0: Αυτά που λέει τώρα προηγουμένως αγωνιστικά, πώς τα ακούς, αγαπητέ μου φίλε Μπασκετικέ? Έχεις κάνει παρέα με τον Ιωάννου πολλά χρόνια.
1: Τώρα είπε ένα άτομο με τσιγκλίζει να.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Μπλουζάκι δεν πήρες ποτέ?
1: Τι μπλουζάκι να πάρω, ρε φίλε? Σου είπα, περιμένει να πάει στην Τουρκία να τα φέρει.
2: Εδώ που μπορούσες, θες. Είπα, μπορούσες 5 χρόνια, λέει, περιμένουμε ένα κέρασμα, δεν έχει κεράσει ποτέ.
0: 20 είπε.
1: Εσείς την άλλη φορά λέγατε ότι είναι large, φίλε.
0: Είναι.
1: Εγώ αμφισβητούσα.
0: Είναι.
2: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα.
0: Το λέω. Είναι.
2: Εμένα εκτέθηκε στα μάτια μου με αυτό που έκανε με σένα. Είπε δημοσίως για μπλούζες.
1: Ένα τα μπλουζάκια, ένα μπουρούσι, φράσα πολλά, δεν μαζεύονται.
2: Ναι.
1: Σένα. Βαγγέλη, ο Άννο, επειδή παρακολουθεί την εκπομπή, ψάξου.
0: Ψάξου, ναι. Να σου πω, ρε Διονύση, να ξέρω είναι μπασκετική ημέρα, αλλά θέλω να πούμε και λίγο ρεπορταζάκι. Μου έχουν στείλει 10 μηνύματα από χθες για Φορτούνη. Έχει τελειώσει το θέμα?
1: Νομίζω τυπική διαδικασία είναι. Ολοκλήρωση τη υποχρέωση του εκεί. Να γυρίσει, πάει από το καλημέρα στην προετοιμασία. Νομίζω ότι επόμενες μέρες θα κλειδώσει και τυπικά. Δεν βλέπω κάτι που μπορεί να το χαλάσει αυτό.
3: Έπαιξε χτες τελευταία αγωνιστική. Ήταν τελευταία αγωνιστική χτες στη Σαουδική.
0: Ναι, ήταν τελευταία, έχει δίκιο.
3: Πήρε το πρωτάθλημα.
1: Έπαιξε. Δεν ξέρω αν έπαιξε. Δεν ξέρω.
3: Κάτσα, μπορώ να δώσω.
0: Όχι, το αντίθετο μου λένε ότι όχι, ότι θα χαλάσει, ότι υπάρχει περίπτωση. Ίσα-ίσα το αντίθετο, ότι έχει τελειώσει και ότι έχει υπογράψει κιόλα. Δεν ξέρω.
1: Όχι, να υπογράψει, δεν έχει υπογράψει.
0: Α.
1: Εντάξει, δεν είναι για πανενδεχόμενο ότι να ξέρει, δεν ξέρει μπάκι. Όταν πάει να του κάνει μια πρόταση αλκαλίτη και να του γυρίζει το κεφάλι, οτιδήποτε. Δεν λέω.
0: Αλλά
1: η προεργασία γίνεται το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι έχει πάει στο Ρέντι, έχει μιλήσει με το Μεντιλίμπαρ. Δεν υπάρχει κάτι έτσι που να μπορεί, νομίζω, να το χαλάσει το συγκεκριμένο. Τώρα, κουβέντα που θα γίνει είναι που μπορεί να βοηθήσει και να παίξει. Τι να αναλύσω? Να αναλύσω ότι με το Μεντιλίμπαρ το βλέπαμε θεωρητικά να παίζει στα άκρα, αλλά κόβει προς τα μέσα, ότι πλέον έχει την εμπειρία, έκανε ένα καλό πρωτάθλημα εκεί. Εντάξει, βέβαια, επιστρέφει στην Ελλάδα. Δεν τον είδα ούτε να έχει πάρει κιλά, ούτε να έχει βαρύνει. Τι να πω, πιστεύω θα βοηθήσει. Έχει ποιότητα το παιδί τώρα αυτό. Αν φτάσουμε να συζητάμε τι μπορεί να δώσει, να αναλύσω στον κόσμο, τι μπορεί να δώσει ο κ. Φορτούνης στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια, λιγότεροι, λιγοστοί, πείτε τους όπως θέλετε, που έχουν, το θεωρούν ζεσταμένο φαγητό και ότι καλό είναι να μην πηγαίνουμε σε πολλές επιστροφές. Και ειδικά όταν τα τελευταία χρόνια επιστροφές δεν έχουν δώσει και πολλά πράγματα, χωράει μια δεύτερη σκέψη. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Δηλαδή και με τον τρόπο που ήρθε το αντίο μετά την κατάκτηση του conference και τα σχετικά μηνύματα που υπήρχαν και από τις δύο πλευρές και από το Φορτούνι για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και ουσιαστικά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται αυτό που πρέπει για να γυρίσει ο Κώστας στον Ολυμπιακό και να κλείσει και εδώ την καριέρα του, που θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο.
3: Προχτές παίξανε, όχι χτες, η Αλκαλίτς.
0: Και δεν έπαιξε.
3: Την Τετάρτη παίξαν, δεν έχει αγωνιστεί. Έχει παίξει πίσω το φόρο Μασούρας και έχει βάλει το μοναδικό γκολ της ομάδας του. Δεν είναι μέσα ούτε στην αποστολή ήταν ο Φορτούνης.
0: Ο Μασούρας έχει κάνει, νομίζω, double-double σε assist και γκολ.
3: Ναι, έχει πολλά, κάτσε να σου πω.
0: Δες το.
2: Άρα, Διονύση, το βλέπεις κάπου να, σε μια δυστυχία να έχει το ρόλο του πως είναι ο Μάνταλος στην ΑΕΚ? Δηλαδή πιο πίσω στο rotation.
1: Όχι, πιο, νομίζω θα είναι πιο ενεργός, πιστεύω. Θα είναι. Δεν το λέω, δεν θέλω να υποτιμήσω την παρουσία του Μάνταλου, που νομίζω ότι βοήθησε κιόλας μέσα στη χρονιά σε κάποια παιχνίδια. Αλλά εκτιμώ, δηλαδή, και ο Φορτούνης, επειδή με τον Μάνταλο, δηλαδή, ο Μάνταλος έχει ζήσει επιτυχία στην ΑΕΚ, αλλά θεωρώ ότι ο Κώστας ταυτίστηκε, δηλαδή, με την κυριαρχία του Ολυμπιακού τα περισσότερα χρόνια. Δεν θα έχει ούτε θέμα προσαρμογής. Εντάξει, το ζήτημα είναι άλλο, βέβαια, εκεί. Είναι πώς θα πλησιωθεί ο Ολυμπιακός με τους γύρω-γύρω. Γιατί εγώ η εικόνα που εισπράττω δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πάει φέτος σε στοιχήματα. Δηλαδή, αν ήταν πέρυσι και σου έλεγα ότι είναι να παίξουν στην ίδια θέση ο Φορτούνης και ένα Σιμέντο, θα σου έλεγα θα κλείσει τη χρονιά και ο Φορτούνης θα κάνει 40 μάτς. Αν δηλαδή έρθει ένας παίχτης πολύ καλού επίπεδου και πιο έτοιμος, μπορεί να τα μοιραστούν. Αυτό εννοώ όσον αφορά στο ρόλο. Αλλά εκτιμώ ότι σε μάτς που θα τρώει ζόρι, δηλαδή ακόμα και αν είναι στον πάγκο, σε μάτς που θα τρώει ζόρι ο Ολυμπιακός, ο Κώστας είναι ο ιδανικός να μπει μέσα, να πάρει την μπάλα, να κουβαλήσει, να κάνει 5 στιμένα, πράγματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι του λείψαν πολύ του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν.
2: Και το απρόβλεπτο που δεν είχε.
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει, και γκολ που έβαλε στην Σαουδική Αραβία και γενικά αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν. Το παιδί αυτό είναι
0: ένα λεπτάκι
1: κινήσεων. Ναι, ναι.
0: Απλώς να πω εγώ ότι βλέπουμε την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού, Είδαμε την αναχώρηση, ήμασταν εκεί με τις κάμερες.
2: Ακριβώς μισή ώρα.
0: Μισή ώρα είδες. Ναι, μισή ώρα, σωστά.
2: Έφυγε 3.30 και είναι ακριβώς 4.
0: Ναι, και φτάνει τώρα η αποστολή του Ολυμπιακού στο γήπεδο, ακριβώς 2 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι, πριν από το τζάμπολ. Χρήστος Μπαφές πρώτος βγαίνει από το λεωφορείο, ο αρχηγός ο Παπα-Νικολάου ακολουθεί, κύριος Λεπενιώτης, βλέπω τον Ντόρσεϊ και με τη σειρά όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατευθύνονται προς τα αποδυτήρια. 2 ρίτσες έμειναν, παιδιά, για τον τζάμπολ. Το οποίο θα είναι στην ώρα, το από ό,τι πληροφορούμαστε. Έχει λυθεί το πρόβλημα με τα εισιτήρια και θα αρχίσει κανονικά το παιχνίδι. Ο Γόκαπ, ο Φουρνιέ.
2: Όλη η ομάδα και εκτός αποστολής.
0: Και η εκτός ο Λαρετζάκης που είναι εκτός, μας είπες νωρίτερα. Ο κύριος Μπαρτζόκας, που νομίζω νιώθει και λίγο σαν την από superstar. Αμφιβάλλω αν έχει τόσο κόσμο που θαυμάζει εκεί κάποιον άλλον και ας έχει συναυλία αύριο τους Iron Maiden. Και του Άνθραξ, όπως έλεγε πολύ σωστά νωρίτερα ο Γιώργος. Βλέπω Φαλ, βλέπω όλο τον κόσμο που κατεβαίνει τώρα από το λεωφορείο. Αυτό τον τύπο το γουστάρω πάρα πολύ, να ξέρεις. Τον ψηλό.
2: Τελευταίος.
0: Ναι, όχι το ψηλό.
2: Εγώ το Χολ θέλω.
0: Τον Ταχόλ, αυτόν λέω.
2: Τον Ταχόλ. Ωραίος.
0: Φίλε, είναι τρομερός και άμυνα και μπορεί να παίξει αυτά τα pick and roll τα περίφημα.
2: Πάντα θετικός.
0: Είναι εξαιρετικός, άστο, δεν υπάρχει. Τρομερή επιλογή. Δεν είναι για μένα τρίτο σέντερ. Είναι δεύτερος, μη σου πω και.
2: Πολλές φορές βασικός. Πολύ μπασκετική.
0: Okay. Ο Βεζένκοφ πέρασε το μεγάλο όνομα του Ολυμπιακού και αυτός και ο Φουρνιέ θα σηκώσουν μεγάλο βάρος και σήμερα όσον αφορά την επίθεση του Ολυμπιακού. Εννοείται. Ο MVP της Ευρωλίγκας και φέτος ο Βεζένκοφ.
2: Διαμορφωμένο το ΆΚΑ.
0: Ναι. Για το Final Four και νομίζω πως πέρασε όλη η αποστολή. Είμαστε OK. Διονύση, διάκοψα, έλεγες κάτι.
1: Όχι, νομίζω ολοκλήρωσα με τον Φορτούνη. Εντάξει, του Μανσούρα έχουμε πει, είχε μια πολύ καλή χρονιά ο Γιώργος εκεί, αλλά ξαναλέω ότι το θέμα του Μανσούρα νομίζω είναι καθαρά ζήτημα τι θέλει και ο ίδιος, έτσι, γιατί έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο εκεί. Εντάξει, να έρθει το παιδί εδώ και να είναι απλά στις αποστολές και να παίζει κάποια λίγα λεπτά, νομίζω καλύτερα να το απολαμβάνει εκεί που είναι και ο ίδιος νομίζω δεν θα έχει διαφορετική γνώμη. Θα τα δούμε πάντως τις επόμενες μέρες.
0: Σκέφτομαι τώρα και ακούω διάφορα μηνύματα που γράφουν ο κόσμος και έχει σχέση και με τον Μασούρα που είπαμε. 14 γκολ παρεπιπτόντως.
3: 14 στο σύνολο, αλλά δεν είναι επίση η assist, είναι η 6-7.
0: Είναι, ναι, όχι, είναι λιγότερες νομίζω και
3: από 6-7. Εντάξει,
0: αλλά
3: τρομερή
0: σεζόν. Έχει κάνει διαφορά τώρα. Έτσι,
3: πολύ καλή σεζόν. 32 από τα 34 μάτς πρωταθλήματος έχει παίξει.
0: Δεν ξέρω αν και λόγω του ότι είναι Έλληνας και πολλά ακόμα θα μπορούσε να βρει θέση στο ρόστερ. Κουβέντα για τον Αθανασίου, Διονύση, γίνεται γιατί ο Μεντιλίμπαρ τόσο θέμα και δεν τον παίρνει στην ομάδα. Τα βάζω όλα μαζί.
1: Εκεί θα μου επιτρέψει να έχουμε μια αναμονή λίγο.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ. Αναφερθήκαμε χθες στο θέμα του Τσάπρα. Εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός κλείνει το Τσάπρα. Είπε ότι ανοίγει ο δρόμος του Τσάπρα, γιατί αυτό που έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, ότι το παιδί δεν έχει υπογράψει πουθενά. Τώρα, το τι υπάρχει μεταξύ, το είπε και ο Κώστας Χρυσάκος στην εκπομπή μετά, το τι υπάρχει στο επίπεδο σχέση Αλαφούζου, Κομπότη και αν έχει τον τελευταίο λόγο, υπάρχει βέβαια και παράμετρος να μην θέλει ο Παναγιώτης να ενεργοποιήσει την περίπτωση του Τσάπρα. Δηλαδή, ο προπονητής που θα έρθει να πει ξέρω, Καλάμπρια και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του άνθρωπος.
3: Και αυτό παίζει.
1: Λοιπόν, οπότε, ναι, οπότε δεν έχει. Δηλαδή, το λέω γιατί ούτε εγώ θέλω να μπω σε μια διαδικασία που κάποιοι θεωρούν ότι θα είναι επικοινωνιακή νίκη ή τα. Δηλαδή, αν πάρει ο Ολυμπιακός τον Τσάπρα, εγώ δεν θεωρώ ότι κάπου έχει κερδίσει κάτι ο Ολυμπιακός στο δικό μου μυαλό. Έτσι. Σημασία έχει το παιδί να κάνει μια καλή μεταγραφή. Είπαμε ότι είναι. Τώρα, γιατί στο πάω στο θέμα του Αθανασίου. Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός, αν μπορεί, στο πλαίσιο. Όχι να αντιγράψει λίγο το στυλ, πώς έγινε και με τον Παναθηναϊκό, με την Κηφισιά, δεν θα ήταν αρνητικό στο ενδεχόμενο να δώσει και τους δύο μπακ στην ίδια ομάδα. Δηλαδή, εκτός του Τσάπρα, να δώσει και το Βίχο. Το Βίχο, δεν ξέρω αν ισχύει τώρα. Παλιότερα, να πω ότι ο Βίχος ήταν και στο. Είχε και για μάτζο του Μπρέντρακ Τζόρτζεβιτς για την ιστορία, ο οποίος έχει και τον Αθανασίου τώρα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αν προκρινόταν μια τέτοια λύση, δεν θα ήταν κακή στη λογική του να έχει έναν Έλληνα μπακ. Στη λογική το αν συμφέρει τον deal με το Λεβαδιακό. Πάντως, για την ώρα αυτός που είναι σε προτεραιότητα είναι ο Τσάπρας για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Επίσης, παραλαμβάνω ότι ο κόσμος θα πρέπει να κρατήσει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός Δηλαδή, αν μπορώ να δώσω έτσι δύο πινελιές ταυτότητα στη νέα σεζόν. Η μία έχει να κάνει ότι θέλει έντονο ελληνικό στοιχείο. Δεν λέω ότι θα έχει 15 Έλληνες. Έτσι, αλλά ακόμη και αν χάσει Έλληνες, θα του αναπληρώσει ποσοτικά. Και κατά δεύτερο λόγο, ότι δεν νομίζω ότι φέτος θα πάει σε τόσο πολλά στοιχήματα. Δηλαδή, θα προτιμήσει να πάρει ένα 28 έμπειρο, έτοιμο, γνωστό, από το να πάρει ένα 20 που θα δείξει. Ναι. Αυτό εννοώ.
0: Μεταξύ Αθανασίου και Βίχου, ποιον προτιμάτε ως αριστερό μπακ? Ποιος είναι καλύτερος, πιστεύετε? Διονύση, και εσύ?
3: Ο Βίχος.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις κάτι. Αν πάει ξεχωριστά το πακέτο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει. Τον ένα τον έχει, του ανήκει.
0: Δικός του είναι.
1: Έτσι. Ναι, εγώ κρατάω, θα κρατήσω όμως το θέμα προσέγγισης του προπονητή. Ποιος είναι ο πρώτος μπακ του Ολυμπιακού? Δηλαδή, αν μείνει. Γιατί δεν ξέρω, αν ακούω ότι ο Ορτέγκα λέει ο ατζέντης ότι θα φέρει πρόταση. Δεν ξέρω αν θα φέρει την πρόταση που μπορεί να καλύπτει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, έχει σημασία ποιος θα είναι και τι μπορεί να διεκδικήσει. Αν δηλαδή παίρνει ο Ολυμπιακός ένα αριστερό μπακ για πρώτο. Εγώ στο έχω ξαναπεί την άποψη. Αν μπορούσα να πάρω, θα έπαιρνα το Γιαννούλη. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Ανεξάρτητα αν πάει, αν έχει ακουστεί για την ΑΕΚ, διέψευσε βέβαια χθες και ο Τάσος με το ρεπορτάζ. Αν ακούγεται για τον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι και οι δύο έχουν κάνει πολύ καλή σεζόν και πήγε καλά και στη Ρίο Αύ όταν έπαιζε με τρεις ο Αθανασίου και συνέχισε εξαιρετικά με τον Όφη. Το καρπόθηκε με την κατάκτηση του κυπέλου και την έξοδο στην Ευρώπη το παιδί. Αλλά και ο Βίχος εκτιμώ ότι έκανε μια πολύ καλή σεζόν και υπήρχαν και μάτς τα οποία μάλιστα. Τη έβλεπε μία τον Τζάφρα, μία τον Βίχο, δηλαδή τα δύο άκρα Λεβαδιακός πήρε πολλά πράγματα τη φετινή σεζόν. Αλλά σου λέω στη λογική ότι αν δεν είναι κάτι που ξέρει ένα διαφορετικό το στοιχείο, νομίζω ότι τη στιγμή που έχει τον Αθανασίου θα μπορούσε κάλλιστα να ενεργοποιήσει, να γυρίσει πίσω. Κρατάμε, σα λέω πάντα, το γεγονό ότι και τα παιδιά θα θέλουν να πάρουν κάποιε εγγύσει. Δεν λέω να πάρουν φανέλα βασικού, γιατί κανεί στο ποδόσφαιρο δεν πάρει φανέλα βασικού. Δηλαδή και ο Στρεφέτσα όταν ήρθε από την Κόμο στον Ολυμπιακό περίμενε ότι όλα θα είναι ρόδινα και βρέθηκε λίγου μήνε μετά να πακετάρει για να πάει τα Νίκο στην Πάρμα. Έτσι είναι οι μεταγραφές και έτσι είναι η κίνηση. Απλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο Ολυμπιακός θα ξεφύγει φέτος το θέμα μεταγραφών. Δεν πάμε για 4-5 κίνησεις. Δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση να είναι 8 με 12 οι μεταγραφές. Μα άλλο και λίγες με τις 8.
0: Εντυπωσιακό, ε. Τι που Άρη.
1: Όχι, είναι και ένα θέμα που το υιοθετήσεις, το είπατε προχθές αναλυτικά, τη μέρα που έλειπες που ήταν και παρουσιαστής ο κ. Μυρότσος, που το είπα αναλυτικά ότι πλέον το υιοθετήκαμε τη Λίμπα. Είναι πολύ βασικό αυτό στην κουβέντα.
3: Με αυτό ήταν το ζητούμενο τόσο καιρό.
1: Ναι. Μέχρι τις 12 το πρωί, όπως γνώριζα, δεν είχε γίνει ακόμη το ραντεβού του πρόεδρου του Ολυμπιακού με τον Ντελίμπαρ. Έτσι.
0: Μετά έχουμε μπάσκετ.
1: Οπότε είναι και αυτό σε αναμονή.
0: Δεν το βλέπω σήμερα. Ναι, δεν το βλέπω.
3: Εσύ τόσο καιρό.
0: Ζήτα το βράδυ εννοεί.
3: Εσύ τόσο καιρό.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρο αν θα πάει. Να διευκρινίσω. Εγώ έχω πει ότι θα είναι δίπλα. Δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα στον ημιτελικό ο κύριο Μαρινάκη. Πιθανότητα θα είναι, λέει, το ρεπορτάζ. Κρατάω μία γιατί δεν ξέρω. Άμα έχει βρεθεί με τον κύριο Μεντιλίμπαρ τώρα και φάει κανένα ψαράκι και συζητάνε λίγο. Μπορεί να πάνε και μαζί, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Το ψάρι δεν είναι φαγητό, είναι φρούτο.
3: Εσύ τόσο καιρό το έχει διευκρινίσει για το κομμάτι το μεταγραφικό και έχει δίκιο ότι στι ανάγκε που είχε ο Ολυμπιακό ήταν δεν από το πρόβλημα, αλλά υπήρχε ένα ανάχωμα από την πλευρά του Μεντιλίμπαρ. Εφόσον όπω λε, το ίδιο το έχει δει λίγο διαφορετικά. Είναι σημαντική η ευελιξία αυτή.
0: Έχει πει ο Διονύσης ότι για να συνεχίσουν οι δύο πλευρές να είναι μαζί,
3: βέβαια,
0: θα πρέπει να υπάρχει. Να αλλάξει κάπως ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να αλλάξει η διοίκηση. Ναι. Άρα βλέπω μια πολύ μεγάλη αλλαγή από το Μεντιλίμπαρ σε αυτό το κομμάτι.
3: Αυτό λέω. Άρα είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Πώς να μην είναι τόσο. Είναι πολύ λογικό να έχει την αλλαγή γιατί ένιωσε και προδομένος. Το είναι βαρύ ο χαρακτηρισμός.
0: Απογοητευμένος,
1: να το πω καλύτερα. Ναι, απογοητευμένος. Ένιωσε και απογοητευμένος από παίχτες που ουσιαστικά στήριξε. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, κρίνουμε, να σου πω κάτι, λέμε ωραία για τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε τα play-off ο Ροντινέ και έβαλε 4 γκολ, ήταν από το σκόρερ. Τι έγινε μέχρι τα play-off? Τα περισσότερα μάτια της χρονιάς ο Ροντινέ ήταν βάλει δεξιμπακ. Όταν ο ίδιος ο προπονητής μέσα στη σεζόν λέει ότι δεν είναι δεξιμπακ, σημαίνει ότι για τα ανασταλτικά του καθήκοντα έχει πολύ μεγάλο ενδιασμό. Έτσι. Αυτό εκτιμώ. Τώρα από την άλλη πλευρά, δηλαδή τι να είναι, θα είναι ικανοποιημένο από τον Τζικίνιο, είναι δυνατόν να είναι ικανοποιημένο με τον Ελκαμπή, με το πώς τελείωσε το πρωτάθλημα? Υπάρχει προβληματισμός, δεν είναι ψέμα.
3: Έπιασε έτσι,
1: και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει και σα ξαναλέω γενναίες αποφάσεις. Δηλαδή η απόφαση για το επιθετικό είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό τη νέα χρονιά.
0: Ναι, για κάτι δεν είναι.
1: Δηλαδή,
0: περίμενε.
1: Με την Λίμπαρ και τον Γιάννη Τσουκ έχει την καλύτερη άποψη. Και θεωρεί λίγο ότι τον, το πιστεύει τον αδίκησε. Δεν είναι ότι δεν τον κατάλαβε. Αλλά αν δει και κάποιος τα νούμερα που ξεκίνησαν να κάνουν, ανεξάρτητα αν έπαιζαν μαζί ή εναλλάσσονταν ο Ελκαμπή με τον Νταρέμι, με το πώς είχαν ξεκινήσει, ήταν πολύ εντυπωσιακοί οι αριθμοί τους. Δηλαδή, θυμάστε όλοι, λέγαμε για τον Νταρέμι, έμπειρος επιθετικός, μπαίνει μέσα, μπορεί να μην τον νιώθει αντίπαλια άμυνα, αλλά του έρχονταν η μπάλα μια φορά μέσα στην περιοχή, την έστενε στο άλλο γάμα, να πάρει τις στιγμές, να εκτελέσει πέναλτι εύστοχα. Δηλαδή, πήγαινε καλά το σκηνικό αυτό. Μόλις λίγο ανακατεύτηκε η τράπουλα και είδες και ο ένας να γυρίζει από το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Δηλαδή, αν ήξερε με την Λίμπα πώς θα είναι ο Ελκαμπή μετά το κύπελλο Εθνών Αφρικής και το πώς μπορεί να πάνε τα πράγματα του Νταρέμι, δεν θα τον είχε αφήσει ποτέ το Γιάννη σου. Ανεξάρτητα αν θα ήθελε να φύγει ο Γιάννη σου, μείνει εδώ για πάρει τον χρόνο σου. Αλλά δεν μπορεί να τα προγραμματίσει αυτά. Δηλαδή, θα του πει το άλλο. Έρθει με ένα αεροπλάνο, έπαιξε αλλαγή με τη Λεβερκούζεν, άδεια σου ο Γιάννη σου. Απλά δεν το αποκλείει και ο Γιάννη σου το να γυρίσει πλέον. Αν δηλαδή έχει εξεγγίσει ότι θα είναι πιο ενεργό, και εγώ σα ξαναλέω, νομίζω ότι του έλειψε του Ολυμπιακού. Γιατί ένα παίκτη δηλαδή έκανε σέντρα. Είναι άλλο ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή με στην περιοχή με κεφαλιά και άλλο ο Γιάρμιτσο. Μην κοροϊδευόμαστε. Το είδαμε και στη Λιόν και τα γκολ που έχει βάλει. Μετά, δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν είχαν επιδραστικότητα στο πρωτάθλημα. Δεν θα περάσει δηλαδή από δεύτερη σκέψη το αν ο Ολυμπιακός πρέπει να μιλήσει με την Αλ Σαμπάμπ για να κρατήσει ή όχι τον Ποντένσε. Λογικό είναι. Που αν έλεγε στο Μεντιλίμπα κάποια στιγμή τον Ποντένσε, πέθαινε πλήρως μεταφορικά. Ανανέωσε, έδωσε την εντολή να ανανέωσε ο Ζέλτζο Μαρτίν. Εξαιρετικό στην Ευρώπη, βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό να συνεχίσει στη φάση να μπει στην πρώτη 18, να είναι στα play-off. Στο πρωτάθλημα δεν έδωσε τίποτα σε σου. Δηλαδή έβαλε ένα γκολ με τον Παναθηναϊκό στο τέλος από το γύρισμα του Γετβάη. Δεν είναι ότι έχει χάσει μυθικές ευκαιρίες, αποκορύφωμα με τον Παναθηναϊκό αυτό σε κενή αιστεία. Δεν ήταν επιδραστικός. Δηλαδή δεν θα πω ότι διαλέγει παιχνίδια, γιατί δεν πήγε και ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Το έχουμε πει τώρα, το έχουμε χιλιοαναλύσει μέσα στη χρονιά και το στυλ με το οποίο έπαιζε ο Ολυμπιακός και το πώς πήγαιναν τα. Όλα τα πράγματα. Τώρα, σίγουρα όμως οι πολλές αλλαγές θα επηρεάσουν το ρόστερ του Ολυμπιακού, θα φέρουν άλλα δεδομένα και αυτό που τόνισα χθες και δεν προλάβαμε να το αναλύσουμε είναι ότι βλέπω μια κινητοποίηση στον Ολυμπιακό. Σας λέω, μία εβδομάδα μετά την απώλεια του πρωταθλήματος και τυπικά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, να το πω καλύτερα, ότι δεν άραξαν και θα τα δούμε σε 15 μέρες. Αρχίσαν αμέσως οι σκέψεις με τη Λίμπαρ, με τον Κοβάσιτς και τον Καρεμπέ. Υπάρχει μια πρώτη αξιολόγηση του ρόστερ. Μια δεύτερη που θα γίνει τώρα με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και νομίζω και από την άλλη εβδομάδα πράγματα τα οποία θα αρχίσουν να γίνονται. Βλέπετε να τρέχουν εξελίξεις που περιμέναμε θα πάνε πιο πίσω. Εγώ το λέω, εγώ δεν έχω πρόβλημα το πολλά. Εγώ με τον Κωστίνη έχω πέσει έξω. Πίστευα ότι θα πάει, αλλά όχι ότι θα φέρει πρόταση, αλλά ότι όχι ότι θα τρέξουν τόσο άμεσα οι εξελίξεις με τον Κωστίνη. Και όταν
0: καταφέρνεις να πουλήσεις ένα παίκτη. Διονύση, πόσο θα πάει περίπου.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό είναι και κάτι το οποίο μετέφερε και χθες και ο Κώστας με ένα φίλο Πορτογάλο και ισχύει. Του έχει και Ρίο Άβε ένα ποσοστό μεταπόληση. Το οποίο είναι γύρω στο 20-30%. Δεν είναι μικρό το ποσοστό μεταπόληση τη Ρίο Άβε. Τώρα, βέβαια, κάποιο που παρακολουθεί ότι θα σου πει στην ίδια τσέπη πάνε. Δεν πάνε στην ίδια τσέπη.
3: Άλλο στον ισολογισμό του Ολυμπιακού δεν πάνε μια φορά.
1: Πάει ο Ολυμπιακό.
3: Στο ισολογισμό του Ολυμπιακού δεν πάνε.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι πάει γύρω στα 11 εκατομμύρια μαζί με ένα μπόνους. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει γύρω στα 8 και κάτι. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Έτσι, για ένα παίκτη ο οποίος δεν έκανε και τη σούπερ χρονιά. Σας είπα χθες ποιο ήταν διαβατήριο τα δύο παιχνίδια που έκανε και στο Champions League τα καλά και το γεγονός ότι έπαιξε 7 μάτς στην Ευρώπη. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, έστω και με τις αλλαγές σε 3 από αυτά. 4 μάτς βασικός. Είναι σημαντικός ο αριθμός για να είναι ένα διαβατήριο για μια αγγλική ομάδα η οποία φαίνεται ότι παρακολουθεί συνεχώς, εγώ θα πω, το ελληνικό πρωτάθλημα, παίκτες του Ολυμπιακού, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Γενικότερα, υπάρχει μια αλλαγή προσέγγισης από τις αγγλικές ομάδες όσον αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
3: Αλήθεια. Και το Φώτη κοίταγε μέχρι πέρσι, μέχρι να πριν τελειώσει αυτή η ιστορία με την. Ναι. Και πάει στη Σπόρτινγκ.
2: Είχε από μια αγγλική ομάδα Παναθηναϊκός πρόταση για το Φώτη.
3: Την Ipswich ήταν πριν 2 χρόνια που είχε φτάσει στα σχεδόν στα 30 και δεν είχε δοθεί τότε. Διονύση, και απάνω σε αυτό που λες για τον Κωστίνια, πόσο μου είπες ότι τον πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Γύρω στα 2 εκατομμύρια, δύο κάτι είχε πάει.
3: Παιδιά, είναι ξεκάθαρα τώρα. Δηλαδή, όπως λέει ο μαθηματικός φίλος μας, Στάθης Καπετάνακος. Τι πόσο πήρες, τι υπεραξία έκτισες, τι χαρπόθηκες.
2: Και άμα έκανε και καλή χρονιά, πόσο θα πήγαινε. Και αν είχε
3: καλύτερη, ναι, θα είχε πάρει και περισσότερα. Αλλά και με 30% έχει αφήσει πίσω στη 20-30 πόσο είναι, στη Ρίο Άβε, είναι ένα deal κέρδος, τέλος. Πάμε παρακάτω.
0: Θέλω να πω...
1: Άκου τι ανώμαλους φίλους έχω, φίλε. Άκου τι ανώμαλους φίλους έχω.
0: Έλα ρε.
1: Φτιάξε το μαλλί σαν κερατάκια πετάει.
0: Φίλο σου.
3: Οχ.
0: Εντάξει, εντάξει, ναι, μια χαρά, μη στενοχωριέσαι.
3: Ωραίο, σε πήρε.
1: Τα κάνω πιο πάνω τα κέρατα, περίμενα τα απλώ πιο πάνω.
3: Μια χαρά, είσαι, πήρε, μίλατε.
0: Καλά φιλιά σε όλο τον κόσμο που μας στέλνει μηνύματα γύρω από το ΆΚΑ και ευρύτερες περιοχές που έχουν κάτσει νωρίτερα, πίνουν τις μπυρίτσες τους, τα ουζάκια τους εκεί.
2: Λίγο πριν πάνε τα βρώμικα εδώ.
0: Ναι, μας στέλνουν πολλά μηνύματα στην εκπομπή φίλοι του Ολυμπιακού που κατευθύνονται προς το γήπεδο. Να είναι καλά τα παιδιά και ευχαριστούμε.
3: Αυτό είναι το πιο ωραίο μήνυμα. Θα ναι, το διαβάσω γιατί θα δείξω ότι δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Ο Γουλής είναι σαν τη θεία στα τραπέζια που δεν της αρέσει το φαγητό.
0: Είσαι λιγάκι σήμερα, ναι. Είσαι λίγο ξινούλης, αλλά...
3: τι θέλετε, εντάξει, λογικό είναι αυτό, ρε παιδιά, τι θέλετε.
0: Λογικό. Διονύση, αγωνιστικά, κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, ρε φίλε. Ρωτάει πολλοί κόσμος εδώ, εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης, αν οι παίκτες ερχόμενοι ή καινούργοι μπορούν να δώσουν ίσως και μια όθηση σε αυτούς που βρίσκονταν και ήταν επιδραστικοί τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, μήπως αλλάξει και λίγο το story με Τσικίνιο, με Ελκαμπή κλπ. Αν δούμε ότι έρχονται κάποιοι παίκτες εξίσου υψηλού βεληνικούς και μπορούν να αλλάξουν επίπεδο τον Ολυμπιακό, το πιστεύεις αυτό το πράγμα?
1: Το πιστεύω γιατί ίσως έλειψε και φρεσκάδα, έλειψε και η ποιότητα. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Και ίσως, Βασίλη, δεν θέλω να τα αδικήσω αυτά τα παιδιά, γιατί όπως ξαναλέω, αυτό που ζήσαμε με το τελικό του conference, όλη τη διαδρομή και την κατάκτησή του είναι κάτι που τους ανήκει και το πιστεύονται. Είτε είναι στον Ολυμπιακό αύριο κάποιοι από αυτούς, είτε έχουν αποχωρήσει όπως έχουν αποχωρήσει πολλά παιδιά. Δηλαδή, δεν βοήθησε ο Κάρμο με το τάκιν στο τέλος σε όλη τη διαδρομή. Δηλαδή, έβλεπα χθες μια φωτογραφία που μου έστειλε ένας φίλος από το Άστον Βίλα Ολυμπιακός, που είναι με τη Λίμπαρτη, φωνάζει στους παίκτες, δίνει οδηγίες και φαίνεται στο βάθος του πάγκου ο Έμερι, μια τεράστια μορφή, νομίζω, ένας από τους καλύτερους προπονητές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με πόσες ευρωπαϊκές κούπες, να κάθεται αποσβολωμένος στη διαφημιστική πινακίδα που υπήρχε μπροστά του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ίσως και πρέπει να... είτε είναι και το καλοκαίρι να χρειαζόταν, το λες πολύ σκληρά για να το καταλάβουν ορισμένοι, ίσως δηλαδή η απώλεια του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού να έφερε την κοινική αντιμετώπιση σκληρή πραγματικότητα ότι ίσως αυτή η ομάδα έπιασε το ταβάνι της, ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Λέω η ομάδα, έτσι, δεν λέω οι παίχτες. Πολύ προσωπικό το λέω. Δηλαδή, το λέω σε μια λογική. Τώρα, αν ήταν από αυτά τα παιδιά, δηλαδή ο Σιπιόν είχε δείξει έσε όπως ήρθε εδώ και προσαρμόστηκε και έμπαινε μέσα και βοηθούσε με φρεσκάδα, με ενέργειες και όλα αυτά, θα ήταν πάρα πάρα πολύ, νομίζω, διαφορετικά τα δεδομένα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κάνω τον Ασημέντο το μπάλο φούτρε της δεκαετίας που ζούμε. Από τη Β' κατηγορία ήρθε και τη Βιζέλα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός λίγο πέρυσι μεταγραφές. Δεν θα πω επαναπαύθηκε. Έκανε μια στόχευση να πάει σε ένα κόνσεπτ το οποίο ήταν και το mood τέτοιο με την πόλη του Κοστούλα. Πάμε με νέους. Και από τη στιγμή που δεν τράβηξαν οι έμπειροι μέσα στη διάρκεια της σεζόν, το πλήρωσε σε πολλά παιχνίδια. Δεν υπήρχε προσωπικότητα να βγει μπροστά να τραβήξει την ομάδα. Μετά δεν θέλει και πολύ. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον άνθρωπο με τον οποίο όπου και να άγγιζε την μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, 15 φορές έπαιξε, που λέει λόγος, με το VAR στο όριο και τις 14 στο VAR είπε γκολ, ενώ 7 φορές είχαν σηκώσει βοηθή. Και φέτος τον έβλεπες να σε κάθε μάτς να πέφτει 2-3 φορές σε παγίδα offside. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μιλάνε. Δηλαδή, τι λέγαμε όταν κάναμε σύγκριση Ελκαμπή και Λαραμπή, που επίσης ήταν ένας τεράστιος επιθετικός που παίζει στο όριο. Απλά ο Λαραμπή τι καλό είχε σχέση με τον Ελκαμπή, ήξερε περισσότερη μπάλα. Δηλαδή, ο Λαραμπή όταν δεν έβαζε γκολ, με τον τρόπο με τον οποίο έβαζε την μπάλα ή βγαίνει έξω από την περιοχή και την κράταγε και την έσπαγε δεξιά και αριστερά, και κακός να ήταν, να σου το πω, και γκολ να μην είχε στο μάτς, φαινόταν ότι είναι καλός.
2: Δημιουργούσε.
1: Με την ποιότητα μπορεί. Που είχε, κατάλαβες.
2: Βέβαια δεν είχε, το πρέσ του Ελκαμπή σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
0: Όση ώρα έχεις πει αυτό που είπες προηγουμένως για τις 8 με 12 μεταγραφές, κάθομαι και σκέφτομαι, μου φάνηκε υπερβολικό στην αρχή. Δεν έχεις άδικο. Υπερβολικό ίσως ακούγεται σε κάποιους λόγω του ότι ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται διαφορετικά. Εκεί είναι το ζήτημα για τον Ολυμπιακό. Αν αυτό αλλάζει, βέβαια, Διονύση, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη νέα σεζόν. Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ είναι πολύ προβληματισμένο, γιατί ξέρει κάτι, είναι αυτό που μεταφέραμε και στο θέμα του Σεντερφόρ Βασίλειο. Ότι αν ο Ελκαμπή ξεκινήσει και είναι έτσι, λέει, αυτό είναι στην προεπιλογή του Μαρόκο. Είναι μέσα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω όμω τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, δεν θέλω να σκέφτομαι ότι δεν θα πάει. Δεν νομίζω ότι θα σηκώσει κεφάλι εύκολα μετά ψυχολογικά. Σα είπα ότι. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση στο αν ο Ελκαμπή είναι γκολτζής. Δηλαδή η αριθμή του είναι συγκλονιστική. Έχει 37 μάτς στην Ευρώπη και έχει 25 γκολ. Δεν θυμάμαι άλλον επιθετικό να το έχει καταφέρει αυτό σε ελληνική ομάδα σε τέτοιο βαθμό και εννοώ σε παιχνίδια τώρα, Champions League, σε όλες τις διοργανώσεις. Παιδιά, βγήκε πρώτο σκόρερ δύο συνεχόμενες χρονιές σε δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχε φύγει ο Ολυμπιακός, είχε αποκλειστεί και βγήκε μέσα και με άλλον μαζί πρώτο σκόρερ. Δηλαδή δεν ήταν απλό όλο αυτό το οποίο έχει καταφέρει αυτό το παιδί. Το γεγονός όμως το οποίο έχει προβληματίσει πάρα πολύ είναι το γύρω-γύρω. Ότι ψυχολογικά δεν δείχνει καλά το τελευταίο διάστημα. Ίσως του χρειάζεται ξεκούραση. Αν τη βρει λίγο μετά το Μουντιάλ, να πάρει τις ανάσεις του, γιατί δεν έχει καταφέρει. Και λες, τώρα

0: ποδοσφαιριστές, δηλαδή στους έτοιμους παίκτες που θα έρθουν να παίξουν. Αυτό εννοώ.
1: Χαστάς είναι εδώ. Ωραία, και ο Θοδωρής μαζί μας. Γεια σου, Θοδωρή.
2: Πάντα είναι εδώ.
1: Γεια σου, Κατερίνα. Εδώ.
2: Γεια σας.
1: Χαιρετάω και κόσμο εδώ που περνάει από το στούντιο.
3: Θοδωράρα, ψυχάρα.
1: Κάποια στιγμή κουβεντιάσαμε και είπε ο Διονύσης, πάλι κουβέντιασε και αναφέρθηκε στον Δημήτρη Γιαννούλη. Είναι κλεισμένος, είναι κοντά, είναι, έχει ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ όντως. Τι θα γίνει εκεί?
2: Εντάξει, ξαναλέμε αυτά που έχουμε πει και στη διάρκεια της σεζόν, τα οποία ισχύουν και τώρα, ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Γιαννούλης έχουν κάνει και την επαφή και υπάρχει και επιθυμία του ποδοσφαιριστή, μάλλον η προτεραιότητα του ποδοσφαιριστή, ότι αν επιστρέψει στην Ελλάδα θέλει να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Πάντα υπάρχει όμως στην εξίσωση η παράμετρος της Augsburg, η οποία δεν είναι αμεληταία. Έχει συμβόλαιο με την γερμανική ομάδα ο παίκτης, είναι ενεργό μέλος της Augsburg, οπότε θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση πάνω στα θέλω της Augsburg για να παραχωρηθεί ο παίκτης με μεταγραφή. Γιατί κάπου, ξέρω εγώ, διάβασα τελευταία ότι μήπως τον αφήσει ελεύθερο. Νομίζω θα είναι τεράστια αφέλεια από τους Γερμανούς, δεν τους στόχο δηλαδή, να αφήσουν ελεύθερο ένα ποδοσφαιριστή που έχει μια αξία στο χρηματιστήριο το ποδοσφαιρικό, έχει συμβόλαιο 2 ετών ακόμα και είναι ενεργό μέλος της ομάδας, να τον αφήσουν έτσι. Πάντως είτε ως ελεύθερος που είναι πραγματικά κουφό άμα γίνει, είτε με μεταγραφή διαπραγματευόμενες οι δύο ομάδες ΠΑΟΚ και Augsburg, ο Γιαννούλης έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα, όταν θέλει ένας παίκτης να φύγει, φαντάζομαι ότι δεν τον κρατάει με το ζόρι μια ομάδα, στη διαπραγμάτευση θα παιχτεί το πράγμα, ούτως ώστε να ξαναφορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ που θέλει τόσο ο παίκτης όσο και η ομάδα.
1: Για Οσδόεφ τι γίνεται? Το αναφέραμε και χθες.
2: Για Οσδόεφ, ναι. Κοίταξε, για Οσδόεφ υπήρχε μια απάντηση του ΠΑΟΚ μέσω των ρωσικών μέσων ότι συνεχίζεται διαπραγμάτευση. Θέλω να σου πω πριν, γιατί ξέρω ότι έχουμε λίγο χρόνο.
1: Θοδωρή, ενώ δεν βλέπουμε την άφιξη της Φενέρ τώρα, απλώς ενημερώνω τον κόσμο τι ακριβώς είναι πριν από λίγο. Ολοκληρώθηκε και έχει φτάσει και αυτή στο γήπεδο. Συνέχισε αυτό που έλεγες.
2: Ξέρω ότι είναι πιεσμένο το πρόγραμμα, αλλά θα σου πω γρήγορα ότι υπάρχει έτσι μια πληροφόρηση σχετικά με τους τραυματίες του ΠΑΟΚ. Ναι. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε περίοδο αδειών και διακοπών, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ασχολείται με τραυματίες ή να τον απασχολούν τραυματίες. Μιλάω για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος ακολουθεί μια αγωγή για ενοχλήσεις στο γόνατο, με τις οποίες ενοχλήσεις είχε παίξει και στα play-off. Αν θυμάστε, σας έλεγα ότι έχει προβληματάκια, παρόλα αυτά παίζει. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τον ΜΕΙΤΕ, ο οποίος έχει το θέμα στο ισχύο, είναι στη Γαλλία και ακολουθεί τις οδηγίες γιατρών εκεί, θα πάει συντηρητικά ακολουθώντας μια αγωγή. Και υπήρχαν και δύο τελευταία έτσι, προβληματάκια που προέκυψαν από την τελευταία αγωνιστική δραστηριότητα του ΠΑΟΚ στο τελευταίο ντέρμπι χρονικά με τον Παναθηναϊκό. Εκεί όπου ο Μύθου απέκτησε ένα μυϊκό πρόβλημα, ακολουθεί και αυτό θεραπευτική αγωγή. Και ο Κωνσταντέλιας που έχει ενοχλήσει στη μέση, και αυτός επίσης ακολουθεί αγωγή. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να είναι διαθέσιμο στα παιχνίδια της Εθνικής, στα φιλικά αυτά που έρχονται τον Ιούνιο.
1: Οκ. Okay. Σε αυτό που σε ρώτησα δεν άκουσα, απάντησες.
2: Σου απάντησα ότι υπάρχει απάντηση του ΠΑΟΚ σε ρωσικά μέσα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τον Οσδόεφ, και αυτό είναι που είπα και εγώ χθες.
1: Ναι, αυτό
2: ότι δεν είναι ότι. Ναι, ότι είπε όχι και τελειώσαμε. Εντάξει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται στα θέλω και του Λουτσέσκου και της ομάδας για να παραμείνει στο ρόστερ.
1: Η κουβέντα μπορεί να γίνει δηλαδή, Θοδωρή, γιατί ίσως του πρότειναν κάποια μείωση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Και ίσως αυτό δεν τον καλύπτει, δεν ξέρω, γι' αυτό λέω.
2: Κοίταξε, ναι, δεν το αποκλείω, ή ακόμα και τα ίδια λεφτά, μπορεί να θέλει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών και πιστεύω ότι εφόσον θέλουν και οι δύο, γιατί και ο Σντόευ νομίζω ότι θέλει να μείνει στη Θεσσαλονίκη, να παραμείνει στο ρόστερ και να έχει ο ΠΑΟΚ ακόμα μια λύση εκεί στα χαφ, που γενικώς το καλοκαίρι θα γίνουν διάφορες ανακατατάξεις εκεί σε αυτές τις θέσεις του γηπέδου. Γιατί και ο Καμαρά και ο Μπιάνκο δύσκολα θα είναι.

0: και την, ο Μπιάνκο σίγουρα, σχεδόν σίγουρα, γιατί είναι δανεικός. Ο Καμαρά έχει συμβόλαιο, αλλά είναι προς πώληση, εφόσον ευδοκιμήσει κάτι τέτοιο. Οπότε εκεί στο κέντρο θα υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις.
1: Τελευταίο ερώτημα από μένα και συμπληρώνεις αν θες κάτι άλλο εσύ στο τέλος. Ρε φίλε, αυτό με τον Λουτσέσκου, εντάξει, το περίμενες και εσύ ότι θα γίνει, ότι όλοι θα αρχίσουν να γράφουν πάλι κάθε μέρα καινούργια σενάρια. Για Μπεσίκτα λένε τώρα, για Τουρκία λένε. Ρουμάνοι γράφουν όπως γράφουν κάθε φορά. Το δικό σου σχόλιο γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει, έχουμε πει ότι είναι το κλασικό σύριαλ κάθε χρόνο στον ΠΑΟΚ, είτε ο Λουτσέσκο έχει συμβόλαιο είτε όχι. Οι Τούρκοι στην αρχή το πήραν πιο ζεστά, μετά κατάλαβαν ότι δύσκολα θα έρθει ο Λουτσέσκο στην, θα πάει ο Λουτσέσκο στην Μπεσίκτας. Νομίζω τα τελευταία δημοσιεύματα στην Τουρκία στρέφουν την προσοχή της Μπεσίκτας σε άλλους προπονητές. Δεν τίθεται κανένα θέμα ούτε για Μπεσίκτας ούτε για κάποια για ομάδα της, από τη Σαουδική Αραβία, νομίζω γράφηκε τελευταία. Ο Λουτσέσκου είναι προπονητής του ΠΑΟΚ και εκτός πραγματικά πολύ συγκλονιστικού απρόπτου θα παραμείνει και για τη νέα σεζόν.
1: Ωραία. Κάτι άλλο θέλετε τον κύριο Χαστά?
2: Θοδωρή. Έλα. Ακριβή ό,τι είπε.
1: Για να δω και εσένα σε λίγο.
2: Πινελάκια
0: δυνατά. Ήμουν προετοιμασμένος για το λίγο χρόνο, οπότε.
1: Ευχαριστούμε, φίλε. Και για τη συμμετοχή στο chat. Ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία στις ομάδες, στον Ολυμπιακό βασικά.
1: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Γελάει ο Βερβελές.
3: Καλή επιτυχία και στους τέσσερις.
1: Καλή επιτυχία στο μπάσκετ. Να κερδίσει το μπάσκετ.
3: Το μόνο σίγουρο να κερδίσει το μπάσκετ, ξέρω.
1: Κάτσε, μην χάσει. Και το μπάσκετ. Η χορηγός εταιρεία είναι η Elabet.
3: Κολυσιεργία βλέπω, να ξέρεις.
1: Για τι πράγμα?
3: Σε μια μισή ώρα αρχίζει το παιχνίδι και βλέπω κόσμο πολύ απ' έξω και βλέπω. Δεν μ' αρέσει.
1: Θα μπουνε. Λοιπόν, Elabet είναι η χορηγός εταιρεία για σήμερα. 3 με 5. Ολοκληρώνουμε την εβδομάδα και αυτή και εγώ για να ξεκουραστούμε λίγο. Οπότε την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας και σήμερα. Και βέβαια το δωράκι μας που έχει στα χέρια σου, Τάσο. Παρακαλώ, μια αναφορά ακόμα στη Sky Telecom. Μερικές μέρες έμειναν, μόλις δύο.
4: Πλησιάζει μεγάλη μέρα.
1: Ναι.
4: Πού είναι η καρτούλα μας? Να τι. Apple iPhone Air. Τι πρέπει να κάνετε για να το κερδίσετε? Πρώτον, follow, τρεις λογαριασμούς, skytelecom.gr, athletico.gr, action24 TV.
2: Και τους τρεις για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
4: Δεύτερον, like στο post. Και τρίτον, mention ένα φίλο ή μία φίλη. Μία φίλη, όχι δύο.
1: Στα σχόλια.
4: Στα σχόλια.
1: Μην είστε πλεονέκτες.
4: Μέχρι 26 Πέμπτου, τρεχάτε, σπεύσατε.
1: Τρεχάτε, ποδαράκια μου.
2: Κύριε.
3: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
3: Το έχετε εκεί το τηλέφωνο.
4: Να το δω.
1: Τι θες?
3: Το έχεις δει το κουτί μέσα, το έχεις ψάξει?
1: Όχι, δεν το έχω ανοίξει.
4: Βαρύ.
1: Γιατί?
3: Αυτό εδώ τι είναι?
1: Το έχεις. Για να δείξε. Αυτό είναι. Τι λες τώρα?
2: Βεβελάρα.
3: Καπετανάκο.
4: Ψάξου.
3: Για ψάξου.
4: Όχι, είναι βαρύ.
1: Εκεί είναι κλειστό.
4: Είναι σφραγισμένο εδώ.
2: Για κέρασε το λίγο. Κέρασε το λίγο να δούμε.
4: Σφραγισμένο. Βέβαια, η περιοχή λέει Καλυθέα. Εκεί πέρα είσαι περίεργος. Σε φοβάμαι στην Καλυθέα.
3: Εγώ ήταν εξωσχολικό εκεί και παίζει.
2: Και από τα ανοίξει μέσα και βρει μια.
4: Θυμάσαι που μια πληρώναμε πέτρα. Ένα iPhone.
2: Πληρώναμε. Μια πέτρα βρει μέσα.
3: Παιδιά, καλησπέρα. Κέρδισε στο διαγωνισμό. Πήρα τη.
2: Ο Διονύσης είμαι.
4: Για κάτι πέτρε.
3: Δεν ξέρουμε. Φίλε, μίλαμε τη Μαριάννα και τη Sky Telecom.
2: Κυρία Μαριάννα, δεν ξέρουμε τίποτα εμεί.
1: Χθε έγινε τζέρτζελο πολύ κάποια στιγμή γιατί μιλήσαμε για το app. Το περίφημο app που περίμενε κάποιος πολύ καιρό.
4: Τρομερό app.
1: Έχω δει αποθετικά σχόλια.
4: Δεν υπάρχει αυτό το app στην αγορά.
2: Έτσι ναι. Το app, έτσι, έτσι είναι.
1: Θηρίο. Θέλω να δείξουμε λίγο την κάρτα. Αυτή ακριβώς είναι.
2: Ναι, αγοράκι μου εδώ.
1: Η μεγάλη εικόνα στο κινητό σου και βλέπουμε δύο QR code. Για ποιο λόγο σκανάρουμε δύο? Γιατί το ένα είναι για Android και το άλλο είναι για
4: iPhone.
1: iOS. Εννοείται. Τα iPhone και App Store. Τα Android. Εδώ βλέπετε ότι με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αποκτήσετε την. Εντελώς δωρεάν εννοείται την. Το app του Αθλέτικο το περιμένατε πολύ καιρό. Νομίζω πως εμπλουτίστηκε από τη στιγμή που πρώτη φορά το είδαμε εμείς μέχρι τη στιγμή που καταλήγει στα χέρια σας.
2: Μπήκανε μέσα πολλά.
1: Και ελπίζουμε να νιώθετε πολλά. Χαρούμενοι που έχετε και αυτή την εφαρμογή πλέον δική σας για να γινόμαστε ακόμα πιο πολύ παρέα όλοι.
4: Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εδώ τώρα που χάθηκε το κινητό.
2: Το κινητό.
4: Πώς φώναξανε προχθές η Fiesta Check. Χάθηκε το τρόπαιο, παιδιά. Πού είναι το τρόπαιο? Μετά χάθηκε το παιδί του Μουγκουντή. Τώρα χάθηκε το κινητό.
1: Έχει χάθει το τρόπαιο που λέει.
3: Το θέμα είναι τάσο μου να χαθεί του χρόνου, κυριολεκτικά. Αυτό είναι το θέμα.
4: Δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω. Έχει πατήσει γκάζι η ομάδα.
3: Μεταξύ, έχω μάθει τις σκούπες 5-5 τις παίρνει τις σκούπες, ε.
4: Τι εννοείς.
3: Γεμίζεις τους αεξίδες με κούπες.
4: Κοίτα με λίγο. Ναι. Και μου έδωσε χθες, για να καταλάβεις πόσο υπεράνω είμαι αυτές τις μέρες, λόγω εφορίας, όχι της γνωστής εφορίας.
1: Ναι, της άλλης. Ναι. Με ύψο.
4: Μου έδωσε μπρελόκ back-to-back που δεν ξέρω αν έχετε.
1: Μου τα έδειξε κι αυτός. Δεν τα έχω πάρει.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Εδώ πέρα.
3: Τι λέει αυτό.
4: Συνομήγυρη λέω.
1: Ναι, δεν έχω.
3: Και έχω... Σου δώσε. Πόσα σου δώσε.
4: Δεν πάω πάρει αριθμό. Δεν μπορώ να πάρω αριθμό. Και δεύτερον, έχω και ένα μπρελόκ το οποίο πρέπει να παραδώσω. Δεν κοσμή την τσάντα μου. Με θρύλο είσαι και μια μπάλα μπάσκετ.
1: Όντως.
3: Όχι μπάλα μπάσκετ. Το έχει δει καλά αυτό το μπρελόκ.
4: Τι είναι.
3: Αυτό το μπρελόκ είναι μια καστομιά βερβελέ.
4: Ναι.
3: Για να σε πειράξω, είναι η μπάλα που είχαμε πάρει το 14ο πρωτάθλημα το 58. Βγάλε το από την τσάντα τώρα.
4: Βγάλε το τσάντα τώρα. Και μου είπε, λέω να το δώσω στο Διονύση, μου λέει ναι, δώσ' το. Λέω θα το δώσω χέρι-χέρι. Όταν έρθει.
3: Να σου πω, τα μπρελοκάκια του back-to-back είναι ωραία.
4: Πολύ ωραία.
3: Άκου, το φοβερό ποιο είναι, το είχα στα κλειδιά και το είχα... Θες βρέθηκα σε ένα καφέ λίγο εκεί, έτσι φαινότανε. Και έρχεται ένας κύριος, μου πλησιάζει, μου λέει, μου δίνει το χέρι. Συγχαρητήρια μου λέει. Του λέω για ποιο πράγμα, για την εκπομπή μου λέει που κάνετε το μεσημέρι με τα παιδιά. Του λέω τι βλέπετε. Ναι, μου λέει δεν ήμουν σίγουρο αν είστε εσείς και είδα τον μπρελόκ μου λέει εδώ και γι' αυτό σιγουρεύτηκα.
2: Συγχαρητήρια κύριε Μπακόπουλε.
1: Τρέντι μάρκα, κύριε Μπακόπουλε. Σας πάνε πολύ τα γυαλιά.
2: Είστε πολύ καλό.
1: Θέλω να κάνω μια αναφορά και στο eFood, παιδιά, για να ολοκληρώσω τις αναφορές στα περισσότερα από αυτά που έχω να κάνω σήμερα. Είναι κάμποσα. Το eFood είναι στην παρέα μας και εμείς δίνουμε αυτό το δώρο δύο μέρες μετά από το προηγούμενο. Για πες.
4: Πάμε. Κερδίστε eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Το καταλάβατε, έναν ολόκληρο χρόνο. eFood Pro.
1: Τρέλα.
4: Τρία βήματα. Ναι. Follow, δύο λογαριασμούς, eFood.gr και athletico.gr. Like στο post. Ξεχάστηκε ο φίλος μου.
2: Και τους δύο λογαριασμούς.
4: Και ένα like στο post. Και mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Μέχρι 28 Πέμπτου. Πλησιάζει και αυτή η ημερομηνία. Η άλλη εβδομάδα είναι κρίσιμη.
1: Μου στέλνουν μήνυμα.
4: Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμη.
2: Αυτό πήρα σου, γιατί για τον COVID μιλάμε.
1: Παίρνει τρομερό το ποιος, έτσι δεν υπάρχει.
2: Ποιο, Καπιτανάκος,
1: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Καπιτανάκος, έχεις πάει στο καλούπι.
4: Πού είναι η δεκάδα, αφού φώναζα χθες.
1: Για κάτσε τώρα, βλέπουμε εικόνα μέσα από το γήπεδο, τι center, φωτογραφίες, από το πώς μετατρέπεται σιγά σιγά σε κόκκινο, από πράσινο που είναι λόγω των καθισμάτων. Πολύ ωραία εικόνα για τους φίλους.
3: Φοβερό κοντράστ. Ναι. Όχι κοντράστ απλά, φοβερό κοντράστ. Κοίτα εδώ.
1: Όντως. Κοίτα, μοιάζει λίγο με τη Ζαλγκύριο Αρένα που είναι όλα πράσινα. Ναι, έχει πάει κανείς από εσάς. Ναι. Εκεί πρέπει να είναι φοβερό γήπεδο.
2: Όχι εκεί πάνω, με
1: δεν φτάσει. Έχω πάει ούτε εγώ. Αλλά εδώ πάντως σιγά σιγά γίνεται κόκκινο λόγω των φίλων του Ολυμπιακού που είπαμε θα έχουν τη μερίδα του Λέοντος. 10.000 τουλάχιστον θα βρίσκονται εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Και γεμίζει σιγά σιγά. Και μένει μια μισή
3: κάποιος
1: ώρα ακόμα.
3: Φυσάει, ρε. Κάποιος φυσάει, ξεφυσάει.
4: Έχει μποφόρ, έχει. Από εδώ είναι καβοντόρο.
3: Έχει απαγορευτικό, ε. Απαγορευτικό.
1: Εμένα δεν με πιάνει.
3: Έχει λιμάνι το καράβι.
1: Είναι απέναντι τον καπετανάκο για τον...
4: Αδερφέ μου.
1: Θα τον μπουδιάσει.
4: Ψηλά το κεφάλι, ρε. 7 έχεις, 8 πόσα έχεις.
2: Ψηλά είναι πάντα το κεφάλι. Έχουμε περάσει και χειρότερα, προχωράμε.
4: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε από το T-Center τώρα, τι έχουν ετοιμάσει οι φίλαθλοι αφού ξεκινήσει το match. Ωραία, ποιος είναι εκεί.
4: Τασάρας.
1: Τάσο, έλα φίλε. Ωραία δουλειά έκανες πριν.
3: Τους
1: ακολούθησες.
4: Δεν ακούγεται
3: τόσο. Νομπρέλαδες, κλαίω με την ομπρέλα.
1: Η ομπρέλα, για δείξτε μου λίγο την ομπρέλα, ρε φίλε. Πού την έχει κρεμάσει πρώτα απ' όλα. Ο Άγγλος ασθενής.
4: Ούτε έξω από το Hyde Park. Ούτε έξω από το Hyde Park. Κοντά το μικρόφωνο σου.
1: Κοντά και σταθερά. Ωραία. Μη βάλει την ομπρέλα στο στόμα. Να σου πω. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία αυτό πάμε. Για μίλα λίγο να σε ακούσω.
5: Μ' ακούτε?
1: Τέλεια.
4: Εκεί.
1: Εξαιρετικά.
4: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, τι έχεις τώρα να μας αποκαλύψεις, τι ετοιμάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού?
5: Τέλεια. Ήρθαμε εδώ μαζί με το τελευταίο τρένο του Ολυμπιακού. Οι φίλοι του Ολυμπιακού φέρανε από τον Πειραιά κάτι κούτες με κάτι μπαλόνια λευκά και κόκκινα. Και
1: άρπαξε,
5: σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού που μπαίνουν μέσα, τους δίνουν την εντολή να τα φουσκώσουν και να τα σηκώσουν στον αέρα στις 6:05. 5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.
4: Το έχω ζήσει αυτό με τα μπαλόνια, δεν πάει καλά, να ξέρεις.
1: Δεν σηκώνονται καμιά φορά.
4: Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Αερώστα τα μπαλόνια, να τα αποφύγετε.
1: Ωραίο, ωραίο. Αυτό θα γίνει λοιπόν 5 λεπτά πριν αρχίσει το παιχνίδι, έτσι, στις 6 παρά 5, μας είπες. Ωραία.
5: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και θα δούμε και άλλα πράγματα μέσα προφανώς. Εδώ, να τα μπαλόνια, να τα. Έλα, να μας μιλήσει. Πάρε και κανέναν. Πάρε και κανέναν να μιλήσει, αν έχεις διάθεση.
4: Αν δεν τη είχαν κανονικό, δεν ξέρεις.
5: Είναι μέσα. Θες να έρθει να μιλήσεις. Ντρέπονται, ντρέπονται.
3: Όλοι κανονικοί είναι, καπετανάκο. Όλοι κανονικοί είναι, καπετανάκο.
1: Γεια σου, αδερφέ μου.
4: Πάμε Ολυμπιακάρα.
1: Γεια σου, υγεία. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Πες του και από εμάς να είναι καλά, ότι το ευχόμαστε να είναι καλά.
4: Και το επόμενο πρωτάθλημα θα το πάρει η μαύρη θύελλα.
2: Οπα.
1: Όχι ρε, μην υπερβάλλεις. Μαύρη θύελλα.
4: Κρατός. Κόκρα στο Βερβέλε που έλεγε ότι του χρόνου θα το πάρει.
1: Μάλλον από Καλαμάτα είναι αυτός.
4: Βερβέλε, πάει το επόμενο.
1: Ωραία.
3: Δεν είχε τίποτα κόκκινο πάνω του, ρε φίλε. Μόνο μαύρη θύελλα. Ήταν όλο μαύρα φοράγε.
1: Σωστά, σωστά. Αυτή
4: είναι μασχετικός. Στο ποδόσφαιρο είναι Καλαμάτα.
1: Ψημένη.
3: Λέω, εγώ που φοράω μπλούζα, μπλούζα μαύρη θύελλα, φοράω, να ξέρεις.
1: Τάσο, ό,τι βλέπεις, άκου τώρα πώς λειτουργούμε εδώ τώρα. Άκου τώρα πώς λειτουργούμε εδώ. Ό,τι βλέπεις ενδιαφέρον και θες να μιλήσεις με κάποιον και αυτά, αυτοσχεδίασε. Βλέπω πίσω εδώ περνάει κόσμος, χαιρετάει, ό,τι θες. Του βάζεις το ακουστικό αν θέλει κάποιος.
5: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έρχονται από όλες τις ομάδες από αυτή την είσοδο. Ενώ νόμιζα ότι ήταν μόνο του Ολυμπιακού, έρχονται και της Βαλένθια και της Φενέρμπαχτσε. Και πριν λίγο, ο παδί της Βαλένθια τραγουδάγανε Ολυμπιακός-Ολυμπιακός μαζί με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
4: Πόσο πολιτισμό αντέχεις.
1: Μάλιστα.
4: Αν έρχονται όλοι από την ίδια είσοδο, Τάσο, κάνε 3 βήματα πίσω.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό.
5: Όλοι από εδώ έρχονται, αλλά εντάξει, μέχρι στιγμής είναι όλα εντάξει.
4: Μπράβο.
5: Δεν έχει προκύψει το παραμικρό θέμα.
1: Με εντυπωσιάζει το ότι είναι όλα εντάξει, αλλά εντάξει,
4: να μην έτσι.
1: Φτύστε το, που λέει
4: κιόλας. Μπράβο, να μείνει έτσι.
1: Ωραία, εντάξει. Κερνάω τον εαυτό μου νερό, με συγχωρείτε. Τάσο, φιλιά, τα λέμε σε λίγο. Ευχαριστούμε. Ρε, τι γίνεται. Πήγαμε στο Βενζινάδικο, ένας φίλος εκεί ετοιμαζόταν, κοίταγε το ρολόι να σχολιάσει.
2: Σχολιάσει για να πάει να δει εκπομπή.
1: Να πάει να δει εκπομπή και
2: αυτό
1: να δει
2: το
1: και τον μπάσκετ μετά.
2: Και έχει τον μπάσκετ, λέει παιδιά, πάω να δω την εκπομπή και μετά και τον μπάσκετ.
1: Ελά, γίγαντας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε λίγο δύο πινελιές που θέλω από τον αδερφό μου δίπλα, γι' αυτό σε έφερα εδώ, για να μας πει σήμερα σε μια ερυθρόλευκη μέρα δύο πράγματα σχετικά μπάσκετ. Με τα νέα του Παναθηναϊκού. Όχι τα μπασκετικά.
4: Τι δεν πήγε καλά.
2: Είστε καθάρματα, ρε. Δεν
1: τρέπετε. Να σου πω. Ζαρουρί 2029.
2: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Γνωστό, το έχεις πει.
2: Να σου πινελιές, 1-2-3.
1: Ναι.
2: Ζαρουρί, τον ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός στην ενεργοποίηση της οψιών, της υποχρεωτικής οψιών αγοράς που υπήρχε. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό αυτομάτως ενεργοποιείται. 2,7 εκατομμύρια ευρώ στη Λαντς, η οποία διεκδικεί απόψε το κύπελλο Γαλλίας. Άσχετο έτσι, του βάλαμε την πινελιά. Και τριετές συμβόλαιο στο ποδοσφαιριστή, το οποίο ουσιαστικά ήταν ήδη υπογεγραμμένο και περίμενε απλά την ενεργοποίηση, με 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στα 24 του, εντάξει, κάναμε κουβέντα, θυμάσαι το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Ο Ζαρουρίνη είναι ένας παίκτης που έκανε 42 μάτς φέτος, 8 γκολ, 4 ασίστ. Πολύ μπάλα. Ένα πράγμα που του λείπει και καλό θα είναι να το δουλέψει λίγο με τον καινούργιο προπονητή. Σε πολύ καλή ηλικία, 24-25. Καταπληκτική ηλικία.
1: Αν θέλετε, εντάξει, το Ζαρουρί το ξέρουμε, δώστε μου εικόνα μόνο από αυτά που συμβαίνουν τώρα,
2: ναι,
1: τα φρέσκα
2: ναι.
1: Γύρω από
2: να
1: το ΆΚΑ για τον Ολυμπιακό κλπ. Ας τα λέει ο Κώστας στα νέα, γιατί είναι μόνο πινελιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για το Ζαρουρί, το μεγαλύτερο θέμα του είναι ότι ενώ μπορεί να σου κάνει το τέλειο παιχνίδι, να το ψάξει μετά για δύο μάτς. Να μην υπάρχει κανεί στο γήπεδο. Αυτό το κόμμα τη σταθερότητα.
4: Έχει τρομερά τελειώματα εξ περιοχή.
2: Και τρομερά σου. Δεν είναι τα ποδάρια
1: που
2: δεν υπάρχουν.
1: Μπομπόνια που λέει ο
2: Λίμπερ. Ποδάρια δεν υπάρχουν.
3: Όχι τελειώματα απλά. Τρομερό ζύγισμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και φάλτσα και όλα.
1: Πάει έτσι, δηλαδή, κατεβαίνει. Σωστά.
3: Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή είναι πόσοι παίχτε που σουτάρουν έξω από την περιοχή και μπορεί να δει 10 σουτ και να πα τα πουλιά. Ναι. Αυτό δηλαδή όλα τα σουτ άντε να φύγουν λίγο έξω. Πώ να στο πω. Δηλαδή,
2: ναι, ναι.
4: Μου θυμίζει πολύ το Λάζαρο. Ο Χρυσοδουλόπουλος είχε τέτοιο ζύγισμα.
2: Ναι.
4: Στα σουτ.
1: Τον donation που έχω ξεχάσει πριν, δώσε πληροφορίες για τη ρέπλικα. Ωραία, σου λέει εδώ ο φίλος
4: που έχει κάνει πριν. Να μου στείλει στον αέρα.
2: Άρα, είναι ένα παιδί που το δένει ο Παναθηναϊκός και τυπικά για τα επόμενα 3 χρόνια και είναι σημαντικό γιατί είναι και νεαρός σε ηλικία. Και είναι πολύ καλό το ότι κρατάει ένα παιδί.
1: Μπακώ δεν κρύβονται τα λεφτά. Πα σε βενζινάδικο, λέει ο άλλο. Έχει ένα δίκιο. Συμφωνούμε. Προχωρά. Μάζευα όλο το μήνα.
2: Θα σπρώχναμε μετά.
1: Μάζευα όλο το μήνα.
3: Να πάει και Τρίπολη μετά, έχει φουλάρι, φίλε. Έχει φουλάρι, μα έχει να πάει.
1: Μάζευα όλο το μήνα, ρε, για να πάω σε βενζινάδικο.
2: Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε.
2: Και είναι ένα παιδί που είναι κοντά στην ηλικία του Τετέι. Είναι στο πλαίσιο αυτών των νεαρών ποδοσφαιριστών που έχει να περιμένει πράγματα και να πάρει και περισσότερα πράγματα από τον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν.
6: Αυτόν τον θέλω να τον βλέπω, το έλεγε εσύ μου, το έλεγε ότι μπορεί να παίξει και πίσω από τον Φορ.
2: Ναι, επίση ο Ζαρουίτο, εντάξει, αυτά είναι για μεγαλύτερη κουβέντα τώρα, δεν έχουμε χρόνο.
6: Όχι, αλλά...
2: κάνουμε από εβδομάδα
6: ναι.
2: Λίγο και σε κάποιε θέσει. Απλά ο Ζαρουίτο είναι ένα παιδί, το οποίο όταν ήταν στην Αγγλία, στην Μπέρνλι, πιο πιτσιρικά, δηλαδή 21-22, και κάνει παπάδε, δηλαδή τελειώσει σεζόν με 12 γκολ, μπασίστ, τσάμπιονσιπ. Έπεσε 10. Δηλαδή δεν τον έχουμε δει στον Παναθηναϊκό να παίζει 10. Για να το υποστηρίξει. Είναι μια θέση που να την υποστηρίξει. Καθαρό 10 όμως, σε 4-2-3-1.
6: Ναι.
2: Τόσο, αυτό είναι μια κουβέντα που μπορεί να την κάνουμε πιο αναλυτικά άλλη μέρα. Τώρα, στο. Πάμε λίγο στο θέμα του προπονητή και να πούμε κάτι πολύ γρήγορα για τον Μπαλτίνη. Στο θέμα του προπονητή δεν έχει αλλάξει κάτι στο στραβό. Είναι ένα ζήτημα που έχει πολλές παραμέτρους η συμφωνία, η διαπραγμάτευση για συμφωνία με τον Ίστρουπ. Εγώ βλέπω ότι θα τελειώσει θετικά μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Εγώ το αργότερο μέχρι το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι πάει να χαλάσει. Να εμφανιστεί Άιντραχτ πώς τον ήθελε πριν από 4-5 μήνες και να στρίψει. Για την ώρα συζητάει με προοπτική συμφωνία προς τον Παναθηναϊκό. Αλλά ακόμα δεν έχουμε υπογραφές. Μπορεί να συμβεί αυτό αύριο. Μπορεί να συμβεί την Κυριακή. Τέλος πάντων, είναι σε μια τελική ευθεία, φαίνεται το όλο θέμα. Και αντίστοιχα, είμαστε και στην τελική κουβέντα με την πλευρά του, στις τελικές κουβέντες με την πλευρά του Ράφα, για να τελειώσει. Αυτό που μπορώ να μεταφέρουμε ρεπορταζιακά, γιατί ο Νίστρουπ είναι μια επιλογή 100% Μπαλτίνη, την οποία ο ίδιος τη χειρίστηκε και συνεχεία μπήκαν στην όλη συζήτηση για να αναλύσουν για ρόστερ, παίχτες που έχουν δει, σκάουτινγκ και αυτά, ο Κοτσόλης και τα άλλα στελέχη της Παναθηναϊκός. Υπάρχει μία αίσθηση ότι ο Μπαλτίνη, okay, είχε τον εξωτερικό, το ρόλο του εξωτερικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου σε θέματα ποδοσφαίρου, χωρίς να είναι στο οργανόγραμμα. Υπάρχει μία αίσθηση ότι θα ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο και θα αναβαθμιστεί η παρουσία του στην ομάδα. Στο ταξίδι που έγινε πριν από 2 εβδομάδες και είχαμε πει και είχαμε γράψει και στο Ατλέτικο και το είχαμε πει και στην εκπομπή μας, ο Αλαφούζος βρέθηκε μαζί του στο Λονδίνο. Εκτός από το ότι πρέπει να τελειώσει ο Μπενίτεθ γιατί δεν προχωράει. Προφανώς τότε δεν το ξέραμε, αλλά οι δυο τους το ξέρανε. Υπήρχε περίπτωση του Νίστρουπ στο κουβέντα. Του ζητήθηκε, λένε πληροφορίες ο Αλαφούζος, ζητήθηκε από τον Αλαφούζο προς τον Μπαλτίνη να γίνει πιο ενεργός, να είναι πιο ορατός ο ρόλος του στην ομάδα. Όπως αντίστοιχα πριν από λίγους μήνες ο ίδιος ο Μπαλτίνη είχε ζητήσει από τον Αλαφούζο να βγει μπροστά. Δεν είναι δυνατόν, του λέει, ένας ιδιοκτήτης και να μην είσαι μπροστά στη μάχη. Και έγινε σε ένα μεγάλο βαθμό και είδαμε Αλαφούζο να βγαίνει πιο μπροστά. Το ίδιο ζητάει τώρα και ο Αλαφούζο τον Μπαλτίνη. Υπήρχε ένα tweet Ιταλού δημοσιογράφου προχθές, το οποίο πέρασε τα ψηλά, κακός για μένα, που ανέφερε ότι ο Μπαλτίνη αλλάζει πόστο και από άτυπος, ανεπίσημος σύμβουλος, αναλαμβάνει γενικός διευθυντής, general manager, αλλά με την ευρεία έννοια, αυτό που έχουν πιο πολύ στη Γαλλία και με πολύ πιο διευρυμένο ρόλο του Παναθηναϊκού. Το να μπει στο οργανόγραμμα, δεν μπορώ να σου το πω, πρέπει να το δούμε αν μπορεί να γίνει, γιατί έχει και τις business που έρχεται στα Γιοχάνεσμπουργκ και στα Λονδίνα. Σίγουρα πάντως θα είναι πολύ πιο ενεργός. Ήδη δηλαδή το θέμα του Νίστρουπ είναι δικό του. Έχει το δικό του αποτύπωμα
6: okay.
2: για την ώρα. Θα δούμε.
6: Ωραία. Λοιπόν, αυτά για Παναθηναϊκό ναι. σήμερα. Έτσι λίγο σφινάκι, έτσι λίγες πινελιές ναι. για να πάρουμε εικόνα του τι συμβαίνει. Θέλω να μου πεις, Τάσο, εσύ αν έχει μου κάτι με την ΑΕΚ. Με Περέιρα το κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες. Τελικά τι θα συμβεί οριστικά.
4: Περιμένουμε τις εξελίξεις γιατί από εκεί νομίζω θα έχουμε και θέμα με τα χαφ στην ΑΕΚ. Να δούμε. Που θα κάτσει μπίλια τον αριθμό των μεταγραφών, γιατί πιθανότητα μια αποχώρηση του Περέιρα θα ανοίξει το δρόμο για ακόμα περισσότερο ενίσχυση εκεί. Άλλωστε, ήδη 2 μεταγραφές έχουν αποφασίσει στην ΑΕΚ να γίνουν στον άξονα. Αλλά περιμένουν να δουν τις εξελίξεις με τον Περέιρα. Η πρόταση που έχει κάνει η ΑΕΚ στον Περέιρα είναι κοντά στο μισό συμβόλαιο από αυτά που παίρνει τώρα. Παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο ο Αργεντίνος. 2 χρόνια ολοκλήρωσε στην ΑΕΚ, έχει τελειώσει το συμβόλαιό του. Και η πρόταση της ΑΕΚ είναι κοντά στο μισό συμβόλαιο από το τωρινό. Για να παραμείνει στα 35 του με συγκεκριμένο ρόλο στο rotation του ΣΑΕΚ. Αυτό που έχει πει ο Μάρκο Νίκολιτς που θέλει συγκεκριμένα από εδώ και πέρα στις οργανώσεις που έχει να παίξει η ΑΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΕΚ κράτησε και τον Βίντα και τον Μάνταλο και έχει δώσει και τα χέρια με τον Κατσίνοβιτς. Θέλει να έχει παίκτες που ξέρουν την ομάδα και να είναι πίσω από τους βασικούς διότι ο Περέιρα δεν θα είναι στους βασικούς αν συνεχίσει την ΑΕΚ. Οπότε αυτό θα κρίνει πολύ και για τα μεταγραφικά στον άξονα. Η ΑΕΚ, έχουμε πει τι μεταγραφές θα κάνει. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο κεντρικός αμυντικός και ο χαφ που θα αποκτηθούν θα είναι πολύ ψηλού επίπεδου και δαπανηρές μεταγραφές. Οπότε εκεί να περιμένουμε πολύ δυνατά πράγματα από τον Χαβιέ Ριμπάλτα. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι σε αντίθεση με αυτά, για Έλληνες δυσκολεύει πάρα πολύ η αγορά για την ΑΕΚ. Δεν βλέπω εύκολα να παίρνει Έλληνες παίκτες η ΑΕΚ. Δεν φαίνεται και ο Ριμπάλτα να ικανοποιείται από τους διαθέσιμους που υπάρχουν στην αγορά αυτή την εποχή για την ΑΕΚ.
2: Θα στριμώχτη λίγο η λίστα σου, βέβαια.
4: Η λίστα είναι συγκεκριμένη γιατί η ΑΕΚ έχει τους Έλληνες ήδη. Μάνταλος, Ρώτα, Πύλιος, Καλός Κάμης. Είναι οι τέσσερις. Είναι τους 17 ξένους.
2: Club Grown.
4: Δεν έχει.
2: Δεν έχει Club.
4: Εκεί, αυτοί δεν μπορούν να αγοράσουν.
2: Άρα 21.
4: Δηλαδή ο Μιτάη παίρνει 2,9. Ναι, το μάθα χθες. 2,9 έχει.
2: Εσύ κάποια παιδιά δεν μπορεί να μείνει. Ο Καραργύρης αυτή δεν θα είναι.
4: Αυτή θα είναι από κάτω, αλλά δεν συμπληρώνει.
2: Όχι ο Ελισαβήτα.
4: Ναι.
2: Σαν τέτοιο. Okay.
6: Λέει ο Τάσος.
4: Αλλά δεν είναι ενεργή. Η ενεργή είναι
6: να βοηθήσει άμεσα. Να βοηθήσει άμεσα.
4: Άρα μιλάμε για 21 παίκτες. Και ο Κωσίδης υπήρχε και ο Κολυμάτης σε κάποια παιχνίδια.
2: Πιεστικό πολύ, ρε φίλε, το 21.
4: Είναι πολύ περιορισμένο το 21 για την ΑΕΚ. Τέσσερις Έλληνες και 17 ξένοι.
3: Τάσο, η πολύ κομβική περίπτωση Έλληνα, νομίζω για όλες τις ομάδες, αν μπορούσε με ειδικές συνθήκες, γιατί όλα δείχνουν, δεν ξέρω, η West Ham θα αποχαιρετήσει, είναι ο Μαυροπάνος. Δεν είναι 22 Μαυροπάνος πλέον, είναι 28 χρονών.
4: Δεν βλέπει Ελλάδα καν το παιδί, νομίζω τώρα.
3: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω, δεν βλέπει Ελλάδα. Εγώ λέω 28 χρονών ο Μαυροπάνος. Δεν ξέρω, λογική λέει ότι δεν βλέπει η Ελλάδα, αλλά το παραδέντο στην λογική του West Ham δεν θα πάρει τα λεφτά που ήθελε. Δεδομένο.
2: Καλά, ναι.
4: Και από ό,τι μαθαίνω, δεν είναι πολύ δύσκολη η αγορά για την ΑΕΚ και αυτό το καλοκαίρι. Οπότε να έχουμε λίγο χαμηλά την μπάλα στην ελληνική αγορά για την ΑΕΚ. Επίσης, αυτό που ψηλοπρογραμματίζουν στην ΑΕΚ είναι το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας που θα είναι 6 Ιουλίου με περίπου 18-19 Ιουλίου στο Απλντορν της Ολλανδίας, θα έχει 2 φιλικά. Στο δεύτερο που θα ξαναπάει η ΑΕΚ μετά από 5 μέρες, πάλι στο ίδιο μέρος, θα έχει 3 φιλικά.
2: Στο ίδιο μέρος θα ξαναπάει.
4: Ναι, ξαναπάει στο ίδιο μέρος.
2: Επιστρέφει θα φύγετε και θα ξαναρθέ μετά.
4: Ναι.
2: Σπάνιο αυτό λίγο. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
4: Επίσης, Μάριος Ηλιόπουλος έχει δώσει πριν για την κατάκτηση του αθλήματος σε όλα τα μέλη της πρώτης ομάδας, σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, ξεχωριστό πριν. Σε όλους τους υπαλλήλους.
2: Φροντιστές και αυτά.
4: Σε σπάτα, στις εγκαταστάσεις, στους πάντες, σε ακαδημίες. Έχει μοιραστεί πριν ξεχωριστό από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω.
2: Ωραίο.
4: Γιατί και οι ίδιοι έχουν ευχάριστη έκπληξη. Και είναι ωραίο να είναι happy, όπως λέει και ο φίλος μου Διονύσης, όλος ο οργανισμός. Υπάρχει μια πορεία για τη ΔΕΑΒ, διότι η ΑΕΚ θα έχει την πρώτη αγωνιστική εντός έδρας του επόμενου πρωταθλήματος κλειστές στις 21-23. Δεν συνέβη αντίστοιχα, έχουμε πει σε πολλές περιπτώσεις, και με τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά και με τα επεισόδια στον Ντου στην Τούμπα που έγινε στα δημοσιογραφικά. Στη Λιβαδιά με τα σπασμένα καθίσματα. Ακόμα στο match handball το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ ακόμα δεν υπάρχει ποινή για αυτά που γίνανε.
3: Αλλά κάποιος Τάσο μπορεί να σου πει ότι στον πανηγυρισμό του Ροντινέη φαίνονται μπουκάλια μες στο γήπεδο. Και πρέπει να κλείσει όλο το γήπεδο.
4: Να κλείσει όλο το γήπεδο.
3: Σου λέω.
4: Αντίστοιχα τέτοια μπουκάλια πέσανε και στο κοϊτά τον πανηγυρισμό. Και στον κοϊτά του πανηγυρισμού. Και στη λεωφόρο στο 2-3 έφαγε ο Γιώβιτς στο τέτοιο. Αν υπήρχαν για όλα αυτά συνέχεια, θα χάσουμε την μπάλα τελείως. Τουλάχιστον αυτό. Να σου πω κάτι. Το νέο μέτρο. Αυτή η καινοτομία που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το κλείσιμο συγκεκριμένων θυρών, τουλάχιστον δεν την πληρώνει όλο το γήπεδο και όλα τα διαρκεία.
3: Σε
6: αυτό συμφωνώ.
4: Αυτό είναι μια χαρά. Και εγώ είπα χθες δικαίως. Τιμωρείται η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι γιατί γίνανε πράγματα.
3: Ναι, άλλο σου λέω, επειδή παραθέτει σκηνικά τώρα, επειδή πες διάφορα σκηνικά, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο.
4: Δεν νομίζω ότι λέω πράγματα που δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει.
3: Εγώ δεν είπε πράγματα που έχει. Και εγώ έγραψα και είπα ότι εγώ θεωρώ σκάνδαλο να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός όπως τιμωρήθηκε και να μην έχει τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ για αυτό που γίνει με τους δημοσιογράφους. Ναι.
4: Και το handball έχει γίνει ένα μήνα. Το handball έχει γίνει ένα μήνα και δεν έχει υπάρχει ακόμα απόφαση από τη ΔΕΑΒ. Ναι. Αλλά τουλάχιστον να μην κλείνει όλο το γήπεδο. Να μην τιμωρείται όλοι οι οπαδοί.
2: Η UEFA το εφαρμόζει χρόνια αυτό, παιδιά. Κλείνει section γήπεδο.
3: Εντάξει, απλά νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον από αυτό που διάβασα δεξιά-αριστερά, όχι ότι το αρνήθηκε ο Τάσος χθες. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων θυρών γίνανε πολλά. Και το.
4: Αυτά γράφει. Ότι. Τα γράφει η,
3: ναι, αυτό,
4: η απόφαση. Σπασμένα τουρνικέ.
3: Δεν ήταν μόνο η απόφαση ότι τα μεταφέραν και φίλοι τη ΑΕΚ. Δηλαδή που ήταν σε δύσκολη θέση. Αυτό εννοώ.
4: Ναι,
3: αλλά
4: ναι,
3: δεν
4: ναι.
3: Είναι κάτι. Έχουν γίνει σε όλα τα γήπεδα αυτά. Έτσι, ναι.
4: Και υπήρχε
3: τώρα,
4: και πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ελληνική αστυνομία. Με τους οπαδούς που είχαν εισιτήριο και διαρκείας. Και δεν μπορούσαν να μπουν. Γιατί η αστυνομία σε κάποια στιγμή σταμάτησε. την είσοδο για λόγους ασφαλείας. Αλλά οι άλλοι είχαν εισιτήρια και δεν μπορούσαν να μπουν.
6: Τρομερό
3: αυτό. Είναι ένας τύπος, έχει μπει τώρα κυκλοφορία στο TikTok και έλεγε χθες έχει τραβήξει το τουρνικέ. Απορώ πως το κράταγε ο σκύλος, ρε φίλε. Και πέρασαν 3-4 μέσα. Ναι. Πώς το κράταγε, δηλαδή τεράστια. Και έχει γίνει παντού έτσι.
4: Σε όλες τα γήπεδα, ναι. Υπάρχει μια σκέψη να γίνει το Super Cup αρχές Αυγούστου. Οπότε το I Coffee να γίνει πριν την έναρξη του αθλήματος. Αυτό θα βοηθήσει τον Νίκολιτς, γιατί θα ήθελε ένα επίσημο παιχνίδι πριν τα play-off του Champions League 18-19 Αυγούστου. Και όφη για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Στο 23 ξεκινάει, δηλαδή 15.
4: Και νομίζω δεν βοήθησε και πολύ το να ήταν στην αρχή, στα μέσα τη σεζόν, στην αρχή ημερολογιακά τη επόμενη χρονιά που έγινε το 3 Γενάρη.
6: Όχι.
4: Νομίζω καλύτερα να γίνει στην αρχή τη σεζόν.
6: Ψάχνανε ημερομηνίες κιόλας.
4: Είναι ένα επίσημο παιχνίδι, όχι ζωή και θανάτου, αλλά βοηθάει νομίζω του προπονητέ να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα. Αυτά δεν είναι. Θα πάει το τρόπαιο σε όλη την χώρα, απόφαση τη ΣΑΕΚ. Υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις με οπαδούς ΣΑΕΚ σε διάφορα μέρη που γιορτάζουν. Και χθες είχε στην Ίο μια πολύ ωραία εκδήλωση σε διάφορες περιοχές.
2: Θέλω να πάω στην Ιωρώνηση. Ναι.
6: Μια σκετόφερη κουβέντα.
2: Ναι.
4: Και όπως είπε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια βόλτα που έκανε και πέτυχε δημοσιογράφους, είπε ότι σήμερα θα υποδεχτεί τον Μάριο Ηλιόπουλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω δεν έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Τα επιχειρηματικά εκεί πέρα.
6: Α, εντάξει.
4: Προφανώς δεν νομίζω.
6: Ναι. Λογικό.
3: Λίγο τις τιμές. Κλείσε το μάτι, ρε φίλε, μετά το διάγγελμα.
2: Λίγο τις τιμές στο καραβιό, λίγο να δούμε.
4: Φίξαμε όλα τα κοινωνικά ζητήματα, όλα τα προβλήματα του λαού.
3: Είσαι πολύ καλός, αλλά μου πεις καμία ιδέα.
2: Τακτοπλοϊκά, να
4: ρίχαμε λίγο. Ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί του χρόνου στο δεύτερο σερί. Θα μιλήσει για αναπληρωτές δασκάλους και συντάξεις. Θα τα πούμε όλα.
2: Εγώ τα όλος ο λαός μαζί μας. Τακτοπλοϊκά λίγο να ρίξουμε, γιατί ρε παιδιά, για να μου τη
6: θέσει. Εκτός αν νιώθει...
4: Τα καύσιμα, αγόρι, να κάνουμε.
6: Εκτός αν νιώθει απειλή ο κύριος Μητσοτάκης από ένα αντίπαλο δέος.
4: Και καλά κάνει και νιώθει απειλή. Να νιώθει απειλή.
6: Λοιπόν, εντάξει. Πάμε λίγο στη Βάλια. Ένα ερώτημα πολύ σοβαρό θέλω να τη θέσω και την αφήνω να συνεχίσει τη δουλειά της μέσα από το γήπεδο. Βάλια, το επισήμανε και ο Διονύσης. Το βλέπουμε και εμείς τώρα με τις ουρές εδώ τις ατελείωτες. Πιστεύεις υπάρχει περίπτωση να κομπλάρει το σύστημα και να καθυστερήσει λίγο η έναρξη του αγώνα? Είμαστε μια ώρα και κάτι πριν.
7: Ναι, Βασίλη, δεν νομίζω. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ καλή οργάνωση μέχρι στιγμή στο Final Four. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει ζήτημα με τα εισιτήρια. Απλά φυσικά ο όγκος των οπαδών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ήδη δηλαδή οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μπει μέσα στο T-Center, το οποίο δεν έχει πράσινα καθίσματα, αλλά έχει ερυθρόλευτε φανέλες. Επομένως, προφανώς και υπάρχουν αρκετές ουρές απ' έξω, γιατί ακόμα δεν έχω δει μέσα στο γήπεδο οπαδούς της ΦΕΝΕΡ. Επομένως, φαντάζομαι θα πρέπει να βγουν και αυτοί, να βγουν και οι υπόλοιποι φίλοι του Ολυμπιακού. Ναι, ο αριθμός των φιλάθλων είναι πάρα πολύ μεγάλος, επομένως χρειάζεται λίγη προσπαθία, αλλά και από μέχρι 67 λεπτά που γράφει το ρολόι εδώ και μετά, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο θέμα. Μπορεί απλά μερικοί να βγουν αφού έχει γίνει το πρώτο τζάμπι, να χάσουν ένα-δύο λεπτά, αλλά και αυτά είναι.
6: Ωραία, Βαλιά, σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά.
4: Έχει τρομερή φωτογραφία τώρα το αθλητικό, ναι. Ωραίο θέμα. Ένας και μοναδικός, λέει ο τίτλος. Άτυχος φίλος Φενέρμπαχτσε κατέληξε μόνος του ανάμεσα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Και είναι μόνος του με τα κίτρινα ανάμεσα.
2: Πώς βρέθηκε την ψυχούλα εκεί μέσα, δηλαδή.
4: Και άμα τον δεις κάθεται, Παναγία.
6: Είναι λογικό. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι ακολουθεί μπασκετική εκπομπή και θα πάει μακριά η Βαλίτσα. Εννοείται και στους δύο ημιτελικούς. Εννοείται θα έχουμε όλο τον κόσμο εδώ, τον μπασκετικό, του αθλητικό που θα συμμετάσχει σε αυτό. Για το φίλο που ρωτάει αν υπάρχει κάμερα μέσα, όχι δεν υπάρχει κάμερα μέσα, είναι θέμα δικαιωμάτων, αλλά πιστέψτε με, ό,τι γίνεται μέσα το καταγράφουμε και το λέμε εμείς εδώ με διάφορες συνδέσεις που θα υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Η μπασκετική ομάδα, ξαναλέω, θα παρακολουθεί και τα παιχνίδια, θα έχουμε και τις συνδέσεις μας, θα έχουμε ωραία πράγματα για σας απόψε, είναι μια μεγάλη βραδιά και ελπίζουμε να είναι μεγάλη και για τον Ολυμπιακό. Πάμε σε ένα διάλειμμα για το Action 24 τώρα, μένετε εδώ όπως είστε κύριοι, όπως είμαστε όλοι μας, γιατί το YouTube του Αθλητικού συνεχίζει να βρίσκεται εδώ, τύπος δεν τον ξέρω, πάμε σε διάλειμμα.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
4: What are you doing here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
5: We're gonna bring the house down.
6: Step up. Πείτε όλοι.
7: There's a magic that happens when you dance.
8: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Έλαμπεθ είναι χορηγός της εκπομπής. Τελευταία μου αναφορά σήμερα στον χορηγό της εκπομπής. 3 με 5 καθημερινά Παρασκευή σήμερα ολοκληρώνεται η κοινή μας πορεία για αυτή την εβδομάδα. Τα λέμε τη Δευτέρα, Έλαμπεθ, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έλεγες, Διονύση μου, ότι είσαι καλός άνθρωπος, σωστά. Αλλά τι άλλο έλεγες?
1: Αλλά...
2: αν δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, όπου με καλούν είμαι δίπλα, ρε φίλε. Στηρίζω, ειδικά στις ευχάριστες στιγμές. Δεν έχουμε πάει σε δύσκολες στιγμές, δεν πάμε σε ευχάριστες. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, που έχω να σου πω, είναι ότι έκανε διπλό αστέρα Τρίπολης και δεν μας έχει πει τίποτα. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχε λούσει ο κύριος Ιδρώτας.
0: Ναι, τώρα όντως δεν ασχολείται.
3: Και τερμάτισε και δέκατος κιόλας. Πέρασε και τον Πανετολικό στη Ζωγραφία.
0: Και μια ομάδα. Έτσι. Ναι. Και ψηλάνε δηλαδή. Και στενοχωριέμαι που πέρασε τον Πανετολικό.
3: Γιατί?
0: Γιατί ο Πανετολικός, τιμή και δόξα, τελείωσε την υπόθεση παραμονής του αστέρα.
3: Αμετοχή στη
0: Σοπαλία. Όντας αδιάφορος. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαβάζω ένα τελευταίο donation εδώ. Φιλιά και χαιρετισμούς από την πανέμορφη Κρήτη. Ξάδερφος Ιωάννας εδώ. Η Μαριάννα παραπονέθηκε στον Άστο ότι δεν έφαγε προφιτερόλ. Χαχαχα. Φίλε, να είσαι καλά κι εσύ και σε ευχαριστούμε και για τα σχόλιά σου και τα μηνύματα. Όπως και όλο τον κόσμο και το τσίλι καφενείο κάθε φορά σταθερό εδώ στις
1: επάλξεις.
0: Πήρε
1: το γουλί.
3: Με κέρασε ήδη το τσίλι καφενείο, με κέρασε ήδη.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα και αυτούς.
1: Τι έχεις, τίποτα.
0: Ολοκληρώνομαι.
1: Καλά είμαι.
0: Θέλετε κάτι άλλο, παιδιά?
1: Όχι,
0: μια χαρά. Όχι, ωραία. Παραδίδουμε σκυτάλι εμείς ακριβώς στις 5, γιατί ακολουθεί μπασκετική εκπομπή. Προετοιμαζόμαστε εδώ, αλλάζουμε λίγο στούντιο. Μπαίνουν οι μπάσκετ άνθρωποι του μπάσκετ που λέγει ο Γουλής και ασχολούνται με έναν πολύ μεγάλο ημιτελικό που έρχεται για τον Ολυμπιακό μέχρι αργά, όσο πάει. Ευχαριστούμε για την παρέα όλη τη βδομάδα. Καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Να είστε καλά.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα show γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό περιοδικό με μεγάλα γεγονότα αθλητικά και φυσικά με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε στην Σαρδινία για να βρεθούμε στο ράλι της Σαρδινίας αναφορικά με το mountain bike. Θα έχουμε τον πρώτο αγώνα e-bike desert challenge στο Μαρόκο και θα βρεθούμε στο Ομάν για τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Φυσικά θα έχουμε περισσότερη δράση από την Ασία με το event Action Asia. Αρκετή δράση από τον κόσμο και σήμερα στο Pure Action. Και ξεκίνημα από το ράλι της Σαρδινίας στην Ιταλία. Μετά από 5 χρόνια το ράλι της Σαρδινίας επιστρέφει σε έναν προορισμό γνωστό με μία δράση για 3 ημέρες που πρόκειται να κρατήσει το ενδιαφέρον μας αμύωτο. Και αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, όπως λέει ο Μάρκο Μέλης, όχι μόνο για την Αρζάν αλλά και για όλη την Σαρδινία, ένα όχημα της περιοχής για την ανάδειξή της, προβάλλοντας την ομορφιά της περιοχής μέσω του αθλητισμού, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί θεμελιώδες. Νταβίντε Ούρας, δεν έχω ξαναπάει εδώ, δεν έχω τρέξει ποτέ στην Αρζάνα, είναι η πρώτη φορά δική μου και ήθελα να κάνω ένα τέτοιο ράλι, το ράλι της Σαρδινίας που φιλοξενείται τον επόμενο χρόνο, οπότε δεν θα το χάσω, αξίζει να είμαι εδώ. Το ράλι της Σαρδινίας, το οποίο περιλάμβανε 3 στάδια με συνολική κάλυψη 265 χιλιόμετρων, με υψομετρικές αλλά και δύσκολες διαδρομές, ήταν σίγουρα μια διαδικασία που έφερε τους διαγωνιζόμενους στα όρια τους. Έχει σχεδιαστεί για να είναι συγχρόνως μια διαδικασία αγώνα που να απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ερασιτέχνες ποδηλάτες, κάτι που προσελκύει αρκετό κόσμο με τις δυσκολίες του, αυτές που έχει κάθε αγώνας ορεινής ποδηλασίας. Όπως κάθε άλλος αγώνας, λέει ο Μαρτίν Καμίλε, μπορείς να οδηγήσεις εδώ όπως θέλεις, να απολαύσεις πραγματικά το στοπείο, να σταματήσεις. Έχεις έναν αγώνα μπροστά σου 40 χιλιόμετρα, έτσι οδηγείς πραγματικά και αφήνεις τον ρυθμό σου. Μπορείς να το απολαύσεις το τοπίο και να βρεθείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον που μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, προσθέτει. Δεν έχετε πολλά μέρη για να βάλετε το ποδήλατο στην πίεση, να το βάλετε στην πλάτη. Περίπου το 90% των καταστάσεων μπορούν να διαδραματιστούν εδώ, όχι μόνο για ποδηλασία αλλά και για περπάτημα προσφέρεται αυτή η πίστα, οπότε μπορείς να το κάνεις και νομίζω ότι είναι πραγματικά καλό για όλους. Τα 3 στάδια απαιτούν από τους αθλητές άψογη προετοιμασία. Στο πρώτο στάδιο 51,5 χιλιόμετρα με 46 χιλιόμετρα δύσκολης διαδρομής, 1670 μέτρα ορειβασίας, Τη δεύτερη μέρα ο διαγωνισμός δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες για την πίστα, για τα 111 χιλιόμετρα που έπρεπε να διενεθούν. Έτσι πήγαν σε μια νέα διαδρομή από το 40 μέχρι το 47 χιλιόμετρο, με 1750 μέτρα εκτός δρόμου και 20,9 χιλιόμετρα να ακολουθούν, παίρνοντας από το χωριό Γκάιρο Βέγγε. Πολύ όμορφες εικόνες και παραστάσεις. Και έτσι αυτό το δεύτερο στάδιο είχε μια ωραία διαδρομή, πολύ ομαλή, όπως λέει ο Φρανκο Τουολού. Ο καιρός ήταν καλός, κατάφερε να μείνω με σταθερή θερμοκρασία, δεν κρύωσα στο μεγάλο υψόμετρο. Είναι διασκεδαστικό, ποικίλο, ένα ενδιαφέρον στάδιο.
1: Con una temperatura molto costante, non ho sofferto il freddo per nessun motivo. Il percorso molto scorrevole, divertente.
0: Και μετά το τρίτο στάδιο ήρθε η τελευταία ημέρα. Παίρνοντας από την Νουράγκε Σέρμπιση, μια σπηλιά ουσιαστικά, που βρέθηκε τον 18ο αιώνα.

Ισμαήλ Βεντούρα, νικητής μετά από τα τρία stages. Για μένα αυτές οι τρεις ημέρες αγώνων ήταν πολύ καλές, ένιωθα καλά κάθε μέρα, είμαι κοντά στην εποχή, έχω μια κούρσα κάθε μέρα που απολαμβάνω αυτά τα μονοπάτια. Προσπαθούσα να αποφύγω τυχόν λάθη όσον αφορά τα μηχανικά μέρη ή τυχόν προβλήματα όπως ένα σκασμένο ελαστικό ή κάτι τέτοιο, στο τέλος όμως όλα πήγαν καλά. Και από την Σαρδινία θα παραμείνουμε σε αγώνες ποδηλασίας στα βουνά, αλλά στο Μαρόκο, σε ένα νέο event που αφορά το e-bike desert challenge. Γρήγορο, και ιδιαίτερο, αφού πρόκειται για ένα ποδήλατο που έχει μηχανική κίνηση.

Εντυπωσιακές εικόνες, άγρια ομορφιά. Το πρώτο e-bike Desert Challenge, είχαμε αυτή την ιδέα πριν από περίπου 2 χρόνια. Ήμουν εδώ με τα μηχανάκια, βρήκαμε αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι για μηχανάκια και είπαμε πως πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορα, αλλά διασκεδάζουμε ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή και βλέπετε τώρα τους ανθρώπους που είναι πραγματικά χαρούμενοι με αυτή την πολύ καλή ιδέα για το μέλλον μας. Τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον φέτος, ένα μικρό πλήρωμα και εμείς να συλλέξουμε κάποια εμπειρία. Το χρόνο θα αναπτυχθούμε, ίσως τα επόμενα 4-5 χρόνια να έχουμε 300-400 οδηγούς με την εικόνα ενός Dakar για e-bikes. Τα e-bike δίνουν μια ηλεκτρική έξτρα δυναμική. Μπορείς να ταξιδέψεις με 32 χιλιόμετρα την ώρα. Με την ταχύτητα να ανεβαίνεις στα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Τα e-bikes είναι λίγο πολύ σαν το ποδήλατο βουνού, το οποίο προσαρμόζεται με κινητήρα και μπαταρία, μας λέει ο Peter Schmidt, και επιτρέπει να δώσει λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανέβει στα βουνά. Και αυτό θα έλεγα είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσεις νεότερους και μεγαλύτερους, γιατί έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά έχεις κάποια ωραία δικαιώματα κάτω για να ανακαλύψεις κάποιες ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike από κάποιους ανθρώπους στο παρελθόν ήταν μισητό, αλλά τώρα είναι πιο αποδεκτό και ένας λαμπρός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρεις πίσω στην φύση τους ανθρώπους. Το πρώτο e-bike Desert Challenge με νέους συμμετέχοντες, ακόμα και 15χρονους, και το 40% να είναι γυναίκες, δείχνει σε όλους ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει εξέλιξη. Σε ένα γεγονός 4 ημερών στην έρημο του Μαρόκο δείχνει ότι το e-bike είναι για όλους. Είμαι ο Ρόμπερτ και είμαι 15 χρονών. Νομίζω ότι το e-bike είναι καλό για όλους και φέρνει τους άνθρωπους μαζί, και νέους και παλιούς. Ειδικά τα e-bike έχουν ίδια ταχύτητα, ίδια δυσκολία και μέσα γενικά οδηγούν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι από την πρώτη στιγμή ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό το event, λέει η Σάντρα Ουμπρανιάκ. Σκέφτηκα διακοπές, e-bike, τεχνική, επισκευή ποδηλάτου και είπα, δεν ξέρω, αλλά είχα όλα αυτά που ήθελα να κάνω. Και μετά είδα πολλές γυναίκες να έχουν καλή αίσθηση και τώρα μπορούμε να δούμε ότι οι γυναίκες που χειρίζονται πολύ έξυπνα το δρόμο, ότι υπάρχει πολύ ταχύτητα, είσαι σε φόρμα και μπορούμε να επισκευάσουμε πράγματα ακριβώς όπως κάνουν οι υπόλοιποι, κάτι που είναι καλό πράγμα, έτσι οι γυναίκες είναι πολύ ευπρόσδεκτες εδώ. Αυτοί οι αγώνες έχουν να κάνουν με την περιπέτεια. Με την μηχανική που φυσικά πάντα χρειάζεται και όλοι μετά από το τέλος των αγώνων θα έχουν να πούν τη δικιά τους ξεχωριστή ιστορία για το ό,τι έχουν ζήσει. Το τοπίο είναι πιο εξωτικό για μας. Δεν έχουμε στην κεντρική Ευρώπη τέτοια ερημικά τοπία. Υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις μεταξύ του πράσινου και των ερήμων.
Νομίζω ότι κυρίως οι άνθρωποι που είναι περισσότεροι με ενδιαφέρον σαν και εμένα για κρουαζιέρες χωριά, προσπαθώ πραγματικά. Δεν είμαι γρήγορος, αλλά ούτως ή άλλως προσπαθείς να επιβραδύνεις και να ρουφήξεις όλο το τοπίο που μπορούμε να δούμε. Να χαιρετήσεις τους χωρικούς, είναι καταπληκτικό να βλέπεις που δουλεύουν, την καθημερινότητά τους, στους κήπους, στα χωριά. Επιστρέφοντας στον αγώνα, ο 15χρονος Ρόμπερτ Άνταμς πήρε το κεφάλι στην κατάταξη στο τέλος της πρώτης ημέρας. Η μόνη του ήττα ήταν στο τελευταίο stage, αλλά δεν έχασε την δυνατότητα να προηγηθεί στην γενική κατάταξη. Με τον Βρετανό να είναι ο νικητής και δεύτερος ο Γερμανός Λούτζε Βαν Στέιτζιν. Είναι ο πρώτος μου αγώνας γενικά στην ορεινή ποδηλασία, δεν το έχω κάνει ποτέ, είναι πολύ ωραίο που κερδίζω. Ο παπάς μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν τον αγώνα και να είμαι στην πλοήγηση, οπότε είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αρνάτ Τζακάρτ από την Γαλλία κέρδισε στην κλάση bike 45 τον Baum να κερδίζει στην open κλάση. Όλα ωραία, καταπληκτικά, μια πολύ όμορφη εμπειρία.

Η αίσθηση του e-bike desert challenge αποδείχθηκε μοναδική. Με δύσκολες συνθήκες οι ποδηλάτες κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να φτάσουν στον τελικό προορισμό. Το όνομά μου είναι Lodz και μου αρέσει πολύ να συμμετέχω στο e-bike desert challenge. Αυτό που πραγματικά απολαμβάνουμε είναι η καλοσύνη των ανθρώπων. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι με τους οποίους είμαστε κοντά. Οι άνθρωποι του Μαρόκου είναι πολύ ωραίοι. Κούνανε συνέχεια ο ένας τον άλλον στα πλαίσια της οργάνωσης. Οι συμμετέχοντες τους αρέσει να λαμβάνουν μέρος και να χαμογελούν. Πραγματικά το απολαμβάνουν, φτιάχνει την ημέρα. Είναι σημαντικό, είναι ενδιαφέρον, ενώ ότι είμαστε στην έρημο, επομένως η πλοήγηση είναι απαραίτητη. Επομένως, έχουμε πολλά χρήσιμα πράγματα όπως η συσκευή GPS. Θα εξηγήσω πώς λειτουργεί. Πήραμε ένα κομμάτι από την οργάνωση μέσα από την πίστα και έχουμε διαφορετικούς κύκλους που πρέπει να κάνουμε, να περάσουν έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Εάν η πλοήγηση είναι λάθος, τότε παίρνεις ποινή και δεν είσαι στον αγώνα. Αναβάτες, staff και οι διοργανωτές είχαν την δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στην έρημο του Μαρόκο για αυτό το e-bike desert challenge, το οποίο φυσικά θα επιστρέψει την επόμενη χρονιά με τη νέα του έκδοση. Παραμένοντας εξίσου εντυπωσιακό, ευελπιστώντας σε συμμετοχή περισσότερων. Τον Άνταμς να είναι πρώτος, τον Στίβεν σε δεύτερο και τον Τζακάρτ να βρίσκεται στην πρώτη θέση του Bike 45, τον Μπαούμ να είναι νικητής στο Bike Open του

πάμε να περάσουμε στο Μαν για το μοναδικό μαραθώνιο του Μουσκάτ. Αρκετά μεγάλες συμμετοχές και φέτος.

Όμορφες εικόνες, οι διοργανωτές είναι χαρούμενοι από την πολύ μεγάλη συμμετοχή, την ανθρώα συμμετοχή σε έναν ακόμη μαραθώνιο.

με το όμορφο τοπίο να κάνει καλύτερη την συνθήκη για τους συμμετέχοντες που είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν στον κόλπο του Αλ-Μουγ σε μια νέα διαδρομή με όμορφες εικόνες. Είχαμε παράλληλα και τα event των 5 χιλιόμετρων, των 10 χιλιόμετρων αγώνα του ημιμαραθωνίου και βέβαια του μαραθωνίου των 42 χιλιόμετρων. Στο μαραθωνίο των ανδρών, μεγάλη συμμετοχή από επαγγελματίες και μη του είδους. Ένα από τα φαβορεί ο Ρόναλντ Κόριρ, ο οποίος κέρδισε με χρόνο 2 ώρες 13 λεπτά 36 δεύτερα. Ξεκίνησε ως φαβορή και ολοκλήρωσε νικηφόρα ο δρομέας από την Κένια, με δεύτερο τον Τζον Λάγκατ και τρίτο από την Ουγκάντα τον Τζάκσον Κίπροπ. Ήταν πολύ ωραία, είμαι περήφανος για τον εαυτό μου, δεν το περίμενα έτσι. Στην εκκίνηση ήταν σκληρά, μετά όλα λύθηκαν και κέρδισα δίκαια. Λέει ο νικητής από την περιοχή του Ομάν. Στις γυναίκες από την Αιθιοπία η Γκάγκα Μποντού, μετά από 2 ώρες 36 λεπτά και 4 δεύτερα ήταν η νικήτρια. Δεύτερη από την Κένια η Λούση Ενγκού, με τρίτη την Ασνάκεν Μεγκίστου. Είναι υπέροχο, ήταν δύσκολα φέτος με τον μαραθώνιο, είναι πραγματικά σημαντικό να βγάζεις τελικά όλο αυτό μετά από σκληρή προπόνηση, αλλά είμαι χαρούμενη που το πέτυχα και ενθουσιασμένη. Μετά από την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήρθε η ώρα για τον κυρίως αγώνα, με την υποστήριξη εθελοντών του Ομάν και την επόμενη γενιά των δρομέων με πολύ μεγάλη συμμετοχή. 2776 νέοι δρομείς έλαβαν μέρος στο αντίστοιχο δρομικό event για τα παιδιά και η κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ των γυναικών βρέθηκε εκεί, η Πάουλα Radcliffe, ως πρεσβευτής του αγώνα του Μουσκάτ. Βρέθηκε στην γραμμή του τερματισμού για να συγχαρεί τους συμμετέχοντες, όλους αυτούς τους νέους και όχι μόνο που έλαβαν μέρος σε αυτό το δρομικό γεγονός. Στο μαραθώνιο λοιπόν, Κορίρ στην πρώτη θέση, Λίγκατ στη δεύτερη και Κίρποπ στην τρίτη. Μπρέγγεν και Τάμρι να ακολουθούν. Αναφορικά με τα αποτελέσματα των ανδρών. Και στις γυναίκες, Μποντού στην πρώτη θέση, Εν Γκου στην δεύτερη και Μενγκίτου στην τρίτη, με Τέσσερμα και Παστάροβα να ολοκληρώνουν την πρώτη πεντάδα στον μαραθώνιο των γυναικών. Είχαμε γεγονός και στην Ασία, αναφορικά με το Action Asia Sports Event, με ούλτρα μαραθώνιο, trail και περιπετειώδη τρέξιμο σε Hong Kong, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Μαλαισία, Βιετνάμ, Λάος, Μογγολία, Νεπάλ, σε όλες τις πλευρές της Ασίας. Μια τέλεια πρόκληση για τους συμμετέχοντες endurance αθλητές που είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν σε όλες τις συνθήκες.

και να χαρούν στο τέλος του τερματισμού, φτάνοντας στο νήμα. Και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσουν άλλη μια σημαντική επιτυχία. Είχαμε αρκετές στιγμές και σήμερα. Χαρήκαμε τα όσα επιτεύγματα μας παρουσίασαν αθλητές από όλο τον κόσμο στο Pure Action, το οποίο υπόσχεται περισσότερη δράση στα επόμενα επεισόδια, όπως πάντα με εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο να μας συνοδεύουν. Να είστε καλά.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Ολυμπιακοί ήρωες, νικητές του κυπέλου Αμερικής, πρωταθλητές στο Volvo Ocean Race, μερικοί από τους ιστιοπλώους, οι περισσότεροι παγκόσμιοι πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αργκάρβε της Πορτογαλίας για το πρωτάθλημα GC32, το παγκόσμιο πρωτάθλημα Catamaran Foil. Έλαβε χώρα με την υποστήριξη της πόλης του Λάγος στην Marina de Lagos της Sopromar, δεύτερη διοργάνωση για το 2019. Είναι δεύτερη φορά εδώ στο Λάγος της Πορτογαλίας, λέει ο Christian Schreier, και δεύτερη φορά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία. Έχουμε 10 σκάφη, 10 πολύ καλές ομάδες. Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την εκδήλωση. Το GC32 Racing Tour προσελκύει όχι μόνο elite, επαγγελματίες ναυτικούς, αλλά και παθιασμένους ιδιοκτήτες οδηγούς. Συναντιόνται σε πολλούς από τους κορυφαίους προορισμούς της ιστιοπλοείας της Ευρώπης. Για όλους και φυσικά τα θεαματικά γεγονότα και οι αγώνες που κόβουν την ανάσα δεν θα ήταν δυνατόν να έρθουν χωρίς σκληρή δουλειά που καταβάλλεται από την ομάδα διαχείρισης της περιοδίας. Από την πλευρά της κατηγορίας και την αγωνιστική περιοδία GC32, είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα που διαχειρίζεται την ξενάγηση. Επομένως, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το multitasking, κάνοντας πολλά πράγματα. Είμαι χαρούμενος με την ομάδα που έχουμε. Είναι σαν μικρή οικογένεια και είμαστε με τις ομάδες που προσπαθούμε να έχουμε πολύ οικεία σχέση μεταξύ τους, μια πολύ καλή σχέση, να παρέχουμε δυνατούς και καλούς αγώνες, τους καλύτερους χώρους με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα GC32. Οπότε είναι μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια μέσα από την ομάδα μας και άλλες ομάδες. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Αυτό είναι το έργο για την επιτυχία και το στήσιμο της εκδήλωσης. Το Racing of Lagos λαμβάνει χώρα στον Ατλαντικό ωκεανό, αλλά τα νερά εδώ προστατεύονται από το ακροτήριο του Αγίου Βικεντίου στο νοτιοδυτικότερο άκρο της Ευρώπης, που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα. Με θαλασσινό αέρα και συνθήκες και επίπεδα νερά, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του GC32 προσφέρουν μια τέλεια μάχη για τα foil καταμαράν. Έχει οριστεί ένα από τα καλύτερα γεγονότα για το 2019. Είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός για εμάς και την πόλη. Είναι πολύ ξεχωριστό για τη Μαρίνα, γιατί συμπληρώνουμε 25 χρόνια από την επόμενη εβδομάδα. Επομένως, είναι ένα γεγονός που μπορούμε να συνδέσουμε με τον εορτασμό μια πολύ σημαντική ημερομηνία για εμάς. Το Λάγος είναι η πόλη των ανακαλύψεων, γιατί το 15ο αιώνα ήταν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι που ξεκίνησαν την ανακάλυψη των κόσμων. Το πρώτο καράβι που απέπλεψε από την πόλη, υπάρχει πολλή ιστορία, σχετίζονται με τον ωκεανό και τη θάλασσα. Το Λάγος είναι μια πολύ σημαντική πόλη του Αργκάβρε. Η περιοχή του Αργκάβρε είναι πολύ σημαντική πόλη για την Πορτογαλία. Έτσι, το Λάγος είναι τουριστικό αξιοθέατο, αλλά εμείς επίσης είμαστε πολύ μεγάλη κοινότητα που ζει ήδη εδώ. Φέτος ήταν πολύ πιο εύκολο από το προηγούμενο έτος. Φέτος μάθαμε, έχουμε την εμπειρία από το προηγούμενο έτος, μάθαμε τι έπρεπε να βελτιώσουμε, τι πήγε λάθος και τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Οπότε εδώ και 5 μέρες θα έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα και είμαστε ευτυχισμένοι όχι μόνο για την δυνατότητα νίκης, αλλά και για τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, επιστρέφοντας για υπερασπιστή τον τίτλο. Η ελβετική ομάδα Tilt, με κυβερνήτη τον ιστιοπλό στο Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κερδίσαμε πέρυσι, είναι εύκολο να αποκαλούν φαβορί την ομάδα μας, αλλά έχουμε πολύ διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε 10 μέρες προπόνησης μόνο και γνωρίζουμε όλες τις άλλες ομάδες που έχουν επιπλέον χρόνο. Έτσι νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε την όλη διαδικασία, βγαίνοντας προς τα έξω χωρίς να έχουμε τίποτα να αποδείξουμε. Απλά να διασκεδάσουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι αν πλέψουμε καλά, έχουμε πιθανότητες
νίκης και πάλι. Μαζί με τον Σνάιντερ επιστρέφει στην ομάδα GC32 η Team Emirates με τον Ζήλανδο κυβερνήτη πολλαπλό παγκόσμιο πρωταθλητή στα κατάμαραν στην Αλφα Κλάση Γκλεν Άσμπι. Η GC32 Catamaran είναι πραγματικά φανταστικό σκάφος, είναι χειροκίνητος η λειτουργία του, με το σχοινί να λειτουργεί, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά υδραυλικά γιότ, είναι αρκετά δύσκολο να πλεύσει ως ομάδα 5 ατόμων πληρώματος, πρέπει να είναι πολύ καλά χορογραφημένα μαζί ως ομάδα για να τα βγάλουν πέρα και να είναι πιστά σε καλή θέση. Είναι ένα φανταστικό σκάφος για εστιοπλοεία και ο χώρος εδώ στο λάγος είναι τέλειος για οποιοδήποτε σκάφος με φόιλ. Στην πραγματικότητα, οποιοδήποτε άλλο σκάφος, οι συνθήκες είναι άριστες με επίπεδο νερό και ένα υπέροχο αεράκι. Είναι σίγουρο φτιαγμένο για μερικές συναρπαστικές στιγμές κίνησης αγώνων και μερικές από τις κούρσες που όλοι θα ήθελαν να κάνουν. Είναι πολύ διασκεδαστικό και υπέροχο. Αυτό το καλοκαίρι είναι απασχολημένο για τον Σνάιντερ, καθώς στοχεύει να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού και να έχει δίπλα του τον Λούσιεν Κούγιεν με την κατηγορία 49 για την Ελβετία, που ήδη έχει εξασφαλίσει θέση σε αυτή την κατηγορία της ιστιοπλοείας στο Τόκιο. Ο λόγος που δεν κάνουμε το GC32 προφανώς είναι επειδή κάνουμε εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο σε ένα χρόνο από τώρα, οπότε το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο, είναι περισσότερες από 200 μέρες ιστιοπλοείας στην κατηγορία 49. Αυτή τη στιγμή έχουμε προκριθεί σαν χώρα στο Τόκιο, οπότε πρέπει να προκριθούμε και ως ομάδα και να κατευθυνόμαστε κατευθείαν στην Ιαπωνία για το αγώνισμα και το test event, έτσι ώστε να προπονηθούμε στα Ολυμπιακά ύδατα. Είναι πολύ διαφορετικά σκάφη, αλλά οι αγώνες είναι παρόμοιοι, γρήγοροι αγώνες σκαφών, οπότε πρέπει να περιορίσουμε τους ελιγμούς και να πλέψουμε το σκάφος πολύ καλά. Εάν είστε γρήγοροι, ο αγώνας είναι τακτική κατά πολύ, είναι πιο εύκολος, προφανώς η προσέγγιση είναι παρόμοια, η ομάδα είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά αυτό κάνει κάθε άτομο να έχει λιγότερες δουλειές και το κάνει επειδή έχεις πολλούς ανθρώπους μέσα στο σκάφος. Νομίζω ότι η ομάδα είναι η δύναμή μας. Πλέουμε μαζί 10 χρόνια, ο ένας μαζί με τον άλλον, πρώτα στα 420, μετά στα Laser, στο 49. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, γνωριζόμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι αποτελεί μια καλή δύναμη για εμάς η σύγκριση με άλλες ομάδες. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το γεγονός προς όφελός μας. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, ο Αντάμ Μινόπριο, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση των πρωταθλητών Ελβετίας. Πέρυσι ο Μινόπριο οδήγησε την SAP Extreme Sailing Team στο GC32 Gold της Riva del Grande. Έχοντας οδηγήσει σε μεγάλο μέρος τη ρεγκάτα, τερμάτισαν δεύτερη, αλλά με νίκη στο GC32 Vilassimius Cup του περασμένου μήνα, ο Μινόπριο έχει μεγάλες ελπίδες για την Πορτογαλία. Είμαστε εδώ στο Λάγκος, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά για την ήττα στο προσινό πρωτάθλημα. Σίγουρα έχω ένα σκορ που πρέπει να καταστήσω. Κέρδισαμε στην πρώτη οργάνωση τη σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες. Έτσι, αισθάνομαι πολύ καλά με την ομάδα. Σίγουρα βρήκαμε την πρώτη διοργάνωση τη χρονιά και μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε κάνει βελτιώσεις σε σχέση με άλλες ομάδες. Μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάμε να γνωρίσουμε όμως έναν άλλον καπετάνιο από τους πιο έμπειρους και επιτυχημένους τιμονιέριδες στο GC32. Ο λόγος για τον Άνταμ Μινόπριο, τον νέο Ζηλανδό της ομάδας Oman Air. Θυμάμαι που προσπαθούσα να μάθω να πλέω. Το Optimist, είδα μερικά αδέλφια που ήξεραν να πλέουν, έτσι πήραν από αυτά και προσπάθησα να τους προλάβω και αφού τους πρόλαβα, κατάφερα να τους νικήσω κιόλας. Η καλύτερη ιστιοπλοϊκή στιγμή στην καριέρα μου πιθανώς ήταν το 2008, πολύ καιρό πριν, κερδίζοντας το Master Racing Tour και λίγο μετά κερδίζοντας το Extreme Sailing Series. Στη μελλοντική ιστοπλοεία θα υπάρχουν πολλές περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με φόιλ λέμβους, καθώς οι γενιές θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό.
καλύτερα να το καταφέρεις με πιο ακραία σκάφη να σχεδιάσουν οι σχεδιαστές και να γίνουν πιο γρήγορα. Έτσι νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι ιστιοπλοεοί θα εξαφανιστούν πολύ γρήγορα και σίγουρα θα πάρουν την θέση τους σε 5-10 χρόνια νέα σκάφη με νέους ιστιοπλοούς. Ανάμεσα στους πολλούς σπουδαίους ναυτικούς που έχουν ενταχθεί στην περιοδία GC32 είναι ο Σεμπαστιάν Κολ. Πρόκειται για μια διαδικασία με τον Σεμπάστιαν να δείχνει άλλωστε την εμπειρία του. Ήταν στην ομάδα NG το 2015. Στη συνέχεια στην Pierre Cassagri στο Yacht Club του Μονακό και πέρυσι έγινε μέλος του Σιμών Ντελπόζο. Τώρα το βρίσκουμε σαν πλήρωμα του Jason Carroll στην ομάδα Argo. Πριν από 3 χρόνια είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω μέσω του Laurent αυτό το σκάφος. Νομίζω ότι ήταν στην Αυστρία. Θεωρήσαμε ότι η αρχική ιδέα ήταν καλή. Η κατασκευή της διαδικασίας αυτών των σκαφών ήταν που προδιέθετε για κάτι πιο γρήγορο, με το sailing σε αυτό το foil να δείχνει ότι αποτελεί κάτι το διαφορετικό. Τσικίζει αρκετά, όμως είναι ένα μικρό σκάφος με μεγάλη ταχύτητα. Βρήκα πολύ καλό το concept, ήταν 5-6 χρόνια πριν, γι' αυτό μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Η διαχείριση των πανιών πάντα αφορά καλούς χώρους, όπως το Lake Garda ή εδώ στο Λάγκος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Είχαμε υπέροχους χώρους τα τελευταία 5 χρόνια. Πραγματικά με ενδιαφέρει να προσπαθήσω να προσελκύσω περισσότερους ανθρώπους στο foiling. Νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και μου αρέσει να προσπαθώ να φέρω περισσότερους ανθρώπους στο foiling. Αυτό είναι πραγματικά το μέλλον της ιστιοπλοείας και θέλω να βοηθήσω. Να δείξεις το foiling δεν είναι δύσκολο και επικίνδυνο. Όταν έχεις καλούς ανθρώπους γύρω σου, μπορείς εύκολα να διασκεδάσεις. Είναι ο νέος τρόπος ιστιοπλοείας. Προς αυτή την κατεύθυνση στράφηκε για να μπορέσει να προσελκύσει νέο κόσμο, να του δείξει τα κόλπα του foiling και να τους κάνει έτσι να το αγαπήσουν. Και προφανώς τα έχει καταφέρει, γιατί είναι ο νέος τρόπος, είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας. Οπότε οφείλουν όλοι να το ακολουθήσουν για να μπορέσει να ανέβει και ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία στον κόσμο όπως το GC32 που μπορεί να παρέχει αυτό το πακέτο. Το Zulu του Eric Maris είναι ένα άλλο σκάφος γεμάτο εμπειρία και δεξιότητες. Ανάμεσα στο πλήρωμα είναι ο Nicolas Hades από την Κορσική και ένας επαγγελματίας φοιτητής που έχει εργαστεί με ιδιοκτήτες καθ' όλη τη διάρκεια στην καριέρα του. Έχουμε τον Eric που είναι ιδιοκτήτης, οδηγεί πολύ καλά. Νομίζω ότι είμαστε σίγουροι, έχουμε ένα υψηλό επίπεδο με μια επαγγελματική ομάδα. Γι' αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό να είσαι μέλος της ομάδας. Σίγουρα μερικές φορές έχουμε κάποιο πρόβλημα να ασχοληθούμε με τα άλλα σκάφη, αλλά προσπαθούμε να το καταφέρουμε όσο καλύτερα γίνεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το ξεκινάμε για την νίκη, ότι θα το κάνουμε. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παραμείνουμε σε υψηλό επίπεδο και να κερδίσουμε. Μερικές φορές πηγαίνει καλά, μερικές φορές πηγαίνει λάθος. Το επίπεδο είναι αρκετά ψηλό, οπότε δεν μπορείς εκ των προτέρων να προκαταβάλεις το όποιο αποτέλεσμα. Το σκάφος GC32 προσφέρει μερικές θεαματικές εικόνες αγώνων, καθώς πετά πάνω από το νερό, πάνω στο foil. Η τεχνολογία ήρθε στο κοινό όταν άρχισαν να κάνουν υποψήφοι του κυπέλου Αμερικής το 2013 χρήση των σανίδων με σχήμα foil και να χτυπούν ταχύτητες άνω των 40 κόμβων. Ο Ben Isley είναι εντυπωσιακός, τελευταία νίκη για την ομάδα Oracle USA. Ήταν αυτή που διέκρινε τις προσπάθειες του. Ας μάθουμε όμως πώς λειτουργεί το foiling και πώς καταλήγουμε σε αυτές τις υπέροχες εικόνες στο νερό.

Αυτός είναι ο Στίβ Μόρισον. Εδώ μπορείτε να δείτε δίπλα μου το υδροπτεριά, το κύριο φύλλο στο σκάφος, το hydrofoil δηλαδή. Είναι βασικά σαν φτερό αεροπλάνο, κολλημένο σε μια βάρκα, πηγαίνει κάτω από το νερό, καθώς το σκάφος πηγαίνει πιο γρήγορα αρχίζει να σηκώνει το σκάφος έξω από το νερό. Είναι καταπληκτική τεχνολογία, δεν είναι και νέα τεχνολογία, αλλά στην ιστιοπλοεία τα σκάφη είναι πραγματικά μια ζωντανή διαδικασία που εξελίσσεται. Από το 2013, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, που κατάφερε να σηκώσουν ένα καταμαράν 72 ποδιών έξω από το νερό. Τώρα έχουμε αυτά τα GC32, ένα στόλος 10 σκαφών, με τα σκάφη να βγουν από το νερό. Ξαφνικά ένα σκάφος 32 ποδιών, το βλέπεις να ύπταται. Με μήκος 50 εκατοστά, ένα φτερό σαν αεροπλάνου, σηκώνει το καταμαράν πάνω από το νερό. Ανάλογα με την κίνηση που γίνεται από τα σχετικά σχοινιά. Αυτό είναι το κομμάτι που βρίσκεται τώρα στο πάνω μέρος, για να μπορέσουμε να δούμε πώς λειτουργεί. Όταν το τραβάς προς τα κάτω, μπορείς να το τραβήξεις όλο προς τα κάτω, αλλά τώρα βρίσκεται εκτός νερού, οπότε δεν είναι εφικτό να το δούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν το foil κατεβαίνει, τότε με την ταχύτητα του ανέμου θα πρέπει να δούμε να ανεβαίνει συνάμα το σκάφος πάνω από το νερό. Κινείται μπρος πίσω, έτσι ώστε να μπορέσεις να καθοδηγήσεις, να στρίψεις ουσιαστικά το σκάφος δεξιά-αριστερά. Ανάλογα με το πώς τραβάς το σχοινί και από τη μία και από την άλλη πλευρά, στα 4 foil που υπάρχουν ακολουθείται και η διαδικασία. Στο πίσω μέρος του σκάφους έχουμε δύο foil, τα συστήματα καθοδήγησης. Ουσιαστικά με τα σχοινιά κατά αυτόν τον τρόπο αλλάζεις την γωνία. Αλλάζοντας την γωνία δίνεις και αντίστοιχη όθηση. Αποφασίζεις πόσο ψηλά θα πετάξεις, δεξιά-αριστερά, ανάλογα την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται το foil, έτσι ώστε να δώσει όθηση και να ανεβάσει στα ύψη το σκάφος, δίνοντάς του απίστευτες ταχύτητες. Κάποιος πρέπει να κάνει το πεντάρ, κάποιος άλλος να κάνει το τιμόνι. Η επικοινωνία βέβαια, η καλή τεχνική και ο συγχρονισμός είναι αυτός που διακρίνει τα πληρώματα και μπορεί να φέρει την επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Πάντα βέβαια με τις συνθήκες που επικρατούν. Ας επιστρέψουμε όμως στη δράση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 και να μάθουμε ποιο από τις 10 συμμετοχές θα διακριθεί, ποιο από τα 10 πληρώματα, ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα κερδίσει στο Λάγκος. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Είναι κάποιοι από τους συμμετέχοντες υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Ψάχνουμε να βρεθούμε στο προσκήνιο. Υπήρχαν κάποιες υπέροχες συνθήκες πλεύσης την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος, την πρώτη μέρα του αγώνα, με ανέμους έως 10 κόμβους που ανέβηκαν στους 15 και επίπεδα νερά ηλιοφάνεια στο Αλίγνη που κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο περσινός πρωταθλητής Ανταμ Μινόπριο έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια στο τέλος της ημέρας να ισοβαθμεί με την ομάδα Λίγνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα κοινό σημείο. Ο Μάνερ που κράτησε το προβάδισμα στο γενικό σύνολο με την Λίγνη και πίσω της την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley, αλλά και την Oroto με κυβερνήτη τον Frank Kamas, πέρσινοι νικητές του GC32 Lagos Cup.
Εν τω μεταξύ η Argo κέρδισε τον τίτλο των οδηγών ιδιοκτητών, αφήνοντας την ομάδα Ζουλού του Eric Marie στη δεύτερη θέση. Η ομάδα μας είναι πολύ χαρούμενη. Είχαμε σήμερα μια δύσκολη ημέρα στους δύο πρώτους αγώνες. Δεν βγήκαμε από την γραμμή τόσο γρήγορα όσο θέλαμε. Ωστόσο, νομίζω ότι τακτικά μας δόθηκε ευκαιρία να προλάβουμε κάποια σκάφη. Ξεκινήσαμε σε καλή θέση στην αρχική γραμμή και φτάσαμε στην κορυφή του στόλου. Γενικά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας μέχρι στιγμής. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη για τη δεύτερη και τρίτη ημέρα και προηγήθηκε με 16 βαθμούς πλεονέκτημα. Η ελβετική ομάδα ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου GC32 του 2019. Η νέος Rebels UK ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η ομάδα Oman Air έπεσε στην τρίτη. Αν και με ίσους βαθμούς, η βρετανική ομάδα, ενώ η Team Tilt ακολούθησε στην τετάρτη. Είχαμε μια πολύ δύσκολη ημέρα, λέει ο Μπεν Άσλι. Υπάρχουν εξαιρετικές ηθικές εξηγές, όμως υπάρχει τρόπος για να βρούμε και να βάλουμε τα πράγματα σωστά στο σκάφος. Είχαμε μερικούς καλούς αγώνες, αλλά αυτό δεν ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε. Έχοντας πει ότι βρισκόμαστε στην κορυφή σαν στόλος, ήταν φανταστικοί αγώνες και πραγματικά σκληρό για τους υπόλοιπους και για τις άλλες ομάδες. Αν υπομονούμε να επιστρέψουμε εκεί έξω και να κάνουμε ό,τι καλύτερο στον αγώνα αύριο. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα, ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολα εκεί έξω. Έμοιαζε μια ωραία αριστερή πίστα που κατέληξε να είναι δεξιά τροχιά χειρός. Ένιωθα ότι αν βρισκόταν ο άνεμος θα ήταν αντίθετος. Η αρχή ήταν απογοητευτική απώλεια βαθμών από την Αλίγνη σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, ελπίζω η Αλίγνη να μας δώσει μερικούς βαθμούς πίσω. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη. Ξεκινώντας την τέταρτη θέση, αγώνα με αγώνα ανέβηκαν στο πίνακα της κατάταξης, αλλά ξεμένοντας από τις κούρσες δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα και αίτητη, η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλητρία το 2019. Τελείωσαν 17 πόντους μπροστά από την Team Tilt, με τους νέους Rebels UK να ολοκληρώνουν το βάθρο. Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε το Owners Drivers Trophy. Έτσι, για μια ολόκληρη εβδομάδα για εμάς εδώ, μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα και η ομάδα κάνει καλή δουλειά γιατί ήμασταν στην κορυφή του βαθμολογικού πινάκα, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, όλη την εβδομάδα από την αρχή. Χθες μπορούσαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με το σκάφος. Σήμερα είχαμε την ημέρα με τη δεύτερη θέση και την νίκη που μας έδωσε το τρόπαιο. Ο Ελβετός κυβερνήτης, τον νικητός της ομάδας Αλίγνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι αντιπρωταθλητής φέτος. Δεύτερη ουσιαστικά στην κατάταξη ο Σεμπάστιαν Σνάιντερ. Με την ομάδα Team Tilt πέρασαμε δύσκολα, ξεκινήσαμε αλλά στη συνέχεια ανεβήκαμε στην κατάταξη για να τερματίσουμε δεύτερη. Ένα φανταστικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας μπροστά κάποιες ομάδες του κυπέλλου Αμερικής και μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλούς πίσω μας είδαμε, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα και το πνεύμα. Ας ρίξουμε μια ματιά στην τελική κατάταξη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Άρνοντ Ψαροφάγκης με Αλίγνη στην πρώτη θέση. Σνάιντερ με Team Tilt στη δεύτερη. Μπεν Άσλι με Ίνεος στην τρίτη. Η τελική πράξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα Ντε Λάγκος, όπου η ελβετική ομάδα σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο πανηγυρίζοντας The Ondos. Ήταν ένα φοβερό τετραήμερο και μέσα σε 5 μέρες όλη την εβδομάδα εδώ μέσα στο Λάγκος είχαμε τις συνθήκες για τις οποίες είναι γνωστό αυτό το μέρος τον Ιούνιο και με τις περισσότερες φορές να φυσάει δυνατός άνεμος, είχαμε την υπεράκτη άβρα και επίπεδο νερό, ο αγώνας ήταν υπέροχος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το GC32 για τα καταμαράν με φόιλ. Φυσικά αναμένεται η διαδικασία να συνεχιστεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το Copa del Rey Mafre στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
2: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
12: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
13: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
14: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Ωραία. Και κάτι ακόμη. Το νταλιάνι. Τι είναι καταρχάς. Τέλεια.
1: Προορισμός μας η Πρέβεζα. Καλώς ήρθατε στην Πρέβεζα, την πριγκίπισσα του Αμβρακικού. Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, αρχοντική, χαρούμενη, με μια ανέγκυχτη φύση γεμάτη εκπλήξεις. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Μια πόλη που έχει έντονο το υγρό στοιχείο, ναυτική παράδοση, ο Αμβρακικός δίπλα. Και από εδώ ξεκινάει η βόλτα μας, από την παραλία, για να μπούμε στο εσωτερικό και την παλιά πόλη.
2: Γεια σας. Να είστε καλά.
1: Εκεί, γράφω, μάμα. Να είστε καλά. Γεια σας, καλά.
2: Είσαι καλό παιδί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι καλά. Τι κάνετε εδώ, διαφήμιση.
1: Ταξιδιωτική εκπομπή κάνουμε. Να μας δείτε.
2: Βέβαια, τέτοια θέλουμε.
1: Ναι. Τσιμπάι. Γεια σας. Σαϊτάν Παζάρ. Η ιστορία έχει ως εξής. Την εποχή της τουρκοκρατίας, σε αυτά εδώ τα μέρη, κυκλοφορούσε ένας πάρα πολύ κακός και σκληρός διοικητής. Ένα βράδυ λοιπόν, οι κάτοικοι σκαρφίστηκαν το εξής. Έπιασαν με σαπούνι και έτριψαν εδώ το καλντερίμι, ώστε την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί που έρχεται ο διοικητής να εισπράξει, ληστράει το άλογο του και πέφτοντας φωνάζει «Σαϊτάν Παζάρ», που σημαίνει «διαβολεμένος δρόμος». Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενετικό ρολόι ύψους 13 μέτρων. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης αυτής της πόλης. Hello. How are you? Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα στη Δυτική Ακτή. Πάμε.

0: Φτάσαμε και η Ανία Ακτή, δίπλα το κάστρο του Παντοκράτορα.
1: Ρε εσύ, Δημήτρη, γιατί ταξιδεύεις? Για να ζω στιγμές σαν κι αυτή.

0: Νομίζω δεν έχουν ξαναξυπνήσει τόσο νωρίς για γύρισμα.
1: Μπορεί και ποτέ.
0: Ποτέ. Δεν έχει αέρα πάντως, παιδιά. Ευτυχώς. Τέτοια ώρα, ή φούρναρης θα είσαι, ή γαλατάς, ή ψαράς.

0: Όλα έτοιμα.
1: Έτοιμα, έτοιμα.
0: Έτσι να πω. Έτοιμοι να καλάρουμε.

0: φαντάζουμε το μυθόμετρο. Υπάρχει σαρδέλα από κάτω μας, αλλά είναι κομμάτια ακόμα. Δεν έχουμε πετύχει το κοπάδι όπως πρέπει για να κυκλώσουμε.
1: Είμαστε στον Αυραγκικό, στην αρχή σχεδόν του Αυραγκικού. Και είμαστε για σαρδέλα. Έχουμε ρίξει το δίχτυ και τώρα σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουμε. Και ό,τι ξημέρωσει.
2: Το κόκκινο είναι ο βυθός. Και ό,τι είναι πάνω από το βυθό, αυτό είναι το σήμα της σαρδέλας τώρα. Πάμε, πάμε!

0: Σε τι βάθος είμαστε τώρα εδώ?
1: Εδώ είμαστε τώρα γύρω στις 12 οργές. Γύρω στα 20 μέτρα. 22 περίπου.
0: Η σαρδέλα που βρίσκεται τώρα?
1: Η σαρδέλα για χειμώνα είμαστε σχετικά ρηχά. Εκεί 7, 8 οργές, 9. Το καλοκαίρι είμαστε πολύ βαθύτερα λόγω της θερμοκρασίας που έχει ο Αυραγγικός. Είναι πιο ζεστός. Φτάνουμε μέχρι 28-29, έχω δει και 30 βαθμούς νύχτα. Τα ψάρια πάνε σε πολύ βαθύτερα νερά, σε 20 οργές.
0: Πόσα χρόνια ψαρεύεις στον Αυραγγικό?
1: Στον Αυραγγικό εγώ είμαι από 11 χρονών. Τέταρτη γενιά ψαράς, πρόσφυγες οι παππούδες από Μικρά Ασία και συνέχισαν εδώ, τους φέρανε εδώ τότε και συνεχίσανε και ο παππούς μου και ο προπάππος μου και ο πατέρας μου και εγώ. Ψάρευομαι σχεδόν από όλα τα ψάρια, σχεδόν από ό,τι έχει ο Αυραγγικός, έχει κουτζομούρα, γαρίδα, Απρίλη, Μάη και γενικότερα το καλοκαίρι. Για κεφαλόπουλα, στα κεφαλοειδή δουλεύουμε γύρω στον Οκτώβριο, Νοέμβριο, εκεί μέσα είναι περίπου. Και υπάρχουν και τα σαυρίδια, υπάρχουν γόπες, διαφορετικές ψαροσύνες που λέμε εμείς. Ανάλογα το τι δίνει η θάλασσα, ακολουθείς κι εσύ.
0: Στην ψυχή σου τι δίνει η θάλασσα?
1: Ηρεμία, ξεδιπλώνεται το μάτι, είναι η ζωή αυτή τη στιγμή που όλοι το νιώθουν, το καταλαβαίνουν, είναι τόσο δύσκολη, τέτοια πίεση για να καταφέρεις να ζήσεις. Και εδώ ηρεμείς με την ησυχία που υπάρχει. Έχεις βέβαια τον αγώνα, όπως κάθε επαγγελματίας, όποιο επάγγελμα. Και ο φούρναρης ακόμα, και αυτός που έχει το μίνι μάρκετ, και αυτός που έχει οτιδήποτε και αν κάνει, και ο αγρότης. Ξημερώνει και σκέφτεται πώς θα τα βγάλει πέρα. Το ίδιο είμαστε κι εμείς.

0: Το έχεις βαρεθεί αυτό το τοπίο?
1: Όχι. Η κάθε μέρα είναι διαφορετική σε εμάς. Στο οποιοδήποτε επάγγελμα, περίπου πάνω κάτω ξέρεις τι θα κάνεις πάνω κάτω. Σε εμάς είναι τελείως διαφορετικό και δεν έχουμε κάθε μέρα τον ίδιο τόπο.

0: Όταν μπήκες πρώτη φορά σαν παιδί στο καΐκι, τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση?
1: Για ένα παιδί τώρα 11 χρονών, τα πάντα φαίνονται διαφορετικά. Οι ποσότητες τότε που υπήρχαν στα ψάρια ήταν για μένα εντυπωσιακές. Και δέθηκα. Φαντάσου τώρα ένα παιδί να το πάρεις 11 χρονών σήμερα από το σχολείο και να το βάλεις σε ένα σκάφος και να του πεις, καλοκαίρι δηλαδή που ήμουν κάθε μέρα, να του πεις μείνε ένα μήνα. Δεν θα θέλει να φύγει. Δένεσαι. Πραγματικά.
0: Παραμένεις δεμένος?
1: Ναι. Παραμένω δεμένος γιατί είναι μια δουλειά που ηρεμεί την ψυχή.

Έχω τον πατέρα μου παράδειγμα, τώρα είναι 79 χρονών. Είναι εκείνο που λένε, αν μπορώ να το πω, θα πεθάνει μέσα στο καΐκι. Δηλαδή, αν πάρεις τώρα ένα γέρο που έχει μεγαλώσει στη θάλασσα και του πεις, ξέρεις, δεν θα ξανάρθεις, μη γέροντας είσαι, δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να μπεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνεις νωρίτερα και να κάτσεις 6 μήνες στο σπίτι, θα πεθάνει.

0: Πάμε για ύπνο.
1: Όχι.
0: Συνεχίζεται το διπορικό μας στην Πρέβεζα.
2: Τη σαρδελίτσα που μαζέψαμε και πιάσαμε στον Αυρακικό, γυρίζουμε σπίτι και την έχουμε ολόφρεσκη στο πιάτο μας.
3: Εντάξει.
2: Ζούμε τρελές στιγμές. Μύρισε.
0: Έλα το χωρίς χάρτη. Θα πάει σαν βελίτσα από το Αυρακικό.
4: Και το ξεκινάω. Της αρέσει ο φακός. Πιστεύεις. Βλέπεις.

0: Πήραμε πολύ αγάπη.
1: Ροδάνθη, και πότε γιορτάζεις?
2: Ποτέ.
1: Ποτέ?
2: Ποτέ.
1: Ναι, δεν σου φέρνει δώρα.
2: Από πού είσαι?
1: Από Σκόπελο.
2: Σαν Λευκαδία της Μοιράς.
1: Ναι, ναι, το έχω. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι?
2: Έχω μπει στα 80.
1: Μακάρι στα 80 να είμαι κι εγώ έτσι, Ροδάνθη. Θα πάμε το απόγευμα στο γήπεδο κάτω.
3: Ναι.
1: Πάμε εσύ εκεί.
3: Πάμε, λέει.
0: Ο καπτασπέρος μου θύμισε τον παππού μου. Η αλήθεια είναι.
1: Κάθε 4 ώρα το απόγευμα στην Διανιά τι παίζετε?
3: Χρονικής βρέχης όλης.
1: Λογικά όλοι τώρα, σταματήσουν. Τώρα θα πρέπει εγώ να πάω πιο κοντά.
3: Εσύ, μπράβο. Για να κερδίσεις τον πόντο. Όχι, έφυγες πολύ.
1: Τώρα έχασα την χτύψα, ε.
3: Όχι, κέρδισες. Κέρδισες γιατί είσαι πιο κοντά από μένα.
1: Πήρα τον πόντο μου.
3: Πήρες τον πόντο σου. Τελείωσε.
4: Πήρα μαχαίρι. Πού είναι το μαχαίρι? Σκοβολιά. Ροδάνθη, έτοιμη η σαρδελίτσα μας.
5: Δεν την καλές.
6: Καλέ, εγώ δεν ξέρω καν πώς τρώγονται.
5: Θες πιο ξεροψημένες?
7: Πετράκι, θέλω ένα κουτάλι πασά.
5: Εγώ τώρα σημαίνω.
3: Έτσι. Λέω.
5: Κουτάλι έχει εδώ.
6: Πολύ ωραία.
5: Ψαρεμένη.
6: Εγώ την έφερα με τον κόκαλο.
3: Με τον κόκαλο.
7: Έτσι τρώγεται.
0: Σαν να ήμασταν συγγενείς τους. Αδέρφια τους, φίλοι τους. Άγνωστοι ήμασταν. Πριν λίγες ώρες είχαμε γνωριστεί και όμως όλοι μαζί, μια οικογένεια.
5: Σώμα!
6: Αν δεν σηκωθεί τώρα η έφυγα να μας πω
5: πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω

0: σάλτο καταστήρος.
1: Με τις υγείες σας.
2: Πλεντήσαμε, γελάσαμε, τραγουδήσαμε, ζωγραφίσαμε, είπαμε ιστορίες από τα παλιά, παίξαμε αμπαλί.
0: Χωρίς χάρτη στην Πρέβεζα.
1: Πού?
0: Στο Άξιον 24.
1: Πού?
3: Χωρίς χάρτη στο Άξιον 24. Κάθε Κυριακή στις 8 η ώρα.
1: Πού?
3: Στο Άξιον 24.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: εσείς.
1: Ζευγάρι, θα παίξουμε μαζί.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, γίνεται μια κλήρωση πρώτα το Κοσονέ, δύο ομάδες. Θα ρίξει μια ομάδα το Κοσονέ που το κέρδισε από 6 μέχρι 10 μέτρα.
2: Ο σκοπός είναι να φτάσουν.
1: Το Κοσονέ, ναι.
2: Το Κοσονέ είναι το μικρό μπαλάκι.
1: Ναι.
2: Είναι το σημείο, ας το πούμε.
1: Του
2: στόχου μας και όλοι προσπαθούμε να φτάσουμε κοντά στο Κοσονέ.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία. Κερδίζει αυτός που φτάσει πιο κοντά.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι όποιος πάει οι μπάλες της μιας ομάδος είναι πιο κοντά από την άλλη ομάδα, οι μπάλες είναι πόντι. Όχι. Παίζεται στους 13.
2: Πόσο παλιό είναι το άθλημα αυτό?
1: Αυτό το άθλημα έχει έρθει εδώ στην Πρέβεζα. Έχει περίπου 300 χρόνια. Είναι επί τουρκοκρατίας. Το είχαν φέρει εδώ οι Ενετοί. Παίζονταν πρώτα με ξύλινες μπάλες. Τώρα έχει εξελιχθεί και παίζουν με αυτές τις μπάλες όπως βλέπετε τις σιδερένιες.
3: Κάθε απόγευμα 4 με 4.30 το ραντεβού είναι ένα στην Κιανή Ακτή στα γηπεδάκια. Ο χαμός.
2: Μπράβο πρόεδρε!
4: Έχασε ο πρόεδρος.
2: Καθημερινά πόσοι άνθρωποι μαζεύεστε εδώ στα γήπεδα?
1: Εμείς καθημερινά ο σύλλογός μας είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα. Είμαστε περίπου 50 άτομα. Ο σύλλογος κάνει αρκετές δραστηριότητες. Και μία από αυτές που έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια είναι το Open που κάνουμε, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έρχονται από 30-40 κράτη για 10 ημέρες εδώ. Το έχουμε 5 Ιουνίου. Είστε καλεσμένοι να έρθετε να τραβήξετε πλάνα.
2: Από όλη την Ελλάδα μόνο στην Πρέβεζα παίζετε το άθλημα?
1: Όχι, η Πρέβεζα είναι η πιο παλιά πόλη που παίζει.
2: Τελικά αμπαλί τι σημαίνει?
1: Αμπαλί είναι αυτό το μικρό το μπαλάκι και έτσι ονομαζόταν το παιχνίδι όλα αυτά τα χρόνια εδώ. Τώρα το λέμε πετάνκ. Και εμείς το λέμε πετάνκ.
2: Εδαφοσφαίριση.
1: Εδαφοσφαίριση.
2: Έλα πάμε. Συνεχίζουμε γιατί δεν έχουμε τελειώσει.
1: Συνεχίζουμε.
2: Ωραία. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που το ρίχνω, έτσι?
1: Ναι, έτσι. Με τον καρπό σου.
2: Έτσι.
1: Με τον καρπό.
2: Και σπάω καρπό.
1: Ναι, την κάνεις σιγά, όχι δυνατά, κοίτα.
4: Ο τεράκι βαράει.
1: Βάρεσε τώρα να προσπαθήσουμε να πάμε πιο κοντά.
2: Να.
1: Τώρα εμείς είμαστε πιο κοντά.
2: Το βλέπω πολύ συγκεντρωμένο.
4: Το έκανε.
1: Ναι, το έκανε, αλλά τώρα είμαστε εμείς ακόμα πιο κοντά.
2: Πιο κοντά, ναι.
1: Γιατί φύγαν όλες οι μπάλες.
2: Όμως σημαδεμένες οι μπάλες, απλά τις θυμάσαι.
4: Όλες.
1: Ναι, όλοι τις ξέρουμε. Ο καθένας ξέρει την μπάλα του αλλού.
2: Και ο κάθε παίκτης έχει τις δικές του μπάλες.
1: Ναι, ο κάθε παίκτης έχει τις δικές του μπάλες, αλλά όταν παίζουμε μαζί στην ίδια ομάδα, ξέρουμε ο καθένας τις μπάλες του αλλού. Γιατί αυτό το παιχνίδι στηρίζεται πάρα πολύ στην τακτική.
2: Και ποια είναι η μεγαλύτερη διάκριση που έχει πάρει ο σύλλογος?
5: Πήραμε πρωτάθλημα Ελλάδος και κύπελλο Ελλάδος.
2: Μπράβο. Μπράβο, πρόεδρε. Πάμε όμως τώρα να πάρουμε και εδώ το τοπικό.
1: Ναι, το τοπικό.
2: Ωραία. Ο αέρας δεν μας πειράζει σήμερα.
1: Όχι.
4: Εντάξει.
3: Παρότι γινόταν η καταστροφή του κόσμου, έτσι, εμείς να παίξουμε αμπαλί. Ναι.
4: Βλέπεις.

0: Βρίσκομαι στον Άγιο Θωμά, λίγο έξω από την Πρέβεζα και πάω να συναντήσω τον Κώστα Πιέτα, έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό γλύπτη. Θα δείτε σε λίγο. Γεια σου Κώστα!
1: Γεια! Τι κάνετε?
0: Καλά!
1: Καλώς ήρθατε!
0: Τι ετοιμάζεις εδώ?
1: Εδώ ετοιμάζομαι με ένα γατάκι.
0: Γατάκι?
1: Είναι ένα γατάκι σε φυσικό μέγεθος. Βλέπετε ότι τα εξαρτάται.

0: Τα αυτά είναι κάποια γρανάζια, αυτό είναι μία μπιέλα αυτοκινήτου. Αυτά τα εξαρτήματα έχουν δουλευτεί και έχουν σμιλευτεί από το χρόνο και τη χρήση.
1: Σε συνάντησα πολλές φορές μες στην πόλη και έψαξα αρκετά για να σε βρω.
0: Ευχαριστώ.

0: εδώ σε αυτό το σημείο προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρόσωπο, ας το πούμε, το κεφάλι της γάτας.
1: Τι σαν κουκουβάγια μου θυμίζει.
0: Αυτά, ναι, σε λίγο δεν θα θυμίζει γιατί θα αρχίζει να μοιάζει με γάτα. Αυτά θα είναι τα αυτιά της. Θα μπουν βέβαια εδώ πέρα και τα μουστάκια της γάτας και άλλα μουστάκια από κάτω, θα μπουν και άλλα από πάνω και σε λίγο θα μοιάζει με ένα γατάκι.
1: Τη γατούλα τη φαντάστηκες ή τα σίδερα σου οδήγησαν σε αυτή?
0: Συνήθως τα σίδερα, τα υλικά είναι σίγουρα ένας παράγοντας ο οποίος σε οδηγούν. Να ξεκινήσω ας πούμε το πρωί, να μπω στο εργαστήριο, να μην έχω σκοπό σήμερα, δεν ξέρω τι θα φτιάξω, αλλά να βρω κάποιο εξάρτημα ή κάποια εξαρτήματα και να αρχίσω να... η φαντασία να αρχίσει να δουλεύει και να αρχίσω να βγάζω κάτι.
1: Όλα αυτά τα εξαρτήματα, πού τα βρίσκεις Κώστα?
0: Τα εξαρτήματα αυτά τα βρίσκω από συνεργεία. Δηλαδή πηγαίνω στο συνεργείο και διαλέγω ή θα πάω στην ανακύκλωση. Διαλέγω τα εξαρτήματα, δεν παίρνω όλα τα εξαρτήματα, παίρνω όσα είναι σίδηρο και κάποια που είναι από ανοξείδωτα.
1: Και τους ξαναδίνει ζωή.
0: Ναι, αυτά συνδυάζονται και παίρνουν, όπως είπες, μια κάποια μετάλλαξη. Από την εφηβεία ακόμα, από όταν θυμάμαι δηλαδή τον εαυτό μου, αυτά τα γρανάζια, τα λουλεμάνια, μου δίνανε την εντύπωση ότι ήταν από μόνα τους εργατέχνες, δηλαδή μου αρέσαν τόσο πολύ. Αυτό ξεκίνησε όταν ξεκίνησε η κρίση. Τότε έμεινα από δουλειά και δεν είχα τι να κάνω και ξεκινάω στον καράζ και φτιάχνω στην αρχή μία μοτοσυκλέτα. Τι πιάνω την μοτοσυκλέτα και λέω τι είναι αυτό, ας πούμε. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και μετά έφτιαξε και άλλη μοτοσυκλέτα, μετά άρχισε να φτιάχνω ζωάκια, να φτιάχνω χρηστικά αντικείμενα. Δεν γνώριζα για αυτή την τέχνη πριν. Δεν γνώριζα, μετά έμαθα ότι είναι διαδεδομένη. Υπάρχει, ναι, φυσικά και υπάρχει. Και παγκόσμια υπάρχει στο εξωτερικό και στην Ελλάδα υπάρχει.
1: Θα σε βοηθήσω κι εγώ, θα πιάσω λίγο ηλεκτρογόνηση.
0: Ναι, ό,τι θέλεις.
1: Στα εύκολα, όχι στα δύσκολα, στα εύκολα. Ναι.

0: είναι.
1: Πλέον έχω εντάξει τον εαυτό μου ότι στην υπόλοιπη ζωή μου θα ζήσουμε αυτό. Είναι κομμάτι του εαυτού μου δηλαδή. Εντάξει, μπορεί η οικογένεια να είναι πρώτα απ' όλα, αλλά η τέχνη είναι... Δεν θα σταματήσω ποτέ δηλαδή να το εξασκώ. Όσο θα έχω δυνάμεις θα το εξασκώ.
2: Ευχαριστούμε για όλα.
1: Ναι.
3: Αγία μου, χάρηκα πολύ. Εμείς.
1: Και γιατί που ήρθατε και που με προτιμήσατε.
2: Εννοείται.
4: Το ιδιαίτερο με τον Κώστα είναι ότι τα έργα του περνούν διαπυρός και σιδήρου.
2: Ξεκανώ.
4: Μοτοβόλτα στην Πρέβεζα. Δυτική ακτή, Κώστας, μηχανόβιος.
5: Χαίρετε.
6: Γεια σου Κώστα.
5: Τι γίνεται.
3: Μπορώ να πω εδώ.
7: Η μοτοσυκλέτας είναι ένας πήγασος. Κοβαλάς και πετάς, μπορείς να πας εύκολα παντού.
8: Κώστα, από πού φεύγουμε, από εδώ.
9: Όχι, είναι κανονικά από εκεί, δεξιά.
8: Από εδώ.
7: Ναι, ναι. Αρκεί να οδηγάς με ασφάλεια και σεβασμό.
4: Μου δίνει και εμένα μια μηχανούλα.
10: Θα κάνουμε τις μηχανές έξω μία-μία.
11: Μισό. Θα δώσουμε οδηγίες.
10: Χρήση. Θα το καταφέρεις οδηγίες.
11: Πιστεύω.
4: Λέω, είμαστε έτοιμοι για τα καλύτερα.
12: Το όνομά σου?
13: Γιώργο.
12: Λοιπόν, χαλαρά πάμε, ήσυχα για να έχουν και τα παιδιά πίσω.
4: Γιώργο, αν δεν κουβαλούσα την ίδια τρέλα, θα κάνατε παρέα?
13: Μπορεί και όχι, γιατί μας συνδέει αυτή η χαρά που έχουμε να ανεβαίνουμε στο δίκυκλο. Εγώ προσωπικά σε ό,τι μηχανάκι και να ανέβω νιώθω πάντα καλά.
12: Χαλαρά πάμε για να είμαστε κοντά για τις κάμερες.
13: Σούζα.
12: Εντάξει.
10: Θα πάει ο πάνω που κοστά,
12: Εντάξει, μπροστά τα μάξι και πίσω και τελευταίος εγώ.
4: Παναγιώτη, τι είναι για σένα η μοτοσυκλέτα?
14: Η μοτοσυκλέτα είναι η ζωή μου. Δηλαδή όπως έχω τα παιδιά μου, έχω δύο κόρες, έτσι είναι και η μοτοσυκλέτα μου.

0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Να ξέρετε ότι είστε σε μια πόλη απείρου κάλους, με πάρα πολύ όμορφους κατοίκους και πάρα πολύ αναπτυγμένο το μοτοσυκλετιστικό στοιχείο.
3: Αυτό το τσακ της πρώτης ταχύτητας, κοτσάρις, τσακ, δεν ξέρετε πόσο μου έχει λείψει.
0: Γεια σας. Ποιος κερδίζει? Μπράβο. Καλό απόγευμα. Το είδε το παλί.
3: Πέρασα μέσα από την πόλη και βγήκαμε στην ακτή.

0: Πάνω, τι κερδίζεις ταξιδεύοντας με τη μηχανή?
1: Καταρχήν είσαι σε άμεση επαφή με τη φύση. Οι μυρωδιές, όλη η φύση, τα εισπράτης και ταξιδεύεις.
2: Πολύ ωραία.
3: Χωρίς χάρτη στην Πρέβεζα, δίκυκλος.
4: Το καλό που έχει ο νομός είναι ότι, να το πω με δύο λέξεις, είναι συμπυκνωμένη ενέργεια. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά ωραία μέρη σε πολύ κοντινή απόσταση.
0: Όσο έβλεπε το μάτι σου αμμουδιά. Δεξιά μας φύση και αριστερά αμμουδιά και θάλασσα.

0: Στην Πρέβεζα σε 2 ώρες σήμερα.
1: Κάναμε μια διαδρομή από την Πρέβεζα στην περιοχή του Παντοκράτορα, στο φάρο του Μύτικα και καταλήξαμε στην παραλία του Μονολιθίου, που είναι η μεγαλύτερη αμοδωρή παραλία στην Ευρώπη.
0: Η Πρέβεζα είναι ένας τόπος που βοηθάει την παρέα και τη συνάντησή σας.
2: Και μόνος σου να φύγεις από το σπίτι και να κατεβείς κάτω θα βρεις την παρέα σου. Είναι ένας ανθρώπινος, μια ανθρώπινη πόλη.
0: Τρέχετε και δράση σχολεία.
1: Κάνουμε το πρόγραμμα του Μοτοθέσης, που εκπαιδεύει μαθητές, που είναι και μελλοντικοί οδηγοί, στην οδική ασφάλεια πάντα. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο.
0: Λίμνη Ζηρού, αξίζει να πάμε.
1: Ναι, ναι, πανέμορφη και η λίμνη.
0: Λοιπόν, παλικάρια μου, ελάτε όλοι.
3: Προσέξτε το.
0: Άντε εδώ. Έλα μια αγκαλίτσα.
3: Έλα.
0: Μπράβο.
4: Χωρίς χάρτη στην Πρέβεζα!

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: the ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Pite Oli.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Έχουμε φύγει από Πρέβεζα, κινούμαστε βόρειο-ανατολικά, όπου θα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα φυσικά τοπία. Θα μας περιμένει και ο Λουκάς, σημείο συνάντησης, το Ρωμαϊκό Ιδρύμα.

0: Μας έκανε συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Πώς είσαι, φίλε?
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Εσύ.
1: Καλά.
0: Το βρήκατε εύκολα?
1: Εύκολα, ναι. Εύκολα. Εύκολα και εντάξει, η διαδρομή φανταστική. Πάμε στο κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Λάτε να σας δείξω.

0: Είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεσα. Εδώ ο Οκτωβιανός βρήκε το κατάλληλο σημείο να δημιουργήσει το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο για να υδροδοτεί στην πόλη του χιλιάδες χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η πόλη να υπάρξει χωρίς νερό. Και έφτιαξα μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία διακτηνίζεται 50 χιλιόμετρα.
1: Ένα τεράστιο κατασκεύασμα δεν θυμίζει υδραγωγείο όπως το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το νερό περνούσε από πάνω.
0: Ναι, πάνω στις πέτρες. Σου επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Λούρος ποταμός.
0: Ναι, είμαστε κοντά στις πηγές του. Οι πηγές του είναι στα 15 χιλιόμετρα πιο πάνω, πεντακάθαρα νερά. Συνεχίζει από εδώ, βλέπετε το χωριό των Αγιώριο απέναντι. Φεύγει το ποτάμι, διασχίζει το Δήμο Ζηρού και φτάνει στον Αμβρακικό.
1: Από εδώ εσύ?
0: Ναι, μένω στο διπλανό χωριό κοντά στην Καμπή. Και εδώ από πιτσιρικάς ερχόμασταν με τους φίλους μου και κολυμπούσαμε ακριβώς εκεί πίσω, κρυφά πάντα. Τους γονείς μας και εδώ μας έβγαζε το ρέμα και ξανά τσιρικάδες γυρνάγαμε το ποτάμι.

0: Άλλαξε το τοπίο τώρα εδώ. Προσοχή Λουκά, είμαστε στο διάστημα τώρα.
1: Λουκά, είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που πατήσαν τον Άρη.
2: Για σήμερα. Για σήμερα είμαστε οι πρώτοι. Για αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πού με έφερες?
2: Είμαστε, φίλε μου, στον Κόκκινο Πυλό. Η λατινική του ονομασία είναι Terra Rossa και έχει ανακαλυφθεί εδώ, από ό,τι γνωρίζω, το 1960 από αρχαιολόγους που βρήκαν τα πρώτα ευρήματα χαλκού. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε κοντά στο ρωμαϊκό τραγωγείο. Από εδώ περνούσαν οι σωλήνες που συνέχιζαν για την υδροδότηση της αρχαίας Νικόπολης, περνώντας και από τη λίμνη πιο πάνω.
1: Πολύ ξεχωριστό γεωλογικό φαινόμενο.
2: Θεωρείται μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι σαν αραιανό τοπίο με δέντρα.

0: Γίνεται και ένας αγώνας δρόμου εδώ, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Το έχουν οργανώσει ο Σύλλογος του Δήμου Ζηρού κάθε χρόνο και τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί και ένα τρίαθλο. Για πρώτη φορά με τη λίμνη, ποδηλασία, κολύμβη και το τρέξιμο γύρω από τον κόκκινο πυλό.
0: Λίμνη Ζηρού. Καθρέφτης.
2: Let's go! Πάμε ρε Λουκά. Βασικά να κλείσουμε τη μουσική για τα πνευματικά.
3: Α, ναι, σωστά, σωστά.
2: Και τώρα πάμε στην ηρεμία της λίμνης.

0: Λουκά, με έφερες στο σπίτι σου.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δραστηριοποιούμαι από το 16. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μου είναι εδώ κοντά και την ήξερα τη λίμνη από πολύ μικρός. Η οποία λίμνη, ένα όπως βλέπεις, Δημήτρη, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν από σεισμό. Άνοιξε και εκεί μέσα είναι το μεγαλύτερο βάθος του, περίπου στα 80 μέτρα. Είναι φυσική, τα νερά έρχονται από πολύ μακριά, δεν είναι στατικά, είναι δυναμική η κίνησή τους και γι' αυτό το λόγο δεν βαλτώνει. Οι πηγές έρχονται από πολύ μακριά και ενδεχομένως από χιόνια που είναι έξω από την Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια περιοδικότητα, κάθε 4 με 5 χρόνια το νερό φτάνει μέχρι το δρόμο, που σημαίνει ότι εδώ πλημμυρίζουν τα πάντα και ξανακατεβαίνει.
0: Ποια στοιχεία της λίμνης κουβαλάς?
1: Την ηρεμία της και ουσιαστικά η λίμνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αν δεν σημειώσει δικό της, θα σε αποβάλει. Και τώρα είμαι τόσα χρόνια εδώ, σημαίνει ότι έχω γίνει ένα.

Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, κάπου εδώ, από το Σαϊτάν Παζάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε. Άλλη μια εκπομπή του Χωρίς Χάρτη ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε και μια γραφούλα, έτσι. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Θα δείτε, θα φύγω μόνος μου σήμερα.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ωραίο. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς?
0: Ωραίο ντύσιμο.
1: Ναι, στο λιόφυτο. Στο λιόφυτο, σε ηλιές είναι. Αυτή πήγε να μαζέψει.
0: Με τα ελαιόπανα κάτω και τα, πώς το λένε, και αυτά που χτυπάνε τις ελιές, πώς λέγονται.
1: Ο καθένας τα λέει διαφορετικά, δεν πάει περιπτώσει.
0: Τα ραβδιά αυτά. Όχι, είναι της μόδας αυτό το ντύσιμο το...
1: Το...
0: Πώς να το πω,
1: Ελληνοπρεπές.
0: Ελληνοπρεπές, ναι, ελληνοσάμπι.
1: Ωραία. Αυτή είναι η Ευαγγελία.
0: Δεν την ξέρω.
1: Η Ευαγγελία είναι.
0: Δεν την ξέρω. Κριτικιά δεν... είναι.
1: Δεν ξέρω, με κριτικούς χορεύεις, τα λιώφτα χορεύεις, δικά μας τα είναι,
0: δικιά
1: μας
0: τα είναι. Δικιά σας τα είναι, είδες, στη βγάζει.
1: Λογικά ναι.
0: Αυτά.
1: Έχει το πάνω μέρος είναι, ας πούμε, κριτικής φορεσιάς.
0: Α, το πάνω είναι κριτικό. Ναι,
1: οι κοπελιές που ντύνονται παραδοσιακά, άμα δεις, το φοράνε αυτό. Μαζί με μαντήλι και λοιπά, ας πούμε. Ναι. Το κάτω δεν έχει καμιά σχέση, έτσι, με αυτό τώρα.
0: Τι είναι το κάτω, μια λευκή φούστα είναι.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ,
0: όχι,
1: είναι αυτή η παραδοσιακή.
0: Όχι, δεν είναι, όχι.
1: Σε παρακαλώ, τώρα δεν επιτρεπόντουσαν αυτά.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, 23 έχει ο μήνας σήμερα.
0: 23, δόξα τω Θεώ.
1: Πάει και αυτός.
0: Πάει και ο Μάιος.
1: Πάει και ο Μάης, τον καταραμένο μήνα... Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει, τώρα πάλι βρέχει που ερχόμαστε. Τσιρ, τσιρ, τσιρ, λίγο. Τέλος πάντων. Και αύριο λέει θα βρέχει.
0: Και αύριο θα βρέχει. Φτιάχνει λέει ο καιρός από την αρχή της επόμενης εβδομάδας.
1: Εντάξει.
0: Τώρα θα...
1: Λοιπόν,
0: εντάξει,
1: έριξε και το Μάη, φουντώσαν τα χόρτα, είναι τώρα. Έχω ένα οικόπεδο πέντε από το σπίτι, τα οποία τα χορταράκια τα κακόμερα, τα βλέπω. Κάνει ξηρασία 10 μέρες, τα βλέπεις, κυτρινίζουν, ετοιμάζονται να πεθάνουν. Ουόπ, ρίχνει μια βροχούλα, ξαναπρασινίζουν.
0: Ανήκει σε κανέναν, δηλαδή πρέπει να έρθει κάποιος να
1: το... Έχει ο Δήμος και το καθαρίζει, το καθαρίζουμε κι εμείς γιατί παρκάρουμε και τα αυτοκίνητα. Ναι. Όχι εκεί, ας πω, εκεί στην Αργυρούπολη που είμαι εγώ, ο Δήμος καθαρίζει τα...
0: Α, καθαρίζει.
1: Ναι, τα καθαρίζει όλα. Δεν έχει και χιλιάδες τα οικόπεδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και αυτό, ας πούμε, στα βόρεια που έχουν...
0: Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Βόρεια είναι το πρόβλημα.
1: Αλλά, ναι, εκεί που έχουν μεγάλες εκτάσεις, περιαστικά δάση που αυτό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τα καθαρίζει, τα τακτοποιεί, περνάει. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, σαν σήμερα, Αντριάννα μου...
0: Ναι, Δημήτρη μου.
1: Δεν γιορτάζει κανένας.
0: Δεν γιορτάζει κανείς.
1: Δεν υπάρχει λέει γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους όσους σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους.
1: Μπράβο.
0: Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να έχετε υγεία. Χρόνια πολλά.
1: Μάλιστα. Δεύτερον, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό του μαιευτικού συριγγίου. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό.
0: Σοβαρή επιπλοκή λέει είναι στον τοκετό, το μαιευτικό συρίγγιο.
1: Μαιευτικό συρίγγιο.
0: Ούτε εγώ ξέρω τι είναι.
1: Άμα δεν το ξέρεις εσύ τώρα που γεννάτε εμείς, πού να ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα χελώνας.
0: Λοιπόν, εκδήλωση λέει που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτά χρόνο με το χρόνο παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς οι χελώνες απειλούνται, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και απειλούνται με εξαφάνιση. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε τις γνωστές καρέτα-καρέτα.
1: Όχι μόνο. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου είχα κάνει μια βόλτα από το Βοτανικό Κήπο, αυτό που είναι το Βοτανικό Κήπο που είναι
0: το Χαϊδαρί.
1: Απέναντι από το Χαϊδαρί.
0: Είναι πολύ δύο μύδους, Βοτανικός Κήπος δύο μύδους. Πολύ ωραίος είναι. Πολύ ωραίος.
1: Λοιπόν, εκεί μέσα έχει μιλιούνια χελώνες, ευτυχέστατες.
0: Ναι.
1: Πολλές.
0: Ναι.
1: Ήταν σε ένα τυχάκι. 30 και καθώς λιαζόντουσαν έτσι.
0: Θυμάσαι παλιά που είχε και στον Εθνικό Κήπο. Όταν έμπαινε.
1: Έχει,
0: στον...
1: ακόμα.
0: Έχει ακόμα στον Εθνικό Κήπο. Έχω να πάω στον Εθνικό Κήπο πάρα πολλά χρόνια.
1: Έχει. Στις Λιμνούλες έχει και πολλές.
0: Γινόταν χαμός.
1: Καταρχήν ξέρεις ότι παίρνουν μερικοί τα χελωνάκια τους. Τα έχουν στο σπίτι κάνα δύο χρόνια.
0: Και μετά τα ξαμολάνε.
1: Και μετά τα πάνε στον Εθνικό Κήπο και τα αφήνουν.
0: Τα ξαμολάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, καρέτα-καρέτα, έχει γίνει συζήτηση, την προστατεύουν. Υπάρχει μία αντιπαράθεση με τους μαγαζάτορες των παραλιών. Με τις χελώνες. Διότι, ναι, μεν οι άνθρωποι θέλουν, δεν έχουν θέμα, μακάρι να αυτό σου λέει. Αλλά, απ' την άλλη, είναι αυτοί οι οργανώσεις για τη χελώνα.
0: Για τη χελώνα, ναι.
1: Που έχουν διάφορες ονομασίες, σαν περιοχή είναι και αλλιώς, τη λένε στην Κρήτη, αλλού αλλιώς. Όπου πάνε κάθε πρωί
0: πώς
1: και βλέπουν.
0: Την νοοτοκία, τα τέτοια.
1: Όχι, ναι, βλέπουν αν υπάρχει χελώνα η οποία. Βλέπουν τα ίχνη χελώνας η οποία έχει βγει και έχει αφήσει τη αυγά. Μόλις αφήσει η αυγά και το ανακαλύψουν.
0: Αρχέλων είναι. Η μη κυβερνητική οργάνωση για τις χελώνες λοιπόν, είναι αρχέλων.
1: Μόλις αφήσουν αυγά η χελώνα, πάνε βάζουν.
0: Μια ταμπέλα.
1: Ταμπέλα και το σκεπάζουν και εκεί απαγορεύεται να βάλεις.
0: Ναι. Οτιδήποτε. Ναι.
1: Να βάλεις ξαπλώστες.
0: Εγώ το έχω δει, θέλω να σου πω μια φορά στη Ζάκυνθο και δεν σου κρύβω ότι ήταν πραγματικά απίστευτο. Ναι. Ήτανε, το έχω δει μία φορά στη ζωή μου και στη Ζάκυνθο.
1: Τι είδες να γεννά, βγαίνουν
0: κανονικά
1: τα χελωνάκια.
0: Να βγαίνουν τα χελωνάκια, ναι, ναι, ναι. Ναι. Κανονικά να βγαίνουν τα χελωνάκια. Δεν το έχω ξανατύχει.
1: Κοίταξε
0: και ήταν,
1: να σου πω.
0: Δεν πλησίασες βέβαια.
1: Και εμάς εκεί στη Βόρεια Κρήτη.
0: Έχει, ε.
1: Έχει πολλές.
0: Έχει.
1: Ναι, ναι. Έχει πολλές και εκεί Πλατανιά, Αγιαμαρίνα, Κολυμπάρι και τα λοιπά. Βγαίνουν πολλές. Και κάθε τόσο, κάθε 20 μέτρα, κάθε 10 μέτρα βλέπεις ένα. Και αφού τα σκεπάσουν στην αρχή, μετά βάζουν διχτάκι.
0: Έτσι, σαν διάδρομο. Σαν
1: διάδρομο είναι
0: ναι, ναι,
1: πήγαινε για να πήγαινε στη
0: θάλασσα. Για να βγουν τα χελωνάκια. Ναι.
1: Εντάξει. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν.
0: Το Associated Press, σαν σήμερα, πηγαίνοντας στο σαν σήμερα, φεύγοντας από την Παγκόσμια Μέρα Χελώνας, ξεκινάει το 1900.
1: 1900 το Associated Press, το περίπτωμα, πρακτορείο.
0: Βασικό και κυρίαρχο δημοσιογραφικό πρακτορείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η λειτουργία τότε έχει μορφή διεθνούς συνεταιριστικής οργάνωσης, λέει, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
1: Ωραία. Το 11 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μόλις τον είχαν φέρει, πριν από ένα χρόνο τον είχαν φέρει οι επαναστάτες από του Γουδιού, το Γουδί δηλαδή, οι στρατιωτικοί που είχαν κάνει την επανάσταση στο Γουδί, είχαν φέρει τον Βενιζέλο από την Κρήτη, ο οποίος έκανε το καινούργιο Σύνταγμα της Ελλάδας το 11 και το 12 ξεκίνησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι που διπλασίασαν τη χώρα.
0: Το 1929. Παναγία μου. Ναι. Λέπρα. Με τρομακτικούς ρυθμούς, λέει, το 1929 εξαπλώνεται η λέπρα ή αλλιώς ασθένεια του Χάνσεν στην Αθήνα το 1929.
1: Ναι, ναι, είχε επιδημία. Τότε δεν θεραπευόταν ακόμα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τους κλείναν δηλαδή με το που διαγνώσαν. Λέπρα, μπουχός, τους πηγαίνανε στα λεπροκομεία. Αν ήταν στην Κρήτη και αλλού στη Σπιναλόγκα.
0: Σπιναλόγκα. Ναι.
1: Πήγαινε στο πρωί, έλεγε, πήγαινε στο γιατρό. Στο γιατρό της εποχής, τέλος πάντων. Έλεγε, έχω ένα σπυράκι, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, τι είναι αυτό.
0: Το κοίταγε.
1: Και με το που. Αυτό. Δεν γύριζε σπίτι.
0: Γεια σας.
1: Δεν γύριζε. Το βράδυ ήσουν στη Σπιναλόγκα, ανάμεσα σε λεπρούς.
0: 1929, φοβερό.
1: Λοιπόν. 40. Ο Σινάτρα λέει, ηχογραφεί το I will never smile again. Για να τα ακούσουμε. But doesn't arrive late. She'd never bother with someone she'd hate.

0: jobs the free.
1: Αυτός είναι ο Σινάτρα, μυστηριώδης φάτσα, ας πούμε. Παγκόσμια φάτσα, αλλά και μυστηριώδης.
2: Εγώ τον θυμάμαι. Δηλαδή, νομίζω τώρα δεν ξέρω. Αυτό που έχει αποτοποθεί στο μυαλό μου το Σινάτρα είναι να χορεύει το Singing in the Rain με το καπέλο και τα.
1: Δεν είμαι βέβαιος ότι ήταν ο Σινάτρα αυτός.
2: Ο Σινάτρα δεν είναι στο Singing in the Rain. Που χορεύει. Εκείνο τον περίεργο χορό.
1: Ναι, θυμάσαι ποιο.
2: Που ακούγονται.
1: Δεν είμαι, τα κλακέτες κιόλας.
2: Ναι, που ακούγονται οι κλακέτες.
1: Τέλος πάντων.
2: Αυτό έχω στο μυαλό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ο Σινάτρα, άλλος είναι. Τέλος πάντων. Ναι. Ο Σινάτρα ήταν λίγο μυστήριος τύπος.
2: Μήπως ήταν ο Φρεντ Αστέρ, αυτός που λέω. Συγγνώμη.
1: Γι' αυτό και εγώ δεν μπορούσα.
2: Ναι, έχεις
1: λοιπόν, δίκιο. Ο Σινάτρα ήταν μια φοβερή κλάση τραγουδιστή, ας πούμε, είχαν τεράστιες επιτυχίες, αλλά μετά στο τέλος κατηγορήθηκε και είχε μπερδευτεί τη μαφία.
2: Αλήθεια.
1: Είναι ολόκληρη ιστορία στον μέσο στην Αμερική, ότι ήταν άνθρωπος της μαφίας, ότι τραγουδούσε για τη μαφία, τον προστάτευε η μαφία. Δηλαδή ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Αυτός δεν απαντούσε ποτέ, αλλά
2: καλά, ναι,
1: δεν διέψευσε κιόλας. Δηλαδή ήταν μια. Του χάλασε λίγο την έγκλη της καριέρας. Όχι ότι η σχέση με τη φωνή, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ωραία. Άλλο.
2: Και το 1955 πάμε στην ίδρυση του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, μετέπειτα βεβαίως με Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, πρώτος υπουργός ο στρατηγός Γιώργος Κοσμάς. Καταργείται το Υπουργείο από την κυβέρνηση του κ. Πανδρέου το 2009 και επανιδρύεται το 2012 επί κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Το Μακεδονίας Θράκης με το ονομάσει και όταν είχαμε το Σκοπιανό.
2: Ναι.
1: Από Βορείου Ελλάδος ονομάσει και Μακεδονίας Θράκης. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Αυτά ήταν, έτσι.
2: Και έχουμε την, το 2006.
1: Α, έχουμε το θάνατο του Ηλιάκη.
2: Ναι.
1: Εκεί, ναι. Ο Ηλιάκης ο Κακόμοιρας, ο οποίος συγκρούστηκε με ένα τουρκικό F-16 πάνω από το Αιγαίο όταν κάνανε εκεί τις εμπλοκές. Σκοτώθηκε ο Ηλιάκης, το τουρκικό έπεσε και το ελληνικό έπεσε, ο Τούρκος σώθηκε.
2: Ο Τούρκος πρόλαβε και σώθηκε, ναι.
1: Ναι, πρόλαβε να ενεργοποιήσει την... κακή στιγμή, δύσκολη στιγμή.
2: Μάλιστα. Και πέρασαν τόσα χρόνια και πέρασαν και
1: 20 χρόνια. Ήταν τότε εσύ, που Δημήτρη. Κυνηγιώτουσαν πάνω από το.
2: 20 χρόνια.
1: Επειδή είναι ορισμένοι που λένε ο κατευνασμός και τι είναι αυτά και τα ήλεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα δούμε αυτά γιατί έχουμε θέματα σήμερα. Θέματα μιλάμε. Λοιπόν, λόγω χημικών, λέει, εκενώνονται περιοχές στην Καλιφόρνια τοξικές αναθυμιάσεις. Και φόβοι για έκρηξη, να το εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, έχουμε μια διαρροή σε μια τεράστια δεξαμενή χημικών στην Καλιφόρνια. 7.000 γαλόνια, 26.000 λίτρα μεθακριλικού μεθυλίου. Ένα έφλεκτο υγρό, λέει, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών. Το χειρότερο σενάριο, λέει η πυροσβεστική, είναι να ακολουθήσει έκρηξη. Σε εξέλιξη είναι αυτή η είδηση.
1: Τώρα,
2: Ναι. Θα δούμε το τι
1: εκενώνονται, όχι εκενώθηκαν, εκενώνονται τώρα περιοχές. Λοιπόν, είναι στο Garden Grove της πολιτείας Orange, πορτοκάλι δηλαδή, νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, όπου είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση, για φαντάσου. Μακάρι να μην γίνει τίποτα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε χθες η ΚΟΒΕΣΗ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να διαμαρτυρηθεί για την τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή. Όπως λέει στην επιστολή της επικεφαλής η Λάουρα ΚΟΒΕΣΗ, οι πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε βάλει για την ΚΟΒΕΣΗ τη ζωή μας.
2: Ναι. Τώρα, κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Είναι μια ζήτηση που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πόσο καθυστερούν όλες οι περιπτώσεις.
1: Ναι.
2: Και να εκδικαστούν όλες οι υποθέσεις.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη τώρα.
2: Μα όχι, έχεις δίκιο. Όπως το λες, είναι.
1: Δεν μπορεί να βγάλει άκρη κανείς. Εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε και λίγο πιο ενημερωμένοι από το μέσο Έλληνα, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Τι γίνεται. Φαντάσου τώρα ο άλλος που κάτσε στο καφενείο, κάτσε στο σπίτι και καθαρίζει φασολάκια που λέει ο Γιάννης Ρίτσος, τώρα να καταλάβει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Με τις εξεταστικές, με τις εμπλοκές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τις αρμοδιότητες, με τις επιταχύνσεις, με Με ένα χάος. Προσωπικά δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος τα χαζεύει έτσι, δεν καταλαβαίνει.
2: Λες από τη μία θέλουμε επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, να πάνε τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα. Περιμένουμε 2, 3, 4, 5 χρόνια μέχρι να εκδικαστεί.
1: Εντάξει, αλλά αυτό είναι τώρα για τους βουλευτές.
2: Ναι, είναι για τους βουλευτές. Αλλά φαντάζομαι ότι ό,τι ισχύει για τους βουλευτές ισχύει και για όλους
1: τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι η Κοβέση είχε καταρχήν συμφωνήσει.
2: Το να πάει πιο γρήγορα η ιστορία. Και μετά τι έγινε.
1: Δεν ξέρω, δεν τη άρεσε το συγκεκριμένο, ξέρω εγώ. Δεν τη άρεσε να εξηγήσει του Φλωρίδη, τι να σου πω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι άλλο είχαμε χθες. Ολυμπιακό είχαμε χθες, παιδιά. Πειραιώτες. Λοιπόν, να το. Ολυμπιακός χθες προκρίθηκε. Πολύ ωραία. Τώρα το μπάσκετ αυτό που είδαμε ήταν λιγάκι. Τώρα να πάει, δηλαδή, να είναι στα 15 λεπτά παίζανε, ας πούμε, και είχαν βάλει 16 πόντους οι άλλοι.
2: Δεν ξέρω, πες τα μόνος σου, εγώ δεν... Πες ό,τι θες.
1: Όχι, εντάξει, προκρίθηκε πανάξια, είναι το φαβορί, αν και η Ρεάλ χθες μου είπανε, γιατί εγώ κοιμήθηκα.
2: Κοιμήθηκε στη Ρεάλ,
1: όχι, δεν μπορούσα τώρα, παιδιά, είχαμε να ξεκινήσουμε 4,5 τώρα,
2: ούτε εγώ την είδα τη Ρεάλ, να σου πω την αλήθεια μου.
1: Πέψε και κοιμήθηκα. Λοιπόν, αλλά η Ρεάλ παίξαν τρομερό μπάσκετ, λέει, 100 τόσο ήταν η διαφορά.
2: Ναι.
1: Με τους,
2: ξέρεις, υπήρχαν πολλοί που λέγανε ότι η Βαλένθια θα κέρδιζε.
1: Τώρα ο καθένας εδώ κάνει τον προπονητή, να πούμε, και εγώ εκεί που ήμουν, να πούμε, σε μια παρέα,
2: ναι,
1: με κάτι.
2: Λέγανε τη Βαλένθια.
1: Ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του. Πώς παίζεις έτσι, ρε, κατέβα την μπάλα, δεν είναι άμυνα αυτή. Εντάξει, άμυνα, αλλά η επίθεση είναι χάλια. Ό,τι καθένας τώρα, ό,τι θέλει. Ό,τι του ήρθει. Λοιπόν, μπας περιπτώσει. Είναι την Κυριακή ο τελικός.
2: Είναι την Κυριακή ο τελικός. Είναι πέμπτη φορά που βρίσκονται. Α, θα τα δούμε. Πού βρίσκονται αντιμέτωποι.
1: Έχουμε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές και όλα αυτά.
2: Α, τέλεια. Ωραία, ξεκινάμε. Πολύ
1: ωραία. Άντε, πάμε λοιπόν.

0: Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Final Four της Ευρωλίγκας, ξεκίνησε. Το ΟΑΚΑ φόρεσε τα γιορτινά του για να υποδεχθεί τις φιναλίστες διοργάνωσης, τον Ολυμπιακό των τριών ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ Μαδρίτης με τα 11 τρόπαια και την σταχτοπούτα της διοργάνωσης Βαλένθια.
1: It's a place where we have a huge fan base. It's a basketball country. So we knew that it would be successful in terms of selling the tickets and getting the support of the people here. And we just look forward to see beautiful games.
0: Όλη η Αθήνα ζει στον ρυθμό του Final Four. Το sold out ήταν δεδομένο εδώ και αρκετό καιρό, με τον κόσμο να γεμίζει ασφυκτικά το ΟΑΚΑ. Πάνω από 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι ξεκίνησαν μαζικά από το Φάληρο, περισσότεροι από 4.000 Τούρκοι υποστηρικτές της Φενέρμπαχτσε και γύρω στους 3.000 Ισπανούς δίνουν διαφορετικό παλμό στη διοργάνωση.
2: Ερχόμαστε εδώ, νικάμε. Άνετα νιώθουμε.
3: Μπορεί να μην είναι σαν το σεφ, αλλά είναι ωραία και εδώ.
4: We will give our best. Yeah, let's see.
0: Τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν, με τους φιλάθλους να λατρεύουν το άθλημα περιμένοντας να δουν ένα αγωνιστικό υπερθέαμα.
2: Εγώ πιστεύω θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
5: Λογικά θα περάσει ο Ολυμπιακός και άμα παίξει καλή άμυνα στο τελικό θα το κερδίσει.
6: Πιστεύω θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
7: Ελπίζω Ολυμπιακός σήμερα. Νομίζω ήρθε η ώρα.
8: Πιστεύω ότι θα κερδίσει η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα κερδίσει το Final Four.
9: Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει το Final Four.
0: Πάντα σε τέτοιες διοργανώσεις τα παιδιά δίνουν έναν διαφορετικό τόνο, ζώντας ξεχωριστά την κάθε στιγμή.
10: Πολύ ωραία, έχουμε παίξει πολύ μπάσκετ.
11: Περνώ πολύ ωραία, παίζουμε μπάσκετ, έχει διάφορες δραστηριότητες, καταστήματα και γενικά είναι πολύ ωραία.
12: Τέλεια! Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καθημερινά μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης την Κυριακή, όλοι οι φίλοι του αθλήματος μπορούν να βρεθούν στο Ζάπιο, όπου έχει στηθεί η Fan Zone με αρκετές δραστηριότητες και happenings.
13: Έχει το Ζάπιο Νταβατούρη.
14: Έχει Fan Zone, EuroLeague. Πάνε εκεί παιδάκια, παίζουν αυτά, μπάσκετ, τέτοια.
13: Λοιπόν, πες μία καλημέρα στην Δέσποινα και στην... Κάτσε να δεις.
14: Για πες.
13: Κάτσε γιατί...
14: Καλημέρα Δέσποινα,
13: ναι.
14: Πρώτα απ' όλα.
13: Λοιπόν...
14: Και στην...
13: Και στη Θεοδώρα.
14: Και στη Θεοδώρα, καλημέρα.
13: Μου βλέπουν από την Αμερική, λέει.
14: Από την Αμερική. Καλημέρα στην Αμερική. Καλημέρα στην Ομογένεια.
13: Καλημέρα στην Ομογένεια. Λοιπόν.
14: Εντάξει, είναι ωραίο.
13: Πάμε,
14: αυτό.
13: Πάμε.
14: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
13: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Πού πάμε τώρα, πάμε στην Εξεταστική να δείτε τα ωραία τώρα. Εδώ τα ωραία. Έγινε χθες ο μαύρος χαμός με την Εξεταστική.
14: Λοιπόν, θα δούμε το βίντεο βεβαίως, αλλά η είδηση είναι ότι έχουμε το όχι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση για τις υποκλοπές. Πολιτική θύελα. Εν μέσω πολιτικής θύελας έγινε η συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία βεβαίως απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής όσον αφορά το θέμα της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Τώρα αυτό που ακούσαμε τον κύριο Βορύδη ήταν ότι χρειαζόταν πάνω από 151 ψήφους προκειμένου να.
13: Βιόλευτα τώρα. Αυτό δεν έγινε με βάση την απόβαση του πρωτοδικείου που είπε να επανεξεταστεί από την αρχή.
14: Σωστά.
13: Η απόβαση του πρωτοδικείου δεν έλεγε ότι υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και κατασκοπίας κτλ.
14: Οπότε πάνω από 151.
13: Γι' αυτό λοιπόν.
14: Γι' αυτό έγινε η ιστορία. Λοιπόν.
13: Τέλος πάντων. Επιμένω. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πολλά.
14: Ναι.
13: Δεν μπορεί να καταλάβει
14: ναι, ναι.
13: πολλά.
14: Και δεν.
13: Τέλος πάντων. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έφαγε τώρα διότι φύγαν όλοι. Είπαν να, πάλι συγκάλυψη κτλ. Γλίτωσε όμως το να ασχολούμαστε επί 3-4 μήνες.
14: Με πόσο, αυτό. Πώς πέρα, πού πώς πέρασε,
13: ήρθε,
14: πώς
13: είπε, τι
14: ήταν,
13: είπε, τι εννοούσε, ποιος, πού τι.
14: Τι είπε αυτό. Και όλα αυτά.
13: Ναι. Λοιπόν, είπε ο Ανδρουλάκης για προδοσία.
14: Ναι, ναι, ναι. Μίλησε
13: εντάξει,
14: για
13: προδοσία. Εντάξει, παιδιά, λίγο. Ξέρω εντάξει. Εγώ λέω τώρα. Προδοσία τώρα, κάτσε ρε κουμπά.
14: Φαντάζομαι, λοιπόν. Ενδεχομένως ήταν μία από τις στιγμές τις οποίες περιμέναμε σε εισαγωγικά να εκμεταλλευθεί η αντιπολίτευση και ο δίκαιος Ανδρουλάκης προκειμένου να υπάρχει αυτή
13: ναι, αλλά
14: η κόντρα με
13: τη διαρροή και αυτός τώρα. Και...
14: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ενδεχομένως είναι τώρα και στις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες έχουμε ενώπιση της δημιουργίας των νέων κομμάτων. Καταλαβαίνεστε εννοώ.
13: Δηλαδή, θα... Τώρα διαγωνίζονται εκεί
14: ναι,
13: πέρα.
14: Ναι, ναι, ναι. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος...
13: Έχουμε μάχη μέχρι θανάτου έτσι.
14: Για τη δεύτερη θέση.
13: Όλα τα άλλα.
14: Σωστά.
13: Λοιπόν, να δούμε το βίντεο.
14: Ναι, να δούμε.
13: Να το δούμε.

0: Σε συγκρουσιακό κλίμα απόλυτης έντασης που παραπέμπει σε προεκλογική περίοδο, καταψηφίστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι διαξυφισμοί ξεκίνησαν με το καλημέρα και κατέληξαν σε έντονους διαπληκτισμούς και σοβαρές καταγγελίες περί εθνικής προδοσίας. Ο Μάκης Βορύδης έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα επικαλούμενο συνταγματικές διατάξεις.
1: Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
2: Αφού λοιπόν, κύριε Βορύδη, υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και είναι τόσο σοβαρό, εσείς ως θύμα του Predator, γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη τώρα και 4 χρόνια.
0: Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση για κακοποίηση της δημοκρατίας και έπειτα να αποχωρεί μαζί με την κοινοβουλευτική του ομάδα από την αίθουσα.
2: Δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας.
0: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στέθηκε και η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο του Μαξίμου την κρίσιμη στιγμή.
2: Αυτός ο Πρωθυπουργός μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Ένας θύμιος Πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται.
1: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας.
3: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
0: Το χάος στη Βουλή συνεχίστηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το Σοκράτη Φάμελο να κάνει λόγο για πολιτικό πραξικόπημα και το Κομμουνιστικό Κόμμα για παράνομη διαδικασία.
4: Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος.
5: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία.
2: Οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία.
6: Εμείς στην πλεύση ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση.
0: Αντώνη Σαμαράς και Μάκης Βορύδης συγκρούστηκαν ευθέως για τα εθνικά θέματα, με τον πρώην Πρωθυπουργό να μιλά για πολιτικές κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία και τον βουλευτή να περνά στην αντεπίθεση, απαριθμώντας μια σειρά από πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.
3: Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς.
7: Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν έναν ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό. Οι δράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία.
0: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ απορρίφθηκε εν τέλει με 155 όχι, με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας να αποχωρούν μαζί με τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες.
8: Τώρα και αυτός ο Σαμαράς, πώς γίνεται να λέει για κατευνασμό? Δηλαδή εντάξει, το έλεγε πριν ένα χρόνο, ρε παιδί μου. Τα ήρεμα νερά και εμείς δεν θα λέμε ήρεμα νερά. Δεν θα κυνηγιώνται τα αεροπλάνα μας και τα καράβια μας στη θάλασσα και στον αέρα, ας πούμε. Αλλά τώρα πώς μιλάει για κατευνασμό?
9: Νομίζω ότι
8: αυτό έχει πάθει μια μανία, μου φαίνεται. Ναι,
9: ναι, αυτό είναι. Όπως το περιγράφεις. Δηλαδή
8: εντάξει,
9: πλέον είναι έκδηλο το γυνάτι. Δεν ξέρω, το γυνάτι με το οποίο είναι σαν βρίσκομαι εδώ προκειμένου να κάνω κακό στην κυβέρνηση.
8: Πες, βρίσκομαι εδώ. Με τις υποκλοπές, αυτό διαφωνώ.
9: Δηλαδή πλέον είναι.
8: Μετά, ήρεμα νερά, τι τα θες? Αφού δεν είναι έτσι, το βλέπεις.
9: Είναι διαφωνία για τη διαφωνία, διαφωνία σε όλα. Να δούμε τι θα γίνει με το θέμα αυτό το οποίο συζητάμε εντόνως βεβαίως, αν θα προχωρήσει. Τελικά.
8: Σιγά μου, δεν προχωρήσετε.
9: Φυσικά. Εσύ λες θα προχωρήσει. Λοιπόν,
8: τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω.
9: Εντάξει,
8: γιατί είναι στην πλην 3, Δημοσκοπικά.
9: Δημοσκοπικά. Ναι. Απλά είναι απορία άξιο.
8: Είναι θέμα τώρα.
9: Ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός.

0: καταλογίζουν σε βαθμό πλημελήματος βέβαια. Δεν έχει σημασία. Πήγαν, κατατέθεσαν το πλημμύμα τους. Ναι, και τα λοιπά. Για να δούμε και τι δηλώσανε έτσι, για να δώσουμε μια σφαιρική εικόνα, διότι εδώ παιδιά. Γίνεται της κακομοίρας, δεν υπάρχει. Από παντού δηλαδή. Ναι. Για να τους ακούσουμε.
1: Προσέρχομαι αυτοπροσώπως ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί, θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
2: Ομοίως προσέρχομαι αυτοπροσώπως με τον δικηγόρο μου, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, χωρίς να ζητήσω προθεσμία, επιθυμώντας την ταχύτητα, τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης στην οποία αναφέρθηκε το όνομά μου. Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
3: Υπάρχει έκθεση ειδικού επιστήμονα και συγκεκριμένα της κυρίας Τιχεροπούλου, όπου η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους όπως είναι η κυρία Παπακώστα, που είναι πάνω από 120.000, περιορίζεται σε 7.000. Στον κύριο Μηταράκη είναι 0 και σε ορθή επανάληψη όταν θα γίνει πάλι 0 θα είναι η ζημιά όσο αφορά και τον κύριο Τσιάρα.
0: Nice.
4: Λοιπόν, θα δούμε το τι θα γίνει τώρα με αυτό το θέμα. Το σύνολο των βουλευτών οι οποίοι εμπλέκονται ή υπάρχει το όνομά τους στη δικογραφία, έχουμε δει τα όνοματά τους, θέλουν να τελειώνει.
0: Να τελειώνει, υπόδικη υποτίθεται τώρα, εντάξει. Ρε παιδί μου, κοίτα τώρα, μπορείς να μου πεις πιο σοβαρός άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο θα αφήσει μια δουλειά από την οποία ζει καλά, περνάει στον δρόμο, τον χαιρετάνε όλοι και τα λοιπά, για πάει να γίνει βουλευτής και υπουργός τώρα. Βουλευτής, σε οποιοδήποτε κόμμα κι αν είναι. Όταν κινδυνεύεις να σε πιάνει ψηφοφόρος από εδώ και να σου λέει βόηθα ρε, και εσύ να στείλεις ένα χαρτί και να σέρνει εισαγγελέας εδώ και εκεί, ή ας πούμε τη μια μέρα να σου λένε περάστε κύριε βουλευτά μου τι κάνετε και την άλλη μέρα να τρακάρει ένα τρένο, ένα λεωφορείο και να μαζευτούν να παίξουν και σου λένε έχεις βάψει τα χέρια σου με αίμα δολοφόνε. Ξέρεις είναι ζόρικο πράγμα.
4: Είναι ζόρικο
0: πράγμα. Σοβαρός άνθρωπος ένας σε αυτό δεν πάει. Σου λέει απαράτα με.
4: Η πολιτική από μόνη της είναι πολύ. Η πολιτική
0: από μόνη της είναι ζόρικο. Αλλά ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω.
4: Εγώ θα σου πω και κάτι. Και αυτό με το ρουσφέτη, εντάξει, δηλαδή φτάνει από ένα σημείο και μετά. Και δεν το λέω μόνο σε επίπεδο. Είναι λες και είναι υποχρεωτικό, πώς να σου πω. Ότι αν δεν, πας, αν δεν μου το κάνει ο Δημήτρης που είναι.
0: Θα πάω στον άλλο
4: θα
0: που
4: πάω
0: μου το
4: στο
0: κάνει.
4: Γιώργο που θα μου το κάνει. Εντάξει, αν δεν μου το κάνει ο Γιώργος, θα μεταφέρω τις ψήφου. Θα πω στον Γιώργο ότι ξέρεις κάτι, Γιώργο, αυτό ή θα μου κάνει το ρουσφέτη, ή θα μεταφέρω τις ψήφου τη οικογένειά μου στο Δημήτρη. Και πάει λέγοντας όλα.
0: Δεν ζωή αυτή, ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο. Τέλος πάντων. Η ιστορία με τον ΕΠΚΕΠΕ, εγώ το έχω πει και το ξαναλέω και είναι μια ευκαιρία, όπως παλιά υπήρχε ρουσφέτη, βάλε το παιδί μου στη σχολή Ευελπίδων ή στη σχολή χωροφυλακής ή στη σχολή της αστυνομίας και μετά σταμάτησε αυτό διότι υπήρξε θεσμικό μπλοκάρισμα.
4: Μπλόκος όλο αυτό, σωστά.
0: Όπως ήταν, πήγαινε στον έφορα και του έλεγες έλα τώρα θα τα βρούμε ή έβαζε τον βουλευτή ή τούδινες του έφορα, κάνα ένα φακελάκι. Τώρα απαγορεύεται να πας, αλλά όλα ηλεκτρονικά. Έτσι και με τον ΕΠΚΕΠΕ πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν, ανεξάρτητα τώρα τι κάναν, τι δεν κάνανε, αν στείλανε τι τηλεφωνήματα κτλ. Μια ευκαιρία να κοπεί και αυτό το πλοκαμάκι, το πλοκάμι της ας πούμε διαμεσολάβησης.
4: Όσοι έφτιαξαν, όσοι εμπλέκονται, όσοι παρανόμως, σε όσους παρανόμως βρέθηκαν ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία δικαιούνται, σαφέστατα πρέπει να καταδικαστούν κτλ. Όσοι όμως δεν εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση, πρέπει επίσης το όνομά τους να καθαρίσει.
0: Λοιπόν, για πολύ πάμε τώρα στο Γιωτόπουλο που δεν είναι καθαρό το όνομά του.
4: Λοιπόν, εδώ έχει αρχίσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Είχαμε βεβαίως την παρέμβαση του Ορείου Πάγου για την αποφυλάκησή του με το αίτημα για ανέρεση της απόφασης. Να πούμε ότι η σύγκριση του εισαγγελέα για την αποφυλάκηση ήταν αρνητική. Το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε την αποφυλάκησή του.
0: Το διάβασα, ήταν λίγο. Έλεγε ότι έδειξε πολύ καλή διαγωγή, ότι έκανε διδακτορικό στα μαθηματικά.
4: Σε ένα γαλλικό
0: πανεπιστήμιο. Ναι. Ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους ως ειδικός αυτούργος,
4: λοιπόν,
0: και όχι μόνο.
4: Εγώ διάβασα την καταδίκη του Τότε.

0: 17 φορές ισόβια.
1: Ναι.
0: 25 χρόνια κάθριξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες, συμμετοχή βεβαίως στη 17 Νοέμβρη. Η 17 Νοέμβρη, κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής της δράσης, δολοφόνησε 23 ανθρώπους.
1: Ναι, ρε, αφού ήταν ο αρχηγός, ήταν άσεμ τώρα. Και αν ήταν μόνο αυτός ο αρχηγός, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, πώς το 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια οδήγησε στην αποφυλάκηση.
1: Μα δεν το αναγνώρισε ποτέ. Δεν είπε ποτέ, έκανα λάθος, παιδιά. Και στην Γερμανία, η Βάντερ Μάιχοφ και η Ερυθρέα στην Ιταλία. Τους πιάσαν, τους βάλανε μέσα. Αλλά ύστερα από 5 χρόνια, 10 χρόνια, κάποιοι από τους αρχηγούς είπανε, παιδιά, λάθος κάναμε.
0: Όχι. Okay. Ποτέ δεν αναγνώρισε.
1: Ήταν λάθος. Αυτός ποτέ τίποτα, τίποτα.
0: Ποτέ. Ποτέ δεν αναγνώρισε.
1: Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να βγει έξω.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, σε λίγο θα βγει ο Κουβοντίνας δηλαδή, ο οποίος.
0: Ο οποίος ήταν και το εκτελεστικό βραχίωνα από.
1: Τι διαφορά έχει.
0: Καμία διαφορά. Καμία απολύτως διαφορά δεν
1: έχει. Λοιπόν. Τέλος πάντων, έχουμε βίντεο. Άντε, παίξε το βίντεο.
2: Στο σπίτι του στο Βύρονα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο οποίος εξέτειε 17 φορές την ισόβιο κάθριξη ως ο ηθικός αυτουργός όλων των εγκλημάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης. Είναι μια απόφαση με πολλά ερωτηματικά, την οποία έλαβε το Δικαστικό Συμβούλιο του Πειραιά.
3: Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει.
2: Ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που υπήρξε ιδρυτικός τέλεχος και αρχηγός της 17 Νοέμβρη με το ψευδώνυμο Λάμπρος, είχε καταδικαστεί αμετάκλητα σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθεξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και για τη συμμετοχή του στην οργάνωση, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται. 24 χρόνια μετά, ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε κυρίως λόγω της καλής διαγωγής του στη φυλακή, των σπουδών που έκανε όντας έγκλειστος, ενώ συνεκτιμήθηκε το ότι από το 2022 ελάμβανε τακτικές άδειες χωρίς να τις παραβιάζει.
4: Νομικά χαίρομαι, ανεξάρτητα αν υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις, με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ήταν πάρα πολύ σοβαρά και πρωτοφανή για την ελληνική δικαιοσύνη.
2: Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά απέρριψε προηγούμενο αρνητικό στην αποφυλάκηση βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Ήρθε μάλιστα τη στιγμή που ο Γιωτόπουλος είχε ζητήσει άλλες 5 φορές την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους.
3: Αυτό που έχει υποχρέωση να διερευνήσει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου είναι εάν στον πυρήνα της απόφασης αυτής υπάρχουν νομικά ελαττώματα τέτοια που δεν δικαιολογούν.
2: Σύμφωνα με τους νομικούς, ο Γιωτόπουλος συμπληρώνει 24 χρόνια στη φυλακή, κάτι που σημαίνει ότι σε ένα χρόνο θα μπορούσε ούτως ή άλλως να αποφυλακιστεί.
4: Ο νόμος λέει ότι το ανώτερο μπορεί να μείνει στη φυλακή εφόσον έχει καλή διαγωγή είναι 25 χρόνια. Έτσι, όσες φορές ισόβια και να έχεις.
2: Μετά την αποφυλάκηση και του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης, στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Χριστόδουλος και Σάβας Ξηρός. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανέρεσης του βουλεύματος με το οποίο ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη βγήκε από τη φυλακή.
1: Άρα τρεις είναι στη φυλακή. Απόλυτη 17 Νοέμβρη είναι τρεις μόνο.
0: Είναι τρεις.
1: Η Ξηρή και ο Κουφοντίνας.
0: Και ο
1: Γιωτόπουλος ήταν, τώρα βγήκε.
0: Τι άνθρωπο θα γίνει με το Γιωτόπουλο.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Μετά το αίτημα του Αριουπάγου.
1: Εντάξει, σου λέει και να τον ξαναβάλουν μέσα, το χρόνο θα βγει.
0: Ούτως ή άλλως το 2027, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, 82 είναι.
0: Το αμετανόητος, μωρέ, τώρα είναι το πρόβλημα που είπες.
1: Βράδυ, να έχει σκοτώσει 20 νοματέους τώρα.
0: Το αμετανόητος είναι το πρόβλημα.
1: Ναι,
0: το αμετανόητος είναι το πρόβλημα. Ποτέ. Δεν είχε.
1: Λοιπόν. Για πάμε στο Σπύρο, Αλεξάνδρη. Έλα, Σπύρο, για να δούμε τι γίνεται.
5: Καλή σας ημέρα και καλό
1: Σάκη, βλέπω εγώ.
0: Καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα.
1: Μια γάρα.
5: Βεβαίως.
1: Δεν βρέχει, ρε.
5: Έχουν μπει οι ζέστες και μετά το μεσημέρι, άμα φοράμε σκουρόχρωμα, δεν στενόμαστε.
1: Το μεσημέρι έχει ζέστα, το πρωί έχει υγρασία. Βρέχει. Εδώ έβρεχε όταν έρχομαι.
0: Στη Σαχάρα τον στείλαμε. Πού είναι?
5: Όχι, καλά είναι, πολύ καλά είναι εδώ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μια μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση της ΑΔΕ, της ομάδας ΔΕΟΣ σε όλη την χώρα, σε 14 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Καρδίτσα, Τρίκαλα και πολλές νησιωτικές περιοχές, για την εξάρθρωση ενός πολύ καλά δομημένου και οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίου υγραερίου. Κατασχέθηκαν 293.000 λίτρα υγραερίου και 15 βιτιοφόρα. Πάνω από 100 ελεγκτές και 28 κλιμάκια έκαναν τους ελέγχους στα καταστήματα σε όλη την χώρα, τα οποία είχαν μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Έγινε φορολογικός και τελωνιακός έλεγχος. Παράλληλα έγινε και έλεγχος για τυχόν διαπίστωση εγκλημάτων, οικονομικού εγκλήματος.
1: 293.000 λίτρα.
5: Φυσικά πρόσωπα.
1: Δηλαδή, ό,τι υγραέριο κυκλοφορούσε στην Αθήνα παράνομο ήταν.
0: 15 βιτιοφόρα. Αν είναι δυνατόν.
5: Αυτό ελέγχονται και οι πελάτες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων για την χρήση του συγκεκριμένου υγραερίου.
0: Α, γιατί γνώριζαν οι πελάτες.
5: Ενδεχομένως. Ελέγχονται και αυτοί. Μήπως έκαναν κάποιο.
1: Φτηνότερα το δει.
5: Ακριβώς. Μήπως συμμετείχαν και αυτοί με κάποιον τρόπο στο συγκεκριμένο κύκλωμα.
1: Κάπως φτηνότερα το δει.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Ναι.
1: Αλλά τώρα να σου πω κάτι. Μπαίνει στο ίντερνετ και βλέπει. Λες, ας πούμε, θέλω μια μπουκάλα υγραερίου για τη σόμπα, ξέρω εγώ. Για το μπαρμπεκιού αυτές τις
0: ιστορίες. Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχουν τα σουλατζίδικα
0: που παίρνουν
1: ποσότητες, διότι είναι επαγγελματικά.
0: Βέβαια.
1: Αυτοί τώρα ξέρουν τις τιμές. Άμα μπεις και δεις ότι είναι φτηνότερα εκεί, τους λες φέρτο.
0: Κατάλαβες.
1: Ο άλλος το πουλάει φτηνότερα, διότι είναι λαθρείο, σημαίνει χωρίς φόρους. Και τελικά μοιράζεται τη διαφορά. Κερδίζει ο πελάτης, κερδίζει και ο λαθρέμπορας, χάνει το κράτος. Απλό είναι.
0: Win-win. 293.000 λίτρα, απίστευτο.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
5: Συνεχίζουμε με μία άλλη σπήρα που δραστηριοποιούνταν τους τελευταίους 6 μήνες με το γνωστό κόλπο. Προσποιούνταν είτε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, είτε τους λογιστές. Και εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες. Με βάση τον τηλεφωνικό κατάλογο έβρισκαν τα θύματά τους. Το φρούριο της επιχείρησης ήταν στην Δυτική Αττική. Εκεί έγινε μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Πραγματοποιήθηκε έφοδος στο φρούριο αυτό της επιχείρησης. Με πολιορκητικό κρυό μπήκαν μέσα και προχώρησαν σε 10 συλλήψεις ηγετικών μελών. Τι έκαναν τώρα αυτοί? Προσποιούμενοι τους λογιστές έπειθαν τα θύματά τους για κάποια φορολογική δήλωση που πρέπει να κάνουν, για κάποια δήλωση τη μαλφών μπορεί να είχαν στο σπίτι των μετρητών, για κάποια ασφάλιση όλων αυτών, είτε για κάποια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Έπαιρναν λοιπόν οι ιδιοκτήτες τα τιμαλφή, τα μετρητά, τα τοποθετούσαν σε συγκεκριμένο σημείο και στη συνέχεια άλλη επιχειρησιακή ομάδα πήγαινε στο πεδίο, τα έπαιρνε και γίνονταν καπνός. Μιλάμε για τουλάχιστον 58 περιπτώσεις, τόσες έχουν διαπιστωθεί, με λία 2 εκατομμυρίων ευρώ. Όλοι τώρα οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι αυτό μου έχει συμβεί. Πήραν τον πατέρα μου τηλέφωνο και είπαν, έλα, είμαι ο λογιστής. Και μου λέει, πατέρας, είναι ο λογιστής, του μιλάς, λέγω. Και μου λέει, είμαι ο λογιστής του πατέρα σου. Και επειδή μου το έδωσε το τηλέφωνο ο πατέρας μου, εγώ νόμιζα
1: ότι
0: πραγματικά, δεν ήξερα ποιος είναι ο λογιστής του πατέρα μου, ότι πραγματικά είναι ένας λογιστής. Ναι. Και το κατάλαβα όταν μου είπε, έχεις κάρτα στην Εθνική, αν έχεις κάρτα στην Εθνική να μου δώσεις, να σου περάσω, λέει, το εκλογικό επίδομα που δικαιούται ο πατέρα σου. Μου δίνεις τα στοιχεία της κάρτας αν έχεις στην Εθνική. Εκεί άρχισα και το ψηλιάστηκα τη δουλειά. Δηλαδή, εντάξει, να την κάνει την κάρτα, ας πούμε, ο λογιστής για να περάσει το εκλογικό επίδομα.
1: Έλατε.
0: Άσε που άκουσα εκλογικό επίδομα και λέω, δηλαδή μέχρι και
1: που είμαστε... Πότε στις εκλογές το είχε πει.
0: Ναι.
1: Ναι. Τρομερό.
0: Στις ευρωεκλογές. Λίγο μετά τις ευρωεκλογές. Ναι. Το εκλογικό επίδομα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο, Σπύρο?
5: Και να κλείσουμε, καθώς η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four ήδη από χθες.
0: Ναι.
5: Συγχαρητήρια κιόλας στον Ολυμπιακό που προκρίθηκε στον τελικό. Γι' αυτό το λόγο, για την αποφυγή επεισοδίων και επειδή υπήρχαν και πάρα πολλοί Τούρκοι οπαδοί και οπαδοί μεγάλης ελληνικής ομάδας του Ολυμπιακού που πήγαιναν χθες στο ΆΚΑ, η αστυνομία έχει λάβει εκτεταμένα μέτρα με 4.000 αστυνομικούς από όλες τις υπηρεσίες να βρίσκονται επιποδώς. Τα συστήματα ελέγχου, ιδίως όσο πλησιάζουν οι οπαδοί προς το στάδιο, είναι πολύ αυξημένα. Γίνεται σωματικός εξονυχιστικός έλεγχος. Δειγματοληπτικός έλεγχος γίνεται και εντός του σταδίου, αλλά και στα σημεία τα προκαθορισμένα της fan zone στο κέντρο της Αθήνας.
0: Στο Ζάπιο,
5: αλλά
0: στο Ζάπιο
5: και στα οχήματα των φιλάθλων. Στο Ζάπιο ακριβώς. Υπάρχουν, ενώ η συνοδεία των οπαδών, οι οπαδοί από προκαθορισμένα σημεία μετέβησαν στο γήπεδο. Αυτό θα γίνει και την Κυριακή. Περιμένουμε την νέα ενημέρωση της αστυνομίας. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πάλι από το Φάληρο θα ξεκινήσουν με σταθμό του ηλεκτρικού να πάνε στο γήπεδο. Οι οπαδοί της Ρεάλ που προκρίθηκε στον τελικό με λεωφορείο από το Καλλιμάρμαρο. Στην Κυριακή ο κίνδυνος ενδεχομένως να είναι μειωμένος, καθώς αρκετοί οπαδοί της Φενέρμπαχτσέ, της τουρκικής ομάδας, δεν θα πάνε στο γήπεδο, καθώς η ομάδα τους αποκλείστηκε ενδεχομένως να δώσουν τα εισιτήρια σε Έλληνες ή Ισπανούς φιλάθλους που ενδιαφέρονται. Πάντως έγιναν πολύ καλοί έλεγχοι και χθες στο γήπεδο απ' έξω.
6: Εντάξει, δεν έγινε
5: μία
6: τίποτα απολύτως.
5: Και 7 προσαγωγές. Αλλά δεν είχαμε επεισόδια.
6: Τίποτα. Στην πραγματικότητα δεν έγινε τίποτα, αλλά δεν υπήρχε και διάθεση να δαρθούν δηλαδή. Δεν...
0: Όχι, δεν υπήρχε. Ήτανε...
6: Αυτό έβλεπε φωτογραφίες ο ένας με Ολυμπιακό. Του Ολυμπιακού Βανέλα
0: και
6: με έναν Τούρκο.
0: Στο Ζάπιο ήταν όλοι μαζί,
6: ναι,
0: και
6: αυτό,
0: στο fan zone και τα παιδάκια.
6: Ήρεμα ήταν τα πράγματα.
0: Και έτσι θα είναι και την Κυριακή.
6: Που δεν θα ήταν έτσι αν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Καλά, άστο τώρα αυτό. Άστο τώρα. Δεν.
6: Ανεξαρτήτως αυτού. Τώρα, εγώ είμαι ευτυχής, θέλω να σου πω, Σπύρο, διότι είναι από τις λίγες φορές που έκανες ολόκληρη μετάδοση, ας πούμε, αδικημάτων, συλλήψεων, συμμοριών, εγκληματικών οργανώσεων κτλ. Και για την Κρήτη δεν είχες είδηση.
5: Ναι.
6: Ε.
5: Βελτιώνεται
6: το κλίμα.
0: Κάτι γίνεται. Τώρα στην Κρήτη έχουν άλλη δουλειά. Ασχολούνται με τον τουρισμό τώρα. Έχουμε μπει στο...
6: Έχουμε ειδική ενότητα.
0: Έχουμε ειδική ενότητα για την Κρήτη.
6: Αλλά λέω τώρα για τα φρέσκα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Εντάξει, πήραμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Διάλειμμα.
0: Διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30-31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
9: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πόλεμος και Ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Η μέρα που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία. Όσα δεν μάθαμε ποτέ για την τραγωδία. Η διαδρομή προς τον Όλεθρο. Το πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο που έφερε το τέλος. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο θάνατος του τελευταίου αυτοκράτορα. Μαζί Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ένας Άγιος στο δρόμο της διπλής προσφυγιάς. Η δουλεία, τα βάσανα, τα θαύματα. Από τη Μικρορωσία στην Καπαδοκία και στο Προκόπι Ευβίας. Τριχιαστικές μαρτυρίες για τη δράση του. Το Ιερό Λείψανο, η παγκόσμια αναγνώριση, οι εκατομμύρια προσκυνητές. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
10: It's a cops.
11: I'll go this way.
10: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
12: I have the right to remain silent.
13: The Rookies.
14: Will you say that again, please?
13: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
15: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
16: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
17: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
18: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
19: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
20: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
21: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Πώς τον είπαμε?
1: Τον λένε Ιακωβίδη.
0: Ιακωβίδης.
1: Μ' αρέσει το περιβάλλον με τα κόκκινα, εγώ θέλω να σου πω.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι και εδώ.
1: Αυτό λέω. Μ' αρέσει.
0: Καλατράβα το...
1: Μ' αρέσει το περιβάλλον με τα κόκκινα.
0: Α, επειδή είναι Ολυμπιακό, είδε.
1: Μου αρέσει. Ναι, έτσι, ταιριάζει, δεν ταιριάζει.
0: Ταιριάζει, ταιριάζει. Ξέρω εγώ, τα... στη συγκυρία.
1: Κοίτα.
0: Ναι, Ιακωβίδη τον λένε.
1: Ιακωβίδη τον λένε.
0: Καινούργια φίρμα είναι αυτό.
1: Όχι, όχι, είναι καινούργια. Καινούργια είναι το παιδί. Ναι. Αλλά είναι.
0: Μαθαίνω, αίδη δασκό, γυράσκω.
1: Έχει κάνει αρκετέ επιτυχίε.
0: Έχει κάνει.
1: Ναι, μη με ρωτήσει τώρα για τραγούδια, αλλά πάντω ξέρω ότι έχει κάνει.
0: Με ρωτήσει τι επιτυχίε έχει κάνει.
1: Εντάξει, και τι να κάνω.
0: Μια χαρά νόμιζα. Μια χαρά, εντάξει, λέω τώρα.
1: Αλλά ξέρω ότι ακούγεται, ότι έχει κάνει πολλέ επιτυχίε.
0: Έχει κάνει επιτυχίε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Καθημερινή.
0: Τι να πει κανεί.
1: Μπλόκο στην εξεταστική με απούσα την αντιπολίτευση. Όχι από 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση για τις υποκλοπές. Βεβαίως έχουμε περάσει την ανάγνωση των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Στον τελικό με επιβλητική εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Εδώ.
0: Ναι.
1: Ο τουρισμός αντέχει τον πόλεμο στον κόλπο. Αύξηση των αφίξεων. Μπράβο. Βυθίζονται τουρκική λίρα χρηματιστήριο μετά την αποπομπή ο ΖΕΛ. Με ακυρώσεις η Ομόνοια του Εθνικού, αντιδράσεις λόγω Ισραήλ και γέφυρα της Σάρτας ή γέφυρα της Κορίνθου. Εδώ πάνω στην καθημερινή το σκεπτικό.
0: Ποια γέφυρα, ποια.
1: Η Διόρυγα της Κορίνθου. Ναι. Στο ύψος του βιολογικού καθαρισμού. Πλωτός Γερανός τοποθετεί πασάλου στο νερό για τη στήριξη των πρανών. Στη Διόρυγα είχαν γίνει σοβαρές καταπτώσεις με αποτέλεσμα να κλείσει. Και το σκεπτικό της απόφασης Γιωτόπουλου εδώ, παρέμβαση εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Για πάμε εδώ, τα νέα, με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμύρια ένα ταμείο για την άμυνα, τι συμφώνησαν Μαξίμ Μποδοσάκη και τραπεζίτες, ποιος ο οργανισμός του δημοσίου θα το διαχειρίζεται, ποιοι ιδιώτες θα κληθούν να συμμετάσχουν οικονομικά, ποιος ο ρόλος στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Τι ζητάει Κοβέση από την Κομισιόν, κυρώσεις αλλά Όρμπαν στην Ελλάδα. Σκληρή αντίδραση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και τις δικαστικές έρευνες εξπρές για τους πολιτικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, δημοπρασία φωτογραφιών, η ιστορική μνήμη κοστίζει 3 ευρώ.
1: Ω. Oh.
0: Ναι. Έως και μηδενικές οι γεννήσεις στα μικρά νησιά. Δημοκρατικό. Στο δημογραφικό. Και εδώ. Ανακατατάξεις. Το τηλεφώνημα, ο καναπές και τα νέα κόμματα. Δεν είπαμε για τα νέα κόμματα τίποτα, έχουμε καιρό. Όμως,
1: α, θα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για τα νέα κόμματα, έχουμε να πούμε πολλά. Ελεύθερος τύπος. Ανακαίνιση με έκπτωση φόρου, αναλυτικός οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, στήριξη πολιτών και παραδοτέα έργα στην κυβερνητική ατζέντα. Μαξίμου, γυρνάμε την πλάτη στον λαϊκισμό. Βεβαίως Ολυμπιακός, με πάθος για την κούπα ο θρύλος και επανεξέταση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό, το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Εξίσωση μισθών ανδρών γυναικών και με τον νόμο, ναι. Έως 25,3% το χάσμα αμοιβών σύμφωνα με την Ελστάτ. Αποζημίωση για μισθολογικές διαφορές άνω του 5%.
0: Λοιπόν, παραπολιτικά. Προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά.
1: Ενδιαφέρον έχει αυτό.
0: Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών, θα ενισχύσει τη ρευστότητα, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα. Υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Και εδώ τώρα... Εντάξει, για ποιους λόγους θέλουν τις εκλογές στο τέλος της θητείας. Τα 5 πρόσωπα του συνεδρίου. Αυτά. Κάτσε να δω γιατί είναι αυτό. Να δω πότε.
1: Ναι, ναι, δες το αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών Σαββατοκυριακό. Σκοτώνοντας τη γενιά Z. Η γενιά Z, εξηγεί η εφημερίδα, είναι οι νέοι, λέει, που γεννήθηκαν από το 1996 μέχρι το 2012. Η αυτοκτονία των δύο κορτσιών στην Ηλιούπολη, σύμπτωμα ευρύτερου αδιεξόδου των νέων. Πανδημία ψυχικής δυσφορίας λόγω social media, ανασφάλειας και ακραίου ανταγωνισμού. Αλέξης Τσίπρας, ώρα για τα αποκαλυπτήρια. Νέα αρχή στα αριστερά του κέντρου. Την τρίτη ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Final Four πέρασε πανάξιο Ολυμπιακός και χρηματιστήριο πακτολός κερδών και μερισμάτων.
0: Ναι. Εδώ λέει ότι σταδιακά θα αρχίσει να μειώνει την προκαταβολή φόρου, διότι δεν μπορεί να την καταργήσει με τη μία, προφανώς. κάθε χρόνο και μικρότερη, κάθε χρόνο και μικρότερη. Και θα πάει, λέει, και ο φορολογικός συντελεστής από 22% σε 20%.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Να δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, η βραδινή της Κυριακής, τρεις κρυφοί άσοι φέρνουν αυξήσεις, επικουρικές, εισφορά, αλληλεγγύης και συντάξεις. Εθνικό σύστημα υγείας, έτσι θα ενταχθούν στα βαρέα ανθυγινά οι νοσηλευτές. Και γιατί τσακωνόμαστε στους δρόμους.
0: Γιατί τσακωνόμαστε στους δρόμους.
1: Κοινωνική μάστιγα, η βία μεταξύ των οδηγών, λέει η Βραδινή.
0: Λοιπόν, πρόβα από Σαμαρά για το νέο κόμμα, απασφάλιση από το βήμα της Βουλής κατά του Μητσοτάκη, προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία προκαλεί εθνική κρίση. Ο αρχηγός Γκέα διαψεύδει τη μεταφορά από την Κάρπαθο. Μάλιστα. Πάμε.
1: Στη Δημοκρατία, απόβαση στη Λίμνο με επικεφαλή στο Σουλτάνο, ο ξετσίποτος Ερντογάν προκαλεί την τύχη του.
0: Τι κάνει δηλαδή.
1: Φεδρές δηλώσει εναντίον της χώρας μας με ύμνους για τον γενοκτονικό στρατό του, ξεπέρασε τα όρια, άφησε να διαρρεύσει ότι η αποβατική άσκηση ΕΦΕΣ που παρακολούθησε και ο Τούρκος πρόεδρος είχε ως βασικό σενάριο την κατάληψη του στρατηγικού νησιού του Βορείου Αιγαίου.
0: Μάλιστα.
1: Και διεθνής διασυρμός για τις ελίτ δίκες, η Κοβέση κατήγγειλε στην Κομισιόν την τροπολογία Φλωρίδη Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική, το Πασόκ ξετροχιά εξουσίας με τέσσερις άξονες και ένα στόχο. Μάλιστα. Βολές κατά ρηπά στο Μητσοτάκη για εθνικά θέματα και υποκλοπές. Συναγερμός του Μαξίμου για δέντια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλου. Λοιπόν, ο όψιμος αντάρτης ο Καραμανλής ετοιμάζει ξανά επίθεση στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα.
1: Today Press, το 15% της γκρίζα ζώνης. Τι θα κρίνει τις επόμενες εκλογές. Ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές είναι η χαλαρή ψήφος, λέει Today Press. Ταμείο ανάκαμψης, η μεγάλη μάχη των 11,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ωραία. Ριζοσπάστης εδώ. Κάτσε να δούμε το ριζοσπάστη. Έχουμε και λέμε. Διέξοδος για το λαό, η οργάνωση, η συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής, ανασφάλεια, ακρίβεια, πολεμική εμπλοκή, η μόνη σταθερά στην αναμόρφωση πολιτικού συστήματος. Ορατός ο κίνδυνος να επεκταθεί το μέτωπο της Ουκρανίας, όλα τα σενάρια να εκτάσει στη Μέση Ανατολή και ο λαός της Κούβας δεν είναι μόνος. Όλοι σήμερα συγκέντρωση και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.
1: Hasta la Victoria Schem.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, στην Ελεύθερη Ώρα, θα το διαβάσω εγώ τώρα αυτό, περίμενε. Ο μόρφος στη φυλακή και ο τυχικός στην εξορία.
0: Αυτά είναι.
1: Ξαναδικάζουν τον Μητροπολίτη Νεόφυτο γιατί δεν πειθάρχει στα διατάγματα για τον κορονοϊό και τέλεσε αγιασμό των Θεοφανίων.
0: Ναι.
1: Ναι. Πατριωτισμός, ο διπορικός στη γενέτρια του Γεώργιου Καραϊσκά και Ευρωλίγκα στον τελικό η κόκκινη αρμάδα του Μπαρτζόκα.
0: Κύπριο είναι αυτή.
1: Ο Μόρφου, ναι, είναι Κύπριος.
0: Και αυτή είναι Κύπρια. Να τη. Διατηρεί σχολείο μορφιά στην Κύπρο και έχει δικό της μπραντ με μαγιό.
1: Είναι πρωτοσέλιδο.
0: Δευτεροσέλιδο.
1: Πρωτοσέλιδα δεν διαβάζουμε.
0: Ωραία, το έχει μυρίσουμε, ρε παιδί μου, αλλά επειδή λέγαμε για το Κυπριακό.
1: Α,
0: για
1: το. Α, το έδεσε.
0: Εθνικό θέμα, γι' αυτό.
1: Το συνέδεσε.
0: Ο άγνωστος γιος του Σταυρίδη. Το μυστικό σε σπίτι της Κυψέλης με τον τεράστιο κωμικό, την τελευταία του σύντροφο Αμφιτρίν και το μικρό Λευτεράκι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Βρήκαμε έπειτα από δεκαετίες τον άνθρωπο στον οποίο ο μεγάλος πρωταγωνιστής έδωσε την καρδιά του. Μάλιστα, ο Σταυρίδης. Ο γιος του Σταυρίδη. Ο μυστικό. Η αυτοδυναμία, το μεγάλο πολιτικό λάθος του και ο μύθος του καυγατζή. Ο Γεωργιάδης στα γραφεία της Εσπρέσο. Εγώ και το αρσενικό αρπακτικό της πίστας. Η μία και μοναδική σύζυγος του Άφαντο Αντωνόπουλος πάει τη σιωπή της. Μάλιστα.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, Star Weekend. Ναι. Εφοπλιστικός γάμος εκατομμυρίων. Ο γιος Προκοπή παντρεύεται την Καλονή Βαλεντίνα από το Μεξικό. Χολιγουδιανή παραγωγή θυμίζουν οι προετοιμασίες για το μυστήριο της κλειδί στην Παναγία Φαναδρομένη στη Βουλιαγμένη. 800 επιλεγμένοι καλεσμένοι.
0: Μα Μεξικάνα βρήκε και αυτός να πάρει. Χάθηκε να πάρει μια Ελληνίδα. Παπούτσι από τον τόπο σου.
1: Από τον τόπο σου και μπαλωμένη. Σωστά. Για τη διαιώνιση του είδους μας. Σωστά.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μπούμε εμείς στη μέση ποιον αγάπησε και ποιον θέλει να παντρευτεί. Μωρέ. Λοιπόν, άκου τώρα. Οι τέσσερις σωματοφύλακες Καριστιανού.
0: Οκ. Okay.
1: Το είδες.
0: Ποιο?
1: Τους σωματοφύλακες Καριστιανού.
0: Όχι. Ποιοι είναι. Ποιο δηλαδή.
1: Πού ήτανε μαζί της εκεί.
0: Τους γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα τις είχαν βάλει αστυνομία.
1: Α, ήταν αστυνομία. Δεν ήταν δική της.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Ούτε εγώ. Εγώ νόμιζα δική της ήταν. Δεν μου φάνηκαν με αστυνομική. Ήταν ένας με κάτι γένεια μέχρι εδώ κάτω.
0: Εγώ νομίζω λογικά ότι και η αστυνομία...
1: Και του Νίκου, του άρρωστο συνολάκι.
0: Νομίζω ότι
1: εφόσον
0: η αστυνομία, εφόσον ιδρύει κόμμα και αυτό, η αστυνομία λογικά πρέπει να τις έχει βάλει τουλάχιστον στις δημόσιες εμφανίσεις κάποιον άνθρωπο την προσέχει λίγο.
1: Λοιπόν, το θέμα της κυρίας Καριστιανού, όπως φαντάζεστε κυρίες και κύριοι, θα το συζητήσουμε βεβαίως και εκτενώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί έχει το παρασκήνιο και οι λεπτομέρειες αυτό έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Μα, δεν έχουν.
0: Μεγάλο.
1: Με συνολάκι Ζούλια σαν στάρα ανακοίνωσε το πολιτικό της κόμμα.
0: Μάλιστα. Εντάξει τώρα, τι, έχει ένα λουλουδάκι που μαύρο. Τρελό φορτηγό για το...
1: Α, δεν διάβασα για την Τούνη, μπορώ να διαβάσω για την Τούνη.
0: Διάβασε για την Τούνη.
1: Πήγε στις Κάνες. Το περιστατικό που εξόρισε στους διοργανωτές. Θα έδιωχναν την Τούνη από τις Κάνες. Η Ιωάννα Τούνη ήταν καλεσμένη και περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Κανών με αυτό το μπλε φόρεμα που βλέπεις. Και το περιστατικό που λέει εδώ η εφημερίδα είναι ότι ήταν, λέει, πολύ μεγάλο το φόρεμά της και κάποιος της είπε ότι χαλάς την κίνηση και δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτά.
0: Γιατί πήγε εκεί?
1: Αυτό, πες μου. Δεν ξέρω. Καθόλου.
0: Να περπατήσεις. Πήγε να περπατήσει το κόκκινο χαλί. Ρε τι τραβάμε ρε. Σαν τρελό φορτηγό για το τέταρτο. Ασύλληπτος Ολυμπιακός, μεγαλειώδης Ολυμπιακός. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά να το πάρουν τα παιδιά.
1: Θα τις διαβάζω λοιπόν. 2-2 τις εφημερίδες. 2-2 θα τις διαβάζω.
0: 2-2.
1: Λοιπόν, κόκκινη έκσταση. Κόκκινη έκσταση. Στον 7ο ουρανό, εκατομμύρια οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με την ψυχή του στη μεγαλειώδη πρόκριση στον τελικό της Ευρωλίγκας. Παρέα στο γήπεδο. Εδώ.
0: Μακάρι να το. Αυτό. 12 θεοί έτοιμοι για τη στέψη. Παιδιά, βαστάτε λίγο τώρα γιατί. Κάτσε να το πάρουμε πρώτα και μετά τώρα. Μην αυτό, διότι έχουμε ζήσει πράγματα.
1: Θα το πάρουμε. Πρέπει να έχουμε ψυχολογία, μακάρι, Δημήτρη. Ηφαίστειο. Ο θρύλος εξαφάνισε τη Φενέρ 79-61. Ο 13ος παίκτης είναι ο κόσμος. Και ο 14ος ψυχολογία. Πρέπει να έχουμε ψυχολογία νικητή. Πρέπει να πάμε και να πούμε θα το πάρουμε. Τελείως.
0: Άλλος μπαρτζόκανος βγήκε εδώ πέρα.
1: Και ο 15ος ποιος είναι? Ο Θεός. Λοιπόν, με τέτοιο πάθος δεν το χάνουν οι Ερυθρόλευκοι στον αυριανό τελικό. 15 δεν είναι, η δεκαπεντάδα δεν κατεβάζουν στο μπάσκετ. Ή το δεκάδα.
0: Το
1: δεκάδα κατεβάζουν στο μπάσκετ. Το δεκάδα.
0: Πάμε εδώ πέρα να έχουμε και λίγο ΑΕΚ. Τοπ μεταγραφές, πρωταθλήτρια είναι. Τι ισχύει για το αριστερό και δεξιά άκρο της άμυνας. Οι τρεις σημεία μεταγραφές που έχουν αναγγείλει, προαναγγείλει. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, παιδιά, αυτά για τις εφημερίδες. Για πάμε τώρα να δούμε. Α, καιρό. Ναι, ωραία. Να δούμε τον Παπαϊωάννη να μας πει τον καιρό και μετά ερχόμαστε στα αστυνομικά.
2: Το Σάββατο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιο αναλυτικά το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές σε καταιγίδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ μπόρες αναμένονται και στην Ανατολική Στερεά, το Βόρειο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Από το μεσημέρι, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα περισσότερα εμπειρωτικά, ενώ αναμένεται και χαλάζει κυρίως στη βόρεια χώρα. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο Αιγαίο θα πλέουν βοριάδες 2 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πλέουν βοριάδες με ένταση 2 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες επτώσεις στην Ανατολική και Νότια χώρα δεν θα ξεπεράσει εκεί το μεσημέρι τους 21 με 23, ενώ στη Δυτική και Βόρεια θα φτάσει 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το απόγευμα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με λίγες τοπικές ζοχές το πρωί και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή, αν και θα επικρατήσουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, πάλι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες στα υπηρωτικά. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, με τις βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν μέχρι τα 5 με ξυμοφόρ.
1: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Φραγκάκη. Καλημέρα. Φραγκάκη, δικηγόρο. Πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλά. Ολυμπιακό, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλημέρα.
1: Ολυμπιακό
2: τι βλέπω. Ναι, είμαι πολύ.
1: Ωραία. Να το πάρουμε, να το πάρουμε.
2: Ανυπομονούμε να το πάρουμε.
1: Εντάξει.
3: Λοιπόν, ωραία. Έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμή, σας θα τη μεταδώσουμε. Και σε πολύ λίγο με το Σπύρο τον Αλεξάνδρη θα έχουμε λεπτομέρειες. Έχουμε πυροβολισμούς στον Πειραιά, στο Μικρολίμανο. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ένα τραυματία, ο οποίος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες. Έλεγχο επιχείρησαν να κάνουν οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο άτομο, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ελέγχου έβγαλε το όπλο, πυροβόλησε κατά των αστυνομικών και αμέσως μετά οι αστυνομικοί τον τραυμάτισαν. Ο Σπύρος Αλεξανδρής σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας για να δούμε ακριβώς το τι συμβαίνει, τις λεπτομέρειες όλου αυτού. Είναι είδηση της τελευταίας στιγμής πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μόλις είναι έτοιμος ο Σπύρος, ας βγει, διότι οι πυροβολισμοί στον Πειραιά τώρα, πρωί-πρωί. Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα στην κυρία Φραγκάκη. Βλέπω εδώ αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Μας τρομάζετε?
2: Δεν σας τρομάζω, είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι να το προλάβουμε.
1: Δηλαδή.
2: Γιατί άμα δεν το προλάβουμε, μετά είναι πολύ δύσκολο να γίνει και η άρση της κατάσχεσης. Καταρχάς υπάρχουν τα χρέη προς το δημόσιο, που εκεί βλέπουμε ότι η εφορία, εδώ και πολύ καιρό, ακολουθεί μια τακτική επιθετική, θα έλεγα, προκειμένου να γίνει κατάσχεση του λογαριασμού. Και αν κάποιος δεν έχει ρυθμίσει την οφειλή του, αν χρωστάει πάνω από 500 ευρώ, αντιμετωπίζει την κατάσχεση των λογαριασμών. Ακόμα και την κατάσχεση των ενοικίων.
3: Πέρα του λογαριασμού, ο οποίος έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος, σωστά.
2: Πέραν, ναι.
3: Πέραν αυτό
2: ο ακατάσχετος προστατεύεται για το ποσό ετών έως 1.250 ευρώ. 1.250,
3: ναι, ναι.
2: Ένας λογαριασμός, τον οποίο όμως πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία.
1: Αυτό τώρα
2: να
1: δεν τον
2: κάνουμε, να γίνει το ακατάσχετο. Ναι. Κάποιοι νομίζουν ότι έτσι κι αλλιώς είναι ακατάσχετος ο λογαριασμός.
1: Ναι, πρέπει να τον κάνεις ακατάσχετο.
2: Πρέπει να τον κάνεις ακατάσχετο.
1: Εντάξει.
2: Γιατί άμα δεν τον κάνεις ακατάσχετο.
1: Σου αφήνω μέχρι 1.250 να ζήσεις.
2: Ναι.
1: Όλα τα άλλα.
2: Και τι σημαίνει αυτό? Ας πούμε, αν παίρνει κάποιος μισθό 1.250 ευρώ, το να αφήσει μέσα 50 ευρώ για τον επόμενο μήνα και να φτάσει στα 1.300 ευρώ, ας πούμε, τα 50 θα κατασχεθούν. Άρα σηκώνουμε το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή μας βάζουν 1.250 ευρώ στο λογαριασμό μας. Οφείλουμε να σηκώσουμε το ποσό, γιατί ό,τι θα βρεθεί παραπάνω και ένα ευρώ να είναι, αυτό θα κατασχεθεί.
1: Κατευθείαν, αυτομάτως γίνεται.
2: Αυτομάτως. Το θέμα όμως είναι...
1: Δείχνει μια αξιοσημείωτη ταχύτητα εκεί πέρα.
2: Αξιοσημείωτη ταχύτητα, και το ζήτημα είναι ότι δεν κάνουν τις κατασχέσεις μόνο η εφορία. Βλέπουμε τις κατασχέσεις να γίνονται και από τις εταιρείες διαχείρισης, από τα funds. Δηλαδή χρωστάει κάποιος ένα ποσό σε δάνειο, λέει, α, εντάξει, εγώ δεν έχω, ας πούμε, περιουσία στο όνομά μου, είμαι μια χαρά. Δεν είναι μια χαρά, πάλι θα υπάρξει κατάσχεση. Πάλι η εταιρεία αυτή μπορεί να του κατάσχει τα χρήματα μέχρι να εξοφληθεί. Και αν δεν έχει γίνει και ρύθμιση, γνωρίζουμε ότι θα πληρώσει πάρα πολλούς τόκους, θα πληρώσει ποσά τα οποία κάποιες φορές υπερβαίνουν κατά πολύ την οφειλή.
1: Γιατί δεν ρυθμίζουν?
2: Γιατί κάποιες φορές η ρύθμιση που προτείνει είτε ο εξοδικαστικός, είτε η διμερής διαπραγμάτευση που μπορεί να κάνουμε, δεν είναι η καλύτερη δυνατή και δεν μπορεί ο κόσμος και να ρυθμίσει, την ακολουθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μετά βγαίνει εκτός ρύθμισης και υπάρχει αυτό το πρόβλημα που όλοι το γνωρίζουμε, των κατασχέσεων, που αυτή τη στιγμή θα σας πω, πολλοί κόσμος το αντιμετωπίζει.
3: Ναι, βέβαια.
2: Το ζήτημα είναι να ρυθμίσουμε γκέρος, όπως αναφέραμε.
3: Ναι.
2: Το ζήτημα είναι να βρούμε μία λύση στην οποία θα μπορούμε να ανταποκριθούμε. Γιατί, ας πούμε, αν κάνουμε τις 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού και 420 δόσεις για τα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds, αν τα τρέχοντα δεν τα πληρώνουμε, βγαίνουμε εκτός ρύθμισης. Δηλαδή, το να έχουμε ρυθμίσει τις οφειλές προς το δημόσιο του 2023 και να αφήνουμε αρρύθμιστα τα τρέχοντα, δεν λέει κάτι, θα βγούμε εκτός ρύθμισης έτσι κι αλλιώς. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτό μπορούμε να το αποκριθούμε.
3: Θα βγούμε και για τα ρυθμισμένα.
2: Ακριβώς, και για τα ρυθμισμένα. Θα μας πετάξει έξω ο εξοδικαστικός. Και αυτό έχει συμβεί
3: θέμα
2: σε πολύ κόσμο.
3: Αυτό
2: κάποιοι δεν το γνώριζαν και λένε, εντάξει, από τη στιγμή που ρύθμισα μέσω του εξοδικαστικού, έχω τα ρυθμισμένα και βλέπω για τα μελλοντικά. Δεν είναι βλέπω για τα μελλοντικά. Πρέπει να ρυθμιστούν και αυτά υποχρεωτικά.
3: Αυτό είναι θέμα.
1: Ναι. Ναι. Νέο μοντέλο διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία.
2: Λοιπόν, περιμένουμε αυτή πλέον τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Για ποιο λόγο? Μπορούμε να ρυθμίσουμε μόνο όσες οφειλές έχουμε μέχρι το 2023. Πρέπει τα τρέχοντα να είναι ρυθμισμένα. Μιλάμε για 72 δόσεις και δεν βλέπουμε διαγραφή. Δεν βλέπουμε διαγραφή όπως βλέπουμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που εκεί, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει διαγραφή και περισσότερες δόσεις. Θα μου πείτε τότε κάποιος γιατί να προτιμήσει να πάει στις 72 δόσεις και να μην πάει στις 240 του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι 240 είναι έως 240. Δεν σημαίνει μπαίνοντας στον εξοδικαστικό θα φτάσουμε σίγουρα στις 240, θα γίνει και διαγραφή κτλ. Είναι κάθε περίπτωση διαφορετική. Βλέπουμε ποιο είναι το εισόδημα, βλέπουμε ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία και αναλόγως αποφασίζουμε. Και κάτι που έχει ο εξοδικαστικός και πρέπει να το πούμε είναι ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε όλες μας τις οφειλές. Ενώ με τις 72 δόσεις λέμε ρυθμίζουμε τα χρέη προς το δημόσιο. Τα άλλα
1: τα
2: βλέπουμε.
1: Τα αφήνουμε.
2: Ναι, τι θα τα κάνουμε και τα λοιπά.
1: Ο εξοδικαστικός θα έχει όλα πακέτο.
2: Όλα υποχρεωτικά. Δηλαδή, εντάσσεσαι στην πλατφόρμα και υποχρεωτικά πρέπει να ρυθμίσεις όλες τις οφειλές. Δεν μπορείς να επιλέξεις, δηλαδή να πεις εγώ θα ρυθμίσω μόνο την οφειλή προς την τράπεζα. Πρέπει να ρυθμίσεις και το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και τα πάντα και να τα ακολουθήσεις.
3: Ενδεχομένως για να είναι όλα λίγο πιο νοικοκυριαμένα, λίγο πιο μαζεμένα. Το θέμα του εξοδικαστικού ενδεχομένως. Για αυτούς που δυσκολεύονται με το θέμα των χρεών, είναι πιο. Ακούγεται πιο λογικό. Πιο...
1: Εντάξει, ναι. Έχει μια λογική αυτό.
3: Έχει μια
1: τώρα,
3: λογική. Να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι χρωστάει.
1: Του έχει φύγει η τράπεζα, του έχει φύγει η εφορία, του έχει φύγει οι ασφαλιστικές εισφορές.
2: Κοιτάξτε, πρέπει πάντα. Ακριβώς. Πρέπει πάντα να βλέπουμε τι συμφέρει τον καθένα. Αν κάποιος, ας πούμε, έχει ένα τρελό χρέος, υπέρογκο, ίσως τον συμφέρει και η πτώχευση. Πλέον μιλάμε τα τελευταία χρόνια και για πτώχευση ιδιωτών. Δηλαδή, μπορεί κάποιος ιδιώτης να δει ότι έχει φύγει εκτός. Δεν μπορεί να το ρυθμίσει αυτό το χρέος. Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα χαθεί το σπίτι. Δεν θα μπορέσει να πουλήσει γιατί είναι, ας πούμε, μεγάλη οφειλή. Εκεί η πτώχευση, ναι, είναι μία λύση. Και για τους ευάλωτους είναι ακόμα μία καλύτερη λύση. Γιατί δεν χάνουν και το σπίτι τους για μία 12ετία. Ναι. Παίρνουν και επιδότηση από το κράτος, που και αυτό είναι σημαντικό. Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε μία συμβουλή à la carte.
1: Ναι,
2: να πούμε σε όλους.
1: Ξέρω, υπάρχει επί του παρόντος μία εκκρεμότητα ακόμα με τους ακατάσχετους λογαριασμούς. Πτωχεύουν μέσα, αλλά με την ΑΔΑΔΕ κάτι γίνεται. Το ρυθμίζουν τώρα, από ό,τι ξέρω.
2: Ναι, το ρυθμίζουν και με τις 72, εφόσον κάποιος ρυθμίσει, θα μπορέσει να έχει το να καταστήσει.
3: Κυρία Φραγκάκη, για πολύ λίγο, Δημήτρη, να πάμε στην εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, που είναι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας βοηθήσει.
1: Καλημέρα, κυρία Δημογλίδου.
3: Έχουμε στην είδηση αυτή για το μικρό λίμανο. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Τι ξέρουμε τώρα, τι έγινε, ήταν σοβαρό εκεί?
4: Οι συνάδελφοι ουσιαστικά έκριναν έναν άνθρωπο υποπτό και πολύ σωστά έκριναν, όπως αποδείχθηκε στην πορεία. Πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή του Πειραιά και διαπίστωσαν έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να τον ελέγξουν, ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να φύγει από το σημείο πεζός. Οι συνάδελφοι τον ακολούθησαν και του γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους, ότι είναι αστυνομικοί. Αυτό στη συνέχεια, κάνοντας χρήση ενός όπλου, ένα από τα τρία που έφερε στην κατοχή του, καθώς στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι κατήχε τρία όπλα, προέταξε το όπλο σε βάρος των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί πρόλαβαν να καλυφθούν και ένας από τους συναδέρφους έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να τραυματιστεί. Έχει μεταφερθεί με ΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών βρίσκονται στο σημείο, καθώς στη συνέχεια βρέθηκε και μία τσάντα στο σημείο με 6 χειροβομβίδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί.
3: Ναι, ναι. Τα τρία όπλα τα οποία αναφέρατε τα είχε πάνω του, κυρία Δημογλίδου, έτσι δεν είναι?
4: Τα είχε πάνω του και ένα
3: τρία.
4: Από αυτό προέταξε σε βάρος των αστυνομικών. Δύο πιστόλια και ένα περίστροφο.
3: Μάλιστα.
1: Κουβαλούσε δύο πιστόλια και ένα περίστροφο στη μέση του. Και είχε χειροβομβίδες στην τσάντα. Τι διάλογο, τρομοκράτης ήταν ή ποινικός? Ή εμπόριο έκανε?
4: Γι' αυτό ξαναλέω ότι πολύ σωστά έκαναν οι συνάδελφοι ότι πρέπει να ελεγχθεί ο άνθρωπος αυτός και πρόλαβαν να καλυφθούν με αποτέλεσμα να μην
1: δηλαδή τους πυροβόλησε και προλάβανε. Πρώτα πυροβόλησε αυτός και μετά τον πυροβόλησαν.
4: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν ο ίδιος έχει προλάβει να κάνει χρήση του όπλου του. Το σίγουρο είναι ότι προέταξε το όπλο σε βάρος των αστυνομικών.
1: Του απείλησε.
4: Αλλά πρόλαβαν οι συνάδελφοι
1: και
4: να.
1: Και είναι βαριά τραυματίας αυτός, ελαφρά, τι ξέρουμε?
4: Δεν μας έχει δοθεί ακόμα εικόνα από το νοσοκομείο. Το σίγουρο είναι μεταφέρθηκε με αισθήσεις από το σημείο. Αναμένουμε νεότερη ενημέρωση.
3: Είχε κόσμο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κυρία Δημοκλείδου?
4: Υπήρχαν κάποια άτομα εξωτερικά του καταστήματος, όχι όμως ακριβώς στο σημείο στο οποίο έγινε το περιστατικό. Υπάρχουν βέβαια αυτοτές μάρτυρες που βρισκόταν σε ικανή απόσταση και έχουν δει τι ακριβώς συνέβη.
3: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
3: Θα περιμένουμε τα νεότερα, να δούμε ακριβώς ό,τι συμβαίνει.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Τι ήταν αυτός, τι έκανε εκεί, ποιος ήταν αυτός και γιατί την ευχαριστούμε και τώρα τρία όπλα πάνω του.
1: Δεν ήταν.
3: Και χειροβομβίδες μέσα στο αυτοκίνητο. 6 χειροβομβίδες μέσα στο αυτοκίνητο και 3 όπλα ζωσμένος.
1: Κάτι.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, 6. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κυρία Φραγκάκη μου?
2: Λοιπόν, περιμένουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κι αυτό. Τι είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας? Θα έχουμε ένα μοντέλο σαν το νόμο Κατσέλη, το οποίο όμως θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας, του εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Ναι.
2: Εκεί θα μπορεί κάποιος να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του, να εκποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα αν έχει. Όπως είπαμε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Για κάποιον λοιπόν ο οποίος θέλει να σώσει το σπίτι του και έχει ας πούμε ένα οικόπεδο που δεν τον ενδιαφέρει,
3: δίνει το οικόπεδο,
2: μπορεί να δώσει το οικόπεδο, να δει τη διαγραφή λόγω της εκποίησης αυτής που έγινε, που είναι σημαντικό, ναι, όπως κάναμε και με τον νόμο Κατσέλη, και να έρθει να πληρώσει σε βάθος χρόνου ουσιαστικά την αξία του συγκεκριμένου ακινήτου, το οποίο προστατεύει άρα την οικία του.
1: Γλιτώνει το σπίτι. Και
2: γλιτώνει το σπίτι του. Αυτό είναι μια καλή ρύθμιση.
3: Και το βάσανε όλο αυτό των χρεών, έτσι.
2: Και το ακριβώς, γιατί πολλές φορές τι συμβαίνει, μπορεί κάποιος να χρωστάει πάρα πολλά, να μην μπορεί να πουλήσει. Να μην μπορεί να πουλήσει το οικόπεδο, ναι, το οποίο δεν τον ενδιαφέρει, γιατί δεν, ναι, μπορεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα, δεν μπορεί να δεχτούν τα fans να του κάνουν, ας πούμε, άρση, βεβαίως η πρόθεση άρσης, για να μπορέσει να πουλήσει. Με αποτέλεσμα αυτή η πλατφόρμα να δίνει τη λύση. Δεν όμως λύση για όλους.
3: Όχι, όχι.
2: Γιατί αν κάποιος, ας πούμε, έχει μόνο ένα σπίτι, δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτό. Θα ενταχθεί υποχρεωτικά στον εξοδικαστικό ή σε μια διμερή διαπραγμάτευση. Αλλά για όσους μπορούν να ενταχθούν, είναι μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση.
1: Στην πραγματικότητα του λέει, γλίτω στο σπίτι σου, πούλα όλα τα υπόλοιπα.
2: Έτσι. Έτσι. Πούλα τα υπόλοιπα
3: και
2: για να
3: σωθείς. Και να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ. Να μην σε κυνηγά τα χρέη.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου. Του ξεμπλοκάρουν το λογαριασμό.
3: Το λογαριασμό, ασφαλιστική,
1: με αποτέλεσμα να μπορεί να δουλέψει και όχι να είναι στη μαύρη εργασία.
3: Έτσι, σωστά.
2: Βέβαια,
3: σωστά.
2: Κάθε πλατφόρμα τη βλέπουμε στην πράξη της. Ας πούμε, λέγαμε.
3: Κάθε περίπτωση διαφορετική αυτό που λέγατε. Ναι. Δηλαδή, πρέπει ο άλλος να έρθει να πει: έχω αυτά, κάνω αυτά, χρωστάω εκείνα, θέλω να κάνω αυτό.
2: Λέγαμε για τις περιπτώσεις, ας πούμε, του ελβετικού φράγκου ότι wow, έχουμε τη νέα ρύθμιση, θα σωθεί όλος ο κόσμος. Από την εμπειρία μου θα σας πω ότι πιο πολλοί δεν εντάσσονται πλέον. Γιατί μπορεί να έχουν μια αξία περιουσίας α, να είναι ρυθμισμένη και η πλατφόρμα, να τους πετάει εκτός. Δηλαδή και εκεί είναι για συγκεκριμένα άτομα, μάλιστα, που μπορούν να ενταχθούν. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βλέπουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να αποφασίσουμε ποια λύση θα ακολουθήσουμε.
1: Εντάξει, κυρία Κατερίνα, μας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε καλά, κυρία Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Διάλειμμα και ερχόμαστε με διάφορα αστυνομικά.
3: Κρήτη. Αστυνομικά, ναι, στην Κρήτη θα πάμε. Ωραία, πάμε.

0: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
4: If it doesn't rain soon,
5: we'll have to let them out.
6: You're saying you can get us to a water hole?
5: A goose cave.
7: Pongo!
6: Pongo!
8: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: καλημέρα.
1: Εντάξει, βάλαμε λίγο κριτικά, διότι στην Κρήτη θα πάμε.
0: Έχουν
1: βγει καινούργια παιδιά, αντιράριδες, λαουτικέριδες, τραγουδιστάδες, τραγουδοποιοί. Πολύ ωραίοι.
0: Γρηγόρης Σαμόλης λέγεται το παιδί που είδαμε.
1: Μπράβο,
0: Λυράρης της κριτικής μουσικής. Από το Ρέθυμνο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο του.
1: Νέα παιδιά. Βγαίνουν συνεχώς. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να μιλήσουμε και με τον κύριο Πικράκη, τον Γιώργο. Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στο Ηράκλειο.
0: Καλημέρα και
1: πρωί,
0: σας, πρωί που
1: βγήκε ο δικός μας ο Χρήστος. Και λέω, τουλάχιστον μας είπε τις βραδινές ειδήσεις, λέω, δόξα σου ο Θεός, δεν είχαμε κατά από την Κρήτη σήμερα. Αλλά...
0: Εμπόλικα έχουμε, δυστυχώς.
1: Τι γίνεται, Πικράκη, εκεί πέρα, μας... Τι γίνεται, έχετε πολλή δουλειά, πολλή δουλειά έχει πέσει.
2: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση των συμπολιτών μας εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο που βρίσκομαι για τις συλλήψεις αστυνομίας, διότι δεν είναι μυστικό ότι ορισμένα οι μέλη οικογενειών αυτά τα χρόνια αμάβωρναν το όνομα της Κρήτης. Βλέπουμε όμως ότι από τις δράσεις τοπικής αστυνομίας σιγά σιγά οδηγούνται στη δικαιοσύνη και έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα τους συμπατριώτες μας, διότι δεν είναι αυτή η εικόνα της Κρήτης. Η εικόνα είναι, όπως είπατε νωρίτερα, οι νέοι καλλιτέχνες και οι φιλήσυχοι πολίτες. Λίγες όμως οικογένειες αμαυρώνουν το όνομα της Κρήτης και είμαστε σίγουροι ότι πλέον θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα κάνει και η δικαιοσύνη αυτό που πρέπει, ώστε η πραγματική εικόνα της Κρήτης να προβάλλεται πλέον.
0: Ναι.
1: Τώρα ρε παιδί, με αυτή τι ήταν, συμμορία κανονική, τώρα αυτοί που λάγανε όπλα, τρομοκρατούσαν, κάναν... για πες μας έτσι, δηλαδή ήταν απλωμένη, μια οικογένεια ήταν αυτή.
2: Κοιτάξτε, όσο μου επιτρέπει να πω, διότι η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, λειτουργούσαν σαν εγκληματική οργάνωση, δεν ήταν μια οικογένεια, ήταν από διάφορες οικογένειες, πλην όμως αυτές ήταν συγκοινωνούντα δοχεία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά που είχαν πάρει στο φως δημοσιότητας να είχαν συμβεί. Είτε αφορά όπλα, είτε ναρκωτικά, είτε ΟΠΕ και ΠΕ που είναι πλέον και στην επικαιρότητα. Πλην όμως, συνάδελφοί μας του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος αλλά και της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, διότι είχαμε δύο επιχειρήσεις το τελευταίο διάστημα, έδειξαν ότι η αστυνομία μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει. Αυτή τη βδομάδα που έρχεται θα ολοκληρωθούν και οι καταθέσεις στον ανακριτή ώστε να αποφασιστούν επιτέλους και ποιοι θα προφυλακιστούν και ποιοι όχι. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Είναι στα κρατήρια, είναι γεμάτα, οπότε περιμένουμε.
1: Μπορείς περισσότερα μπορείς. Τι κάνανε αυτοί κάτω.
3: Εμένα, σε μένα μιλάτε.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
3: Καταρχήν να πούμε καλημέρα, να πούμε ότι...
0: Καλημέρα.
3: Να πούμε ότι η Κρήτη, για να τα βάλουμε όλα σε μία... σειρά, θυμίζεται για τη φιλοξενία, τους καλούς ανθρώπους και την παράδοση και τον πολιτισμό της. Μπορεί να έχουμε

0: με εξαρθρώσεις τέτοιου είδους συμμοριών. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λίγα που μπορώ να πω και εγώ με βάση την ανακοίνωση και την επίσημη της αστυνομίας, είναι δύο εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν με μία επιχείρηση που έγινε την 5η στις 21 Μαΐου, που ουσιαστικά είναι, όπως τα λέει και ο Πρόεδρος, αφορούσαν εγκληματικές πράξεις τόσο της διακίνησης ναρκωτικών και οι δύο εγκληματικές ομάδες. 16 είναι τα άτομα που συνελήφθησαν. 60 νομίζω είναι αυτά που περιλαμβάνουν μέσα στη δικογραφία.
1: 77 στο σύνολο, ναι. 60 και 16, ναι.
0: Διακίνηση ναρκωτικών. Επιπλέον, να πούμε ότι υπήρχε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες ένας ο οποίος ουσιαστικά μία ομάδα την προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στη δεύτερη. Ο τρόπος, το modus operandi των συγκεκριμένων οργανώσεων ήταν συγκεκριμένος. Χρησιμοποιούσαν τα σπίτια ως καβάτζες και τον χώρο πέριξ των οικειών τους. Να πούμε ότι έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά από τις αρχές του Ηρακλείου και από την ασφάλεια αλλά και από το επιχειρησιακό κομμάτι, γιατί έγιναν ταυτόχρονες επιχειρήσεις. Και αυτή τη στιγμή δύο εγκληματικές ομάδες οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Αυτός είναι και ο ρόλος και ο στόχος της αστυνομίας, να συλλαμβάνουν τους παραβάτες του νόμου και να τους οδηγούν στη δικαιοσύνη για να τους επιβληθεί η ποινή. Να πούμε βεβαίως, εκτός των ναρκωτικών, υπήρχαν και περιπτώσεις απάτης από ΚΕΠΕ με δήλωση ζώων μεγαλύτερου αριθμού από αυτό που στην πραγματικότητα κατήχαν. Αυτό είναι το πλαίσιο γύρω από την
2: προκαλή. Τυχαία τον έβρικαν, λέγε, αλλά τον παρακολουθούσαν και τον τσιμπήσαν εκεί για τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Εδώ να δώσουμε συγχαρητήρια, όμως και στους συναδέλφους κάτω τους κρίτες, γιατί αντιλαμβάνεσαι τέτοιες επιχειρήσεις και τέτοια αποτελέσματα, ξέρετε, απαιτούν και πολύμηνη εργασία γύρω από το ζήτημα αυτό και προσπάθεια των συναδέλφων και φιλότιμο, διότι αντιλαμβάνεστε όλα αυτά με ωράριο δημοσίου υπαλλήλου δεν μπορούν να βγουν. Οι συνάδελφοί μας στην Κρήτη είναι από πάνω στις υποθέσεις αυτές και φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν καταβάλει πάρα πολύ δυνατές προσπάθειες και έχουν λειτουργήσει με υπερφιλότιμο.
1: Να πούμε ότι προκαλεί εντύπωση το ότι συνδετικός κρίκος αυτές τις δύο τέλος πάντων συμμορίες και στις οικογένειες εκεί ήταν ένας ο οποίος ήταν 21 ετών. 21 ετών.
2: Τώρα, εντάξει, τα παιδιά εκεί είναι ορισμένες περιοχές, ας πούμε, και ορισμένες οικογένειες που λένε στο παιδί, τι πάει να σπουδάξεις, μωρέ, άσε, μωρέ. Θα έχεις το 4x4, θα έχεις τα λεφτά σου, θα έχεις τα πιστόλια σου, θα έχεις το τζαμπουκά σου, θα έχεις την πατή, θες τώρα, ας τα σχολιά. Το πιστεύεις αυτό?
1: Τι να σου πω, Δημήτρη. Τώρα 21
2: το πιστεύεις
1: ετών,
2: αυτό.
1: Εδώ μιλάμε δηλαδή, για
2: εδώ μιλάμε τώρα
1: οργάνωση.
2: Για αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
1: 21 τώρα ετών για 70 τόσα άτομα κατηγορία.
2: 21 ετών τώρα.
1: Εντάξει τώρα.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: τι να σου πω κι εγώ.
2: Εντάξει. Ωραία. Γιώργο, από ό,τι λέγανε, πέραν και τα χωράφια των ανθρώπων, τρομοκρατούσαν κόσμο, δηλαδή κάνουν και τέτοια, έτσι.
3: Ναι, αυτά προκύπτουν από τη δικογραφία, ότι εκβιαστικά ζητούσαν περιουσίες συμπολιτών τους. Πλην όμως τα προηγούμενα χρόνια δεν φτάναν στην δικαιοσύνη ή στην αστυνομία, διότι φοβόταν τα αντίπεινα.
1: Ναι.
3: Πλέον όμως
2: δεν χωράμι, υπάρχει. Δηλαδή.
3: Σωστά. Πλέον δεν υπάρχει ο φόβος αυτός. Υπάρχουν δεκάδες καταθέσεις παθόντων. Η δικογραφία είναι δεμένη σωστά, οπότε ελπίζουμε η δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει.
2: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Κύριε Πικράκη, μου ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά να κάνετε. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Χρήστο, περίμενε για να ρωτήσουμε κι άλλα σένα. Ευχαριστούμε, κύριε Πικράκη. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα έχουμε.
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι περιμένουμε και σε πολύ λίγο θα έχουμε και νεότερα για αυτό το θέμα, για αυτή την υπόθεση στο Μικρολίμανο. Να δούμε ακριβώς το τι συμβαίνει, γιατί είναι πολύ περίεργο.
2: Έχεις κάτι, Χρήστο, εσύ τώρα. Τώρα έγινε, πριν από λίγο, στο Μικρολίμανο, πυροβολισμοί.
0: Είναι φρέσκο, είναι φρέσκο. Δεν έχω ακόμα.
2: Πάρει ενημέρωση από τους συναδέλφους σου.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντως πρέπει να είναι σοβαρό για να έχει 6 κυροβομβίδες και 3 πιστόλια πάνω του.
0: Βέβαια είναι σοβαρό.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι σοβαρό. Θα έχουμε σύντομα ενημέρωση. Εδώ είμαστε να τα πούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπήρχε, υπήρχε ένας, πάλι στην Κρήτη, ο ιατροδικαστής, πίσω από το θάνατο του ενός 49χρονου, κοινοτάρχης ήταν, πρώην κοινοτάρχης. Λέγανε ότι είχε πέσει από το παπάκι και τελικά ο ιατροδικαστής λέει ότι μάλλον είναι εγκληματική ενέργεια.
0: Εντάξει, πρώτη

0: Μαρτίου έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν μαρτυρίες, να πούμε λίγο συνοπτικά ποια είναι τα στοιχεία που είχε στα χέρια της αστυνομία. Ο κοινοτάρχης με ένα δίκυκλο που κατήχε είχε πάει στο καφενείο για να πάρει καφέ και τον εργάτη που είχε αφήσει το χωράφι. Δεν επέστρεψε ποτέ. Ανταυτού πήγε στην οικία του, όπου φαινόταν χτυπημένος. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, νομίζω στη σύζυγό του δήλωσε ότι έπεσε από το δίκυκλο. Βεβαίως ήρθε μετά από 2 μήνες η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Αυτό έχει να κάνει προφανώς με τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις τις οποίες είδε ο ιατροδικαστής. Ναι, είχε χτυπήσει το κεφάλι. Αυτό έδειξε το πόρισμα. Και βεβαίως ανοίγει ξανά μετά από αυτήν την ιατροδικαστική έκθεση, ανοίγει ξανά ο κύκλος των ερευνών για να διαπιστωθεί αν όντως ήταν θέμα ατυχήματος, πτώσης δηλαδή από το παπάκι το οποίο οδηγούσε,
2: ενέργεια.
0: Ή ήταν εγκληματική ενέργεια.
2: Ναι,
0: θεωρώ το επόμενο χρονικό διάστημα, μετά το πόρισμα του ιατροδικαστή, θα ψαχτούν και τα κινητά τηλέφωνα και οι επικοινωνίες που είχε και γενικότερα θα γίνει κάποια άρση που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί και να λυθεί το ζήτημα αυτό.
1: Στα Χανιά, 3 χρονών το κοπελάκι, το παιδάκι, η μικρή.
0: Δυστυχέστατο, δυστυχώς, τι να πούμε περιστατικά που μας μαυρίζουν την ψυχή. Ένα κοριτσάκι το οποίο έχει μεταφερθεί και στην ΜΕΘ από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Με χτυπήματα και αυτό στο κεφάλι. Έχει συλληφθεί καταρχήν, να πούμε, η μητέρα για έκθεση κίνδυνο. Οι συνάδελφοι εκεί πέρα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τον εισαγγελέα. Μέχρι χτες, από ό,τι γνώριζα, προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε τον πατέρα του ανήλικου, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, για να μας δώσει και αυτός διευκρινήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Χτυπημένο το παιδί τριών μηνών.
0: Ήταν χτυπημένο από ό,τι είπε η μητέρα του. Ήρθε με τον πατέρα από την παιδική χαρά και είχε πει ο πατέρας ότι έπεσε από εκεί πέρα τις δραστηριότητες που έκανε στην παιδική χαρά. Βεβαίως όλα είναι υπό έρευνα. Βρεθήκανε και από ό,τι έχω πληροφορηθεί είχε βρεθεί βρεθήκανε μόλοπες και προηγούμενα χτυπήματα σε προηγούμενο χρόνο από την έρευνα που έχει γίνει. Βεβαίως θα εντοπιστεί και ο πατέρας να μας δώσει εξηγήσεις και να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Να πούμε ότι οι συνάδελφοί μας όμως βρίσκονται σε καθημερινή και άμεση ενημέρωση με την εισαγγελία η οποία τους κατευθύνει σχετικά.
1: Ναι. Συγγνώμη, πουθενά άλλο δεν γίνεται τίποτα, μόνο στην Κρήτη έχετε δουλειά? Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Έχετε την τιμητική σας αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Μου λένε τώρα, δεν μπορεί να φανταστεί τι μου λένε στα αυτοί τώρα.
2: Όχι, ναι.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μακάρι να καθαρίσει το νησί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Συγκρεβέ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαιρετούμε.
2: Λοιπόν. Πολύ
1: στενάχωρα. Να καλημέρα.
2: Στενάχωρα όλα αυτά.
3: Καλημέρα σα.
2: Γεια σα, καλημέρα σα.
1: Ο κύριο Φενέκο εδώ πέρα, να έχω στην αποστατεία.
2: Και τον κύριο Καλεντερίδη θα δούμε σήμερα.
1: Μια τον κύριο Καλεντερίδη.
2: Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, στις διεθνείς εξελίξεις θα περάσουμε για να δούμε τα νεότερα τα οποία έχουμε. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
1: Ποια είναι τα νεότερα? Σταύρο, ποια είναι τα νεότερα? Για πες, ποια είναι τα νεότερα? Εγώ έχω χάσει τον μπούσουλα, πια δεν βγάζω άκρη.
4: Τα νεότερα είναι. Υπάρχουν νεότερα. Τα νεότερα είναι το Κατάρ, το οποίο εμπλέκεται και αυτό στις διαπραγματεύσεις. Μετέβη αποστολή των Καταριανών στην Τεχεράνη, που είναι ένα παίκτη οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν του Ιρανού. Παράλληλα είχαμε τον αρχηγό Γεθά του Πακιστάν, ο οποίος είναι ο de facto ηγέτης της χώρας, επίσκεψη και αυτή πάρα πολύ σημαντική στην Τεχεράνη, που και αυτή δείχνει μια κινητικότητα μαζί με τα σχόλια των Αμερικανών ότι υπάρχει κάποιο είδους συνεννόηση. Βέβαια, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι όλες αυτές οι συναντήσεις συνεντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των επαφών, δεν έχουμε φτάσει σε κάποιο κομβικό σημείο και πιέζουμε, αυτό νομίζω το σημαντικότερο, για την πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, άρα και στο Λίβανο, και δεν μιλάμε καν για θέματα πυρηνικά, λένε οι Ιρανοί. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό βάζει, ναρκοθετεί την υποτιθέμενη συμφωνία. Ένα αυτό, και ένα δεύτερο, οι πηγές που αναφέρουν πως το Ομάν, για πρώτη φορά το Ομάν, συνομιλεί με το Ιράν για το τι μέλη γενέστε στα στενά του Ορμούζ, θα κρίνουν το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και αυτό
2: ξεκινάμε,
4: είναι ναρκοθετή.
2: Δηλαδή, όχι, έχουμε φτάσει σχεδόν, είμαστε πολύ κοντά εκεί που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, τερματισμός των εχθροπραξιών, ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, οι δηλώσεις Τραμπ, το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά και είμαστε πάρα πολύ κοντά σε
1: αυτό. Εγώ δεν έχω καταλάβει, ετοιμάζεται να χτυπήσει ή ετοιμάζεται να το γράψει συμφωνία. Γιατί για τα δύο μαζί είναι αυτά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Όχι, να χτυπήσει, είπε ότι θα χτυπήσει. Είπε τέλος των εχθροπραξιών. Αλλά συμφωνία για ποιο θέμα.
4: Αν θέλετε την άποψή μου, πιο πιθανό είναι να χτυπήσουν οι Αμερικανοί.
2: Να χτυπήσει, λέτε εσείς.
1: Μα εδώ δεν πάει στο γάμο του γιου του.
2: Ναι, ναι,
1: έτσι δεν είναι. Δεν λέει, δε φεύγει από την Ουάσιγκτον διότι κάτι γίνεται τώρα. Δηλαδή, τώρα, εγώ δεν έχω καταλάβει. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούς λιγάκι, περνάνε λιμερικά καράβια, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια. Βγαίνει ο Τραμπ, κάνει κάτι δηλώσεις, πέφτουν τα χρηματιστήρια. Είμαστε κοντά ή δεν είμαστε κοντά σε διαπραγματεύσεις, σε κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Δεν ξέρω.
2: Συγγνώμη, δεν μπορώ να βγάλω. Εγώ διαβάζω μια δήλωση εδώ, κύριε Φενέκο. Σήμερα τα ξημερώματα του Τραμπ έχει κάνει τη δήλωση από το Σάφερν της Νέας Υόρκης, όπου λέει σε αυτή τη δήλωση, δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, του σταματήσαμε, τελειώνουμε σύντομα με τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό είναι να χτυπήσει, λες.
1: Μπορεί.
3: Κοιτάξτε. Και οι δύο πλευρές θέτουν διαφορετικά διακυβεύματα. Το Ιράν έχει ξεφύγει, ζητάει τα πάντα σαν να κέρδισε τον πόλεμο. Φτάνει σε σημείο να λέει να φύγουν και αμερικανικές βάσεις από παντού. Από
2: ναι,
3: τη...
2: ναι, σωστά.
3: Πράγμα που δεν γίνεται αποδεκτό. Συν ότι θέλει να επιβάλλει ιδιότυπο καθεστώς στο Ορμούς. Δεν πρόκειται να το δεχθεί ποτέ κανένας. Απ' την άλλη πλευρά, η Αμερική έχει επικεντρωθεί στα πυρηνικά. Η αίσθησή μου είναι ότι με τον τρόπο που ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις δεν πρόκειται να έχουν αίσιο τέλος. Και η ελπίδα μου ήταν ότι οι δύο καταθέσεις των ΟΗΕ προτάσεων και από την Αμερική με τον Μπαχρέιν και από τη Γαλλία τώρα που ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο θα άνοιγαν ένα παράθυρο συζήτησης γιατί διαπιστώνουμε ότι οι διαμεσολαβήσεις Κατάρ, Πακιστάν ή οτιδήποτε φτάσαν στο τέλος τους, δεν έχουν ελπίδα.
1: Από τώρα, το Πακιστάν δεν τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε εκεί, ναι, ναι.
3: Τώρα, η διεθνής κοινότητα έχει πρόβλημα με το Ορμούς.
1: Το πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Μα τα πυρηνικά, τα πραγματικά πυρηνικά του Ιράν είναι το Ορμούς, δεν τα πυρηνικά του.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εάν λυθεί το θέμα του Ορμούς, τότε δηλαδή ανοίξει το Ορμούς με κάποιο τρόπο και γίνει ένα πράγμα, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Ναι.
3: Αν το Ορμούς μένει κλειστό, δεν βλέπω να υπάρχει βήμα παραπέρα.
2: Λοιπόν.
3: Και αν μου επιτρέπετε λίγο, επειδή βλέπω και τη στρατιωτική δόμηση.
1: Ναι.
3: Η στρατιωτική δόμηση που είναι στην περιοχή δεν επαρκεί για να ανοίξουν με δυναμικό τρόπο το Ορμούς. Η διεθνής κοινότητα δεν θέλει να συμμετάσχει, οι χώρες του κόλπου δεν διαθέτουν τις δυνάμεις τους. Άρα, τρία ή τέσσερα πλοία που διαθέτουν οι Αμερικανοί για μέσα στο Ορμούς, για συνοδεία πλοίων, δεν φτάνουν ούτε να τα ανοίξουν ούτε να συνοδεύσουν τα πλοία.
1: Yeah.
3: Γι' αυτό πιστεύω μόνο σε διεθνείς διαπραγματεύσεις επί του θέματος.
2: Ποιο είναι ενδεχομένως πιο κοντά, κύριε Καλεντερίδη, το ενδεχόμενο να έχουμε αυτό το χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο ή το ενδεχόμενο να.
1: Συμφωνήσουν κάπου.
2: Να βρούνε τη χρυσή τομή.
4: Εντάξει, δεν θέλω να ακυρώνω το διπλωματικό σενάριο, ακριβώς επειδή πίσω από το Πακιστάν βρίσκεται η Κίνα. Εν τούτης, αυτό το οποίο βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι μια απόλυτη κυριαρχία των Ιρανών και περνάνε πλοία στο στενό και μάλιστα υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο της Κίνας και της Ρωσίας που περνάνε σχετικά εύκολα. Το δεύτερο επίπεδο είναι φιλικά προσκύμενα κράτη όπως το Πακιστάν και η Ινδία και υπάρχει και το επίπεδο το τρίτο, το διακυβερνητικό της επικοινωνίας, δηλαδή είχαμε και ελληνικά πλοία τα οποία πέρασαν και μάλιστα ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες καταβάλουν ύψους $150,000 από ό,τι φαίνεται σε κόστη ήδη και μάλιστα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα διότι πρόκειται για η φρούτη της επανάστασης χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατική οργάνωση και άρα ρυψοκινδυνεύουν εταιρείες ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε να χάσουν και τα ασφαλιστικά τους κάλυψη.
1: Ότι χρηματοδοτούν τρομοκράτες και τέτοια.
4: Ακριβώς. Δηλαδή. Την κάλυψή τους στην ασφαλιστική.
1: Αυτή δεν είναι για να περάσουν τώρα. Πλάκα μας κάνουν εδώ.
4: Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν κυρώσεις αμερικανικές. Δεν μπορείς να ενισχύεις τους φρούς της επανάστασης.
1: Στα μαύρα τα δίνουν. Δεν κόβουν απόδειξη, Σταύρο.
4: Και όμως, για να καταλάβετε πώς τον έλεγχο τον οποίο ασκεί το Ιράν επί του πεδίου είναι σαφέστατο, πως οι ναυτιλιακές ρυψοκινδυνεύουν μέχρι και τέτοιου επίπεδου κινδύνους. Είναι νομίζω σαφές ότι τώρα, ξαναλέω, το Oman νομίζω είναι μεγάλη εξέλιξη αυτή. Αποφάσισαν να συζητήσουν με τους Ιρανούς, πολύ πιθανό να θέλουν να εντάξουν και τα κράτη του κόλπου ίσως σε ένα προνομιακό καθεστώς και να πληρώσει η υπόλοιπη ανθρωπότητα, εμείς δηλαδή, τον πόλεμο του Νετανιάχου και του Τραμπ εκεί. Γι' αυτό από ό,τι φαίνεται το Oman συζητάει. Προφανώς και θα είναι μια βόμβα στην παγκόσμια ναυτιλία αυτή η εξέλιξη, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με τους Αμερικανούς ούτε υπ' αυτή την αίρεση. Ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης, είπε ότι δεν πρόκειται να φύγει το ουράνιο από τη χώρα, κάτι το οποίο είναι και αυτή μια κόκκινη γραμμή για τους Αμερικανούς. Θέλουν τα 300 κιλά που έχουν μείνει να φύγουν εκτός χώρας. Άρα δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιο κοινό πλαίσιο εδώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε και τα ελληνοτουρκικά, αλλά δεν βλέπω να έχουμε και καμία εξέλιξη τώρα, μέχρι να περάσει δηλαδή με τον Ερντογάν εκεί πέρα και τον νόμο.
3: Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι φαίνεται οι φόβοι μας είναι υπαρκτοί, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλοι, δηλαδή όπως διέρευσε. Ναι. Δεν θα αναφέρεται στη γαλάζια πατρίδα, δεν θα αναφέρεται, απλώς θα αναφέρεται στα μέχρι τώρα που έχει από πλευράς δικαιοδοσιών, ναι, και θα εκτείνει τις δικαιοδοσίες στα όργανα τα αστυνομικού τύπου και θεσμικά της Τουρκίας να εφαρμόσουν αυτό.
1: Θα λέει δηλαδή ότι εξουδοτούμε το να έχει πλήρη ευθύνη, ναι, ο Ερντογάν να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, για την γαλάζια πατρίδα. Το έχει και πριν τώρα.
3: Ναι, απλώς δεν θα αναφέρεται μέσα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ναι, γαλάζια πατρίδα ή οτιδήποτε.
2: Τι σημαίνει βέβαια αυτό? De facto πρέπει να δούμε.
1: Τι σημαίνει?
3: Έχω κάνει προτάσεις γι' αυτό. Η οποία σύγκρουση δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι με το που θα δημοσιευτεί. Πρέπει κατά άρθρο να απαντήσουμε. Και δεύτερον.
2: Πρέπει
1: κατά άρθρο.
3: Κατά άρθρο, οπωσδήποτε.
1: Νομικά.
3: Ναι, νομικά.
1: Ναι, εντάξει.
3: Ναι, όχι, είναι αναγκαίο αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να φτιάξουμε έναν άτλαντα όπου να γράφουμε όλες τις θέσεις μας εθνικές μέσα να είναι συγκροτημένες και να τη διασπείρουμε σε όλη τη διεθνή κοινότητα, ώστε να ξέρουν όλοι ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα. Τρίτον, να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή με περιπολικά του πολεμικού ναυτικού μετάταξη. Γιατί η ακτοφυλακή θα είναι αυτή που θα βγάλει το φίδι από την τρύπα τις επόμενες μέρες. Χωρίς να
1: εγώ ένα ρωτήσω. Προβλέπετε θερμό καλοκαίρι?
3: Γι' αυτό ακριβώς. Για να μην προβλέπετε θερμό καλοκαίρι και έχουμε στρατιωτικού τύπου μέτρα, χρειαζόμαστε αστυνομικού τύπου μέτρα, που είναι η ακτοφυλακή. Και το τέταρτο που έχω προτείνει είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο τρόπο πάνω στα ζητήματα να τοποθετηθεί στις παρανομίες. Έχω κάνει. Όχι, μην το υποτιμάτε.
1: Δεν το υποτιμώ, αλλά δεν πρόκειται.
3: Γιατί δεν πρόκειται? Μπορούμε να πιέσουμε γι' αυτό. Δηλαδή, του να διαμορφωθεί μια επιτροπή, μέσα στην επιτροπή για την νομιμότητα επί των θαλασσίων ζωνών, είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία.
1: Μάλιστα.
2: Ναι,
1: λοιπόν, κύριε την καλημέρα, Φανέκο, ευχαριστούμε για τους δύο. Να είστε καλά, να τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Πάμε στα οικονομικά, διότι τελικά έχουν καταλήξει να είναι πιο εύκολα από τα διπλωματικά. Μας τρελάνουν δηλαδή έτσι.
2: Τι να κάνω.
5: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Τσάπαρας, ο Δόμητρος Τσάπαρας, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα. Έχουν περισσέψει τίποτα λεφτά για το καλοκαίρι? Διαβάζω εδώ πέρα ότι ετοιμάζεται.
2: Περιμένουμε
1: την προκαταβολή φόρου, λένε, να την κόψετε.
5: Είναι ένα πακέτο μέτρων το οποίο ετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι, το οποίο ήδη το Οικονομικό Επιτελείο αρχίζει και το εξετάζει. Έχουν πέσει πολλές και διαφορετικές ιδέες στο τραπέζι.
1: Δεν μ' αρέσει ποιες έχουν πέσει. Ποιες έχετε αποφασίσει?
5: Έχουμε πει ότι φέτος θα δώσουμε έμφαση στα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, αυταπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, ανθρώπους που πληρώνουν προκαταβολή φόρου. Έτσι. Θυμίζω ότι η προκαταβολή φόρου έχει μειωθεί από αυτή την κυβέρνηση στο 80% με 100% που ήταν και 55% σε συγκεκριμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένα από τα μέτρα που εξετάζονται και η μείωση της προκαταβολής φόρου, όπως και το τέλος επιτιδεύματος, η κατάργησή, ναι, του, φοροελαφρύνσεις περαιτέρω για τα νομικά πρόσωπα. Είναι νωρίς, είναι πολλοί μήνες
2: πίσω. Κάτι παραπάνω,
5: για να
2: μπορέσω
5: να σας πω.
2: Δηλαδή, η σκέψη του 80% για παράδειγμα μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα τετραετίας και το 80 να γίνει 60, να γίνει 50.
5: Ο στόχος είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη ελάφρυνση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η προκαταβολή φόρου είναι ένα μέτρο το οποίο αποφέρει αρκετά σημαντικά έσοδα στα κρατικά ταμεία. Δηλαδή, όσοι ευαγγελίζονται μια κατάργηση προκαταβολής φόρου, πρέπει να μας πούν πού θα βρουν και τα 4 δις που κοστίζει. Έτσι, είναι 4 δις τα έσοδα που παίρνουμε από την προκαταβολή φόρου. Συνολικά λέω έτσι. Δεν μιλάμε για τέτοια μεγέθη. Ναι, κατανοώ ότι είναι
2: αλλά
5: ένα μνημονιακό μέτρο.
2: Αν η κυβέρνηση ναι, αναγνωρίζει για να, πάει, να πηγαίνει σε παρέμβαση στην προκαταβολή φόρου, αναγνωρίζει ότι είναι ένα μνημονιακό δύσκολο,
5: από την πρώτη στιγμή
2: δύσκολο μέτρο, κύριε Τσάπη.
5: Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι η προκαταβολή φόρου είναι κάτι το παράλογο. Το είχαμε πει αυτό και γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε και το μειώσαμε στο μέτρο του δυνατού. Τώρα, δημοσιονομικά. Όταν έρθει εκείνη η στιγμή να μπορούμε να πούμε για πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου, αυτή η κυβέρνηση θα το κάνει. Δεν θα το κάνει καμία άλλη κυβέρνηση, γιατί αυτή η κυβέρνηση μπορεί να το κάνει. Μέχρι τότε όμως πρέπει να μαζέψουμε χρήματα για τη ΔΕΘ. Και εδώ είναι το κρίσιμο.
2: Το ισοδύναμο από αυτά από πού θα βρεθούν, από πού περιμένουμε.
5: Ακριβώς. Το ισοδύναμο λοιπόν έρχεται ως εξής. Έρχεται ένα πακέτο μέτρο στη ΔΕΘ. Αυτά τα χρήματα που θα μαζέψουμε, πόσα θα είναι, δεν τα ξέρουμε ακόμα, γιατί τώρα τα μαζεύουμε. Θα είναι 800, θα είναι ένα δισεκατομμύριο, θα είναι ένα 200, δεν το ξέρει κανένας αυτό. Πρέπει αυτά τα χρήματα να είναι αποτέλεσμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να μπορέσουμε να τα επιστρέψουμε πίσω στους πολίτες. Δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα φορολόγησης και ούτω καθεξής. Πρέπει να είναι αποτέλεσμα της μείωσης της φοροδιαφυγής, της μείωσης της αδήλωτης εργασίας, δηλαδή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τα οποία και τα επόμενα χρόνια θα μας αποφέρουν επιπλέον έσοδα. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια αυτούς τους μήνες, και θα το δείτε και στο ρεπορτάζ στις επόμενες μέρες, με εξορμήσεις στελεχών της ΑΔΕ παντού. Με έμφαση στους τουριστικούς προορισμούς, με νέα ψηφιακά εργαλεία όπως το ψηφιακό πελατολόγιο, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το καθεξής. Με έξυπνους ελέγχους με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με ελέγχους μέχρι και σε influencers, σε social media και το καθεξής. Αυτά τα οποία ξέρετε πολύ καλά ότι πετυχαίνουν, η ΑΔΕ μπορεί και τα κάνει. Για να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα. Ωραία, για να τα δώσουμε στη διεθνή έκθεση.
2: Εκτός από τα διαθρωτικά όμως, Δημήτρη, δηλαδή τα χρήματα από τις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πάνε εκεί. Δηλαδή θα πάνε σε ένα μέτρο το οποίο θα είναι μόνιμο. Αν υπάρχουν χρήματα, ας πούμε, από την υπεραπόδοση του τουρισμού, για παράδειγμα. Ναι. Θα δοθούν και αυτά τα χρήματα.
5: Αυτά δεν μπορούμε να τα δώσουμε.
1: Αφού έχουν κόβει από την Ευρώπη.
5: Δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Υπάρχουν οι λεγόμενες δημοσιονομικές δαπάνες, οι οροφές δημοσιονομικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σου λέει ότι μέχρι ένα σημείο μπορείς να δώσεις. Αν έχεις διευρύνει τη φορολογική σου βάση, λόγω της μείωσης της φοροδιαφυγής, ναι, με χαρά να τα δώσεις. Όπως και τα δώσαμε φέτος.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Με το υπερπλεώνασμα που προέκυψε, δώσαμε. Και έκτακτα μέτρα ένα δις τώρα, ναι, αλλά και πέρσι ανακοινώσαμε επιπλέον μέτρα στήριξης για το 2026. Τα υπόλοιπα όμως που είναι αποτέλεσμα αύξησης εσόδων, από τα τουριστικά έσοδα και το καθεξής, αυτά δεν μπορείς να τα δώσεις. Όχι. Πρέπει να τα πας στη μείωση του χρέους.
1: Σου λέει πήρες το χρέους.
5: Το οποίο παραμένει μεγάλο.
1: Το χρέος πρέπει να μειωθεί, ας τι λένε φωνάζουν.
2: Όχι για εμάς και τα παιδιά των παιδιών και τα παιδιά μας.
1: Όχι μόνο, είμαστε ακόμα σε διακεκαυμένη ζώνη.
5: Είναι μια εθνική πολιτική που την πιστεύουμε, το να μειώσουμε γρήγορα το δημόσιο χρέος. Και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης επίσης. Δεν είναι δυνατόν το κάθε παιδί που δεν έχει ακόμα γεννηθεί να είναι χρεωμένο 30 έτσι, και 40 χιλιάδες ευρώ.
2: Σωστά, έτσι.
5: Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν και όσοι μας κατηγορούν, γιατί σπέβδουμε να αποπληρώσουμε γρηγορότερα τα χρέη μας προς το εξωτερικό.
1: Είναι οι ίδιοι που λέγανε
5: και με καλύτερους όρους
1: να χρεοκοπήσει.
5: Είναι ίδια ακριβώς. Αλλά δυστυχώς ακούω και κάποιες φωνές οι οποίες θέλουν να κυβερνήσουν κιόλας. Και θεωρώ ότι είναι και σε σοβαρούς πολιτικούς χώρους όπως το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο μας κατηγορεί για ποιο λόγο σπέβδουμε να προπληρώσουμε χρέη, ακριβά χρέη, που κερδίζουμε και τόκους σε βάθος χρόνου, αλλά και λειτουργούμε και με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Ωραία. Στα τουριστικά τι θα κάνετε τώρα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο αυτό?
5: Λοιπόν, στα τουριστικά έρχεται μια δύσκολη τουριστική σεζόν και από άποψη αφίξεων και εσόδων. Πιστεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε σημάδια από την αγορά ότι θα έχουμε μαζικές ακυρώσεις.
1: Ένα άρθρο που λέει ότι αλλά αντέχουμε. Ναι.
5: Αντέχουμε. Ναι. Περιμένουμε και στις τελευταίες στιγμές κρατήσεις, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές. Από εκεί και πέρα όμως η μείωση της φοροδιαφυγής είναι μείωση της φοροδιαφυγής. Θέλουμε μέσα από στοχευμένους ελέγχους και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και όχι μόνο, να μπορέσουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο την πολυπόθετη φοροδιαφυγή. Σε κρουαζιερόπλια, σε μεγάλα κοινωνικά events, συναυλίες, μουσικές εκδηλώσεις και το καθεξής που διενεργούνται στα πλαίσια της τουριστικής περίοδου, σε μεγάλα καταλήματα, σε εταιρείες εστίασης και το καθεξής, θα έχουμε και φυσικά κλιμάκια της ΑΔΕ, θα έχουμε και στοχευμένους ελέγχους απομακρυσμένους.
2: Δηλαδή. Θα
5: έχουμε φυσικά.
2: Παντού.
5: Φυσικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το δίκαιο. Έτσι. Δεν πρόκειται να. Και πρέπει να το πω αυτό επί της αρχής. Δεν πρόκειται να χτυπήσουμε κανέναν ο οποίος είναι σωστός και έντιμος απέναντι πρωτίστως εργαζομένους του και φυσικά και απέναντι στην ίδια την πολιτεία. Εμείς πάμε και στοχεύουμε σε εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες συμβάλλουν αδίκως στην παράταση της φοροδιαφυγής και λειτουργούν με όρους άνισου ανταγωνισμού σε σχέση με άλλους σοβαρούς επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν θέλουν και δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν. Εμείς έτσι λειτουργούμε, με όρους δικαιοσύνης, μαζεύουμε χρήματα και τα επιστρέφουμε πίσω στους πολίτες. Θα είναι δύσκολο καλοκαίρι, από όλες τις απόψεις, είμαστε όμως αισιόδοξοι και για την καλή εκτέλεση προϋπολογισμού, αλλά και για ένα ισχυρό πακέτο στη ΔΕΘ, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τους πολίτες για το 2027.
2: Εντάξει, τώρα είμαστε ούτως ή άλλως είμαστε σε προεκλογικό. Όχι, τι προεκλογικό, εντάξει. Είμαστε κανονικά εντελώς.
5: Μέχρι τότε έχουμε και 200 εκατομμύρια στην άκρη.
2: Τώρα τον Ιούνιο είναι αυτά 200 εκατομμύρια.
5: Τώρα εξετάζουμε αν χρειάζεται να επεκταθούν μέτρα υφιστάμενα. Από ό,τι φαίνεται θα χρειαστούν. Οπότε έχουμε μια, στη φαρέτρα μας ένα πακέτο 200 εκατομμύρια, το οποίο και αυτό μπορούμε να ενεργοποιήσουμε μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Τσάπαλε.
5: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Έλα εδώ να πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό. Τι θα γίνει τώρα. Διότι αυτή η εκπομπή είναι Ολυμπιακός και Αστέρας Τρίπολης.
2: Έτσι. Αφού
5: δεν πηγαίνει καλά πάνω από
2: τα κόμματα. Σε ποιο άθλημα
1: δεν μας έκατσε καλά. Έχετε καιρό. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά σας θα είναι.
5: Εγώ είμαι υπέρ αυτού.
1: Ναι, φυσικά.
5: Κάθε χρόνο να υπάρχουν και εναλλαγές.
1: Σωστό. Όχι, όχι στην κυβέρνηση.
5: Όχι, όχι.
1: Όχι στα άλλα, στα ποδοσφαιρικά, πασχετικά.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλώς ο Γιώργο. Τι έγινε.
6: Αυτό το τρίμερο όλη η Ελλάδα κινείται σε αριθμούς Final Four και σε αριθμούς Ολυμπιακού, καθώς χθες ήταν αποφασισμένος, ήταν κυρίαρχος και κατάφερε απολύτως δίκαια να επικρατήσει τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 στο ΟΑΚΑ, σε ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά βάφτηκε κόκκινο με τους ερυθρόλευκους από την αρχή να ξεκινάνε ιδανικά το παιχνίδι. Οι πρώτοι πόντοι της Φενέρ μπήκαν στο 7ο λεπτό. 12-0 ήταν το σερί του Ολυμπιακού. Η Φενέρ, η οποία τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο με μόλις 24 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Τρομερό είναι αυτό, έτσι.
6: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, η Φενέρ τώρα να βάλει μόνο 20.
6: 24, το, ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός αύξησε την απόδοσή του και στην επίθεση και κατάφερε με πρωταγωνιστή τον Πίτερς, 17 πόντους, άχαστος. 100% ποσοστό είχε ο Πίτερς. Βεζένκοφ με 16 πόντους, Ντόρσεϊ με 15. Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί για 10η φορά σε τελικό EuroLeague. Έχει 3 κατακτήσεις, πάει για την 4η κούπα του και αντιμέτωπος θα έχουμε την Ρεάλ.
2: Η Ρεάλ σε τι κατάσταση είναι, πώς είναι, για πες.
1: Ψυχολογικά, πώς την
2: βλέπεις. Όχι, έχει ένα τραυματισμό. Δεν έχει ένα τραυματισμό.
1: Έχει ένα τραυματισμό. Δεν είναι που χαίρομαι που τραυματίστηκε.
2: Όχι, είναι να ρωτήσουμε αγωνιστικά
1: που χτύψε το κοπέλι.
6: Να το πούμε λίγο αργότερα.
2: Αγωνιστικά και ψυχολογικά.
6: Να τα πούμε λίγο αργότερα. Να πάμε πρώτα στον Μπαρτζόκα, τον κόουτς Μπαρτζόκα, που έχει κάνει μια δήλωση.
7: Τρίτο δεκάλεπτο και μια ομάδα έχει μειώσει σε 9. Ενώ το παιχνίδι ήταν κοντά στους 20, αν δεν κάνω λάθος. Το πώς θα ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε με τρίποντο του Βεζένκοφ και σκοράραμε και ξαναπήγαμε το παιχνίδι κοντά στους 20 άμεσα. Αυτό, την όποια πίεση θα μπορούσαμε να έχουμε, την έδιωξε από το μυαλό μας. Φυσικά, 2-3 φορές η Φενέρ προσπάθησε να επανέλθει στο παιχνίδι με το ταλέντο που έχει. Πρέπει να περάσει από πολλές δοκιμασίες μέσα σε ένα μάτς, ώστε τελικά να το κερδίσει. Όλες οι ομάδες αυτού του επίπεδου θα κάνουν πολλές φορές comeback, αν προηγήσει. Οπότε πρέπει να είσαι συμπαγής, πρέπει να έχεις το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι σου και να μην έχεις τη μύτη ψηλά. Πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός.
2: Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, να είσαι ταπεινός.
6: Πάμε τώρα να δούμε λίγο τους πανηγυρισμούς των παικτών του Ολυμπιακού, οι οποίοι ήταν συγκρατημένοι. Εδώ ο Βαν Φουρνιέ λέει one more. Ένα ακόμη έχει μείνει.
1: Εντάξει, ακόμα σου λέει δεν το πήραμε την κούπα.
6: Στο παρελθόν, ομάδες που ήταν νεοφώτιστες πανηγύριζαν έντονα. Ο Ολυμπιακός όμως είναι μπαρουτοκαπνισμένος. Είναι το 5ο του συνεχόμενου Final Four. Έχει καεί κιόλας στο παρελθόν. Επομένως, γνωρίζει ότι κρατάει χαμηλούς τόνους και ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό. Εδώ είναι ο κόουτς Μπαρτζόκας, ο οποίος φυσικά αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ένα ακόμη βήμα λοιπόν έχει μείνει, προκειμένου ο Ολυμπιακός να ράψει το τέταρτο αστέρι του. Πάμε τώρα να δούμε και λίγο τη μάχη της Κερκίδας, εκεί που πραγματικά υπήρχε μόνο ένας νικητής. Μπορούμε να ακούσουμε και λίγο το φυσικό ήχο.

0: Όπως καταλαβαίνετε, βρέθηκαν 13.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο T-Center, περισσότεροι από ό,τι υπολογιζόταν, 10.000 υπολογιζόταν. Της Φενέρμπαχτσε μόλις 1.700, σύμφωνα με την διοίκηση της Φενέρ, μείνανε κάποιοι εκτός γηπέδου. Και από 700 οπαδούς είχε η Βαλένθια και η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως καταλαβαίνει κανείς, στον τελικό θα γίνει ο κακός χαμός από οπαδούς του Ολυμπιακού ακόμα περισσότεροι.
1: Ναι. Η Ρεάλ.
0: Λοιπόν, τι θες να πεις για τη Ρεάλ?
1: Δεν φέρνει πολύ κόσμο.
0: Ναι, οι Ισπανοί γενικά δεν έχουν πολύ κόσμο στο μπάσκετ. Είναι ποδοσφαιρόφιλοι περισσότερο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η Ρεάλ παντού έχει οπαδούς.
0: Τι ξέρω, το έχουν συνηθίσει ίσως. Ναι. Μάλλον όταν είσαι κορεσμένος από τις επιτυχίες, αυτό έχει το αποτέλεσμα.
1: Okay.
0: Πάμε λίγο και στον Πειραιά, εκεί που έγινε ο κακός χαμός, όπως καταλαβαίνει κανείς, μετά την πρόκριση.
1: Αύριο θα γίνει ο χαμός.
0: Αν ο Ολυμπιακός προκριθεί, πραγματικά θα καεί όλη η Αθήνα, όχι μόνο ο Πειραιάς. Με τους φίλους του Ολυμπιακού να βρίσκονται στον Πειραιά για να πανηγυρίσουν την πρόκριση για 10η φορά σε τελικό της EuroLeague. Κράτσαν μέχρι το βράδυ πανηγυρισμοί, αλλά όπως είπαμε και οι οπαδοί του Ολυμπιακού σιγά σιγά μετά πήγανε σπίτι τους, γιατί ξέρουν ότι έχει μείνει ένα τελικό βήμα.
2: Ναι.
0: Και η ταπεινότητα είναι αυτή που χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή το στρατόπεδο των Ερυθρόλευκων.
1: Σεμνά και ταπεινά.
2: Δεν μιλάω εγώ, σεμνά και ταπεινά. Είπα έτσι.
0: Πάμε τώρα και στη Ρεάλ που μας έλεγες, Ανδριάννα, καθώς επικράτησε πολύ πιο εύκολα της Βαλένθια με 90-105. Με τον Χεζόνι Ανάνο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 25 πόντους. Ρεκόρ πόντων σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Έληξε 62-56. Λες και δεν είχαν άγχος. Ναι. Και παίζανε ένα μάτς κανονικής διάρκειας, ήταν οι δύο ομάδες. Με το μάτς να σημαδεύεται από τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, του Ουσμάν Γκαρούμπα. Θα τον δούμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ο οποίος πρέπει να γύρει στον αστράγαλό του. Είναι ένας τραυματισμός χωρίς επαφή. Αυτή είναι η τραυματισμή που φοβάσαι περισσότερο για μεγάλη ζημιά. Εδώ είναι ο Γκαρούμπα. Προσπάθησε να πατήσει το πόδι του, δεν τα κατάφερε. Έπεσε στο έδαφος. Εκτός τελικού, σύμφωνα με τον Σκαριόλο, με τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Αυτός είναι ψηλός, δεν παίζει.
0: Είναι ψηλός. Θα λείπουν και οι άλλοι δύο ψηλοί.
2: Επειδή θα λείπουν οι άλλοι δύο ψηλοί. Θα να, δούμε άλλο
1: τότε
2: μπάσκετ.
1: Είναι ευκαιρία να παίξουμε ψηλά.
0: Να παίξουμε στους ψηλούς.
2: Πες τα, Δημήτρη. Αυτό δεν είναι.
1: Το βρήκα,
0: Ο κότς Καμπουράκης, εξαιρετική δουλειά.
2: Κότς Καμπουράκης, πώς λέμε κότς Μπαρτζόκας.
1: Να με βάλουν να παίξω.
2: Γι' αυτό εγώ είπα, γιατί τώρα που δεν θα έχουν δύο ψηλούς, θα αλλάξει το παιχνίδι.
1: Θα παίξουμε ψιλοκρεμαστές, από το πλάι ψιλοκρεμαστές.
0: Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός στην καλύτερη τριάδα ψηλών. Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και κόλλησε στο μυαλό μου και Ντόντα Χολ. Είναι η καλύτερη τριάδα ψηλών.
2: Ορίστε.
0: Αντίστοιχα, η Ρεάλ, η τριάδα ψηλών, Λεν, Ταβάρες και Γκαρούμπα είναι εκτός.
1: Πώς τους θυμάστε, δεν μπορώ να καταλάβω. είναι ξανά τα ονόματα. Δηλαδή,
0: αποτυπώνονται. Δεν μπορώ να τους βλέπει συνέχεια.
2: Τους βλέπει κάθε μέρα.
1: Έχουν έναν Έλληνα, δεν έχουν έναν Ισπανό, δεν έχουν.
0: Να κλείσουμε με την παρέλαση αστέρων από το T-Center.
2: Όπως
0: καταλαβαίνει κανείς, από όλο τον κόσμο και από τον αθλητικό χώρο και από τον πολιτικό βρέθηκαν αστέρες. Δημήτρης Διαμαντίδης, ο πρώτος που θα δούμε εδώ πέρα, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, βρέθηκε στο T-Center. Επίσης έχουμε τον Άλπερν Σενγκούν, είναι star του NBA ο Άλπερν Σενγκούν, ένας εξαιρετικός μπασκετμπολίστας. Δέχτηκε αποδοκιμασίες γιατί στο παρελθόν είχε γιουχάρει την ελληνική ομάδα.
2: Νίκος Γκάλης, τον ξέρω.
0: Τον ξέρετε εσείς, δεν χρειάζονται συστάσεις. Γιώργος Πρίντεζης, Θοδωρής Παπαλουκάς, οι legends του Ολυμπιακού και της ΕΣΕΚΑ. Γιώργος Λάνθιμος, ο σκηνοθέτης. Χωρίς την Emma Stone, μόνος του.
2: Έτσι. Ο Λάνθιμος πήγαινε με την Emma Stone στο σεφ.
0: Ναι.
2: Είναι ο παδός του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς.
2: Και η Emma Stone.
0: Αυτός είναι ο προπονητής της. Ο Τσάβη Πασκουάλ, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: Η Κίμπερλι Γκυρφόλ, διάβασα, δεν θα είναι, λέει, στον αυριανό αγώνα. Θα πάει ο γιος της.
0: Okay. Παπαγιάννης, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Γενικά, παρέλαση αστέρων στο T-Center.
1: Θέλω να πω ότι το γήπεδο είναι τρομερό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το παρκέ, δηλαδή, εκεί που αναβόσβηνε, λες και ήταν φωτορυθμικό σε δισκοτέκ της δεκαετίας του 80, τρομερό.
2: Είναι και τα κόκκινα, μου.
1: Ναι, όλα, ναι. Είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Μπράβο, το έχουν φτιάξει. Μια... Γιαννακόπουλος το έχει κάνει GG.
0: Ναι, μια γιορτή του μπάσκετ και το glass floor είναι κόσμημα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο, μας έχεις
2: και μετά άλλο. Glass floor.
0: Δεν λέγεται παρκέ, είναι glass floor.
2: Είναι με glass floor, έχει, λέει, κάτω.
1: Γυάλινο πάτωμα.
0: Ναι, κάπως έτσι να το πούμε.
1: Πώς λέμε, floor manager, ο διευθυντής πατώματος.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Διάλειμμα, παιδιά, και επανερχόμαστε
2: μετά με τα
1: πολιτικά μας.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Όχι.

0: γαλάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται?
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είναι τραγουδίστρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πάντως η Κατερίνα Μουτσάτσου.
0: Αϊαδάμου.
2: Δεν είναι η Κατερίνα Μουτσάτσου.
0: Κατερίνα, τι λέτε,
2: δεν είναι η Κατερίνα Μουτσάτσου.
0: Α, η Μουτσάτσου δεν είναι.
2: Δεν είναι η Κατερίνα Μουτσάτσου.
0: Η Μουτσάτσου τώρα έχει άλλες δουλειές. Επί του παρόντος. Κατερίνα, Ειρήνη είναι Αδάμου.
2: Ήβη.
0: Πώς?
2: Ήβη Αδάμου.
0: Ήβη.
2: Ναι.
0: Παιδιά, δεν μπορώ.
2: Ήβη Αδάμου.
0: Δηλαδή, ενημερώνω όσο μπορώ, αλλά δεν μπορώ.
2: Είναι παντρεμένη με το Σταβέντο.
0: Α.
2: Και το ξέρω. Έχουν και ένα παιδί. Και το ξέρω γιατί μένουν
0: παρακαλώ. Πώς το λέτε το παιδάκι, πόσο χρόνο είναι, σε ποιο σχολείο πάει.
2: Δεν ξέρω. Αλλά να σου πω τι ξέρω.
0: Ναι.
2: Σταματήστε. Ναι. Λοιπόν, το ξέρω γιατί μένουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη και του θαυμάζω γι' αυτό.
0: Α, βέβαια, ναι.
2: Κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: είναι
2: για να του θαυμάζει.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, καλημέρα σα, κύριε Μπάμπη.
2: Να μα πει για την, Κατερίνα Μουτσάτσου.
3: Λοιπόν, πήρα ένα τηλέφωνο από τον Μπαρτζόκα τώρα.
0: Από τον Μπαρτζόκα.
2: Ναι. Πες τα Μπάμπη.
3: Λοιπόν, μέσα, σε
0: και τι είπε.
3: Να πας να κάτσεις στον πάγκο την Κυριακή να το βοηθήσεις με το
0: ψιλοκρεμαστό. Με το κόρνερ.
3: Με σέντρες από το πλάι.
0: Ναι, από υψηλοί έχουν πάει τραυματιστεί όλοι. Συγγνώμη τώρα.
2: Όχι, δίκιο.
0: Εντάξει, παιδιά, και εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά δεν είμαι τώρα αυτό το πράγμα. Έχουμε εδώ και με κατηγορούν ότι δεν είμαι λέει φανατικός όσο πρέπει και δεν το πάω ψηλά.
2: Ωραία, θα φέρω εγώ αύριο τον μπλουζάκι.
3: Υποτιμάς το θέμα.
0: Δεν υποτιμώ.
3: Το έχεις πάει πολύ χαμηλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει.
2: Δηλαδή θα λέμε εμείς Thrill FM και θα λες εσύ Ολυμπιακέ μου.
0: Ναι. Εντάξει, αυτή είναι επιρρώτησα τώρα καθαρό. Μην την ψάχνει να βρει. Ο Μπάμπης είναι γνωστός εγκάθιτος του Ολυμπιακού.
3: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα. Μακάρι να το πάρουμε.
3: Ήρθε.
0: Λοιπόν,
2: καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν,
2: λοιπόν από πού να ξεκινήσουμε. Με τον Μπάμπη.
0: Ναι.
2: Θα πούμε. Α, ξεκινήσουμε από Καριστιανού. Τι από πού να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε από Καριστιανού. Καλά, είναι χίλια πράγματα. Είναι η Κοβέση.
2: Πήγα να πω,
0: είναι
2: πούμε,
0: η Φασαρία στη Βουλή. Είναι η Καριστιανού. Στάματα. Είναι ο Τσίπρας που την Τρίτη θα φέρει κόμμα. Είναι ο Σαμαράς. Είναι... Δεν προλαβαίνουμε. Εδώ πέρα θέλουμε, δεν θέλουμε εκπομπή. Θέλουμε...
2: Λέγε Μπάμπη, ξεκινήσουμε από που θες, Μπάμπη. Εσύ.
3: Ξεκινήσουμε λίγο από την Καριστιανού.
0: Ναι.
3: Που είναι και το γεγονός το
0: δεδομένο. Ναι, εντάξει.
3: Εντάξει. Η διακήρυξη εμένα μου θύμισε, θυμάσαι, τη Βουλή των Εφήβων.
0: Βεβαίως.
3: Ε?
0: Ναι.
3: Ήταν κάτι συμπαθητικά παιδιά εκεί, τα οποία λέγανε κάποιες ωραίες μεγάλες ιδέες, έτσι με ευγένεια κτλ. Αλλά χωρίς να λένε τίποτα, γιατί αλίμονο ένα παιδί 15-16 χρονών να μπορούσε να έχει μια επεξεργασμένη πολιτική για διάφορα θέματα. Ακούω διάφορους που λένε ότι η δυτική διακήρυξη δίνει μόνο ένα στίγμα. Εντάξει, προφανώς δεν έχει λεπτομέρειες για όλα τα θέματα. Αλλά έχει ένα στίγμα. Το δεν είμαι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ή να ακούγεται από κάτω το μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν και επιστοποιούν και το κοινό της. Το οποίο πραγματικά και το βλέπεις κιόλας. Ήταν κάτι αγανακτισμένοι που εδώ και 16 χρόνια δεν έχουν ηρεμήσει. Κάτι αντιεξουσιαστές αυτοί, κάποιοι θρησκόληπτοι παραεκκλησιαστικών οργανώσεων. Κάποιοι ρωσόφιλοι.
2: Έτσι,
3: αυτό όλο το πράγμα. Τι θέλω να πω όμως, θέλω να πω. Να
2: εγώ δεν είδα, να
3: σου
2: πω την αλήθεια μου, τον κόσμο που περίμενα να δω.
3: Ναι, δεν είχε.
2: Δεν είχε. Φαντάζομαι ότι αυτό που περιμέναμε, δηλαδή ότι η γιγαντοθόνη που είχε στηθεί. Το κλίμα το οποίο επικρατούσε, ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, προσέχετε πώς θα μπείτε. Δηλαδή είχαν βάλει μέτρα ασφαλείας γιατί περιμέναν.
3: Και υπάρχει και ένα άλλο γεγονός το οποίο το ενισχύει αυτό που λες. Ότι δύο φορές ανέβαλε το να πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει τη διακήρυξη και τις υπογραφές.
2: Αλόγω αυτού λες.
3: Είναι σαφές ότι δεν έχουν μαζευτεί οι υπογραφές που υπολογίζανε και ήρθε η ώρα να καταλάβουν όλοι αυτοί που θυμάστε, παιδιά, πριν από δύο χρόνια, με εκείνες τις θηριώδεις, μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που γινόταν για τα τέμπη. Ότι αυτοί όλοι ήταν να πέσει κούντα Μητσοτάκη.
2: Περίμενε μισό λεπτό να πούμε κάτι άλλο. Στις συγκεντρώσεις για τα τέμπη.
3: Φυσικά.
2: Ο κόσμος κατέβηκε.
3: Πήγαμε όλοι για
2: λόγω της συναισθηματικής εμπλοκής την οποία είχε.
3: Ποια ήταν όμως η
0: για τα Τέμπη πήγε, δεν πήγε για την Καριστιανού.
2: Φυσικά. Σωστά,
3: η πολιτική ερμηνεία όμως που κυριάρχησε τότε ποια ήταν.
2: Συγγνώμη, η πολιτική ερμηνεία από ποιον έγινε.
3: Από ποιον έγινε.
2: Από ποιον, ποιος ερμήνευσε πολιτικά.
3: Και τα κόμματα τα οποία συμμετείχαν. Και
2: αυτοί που ήθελαν να καπελώσουν τον κόσμο ερμήνευσαν πολιτικά.
0: Ακριβώς.
2: Εμένα
0: δεν μου άρεσε πάρα πολύ, με ενόχλησε το γεγονός ότι τα 57 παιδιά είναι εδώ μέσα.
3: Αυτό ήταν.
0: Αυτό δεν έπρεπε να το πει.
3: Ήταν βάλει.
0: Όλα τα άλλα τα ακούω, τα αυτό, εντάξει. Τα 57 παιδιά είναι εδώ μέσα, δεν έπρεπε να το πει.
3: Ήταν βάλει αυτό. Και όντως ήταν. Αλλά εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. αυτοί όλοι που συμμετείχαν και το σηκώσαν το θέμα, πολιτικά εννοώ, έτσι τώρα, και μιλάω για κόμματα, βουλευτές, ευρωβουλευτές κτλ. Δεν έξερε την κυρία Καριστιανού τελείως, λόγω του δικού της θέματος, αλλά και αυτή μπήκε σε αυτό. Θεώρησαν ότι τότε, με αφορμή αυτό, δημιουργήθηκε ένα κίνημα να πέσει η Χούντα. Ναι. Οι εγκληματίες κτλ. Θα θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι η πραγματικότητα.
2: Λοιπόν.
0: Τους χρησιμοποίησε η κυρία Καριστιανού.
3: Εννοείται. Εννοείται.
0: Τους χρησιμοποίησε.
3: Αλλά μην την υποτιμάμε όμως.
0: Καθόλου.
3: Ενώ κάνουμε αυτή την κριτική.
2: Όχι, δεν υποτιμάμε κανένα.
3: Εγώ δεν την υποτιμάω πώς θα καταγραφεί.
0: Θα δούμε, θα αρχίσει να μιλάει τώρα, οπότε υποχρεωτικά θα καταλάβουμε.
3: Δεν θα μιλάει πολύ. Δεν θα μιλάει πολύ. Θα προσπαθήσει
2: δεν την υποτιμάμε.
3: Να
2: κάνουμε μία πρώτη ανάγνωση αυτού που είδαμε τα μάτια μας. Δεν είναι ότι κάνουμε μία.
0: Και αν δεν μιλάει η ίδια, θα μιλάνε οι δικοί της.
2: Τσίπρας, αλλαγή. Τσίπρας, πότε. Την Τρίτη. Περιμένουμε τον Τσίπρα.
3: Τρίτη.
0: Την Τρίτη. Μπράβο. Οπότε μην πούμε εμείς για τον.
3: Μπαρτσελόνα.
0: Ε?
3: Μπαρτσελόνα.
0: Τι Μπαρτσελόνα.
2: Την Μπαρτσελόνα.
3: Καλά, η φανέλα που με το 26.
2: Αυτό
3: που...
2: ήταν Μπαρτσελόνα. Γιατί λέω κάτι μου θυμίζει.
3: Γιατί
2: κάτι...
3: Εντάξει, Μπαρτσελόνα έχει εκφραστεί και στο παρελθόν. Είναι θαυμαθής.
0: Τη Μπάρτσα. Ναι, ναι.
3: Ωραία, μια χαρά. Παλιά για την Μπαρτσελόνα.
0: Ωραία, μια χαρά. Μάλλον.
3: Τώρα η Μπαρτσελόνα.
0: Λοιπόν,
3: έχει...
0: μπράβο. Εδώ λοιπόν έχουμε και όταν. Μην μιλάμε εμεί για πάρτι του.
3: Έχει μέση.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Σωστά.
4: Πολύ σωστά.
0: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, λοιπόν, είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
4: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Υπάρχει και μία φημολογία ότι θα είναι και υπεύθυνη τύπου του εκπρόσωπος τύπου κτλ. Τη ρωτήσαμε για να μην
2: πει. Θα σας βλέπουμε δηλαδή συχνότερα, κυρία Κουφονικολάκου.
4: Θα το δούμε. Από την πλευρά μου υπάρχει διαθεσιμότητα, το έχω ξαναπεί. Τώρα τα υπόλοιπα ξέρετε. Εξελίσσονται όσο πηγαίνουμε.
0: Μπράβο. Είστε από τα καινούργια πρόσωπα τα περίφημα.
4: Έτσι φαίνεται.
0: Ωραία.
2: Με όλη αυτή που δηλώνετε διαθέσιμη, κυρία Κουφονικολάκου. Μπράβο.
0: Ναι, τι μπράβο.
2: Δεν είναι εύκολο να λέει κάποιο, ξέρετε, ναι, από την πλευρά μου υπάρχει διαθέσιμη. Συνήθω κρατάνε μια άλλη τέτοια, ότι ναι, θα σα ενημερώσουμε.
3: Η δουλειά τη είναι.
2: Ναι, θα σα πούμε, θα σα ενημερώσουμε. Μπράβο σα.
0: Την Τρίτη.
4: Την Τρίτη. Περιμένουμε χιλιάδε συμπολίτε μα. Περιμένουμε να μπουν και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη από την επόμενη μέρα που ανοίγει η πλατφόρμα.
0: Μετά την Τρίτη ανοίγει.
4: Μετά την ανακοίνωση ανοίγει η πλατφόρμα και μπορούν να μπουν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη να γίνουν και μέλη.
0: Ωραία.
4: Να πω επίσης ότι.
0: Η διακήρυξη είναι αυτή που θα διαβάσει ο Αλέξης στην συγκέντρωση, ας πούμε.
4: Πολύ σωστά. Μαζί με τα όποια άλλα στοιχεία θελήσει να μοιραστεί. Να πούμε επίσης ότι αυτή η διαδικασία έχει πάρει στοιχεία, έχει πάρει χαρακτηριστικά ευρεία συμπαράταξης. Υπάρχουν πολίτες που δουλεύουν εθελοντικά σε όλη την επικράτεια. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι ευκαιρία να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μας. Και να πω ότι περιμένουμε τη δημοκρατική γιορτή.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ οργανωτικά δουλεύει μαζί σας, γιατί ξέρω ότι σε πολλές νομαρχιακές είναι πολλά στελέχη τα οποία ουσιαστικά έχουν φύγει, δεν μιλάω τώρα για βουλευτές, οι οποίοι οργανώνουν πυρήνες έχοντας και μια οργανωτική εμπειρία.
4: Εγώ ξέρω τι με ρωτάτε, οπότε θα σας απαντήσω ευθέως.
3: Όχι ευθέως.
4: Δεν θα απαντήσω καν στο έμεσο ερώτημα. Όχι είναι η απάντηση, αλλά στο πραγματικό σας ερώτημα η απάντηση είναι ότι η συζήτηση αυτή για τις συνεργασίες δεν μας αφορά καθόλου. Και δεν θέλουμε στο στάδιο αυτό, το οποίο θεωρώ κρίσιμο, να υποβιβάσουμε αυτή την κουβέντα σε μια συζήτηση τύπου μετεγγραφικής περίοδου. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε πάση φυσία.
2: Γιατί?
4: Αυτό που μας αφορά. Γιατί αυτό που μας αφορά είναι να καταστούν απολύτως διάφανες και σαφείς στον κόσμο οι προγραμματικές θέσεις μας, να σταθεί εφικτό να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει κυβερνός αριστερά, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες να οργανωθούμε αποτελεσματικά και να διαβουλευτούμε με τους πολίτες.
2: Το κυβερνός αριστερά δεν το ξέρουμε από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, αυτή η κυβερνός αριστερά θα είναι διαφορετική κυβερνός αριστερά από την προηγούμενη κυβερνός αριστερά.
4: Κάποια στοιχεία τα έχετε από την προηγούμενη φορά. Εγώ κρατάω τις πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις, κρατάω το γεγονός ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, κρατάω το γεγονός ότι ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, ευχαρίστως, κρατάω το γεγονός ότι απέκτησε πλεονάσματα, κρατάω το γεγονός ότι αναδιοργανώθηκαν τα δημόσια οικονομικά και καταπολεμήθηκε έτσι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός με πραγματικά ευρήματα σε ό,τι αφορά τους σχετικούς δείκτες. Και τι πετάω κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αισθητική του λόγου, έχουν να κάνουν με ατυχείς χειρισμούς σε συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά να πω με την ευκαιρία ότι δεν υπάρχει διακυβέρνηση η οποία να μην έχει προσκρούσει στο σκόπελο της πραγματικότητας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος αυτό.
3: Υπάρχει.
4: Με την ευκαιρία, συγγνώμη, μου δίνετε την ευκαιρία με την ευγενική σας πρόσκληση να πω και κάτι ακόμη. Είχαμε μία κρίσιμη εξέλιξη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλώντας για τη fast-track τροπολογία στην τη Φλωρίδη Μητσοτάκη.
0: Ναι, ναι. Ναι.
4: Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε το εξής. Έχουμε ένα θεσμό ο οποίος συστάθηκε...
3: Συμφωνείτε με αυτόν.
4: Με την τροπολογία, ναι, με τη fast-track διαδικασία.
3: Ναι. Και με την επιστολή.
4: Βαθιά διαφωνώ να εξηγήσω.
3: Της
4: Βαθιά διαφωνώ με την τροπολογία και να εξηγήσω. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε το 2017. Δεν την έχουν δεχτεί όλα τα κράτη-μέλη, θυμίζω. Είναι απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα το ότι η Ελλάδα έτσι, συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αποσκοπεί και στη διασφάλιση του κράτους δικαίου, αλλά και στη διευθύνωση των δημοσιονομικών κανόνων.
3: Σε αυτή την επιστολή, κύριε Κοβέση, σε τι ακριβώς διαφωνεί, ξέρετε?
4: Στην επιτάχυνση των διαδικασιών, ειδικά για τους βουλευτές.
3: Το πρώτο θέμα το οποίο θέτει,
4: ναι,
3: είναι γιατί δεν ανανεώθηκαν για 5 χρόνια η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων που είναι εντεταλμένοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Για διετία αντί για 5 ετία.
3: Ναι, το πρώτο θέμα. Και εδώ λύνεται και ένα θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει εσωτερικά. Ποιος τελικά αποφασίζει. Λύθηκε αυτό, διαμαρτύρεται γι' αυτό και μετά... Λέει
2: για το θέμα της επιτάχυνσης.
3: Ότι τις παίρνουν την ανάκριση.
4: Τώρα είναι δυνατόν. Ξέρετε,
3: γιατί
4: ένας πολίτης
3: είναι δυνατόν.
4: Ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος εμπλέκεται σε μια διαδικασία δικαστική, ακόμα και μετά από καταχρηστική νομική ενέργεια σε βάρος του. Ξέρετε πόσα χρόνια κανένα απεμπλακεί. Ξέρετε ότι οι δικαστικές διαδικασίες είναι οι πιο στρεσογόνες και οι πιο ψυχοφθόρες για τους πολίτες. Όχι, αλλά θα προφυλάξουμε πρώτα τους βουλευτές. Εδώ δεν μιλάμε για 2 μέτρα και 2 σταθμά.
3: Εδώ μιλάμε για το δίκαιο.
4: Μιλάμε για το δίκαιο της ζούγκλας και του ισχυρού και όλους εμάς τους υπόλοιπους. Για τον πολίτη και το δημόσιο υπάλληλο, τον ιδιωτικό υπάλληλο είναι εντάξει, αλλά για τον βουλευτή θα πρέπει να υπάρχει fast track. Δεν καταλαβαίνω.
3: Είναι λίγο...
4: Και νομίζω ότι δεν λαϊκίζω. Νομίζω ότι είναι κοινός νομικός τόπος.
3: Δεν ήθελα να το πω. Το λέτε
4: είναι...
3: μόνοι σας.
4: Μα είναι κοινός νομικός τόπος.
3: Είναι ένας πολιτικός λαϊκισμός.
4: Μα δεν υπάρχει νομικός που να διαφωνεί μαζί μου. Πώς το λέτε
0: λαϊκιστική άποψη? Με
4: συγχωρείτε πάρα
0: πολύ. Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ένα από τα θέματα τα οποία
4: τι εννοείτε τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Φλωρίδης.
2: Περιμένουμε να ακούσουμε
4: τα έργα και οι μέρες. Τα έργα και οι μέρες.
3: Έχετε αρχίσει και ξεχωρίζετε τους συνταγματολόγους και νομικούς.
4: Μόνοι τους ξεχωρίζονται καταρχάς, αυτοπροσδιορίζονται και δεύτερον, τα έργα και οι μέρες αυτού του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3: Τον Άριο Πάγο το σεβόμαστε.
4: Είναι γνωστά, είναι
2: λοιπόν,
4: γνωστά.
2: Μην πάμε,
4: μείνουμε
2: μάλλον. Δικαστικών κυρία
4: Κοφονικολάκου,
2: βοηθήστε μας.
4: Μην
2: μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να ρωτήσουμε,
4: παρακαλώ,
2: να προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε.
4: Βλέπετε,
2: για την Τρίτη.
4: Παθιάζομαι, γιατί έχω δει,
2: εγώ κρατώ από την τοποθέτησή σας. Κρατώ ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα με το οποίο περιμένουμε την Τρίτη να το ακούσουμε σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον, ενδεχομένως δεν ξέρω πώς αλλιώς, και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλες εκπλήξεις που ενδεχομένως περιμένουμε, δηλαδή πρόσωπα που δεν έχουμε δει, κάτι άλλο.
4: Λοιπόν, τι να πω.
3: Είπε κάτι σημαντικό. Συγγνώμη, είπατε κάτι πολύ σημαντικό, προηγουμένως, το οποίο είναι κρίσιμο. Ότι δεν μπαίνετε σε κουβέντα με οργανωμένους σχηματισμούς για συνεργασίες κομμάτων.
4: Ναι, αυτό που λέμε είναι το εξής. Απολύτως. Αυτό που λέμε είναι το εξής.
3: Γιατί αυτό έχει μια πρακτική αξία, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
2: Δηλαδή, αν έρθει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε ένας-ένας, λες.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει μαλλιά κουβάρια.
2: Ναι.
3: Περιμένει την Τρίτη για να συνεδριάσει μετά ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάνε...
3: Θέλει να πάει στον κύριο Τσίπρα. Έτσι, κάποιοι άλλοι δεν
2: θα πάνε ως μονάδες.
3: Αυτοί, αν θέλουν να έρθουν τελικά, πώς θα έρθουν?
4: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο φορέα από την κοινωνία, από τη βάση, από τα κάτω, για την κοινωνία και με την κοινωνία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Άρα, ξαναλέω, η συζήτηση για συνεργασίες, δεν μπορώ να το πω για μεγαλύτερη σαφήνεια.
2: Αυτό είναι λίγο τραπεζικό.
4: Δεν μας αφορά.
3: Άρα, δεν υπάρχει
2: συνάντηση. People,
3: δεν υπάρχει συνάντηση.
4: Να σας πω κάτι. Αυτού του είδους η κριτική, παρακαλώ,
2: όχι,
4: δεν είναι καθόλου τραπ.
2: Αστείο ήταν.
4: Το να υπάρχει βάση. Ακόμα και τον αστείσμο. Ακόμα και τον αστείσμο ταύτισης με τέτοιου είδους πολιτικά σχήματα δεν τον αντιπαρέρχομαι.
2: Συγγνώμη, τα πραγματικά το έκανα πραγματικά χάρη.
4: Λίγο στο παρακάτω. Τώρα, τι μας αφορά? Ένας πολίτης ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ιδεολογικά ότι ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία. Εάν εμπνευστεί από τις προγραμματικές θέσεις, από το αξιακό μας σύστημα, από τον Αλέξη Τσίπρα, να αισθανθεί ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στη διαδικασία. Αυτό μας νοιάζει.
3: Οργανωμένα σχήματα όμως όχι. Δηλαδή, όχι. Συνάντηση Τσίπρα-Φάμελου θα γίνει.
4: Κοιτάξτε, το αν θα γίνει συνάντηση, το αν θα υπάρξει. Επειδή είχα και ένα τέτοιο ερώτημα χθες, το αν θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία, νομίζω ότι είναι τρίτο, τέταρτο, τελευταίο. Με ρωτάτε αν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες και με σαφήνεια σας απαντώ όχι.
3: Όχι οργανωμένα.
4: Όχι. Όχι. Τώρα, όποιος θέλει να έρθει, είναι ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
0: Δηλαδή, αν ο Σωκράτης Φάμελος θέλει να έρθει στο. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσετε το. Θα έρθει ως Σωκράτης. Καλημέρα σας. Ήρθα. Σωκράτης Φάμελος, θέλω να ενταχθώ. Θα με κάνεις βουλευτή, δεν θα με κάνεις βουλευτή.
4: Χωρίς εξασφαλισμένες θέσεις, χωρίς προνόμια.
3: Και χωρίς έδρα.
4: Αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία που εστιάζει. Εστιάζει στο περίσσευμα της ανιδιοτελούς προσφοράς των πολιτών που συμμετέχουν.
0: Βουλευτές θα έρχονται ή θα παραιτηθούν
4: πρώτα. Ξαναλέω. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα σχήμα από τη Βουλή αυτή τη στιγμή. Όχι, από εν ενεργεία βουλευτές δεν μπορεί να δημιουργηθεί
2: σχήμα. Ότι δεν θα είναι, λέει, δίκαιο για τους
0: άλλους. Άρα για να έρθει πρέπει να παραιτηθεί. Αλλιώς θα περιμένει.
4: Ακούστε, σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους, δεν τους ζητούμε να διαλυθούν, δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης, αλλά αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βουλευτές.
2: Συγγνώμη. Για να έρθει κάποιος πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Είναι δικό του δικαίωμα το τι θα πράξει. Έχει εκλεγεί με την ψήφο του ελληνικού λαού.
2: Αυτό
4: θα πρέπει να σταθμίσει. Θα πρέπει να αποφασίσει.
2: Για σας όμως θα εκτιμηθεί. Τι θα εκτιμηθεί.
3: Κάποιον που θα πάρει και την έδρα μαζί του.
4: Σας είπα όχι.
3: Όχι.
4: Με ενεργεία βουλευτής.
0: Ήρθα
4: να απαντήσω με ειλικρίνεια, με σαφήνεια.
0: Σαφέστατα. Είστε εξαιρετικοί. Αλήθεια.
4: Καλά.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ποιο ποσοστό θα θεωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας στις επόμενες εκλογές αφού κατεβαίνει ότι είναι ποσοστό νίκης και ποιο θεωρείται ότι κάτω από αυτό είναι ήττα?
4: Κοιτάξτε, κυβερνός αριστερά ονομάστηκε το μανιφέστο. Για την πρώτη θέση πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, πηγαίνει να κυβερνήσει. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου λίγο να πω το εξής από τη δική μου πλευρά. Μπορώ? Επειδή... Ξέρετε, από μικρή παρακολουθώ αυτού του είδους τις συζητήσεις. Όχι εγώ θα είμαι πρώτος, όχι εγώ θα είμαι πρώτη, όχι εγώ θα κερδίσω τις εκλογές, όχι εγώ πηγαίνω για την πρώτη θέση. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σεμνότητα στην πολιτική σκηνή της χώρας, στις τρέχουσες συγκυρίες πολλαπλών προκλήσεων. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ το εξής. Θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά. Θέλουμε να διαβουλευτούμε ουσιαστικά. Θέλουμε να στηριχτούμε στους δύο πυλώνες των προγραμματικών μας θέσεων, που είναι η μείωση του βάρους των μισθωτών από τη φορολογία και η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
0: Για να τα κάνετε αυτά, πρέπει να πάτε στην κυβέρνηση.
4: Και θέλουμε να εστιάσουμε εκεί, προφανώς. Αλλά πριν να πάμε στην κυβέρνηση, θα πρέπει να διαβουλευτούμε, πώς να σας το πω, καθαρά, ουσιαστικά.
0: Γι' αυτό λέω. Μην το λέτε περί διαγραμμάτου. Πες με θέλω.
3: Ερμηνεύσατε προηγουμένως λίγο το ερώτημά μου, να ερμηνεύσω και λίγο την απάντησή σας τώρα. Αυτό που είπατε.
4: Αλλά και εγώ θα ερμηνεύσω την ερμηνεία σας.
3: Εννοείται.
2: Ναι, όχι, μην πλέξουμε τώρα τις ερμηνείες των ερμηνείων. Έτσι,
4: θα φτάσουμε ποτέ. Θα το κάνουμε λογοτεχνικό.
3: Ναι. Αυτό που λέτε είναι και μια αιχμή στον Αδουλάκη.
4: Ποιο?
3: Ότι να υπάρχει μια σεμνότητα και μια συνέστηση της πραγματικότητας κτλ. Γιατί και αυτός το ίδιο λέει. Νίκη με μία ψήφο και διαβούλευση με βάση ένα πρόγραμμα. Κατάλαβα ότι...
4: Όχι, είναι μία κριτική στη στάση των κομμάτων και στην αισθητική του λόγου από τη μεταπολίτευση και μετά.
3: Ποιον,
4: το βάζω, σας είπα.
3: Όχι, τώρα
4: γενικά,
3: τώρα
4: από εκεί και πέρα,
3: και
4: εγώ
3: κόμματα.
4: Σε όλα τα κόμματα να πω από την καρδιά μου καλή επιτυχία, για να απαντήσω στο ερώτημά σας έμεσα, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να διαμορφωθούν με σαφήνεια ουσιαστικές ωφέλιμες προγραμματικές θέσεις στο στάδιο που βρισκόμαστε και να πω ότι εκτός από τη βαθιά διαφθορά, εκτός από τις εκπτώσεις τις οποίες διαπιστώνουμε έτσι και μας λένε και ότι δεν καταλάβαμε καλά, δεν είδαμε καλά, δεν θυμόμαστε καλά, έχουμε πολλαπλές τέτοιες ενδείξεις και εκφράσεις, να πούμε ότι είμαστε στο κατόφλι πολλών αλλαγών, εν το μέσο πολέμων, κατά την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, στη μέση της κλιματικής αλλαγής και αυτό απαιτεί μεγάλη σοβαρότητα.
0: Ερώτηση. Πού διαφέρει ο Αλέξης Τσίπρας από τη Μαρία Καριστιανού σήμερα, με βάση την διαχείριση που ακούσατε ήδη και τη διαχείριση που ξέρετε?
4: Γιατί να πρέπει να βάλω αυτούς τους δύο χώρους σε σύγκριση, να σας πω εγώ τι κομίζει
0: γιατί
4: ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Γιατί είστε τα καινούργια κόμματα που έρχονται.
4: Να σας πω τι κομίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Καταρχάς, το μανιφέστο μιλάει με σαφήνεια για σύγκληση των χώρων της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας. Δεύτερον,
2: εγώ
4: ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Αν μπορείτε να μου διευκρινίσετε αυτό. Αυτή η σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας θα γίνει κάτω από την ομπρέλα της κυβερνώσεως αριστεράς.
4: Ναι.
2: Πώς. Δηλαδή αυτά τα δύο έτσι.
3: Και χωρίς οργανωμένα
2: σχήματα. Αυτά λίγο δεν κάνουν
3: και χωρίς
2: μεταξύ
3: οργανωμένα
2: τους
3: σχήματα.
4: Έχω ξαναπεί,
2: ναι, πώς
4: έχω
2: θα γίνει
4: ξαναπεί
2: αυτό.
4: Ότι η θεμελιώδης γέφυρα ανάμεσα σε όλα αυτά είναι πια. Είναι οι ανθρώπινοι ανάγκες στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε. Υπάρχουν πολιτικές οι οποίες εναρμονίζονται άψογα στην πράξη μεταξύ αυτών. Απολύτως. Και είναι η ιστορική συγκυρία που επιτάσσει να δούμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως και διαφέρει. Αλλά πέραν αυτού.
3: Βάζεται
4: να πω ότι...
3: σε πειρασμό να σχολιάσω μια πρόσφατη.
4: Ναι, αλλά να ολοκληρώσω μια απάντηση,
3: παρακαλώ,
4: γιατί είχα ένα ερώτημα και...
2: Ναι, έχουμε πολλά ερωτήματα,
4: και είμαι και
2: άπειρη, καταλαβαίνετε,
4: δηλαδή
3: πολλά
4: είστε
3: ερωτήματα,
4: πάρα πολύ
3: καλοί. Γιατί είσαι πολύ καλή.
2: Είστε πάρα πολύ καλή.
3: Ερωτήματα.
4: Ωραία. Να απαντήσω λοιπόν. Κατά τα άλλα, ο Αλέξης Τσίπρας ξαναλέω ότι έρχεται με την εμπειρία της διακυβέρνησης των συγκεκριμένων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών κατακτήσεων, με τα μαθήματα της διακυβέρνησης, το κρατάτε και αυτό, και με την γνώση των πραγμάτων σε βάθος, έχοντας ένα νέο στελεχειακό δυναμικό και ένα σχήμα, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στο ζενίθ του. Δηλαδή, μέσα στον ενθουσιασμό, στο δυναμισμό και στη χαρά να διαβουλευθεί και να διαμορφώσει σχέσεις, αλλά σε αυτούς τους άξονες. Έχει έτοιμες προγραμματικές θέσεις.
0: Θα τους ρωτάει αυτούς, θα έχει κόμμα να ρωτήσει ή θα είναι μόνος του.
4: Φυσικά,
0: γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ είχε κόμμα.
4: Έχει...
0: Βεβαίως του δημιούργησε και προβλήματα, αλλά είχε και έναν κόμμα. Εκεί θα είναι μόνος του ή θα είχε όλοι αυτοί οι καινούργοι, οι ενθουσιώδεις, οι μορφωμένοι, τα νέα παιδιά, ωραίες φάτσες, σύμφωνοι άνθρωποι, όλα αυτά που βλέπω.

0: 16, το 17 και το 18. Δηλαδή, μιλάω για κάτι βαθιά ανθρώπινο και εντελώς αυτονόητο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να είναι καλύτερο, μπορεί να είναι χειρότερο.
2: Όταν είπε πρόσφατα ότι το λάθος μου ήταν που δεν έκλεισα τις τράπεζες νωρίτερα και μόνος μου.
0: Σε τι
2: βλέπετε.
0: Με πηγαίνετε από ερώτημα σε ερώτημα, αλλά θα σας απαντήσω σε όλα.
3: Σας έχουμε κάνει δεκάδες ερωτήματα.
0: Έρχεται με τις κατακτήσεις. Ξαναλέω ότι έρχεται με την εμπειρία, ξαναλέω ότι έρχεται με νέο στελεχειακό δυναμικό και με ένα νέο φορέα, επιθυμώντας να δώσει βάση στους προγραμματικούς άξονες που είναι η επανίδραση του κοινωνικού κράτους και ένα δικαιότερο φορολογικό και εν γέννη οικονομικό σύστημα. Και να δώσει και πολύ μεγάλη ενθάρρυνση στην υγιή επιχειρηματική ανάπτυξη.
2: Καραμαλικό είναι
0: αυτό. Δεύτερον,
2: η επανίδραση του κράτους.
0: Σταθεροποιητικό είναι αυτό. Σταθεροποιητικό. Αφήστε το καραμαλικό.
1: Πρέπει να κλείσουμε, παιδιά.
0: Να πω και για τις τράπεζες. Να ρωτήσω κάτι. Τι είπε η Τράπεζα της Ελλάδος το 2016 στην έκθεσή της αναφορικά με τα capital controls, ξέρετε? Γνωρίζετε τι είπε στην έκθεσή της? 80 δισεκατομμύρια εκροή καταθέσεων μέχρι το 2015 και άλλα 30 κάτι δισεκατομμύρια με ανέφικτους δημοσιονομικούς στόχους 3,4% από
2: όταν
0: το δεύτερο μνημόνιο.
2: Όταν είχε πει ο κ. Σύπρας σε επενδυτές.
0: Μην με διακόπτετε.
2: Όχι, μισό λεπτό. Και λέει, κάτι,
0: και
2: να
0: λέει
2: το
0: η Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Και του λέει, όταν θα βγω εγώ, θα τα ξαναδιαπραγματευτούμε αυτά. Τι θα έκανε, αυτός επενδύει, τα καθότανε ή θα περίμενε?
0: Και λέει η Τράπεζα της Ελλάδος θεματοφύλακας ότι το μόνο μέτρο το οποίο απέτρεψε την περαιτέρω καταστροφική εκροή καταθέσεων ήταν τα capital controls. Διαφωνείτε με την Τράπεζα της Ελλάδος? Ελπίζω πως όχι. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το διαπραγματεύομαι,
2: θεωρείτε
0: ότι, επειδή σας βλέπω γνώστη, θεωρείτε ότι το 15, 16, 17, το 3% πλεώνασμα 4,5 για το 16, 4,5 για το 17, ήταν εφικτοί δημοσιονομικοί στόχοι? Δεν απαιτούσαν πολλά παραπάνω δισεκατομμύρια μέτρα?
2: Στα τάταρα
0: αιματήρα μέτρα ιδιότητας
2: κοινωνίας.
0: Χρειαζόταν επαναδιαπραγμάτευση.
1: Έχει γραφτεί η ιστορία, αν θέλετε τη γνώμη.
0: Χρειαζόταν επαναδιαπραγμάτευση.
3: Το όνομα του κόμματος δεν θα είναι ορίζοντας. Είδα αυτό που έκανε ο Τσίπρας στο τέτοιο που λέει ωραίο όνομα.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Δεν μου λένε τίποτα.
1: Μα κάτσε, αυτό
3: θα είναι ορίζοντας.
1: Για να είναι ορίζοντας δεν θα είναι ορίζοντας.
3: Δεν θα είναι ορίζοντας.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Τα χρώματα θα είναι κόκκινο μπλε.
0: Όπως δεν επιβεβαιώνω τίποτα, δεν διαψεύδω τίποτα.
1: Δουξουδουά, δεν ξέρω να πάω.
3: Λοιπόν, αυτό.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε, κυρία Κούφο Νικολάκου.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θεώνει. Θεώνει.
3: Θεώνει. Θεώνει Κούφο Νικολάκου.
1: Από πού είστε, αν επιτρέπετε?
0: Από τη μάνη και από τους δυο μου τους γονείς.
3: Κούφο Νικολάκου.
1: Από τη μανιά της. Από. Τέλεια, τέλεια. Τη μεσηνιακή ή
3: την προσιλιακή?
0: Η λακωνική είναι προσιλιακή μαμά και από κυρίο μπαμπά.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας. Είστε καλά.
3: Και τον Μπάμπη θα χαιρετήσουμε.
1: Ναι, αύριο το διάλειμμα.
2: Το μπλουζάκι.
3: Αύριο μπλουζάκι, ε. Μπλουζάκι αύριο.
1: Εντάξει, και παιδιά, όλα καλά θα πάνε και αύριο. Και όλα καλά θα πάνε. Έλα, διάλειμμα.
3: Όχι, πάμε στο Σπύρο τον Αλεξανδρίδη.
1: Α, στο Σπύρο. Συγγνώμη, συγγνώμη.
4: Είμαι άκη, είναι γονείς μου από τα Μανιάτικα και είμαι και...
1: Εντάξει, εντάξει.
5: Βρισκόμαστε στο Μικρολίμανο.
1: Οι πρωταθλητές είστε. Καλημέρα, έλα, Σπύρο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Στο Μικρολίμανο.
5: Είμαστε έξω από το κλαμπ στο οποίο σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Ένα κατάμεστο κλαμπ γεμάτο από θαμόνες στις 5.30 τα ξημερώματα. Εδώ σε έλεγχο πραγματοποιήθηκε σε έναν 43χρονο αλβανικής υπηκότητας. Έχει ταυτοποιηθεί πλέον. Πρόκειται για έναν κακοποιό με πολύ βαριά αδικήματα, με πολλές δικογραφίες σε βάρος του.
1: Πρέπει να εμπλέκεται
5: σε 70 ένοπλες ληστείες με πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος μάλιστα έχει εμπλακεί σε περιστατικό με πυροβολισμούς και ομοιρία ενός αστυνομικού, αλλά και προδωδεκαετίας φέρεται να έχει ξαναχτυπήσει ο ίδιος την περιοχή όταν είχε γαζώσει με Καλάσνικοφ ξανά έξω από
1: κατάστημα. Πώς κυκλοφόρησε αυτός ο
3: ενδιαφέροντος? Είσαι εκεί. Ναι, ναι. Είναι
5: ακριβώς,
3: Διοβουνιώτη και Ακτή Δηλαδέρη, το κατάστημα το οποίο είχε γαζωθεί στον πρώτο όροφο ενός καταστήματος, το οποίο είχαν γαζώσει με Καλάσνικοφ. Είναι στο ίδιο σημείο, Σπύρο, ε. Μάλιστα.
5: Είναι λίγα μέτρα, στα 200 μέτρα απόσταση.
1: Πώς κυκλοφορούσε αυτό,
5: μαγαζί,
1: παιδί,
5: είναι ελεύθερος. Το συγκεκριμένο...
1: Είχε μπει φυλακή, δηλαδή, ο τύπος.
5: Κυκλοφορούσε ελεύθερος, υπήρχαν εντάλματα συλλήψεις και από τις αλβανικές αρχές και από τις ελληνικές αρχές. Είχε περάσει και από την φυλακή, από όσο γνωρίζουμε. Στο συγκεκριμένο περιστατικό είχε πολύ βαρύ οπλισμό με ένα περίστροφο και δύο πιστόλια, τρία όπλα στο σύνολο, έξι χειροβομπίδες μέσα σε σακούλα που βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η έρευνα του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Γεμάτοι οι γεμιστήρες με 30 σφαίρες και μάλιστα, όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, προέταξε το όπλο του και σκόπευε.

0: να κάνει χρήση αυτού κατά των αστυνομικών με ευθεία βολή. Τότε ο ένας αστυνομικός που το αντιλήθηκε πιο γρήγορα έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και τον τραυμάτισε με μία σφαίρα, η οποία φέρεται να τον έχει τραυματίσει στον λαιμό. Έχει διακομιστεί, να πούμε, στο Αττικό Νοσοκομείο, έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Κατάλαβα. Είναι για βαρύς ποινικός τώρα. Πάλι καλά που δεν σκότωσε κανένα αστυνομικό τώρα. Πλάκα μας κάνει.
2: Τρία όπλα και έξι χειροβομβίδες. Και τρία όπλα πάνω του, αν είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι μας δήλωσε κάποιος αυτόπτης εκεί γείτονας.
2: Κάτοικος της περιοχής.
3: Ήταν γεμάτο ακόμα το μαγαζί, κοπέλες, αγόρια, χορεύανε όλοι, μια χαρά ήταν, δεν είχε γίνει κάτι. Δηλαδή δεν υπήρχαν και καν περίεργα άτομα για να πω κιόλας ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο.
0: Είχε και τραπεζοκαθίσματα έξω, δηλαδή στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί ακριβώς μπροστά.
3: Μάλιστα, κανονικά τραπέζια, έχει 3-4 τραπέζια, νομίζω και καρέκλες απ' έξω για να κάθεσαι και εκεί πέρα. Εγώ έπαθα σοκ, βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο. Λες και ο Θεός μου είπε, φύγει πιο νωρίς, έφυγα και τώρα βλέπω αυτό και λέω πάλι καλά που έφυγα, αλήθεια.
1: Μάλιστα, εσύ του την πήρες τη δήλωση. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει και κανένα μακελιό, Σπύρο, εδώ που τα λέμε, έτσι. Από ό,τι κατάλαβες εκεί εσύ.
0: Είχε μόλις φύγει με την κοπέλα του μία ώρα πριν γίνει το περιστατικό. Υπήρχαν ωστόσο άτομα, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το περιστατικό μπροστά στα μάτια τους. Προσπάθησε να διαφύγει πεζός αρχικά ο 43χρονος στην θέα των αστυνομικών από την αντίθετη κατεύθυνση. Τον κατάλαβαν οι αστυνομικοί, τον ακολούθησαν και όταν το έκαναν το σύμπαν.
1: Για την κοπανή, τον είδανε και αυτό. Ωραία, εντάξει. Έγινε, ευχαριστούμε, Σπύρο. Τα λέμε πάλι. Πάμε σε διάλειμμα. Όχι. Λοιπόν, τον κύριο Δήμου. Καλημέρα, κύριε Δήμου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο κύριος Κώστας Δήμου είναι μέλος του Ειδικού Συμβουλίου της ΠΟΗΕΤΑ. Καλά το λέω.
4: ΠΟΗΕΤΑ. Είναι η Ομοσπονδία των Ταξί ΠΟΗΕΤΑ. Είναι και τα τοπικά σωματεία, λόγω χάρη το ΣΑΤΑ, το Σωματείο της Αθήνας, άλλο στην Κρήτη.
1: Ταξιτζίδος, άλλο... τέλος πάντων, ας πούμε, ιδιοκτήτες και αυτό. Σωματεία, μπράβο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο ενημερωτικό. Δεκάδες παραβάσεις από οδηγούς ταξί, από λίγους προφανώς, αλλά όλο τον κλάδο προφανώς, υπέρογες χρεώσεις, ψεύτικα ταξίμετρα κτλ. Για πείτε μας εσείς πώς το... Τι καταλαβαίνετε,
4: καταρχήν να βάλουμε λίγο και να ενημερώσουμε τον κόσμο τα πράγματα στη θέση τους για να γνωρίζει ο κόσμος και η κοινωνία που μας ακούει. Το ταξί έχει ταμιακή μηχανή. Ταμιακή μηχανή το κάθε ταξί εγκεκριμένου τύπου, η οποία δεν είναι στο χέρι του οδηγού να παρέμβει, να κάνει ή να πειράξει. Ένα το κρατούμενο.
1: Μάλιστα.
4: Δεύτερον, το ταξίμετρο όταν μπαίνει σε λειτουργία, είτε ο πολίτης πάρει την απόδειξη, είτε όχι, έχει περάσει στη φορολογική μνήμη.
1: Μάλιστα.
4: Άραγε οι ταξιτζίδες δεν είναι φοροφυγάδες.
1: Ωραία.
4: Ο πελάτης βιάζεται να κατέβει, δεν περιμένει να πάρει την απόδειξη.
1: Σύμφωνο.
4: Τρίτον, την απόδειξη που παίρνει ο πελάτης μπορεί να την σκανάρει και να την ελέγξει μέσα από το σύστημα αν είναι νόμιμη ή όχι. Άρα και λοιπόν δεν μιλάμε στον αέρα, υπάρχει νόμος, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία υπάρχουν στο κάθε ταξί.
1: Ναι.
4: Είναι ξεκάθαρα αυτά να γνωρίζει ο πελάτης και να μην φεύγει και ακούγονται από διάφορα μέσα. Φοροφυγάδες, έλεγε ένα κανάλι, κάποιος συνάδελφός σας, ταξιτζίδες.
2: Κύριε Πρόεδρε, ο προς Θεού δεν είναι για όλο τον κλάδο. Υπάρχουν όμως
4: να ολοκληρώσω
2: κάποιοι
4: λίγο,
2: ας πούμε, δεν,
4: και θα
2: δεν ενεργοποιούν το ταξίμετρο.
4: Να ολοκληρώσω λίγο και θα απαντήσω στο ερώτημα. Τα ταξί δεν είχαν υποχρέωση να έχουν POS όπως και τα περίπτερα.
1: Ναι.
4: Σε κάποια φάση επιβλήθηκε.
1: Ναι.
4: Όλα τα ταξί έχουν POS. Από εκεί και πέρα, δεν νοείται να βγαίνουν και να λένε, επειδή ήταν ότι αυξήθηκε ο τζίρος μέσα από τα POS, υπήρχε φοροδιαφυγή. Δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Το κάθε ταξί έχει την ταμιακή του μηχανή που με βάση το τζίρο γίνεται η δήλωση. Ξεκάθαρα πράγματα να γνωρίζει ο κόσμος. Το ερώτημά σας τώρα.
2: Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι το αν υπάρχουν, αν λειτουργούν ταξί τα οποία δεν ενεργοποιούν το ταξίμετρο.
4: Είναι απαράδεκτος αυτός ο οποίος μπαίνει ο πελάτης μέσα και δεν βάζει το ταξίμετρο. Απαράδεκτος. Δεύτερον, ο πελάτης, εάν δεν δει ότι δουλεύει ταξίμετρο, έχει κάθε δικαίωμα να το πει σταμάτησε όταν το φτάσει στον προορισμό και να μην τον πληρώσει.
2: Δηλαδή γίνονται όπως παλιά αυτές οι συμφωνίες, έλα να σε πάω, ξέρω εγώ, για αυτή τη διαδρομή θέλω 20-25, δεν ξέρω εγώ, 30-50 ευρώ.
4: Η κάθε διαδρομή πρέπει να δουλεύει ταξίμετρο. Για να πάμε σε συμφωνία που λέτε, ναι, προβλέπεται από τη διαδικασία. Κάνουμε σύμβαση, θα εκδώσω πέρα από την απόδειξη που θα πάρετε ή τιμολόγιο θεωρημένο, αυτά είναι νόμιμα, δεν είναι παράνομο.
2: Δεν είναι παράνομο.
4: Αρκεί να το θέλει ο πολίτης να το ζητήσει. Γιατί λόγου χάρη, αν μου πείτε, έλα να με πάρεις το πρωί στις 7 η ώρα από την Γλυφάδα, να με φέρεις να είμαι εδώ στις 9, ναι, σίγουρα θα υπάρξει μια συμφωνία. Διότι για να είμαι εγώ στις 7 η ώρα στην Γλυφάδα, από τις 6. Ποιος θα με πληρώσει αυτή την ώρα? Είτε θα βάλω το ταξίμετρό μου από τις 6 και θα έρθω να σε περιμένω, και όταν έρθουμε εδώ θα γράφει 40 ευρώ.
2: Ναι.
4: Με δύο ώρες.
1: Πες μου κάτι, κύριε Δήμο. Πώς καταλαβαίνω εγώ ένα, διότι όπως υπάρχουν και σκάρτη δημοσιογράφοι, υπάρχουν και σκάρτη που κάνουν στο ταξί, υπάρχουν και σκάρτη πυροσβέστες και σκάρτη παντού. Πώς καταλαβαίνω εγώ αν ένα ταξίμετρο είναι μαϊμού ή όχι, αν υπάρχει?
4: Καταρχήν, εγώ δεν θα πω αν υπάρχει μαϊμού, γιατί όλα όσα ταξί κυκλοφορούν στον δρόμο και έχουν την ταμιακή τους μηχανή, ελέγχονται από το Υπουργείο, είναι όλα νόμιμα.
1: Ναι.
4: Εσύ εκείνο το οποίο έχεις να κάνεις στους πολίτες είναι την απόδειξή σου, κύριε. Ναι. Την απόδειξη. Μπήκε στο ταξί και σε πήγε στον προορισμό σου. Πάρε την απόδειξη. Ναι. Αν λοιπόν ο οδηγός δεν εκδώσει απόδειξη, μην τον πληρώνεις, ξαναλέω.
1: Ναι.
4: Είναι υποχρέωση του οδηγού. Τώρα σε αυτή την κατάσταση εδώ.
1: Έλεγχοι γίνονται, δηλαδή σας κυνηγάει η τροχέα σας.
4: Παντού. Μας έχει τσακίσει για ψήλου πείδημα. Δηλαδή θα πας σε αεροδρόμιο, θα σε περάσει από κόσκινο και σε πέρασε χθες και σήμερα και αύριο. Πυροσβεστήρες, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο.
1: Δεν βλάφτει τώρα να είσαι έτοιμο, εντάξει εσύ.
4: Δεν διαφωνώ.
1: Ναι.
4: Αλλά πρόσεξε τώρα. Με βλέπεις κάθε μέρα, έρχομαι εκεί πέρα. Με ελέγχεις κάθε μέρα. Εντάξει. Ναι. Καλά να κάνει τη δουλειά της και τη θέλουμε την αστυνομία να πραγματοποιεί τους ελέγχους.
1: Πρόεδρε, ναι, τώρα εδώ υπάρχει ένα ξεδέμα. Κάθε χρόνο εμφανίζονται διάφορα περιστατικά, κυρίως με τουρίστες που δεν πολύ ξέρουν και που το ταξί στις χώρες τους είναι πολύ ακριβότερο από ό,τι είναι εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα αν του πεις εκεί που εδώ είναι 20 ευρώ, αν του πεις εκεί 50, δεν του φαίνεται και περίεργο. Έτσι. Εμφανίζονται διάφορα τέτοια, καταγγελίες κτλ.
4: Δεν διαφωνούμε.
1: Ναι.
4: Καταδικάζουμε αυτού του είδους τα φαινόμενα, αυτούς τους συγκεκριμένους τύπους, γιατί αυτό που έκανε αυτός,
1: ναι,
4: που πήρε από τους πελάτες, σίγουρα δεν το έχει κάνει μία φορά.
1: Αλήθεια.
4: Σίγουρα δεν το έχει κάνει πρώτη φορά.
1: Το
4: και σίγουρα η αστυνομία γι' αυτό και τον τσίμπησε, κάτι πληροφορίες είχε. Σε συγκεκριμένα σημεία, λόγου χάρη, είτε λιμάνια, είτε έξω από πρακτορία, που συχνάζουν κάποιοι τέτοιοι τύποι, το φαινόμενο συνεχώς και μειώνεται, η αστυνομία κάνει τους ελέγχους και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσβάλλουν το επάγγελμα, να προσβάλλουν το κύρος της χώρας.
2: Ψεύτικα ταξί έχουμε, ψεύτικα...
4: Όχι.
2: Δεν έχουμε.
4: Δεν υπάρχουν ψεύτικα ταξί.
2: Δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
1: Τώρα κάτσε να βάψει κίτρινο το αυτό. Είναι λίγο...
4: Δεν γίνονται αυτά. Τι λέτε τώρα?
2: Δεν έχουμε.
4: Εδώ σε ελέγχει. Τώρα θα βάλει και άλλο μηχανισμό μέσα.
2: Σε άλλες χώρες είναι στα ύψη.
4: Εκείνο το οποίο έχω να επισημάνω.
2: Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός να είναι το ταξί που θα πάρει.
1: Δεν είσαι μέλος, είσαι, αλλά είσαι
4: πολύ καλός. Μέλος είμαι. Παλιά έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Το 11. Το 11. Και από εκεί θυμάμαι πολύ καλά την αξιοπρέπειά σα και τον τρόπο χειρισμού και ανάδειξη των θεμάτων
1: καλά,
4: που αντιμετωπίζει ο κάθε κλάδος. Μία κουβέντα θα πω, αν μου επιτρέπετε. Ο κλάδος των ταξί βιώνει, ειδικά στην Αθήνα, επιβιώνει πολύ δύσκολα.
1: Mm.
4: Θα πιάσω ένα ζήτημα μόνο στο σύντομο χρόνο. Πριν από 30 χρόνια έγινε η λεωφοριόδρομη. Okay. Έγιναν σημεία επιβίβασης-αποβίβασης. Μετά από 30 χρόνια ο αριθμός των ΙΧ τριπλασιάστηκε. Τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς μειωθήκανε. Ο λεωφοριόδρομος είναι ελεύθερος και το ταξί δεν έχει την δυνατότητα διέλευσης να εξυπηρετήσει το κοινό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έχει επισημανθεί σε όλους τους υπουργούς και ειδικά τώρα τελευταία στον κύριο Κυρανάκη. Πρέπει να γίνει μία μελέτη, παιδιά. Να δούμε,
1: ναι,
4: πόσο επηρεάζει, ναι, αν περνάω, ναι, από
1: σύμβαν
4: μέσα.
1: Πώς ήταν, τα ταξί πριν 30 χρόνια στην Αθήνα και τώρα πόσα είναι?
4: Πριν 30 χρόνια, αγαπητέ μου, περίπου τα ίδια.
1: Περίπου τα ίδια
4: 13.500 ταξί έχει γεμίσει ο τόπος. Δεν έχουμε πού να σταθούμε.
1: Αυτό λέω. Άρα είστε περισσότεροι.
4: Και εδώ πρέπει να δούμε το ταξί ως μέσο δημόσιας χρήσης και όχι ως έψιλον.
1: Την καλημέρα μας.
2: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά. Πολύ καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Διάλειμμα, παιδιά, και ερχόμαστε με πολιτική κουβέντα.
5: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν ή πακεκίνα? Ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Αλήθες, το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο για να μην βλεπόμαστε και πολύ.
3: Και δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Μάλιστα.
3: Μην αλλάζεις τα πράγματα στο ψυγείο. Μην κουνάς το βάζο.
4: Ωραία δισκοθήκη. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που έκανα μια αλλαγή που του άρεσε.
2: Τι είναι αυτό?
4: Άλλαξα παρόχο ρεύματος.
3: Τι έκανε?
4: Έβαλα πρωτεργία.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy & Metals.
4: Μ' αγαπάει.
6: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
7: What are you doing
8: what
7: here?
8: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
9: We're gonna bring the house down.
10: Step up. Beat the order.
11: There's a magic that happens when you dance.
1: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα ξανά, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, Θανάση Παπαθανάση, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαθανάση. Καλώς ήρθατε.
1: Εδώ στο στούντιο ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω.
4: Όχι,
1: ακόμα τίποτα.
4: Έχω από τα όργανα, είμαι απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλημέρα, κύριε καλημέρα, καλημέρα. Τεμπονέρα.
1: Λοιπόν, και ο κύριος Φραγκίσος Παρασύρης από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτής, είναι... τον βλέπουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Παρασύρη.
1: Λοιπόν, είστε απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή τώρα θα έχουμε.
4: Για να σας το διευκρινίσω, πριν από 1,5 χρόνο είχα παραιτηθεί από κάθε θέση ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ
1: ναι,
4: και
1: από
4: την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία. Ακριβώς την προσπάθειά μου να δείξω ότι χρειάζεται να κλείσει ένας κύκλος και να ανοίξει ένας καινούριος.
2: Αυτός του κύριου Τσίπρα, ο κύριος.
4: Είναι μια καλή ευκαιρία και είναι μια καλή πρωτοβουλία πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε μια νέα ενότητα.
1: Άρα να πάτε στο κόμμα του Τσίπρα, δηλαδή.
4: Έχουμε μια συναντήληψη με τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε συνεργασία στο παρελθόν και συμπορευόμαστε.
1: Ναι. Σας στέλνει δηλαδή, γιατί άλλοι ανησυχούν. Ρωτάω διάφορους δικούς σας εκεί του ΣΥΡΙΖΑ και μου λέει θα πας. Μου λέει δεν ξέρω με θέλει, δεν ξέρω με θέλει.
4: Κοιτάξτε, η αγωνία δεν είναι των στελεχών και της προσωπικής καριέρας, η αγωνία είναι το πολιτικό σχέδιο. Και όπως σας είπε και εκπρόσωπος τύπου προηγουμένως,
1: ναι,
4: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς κανείς όμως να έχει εξασφαλίσει θέσεις, προνόμια και κατατάξεις. Άρα ανοιχτά είναι τα ζητήματα αυτά και
1: ναι,
4: η πρόσκληση
1: τώρα,
4: είναι σε κάθε δημοκρατή.
1: Επειδή μιλάμε ανοιχτά τώρα, θα πάει τώρα ο Σοκράτης ο Φάμελος ως τι. Θα πει ως Σοκράτης Φάμελος, θα δίνω και τη βουλευτία και έρχομαι. Λίγο...
4: Τα κόμματα έχουν συλλογικά όργανα. Έχουν αυτοτελείς διαδικασίες, αυτές είναι απολύτως σεβαστές. Όπως ξέρω, γνωρίζετε, την επόμενη εβδομάδα συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πάρει συλλογικά και δημοκρατικά τις αποφάσεις του.
2: Α, δηλαδή τώρα συλλογικά ναι, ενδεχομένως θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μια απόφαση
4: αυτό
2: να.
4: Αυτό έχει αποκλειστεί, ξέρετε, όχι από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Από τον Αλέξη Τσίπρα μας είπε.
4: Έχει αποκλειστεί
2: κυρία
4: από τα πράγματα. Και δεν σας το λέω αυτό, γιατί είναι, να το διευκρινίσω. Την προσπάθεια συνεργασίας των κομμάτων του προοδευτικού χώρου δεν είναι μια συζήτηση που ανοίγει τώρα. Είναι μια συζήτηση που τρέχει τα τελευταία 2 χρόνια. Είχαν γίνει πρωτοβουλίες, είχαν γίνει κοινές εκδηλώσεις, αναλήφθησαν μέσα στη Βουλή. Θυμίζω πρόταση Μομφής, προανακριτική επιτροπή, πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.ο.κ. Προσπάθησαν τα κόμματα αυτά να έρθουν σε μια κοινή πορεία. Δεν έγινε αυτό εφικτό. Άρα, αφού η σύνθεση απέτυχε, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι εκείνο που παραμονές των εθνικών εκλογών μπορεί να οδηγήσει τώρα σε συνεργασία, όταν αυτό δεν έγινε με άνεση πολιτικού χρόνου εδώ και 3 χρόνια. Άρα τα ζητήματα αυτά τα λύνει.
2: Εν πάση περιπτώσει, η πραγματικότητα.
1: Δεν λυθείτε βάρτο στη ζωή, δηλαδή.
2: Αυτό που λέω Δημήτρης είναι ένα λογικό ερώτημα. Δηλαδή, Σοκράτης Φάμελος είναι ένα κόμμα αύριο που λέγεται Ορίζοντας. Ξέρω εγώ πώς θα λέγεται.
1: Δεν θα λέγεται.
2: Που λέει ο λόγος. Τώρα το άκουσα εγώ το.
1: Ιθάκη.
2: Ιθάκη. Πώς αλλιώς να το πω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τσίπρα.
4: Θα καλέσω τον κύριο Φάμελο εδώ και θα σα απαντήσει τα ζητήματα αυτά. Επαναλαμβάνω, έχει συλλογικά όργανα το κόμμα και θα αποφασίσει.
2: Μα ο Φάμελος θα αποφασίσει για τον εαυτό του, γιατί να πάει στα συλλογικά όργανα.
4: Είναι πρόεδρος του κόμματος, έχει την ευθύνη συλλογικά, υπάρχει κεντρική επιτροπή, θα συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή και συλλογικά δημοκρατικά θα αποφασίσει ποια θα είναι η τακτική και η λειτουργία του κόμματος από εδώ
1: Μάλιστα.
4: και πέρα.
1: Ωραία, τελευταία ερώτηση από αυτού, κατά τη γνώμη σας, διότι με αυτό. Ποιο θα είναι το ποσοστό που ο Τσίπρας θα πει, καλά πήγα σε αυτές τις εκλογές.
4: Εξ όσων θυμάμαι, τα τελευταία 15 χρόνια, οπότε και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο προσκήνιο, ο αγώνας και η προσπάθειά του ήταν πάντα για την Πρωθυπουργία, για την πρώτη θέση. Δηλαδή, ο στόχος ποιος ήταν από την αρχή, να υπάρξει μια κυβέρνηση της αριστεράς. Κυβέρνηση της αριστεράς από τη δεύτερη θέση είναι δύσκολο στις παρούσες συνθήκες να προκύψει. Άρα, επειδή ένα εγχείρημα είναι στην αρχή, αφήστε να δούμε το πρόγραμμα, τα πρόσωπα, το πολιτικό σχέδιο, την παρουσία εν γέννη και όλα αυτά θα κρυφθούν στην πορεία του χρόνου. Άρα, ας μην προδικάζουμε τίποτα. Ο στόχος όμως πάντα είναι η διακυβέρνηση της χώρας. Διαφορετικά, αλλαγή πολιτικής δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Μη μου πεις ότι είναι αυτές τις εκλογές η διακυβέρνηση του τόπου.
2: Και τι να πούνε. Να χάσουμε, να είμαστε δεύτεροι.
4: Όσο το πολιτικό τοπίο είναι τόσο ρευστό,
1: ναι,
4: όσο αναμένονται καινούργιοι κομματικοί σχηματισμοί και όσο βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα εσωτερικά μέσα σε όλα τα κόμματα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα και για κανένα κόμμα, είναι η άποψή μου.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Παπαθανάση.
3: Πάντως, εγώ άκουγα πριν λίγο, νομίζω, ναι, κάτι πρόσωπο του κ. Τσίπρα.
1: Ναι. Εδώ. Άκουσες,
3: άκουσα πάλι τα τρομακτικά αυτά του αμετανόητου κυρίου Τσίπρα, ο οποίος θέλει να κάνει και ακόμα τώρα την Τρίτη. Όπου μίλαγε ότι έπρεπε να έχουμε κλείσει τράπεζα την πρώτη στιγμή, το ίδιο που είπε και ο κύριος Τσίπρας δηλαδή. Έφερε τα capital controls, χρέωσε 100 δισεκατομμύρια την ελληνική οικονομία, χρέωσε το μνημόνιο, 100 χρόνια τα ακίνητα όλα στο υπερταμείο. Ναι, ποιο σοφός. Όλοι οι συνεργάτες ήταν άχρηστοι. Τώρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν θα φέρει συνεργάτες, αν θα πάρει ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάρει ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απ' την άλλη αυτοκαταργείται. Άρα μιλάμε λοιπόν για μια δυστοπία και να πω και ένα. Αν παρακολουθήσει κάποιος το ντοκιμαντέρ που ένα κανάλι δείχνει κάθε Δευτέρα, είναι η εθνική κατάθλιψη εκείνη η περίοδος. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναγυρίσει ο τόπος σε τέτοιες εποχές σκοτεινές που να διακυβεύεται καθημερινά η ασφάλεια των πολιτών και η οικονομία.
1: Και πρέπει να την κοβέσει.
3: Να το πούμε όμως.
1: Σε κυνηγά η κοβέση.
3: Ο Τσίπρας πιστεύει ότι θα επανέλθει. Σου λέει, άσε το 15. Και,
1: σου λέει, άσε το 15.
3: Δεν ξεχνάνε οι Έλληνες.
1: Και πες μας για την κοβέση που είναι τώρα.
3: Εντάξει, καλά τώρα. Η κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε πολύ καλά, δεν ήταν πριν. Έτσι, άρα γι' αυτό και υπάρχουν κάποιες υποθέσεις. Η Ελλάδα δεν είναι πρωταθλήτρια στο θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όσα ζητήματα μέχρι τώρα έχουν έρθει, βλέπετε ότι δεν ήταν και ιδιαίτερο στοιχειοθετημένα. Εμείς τη σεβόμαστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει. Από εκεί πέρα. Τα ελληνικά δικαστήρια και ό,τι άλλο είναι θα παρέμβουν. Μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φοβήθηκε ποτέ. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία έστειλε τον Διαντόπουλο και τον Καραμαλή.
1: Εδώ έκανε παρέμβαση στην...
3: Μόνοι μας. Μόνοι μας τους στείλαμε στην Πορανακριτική.
1: Σας έβγαλε στη φόρα.
3: Δεν παρενέβη κανείς. Σε ποιο θέμα μας έβαλε στη φόρα, κυρία Κοβέση. Η κυρία Κοβέση όταν ήρθε στην Ελλάδα είπε συγχαρητήρια στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε συγχαρητήρια στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και είπε και συγχαρητήρια στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Πού μας έβαλε
2: στη φόρα. Για την επίσπευση της ποινικής διαδικασίας. Για την επίσπευση,
3: εντάξει, να σας πω κάτι.
2: Στο θέμα των πολιτικών,
3: ο κάθε άνθρωπος ο οποίος πιέζεται και είναι κατηγορούμενος, σαφέστατα θέλει να ολοκληρωθεί γρήγορα η ποινική διαδικασία ή όποια διαδικασία, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο ποινικό κείμενο, ούτε καμία ποινική δίωξη για κανέναν από τους πολιτικούς που ανέφερε. Και είδατε πολύ καλά ότι τα περισσότερα κατηγορητήρια κατέπεσαν. Άρα λοιπόν, να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα. Εμείς σεβόμαστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σεβόμαστε τα ελληνικά δικαστήρια, αλλά να περιμένουμε τις αποφάσεις τους. Και οι αποφάσεις τους δεν είναι αλακάρτ όπως θέλουν κάποια κόμματα.
2: Κύριε Παπαθανάση,
4: η πιο μεγάλη κατηγορία, αν μου επιτρέπετε μια φράση, η πιο μεγάλη κατηγορία στην οποία ο κ. Παπαθανάση έπρεπε να απαντήσει είναι στη φράση του κ. Σαμαρά. Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία.
3: Εσείς
4: πήγατε στο 2015, εγώ σας πάω στο 8, κύριε Παπαθανάση. Στον κύριο Σαμαρά, τι απαντάτε.
3: Επειδή έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι από τότε που κυβέρνησε ο κύριος Σαμαράς και επειδή ο κύριος Σαμαράς, εμείς τιμάμε και την πορεία του τότε που.
4: Αυτό δεν σας τιμάει.
3: Που το επιτυθώσασταν εσείς με το πάρακα κάτω καφενεία, που τον πήγατε κατηγορούμενο για το σκάνδαλο, ο Νοβάρτης εξευτελιστήκατε και θεθήκατε. Και ο κύριος Τσίπρας θα επανέλθουν αυτά, δεν σβήσαν τη μνήμη του ελληνικού λαού.
4: Στο Σαμαρά,
3: και μιλάμε, θα σας πω. Ο κύριος Σαμαράς έχει και αυτός τις δικές του αγωνίες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μέλος της παράταξης. Έχει το δικαίωμα και αυτός να επιχειρήσει το οτιδήποτε θέλει. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ από το 2019 ως σήμερα. Στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική. Που είχε αναφερθεί ο κύριος Σαμαράς. Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Ενεργειακά, θαλάσσιος χαρακτηριστικός.
4: Ο κύριος Καραμαλής που δεν είναι σας.
3: Είμαστε
4: σε
3: μια άλλη εποχή, κύριε
4: Τεμπολίδη.
3: Αυτή η εποχή που είμαστε σήμερα, η περήφανη Ελλάδα της αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας.
4: Εκ των έσω αμφισβητήστε.
3: Και του υψηλού κύρους.
4: Εκ των έσω
3: αμφισβητήστε. Ο κύριος Σαμαράς δεν ανήκει στην Ελλάδα.
4: Ο Καραμαλής που ανήκει, λοιπόν, τι σας λέει.
3: Εσείς μιλάτε για Τσίπρα που θα κάνει το κόμμα. Ο κύριος Καραμαλής
4: που ανήκει, τι σας λέει.
3: Εκτομιώντος από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι πλάχτα πλασπλάχτα.
4: Για τον κύριο Καραμαλή που λέει τα ίδια.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
3: Λέτε ότι δεν θα πάρετε ούτε καν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχετε ξεπεράσει κάθε όριο λογικής.
2: Να ακούσουμε και τον κύριο Παρασύρη και για αυτό που συζητάμε. Για το θέμα Κοβέση.
1: Αγαπήσαμε τον Σαμαρά.
2: Τη συζήτηση η οποία υπάρχει για τη δεύτερη θέση, κύριε Παπαδάκη.
4: Δεν αγαπήσαμε τον Σαμαρά.
3: Τώρα έχετε πάει κατηγορούμενο.
4: Αναπαράγουμε αυτά τα οποία υποθέτουν.
3: Και ο κύριο Σαμαρά δεν ξέρει.
4: Το 2015, χθε.
2: Είχε ενδιαφέρον.
3: Δεν τα ξεχνάει αυτά, κύριε. Ούτε ο κύριο Σαμαρά ούτε είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Πάμε στον κύριο Παρασύρη.
4: Εναντίον σα καταφέρθηκε πάντα. Δεν μιλήσατε για το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όλα αυτά τα συγκεκριμένα συστήματα παραδικαστικά στο Μαξίμου αυτά γίναν μόνο επί δικών σα ημερών. Που προσπαθείτε να ελέγξετε τα ΜΜΕ. Μόνο επί δικών σα ημερών γίναν. Δεν γίνεται παρθενογένο του κύριου Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα έχει τα πέρα σκοτεινό
4: παρελθόν.
3: Εθνική κατάθλιψη για τη χώρα.
4: Εσείς λέει εξευθελίζει τους
1: λοιπόν, κύριε Παρασύρη.
2: Να ακούσουμε και τον κύριο Παρασύρη.
1: Έλα, έλα, μίλα γιατί δεν απειλήσεις λοιπόν, και δεν φταίμε εμείς. Τώρα... Έλα.
5: Ναι, ξεκινώντας λοιπόν με το θέμα του κόμματος Τσίπρα. Είναι μια εποχή που από ό,τι βλέπουμε υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και παρουσιάζονται με όρους μεσιανισμού διάφοροι πολιτικοί τέλος πάντων παράγοντες οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να επιστρέψουν ή να έρθουν έτσι ώστε να σώσουν τη χώρα από τα δεινά της. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τσίπρα, εμείς έχουμε προσπαθήσει να πάρουμε αποστάσεις.
1: Σώστε λίγο τον ήχο στο στούντιο, παιδιά.
5: Αλλά εγώ θα πω και λίγο παρακάτω.
6: Θέλω να πω και λίγο παρακάτω. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν, στην κεντροαριστερά υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει στίγμα, έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο και είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι ο κεντρικός πυλώνας. Τα κόμματα γεννιούνται από αναγκαιότητες, δεν έρχονται ως προσωπική στόχευση και δικαίωση του κάθε πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε μάλιστα ένα πάρα πολύ ισχυρό ποσοστό, διακυβέρνησε τη χώρα, είδαμε τα αποτελέσματά της, έχει κρυθεί, Εγώ προσωπικά πρέπει να αναφέρω ότι δεν κατανοώ τον λόγο για τον οποίο πιστεύει. Δηλαδή, ποια κοινωνική αναγκαιότητα έχετε να λύσει το κόμμα Τσίπρα μέσα σε ένα καταγερματισμό τον οποίο προκάλεσε ο ίδιος.
1: Παρασύρει, όμως οι δημοσκοπήσεις, οι πρώτες, τον εφέρουν πάνω από το πάσο.
6: Θεωρώ ότι περισσότερο εξυπηρετεί, κύριε Καμπουράκη, υπάρχει, θέλω κάτι να πω. Ακούσα τι είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το αναδεικνύει και η Νέα Δημοκρατία, μέσα και από τον επικοινωνιακό της βραχείο, τον οποίο διαθέτει, είτε επισήμως είτε ανεπισήμως. Θέλει να περιφέρει τον κύριο Τσίπρα ως φτιάχτρο και ως φόβητρο, στο πολιτικό σκηνικό, να τον παρουσιάζει ως μία εναλλακτική, έτσι ώστε να μπορεί να συσπυρώνει το ακροατήριό της και να μπορέσει να ενισχύσει τα ποσοστά της. Αυτή είναι η κατάσταση και θεωρώ ότι ο κόσμος της κεντροαριστεράς θα πρέπει να το αντιληφθεί αυτό και νομίζω ότι και από την πλευρά του κ. Τσίπρας ακόμα μεθοδεύει με έναν τρόπο τον οποίο μας έχει συνηθίσει βέβαια. Ένα ακόμα κατακαιρματισμό περαιτέρω στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θεωρώ ότι δεν κάνει καλό. Από εκεί και πέρα ο καθένας βέβαια έχει το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές έτσι ώστε να κρυθεί κιόλας.
1: Αλλά από εκεί και πέρα και θα
6: νομίζω ότι είναι και μια, και ένας αέρας στα πανιά του κύριου Τσίπρα με τον τρόπο με τον οποίο τον κάνει, το κάνει ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα
1: αέρα στα πανιά του Τσίπρα.
6: Ακούστε, υπάρχει μια προϊστορία εδώ.
2: Κάτι άλλο ήθελα να πει. Κάτι άλλο ήθελα να πει.
6: Του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Του Μητσοτάκη, ναι.
1: Λάθος, ναι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όλο αυτό το πράγμα όμως, όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα. Καινούργιο κόμμα Εκαρισιανού, καινούργιο κόμμα ο Τσίπρας, καινούργιο κόμμα ο Σαμάρας, όλη αυτή η υπερδιάλυση, ρε παιδί μου, σαν ρευστοποίηση του σκηνικού είναι όλο αυτό το πράγμα.
4: Πάντως, μια παρατήρηση.
1: Ναι.
4: Αν εδώ και 3 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας από την κεντρική πολιτική σκηνή απουσιάζει, σωστά. Ήταν εκτός. Άφησε όλο το χώρο και το χρόνο στα υπόλοιπα κόμματα και στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να πάρουν την ηγεμονία, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να είναι στο 20-25% αυτή τη στιγμή και να κοιτάνε στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, αν αναρωτιόμαστε ποια είναι η αναγκαιότητα, η αναγκαιότητα είναι απλή. Η απουσία εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης που μπορεί να δώσει λύση.
2: Αυτό πάντως με την επανίδρυση του κράτους. Μισό λεπτό, κύριε Παπαθανάση. Ναι. Είστε και εσείς υπέρ της ανάγκης επανίδρυσης του κράτους.
4: Χρειάζεται ανασκληρώτηση του κοινωνικού κράτους, κατά βάση. Όχι, από εκεί και πέρα και χρειάζεται και αποκατάσταση.
2: Είναι συγκεκριμένη η ερώτησή μου. Είναι περί επανίδρυσης του κράτους, κύριε Τεμπονέρα.
4: Χρειάζεται να επανέλθουμε στην κανονικότητα και στη θεσμική και στην οικονομική και στην κοινωνική κανονικότητα. Όσα ζήσαμε χθες και προχθές στην Προαναγκαστική Επιτροπή. Το φιάσκο με την εξαστική με τους 151 βουλευτές. Όλα αυτά
2: μας
4: θέτουν εκτός κανονικότητας. Και παράλληλα, σε μια σειρά από ευρωπαϊκούς δείκτες, σε μια σειρά από. Είμαστε τελευταίοι. Τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, πρώτοι σε δαπάνες για ιδιωτική υγεία, πρωταθλητές στα ενίκια. Αυτά όλα μας καθιστούν ευρωπαϊκή εξαίρεση, άσχετα με το αφήγημα που επιχείρει να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία. Ας πάρει ο κ. Παπαθανάσης στο σούπερ μάρκετ
3: και να μας πει αν αντιλαμβάνονται
4: οι πολίτες το ίδιο ή όχι.
3: Για την υγεία, παράδειγμα, δεν αντιλαμβάνονται το ίδιο οι πολίτες. Εγώ είμαι καθημερινά στην κοινωνία, είμαι άνθρωπος υγείας. Τα νοσοκομεία γίνεται εξαιρετική δουλειά. 85 νέα νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας, πάρα πολλά νοσοκομεία.
6: Κύριε Παπαθανάση, έχετε δει.
3: Με συγχωρείτε, δεν σας διέκοψα, κύριε Παρασύρη. Ένα λεπτό, κύριε Παρασύρη. Οι προσωπικές ατζέντες, να ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα,
6: δεν δημιουργούν.
3: Κύριε Βασίρη, με συγχωρείτε. Οι προσωπικές ατζέντες, όπως του κυρίου Τσίπρα, δεν αποτελούν κοινωνική αναγκαιότητα. Τα κόμματα είναι βάση από την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό, πατριωτικό, λαϊκό κόμμα της χώρας και βασίζεται στους ανθρώπους του. Βασίζεται στην κοινωνία. Αυτό δεν το έχετε καταφέρει ακόμα να το πετύχετε. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω
4: όταν ήταν
3: ότι η μόνη παράταξη που είναι της ευθύνης αυτή τη στιγμή και ο κόσμος μπορεί να δείξει.
4: Υπήρξαν και άλλες κυβερνήσεις. Λέτε κάτι που δεν στέκει.
3: Η μόνη παράταξη που μπορεί να δείξει.
4: 15 έως το 19.
3: Η Έλληνε, ξέρετε τι γνωρίζουν, κύριε Τεμπονέρα.
4: Δεν πατούσε
3: πάνω στην πιο άθλια περίοδο για τη μικρομεσαία τάξη την οποία διέλυσε.
4: Πάντως οι πολίτες του θεσμού του
3: απαξίωσε.
4: Σήμερα από το
3: 19. Η ίδια η χώρα να πάει στα βράχια και σώθηκε. Ευτυχώς κάποιον, επειδή πήραν κάποιοι φίλοι
4: στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
3: για να καταλάβετε.
4: Πριν το 2015 δεν φτάνει η μνήμη σας.
3: Την μνήμη σας, την πω.
4: Φτάνετε μια δεκαετία. Είναι κοντή.
3: Αφήστε μου να το μιλάει ένας ένας.
2: Δεν καταλαβαίνει κανείς τι συζητάτε.
3: Επειδή ο κύριος Τσίπρας βγήκε με ένα βίντεο Κανείς. Και είπε για τις τράπεζες. Ο κύριος Τσίπρας είπε για τις τράπεζες.
7: Στο δικό σας βίντεο είπαμε δύο πρόεδροι.
3: Αφήστε με λίγο.
7: Στο δικό σας
3: βίντεο λοιπόν μίλησε για τις τράπεζες όταν είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα κόκκινα δάνεια τα έδωσε στα φάντς με νομοθέτηση, επέστρεψε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, κατήργησε την οριζόντια προστασία στην πρώτη κατοικία και μιλάτε εσείς για κοινωνικό κράτος. Είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για κοινωνικό κράτος που άφησε 100 φόρους και χρεοκόπησε την μικρομεσαία τάξη.
1: Δεν είναι δυνατόν.
3: Δηλαδή, ξεκινούμε γιατί πραγματικά δεν θέλει η ιστορία, δεν αλλάζει. Ούτε εκεί, ούτε οι πολίτες είναι με αμνησία.
7: Είναι δεκαετία.
1: Παρακαλώ. Το 2015 ήταν ο Σαμαράς. Τον οποίο τώρα ζείτε το ονομνείς.
4: Το 14 ήταν
1: το 14. Από το Σαμαρά παραλάβατε.
4: Χρεοκόπησε η χώρα το 14. Αυτό θυμάστε εσείς το 2015. Πότε χρεοκόπησε η χώρα, κύριε Καμπουράκη?
3: Στα χέρια σας.
1: Επί Χαραμανλή.
4: Α, μάλιστα. Αυτό πήρε εντός του καθηγητή του κ. Παπαθανάση πρώτα. Άρα την χρεοκόπηση είναι εδώ. Αυτό λέτε. Κύριε Καμπουράκη, χαίρομαι που ακούω από το στόμα σας ότι η χώρα χρεοκόπησε από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Εσείς λέγατε θα καταργήσετε τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο. Δεν το έλεγε η Νέα Δημοκρατία.
4: Το 2015 που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ εκλήθη να διαχειριστεί μια χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λέτε.
2: Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο
1: Παρασύρη. Γελάς, αλλά ζορίζεσαι. Φραγκίσκο.
8: Τι να πω.
1: Την Καριστιανού πώς τη βλέπεις, λοιπόν, για πες μας.
8: Κοιτάξτε, ο κύριος Παπαθανάσης... Εντάξει, κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι αποδεικνύεται τελικά ότι υπάρχει ένα συντριπτικό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Νομίζω ότι είχαμε όλη την πίεση του προηγούμενου διαστήματος και με την παρουσίαση που είδαμε προχθές, νομίζω ότι ήταν και ξεκάθαρο. Εγώ να πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Πασό, ούτε πολιτικά, ούτε ιδεολογικά, ούτε και αισθητικά θεωρώ ότι το Πασόκ απειλείται με κάποιο τρόπο την κυρία Καριστιανού. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο και αυτή θα πει στην πολιτική κονίστρα και με τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστεί από εκεί πέρα. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Πασόκ, δεν επηρεάζεται καθόλου. Πολύ περισσότερο ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και έχει κερδίσει και τις επιθέσεις απέναντι στην κυρία Καριστιανού.
1: Οι επόμενες εκλογές.
8: Νομίζω ότι δηλαδή υπάρχει ένα συνοστισμό.
1: Οι επόμενες εκλογές θα είναι μάχη για τη δεύτερη θέση.
8: Υπό την έννοια ότι υπάρχει Καριστιανού, έρχεται Σαμαρά, υπάρχει Βελόπουλο. Συνοστίζονται στην γεντροδεξιά, τέλος πάντων, τη δεξιά τέλικα.
1: Αυτό δείχνει ότι ο Μητσοτάκης είναι στο κέντρο.
2: Και στη δεύτερη θέση συνοστίζονται, κύριε Παρασύρη. και εκεί θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη...
4: Πέντε κόμματα στα δεξιά του πολιτικού φάσματος.
1: Εντάξει, γι' αυτό δείχνει
4: πέντε κόμματα.
1: Αν είναι πέντε
3: στιγμές, που προμόταρε την κυρία Καριστιανού, την έπρεπε στην Ευρώπη, δεν ήταν τα άλλα κόμματα. Και η πλεύση.
2: Δεν νομίζετε. Εμείς μεταφέρουμε αυτό που αποτυπώνεται μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις που έχουν το φως δημοσιότητα.
3: Πάντα θα πω κάτι.
2: Συγγνώμη, μιλάει ο κύριος Παρασύρης. Δεν γίνεται αυτό. Μιλάει ο κύριος Παρασύρης. Δηλαδή είναι και μακριά.
8: Να δούμε τους όρους. Κοιτάξτε, να δείτε. Όπως και η κυρία Καριστιανού, που θεωρώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την είχαμε δει κάπως πιο φουσκωμένη και όσο περνάει ο καιρός ξεφουσκώνει κτλ. Με τη διελκυστίδα η οποία έχει συγκινήσει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, ας περιμένουμε να δούμε και τις μετρήσεις, ας περιμένουμε να δούμε και την τελική κατάληξη όλου του εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα. Και μετά, ήρθα για τη δεύτερη θέση, εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Οπότε δεν διακυβεύεται η δεύτερη θέση. Επομένως, για μας δεν υπάρχει καμία ανησυχία.
1: Είστε σίγουρα πρώτοι και πάνω από μια
2: ψήφο. Καλό ήταν αυτό.
1: Καλό ήταν. Ωραία.
2: Λοιπόν.
1: Εντάξει.
2: Πώς θα λέγεται το κόμμα?
1: Δεν ξέρω.
4: Νομίζω δεν το ξέρει κανείς αυτό.
2: Και να το ξέρετε, δεν το λέγατε, αλλά έπρεπε να ρωτήσουμε.
3: Πάντως, να ξέρετε ένα πράγμα. Η κοινωνία αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και αυτό που είπατε χυλώς, όντως το πολιτικό σύστημα και η τοξικότητα δίνουν στον κόσμο τη δυνατότητα, και αυτό εγώ το εισπράττω καθημερινά, να πάνε στην μεγάλη παράταξη που λέγεται Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια. Διότι κανείς δεν πρόκειται να επιστρέψει σε σκοτεινές περιοχές.
1: Το μόνο που χρειάζεται
3: και
1: είναι να
4: κάνατε ξεφύλλα το κοινοβούλιο δύο μέρες με τις προανακριτικές εξαστικές.
3: Εσείς αποχωρήσατε. Δεν αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία.
4: Η Νέα Δημοκρατία τοξικότητας.
3: Έχει τη δυνατότητα των επιχειρημάτων και παραμένουμε στο κοινοβούλιο.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Μην πάμε τοξικά ένα χρόνο ολόκληρο, δεν θα αντέξουμε. Θα πεθάνουμε δηλαδή.
3: Θα έχετε ενημερώσει όμως.
1: Όλοι κάτι να σέβονται.
2: Θα μας βαρεθεί ο κόσμος.
1: Κάτι να σέβονται.
2: Πραγματικά δεν είναι.
1: Λοιπόν, την καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Πολύ για τη φιλοξενία.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Παρασύρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, Πού πάμε?
2: Καύσιμα.
1: Πάμε στο Σπύρο. Για πάμε να δούμε το γάλι με τα καύσιμα. Γιατί...
2: Στον πρόεδρο των Βενζινοπολών πάμε κατευθείαν, Δημήτρη, μέχρι τη Μεσσηνία, να δούμε τι γίνεται. Ξεκινάμε από εκεί και θα πάμε μετά στο Σπύρο.
1: Α.
2: Λοιπόν, κάθε ρεκόρ.
1: Τον κύριο Πανούση.
2: Ναι, ναι. Κάθε ρεκόρ πάει τιμή των καυσίμων. Φτάσαμε στα 2,25 η αμόλυβδη, βλέπω. Θα μας τα πει ο κύριος... Α, είναι και ο κύριος Ξηδάκης.
1: Α, και ο κύριος Ξηδάκης.
2: Και στο Ρέθυμνο θα
1: στο πάμε. Ρέθυμνο. Λοιπόν, ποιος είναι ο Ξηδάκης τώρα και ποιος είναι ο... Ο Ξηδάκης ποιος είναι.
9: Εγώ, καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα. Εσάς, εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Μπήκαν τα ονόματα, καταλάβαμε.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, για πάμε πρώτα από Μεσσηνία και ύστερα θα κατέβουμε και κάτω. Λοιπόν.
10: 84 μέρες σήμερα συμπληρώνονται, κύριε Καμπουράκη, κύριε Ζαραγγέλη. 84 μέρες συμπληρώνονται από την έναρξη του πολέμου, όπου οι τιμές ξέφυγαν και μας έχουν οδηγήσει σε ένα μεγάλο ράλι ακρίβειας. Η μέση τιμή σήμερα στη Μεσσηνία μας είναι γύρω στο 2,12 στην απλή αμόλυβδη και στο 1,77 στο απλό πετρέλαιο.
1: 2,12, ε! Δηλαδή αυτός 2-12. Ο οποίος πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, αυτός ο ξαφνικός, 2-12. Γέμιζε με 50. Τώρα θέλει 65.
10: Η διαφορά στο ρεζερβουάρ είναι γύρω στα 15 ευρώ αυτή τη στιγμή στην απλή αμόλυβδη και κάπου εκεί στο πετρέλαιο παρεμφερές είναι το κόστος, κύριε Καμπουράκη, καθώς ναι. Λόγω της επιδότησης στην Αγγλία η διαφορά στην αύξηση έχει ισοφαριστεί.
1: Ναι. Ξηδάκι, κάτω πόσο είναι στο Ρέθυμνο?
9: Μόλιβδη είναι, κυμαίνεται γύρω από το 2,15 μέχρι 2,17 στα βρατήρια και το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση κυμαίνεται από το 1,78 μέχρι το 1,81.
1: Στα μέσα ίδια είσαστε πάνω κάτω. Λίγο τσιμπημένα είναι κάτω λόγω μεταφοράς.
2: Το χειρότερο όλων είναι ότι δεν γνωρίζουμε μέχρι πότε θα πάει αυτή η κατάσταση.
1: Τι λέτε δηλαδή, τι προβλέπετε τώρα, σε επαγγελματίες του χώρου είστε τα... Μυρίζεστε ευκολότερα. Τι λέτε, πού θα πάει?
10: Κανένας δεν ξέρει πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα σε όλους τους κλάδους.
1: Από τις εταιρείες τι σας λένε, ρε παιδί μου? Από τις εταιρείες, συγκουβεντιάζεις τώρα με τις εταιρείες. Σε προμηθεύουν, διελιστήρια, οικολογία. Έχεις δηλαδή μια περισσότερη. Τι σου λένε,
10: κύριε Καμπουράκη? Το μόνο που έχουμε είναι προβλέψεις 2 ημερών.
1: 2 ημερών, ε?
2: Ναι.
1: Ναι, αλλά άκου να σου πω κάτι. Η Μεσσηνία ήταν, ας πούμε, λέμε τώρα. Γιατί για το Ρέθυμνο θα πούμε μετά. Η Μεσσηνία ήταν ένας εξαιρετικός τουριστικός προορισμός. Διότι σου λέει, για να μην πάρω το καράβι να θέλω ένα 500 να πάω και να γαϊρώ από την Κρήτη, θα πάρω το αυτοκίνητό μου, θα κατέβω στην Καλαμάτα, στην Πύλο, στο αυτό εκεί πέρα γύρω-γύρω, που είναι και ωραία μέρη, αυτό τουριστικά είναι επιμένα. Τώρα πια και αυτό αρχίζει και γίνεται πρόβλημα.
10: Σαφώς και ο κόσμος δυσκολεύεται. Ωστόσο, ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε, κύριε Καμπουράκη, να πω πως. Μετά από μετρήσεις που έχουμε κάνει στο Σωματείο Πρατηριούχων, η Μεσσηνία παραμένει να είναι κορυφαίος προορισμός, καθώς το επιπλέον κόστος για να έρθει ένα αυτοκίνητο από την Αθήνα αυτές τις μέρες είναι γύρω στα 13 ευρώ στην αμόλυβδη και γύρω στα 9 ευρώ στο πετρέλαιο. Οπότε λοιπόν η διαφορά σε σχέση με όλο αυτό το κύμα πληθωρισμού που έχει υπάρξει, η διαφορά είναι τεράστια.
2: Θα τα δώσει ο
10: Άγιος. Και είναι μικρή σε σχέση με το υπόλοιπο κύμα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Ηρακλή, κάτω έχει κόσμο πολύ. Δηλαδή, πώς πάει, τι λένε τώρα? Τι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι επαγγελματίες? Γιατί και εσύ άμα γεμίσει τουρίστες οι οποίοι νοικιάζουν, έρχονται και σε εσένα και γεμίζουν. Άμα δεν έχει κόσμο, και εσύ δεν πληρώνεις.
9: Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε Καμπουράκη, είναι ένας μήνας, ο Μάιος δεν είναι ένας κακός μήνας. Δεν είναι όπως είναι τις άλλες χρονίες. Φέτος δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά η σεζόν. Τώρα αρχινάει να ανεβαίνει η τουριστική κίνηση, να κατεβαίνουν κόσμος. Το θέμα είναι ότι ως την ώρα, το μόνο θετικό μπορώ να πω, είναι ότι άλλες χρονιές που είχαν ξεφύγει πάει τα καύσιμα και είχαν περάσει τα 2 ευρώ, ναι. Είχαμε πολύ μουρμούρα από τους ξένους καταναλωτές. Φέτος, ως την ώρα, δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, διότι γνωρίζουν και εκείνοι από τις χώρες τους ότι τα καύσιμα είναι πολύ υψηλά. Και σε περιπτώσεις, ορισμένες περιπτώσεις από ορισμένες χώρες, δηλαδή Αυστρία, Γερμανία, τους φαίνεται και παράξενο πως εμάς το πετρέλαιο είναι στο 1,79 με 1,80, ενώ σε εκείνους είναι πάνω από το 2 ευρώ.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε εδώ πέρα την επιδότηση. Ερχόντουσαν δηλαδή και σου λέγανε ακριβή είσαστε εδώ η βενζίνη σας, ε? Άλλες χρονιές.
9: Ναι, ναι. Άλλες χρονιές μάλιστα που είχε ξεφύγει, αν θυμάστε καλά, πάλι η αμόλυβδη είχε περάσει τα 2 ευρώ, ναι. Μας έλεγαν αυτό το πράγμα. Τώρα το θέμα αυτό το αντιμετωπίζει πιο πολύ ο ντόπιος καταναλωτής, που η βενζίνα είναι στο 2,17. Αυτές τις ημέρες πάντως παρατηρούμε μία ύφεση των τιμών, μία σταθεροποίηση. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και να σταματήσει ο πόλεμος, ευχόμαστε, όσο πιο, γίνεται πιο γρήγορα.
1: Δεν έπρεπε να ξεκινήσει καθόλου αυτός ο πόλεμος. Πιο ανόητος πόλεμος δεν υπήρξε.
9: Αυτό, αγαπητέ Δημήτρη, το διαφεντεύουν άλλοι.
1: Για όνομα του, άλλοι το διαφεντεύουν. Το ξέρω. Αλλά εμείς, ως απλοί ανθρώποι, κοιτάζουμε και λέμε, ρε παιδί μου, γιατί τον κάμανε τον πόλεμο.
9: Δεν ξέρουμε. Εκείνοι ξέρουν.
1: Εδώ το θέμα τώρα.
9: Τα συμφέροντά τους.
1: Γιατί δεν ξέρουμε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ και στους δύο. Καλές δουλειές.
9: Καλή σας μέρα.
2: Τώρα ξέρεις τι έλεγε. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι 2,3. Άμα ο άλλος βλέπει 2,3, 2,5, 2,6 και έρχεται στην Ελλάδα και βλέπει 2,1, σου λέει εντάξει.
1: Το ίδιο.
2: Το ίδιο πράγμα είναι, οπότε δεν υπάρχει γκρίνια.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Εντάξει, διάλειμμα, παιδιά, και ερχόμαστε πάλι.
11: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
12: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες, μην το μπερδεύω.
13: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
14: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
15: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
16: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
17: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
18: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
17: Τι χρωστάω?
18: Είναι 50 ευρώ.
17: Α. Να το. Το ακούσατε?
19: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
20: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
22: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
23: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
22: Πολέμους θα τρέξω.
23: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
24: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται?
22: Θάλασσες θα φτιάξω.
24: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
25: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24.
26: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
25: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: βγει νέα παιδιά, ωραία παιδιά, τραγουδοποιοί, καινούργιοι τραγουδιστές.
1: Καθαρό πρόσωπο, κούκλα είναι.
0: Πώς την είπαμε αυτή,
1: Ντέμι. Είναι κούκλα, καθαρό πρόσωπο, ωραία φωνή. Μπράβο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Για πάμε, παιδιά. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Κοντεύουμε.
1: Πού θα πάμε?
0: Πού θα πάτε, εσύ θα κάτσεις εδώ γιατί δουλεύεις.
1: Δουλεύουμε.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Όχι, τριήμερο δεν δουλεύει. Το Αγίου Πνεύματος δεν δουλεύει. Δουλεύει Σάββατο και Κυριακή. Εδώ πέρα δεν είναι American Bar, το κάναμε.
1: Σωστά, έχεις λοιπόν δίκιο.
0: Για πάμε στην κυρία Μπολώση. Τη Γιώτα στην Μπάργα να τη δούμε.
1: Ορίστε, καλά που είναι και η κυρία Μπολώση.
0: Γεια σας, κυρία Μπολώση, τι κάνετε.
1: Και ο κύριος Χαλκαϊδάκης θα μας πάει στην Κρήτη. Καλώς την, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Νικολή, η Γιώτα είναι πιο όμορφη από σένα, σου το λέω καθαρά.
2: Σίγουρα. Αυτό έλειπε.
3: Και η Κρήτη και η Πάργα είναι όμορφες. Καλημέρα από την Κοσμοπολίτικη Πάργα.
0: Το ξέρουμε, παιδιά.
1: Είναι κούκλα η Πάργα.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
3: σας ευχαριστούμε για την προβολή.
0: Ναι, να είστε καλά. Δεν προβάλλουμε. Μια κουβέντα να δούμε πώς... για πείτε μας για το Άγιο Πνεύμα το τριήμερο, πώς είναι οι κρατήσεις αυτές, τι έχετε?
3: Οι κρατήσεις έχουν θετικό πρόσημο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η Πάργα τα τελευταία χρόνια είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του ελληνικού καλοκαιριού, οπότε δεν μπορεί να λείπει και από την επιλογή των Ελλήνων για αυτό το τριήμερο.
0: Ναι.
3: Είναι θετικές οι κρατήσεις, θετικό το πρόσημο. Βεβαίως, περιμένουμε και τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
0: Οι Έλληνες πάντως είναι κυρίως του Αγίου Πνεύματος, έτσι?
3: Ναι, κυρίως Έλληνες. Εμείς βέβαια έχουμε εδώ και ένα μήνα που έχουμε ξεκινήσει την καλοκαιρινή σεζόν και δεχόμαστε κόσμο, διεθνή τουρισμό αλλά και εγχώριο. Αλλά κυρίως το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δουλεύουμε με Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Για πες μου, κάτσε να πάμε και στο Χαλκιαδάκι μια στιγμή.
1: Να πάμε και στην Κρήτη.
0: Ναι. Να πάμε και στην Κρήτη, γιατί...
2: Στην αυαρχίδα του τουρισμού, ε.
0: Την αυαρχίδα, βέβαια. Πόσο, 4 εκατομμύρια, πόσο μαζεύουμε κάθε χρόνο?
2: Εμείς έχουμε το 1 τρίτο του ελληνικού τουρισμού.
0: Το 1
2: τρίτο. Σε όλη την Κρήτη.
0: Να είχαμε και κανένα δρόμο να περπατούν οι τουρίστες.
2: Τώρα φτιάχνεται. Ο δρόμος μέχρι το 32 θα τον έχουμε.
1: Τελειώνει.
0: Μέχρι το 32,
2: μέχρι το 32 θα τελειώσει και ο ΒΟΑΚ.
1: Τελειώνει.
2: Έρχεται και το αεροδρόμιο, το καινούριο.
0: Εντάξει, σιγά σιγά φτιάχνεται. Ένα πράγμα που έπρεπε να έχει φτιαχτεί εδώ και 20 χρόνια. Έπρεπε να έχει φτιαχτεί εδώ και 20 χρόνια. Πώς είναι η κατάσταση τώρα, για πες μας, Νίκο, κάτω. Μας έλεγε
2: η κατάσταση στην Κρήτη είναι αρκετά καλή.
0: Από το Βενζινάδικο. Ξέρουν οι άνθρωποι γιατί βλέπουν την κίνηση.
1: Βλέπουν τον κόσμο,
0: ότι το Μάιο.
2: Κοίταξε, ο Μάιος είχαμε μία αύξηση στα αεροδρόμια περίπου ένα 8% από πέρυσι. Αλλά δυστυχώς στα ξενοδοχεία είχαμε μία μείωση περίπου ένα 4,5%.
0: 4,5%.
2: Στις διανυκτερεύσεις.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος διαχύεται πάρα πολύ στα Airbnb και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να φανταστείς ότι τη στιγμή πέρυσι είχαμε 130.000 Airbnb και φέτος έχουν φτάσει σε 155.000 κρεβάτια.
0: Εμένα στο χωριό μου και γύρω-γύρω στα χωριά, σε κάτι κορφοβούνια, σε κάτι που δεν πατεί άνθρωπος, είναι γεμάτο στο Airbnb, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το
2: γεμάτο,
0: πράγμα?
2: Γεμάτο. Όπου και να γυρίσει το μάτι, στο Airbnb βλέπει.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετό κόσμο. Εμείς φτάνουμε σχεδόν στο full τη σεζόν. Από τον Ιούνιο μπαίνουμε στο full σεζόν. Έχουμε όλα τα charter, όλα τα charter που έρχονται καθημερινά. Έρχονται περίπου 150 charter την ημέρα.
0: Για το Ηράκλειο.
2: 130 τώρα, μέχρι 150 στο Ηράκλειο, βέβαια.
0: Ναι.
2: Και έχει αρκετή κίνηση.
1: Του Αγίου Πνεύματος, φαντάζομαι, συζητάμε για τους Έλληνες οι οποίοι θα έρθουν για το τρίμηνο.
2: Κοιτάξτε, εμείς δεν τους διαχωρίζουμε τους Έλληνες, έχουμε πάντα κίνηση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε αυτό το τρίμερο κίνηση ή δεν έχουμε.
0: Γεμάτα είναι όλα, μωρέ.
2: Εμείς δεν δουλεύουμε με τρίμερα. Εμείς έχουμε αρκετό κόσμο και τα ξενοδοχεία είναι.
1: Ναι.
2: Να φανταστείτε ότι η Κρήτη έχει 1.600 ξενοδοχεία.
1: Το ρωτάω γιατί εμείς πάμε διακοπές με τρίμερα, κύριε Χαλκιαδάκη.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Πάει στην Αίγινα, πάμε εδώ δίπλα. Στην Κρήτη για να κατεβεί, άλλο θέλει μια εβδομάδα.
1: Παραπάνω μέρα.
2: Πιο λίγο δεν κατεβαίνει.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Φέτο τα εισιτήρια των καραβιών τώρα για εδώ τώρα που είμαστε εμείς στην Αθήνα και θέλουμε να κατεβούμε κάτω, τι προβλέπετε, ακριβότερα?
2: Θα είναι πιο ακριβά περίπου γύρω στο 7 με 12%.
0: Ναι.
2: Θα είναι αυξήσεις και είναι αρκετά μεγάλες. Για μια οικογένεια είναι σίγουρα ένα μεγάλο ποσό.
0: Πήγε δηλαδή μέρα μια οικογένεια τριμελής με ένα αυτοκίνητο πόσο θέλει. 500.
2: Θέλει ένα 500-600 το θέλει.
1: Θέλει, ναι. Και φαντάζομαι ότι είχε απορροφηθεί.
0: Ξέρεις όμως να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Είναι το ίδιο για να πάει και, και στις Κυκλάδες. Δεν έχει διαφορά.
2: Το ίδιο είναι βέβαια.
0: Και είδα
2: αλλά
0: ότι
2: είναι
0: φέτο...
2: πιο καλά να έρθει στην Κρήτη παρά να πας στις Κυκλάδες. Διότι στην Κρήτη έχει και πιο πολλά ενδιαφέροντα.
0: Γυρίζεις γύρω-γύρω. Ναι. Είδα όμως ότι φέτο οι εταιρείες κάνουν κάτι περίεργα. Δηλαδή πάνε Πειραιά, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Ηράκλειο, κάνουν κάτι τέτοια.
2: Τώρα ναι. έχουν βάλει τη Μήλο μέσα, διότι παίρνουν και πολύ κόσμο από Κρήτη.
0: Μα είδα, και στη Σέριφο. Είδα και μια άλλη εταιρεία στη Σέριφο.
2: Πρέπει να κάνει ένα δρομολόγιο μεταξύ για να έχει φθηνότερα καύσιμα. Ένα τρίκ έχει γίνει μεταξύ των πλειοκτικών.
0: Ναι. Δεν μου λες, κυρία Μπολώση, εσύ για να έρθει κάποιος στην Πάργα από την Αθήνα, πόσο θέλει σε βενζίνη και διόδια?
3: Θα σας πω, το μεγαλύτερο κόστος είναι στα διόδια. Γιατί θέλει γύρω στα 40 ευρώ από την Αθήνα έως την Πάργα.
0: Και 40 γυρίσει 80.
3: 80 ευρώ.
1: Είναι,
3: αυτό είναι το κοστολόγιο.
1: Είναι μόνο γέφυρα,
0: Και 13
3: ακριβώς.
1: Ναι.
3: Ακριβώς. Έχουν αυξηθεί πολύ τα διόδια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και
0: θέλει
3: και
0: άλλα
3: 80
0: να πάει και να έρθει 160.
3: Βενζίνη. 160.
0: Άλλο 160 και άλλο 500 όμως. Που θέλει
3: σίγουρα
0: για να,
3: αυτό
0: για να
3: είναι το
0: χαλιαδάκι.
3: Θετικό. Ότι όταν βρίσκεσαι στην ηπειρωτική Ελλάδα και συνδυάζεις νησιώτικο χαρακτήρα, είσαι πρώτος στις επιλογές. Γιατί πλέον ο κόσμος σκέφτεται και αυτά τα λεφτά που θα δώσεις τακτοπλοϊκά.
1: Ναι, βέβαια.
3: Με αυτά τα λεφτά θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη διαμονή του.
0: Δύο διανυκτερεύσεις είναι τα τακτοπλοϊκά. Πάρα τα αυτά.
3: Γι' αυτό το λόγο.
0: Ούτε Κρήτη
3: ούτε Ηπείρως φέτος είναι πολύ.
0: Έχουν κόσμο, ρε παιδί. Έχουν κόσμο. Δηλαδή,
1: προφανώς το... για τους Αμερικανούς, αυτό που έλεγες νωρίτερα. Λοιπόν, τα στοιχεία λέει δείχνουν αύξηση αφήξεων Μάρτιο και περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες το τετράμινο.
0: Ναι, ναι, είναι, η Αμερικάνικη αγορά πάει πολύ καλά.
1: Πάει πολύ καλά.
0: Η Εβραϊκή δεν πάει καλά. Ναι, ναι. Η Ισραηλινή που πέρσι ήταν εξαιρετική.
2: Η Εβραϊκή αγορά είναι μικρή.
0: Έκλεισε, ναι.
2: Γενικά, αλλά
1: είναι μικρή αγορά.
2: Κλείνει τρύπες. Είναι πολύ βασική αγορά. Ναι. Δηλαδή, όταν έχουμε κενά. Επειδή έρχονται τριήμερα, τετραήμερα...
0: Δηλαδή τώρα, Νίκο, εσύ τι προβλέπεις για τη φετινή χρονιά συνολικά?
2: Εγώ θέλω πρώτα να τελειώσει ο πόλεμος, διότι θα έχουμε πρόβλημα, μπορεί να έχουν πρόβλημα από τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριο, Οκτώβρη, με τις πτήσεις των τσάρτερς. Και εκεί θα μας χτυπήσει.
0: Να μην έχουν βενζίνη, να μην έχουν κυροζήτες να έρθουν.
2: Ναι, αν και πολλές εταιρείες μας έχουν επιβεβαιώσει ότι μέχρι και τέλος σεζόν δεν θα έχουν θέμα.
0: Μέχρι τέλος σεζόν ή μέχρι τέλος Αυγούστου, ναι. Σας έχουν πει.
2: Είναι ορισμένη τέλη Αυγούστου, είναι ορισμένη τέλη σεζόν. Οπότε...
0: Δηλαδή είναι εταιρείες αεροπορικές που λένε: έχω, σε βεβαιώνω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου είμαι εντάξει. Έχω επάρκεια.
1: Η ιστορία αυτή με τη Ryanair. Να περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει με την...
0: Ryanair έκοψε τη βάση στη Θεσσαλονίκη και Χανιά και Κο, αλλά για το χειμώνα.
2: Η Ryanair είναι η κακότροπη εταιρεία. Προσπαθεί να κερδίσει από όλα τα αεροδρόμια, από όλες τις κυβερνήσεις και μας πιέζει χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Εντάξει, γενικά. Πιέζει όμως, ναι, εντάξει. Αλλά
2: ναι, πιέζει, γιατί φέρνει κόσμο και έχει πολλά αεροπλάνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από την άλλη μεριά, γιατί τώρα το καλοκαίρι, το χειμώνα, να μην ζημιώσει λίγο τα... τα τέλη στα αεροδρόμια. Μα προτιμά να είναι έρημο τα αεροδρόμια παρά να...
2: Το έχουμε ζητήσει.
0: Τέλος πάντων, είναι μια συζήτηση η οποία δεν βγάζει πουθενά.
2: Μεγάλη συζήτηση.

0: θα φτιάξει την οικογένειά σου
1: και έλα σε μένα.
0: Έκλεισε, έκλεισε. Λοιπόν, Χαλκιαδάκη, για πες μου. Για πες μου, εσύ.
1: Λοιπόν, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα πληρώσει σε ένα ξενοδοχείο τετράστερο all inclusive περίπου 150 με 180 ευρώ την ημέρα.
2: Καλά είναι.
0: Πόσο?
2: 150 ευρώ.
0: 150.
1: Τώρα, τέτοια εποχή.
2: Τετράστερο.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Πολύ καλά.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να τα ξαναπούμε. Γεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και λοιπόν, πάμε τώρα στην Κέρκυρα θα πάμε και ξανά στην Κρήτη στον Άγιο Νικόλα θα πάμε τώρα. Να δούμε τι γίνεται με τα θέματα της εστίασης πλέον στον τουρισμό.
0: Βασίλης Βασιλάκης, για να τον δούμε από την Κέρκυρα.
2: Είναι ο πρόεδρος των εστιατόρων στην Κέρκυρα, ο κύριος Βασιλάκης.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Κέρκυρα.
0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε και με τον Άγιο Νικόλα, όλα κάτσα να δούμε. Λοιπόν, έχουμε, να ρωτήσω κάτι. Έχετε προσωπικό ή ψάχνετε λατζέριδες και γκαρσόνια και δεν βρίσκετε?
3: Ψάχνει όλη η κοινωνία, όχι μόνο η εστίαση.
0: Τι δηλαδή, ποιοι άλλοι ψάχνουν? Η εστίαση, τα ξενοδοχεία.
3: Τα εμπορικά μαγαζιά, τα μαγαζιά μεταφορών, η οικοδομή ψάχνει, όλοι ψάχνουν.
0: Δεν υπάρχει,
3: έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Και ψάχνουμε και σπίτια για να τους κοιμήσουμε, κύριε Καμπουράκη. Δεν υπάρχουν ούτε σπίτια.
2: Και, αυτό, ναι,
3: και φυσικά
2: αυτό
3: ζητάνε και απίστευτα ενίκια.
2: Γιατί 500 κάνει...
3: ευρώ, 600 ευρώ η γκαρσονιέρα το μήνα.
2: Τα πόσο έχουν ζητάνε? Κάνει όλοι Airbnb.
3: Όλοι τα έχουν κάνει Airbnb δυστυχώς. Και, και μία γκαρσονιέρα μπορεί να στοιχίζει 500 με 600 ευρώ το μήνα.
0: Ναι. Εσύ όμως δεν θες... Δηλαδή θες ένα... άμα νοικιάσεις ένα τριάρια υπαλλήλου σου, ας πούμε, μπορεί να κοιμήσεις 6 εκεί μέσα. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι, αλλά αυτοί είναι άνθρωποι. Δεν είναι ζώα να τους κοιμήσω 6 και 7.
0: Προφανώς, δεν λέω να τσίγεις. Προφανώς, ας πούμε. Ναι.
3: Και ο καθένας θέλει το δωμάτιό του, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ.
0: Εν τω μεταξύ, αυτός που θέλει να έρθει να δουλέψει, θέλει να του εξασφαλίσει σπίτι, αλλιώς δεν έρχεται.
3: Πάρα πολύ σωστά.
2: Και πού να μείνει μόνο η Δημήτρη, άμα πάει. Δηλαδή, τώρα
0: δεν θα... δεν βρίσκει.
2: Δηλαδή
0: δεν
2: πάει τώρα στην Κέρκυρα να δουλέψει. Δεν πρέπει,
3: μα φανταστείτε, φανταστείτε που είναι τόσο δύσκολο για εμάς που είμαστε εδώ ντόπιοι να βρούμε σπίτι για τους εργαζόμενους. Θα βρει αυτός, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση.
0: Και πώς, εσύ πόσους υπαλλήλους έχεις, ας πούμε, στο μαγαζί σου?
3: Εγώ έχω 10.
0: 10. Αν κοιμήσει, ότι κάποιοι είναι ντόπιοι, οι 5 αν είναι ξένοι θέλει να κοιμήσει 5 ονοματέρου. Το ξενοδοχείο που έχει 120-100 εργαζόμενους, πού τι κοιμίζει?
3: Τα ξενοδοχεία έχουν βρει τη λύση και νοικιάζουν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια που ναι, δεν είναι πλέον στην αγορά να πουληθούν σωστά και, και τους νοικιάζει αυτά, αυτά τα κτίρια.
0: Τα μεροκάματα πώς είναι?
3: Τα μεροκάματα δεν ανταποκρίνονται στο κράτος, στις τιμές του κράτους. Οι τιμές είναι πάρα πολύ μεγάλες,
2: λοιπόν,
3: και αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε και πάρα πολύ μεγάλες εργοδοτικές εισφορές. Δηλαδή, αν το μεροκάμα το είναι...
2: Ο κύριος Μαρκάκης. Βγάλε
0: το Μαρκάκη δίπλα τώρα, βλέπουμε.
2: Μας, αντιπρόεδρος εστιατόρων στον Άγιο Νικόλα της Κρήτης.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργη.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, τα ίδια προβλήματα είναι παντού.
0: Τα ίδια.
4: Συμφωνώ απόλυτα με το...
2: Παντού.
4: Τεράστιο πρόβλημα έχουμε κι εμείς εδώ. Ναι.
0: Προσωπικό.
4: Σπίτια δεν βρίσκεις, προσωπικό δεν βρίσκεις. Εμείς είμαστε και λίγο τυχεροί, θα πω. Γιατί έχουμε και την ΑΣΕΚ, την οποία είναι η Σχολή των Ιστικών Επαγγελμάτων, την οποία ο Σύλλογος έχει βάλει πάρα πολύ πλάτη για να κρατηθεί εδώ, ήταν να μας την πάρουν και όλα αυτά να την κλείσουν. Τελικά έχουμε πάρει ένα πρωτόκολλο, τώρα τελευταία έχει βάλει πλάτη, ας το πούμε, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Παλιωτάκης, προς τιμήν του. Και με την κυρία Κεφαλογιάννη γίνεται λίγο δουλίτσα, μήπως και αναπτυχθεί και μήπως μεγαλώσει και μήπως φέρουμε κι άλλους φοιτητές να σωθεί η κατάσταση. Αλλιώς έχουμε κι εμείς τεράστιο πρόβλημα.
0: Και δεν μου λες τώρα, δηλαδή πόσο του δίνεις εσύ, ας πούμε, ενός γκαρσονιού που ξέρει να δουλεύει, που ξέρει τη δουλειά? Πόσο του δίνεις, του λες πόσο του δίνεις?
4: Τα μεροκάματα έχουν ανέβει στο Θεό, συμφωνώ με τον συνάδελφο από την Κέρκυρα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Αν δεν του δώσεις εσύ, θα πάει στο δίπλα. Δεν πάει στο δίπλα, πάει στο παραδίπλα. Γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού και είναι ντόμινο η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Αγαπητέ συνάδελφε, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει πλέον εκβιασμός. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει.

0: εγώ πάντως πέρσι στον Πλατανιά, για να είμαι ειλικρινής, στον Πλατανιά, πλακωθήκανε δύο διότι πήρε ένα στο μάγειρα τα λουνού.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν το έχουμε δει ακόμα εμείς εδώ στον Νικόλα αυτό.
0: Εντάξει, αλλά, ρε παιδί μου, αλλά είναι, του πήρε το μάγειρα, ας πούμε. Του έδωσε κάτι μακριά, παραπάνω, έφυγε ο μάγειρας, έκλεισε ο άλλος την κουζίνα του και πήγαν και αυτό. Θέλω να σου πω δηλαδή.
1: Είναι...
0: Και κλείνουμε, στα κλείνουμε,
2: το... Συγγνώμη, διακόπτω. Κλείνουνε εστιατόρια για αυτό το λόγο εδώ. Κλείνουνε. Δηλαδή,
0: κλείνουνε.
1: Περιγράφουμε ναι, ναι, μία στρέβλωση που έχει να κάνει με την βαριά βιομηχανία της χώρας μας, τον τουρισμό, που και είναι γνωστή σε όλους. Δηλαδή, όλο αυτό περιγράφουμε είναι μία στρέβλωση.
0: Να, δεν δεν υπάρχουν
1: κόσμος να δουλέψει, σπίτια να μείνουν. Δηλαδή, είναι γνωστή.
0: Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι.
1: Κάτι πρέπει
0: να γίνει. Έλληνες ή ξένους ψάχνετε εσείς ή ό,τι βρείτε.
2: Εγώ απαντάω.
0: Και απάντησε και εσύ. Ναι.
2: Τελειώνει ο Έλληνας. Εγώ νομίζω ότι στα επόμενα 5 χρόνια δεν θα ασχολείται κάποιος με την εστίαση και με το ξενοδοχείο ντόπιο. Θα παίρνουμε μόνο αλλοδαπούς.
0: Μόνο αλλοδαπούς λες. Γιατί δεν πάνε να δουλέψουν.
2: Δεν υπάρχει γενιά. Αυτοί που είναι τώρα τριαντάριδες, ας πούμε, έχουν ασχοληθεί με άλλα επαγγέλματα ή φεύγουν έξω. Δεν θέλει κανένα να το περάσει αυτό που περνάμε. Δεν γίνεται. Και αυτό ο γιο μου, ας πούμε, θα πάρει το εστιατόριο μου να κάνει τι. Που δεν θα βρει χέρια.
0: Ο γιο σου έχει μια επιχείρηση. Εγώ λέω για υπάλληλο. Έλληνα.
2: Ναι, αυτό δεν θα βρει. Αναγκαστικά θα την κλείσει. Ή θα χρειαστεί να φέρει λογαπού.
1: Και τον κύριο Βασιλάκη. Ναι.
0: Κύριε Βασιλάκη.
3: Συμφωνώ με τον συνάδελφο τον κύριο Μαρκάκη ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού, όπως είπαμε πάλι. Εδώ σε πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουμε συνεργασία με Φιλιππίνες, με Ινδία, με Μπαγκλαντές και φέρνουμε πάρα πολλούς ξένους. Το θέμα είναι ότι, κύριε Καμπουράκη, ότι η εστίαση πάντα βασιζόταν και στον ειδικευόμενο εργαζόμενο και στον ανειδίκευτο. Πιο πολύ ήταν ανειδίκευτοι και τους μαθαίναμε εμείς.
0: Ρε παιδί μου, από τον Μπαγκλαντές και από τον Πακιστάν που δεν ξέρει τη γλώσσα ή δεν ξέρει τη δουλειά, τον έβαζε στην κουζίνα να, ο άνθρωπος να δουλεύει, εντάξει. Αλλά στην επαφή με τον πελάτη θέλει να έχει
3: πλέον
0: μια εξειδίκευση, να μια γνώση, δεν είναι εύκολο.
3: Πλέον και το σέρβις. Συμφωνώ με τον κύριο Μαρκάκη, δεν θα υπάρχει Έλληνας δυστυχώς για το σέρβις. Και αναγκαζόμαστε χωρίς να ξέρουν αγγλικά ή πιθανόν να μιλάνε λίγο.
0: Ωραία,
3: αγγλικά.
0: Κάτσε ρε παιδιά. Οι Ισπανοί, οι Ιταλοί που έχουν τουρισμό, καλά στους Τούρκους. Απάνω τώρα στο Μαυροβούνιο, ξέρω εγώ πού. Είναι τουριστικοί προορισμοί. Το ίδιο θέμα έχουν, δεν έχουν πουθενά στην Ευρώπη κόσμο να δουλέψει.
3: Όλη η εστίαση, κύριε Καμπουράκη, δουλεύει με αλλοδαπούς. Όλη η εστίαση. Μα όλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τελευταίο έχει μείνει η Ελλάδα.
0: Ωραία. Και τι κάνεις δηλαδή, ένα από τον Μπαγκλαντές που τυχαίνει να είναι καλός ή ένας από το Πακιστάν που είναι προσαρμοστικός, που ξέρει και τον εφέρεις κάθε χρόνο ή σου είναι καινούριο κάθε φορά.
3: Τον εφέρνω κάθε χρόνο, ζητάω το προξενείο πάλι να ξανάρθει και αυτό που καταλαβαίνετε κάθεται 8 μήνες εδώ, 7 μήνες, 9 και μετά φεύγει για 3 μήνες για τη χώρα του και ξανάρθει το πάλι.
1: Διαβάζα για την Ινδονησία. Στην Ινδονησία υπάρχει συγκεκριμένο πανεπιστήμιο το οποίο ασχολείται, παίρνει πτυχίο ανά ειδικότητα, δηλαδή σερβιτόρος, ξέρω εγώ, μπαρ, υποδοχή. Ανά ειδικότητα έχουν λέει κάτι το οποίο ονομάζεται το εφέ του χαμόγελου, δηλαδή ότι είναι εξειδικευμένοι για να κάνουν δουλειές που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό.
0: Τώρα αυτό μην το ψάχνεις. Εδώ πέρα είμαι η Ελλάδα που είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη τουριστική δύναμη στον κόσμο και δεν έχει μια πανεπιστημιακή σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Άστο να
1: πάει.
0: Εθνική κατάδεια.
1: Έχεις δίκιο.
3: Συμφωνώ με αυτό.
0: Κατάδεια.
3: Αφού λέμε ότι η εστίαση και ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία, που δεν μου αρέσει να λέω βιομηχανία, βαριά βιομηχανία είναι ως κράτος.
1: Εντάξει, τώρα τρόπος του λέγει, κύριε Βασιλάκη.
3: Τρόπος του λέγει, σωστά, συμφωνώ. Δεν έχουμε αυτό το πλαίσιο, αυτό το πανεπιστήμιο να βγάζει επαγγελματίες.
0: Σε παρακαλώ τώρα να λες ότι.
3: Επαγγελματίες μπουφετζίδες, επαγγελματίες βοηθούς μαγείρων. Δεν έχουμε αυτό το πλαίσιο πάρα
0: γιατί
3: πολύ καλό.
0: Γιατί δηλαδή
3: κακό,
0: να πρέπει να εμείς εδώ πέρα και να λέμε να πάμε στη Λεμόντ, να μας διδάξουν οι Ελβετοί τουρισμό, από πού και ως πού. Αλλά δεν υπάρχει ούτε μυαλό, σκηθιώδη μυαλό δεν υπάρχει τώρα. Και ούτε για προγραμματισμό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε.
1: Στο Σπύριο των Αλεξανδρίων θα ξαναπάμε, κυρίες και κύριοι, στον Πειραιά, στο Μικρολίμανο.
0: Θα πάμε για τα λεμπούκια αυτός. Μπουμπούκι ήταν.
1: Μπουμπούκι ήταν αυτό. Εντάξει.
0: Έλα, έλα, Σπύρο.
4: Ο άντρας, ο οποίος πυροβολήθηκε τα ξημερώματα από τους αστυνομικούς από το τμήμα δίωξης εκβιαστών, έξω από το μπαρ, από το κλαμπ στο Μικρολίμανο, στα 40 μέτρα από το σημείο, είναι ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς, ένα από τα πιο βαριά χαρτιά της αλβανικής μαφίας, με πλούσιο ποινικό παρελθόν, το οποίο κρατά πάνω από 15 χρόνια και με δράση και στην χώρα μας. Έχει εμπλακεί σε πάνω από 70 ένοπλες ληστείες, σε ένοπλες επιθέσεις, σε ένοπλα περιστατικά με αστυνομικούς, 7 στον αριθμό, ίσως και περισσότερες, σε 2 δολοφονίες, τις οποίες υπάρχει το όνομά του στην δικογραφία, ενώ έχει κατηγορηθεί για σειρά από ληστείες, για υποθέσεις για ναρκωτικά, μέχρι και για βιασμούς γυναικών. Ο συγκεκριμένος είχε δραπετεύσει μάλιστα από τις αλβανικές φυλακές πρόσφατα. Άγνωστο το πώς βρέθηκε στην χώρα μας, δεν γνωρίζουμε και το διάστημα της παρουσίας του εδώ. Ενώ το 2019 είχε δραπετεύσει και από το τμήμα μεταγωγών στην Πέτρου Ράλι. Μάλιστα είχε θέσει σε ομηρία αστυνομικούς σε αυτό το περιστατικό, όταν δραπέτευσε από το μεταγωγόν. Ένας αδίσταχτος κακοποιός, ο οποίος δεν δίσταζε να βγάζει όπλο και να πυροβολεί ακόμη και ενώπιον των αστυνομικών.
0: Αυτός καθόταν εκεί, τον πλησιάσανε αστυνομικοί, αν κατάλαβα καλά, ήταν με πολιτικά οι αστυνομικοί, δεν ήταν με στολές, αν κατάλαβα καλά. Έκανε να φύγει αυτός, τον καταλάβανε αυτοί και τον πλησιάσαν, τέλος πάντων, τον τζιμπήσαν δηλαδή, ήτανε, με το μάτι τον κόψανε.
1: Ήταν στο μπαρ. Ήταν θαμώνα. Δηλαδή...
0: Ήταν απ' έξω από το μαγαζί. Το καθότανε.
4: Ήταν στο μαγαζί.
0: Τον κόψανε δηλαδή.
4: Αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και πήγε να ξεφύγει από την αντίθετη κατεύθυνση από την οποία κινούνταν οι αστυνομικοί. Ναι. Έκανε μια απόσταση 30-40 μέτρων, έφτασε μέχρι το σημείο, άρχισε να τρέχει. Όταν του είπαν οι αστυνομικοί να σταματήσει, τότε προέταξε το όπλο και πήγε να πυροβολήσει σε ευθεία βολή προς τους αστυνομικούς. Κατάλαβαν οι αστυνομικοί περί τίνος πρόκειται. Τα έμπειρα στελέχη του τμήματος των εκβιαστών καλύφθηκαν. Και ο ένας αστυνομικός με το περιστατικό του όπλο πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον. Έχει μεταφερθεί στο Αττικόν. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα τώρα για την εξέλιξη της υγείας του.
1: Ήταν τμήματος εκβιαστών.
0: Του τμήματος εκβιαστών. Εντάξει, οι άνθρωποι ξέρανε.
1: Ξέρανε οι άνθρωποι.
0: Καταλαβαίνανε, τους έκοψε το μάτι τους. Αλλά είχαν πέσει και σε αδίστακτο τύπο που είχε όπλο, δεν το έχει τίποτα να βγάλει να πει.
1: Μα να είναι να, τρία όπλα να... πάνω του. Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, εντάξει, Σπύρο, ωραία. Επιτυχία ήταν αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, Σπύρο, τα ξαναλέμε.
1: Καλημέρα, Σπύρο, πάμε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
0: Πάμε, διότι στην Κρήτη μεγαλεία. Πάμε στο Μάνο. Μάνο Τριγώνης.
1: Μάνος Τριγώνης.
5: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μεγαλεία, ρε εσύ.
5: Καλημέρα. Μεγαλεία. Η πριγκίψα Άννα, λοιπόν, η αδελφή του βασιλιά Καρόλου, αναμένεται να βρεθεί στα Χανιά, προκειμένου να παραστεί... Η πριγκίψα,
0: Μα τώρα.
5: Προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Θα συνοδεύεται από τον σύζυγό της, τον Sir Tim Lawrence. Θα παρευρεθεί στις 12.30 το μεσημέρι στο μνημείο του Μάλεμε, στο Μάλεμε Χανίων. Αργότερα το απόγευμα θα επισκεφθεί και θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο συμμαχικό κημητήριο της Ούδας. Θα έχουμε λοιπόν αυτή τη λαμπρή έτσι, παρουσία της πριγκίπισσας Άννας.
0: Την είδες λοιπόν, εσύ, μετά την είδες Αθήνα... Μάνο, την πριγκίπισσα.
5: Όχι.
0: Μια χαρά κρατιέται, τη βλέπω, νέα κοπέλα.
5: Αυτή είναι γαλαζοαίματη, Δημητρή. Εμείς είμαστε
0: τίποτα, λασποαίματη που λέγανε εκεί στον Χάρι Πότερ.
5: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, οι άνθρωποι έρχονται.
5: Είμαστε απλοί πολίτες.
0: Εντάξει. Έχετε να παραστεί στο Μάλεμε, γίνονται πάντα εκδηλώσεις ωραίες. Στο αεροδρόμιο εκεί του Μάλεμε.
1: Που γίνει η μάχη της Κρήτης. Στη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Ότι Βρετανοί και Έλληνες έχουμε κοινές μνήμες από εκείνες τις μάχες. Θεωρείται πολύ τιμητική η παρουσία της πριγκίπισσας, γιατί τιμά την αντίσταση και την άμυνα από κοινού Ελλήνων και Βρετανών σε εκείνη την εισβολή του ναζισμού 85 χρόνια πριν στην Κρήτη.
0: Πολύ ωραία. Είναι εντάξει. Εκεί στο Μάλεμε έγινε μακελιό.
5: Και θα πετάξει...
0: Εκεί έγινε μακελιό στο Μάλεμε. Είχαν ακροβολιστεί οι Αγγλέζοι και ο ελληνικός στρατός, ό,τι υπήρχε, και οι ντόπιοι γύρω-γύρω στους λόφους, εκεί ακριβώς που είναι το γερμανικό νεκροταφείο τώρα. Ναι. Όποιος πάει στα Χανιά, πρέπει να ανέβει στο γερμανικό νεκροταφείο να καταλάβει πόσοι πέσανε εκεί οι Γερμανοί. Λοιπόν. Και οι Γερμανοί πέσανε κάτω με αλεξιπτωτιστές και έγινε μακελιός. Εκείνη το πλάτωμα, τα αεροδρομία που είναι δίπλα στη θάλασσα τώρα, που είναι τώρα αεροδρομιάκι, μουσιάκι λίγο,
1: είναι
0: φιλοτελιστές κτλ. Εκεί είχε χυθεί αίμα πολύ. Και το μετά το...
5: Και αν μου επιτρέπετε...
0: Ναι, έλα, έλα Μάνο.
5: Αν μου επιτρέπετε, επειδή είχα επισκεφθεί για κάποια γυρίσματα τηλεοπτικά το συμμαχικό κημητήριο στη Σούδα, ρώτησα τον άνθρωπο που μας ξεναγούσε εκείνη τη στιγμή, τι ωραία που είναι εδώ, τι ωραίο σημείο είναι, τι όμορφη θέα υπάρχει.
0: Δίπλα στη θάλασσα, βέβαια.
5: Επέλεξαν, ας πούμε, επέλεξαν αυτό το σημείο προκειμένου να δημιουργηθεί το συμμαχικό κημητήριο. Μου απάντησε ο άνθρωπος λοιπόν ότι οι σύμμαχοι, επειδή επιβάζονταν στη Σούδα, επέλεξαν να έχουν αυτό το κημητήριο για να θυμούνται το πώς ήρθαν και πώς θα έφευγαν, αλλά όχι με τον τρόπο που γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή επέλεξαν τη θάλασσα να έχουν μπροστά τους.
0: Ακριβώς. Είναι το συμμαχικό κημητήριο εκεί είναι θαμμένοι. Σύμμαχοι και όχι μόνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο,
1: όχι,
0: και από τον Πρώτο Παγκόσμιο και από...
1: Θα πάει, λέει.
0: Λοιπόν,
1: θα πάει,
0: αλλά
1: λέει,
0: διότι
1: εκεί,
0: ναι, τον καιρό, ας πούμε, της ανεξαρτησίας, της κρίσης και της σημεία ανεξαρτησίας, αυτό το συμμαχικό κημητήριο είναι στη Σούδα, είναι στο λιμάνι.
1: Είναι στη Σούδα, ναι.
0: Το γερμανικό νεκροταφείο είναι πάνω από το Μάλεμε, ακριβώς, εκεί που σκοτωθήκανε.
1: Που σκοτώθηκαν οι Γερμανοί.
0: Εκεί. Ναι. Λοιπόν, και γίνονται πάντα ωραίες εκδηλώσεις. Εντάξει, Μάνο. Να παρακαλώ να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην πριγκίπισσα.
1: Και από μένα παρακαλώ.
0: Και στον πρίγκιπα.
5: Και θα πετάξουν και η μοίρα Red Arrows, η βρετανική μοίρα αεροσκαφών επίδειξης, θα κάνει επίδειξη στον
0: αυτά
5: αέρα.
0: Είναι. Ωραία θα είναι.
5: Λοιπόν να σηκωθούν και αυτά τα αεροσκάφη να τα δούμε ψηλά στον ουρανό.
0: Λοιπόν.
1: Τον ευχαριστούμε τον Μάνο.
0: Μπράβο Μάνο μου,
1: καλημέρα,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Για πάμε στο Φίλιππο, όχι στο Φίλιππο, να δούμε ένα βίντεο.
1: Α, θα τον δούμε.
0: Θα τον δούμε τον Φίλιππο.
1: Και μετά θα δούμε, λέει,
0: τότε
1: βίντεο.
0: Αυτό θα μας πει τι βίντεο είναι αυτό.
1: Α, στο Σούλι είναι.
6: Μπορεί να σταματήσει λίγο να μην μιλήσει τώρα.
0: Έλα, έλα.
1: Σταματάει, τι σταματάει τώρα τις καμπάνες.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
6: Είμαστε στα πλαίσια των εορτών Σουλίου. Βρισκόμαστε τώρα στην Παραμυθιά, όπου υπάρχει ένας ποδηλατικός γύρος 66 χιλιόμετρα.
0: Οι εορτές Σουλίου έχουν...
6: Με ποδήλατο, με ποδήλατο.
0: Ναι.
6: Οι εορτές Σουλίου έχουν ξεκινήσει από την Πέμπτη. Νομίζω ότι σας έχω στείλει αρκετά πλάνα και από χτες, που ήταν μια απίστευτη συγκίνηση. Τα σουλιώτικα πύρινα μονοπάτια. Και έχουμε και βίντεο από την οικία Τζαβέλα, η οποία είναι ανοιχτή στο Σούλι και περιμένει τους επισκέπτες για να θαυμάσουν τα εκθέματα. Είναι έτοιμοι οι ποδηλάτες. 10.30 είναι η εκκίνηση. Είμαστε λίγο πριν την εκκίνηση. Έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος εδώ γύρω. Πάρα πολλοί ποδηλάτες για να κάνουν αυτό τον αγώνα ουρινής θυσίας, τον ποδηλατικό. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται σήμερα το απόγευμα με πάρα πολλά με αναβιωτικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα έρθουν εδώ, και χορευτικά, τα οποία θα στον χώρο του Μουσείου Βούλγαρη θα χορέψουν και θα κάνουν αναπαραστάσεις, ενώ αύριο κορυφώνονται στο Σούλι με επιμνημόσυνη δέση στον Άγιο Δονάτο και την ανατίναξη του Κουγγίου από τον Καλόγερο Σαμουήλ, την αναπαράσταση της ανατίναξης του Κουγγίου.
0: Ωραία, και εκεί γίνεται ωραία αναπαράσταση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Και γενικώς εκεί οι σουλιώτες ήταν μια ράτσα πολύ σκληροτράκυλη.
1: Και οι
0: σουλιώτσες. Και οι σουλιώτες, όλοι. Πολύ σκληροτράκυλη, πολεμικός λαός.
6: Δημήτρη, θα είμαστε εκεί αύριο, Δημήτρη, για να δείτε κι εσείς...
0: Όλα θα τα δούμε. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Πες τους να κάνουν την αναπαράσταση πρωί-πρωί να δείξουμε. Μην την κάνουμε μεσημέρι να έχουμε φύγει εμείς.
6: Εντάξει.
1: Λοιπόν, το Φίλιππο θα τον ευχαριστήσουμε.
0: Δεν κάνανε πέσει επιθέσεις οι Τουρκαλβανοί μεσημεριάτικα. Πρωί-πρωί κάνανε την επίθεση, πρωί-πρωί ήταν να την άσκουμε, λοιπόν, το κούκι, για να δούμε κι εμείς. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πες του τι ώρα θες ακριβώς, δηλαδή πότε σε βολεύει.
0: Πες του μετά το δεύτερο διάλειμμα, 9 παρατέταρτο καλά είναι να γίνει επίθεση.
1: 9 παρατέταρτο θέλουμε.
0: Εντάξει,
6: εντάξει. Εντάξει.
1: Γεια σου, Φίλιππε.
0: Λοιπόν, έχεις φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο. το οποίο θα δούμε τώρα
6: ναι, είναι πραγματικότητα.
0: Για το σπίτι των Τζαβελέων. Για πες.
6: Ναι, ναι. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Όπως σας είπα, και τα πύρινα μονοπάτια και, και η οικία Τζαβέλα είναι θέματα που είναι ιστορικά πάρα πολύ.
0: Θα το δούμε λοιπόν τώρα και θα το απολαύσουμε.
1: Φίλιππε. Γεια σου, Φίλιππε.
0: Χαιρετούμε, σε να σε καλά.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, είναι λέει το πατρικό σπίτι του πολέμαρχου Λάμπρου και της Μόσχος Τζαβέλα. Έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως ως επισκέψιμο μουσείο, στεγάζει οικογενειακά κοιμήλια.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Να τα δούμε αυτά όλα. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
7: Εορτές Σουλίου 2026. Βρισκόμαστε στο Σούλι, βρισκόμαστε στην οικία Τζαβέλα και έχουμε μαζί μας τον Κώστα Τζαβέλα, απόγονο των Τζαβελέων, να μας πει λίγα λόγια για αυτό το μουσείο που έχει κάνει από το 2021 μέχρι τώρα.
8: Αυτή είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το 1985 από τον πατέρα μου, Λάμπρο Τζαβέλα, ο οποίος όταν αποστρατεύτηκε πήρε την απόφαση να αναστηλώσει την οικία των Τζαβελέων στο Σούλι για να μπορέσει να εκπληρώσει ένα οικογενειακό χρέος. Από το 1985 μέχρι το 2021 που τελικά καταφέραμε να κάνουμε τα εγγένεια της οικίας Τζαβέλα να λειτουργεί ως ένα ιδιωτικό μουσείο, περάσανε σχεδόν 40 χρόνια. Από το 2021 μέχρι σήμερα συνεχίζουμε και στις ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης Σουλίου έχουμε τη χαρά να φέρνουμε τα κοιμήλια από το σπίτι μας μαζί και με την οικογένεια του κυρίου Μπότσαρη, του Κίτσου Μπότσαρη, απόγονο των Μποτσαρέων, ούτως ώστε να μπορεί το κοινό των Ηπειρωτών και όλης της Ελλάδος να έρθουν να δουν αυτούς τους θησαυρούς, τους ιστορικούς που είχαμε όλα τα χρόνια στα σπίτια μας. Παραμένει μια ιδιωτική προσπάθεια οικογενειακή από την οικογένεια και φίλων αυτής, τόσο η αναστήλωση όσο και όλα τα έξοδα αυτά που γίνονται ετησίως για να λειτουργεί αυτό το σπίτι. Ούτε έχουμε παράπονο, ούτε έχουμε καμία απέτηση. Αυτό είναι το χρέος το δικό μας, τόσο ως προς τους πρόγονούς μας, και όλων των Ελλήνων είναι χρέος αυτό, αλλά και είναι και μία ευθύνη, διότι αυτά τα κοιμήλια και όλα αυτά τα πράγματα που μείνανε στα χέρια μας, εμείς έχουμε χρέος να τα κοινωνούμε στους συμπολίτες μας, διότι τα σπαθιά και τα κουμπούρια που βρίσκονται εδώ μέσα μπορεί να δόθηκαν από πατέρα σε γιο, αλλά δεν μας ανήκουν. Ανήκουν στον κόσμο. Μέσω λοιπόν της προσπάθειας αυτής που ξεκίνησε στο Σούλι, μας δόθηκε η ευκαιρία να τα κοινωνούμε στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Είναι χαρά μας και τιμή μας. Μπορεί κάποτε η πολιτεία να βοηθήσει. Εμείς δεν θέλουμε να βοηθήσει εμάς, εμείς θέλουμε η πολιτεία να βοηθήσει το Σούλι, να μπορέσουμε ξανά να το κάνουμε γνωστό παγκοσμίως όπως το είχαν κάνει αυτοί που του δημιούργησαν, που ήταν οι Σουλιώτες. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4-5 χρόνια, για να είμαι πιο ακριβής, έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου και το Δήμο Σουλίου. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Οι Τζαβελέοι και οι Μποτσαρέοι δώσαν ήρωες από τα Ορλοφικά και πριν τα Ορλοφικά μέχρι και το 1940. Το αντικείμενο το οποίο εγώ αγαπώ περισσότερα απ' όλα, όλα τα αγαπάς, όλα είναι μέσα στην ψυχή σου, αλλά το φυλακτό του Φώτου Τζαβέλα που έχει εσωτερικά τον Άγιο Γεώργιο και το δικέφαλο οητού του Βυζαντίου, το οποίο το φορούσε σε όλες τις μάχες, κοσμεί το σπίτι των Τζαβελέων από το 1770 μέχρι σήμερα.
7: Θέλουμε να κλείσετε σε αυτή τη μικρή συνέντευξη με ένα μήνυμα προς όλον τον ελληνισμό από το Σούλι.
8: Εγώ θα πω ότι το Σούλι μας διδάσκει ένα πράγμα. Τα δύο συστατικά που αποτέλεσαν αυτό το φρούριο για 200 χρόνια ελεύθερο, από περίπου το 1600 έως το 1803, δομήθηκε από δύο συστατικά, από την ομόνοια και από την πίστη. Η ομόνοια, η αγάπη μεταξύ μας και η πίστη στα συμφωνημένα. Συμφωνήσαμε δηλαδή να πολεμούμε όσο και αν πεινάμε, όσο και αν πονάμε.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
5: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
6: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
7: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
8: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
9: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Σαν σήμερα το 1906 φεύγει από τη ζωή ο Νορβηγός θεατρικός εγγραφέας Ερίκος Ίψεν. Θεωρείται ένας από τους ιδρυτές του μοντερνισμού στο θέατρο και πατέρας του ρεαλισμού. Είναι ο πιο πολυπαιγμένος θεατρικός εγγραφέας στον κόσμο μετά τον Σέξπιρ και ένας από τους πιο επιδραστικούς της εποχής του. Σημαντικά έργα του μεταξύ άλλων το Κουκλόσπιτο, Έντα Γκάμπλερ, Βρικόλακες, Η Αγριόπαπια, Αρχιμάστορας, Σόλνες και άλλα. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1934, το περίφημο ζευγάρι Bonnie και Clyde πέφτει σε ενέδρα της αστυνομίας στη Λουιζιάννα και σκοτώνεται. Αν και είναι γνωστή σήμερα για τις 12 ληστείες τραπεζών, οι δυο τους προτιμούσαν να ληστεύουν μικρά καταστήματα και βενζινάδικα. Πιστεύεται ότι σκότωσαν τουλάχιστον 9 αστυνομικούς και αρκετούς πολίτες. Η φήμη τους εδραιώθηκε στην αμερικανική pop κουλτούρα το 1967 με την ταινία του Arthur Penn Bonnie και Clyde, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Η Ουγγαρία, μία ημέρα σαν την σημερινή, συντρίβει την Αγγλία στο NEP Stadion της Βουδαπέστης με 7-1 σε φιλικό αγώνα, όπου η Αγγλία θέλει να πάρει τη ρεβάνς για το ατιμωτικό 3-6 της 25ης Νοεμβρίου του 1953 στο Wembley. Σκόρερ για τους Μαγιάρους, Ιλάντος, Πούσκας, Κόξης, Χιντεγκούτη και Τόθ. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1992, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 44 χρόνων ο τσιγκάνος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κώστας Δαβουρλής, ένας από τους καλύτερους αριστεροπόδαρους της εποχής του. Αγωνίστηκε ως επιθετικός μέσος, αριστερό χαφ και κάποιες φορές εξτρέμ. Διακρίθηκε για τα υποδειγματικά χτυπήματα φάουλ, τις ασίστ και τα δυνατά του σουτ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανιόνιο Πατρών. Το 1964 πήγε στην Παναχαϊκή. Τον απέκτησε το 1970. Ο Ολυμπιακός αντί του μυθικού για την εποχή ποσού των 9.250.000 δραχμών. Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στην Παναχαϊκή και έκλεισε την καριέρα του στην Κόρινθο. Είχε γεννηθεί στην Πάτρα στις 4 Ιανουαρίου 1948. Σαν σήμερα το 2006, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο. Συγκεκριμένα, ο χειριστής του τουρκικού αεροσκάφους, κάνοντας έναν δολοφονικό ελιγμό, χτύπησε με το δεξί φτερό την καλύπτρα του ελληνικού F-16 με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Ο Τούρκος πιλότος, κάνοντας χρήση του εκτινασόμενου καθίσματος, βρέθηκε και περισυνελέγει σώος. Όμως, ο Έλληνας μυναγός Κώστας Ηλιάκης δεν βρέθηκε ποτέ. Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στις 30 Μαΐου 2006 τον ανακηρύσσει επίσημα νεκρό και κάνει σαφή αναφορά ότι κατέπεσε σε αποστολή αναγνώρισης τουρκικών αεροσκαφών εντός του ελληνικού FIR. Στις 28 Δεκεμβρίου 2006, στην καθιερωμένη τελετή απονομής μεταλλίων και βραβείων από την Ακαδημία Αθηνών, του απονεμήθηκε το αργυρό μετάλλιο αρετής και αυτοθυσίας.

0: This is my home.
1: Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
2: If it doesn't rain soon,
3: we'll have to let them out.
4: You're saying you can get us to a water hole?
3: A goose cave.
0: Pongo!
4: Pongo!
5: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
7: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: γαλάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμου θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Νταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24.
6: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
8: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
9: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
11: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
12: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. We're gonna find Webster and he's gonna be all right. You better believe that.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
11: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
12: If it doesn't rain soon,
13: we'll have to let them out.
14: You're saying you can get us to a water hole?
13: A goose cave.
15: Pongo!
14: Pongo!
16: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
17: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
18: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα, με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
17: Πολέμους θα τρέξω.
18: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
19: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
17: Θάλασσες θα φτιάξω.
19: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
20: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
21: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
22: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
23: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
24: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
23: ΣΥΡΙΖΑ.
25: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
26: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά». Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: έτσι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι...

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Σαν σήμερα το 1906 φεύγει από τη ζωή ο Νορβηγός θεατρικός εγγραφέας Ερίκος Ίψεν. Θεωρείται ένας από τους ιδρυτές του μοντερνισμού στο θέατρο και πατέρας του ρεαλισμού. Είναι ο πιο πολυπαιγμένος θεατρικός εγγραφέας στον κόσμο μετά τον Σέξπιρ και ένας από τους πιο επιδραστικούς της εποχής του. Σημαντικά έργα του μεταξύ άλλων το Κουκλόσπιτο, Έντα Γκάμπλερ, Βρικόλακες, Η Αγριόπαπια, Αρχιμάστορας, Σόλνες και άλλα. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1934, το περίφημο ζευγάρι Bonnie και Clyde πέφτει σε ενέδρα της αστυνομίας στη Λουιζιάννα και σκοτώνεται. Αν και είναι γνωστή σήμερα για τις 12 ληστείες τραπεζών, οι δυο τους προτιμούσαν να ληστεύουν μικρά καταστήματα και βενζινάδικα. Πιστεύεται ότι σκότωσαν τουλάχιστον 9 αστυνομικούς και αρκετούς πολίτες. Η φήμη τους εδραιώθηκε στην αμερικανική pop κουλτούρα το 1967 με την ταινία του Arthur Penn Bonnie και Clyde, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Η Ουγγαρία, μία ημέρα σαν την σημερινή, συντρίβει την Αγγλία στο NEP Stadion της Βουδαπέστης με 7-1 σε φιλικό αγώνα, όπου η Αγγλία θέλει να πάρει τη ρεβάνς για το ατιμωτικό 3-6 της 25ης Νοεμβρίου του 1953 στο Wembley. Σκόρερ για τους Μαγιάρους, Ιλάντος, Πούσκας, Κόξης, Χιντεγκούτη και Τόθ. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1992, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 44 χρόνων ο τσιγκάνος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κώστας Δαβουρλής, ένας από τους καλύτερους αριστεροπόδαρους της εποχής του. Αγωνίστηκε ως επιθετικός μέσος, αριστερό, χαφ και κάποιες φορές εξτρέμ. Διακρίθηκε για τα υποδειγματικά χτυπήματα φάουλ, τις ασίστ και τα δυνατά του σουτ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανιόνιο Πατρών. Το 1964 πήγε στην Παναχαϊκή. Τον απέκτησε το 1974 ο Ολυμπιακός αντί του μυθικού για την εποχή ποσού των 9.250.000 δραχμών. Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στην Παναχαϊκή και έκλεισε την καριέρα του στην Κόρινθο. Είχε γεννηθεί στην Πάτρα στις 4 Ιανουαρίου 1948. Σαν σήμερα το 2006 ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο. Συγκεκριμένα ο χειριστής του τουρκικού αεροσκάφους κάνοντας έναν δολοφονικό ελιγμό χτύπησε με το δεξί φτερό την καλύπτρα του ελληνικού F-16 με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Ο Τούρκος πιλότος κάνοντας χρήση του εκτινασόμενου καθίσματος βρέθηκε και περισυνελέγει σώος, όμως ο Έλληνας μυναγός Κώστας Ηλιάκης δεν βρέθηκε ποτέ. Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στις 30 Μαΐου 2006 τον ανακηρύσσει επίσημα νεκρό και κάνει σαφή αναφορά ότι κατέπεσε σε αποστολή αναγνώρισης τουρκικών αεροσκαφών εντός του ελληνικού FIR. Στις 28 Δεκεμβρίου 2006 στην καθιερωμένη τελετή απονομής μεταλλίων και βραβείων από την Ακαδημία Αθηνών του απονεμήθηκε το αργυρό μετάλλιο αρετής και αυτοθυσίας.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά». Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Καλή μου φίλη, επιτέλους σας βρήκα ξανά. Τι κάνετε? Εγώ βρίσκομαι σε καταπληκτική φόρμα. Πέρασα ένα υπέροχο καλοκαίρι, θέλω να πιστεύω. Αυτό το επεισόδιο μπορείτε να το παρακολουθήσετε και με δραμαμίνες. Έκανα και εγώ τις διακοπές μου, επισκέφτηκα πολλά νησιά, έφαγα, αλλά ήμουν προσεκτικός για να αφήσω χώρο για το χειμώνα. Ένα πράγμα μόνο μου έλειψε, η κριτική κουζίνα. Γιατί πήγα σε πολλά νησιά, αλλά δεν πρόλαβα να πάω στην Κρήτη. Γι' αυτό αποφάσισα να έρθω εδώ, στην διασταύρωση Ηλισσίων, Παγκρατίου και Κεσαριανής. Ναι, εδώ ακριβώς, σε αυτό το σταυροδρόμι, βρίσκεται ένα τρομερό μαγαζί. Φοβερό εστιατόριο. Καπλάνι, κυρίες και κύριοι, κριτική μεσογειακή κουζίνα. Φύγαμε για μια υπέροχη σεζόν. Φύγαμε!

0: Μανολιό, εσύ!
1: Καλό σας δίδυ.
0: Ο Μανολιός. Αυτό το ξέρω. Από τότε που ήταν τόσος. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Καλώς όρισες.
0: Τι δουλειά έχεις στο καπλάνο, εγώ σε έχω αφήσει να βρεις στα ρουμανάκια.
1: Στα ρουμανάκια ήμουν όταν ήσουν και εσύ μικρός και εγώ μικρός.
0: Εσύ είσαι τώρα... μικρός, εγώ έχω πάντα την ίδια ηλικία.
1: Εδώ είμαστε 6 χρόνια τώρα.
0: Και ο αδερφός μαζί.
1: Όχι. Ο αδερφός είναι πάνω, τον άφησε εκεί να κρατάει την έδρα και εγώ έχω τη δικιά μου έδρα και όλα καλά.
0: Πολύ ωραία εδώ,

0: Εγώ όλο το καλοκαίρι έκανα κράτη από την κριτική κουζίνα και τώρα που ξεκινάει η σεζόν,
1: ωραία,
0: θέλω να το καταυχαριστηθώ.
1: Με τα χαράς.
0: Μου είπαν ότι είναι το καλύτερο της πόλης.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Τι δεν ξέρω.
1: Σε ευχαριστώ, αφού σου το λένε, αλλά δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ προσπαθώ να ευχαριστήσω τους πελάτες.
0: Με κριτική και μεσογειακή κουζίνα.
1: Ναι. Κάνουμε ωραία παντρέματα και πιστεύω ότι το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Ναι, ο κόσμος, θα τον βρω τον κόσμο, θα το ρωτήσω εγώ.
1: Να μην το ρωτήσεις.
0: Πάμε, καλώς όρισμα λοιπόν. Να είσαι καλά. Άντε, καλή σεζόν σε όλους.
1: Σε όλους, να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ έχουμε γραβιέρα κατσικίσια με παξιμάδι ντομάτας και παξιμάδι χαρουπιού.
0: Θα προτιμήσω το χαρουπάκι.
1: Ωραία.
0: Πάρε εσύ εκείνο, παίρνω εγώ αυτό.
1: Ωραίο το, η γραβιέρα επαλαιωμένη κατσικίσια.
0: Πήρα τα πάνω μου.
1: Λοιπόν, παίρνω κι εγώ μια βουτιά.
0: Ναι.
1: Και πάμε κουδίνα, γιατί θα καεί το φαΐ και θα μου πεις μετά ότι το έκαψα. Πάμε.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, Μανολιό, εγώ είμαι έτοιμος. Λέγε τι κάνουμε.
1: Λοιπόν, πρώτα πλένεις χέρια.
0: Ναι.
1: Φοράς την ποδιά και έλα πάει να σου δείξω τι θα κάνουμε.
0: Θα έρθω, είπα, να μου δείξεις τι θα κάνουμε. Μανολιό μου, είμαι έτοιμος και στη διάθεσή σου. Λέγε τώρα.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, να ξεκινήσουμε. Να βάλουμε απάκι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα βάλουμε και τη μαραθώπιτά μας. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Για βάλε εκεί να με βοηθήσεις.
0: Με το απάκι τι θα κάνουμε?
1: Με το απάκι μας είναι το παραδοσιακό καπνιστό, το οποίο καπνίζεται με θυμάρι, ρίγανη και

0: Απάκι, το νόστιμο αλαντικό της Κρήτης. Πολλά είναι τα λαχταριστά εδέσματα της Κρήτης, αλλά το απάκι είναι σίγουρα το πιο χαρακτηριστικό. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά είναι αυτό που έχει σε κάθε τουμπουκιά όλες τις γεύσεις και τα αρώματα του νησιού. Όλα ξεκινούν από ένα καλό κομμάτι χοιρινού κρέατος χωρίς λίπος, όπως το ψαρονέφρι. Αλλά το πιπερώνεται και μαρινάρεται για 2-3 μέρες σε ξύδι και βότανα που φύονται στην Κρητική Ήπεθρο. Ανάλογα με το σημείο της Κρήτης που παράγεται, βάζουν κίμινο, θρούμπι, θυμάρι, ρίγανη, ακόμα και φασκόμηλο, με κάθε τόπο να έχει το δικό του μείγμα. Στη συνέχεια, το κρέας κρεμιέται σε καπνιστήριο και πάλι ανάλογα με την περιοχή, παίρνει αρώματα από ξύλα ελιάς, κέδρου ή φασκομιλιάς. Με όλα αυτά τα υλικά και τη διαδικασία, δεν είναι τυχαίο που καταφέρει να δίνει σε κάθε τουμπουκιά ένα μπουκέτο από τα αρώματα και τις γεύσεις όλων των υλικών της κρητικής διατροφής. Σαν μεζές τρώγεται κρύος ή ζεστός, ιδανικό συνοδευτικό μιας τσικουτιάς, όπως προστάζει η παράδοση. Τα τελευταία χρόνια πολλοί μάγειρες το αξιοποιούν σαν πρώτη ύλη σε μαγειρευτά και πίτες, σαν ένα συστατικό που συμπυκνώνει την Κρήτη και δίνει βάθος στη γεύση σε όποιο πιάτο κι αν προστίθεται.
1: Φέρνουμε πιάτο.
2: Πιάτο για το απάκι, ορίστε.
1: Βέβαια. Εδώ και σε κάνουμε πάσο, που λέμε στα εστιατορικά.
2: Η ενασχόλησή σου με την κουζίνα πώς προέκυψε?
1: Κοίταξε, από παλιά ήταν ο πατέρας μου που ασχολούνται με τη μαμά μου με τη μαγειρική. Είχανε πιτσαρία κάτω και...
2: Πού πιτσαρία στο νησί κάτω?
1: Πιτσαρία, καναδέζικη ζύμη, πρωτότυπο τότε.
2: Καναδέζικη πίτσα στην Κρήτη.
1: Βίντεο κασέτα, Μπρους Λι, Τσάκι Τσάν, δεν υπήρχε.
2: Και πίτσα, Τσάκι Τσάν και καναδέζικη πίτσα.
1: Πίτσα, λίτρου μπύρα και πάμε, έτσι.
2: Και όπως λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, πίτσα μπάλα και καράτε.
1: Πάρα πολύ ωραία, ήταν αναμνήσεις οι οποίες ήταν... Κάποια στιγμή του σταμάτησε ο πατέρας μου το λόγο υγείας. Αλλά αυτό ήταν, το μικρόβιο ήταν λίγο μέσα.
2: Λοιπόν, βγάζω τη μαραθόπιτα.
1: Ωραία. Τη βάζουμε εδώ.
2: Την κόβω εδώ.
1: Την κόβουμε σαν την πίτσα. Ξέρεις να κόβεις πίτσα?
2: Ναι, πίτσα δεν ξέρω να
1: κόβω. Όχι με το ψαλίδι.
2: Μανολιό, μην ειρωνεύεσαι, γιατί θα την κόψω με τροχό. Μανολιό, θα πάω εγώ τη μαραθόπιτα και το απάκι να ξεκινάω να στρώσω το τραπέζι.
1: Ωραία.
2: Και φέρνεις εσύ τα υπόλοιπα.
1: Εγώ ετοιμάζω το πιλάφι και ένα τάκο.
2: Και έναν τάκο, βέβαια. Που πας χωρίς τον τάκο, στον ήλιο, στη βροχή. Βγαίνω εγώ έξω με αυτά και έρχεσαι και εσύ με τα υπόλοιπα.

0: Καλώ το Λεβεντόπεδο.
1: Εδώ κοίτα υγρά.
0: Πολύ ωραία. Όσο σε περίμενα, έβλεπα γύρω-γύρω ωραία διακόσμηση. Αυτό μόνοι μας το φτιάξαμε το χώρο.
1: Όχι, είχαμε και.
0: Α, είχαμε βοήθεια, διακοσμητική βοήθεια.
1: Κριτικό διακοσμητή, παρακαλώ.
0: Γιατί είδα από εκεί και.
1: Αλλά είχαμε κοινές ιδέες, οπότε κούμποσε και.
0: Και μηνοϊκό πολιτισμό βλέπω από εκεί.
1: Μπορώ να κάτσω.
0: Αν θέλεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σαν να είναι μαγαζί σου.
1: Γεια μας.
0: Καλώς
1: όρισες.
0: Όλα τα καλά, εύχομαι.
1: Καλή χρονιά και καλή σεζόν για όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Για, λέγε ρε φιλαράκι, η ιδέα για το μενού πώς μας τέριαξε.
1: Λοιπόν, επειδή Σωτήρη μου είπες ότι από το καλοκαίρι έκανες υπομονή για να φας κριτική κουζίνα, σου έβαλα παραδοσιακή κριτική κουζίνα τώρα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πιάτα γενικώς στο καπλάνι. Έχουμε γαρδουμπάκια με πληγούρι, με αυγολέμονο και μάραθο, εξαιρετικό. Έχουμε μάγουλα μοσχαρίσια κοκκινιστά με πουρέ πατάτας. Και τέτοιες ωραίες πινελιές στο μαγαζί.
0: Το μενού, εσύ.
1: Εγώ, επί το πλείστον, έχω συναδέλφους εξαιρετικούς και τους ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει μια συνέχεια. Γιατί και εγώ θέλω στήριγμα, όπως και αυτοί θέλουν στήριγμα και ναι, αυτό πάει και έρχεται.
0: Έτσι γίνονται τα πράγματα. Το μενού αλλάζει, ας πούμε, ανάλογα την εποχή, προσθέτεις, αφαιρείς πράγματα τέτοια ή είσαι στάνταρ αυτά τα πιάτα που έχεις δημιουργήσει και μένουμε σε αυτά.
1: Με την μπάσα που μου δώσεις, με ευκαιρία, ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποια πιάτα που τα δουλεύουμε, γιατί εμείς πάντα δουλεύουμε πιάτο ημέρας, τα καινούρια μας πιάτα.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπω
0: την ανταπόκριση,
1: του κόσμου και αν χρειαστεί κάτι να διορθώσουμε και αν και αν και αν. Αυτή την εποχή δουλεύω με μία μοσχαρίσια ουρά με σάλτσα μαγειρεμένο με πετιμέζι και ένα πουρέ μπιζελόφαβας με ντοματίνια κομφή. Είναι ένα ωραίο πιάτο, έχει παράδοση μέσα, έχει και το πειραγμέ, το δημιουργικό, γιατί μας αρέσει ο δημιουργικό, δεν θέλουμε να είμαστε στάσιμοι.
0: Λογικό.
1: Γι' αυτό λέει, και το νερό που βουρκώνει μυρίζει. Οπότε δεν θέλω να μυρίζει, θέλω να τρέχει συνέχεια.
0: Μας έβγαλε την κριτική κουζίνα, την παραδοσιακή, και μας λέει τώρα για τα κομφί, τα ντοματίνια και τα τέτοια και το μπιζελοπουρέ. Πού ήταν για να ξανάρθω, είσαι εσύ ένας.
1: Έχουν φέρει ένα ωραίο παλαιϊνό ζυμαρικό, το οποίο τώρα το ξεκινάμε να το δουλέψουμε, θα δούμε πού θα κουμπώσει. Το μαγκύρι λέγεται.
0: Από πού είναι αυτό?
1: Αυτό είναι μεσαρίτικο, λέει από τη Μεσαρά, αλλά πιάνει και το ευρύ κοινό, την ευρύ περιοχή και Ρέθυμνο, αλλά πιο πολύ νότια δουλεύει.
0: Χειροποίητο δηλαδή.
1: Χειροποίητο, το οποίο το μισό τηγανίζεται και το άλλο μισό βράζεται.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Το οποίο το βάζει μέσα.
0: Μισή ποσότητα εννοείς.
1: Μισή ποσότητα.
0: Έτσι πως μου το πεις, λέω, είναι ένα σαν μακαρόνι και το μισό το τηγανίζεις, το άλλο μισό το βράζεις. Τι κάνει, το χωρίζεις με ταινία. Και το βράζεις και το τηγανίζεις. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μου βγαίνει.
1: Το οποίο, αυτό ήταν του φτωχού που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Και το είχανε σαν πρωινό, να σου πούμε.
0: Να φάνε καλά, να πάνε ακριβώς στο χωράφι, να πάνε να δουλέψουν.
1: Το βάζανε ή με γάλα ή το βάζανε με ζωμό από κάνα κοτόπουλο ή κανένα ζυγούρι, τριμμένο αθότυρο ή ξυνομιζήθρα. Και γενικώς προσπαθούμε να φέρουμε έτσι παλιές γεύσεις.
0: Πολύ
1: και ο σκοπός
0: ωραία
1: μας πάντα είναι, εδώ στο μαγαζί, να ξυπνάμε παλιές αναμνήσεις γεύσεις όμως. Παιδικές γεύσεις. Να πει, ξέρω εγώ, άλλος,
0: τι μου θύμισες τώρα, η γιαγιά μου.
1: Η γιαγιά μου το είχε φτιάξει αυτό, ξέρω εγώ, και με ξύπνησες, με συγκίνησες, αλλά με ευχαρίστησες κιόλας. Η θιά μου, ξέρω εγώ, η μάνα μου.
0: Αυτή την κουζίνα αγαπάω εγώ. Αυτή που τρως και σου έρχονται σφαλιάρες, αναμνήσεις. Έτσι, μια ζεστασιά στην ψυχή. Καθαρές γεύσεις, λοιπόν. Η κοχλή είναι λεμονάτη.
1: Όχι, είναι εξιδάτη παραδοσιακή, με δεδρολίβανο, χοντρό αλάτι. Αλευράκι, λίγο για να δέσει τη σαλτσούλα και ξύδι.
0: Έλα, τρώει κι εσύ, γιατί λοιπόν, με αφήνεις μόνο μου.
1: Κάτσε να φάω λίγο.
0: Από το αυτό.
1: Από το αυτό το αρνάκι.
0: Ωραίο είναι αυτό το αρνάκι. Όλα βασικά, ό,τι έχω δοκιμάσει είναι πολύ ωραίο και νόστιμο. το καπλάνι, πώς μας προέκυψε, σημαίνει
1: λοιπόν,
0: κάτι.
1: Το καπλάνι. Το καπλάνι μας κουβαλάει πάρα πάρα πολλά χρόνια. Τι εννοώ. Ο παππούς πέμπτης γενιάς, σχεδόν, μιλάμε για επί τουρκοκρατίας. Ήταν ο πλαρχηγός. Παλιά οι πιο πολλοί πολεμάγανε.
0: Αυτοί οι πλαρχηγοί, οι παλιοί εκεί στην Κρήτη πάνω στα βουνά, όποτε δεν πετύχει ένα να πούμε τον οχτρό, τσακώναν το κουνέλι.
1: Λεγόταν Γιώργης Ρωμανός πριν αλλάξουν το όνομα με την τουρκοκρατία. Μετά έγινε Γιώργης Ρωμανάκης. Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν λοιπόν πολεμάγανε ο παππούς και οι υπόλοιποι συμμαχοί του, η λέξη καπλάνι λέγεται ότι είναι τουρκικιά, από αραβική πλευρά, αλλά τουρκικιά και σημαίνει τίγρης, το άγριο ζώο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πολέμαγε σαν άγριο ζώο.
0: Α, ήταν χαρακτηρισμός για τους πολεμιστές εντός εισαγωγικών, ας πούμε.
1: Οπότε αυτό έχει παραμείνει από τότε σαν παρατσούκλι.
0: Στον παππού.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αν πας κάτω και πεις Ρωμανάκης Μανώλης, ξέρω εγώ, ναι, θα σου πει ναι. Ποιος.
0: Του Καπλάνη.
1: Του Καπλανογιώργη ο γιος. Του Καπλανονικολή. Δηλαδή, πρέπει να...
0: ήτανε διάφοροι πλαρχηγοί της οικογένειας.
1: Οι Καπλάνιδες είναι ένα. Αλλά όλη η ράτσα μας έχει ο καθένας το Καπλάνη Γιώργης, Καπλάνης Νίκος, Καπλάνης Κώστας. Εγώ με του Καπλάνο Γιώργη ο γιος.
0: Ναι.
1: Οπότε ακόμα και μέχρι και σήμερα και στη φωτογραφία που βλέπετε είναι ο πραγματικός παππούς. Δεν είναι ζωγραφιά, είναι ο πραγματικός παππούς. Ο Γιώργης ο Ρωμανός.
0: Έχεις μια ανάμνηση, παιδί μου, από μικρό σε ένα πιάτο που στο έκανε η μαμά ή η γιαγιά, ξέρεις, από τα μικρά μας που αναπολύς ή που το έχεις ακόμα και στο μενού σου.
1: Λοιπόν, εμένα τι μ' άρεσε πάρα πολύ, εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Είτε το κάνουμε με κοτόπουλο, είτε το κάνει με ψάρι, είτε το κάνει με κουνέλι.
0: Με ψάρι.
1: Ναι. Ένα από τα αγαπημένα έτσι σε ψάρο κατάσταση είναι ροφό με μπάμιο στο φούρνο.
0: Έλα.
1: Είναι εξαιρετικό. Έλα.
0: Μετά... Είναι και το φως έτσι λιπαρός αυτό και με την μπάμια που...
1: Δεν είναι τέλεια.
0: Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά στην ιστορία που ένα παιδάκι λατρεύει τις μπάμιες σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις. Είμαι σίγουρος ότι έπινε και μπάμια χυμό.

0: Φοχλιούς πάρα πολλές παραλλαγές, είτε με ξινόχοντρο, είτε με αγκινάρες, είτε με κουκιά, είτε με ρύζι, είτε γιαχνί, μπουμπουριστούς, τηγανιτούς.
1: Και μιας και μου ανέφερες τους κοχλιούς, έχω την αίσθηση ότι έχεις και μια ιδιαίτερη μοναδική συνταγή με τους κοχλιούς.
0: Ναι, όταν το είπα στα παιδιά μέσα στους συναδέλφους, ξυνήσανε λίγο, αλλά σε δεύτερο χρόνο λέει πάμε να το δούμε. Εντάξει, έχει ταλαιπωρία λίγο, είναι λίγο μπίζουλο. Το σκεπτικό ποιο ήταν, λέω υπάρχει καρδομακαρονάδα, μηδομακαρονάδα, σακομακαρονάδα. Δεν υπάρχει ρε γάμο του και μία κοκκιδομακαρονάδα.
1: Έκανε κοκκιδομακαρονάδα.
0: Και όμως έκανε κοκκιδομακαρονάδα και μου δίνουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, παρόλο που είναι λίγο διστακτική, γιατί είναι κάτι καινούριο.
1: Να φανταστώ ότι...
0: Είναι βγαλμένη. Μαγειρεμένη, okay. Με μάραθο, ντοματούλα, κρεμμυδάκι. Είναι παραδοσιακό κομμάτι πάλι.
1: Είναι με ντομάτα αυτή τη φορά,
0: ναι. Όχι. Είναι κοκκινιστή με τα μακαρονάκια.
1: Καλά, αυτό μη συνεχίζει, το καταλάβαμε.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και τώρα μια τελευταία ερώτηση για να μπορέσουμε να φάμε σαν άνθρωποι, γιατί πιάσαμε το πυρι-πυρι και αφήσαμε το φαγητό. Ωραία. Τι είναι αυτό πιστεύεις που έχει η κριτική κουζίνα και είναι τόσο δημοφιλής και αγαπητή?
0: Κοίταξε, η κριτική κουζίνα, αν πάμε και από αρχαιότητα των χρόνων και μετέψαλα ή πιο νεανικά, βασίζεται στη μεσογειακή κουζίνα. Ή η μεσογειακή κουζίνα βασίζεται στην Κρήτη ή το ανάποδο. Πέρα από αυτό, έχει να κάνει πάντα με την ελαφριά. Δεν έχει να κάνει με το βαρύ κομμάτι. Και είναι και ο τρόπος που ψήνεται. Okay. Δεν είναι το δύσκολο... Να σου πω, λέει, το αντικριστό παράδειγμα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή που θα πάμε πάλι στο κρέας, το οποίο η κριτική κουζίνα δεν είναι το κρέας,
1: δεν είναι
0: η βάση
1: κρέας.
0: Του.
1: Ναι, αυτό
0: η αλήθεια. Βάση του είναι τα όσπρια, δηλαδή λέγαμε γαμοπύλαφο και έχουμε συνδυάσει το γάμο. Δεν θα πω ότι ήταν
1: του γάμου
0: λίγο,
1: το φαγητό.
0: Το γάμο το φαγητό, ξέρεις ποιο ήτανε, ναι, παλιά. Πεις. Και δεν το είχαμε αναφέρει. Είναι ρεβίθια με χοιρινό.
1: Ρεβίθια
0: με χοιρινό. Αυτό ήταν του γάμου. Το παλαιινό που λέγαμε εμείς πριν 50-60 χρόνια. Μεταγενέστερα βγήκε το γαμοπύλαφο, το οποίο ξεκίνησε από τα όρη. Ένα ζώο.
1: Γιατί είχαν τα ζώα και ήταν
0: ακριβώς.
1: Εύκολο...
0: Το βράζανε, βάζανε λίγο ρύζι ή βάζανε μακαρόνια με αθότυρο και το τρώγανε και κάνανε και το σαυρό τους. Από εκεί και πέρα, αυτό θέλω να ξυπνήσουμε πάλι, τις παλιές αναμνήσεις, δηλαδή θέλω να το φέρω. Απλά έρθει ο κόσμος, λέει, μα δεν έχεις αρνί, μα δεν έχεις τσιγαριαστό, μα δεν έχεις γαμοπύλαφο. Θέλει χρόνο τώρα αυτό σιγά σιγά. Οπότε, αν προσεγγίσουμε την κριτική κουζίνα γιατί είναι δημοφιλής, εάν βγάλεις το κρέας, μένει μια μεγάλη ποικιλία, από όσπρια, λαχανικά, φρούτα,
1: ό,τι βγάζει γύρω,
0: ψάρια, που όχι τόσο πολύ. Παρόλο που μας επερολούει όλη η Κρήτη από θάλασσα, δεν είμαστε τόσο του ψαριού. Και ο λόγος είναι ότι οι πιο πολλοί ήταν βουνίσιοι, γιατί φοβούνταν τους πειρατές.
1: Ναι, και είχαν ανέβει όλοι προς τα πάνω,
0: οπότε
1: καλλιεργούσαν ή ό,τι φύτρωνε στη φύση και όποια ζώα είχαν.
0: Δηλαδή μια αγαπημένη μου σαλάτα που τη βγάζω το καλοκαίρι είναι θεριστή. Τι ήταν η θεριστή? Η θεριστή είναι 10 λογιό πράγματα έχει μέσα. Πατάτα βραστή, αυγό βραστό, βολβούς, ασκορδουλάκους που λέμε εμείς, είναι κρεμμυδιού, κάπαρι, γλιστρίδα, ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές. Μιλάμε για μια σαλάτα με λαδόξιδο, απλή, τόσο απλή.
1: Ναι, αλλά πλήρες γεύμα.
0: Ακριβώς. Αν τη φας, λες, σαν άφαγα ένα αρνί.
1: Ναι, βέβαια, αφού είναι...
0: Αυτό λοιπόν το τέρμα παίρνανε στο θέρος γιατί δεν είχαν ούτε ψυγεία να το συντηρήσουν τίποτα.
1: Σωστά.
0: Το είχαν εκεί στις πετσέτες σου και τα μπολ τους και τα βγάλανε και το κόνο. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πολύ μπουρουμπούρου και...
1: Ναι, και τελικά
0: και πίτα καθόλου.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, άντε, ησυχία. Χάρηκα πάρα πολύ που σε ξαναβρήκα.
0: Εγώ. Εγώ που είσαι καλά.
1: και εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Και τώρα θα φάμε εμείς, θα φάτε κι εσείς καλύτερα.

Γεια σου Μανολιό, ευχαριστώ πολύ. Γεια, γεια. Καλή μου φίλη, καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε. Ας πάμε τώρα και στη δικιά μου την κουζίνα να δούμε τι θα γίνει.

0: μέρας.
1: Θέλεις ένα γιορτάκι.
2: Το Complet δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το Complet δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
3: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν ή πακεκίνα? Ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλοί μου φίλοι, γεια σας. Φέτος η εκπομπή αλλάζει. Και εκτός από τις βόλτες μας σε μαγαζιά και εστιατόρια, θα είμαστε και εδώ, στο σπίτι μου, στην κουζίνα μου, για να μαγειρεύουν οι φίλοι μου οι σεφ, οι οποίοι με έβαζαν να μαγειρεύω στα μαγαζιά τους. Και έτσι θα πάρω κι εγώ μια μικρή εκδίκηση. Εδώ θα προσκαλώ και κάποιους φίλους μου που δεν τους ξέρετε για να τρώμε παρέα και να λέμε ωραίες ιστορίες. Επίσης, θα δώσουμε tips μαγειρικής, θα δοκιμάσουμε εάν τρώγονται όλες οι viral συνταγές και τέλος θα τσεκάρουμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα όλα αυτά τα κόλπα μαγειρικής που βλέπουμε στο ίντερνετ.
2: Σε Σωτήρης ή αλλιώς ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
1: Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας ένα tip για να μην κλαίτε με μαύρο δάκρυ όταν καθαρίζετε κρεμμύδια. Θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε την πιο διάσημη αγκουροσαλάτα και τέλος θα δοκιμάσουμε ένα κόλπο για να ακονίζουμε τα μαχαίρια μας σε περίπτωση που δεν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Για πάμε να δούμε όλα αυτά τα καινούργια που έχουμε ετοιμάσει για σας.
2: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
1: Λέτε να δοκιμάσω να φτιάξω τη viral αγκουροσαλάτα.
3: Sometimes you need to eat an entire cucumber. Slice your entire cucumber, rice wine vinegar, some sesame oil, some chili oil, obviously some MSG.
1: Μερικές φορές θέλεις να φας ένα ολόκληρο αγγούρι. Θα δοκιμάσω να κάνω την Din Tai Fung αγκουροσαλάτα. Κόβουμε το αγγούρι σε ένα δοχείο. Έφαγα το δάχτυλο στο μαντολίνο. Δεν ήταν μέσα στη συνταγή. Ρίχνουμε αλάτι και ανακατεύουμε για να φύγει η υγρασία. Ξεπλένουμε και σουρώνουμε. Ξαναβάζουμε το αγγούρι στο δοχείο. Ρίχνουμε σόγια σος, ξύδι ρυζιού, σουσαμέλαιο, chili oil. Προσθέτουμε σκόρδο, αυτή τη φορά δεν κοπικά, και MSG, γλουταμινικό μονονάτριο.
2: Το MSG ή γλουταμινικό μονονάτριο χρησιμοποιείται ανά τους αιώνες για να ενισχύσει τη γεύση των φαγητών. Παράγεται μέσω της ζύμωσης και φτιάχνεται από φυσικά προϊόντα όπως το ζαχαροκάλαμο ή τη μελάσα και το άμυλο από τα πιόκα, καλαμπόκι ή άλλα δημητριακά. Είναι ένα ενισχυτικό που προσθέτει μία πέμπτη γεύση στο φαγητό που ονομάζεται ουμάμι, μια αλμυρή γεύση που θυμίζει ζωμό. Οι άλλες τέσσερις γεύσεις είναι το γλυκό, το αλμυρό, το ξινό και το πικρό. Αποτελεί την ιδανική εναλλακτική λύση για το αλάτι, καθώς περιέχει μόνο το 1/3 της περιεκτικότητας σε νάτριο.
1: Κλείνουμε το δοχείο και ανακατεύουμε καλά και δοκιμάζουμε. Ωραίο! Κάντε το και θα με θυμηθείτε.
2: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
1: Μύθος ή πραγματικότητα, μπορούμε με λίγο αλουμινόχαρτο να ξαναζωντανέψουμε τα μαχαίρια που δεν κόβουν. Το μαχαίρι του σεφ έχει στομώσει τόσο που δεν κόβει ούτε βούτυρο. Είσαι δηλαδή τόσο άπλας που προτιμάς να αγοράσεις ένα καινούριο μαχαίρι αντί να κονίσεις το παλιό. Κάποιοι λένε ότι το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγο αλουμινόχαρτο, τρίψιμο και έχεις ένα ολοκένουργιο μαχαίρι. Το βλέπω παντού στο ίντερνετ.

0: Είναι πραγματικότητα τελικά.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Έχετε βαρεθεί να γίνεστε Μάρθα Βούρτσι κάθε φορά που μαγειρεύετε με κρεμμύδια? Σας έχω ένα tip για να γλιτώσετε τα χαρτομάνδυλα και έτσι να σώσετε και κάποια από τα δέντρα του Αμαζονίου. Πριν κόψετε τα κρεμμύδια, τα βάζετε στην κατάψυξη για μισή ώρα. Όταν τα βγάλετε, τρώτε μία τσίχλα μέντα και ταυτόχρονα κόβετε τα κρεμμύδια.

0: Γιατί εδώ στην κουζίνα μου έχω καλεσμένη μία πολύ καλή μου φίλη, τη Μίνα Μπυράκου, που εκτός από κοσμογυρισμένη, εκτός από δημοσιογράφος, εκτός από influencer, είναι και foodie. Άρα θα είναι μία πολύ απαιτητική καλεσμένη. Πάω λοιπόν στην κουζίνα μου να σκεφτώ τι θα φτιάξω για να ικανοποιήσω τον ουρανίσκο της. Άρε Μίνα, είναι και κοσμογυρισμένη. Της αρέσει η ευρωπαϊκή κουζίνα. Εγώ τι να κάνω. Αυτό είναι. Θα της κάνω κάτι γαλλικό. Αλλά δεν ξέρω. Θα ειδοποιήσω το φίλο μου το Ζαν. Τι τους έχω κολλητούς του σεφ. Έλα Ζαν, καλημέρα, ο Σωτήρης. Ένας είναι ο Σωτήρης. Να σου πω, έχω να παραθέσω ένα γεύμα σε μια πολύ καλή φίλη, της οποίας της αρέσει η γαλλική κουζίνα. Μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις. Σε ευχαριστώ. Σε περιμένω. Μην αργείς. Έρχεται. Έλα Ζαν. Έλα γιατί κεγόμαστε.
1: Τι έγινε.
0: Τι να γίνει μωρέ. Όλα καλά.
1: Καλά.
0: Θα έρθει μια φίλη μου, η Μίνα, που της αρέσει η ευρωπαϊκή κουζίνα ρε παιδάκι μου και σκέφτηκα να της κάνω κάτι γαλλικό. Όπως γνωρίζεις, εγώ δεν ξέρω. Τι θα κάνουμε.
1: Τι έχεις.
0: Κοίταξε, έχω κάποια λαχανικά. Βασικά, αυτό έχω. Κάτι λαχανικά έχω. Φιλοκρούστας έχω.
1: Φιλοκρούστα, λαχανικά. Μια ταρτατούι.
0: Ποιος.
1: Ταρτατούι.
0: Ταρτατούι.
1: Ρατατούι. Ρατατούι.
0: Ρατατούι, ταρτατούι.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Να κάνουμε μια τάρτα.
0: Ναι.
1: Και θα βάλουμε λαχανικά. Όλα τα υλικά της ρατατούι μέσα.
0: Ρατατούι τι είναι.
1: Η ρατατούι είναι τα λαχανικά που είναι ανακατεμένο με μια σάλτσα ντομάτα κανονικά.
0: Α, τουρλού που λέμε εμείς εδώ.
1: Σωστά.
0: Γαλλικό τουρλού.
1: Ακριβώς.
0: Άρα θα τις φτιάξω γαλλικό τουρλού σε τάρτα.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Πάμε. Στα φέρνω και ξεκινάμε.
1: Πάμε.
2: Η ταρτατούι του Ζαν Σάρλ Μεταγιέρ. Χρειάζεστε ένα πακέτο φύλλο κρούστας, 100 γραμμάρια αντζούγια παστί, 2 κολοκυθάκια, 2 μελιτζάνες, 200 γραμμάρια λιαστή ντομάτα, 3 πολύχρωμες πιπεριές, κόκκινη, πράσινη και κίτρινη, ένα ξερό κρεμμύδι, ένα μάτσο ξερό θυμάρι, ελαιόλαδο και 100 γραμμάρια βούτυρο.
0: Είναι αρκετά αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι άλλο χρειαζόμαστε.
1: Φύλλο.
0: Αμάν το φύλλο.
1: Μήπως έχεις και αντζούγια.
0: Πάντα έχω αντζούγιες.
1: Εντάξει. Λιαστή ντομάτα έχεις.
0: Αδερφέ μου.
1: Τα έχεις όλα. Σούπερ. Ωραία.
0: Τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Πάμε. Μαχαίρια βλέπω ότι έχεις.
0: Είναι τα μαχαίρια όλα εκεί.
1: Κόβουν.
0: Εννοείται ότι κόβουν γιατί.
1: Ωραία.
0: Έχω δείξει και το tip στον κόσμο.
1: Ωραία. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το ταρτατούι.
0: Κόβουμε τις πιπεριές στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Και μετά τι καθαρίζουμε.
1: Αυτό.
0: Από σπόρια και.
1: Από σπόρια. Σωστά.
0: Αυτές τις μεμβράνες.
1: Ναι. Εδώ εγώ κόβω, το βλέπεις.
0: Τη μελιτζάνα
1: ροδέλα. Τις μελιτζάνες με ροντέλες, αλλά αρκετά μεγάλα, χοντρά. Για να μην λιώσουν στη ταρτατούι.
0: Μάλιστα.
1: Έσκησα να κάνει η ταρτατούι.
0: Όχι. Όχι. Τουρλού εγώ ξέρω να κάνω.
1: Στο χωριό δεν τρώγατε ταρτατούι.
0: Όχι, δεν τρώγαμε ταρτατούι, ξυπνάκια. Η μόνη μου σχέση με το ταρτατούι είναι η ταινία. Ρατατούι.
1: Φοβερή ταινία. Ναι.
0: Σου άρεσε.
1: Ελπίζω να μην έχουμε τέτοια
0: θέματα. Όχι, είναι όλα κλείνει.
1: Βλέπω καινούρια την κουζίνα.
0: Έκανα κι εγώ μια μικρή ανακαίνιση. Όπως κάνεις κι εσύ στο μαγαζί σου.
1: Α, σωστά. Τα ξέρεις όλα, βλέπω.
0: Παβιλιόν. Πότε με το καλό θα πάρουμε μπροστά.
1: Σύντομα το Νοέμβρη να ξανανοίξουμε.
0: Άντε. Άντε με το καλό.
1: Φτάνουν οι διακοπές.
0: Άντε με το καλό. Να σου πω, ναι. Τις μελιτζάνες τις κόβουμε. Τις κάνουμε και αυτές τις διαδικασίες για ξεπίκρισμα και τέτοια.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Όχι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ωραία.
1: Οχ, Σωτήρη.
0: Τι.
1: Πρέπει να βάλουμε πρώτα το βούτυρο. Να γίνει κλαριφιέ.
0: Τι θα γίνει το βούτυρο.
1: Κλαριφιέ.
0: Πες μου πώς γίνεται.
1: Α,
0: να
1: δεν ξέρεις. Ωραία.
0: Όχι.
1: Το κλαριφιέ είναι να χωρίσουμε το βούτυρο από το γάλα που είναι μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια γαλλική τεχνική. Το βάλουμε μέσα σε μια κατσερόλα και σιγά σιγά θα χωρίσει το βούτυρο από το γάλα.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να το κάνεις και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πολύ που
0: όχι,
1: σε
0: όχι, να τελείωσε. Ένα κομματάκι πιπεριά μου έμεινε.
1: Ωραία.
0: Το βγάζω και αυτό από εδώ και κάνω το βούτυρο κλαριφιέ.
1: Σωστά, κλαριφιέ.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο. Το βάζεις στο χαμηλό έτσι. Μπράβο. Και το αφήνεις.
0: στόχος μας δηλαδή είναι όχι να βράσει το βούτυρο.
1: Δεν

0: πρέπει να βράσει, να σιγολιώνει.
1: Σιγολιώνει, ωραία. Και μετά βγαίνει πάνω προφανώς.
0: Βγαίνει πάνω το βούτυρο και από κάτω θα βλέπεις κάτι λευκά που είναι σαν γάλα, που είναι το γάλα του βούτυρου.
1: Μάλιστα.
0: Καθαρίζουμε μετά. Ωραία. Ωραία.
1: Άλλο τώρα. Τι κάνω εδώ.
0: Να σου πω, έχεις ένα τηγάνι που έχει σκάρα.
1: Σκαροτήγανο.
0: Ναι.
1: Πού πας χωρίς σκαροτήγανο αυτή την εποχή.
0: Μπράβο.
1: Ορίστε.
0: Αυτό. Ωραία. Εδώ θα το βάλεις εδώ.
1: Ναι.
0: Στο τέρμα. Στο φουλ.
1: Αμέσως.
0: Θέλουμε να δώσουμε κρώμα στα λαχανικά. Πρέπει να είναι πολύ δυνατό να ξεκινάει να καπνίζει λίγο το τηγάνι.
1: Okay.
0: Και θα βάλεις πολύ λίγο λάδι.
1: Εδώ αφού ζεσταθεί ή τώρα.
0: Ναι. Όχι, αφού ζεσταθεί. Αλλιώς θα το κάψουμε.
1: Τι άλλο θες από μένα.
0: Από σένα θέλω ένα μίξερ, βλέπω ότι έχεις εδώ.
1: Έχω το μιξεράκι πάντα.
0: Τα έχεις όλα εδώ. Θα βάλουμε τα ντομάτα λιαστή με λίγο αντζούγια μέσα, να κάνουμε μια πάστα.
1: Α, γι' αυτό ήθελες την αντζούγια. Τσιπί,
0: κατάλαβες. Στο τυρί βάζεις και λίγο λάδι από το...
1: Από τη λιαστή ντομάτα.
0: Ντομάτα.
1: Okay.
0: Να κάνουμε μια ωραία πάστα.
1: Μου σκουμπώσει το σύστημα.
0: Σωστά. Τώρα τι έκανε.
1: Τι έκανε.
0: Δεν ανακατεύομαι. Oh. Χώρισε, πρέπει να χωρίσει το βούτυρο από το γάλα. Τώρα που το ανακάτεψες...
1: Έκανε χούλα-χούλα.
0: Ναι. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να πέσει θερμοκρασία.
1: Ωραία,
0: και
1: να πέσει.
0: Εδώ τι γίνεται. Ωραία. Βάλε λίγο λάδι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα αλάτι πιπερί σε όλα τα υλικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν είναι το ρατατούι το κανονικό. Όταν παίρνει κρώμα, τα βάζεις.
1: Τα γυρνάω από την άλλη.
0: Σωστά. Δεν θέλουμε να είναι πολύ ψημένο γιατί θα ξαναψήσουν μέσα στο φούρνο.
1: Α, καλά που μου το έπεισε αυτό.
0: Εντάξει. Μήπως
1: να ανοίξω και το φούρνο να ζεσταίνεται.
0: Ναι, θα πρέπει, ναι.
1: Οκ. Okay.
0: 180 βαθμούς.
1: Πάνω κάτω και αντίσταση.
0: Αντίσταση.
1: Αντίσταση κατά της αρχής.
0: Πάντα.
1: Ο φούρνος μου είναι επαναστάτης.
0: Εγώ θα ανοίξω το φύλλο τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Το φύλλο θέλει λίγο προσοχή να μην στεγνώσει. Θα πρέπει να πάμε γρήγορα για να μην σπάει μετά.
1: Α, στεγνώνει από τη στιγμή δηλαδή που το ανοίγεις.
0: Που το ανοίγεις, ναι, γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να στεγνώσει. Πώς πάμε με τις...
1: Οι μελιτζάνες είναι ready και περνάω στα υπόλοιπα.
0: Ωραία, τέλεια. Το εγώ με πολύ προσεκτικά θα πάρω μόνο το πάνω από το βούτυρο.
1: Α, παίρνεις με το πινέλο το πάνω από το βούτυρο.
0: Ναι.
1: Και το βάζω... πασπαλιζατέρ το φύλλο.
0: Ακριβώς.
1: Okay.

0: το φύλλο εδώ, έβαλα το βούτυρο που όπως είπαμε, κλαρίφιε.
1: Κλαρίφιε.
0: Και κάνεις έτσι, κοίτα.
1: Το έπιασα την προνόμενη.
0: Εντάξει.
1: Δεν τη λίγο.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Και κάνουμε σε ένα κύκλο εδώ, να τα βάλουμε στο σιτάρτα. Κοίτα ωραίο που θα είναι. Το βλέπεις.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Το κατάλαβα. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αν το βάζαμε με κανονικό βούτυρο, χωρίς να το κάνουμε κλαρυφιέ, τι θα γινότανε?
0: Θα ήταν πιο κρεμούδες το...
1: Α, δεν γίνεται τόσο τραγανό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό κάνουμε αυτό το κόλπο.
0: Έτσι.
1: Συνεχίζω.
0: Μόνο χρώμα, μόνο χρώμα. Όχι ψήσιμο.
1: Ναι, ίσα-ίσα.
0: Τέλεια.
1: Είναι και περίεργος, είναι και αυστηρός. Μονοχρώμα, μονοχρώμα.
0: Να μιλάει.
1: Ήρθε στο σπίτι μας να μας πεις και του χρόνου.
0: Εντάξει. Θες κάτι.
1: Ορίστε.
0: Θες κάτι.
1: Όλα λέω δουλεύουν ρολόι.
0: Α, εντάξει. Τι ώρα έχουμε το δείπνο, τι ώρα έρχεται το κόριτσι?
1: Έχω την αίσθηση ότι σε καμιά ωρίτσα το πολύ θα είναι εδώ.
0: Α, πρέπει να βιαστώ και λίγο.
1: Αλήθεια, πόση ώρα χρειάζεται για να ψηθεί?
0: 25 λεπτά.
1: 25 με 30 ναι. λεπτά δηλαδή και
0: κάπου
1: είμαστε κομπλέ.
0: Είμαστε κομπλέ.
1: Οπότε τα κάνουμε πλισέ.
0: Πλισέ.
1: Και μετά από το κέντρο κάνουμε ένα πιο στενό κυκλό και σιγά σιγά το τυλίγουμε.
0: Και θα βάλουμε όλα τα λαχανικά που έκανε, θα τα βάλουμε ανάμεσα.
1: Α, φυτευτά θα πάνε.
0: Θα τα ψήσουμε
1: λίγο.
0: Νόμιζα
1: ότι τα βάζαμε από πάνω.
0: Όχι, όχι.
1: Ζάνε τελείωσαμε αυτά.
0: Και με, και εγώ την ίδια στιγμή. Ανοίγει.
1: Ανοίγω.
0: Ανοίγεις
1: ναι.
0: και βάζει ανάμεσα. Λίγο.
1: Ό, όχι, πολύ λίγο, λίγο.
0: Ναι, ναι, και να έχει παντού όνομα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ξεκινάω εγώ απ' έξω.
0: Ναι, ναι. Ωραία, μπράβο. Δεν πεις πόσο εύκολο είναι. Πώς σου φαίνεται?
1: Πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα εμφανίσιμο και, και ενδιαφέρον.
0: Θυμάσαι φούρνο.
1: Φούρνο σε 180 μου είπες πάνω κάτω αντίσταση.
0: Ναι.
1: Ζήτω η επανάσταση και τίποτα. Το τοποθετώ μέσα.
0: Πάμε.
1: Και περιμένουμε
0: το αποτέλεσμα. 25 λεπτά.
1: 25 με 30 λεπτά από
0: εδώ. Πάμε.
1: Βγάζω, χτύπησε το καμπανάκι.
0: Άντε. Άντε να δούμε. Αποτέλεσμα. Πώς σου φαίνεται?
1: Κατσέτα.
0: Έλα, έλα.
1: Οι.
0: Εδώ.
1: Εντάξει.
0: Ε?
1: Είναι ωραίο, ε.
0: Είναι πολύ ωραίο. Νομίζω...
1: Χρώματα και αρώματα.
0: Μια χαρά. Βάλε τους αντζούγες εδώ, έτσι, όμορφα.
1: Α, βάζουμε
0: ναι,
1: φιλετάκι αντζούγια ναι, ναι. από πάνω. Οκ.
0: Και σου κόβω λίγο εδώ, φρέσκο το θυμάρι. Βάζουμε λίγο λαδάκι και φεύγω, γιατί και εγώ πρέπει να πάω στο δεύτερο σέρβις.
1: Ωραία.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Αυτό τώρα κόβω εγώ κατά βούληση.
0: Κόβεις εσύ, ναι. Μπορεί να το σερβίρεις με λίγο γιαούρτι στο πλάι, αν θέλεις μια κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: θα είναι ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Θα είναι στεγνό, λες, έτσι.
0: Όχι, όχι. Θα είναι πολύ ζούμερο.
1: Βλέπω...
0: Είναι πολύ νόστιμο.
1: Και τι άλλο.
0: Και καλή όρεξη.
1: Κόβω τριγωνάκι.
0: Τριγωνάκι, τριγωνάκι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Φεύγω γιατί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ποδιά.
0: Τι ποδιά. Τι θέλει.
1: Τι θέλω. Να, τι θέλω.
0: Για το
1: βάλω πλυντήριο σήμερα. Και εγώ αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έρχομαι μέχρι έξω. Για να συμμαζέψω να ετοιμαστώ. Για να έρθει η μήνα. Έτοιμο κι αυτό, έτοιμος κι εγώ. Οπ, ήρθε. Ω, μήνα μου, καλώς όρισες.
2: Καλώς σε βρήκα.
1: Ορίστε, κάτσε.
2: Κάτσε.
1: Τι γίνεται, δεν δυσκολεύτηκες να βρεις το μέρος?
2: Όχι, όχι, έχω χάρτες στο κινητό μου.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, επιτόπου όμως, γιατί το έχω θεματάκι. Ποια είναι η αγαπημένη σου κουζίνα, γιατί αποφάσισα να κάνω κάτι γαλλικό και δεν ξέρω αν έπεσα μέσα στα γούστα σου.
2: Έχεις πέσει πολύ μέσα. Είναι μία από τις αγαπημένες μου κουζίνες η γαλλική.
1: Χαίρομαι.
2: Αυτό όμως, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή μου λες γαλλική κουζίνα, αυτό τι είναι?
1: Αυτό, ξέρεις από τη γαλλική κουζίνα το ρατατούι.
2: Βεβαίως. Που είναι το δικό μας μπριάν, το τουρλού.
1: Μπράβο. Είναι τάρτατούι.
2: Τι είναι το τάρτατούι?
1: Ό,τι κάνεις το ρατατούι, απλά σε τάρτα. Πήραμε φίλο.
2: Τι χρυσοχέρης, παιδί μου, είσαι εσύ.
1: Έχω βοήθεια.
2: Πού τα έχεις μάθει όλα αυτά?
1: Ο Ζαν φταίει γι' αυτό.
2: Ο Ζαν?
1: Ο Ζαν, ναι.
2: Ποιο Ζαν?
1: Ο Ζαν. Ο Ζαν με Ντεγέρ. Μπορεί να ξέρεις το μαγαζί του.
2: Το ξέρω το μαγαζί του.
1: Α, το παβιλιόν.
2: Εγώ φάει.
1: Τότε κορυδεύεις.
2: Εγώ φάει, έχω πάει.
1: Μου κάνεις ερωτήσεις παγίδα?
2: Όχι. Απλά ήθελα να ξέρω ποιος σου έδωσε αυτή τη συνταγή.
1: Είναι φίλος, τον φώναξα και εξαιτίας σου τον φώναξα και με βοήθησε και φτιάξαμε αυτό.
2: Τι ωραία πράγματα.
1: Δεν είναι?
2: Ναι. Εμένα γιατί γαλλικά?
1: Γιατί, θα σου πω, σου έχω μια τεράστια αδυναμία, χωρίς να το ξέρεις βέβαια εσύ, γιατί είσαι ταξιδευτής και αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, από όλα αυτά τα πολλά πράγματα που κάνεις, αυτό μου αρέσει πιο πολύ.
2: Και εμένα.
1: Είμαι σίγουρος.
2: Θα κάνω έκκληση τώρα από την εκπομπή. Άμα κάποιος θέλει να κάνω μόνο αυτό στη ζωή μου,
1: να σε θέλει πληρώνει,
2: μόνο αυτό, να ταξιδεύω, εγώ να τους λέω, να κάνω, να δει, να τρώω, γιατί αυτή η Σούζη τρώει.
1: Ναι. Αλλά, Σούζη μου, έχω την αίσθηση ότι είσαι και influencer.
2: Όχι, εγώ να σου πω πως είμαι influencer, όπως παλιά. Δηλαδή, μ' αρέσει κάτι, πήγα κάπου ωραία, έφαγα κάπου ωραία. Θέλω να το πω στους φίλους μου, αρχικά, μπράβο, και μετά σε όποιον ενδιαφέρεται.
1: Ωραία.
2: Με αυτή τη λογική.
1: Έτσι κάπως έχω την αίσθηση ότι κάνανε στην αρχή και οι άλλοι influencer και σιγά σιγά γίνανε επαγγελματίες.
2: Μπορεί να σου πω κάτι, σε σχέση τώρα με το influencing που λες, το ταξίδι και το φαγητό, ας πούμε. Παλιά πήγαινες ένα ταξίδι Ελλάδα, εξωτερικό, οπουδήποτε. Έψαχνες να δεις ποιος φίλος σου έχει πάει, αν θυμάται εκεί που πήγε, γιατί και αυτός πού να θυμάται πώς λεγόταν.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Τώρα λοιπόν και ο ίδιος τα έχει φωτογραφίσει, τα έχει ανεβάσει, σου λέει να μπες εκεί, έχω τα highlights από αυτό το ταξίδι. Αλλά και εσύ εκεί το βράδυ πριν κοιμηθείς που χαζεύεις, λες οπ, ωραίο αυτό το μαγαζί, δεν έχω πάει, για να το σώσω. Εσύ εστιατόριο το σκέφτεσαι, γιατί καλά σε βλέπω.
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς στην υγειά σου. Χάρηκα πάρα πολύ που είμαστε εδώ παρέα και τα λέμε. Α, πρέπει να σου βάλω και λίγο τάρτα.
2: Εγώ θα πιω τώρα λίγο.
1: Και εγώ. Σου βάλω και ένα κομματάκι.
2: Για βάλω.
1: Λίγο σε παρακαλώ το πιατάκι σου. Μην φοβάσαι, είμαι πολύ περίπου το δαχτυλάκι.
2: Βάλε και εσύ.
1: Ναι, και εγώ τι έφτιαξα.
2: Έχεις βάλει και αντζούγια, ε.
1: Βεβαίως.
2: Α, πολύ ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Για πες.
1: Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Θα φάμε. Για πες. Να, θα κόψω κι εγώ.
1: Κοίταξε να δεις. Θα μπορούσα να κάνω ένα τέτοιο εγχείρημα, αλλά είναι άλλο να μαγειρεύεις και για φίλους και για τον κόσμο και άλλο να έχεις την επιχείρηση.
2: Ισχύει. Κατάλαβες.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι αυτό το φαγητό που όταν το συναντάς σου θυμίζει τα παλιά? Παλιά, κατάλαβες, παιδικές μνήμες. Μαμά, παππού, γιαγιά,
2: εγώ,
1: αυτό,
2: έχω τρία, έχω τρία. Και τα τρία, τα δύο είναι φούρνο, το ένα είναι τηγάνι. Το ένα είναι γεμιστά, αλλά εγώ θυμάμαι και τα καλοκαίρια μας στη Μάνη, γιατί είμαστε, η καταγωγή μας από εκεί και είχαμε εξοχικό, από όλους τους παππούδες. Και είχαμε λοιπόν κάτω ένα φούρνο με ψωμιά, στο είσοδο του σπιτιού μας σχεδόν.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Αυτοί είχαν ξυλόφουρνο και είχε τη μάνα του μέσα, οπότε κατεβάζαμε τα ταψιά.
1: Το ταψί που δίναμε, το ταψί.
2: Και ναι, όταν τα ανέβαζε η μάνα μου, καψαλισμένα από το ξυλόφουρνο, αυτή η καπνίλα του γεμιστού, δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου.
1: Πού να το βρεις αυτό το γεμιστό?
2: Πού να το
1: τώρα
2: βρεις αυτό το γεμιστό? Αλλά θυμάμαι και το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, το λεμονάτο που τρώγαμε, και το άλλο είναι κεφτεδάκια. Σωτήρι, έχω θέμα με τα κεφτεδάκια.
1: Τηγανιτό κεφτεδάκια. Με πατάτα τηγανιτή.
2: Εννοείται.
1: Και φέτα.
2: Εννοείται. Εννοείται. Όπου τα κεβλίτα μου αρέσουν, γιατί τα τρώγα καλοκαίρι.
1: Ωραία είναι γι' αυτό.
2: Όπου πετύχω τηγανιτό και φταίει σε μενού, θα τον πάρω ακόμα και αν τα άλλα είναι ασιατικά που τρώμε. Δεν με νοιάζει.
1: Για να το τσεκάρουμε.
2: Πάντα έχω θέμα στους κεφτέδες. Τρώω κεφτέδες.
1: Και τώρα, έτσι που λέγαμε για αυτά τα ωραία τα παλιά τα κεφτεδάκια και τα γεμιστά, πώς μας βλέπεις εδώ στη χώρα τα τελευταία χρόνια που έχει αρχίσει να εξελίσσεται και η γαστρονομία?
2: Να σου πω κάτι, μας βλέπω πάρα πολύ καλά. Εγώ. Δηλαδή, ταξιδεύοντας και λίγο, θεωρώ ότι η Αθήνα για το μέγεθός της Έχει πάρα πολλά και εστιατόρια ωραία και ταβέρνες ωραίες, γιατί έχει αρχίσει και αυτή η μόδα πάλι που πολύ μου αρέσει.
1: Ξαναγυρνάμε λίγο.
2: Γαστροταβέρνες. Έτσι τις λένε, αλλά ταβέρνες είναι. Δηλαδή υπάρχουν μαγαζιά που ενώ κάνεις να κλείσεις ένα μήνα, δεν βρίσκεις να κλείσεις, πας και έχει, ξέρω εγώ, κατσικάκι στη γάστρα με πατάτα. Έχει λαχανοντολμάδες. Τα πειράζουν ελάχιστα, αλλά αυτό το φαγητό που είναι λίγο της, το comfort που λέμε,
1: είναι...
2: πάντα το αγαπάμε. Αλλά θεωρώ ότι η Έλληνας έχει εκπαιδευτεί. Έχει εκπαιδευτεί πολύ. Εγώ θυμάμαι, ρε στα νιάτα μου, βγαίναμε στα 16-17 και πηγαίναμε σε ένα μαγαζί στη Βούλα, που λεγόταν Επίκουρος, και τρώγαμε μπιφτέκι με σος ροκφόρ και νιώθαμε ότι είμαστε γκουρμέ τώρα χαμός. Νομίζω ότι και τρώγοντας έρχεται η όρεξη, αλλά και τρώγοντας εκπαιδεύεσαι. Αρχίζεις και σου αρέσουν κάποια, σου αρέσουν και άλλα, κάποια σταματά να σου αρέσουν. Οι Έλληνες νομίζω ότι είμαστε σε καλή φάση.
1: Και κλείνοντας για τον πολύ τον κόσμο, για να μπορέσουμε να φάμε την τάτα μας.
2: Ναι, ρε, την έχω εδώ και την κοιτάω.
1: Γιατί την κοιτάς, κόβει όσο ρωτάω.
2: Θα φτύσω φύλλα, δεν είναι ωραίο.
1: Πάντα φτύνω φύλλα εγώ αυτόν τον καιρό. Είναι η φάση μου τέτοια.
2: Λοιπόν, λέγε.
1: Θέλω να μου πεις ένα-δύο αγαπημένα σου και τρία και τέσσερα.
2: Και πέντε.
1: Και πέντε πες, όσο γουστάρεις.
2: Στην Αθήνα.
1: Αγαπημένα σου στέκια εδώ στην Αθήνα.
2: Πες, το χάνκι.
1: Το ψάρι πάω και για
2: το αν δεν πω, παιδιά, σουβλάκια Βόλβη θα καρατομηθώ στο σπίτι.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αλλά όντως είναι από τα ωραίτερα σουβλάκια της Αθήνας. Γιατί είναι ναι, το παλιό, Αθήνας. Το μικρό. Έλα σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ.
1: Αφού από τη Θεσσαλονίκη
2: είναι. Είναι, τα βομβίδια και αυτά είναι τα σουτζουκάκια. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ, σαν σεφ, ο Άνταμο Κοντοβάσο, οπότε μου αρέσει το εξμάκινα τελευταία. Το αγαπάω.
1: Πάρα πολύ ωραία, είχαμε πάει πέρσι. Εντυπωσιάστηκα και.
2: Και είναι και καλό παιδί, ρε παιδί μου, το ψάχνει. Μ' αρέσει το Φαράω πολύ. Okay. Μ' αρέσει το Άκρα που είναι στην ίδια λογική. Μ' αρέσει το Λινού Σουμπάς που είναι στην ίδια λογική.
1: Προς τα εκεί πας.
2: Μ' αρέσουν όλα αυτά. Κοίτα, αυτό σου λέω. Έχω γυρίσει εγώ λίγο στη φάση με τα πιο μαμαδέ μαγειρευτά. Αλλά τελευταία μου ανακάλυψη από ένα σεφ που τον εκτιμώ όντως χρόνια είναι το Μανάρι. Μανάρι μου. Mm-hmm. Του Βεζενέ. Μάλιστα. Που είναι παλιάς λογικής ταβέρνα ψητοπολείο, με παϊδάκια, με τέτοια. Okay. Μ' άρεσε πολύ. Αλλά όπως ακούς, εγώ όταν βγω θέλω να πάω να φάω ελληνική κουζίνα, λίγο πειραγμένη.
1: Λίγο ελληνική πειραγμένη.
2: Είμαι σε αυτή τη φάση.
1: Ωραία. Αγαπητοί μου φίλοι που είστε εκεί, ωραία. Σας φιλώ προς το παρόν για να συνεχίσουμε τη μασαμπούκα με τη Μίνα. Bye bye. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές. Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
4: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: This is my home.
1: Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
2: If it doesn't rain soon,
3: we'll have to let them out.
4: You're saying you can get us to a water hole?
3: A goose cave.
5: Pongo!
4: Pongo!
6: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
8: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα, με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
7: Πολέμους θα τρέξω.
9: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
10: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
10: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
11: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
12: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
14: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
15: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
16: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
17: Εσείς θα θέλατε να στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
18: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών? Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο, άνδρας έβγαλε όπλο σε αστυνομικό έλεγχο. Είχε πάνω του όπλα και χειροβομβίδες. Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο δράστης. Εβδομάδα εξελίξεων στην αριστερά. Στην τελική ευθεία το κόμμα Τσίπρα. Στάση αναμονής στον ΣΥΡΙΖΑ, το φλερτ στελεχών στον πρώην Πρωθυπουργό. Θέμα χρόνου η αποχώρηση Χαρίτση Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά. Επιδημία στα πειραγμένα ταξίμετρα, τα κόλπα των ασυνείδητων οδηγών για να κλέβουν ανυποψία στους επιβάτες. Καταγγελίες στη κάμερα του Action 24. Πατάει γκάζι για την τέταρτη κούπα ο Ολυμπιακός. Αισιοδοξία στους ερυθρόλευκους για τον αυριανό τελικό απέναντι στη Ρεάλ. Τα πλάνα του Μπαρτζόκα.

0: Σε αιματηρό επεισόδιο κατέληξε τα ξημερώματα ο έλεγχος ενός άνδρα σε σημασμένου από την ελληνική αστυνομία έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο. Τον 42χρονο που φέρεται να έχει βαρύ ποινικό μητρό προσέγγισαν άνδρες της δίωξης εκβιαστών, προέταξε όπλο εναντίον τους με τους αστυνομικούς να αντιδρούν αμέσως, να τον τραυματίζουν και να τον ακινητοποιούν. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 πυροβόλα όπλα, το ένα γεμάτο με σφαίρες, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε 6 χειροβομβίδες. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις, ενώ στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.
1: Πανικό στα ξημερώματα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν έναν ύποπτο άνδρα. Τότε εκείνος φέρεται να έβγαλε όπλο, με έναν από τους αστυνομικούς να κάνει χρήση του δικού του και να τον πυροβολεί.
2: Ήταν γεμάτο ακόμα το μαγαζί, κοπέλες, αγόρια. Εγώ έπαθα σοκ, βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο. Λες και ο Θεός μου είπε, φύγει πιο νωρίς, έφυγα και τώρα βλέπω αυτό και λέω πάλι καλά που έφυγα, αλήθεια.
3: Στη θέα των αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών, ο περιβόητος κακοποιός προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί τον εγκλώβησαν σε αυτό το σημείο, στα 50 μέτρα από το νυχτερινό κλαμπ, και άνοιξαν πυρ εναντίον του, προτού προλάβει να το κάνει ο ίδιος, όπως έχει κάνει πολλάκι στο παρελθόν.
1: Οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του 2 πιστόλια και ένα περίστροφο, ενώ στο σημείο που καθόταν εντοπίστηκε και ένα τσαντάκι με χειροβομβίδες.
4: Προέταξε το όπλο σε βάρος των αστυνομικών, οι αστυνομικοί πρόλαβαν να καλυφθούν και ένας από τους συναδέρφους έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να τραυματιστεί.
5: 2 ώρες μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από το κατάστημα και οι αξιωματικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών παραμένουν στο σημείο, καθώς έχει βρεθεί μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες.
1: Ο 42χρονος άνδρας, ο διαβόητος Τίτη, ένα από τα βαριά ονόματα της αλβανικής μαφίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών έχοντας τις αισθήσεις του, αλλά με σοβαρό τραύμα κοντά στο αυτί.
6: Χειρουργήθηκε, τον έχουν βγάλει στη ΜΕΘ, είχε τραύμα διαπερές, είναι σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του.
1: Ο διαβόητος Τίτη είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρά δικήματα όπως δολοφονίες και ληστείες. Ο 42χρονος Αλβανός φέρεται ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης και είναι καταζητούμενος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία. Το 2010 συνελήφθη για την ανθρωποκτονία 30χρονου άνδρα στην Κεσαριανή. Το 2012, κατά την καταδίωξή του από αστυνομικούς, πέταξε εναντίον του χειροβομβίδα, ενώ τον Ιούνιο του 2019 είχε αποδράσει με άλλους από τη Διεύθυνση Μεταγωγών, κρατώντας μάλιστα ομήρους αστυνομικούς. Συνολικά, ο διαβόητος Τίτης συμμετείχε σε 17 ληστείες σε σπίτια και 18 σε καταστήματα. Ο 42χρονος υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο αυτί και παραμένει νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Συνδεόμαστε με τον Σπύρο Αλεξανδρή που κάνει το ρεπορτάζ από το πρωί στο σημείο για να δούμε όλα τα νεότερα. Είδαμε, Σπύρο, και στο βίντεο ότι πρόκειται για άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για δολοφονίες και ληστείες. Πες μας πώς ξεκίνησαν όλα.
5: Βρισκόμαστε έξω από το κλαμπ στην ακτή Κουμουνδούρου, εδώ που εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, σε ένα κατάστημα το οποίο ήταν κατάμεστο εκείνη την στιγμή. Οι αστυνομικοί της δίωξης εκβιαστών, πραγματοποιώντας ελέγχους στην περιοχή, εντόπισαν τον 42χρονο ακριβώς έξω από το κατάστημα. Αυτός επιχείρησε να διαφύγει πεζός, περπατώντας και στη συνέχεια τρέχοντας. Διένυσε μια απόσταση περίπου 40 με 50 μέτρων, όπου και τον εγκλώβησαν οι αστυνομικοί. Στην θέα των αστυνομικών προσπάθησε να τους διαφύγει από αυτούς, φτάνοντας μέχρι αυτό το σημείο, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές Far West. Οι αστυνομικοί του φώναξαν να παραμείνει ακίνητος. Ο επωνομαζόμενος Τίτη επιχείρησε να πυροβολήσει εναντίον τους, με έναν εξ αυτών των αστυνομικών να προλαβαίνει να κάνει πρώτος χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Τον πυροβόλησαν με 2 σφαίρες, η μία εκ των οποίων τον τραυμάτισε σε σημείο κοντά στο αυτί. Ο σκληρός ποινικός έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και όταν έφτασε στο νοσοκομείο, φώναζε, έβριζε τους αστυνομικούς, ήταν εξαγριωμένος, ενώ οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται και για τις διασυνδέσεις που είχε ο 42χρονος, για το πότε ήρθε στην χώρα μας, ενώ μελετάται και το έβριμα αυτό που βρέθηκε σε αυτό το σημείο, σε σακούλα, οι 6 χειροβομβίδες. Έχει ανοίξει μια έρευνα για το πώς πώς σκόπευε να τις χρησιμοποιήσει. Γιατί είχε φύγει από το σπίτι με βαρύ οπλισμό, με 3 πυροβόλα όπλα και 6 χειροβομβίδες, ενδεχομένως να ετοιμαζόταν να κάνει κάποιο χτύπημα.
0: Μένει να το δούμε αυτό από τις έρευνες των αρχών. Σπύρο Αλεξανδρή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός του, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε νέα ανάρτηση, δίνοντας ραντεβού με την κοινωνία. Η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου και στενή συνεργάτηδα του κυρίου Τσίπρα, μιλώντας στο Action 24, ξεκαθάρισε ότι ο νέος πολιτικός φορέας δεν ενδιαφέρεται για συνεργασίες, την ώρα που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς κρατούν στάση αναμονής για τις ανακοινώσεις, φλερτάροντας τον πρώην Πρωθυπουργό.
7: Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την εξαγγελία του κόμματος Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη, με την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού να ταράζει τα λιμνάζοντα νερά και να αναδιατάσει τα κόμματα στα κέντρο-αριστερά του πολιτικού χάρτη.
8: Τώρα είναι η ώρα.
7: Η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Τσίπρα ξεκαθαρίζει μέσω Action 24 ότι στόχος του νέου μορφώματος είναι η κυβερνόσα αριστερά και όχι οι συγκολήσεις κορυφών.
9: Η κυβερνόσα αριστερά ονομάστηκε το μανιφέστο. Για την πρώτη θέση πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, πηγαίνει να κυβερνήσει. Με ρωτάτε αν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες και με σαφήνεια σας απαντώ όχι.
10: Όχι οργανωμένα.
9: Όχι. Τώρα. Όποιος θέλει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
7: Την ίδια ώρα σημαντικά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έχουν σηκώσει πανιά για τον νέο σχηματισμό Τσίπρα.
11: Έχουμε μια συναντήληψη με τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε συνεργασίες στο παρελθόν και συμπορευόμαστε.
12: Με το ζόρι δεν πάει κανείς. Πάμε αυθόρμητα και συνειδητά ταυτόχρονα σε μια καινούργια προσπάθεια, διότι ο Τσίπρας θα παίξει πρωτοποριακό και καθοριστικό, αλλά και καταλυτικό ρόλο στις όλες τις πολιτικές εξελίξεις.
7: Στην Κουμουνδούρο, ωστόσο, δεν λείπουν και οι φωνές που ζητούν από τον πρώην Πρωθυπουργό συμμαχία, καθώς ανησυχούν για τη μελλοντική ύπαρξη του κόμματος.
13: Θα πρέπει να αποφύγουμε ένα χώρο πολυτεμαχισμένο και πολυκεγματισμένο. Άρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει χωριστό ψηφοδέλτιο Τσίπα και χωριστό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ.
14: Να υπάρξει από τη δική μας πλευρά μια προοδευτική απάντηση όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτήν την πρόταση την έχουμε καταθέσει. Έχουμε πει ότι στην πρόταση αυτή, η πρόταση αυτή απευθύνεται και στον Αλέξη Τσίπρα.
7: Οι κινήσεις Τσίπρα προκαλούν νευρικότητα και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, όπου οι μισοί και πλέον βουλευτές αποτελούσαν πρωτοκλασσά τα υπουργικά στελέχη της διακυβέρνησης Τσίπρα, με το μέλλον ύπαρξης της κοινοβουλευτικής ομάδας που αριθμεί μόλις 11 βουλευτές να φαντάζει αβέβαιο την επόμενη της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα. Σημαίνοντας στελέχη της Νέας Αριστεράς, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου, ετοιμάζονται να πάρουν μεταγραφή στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, αρκετοί είναι οι βουλευτές και των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, που περιμένουν πάνω από το τηλέφωνο την κλήση του πρώην Πρωθυπουργού, καθώς και ορισμένοι ανεξάρτητοι, όπως η Αθηνά Λινού και ο Φερχάτος Γκιούρ.
0: Στο μικροσκόπιο του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου βρίσκεται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο έλαβε πράσινο φως για την αποφυλάκησή του ο καταδικασμένος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Για το χρονοδιάγραμμα θα μας ενημερώσει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
1: Να δούμε το χρονοδιάγραμμα, Τζέννη. 3 εβδομάδες μπορεί να φτάσει μέχρι να έχουμε οριστική απόφαση. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Λογοθέτης, έχει λάβει το βούλευμα και το μελετά. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση. Εφόσον ασκήσει αναίρεση και δεν το εγκρίνει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, τότε μέσα στις επόμενες 10-15 ημέρες θα συγκληθεί το αρμόδιο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, ένα από τα τρία, και θα λάβει απόφαση. Και εν συνεχεία, εφόσον αναιρέσει το βούλευμα, δεν θα μπει στην ουσία, θα κρίνει μόνο αν έχει νομικά ελαττώματα το βούλευμα αυτό, τότε θα σταλεί πίσω στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες εκτιμάται ότι θα έχουμε απόφαση.
0: Την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, Φάνη, καταδίκασε και η Άγκυρα, μιλώντας για ασέβεια προς τη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών τους.
1: Διότι 17 Νοέμβρη είχε σκοτώσει 2 Τούρκους διπλωμάτες, το 91 και το 94, και είχε αποπειραθεί να πράξει το ίδιο και με έναν ακόμη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μία σκληρή ανακοίνωση, λέγοντας ότι καταδικάζουμε έντονα την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης του 17 Νοέμβρη, ο οποίος υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχο τους διπλωμάτες μας που εκπροσώπησαν τιμητικά τη χώρα μας στο εξωτερικό. Η αποφυλάκηση αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών μας και των οικογενειών τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη Καραμπατσάκη. Και μεταφερόμαστε στη Κωνσταντινούπολη και στον Νίκο Νανούρη, καθώς, Νίκο, είχαμε μία πρόσμενη στήριξη από την Τουρκία στο μεγάλο θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η γείτονος άδειασε τη Βρετανία στην UNESCO, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει σουλτανικό έγγραφο που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο.
5: Τζένι, παρά το τεταμένο κλίμα τις τελευταίες μέρες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Άγκυρα επιμένει να στηρίζει το ελληνικό αίτημα για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό ξεκαθάρισε και χθες κατά τη διάρκεια της διακυβερνητικής επιτροπής UNESCO, όπου, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την αφαίρεση των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν. Και μάλιστα κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο η Άγκυρα να πάψει να επικαλείται το συγκεκριμένο επιχείρημα στα διεθνή φόρα. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε το ιστορικό της υπόθεσης και επανέλαβε ότι το αίτημα για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, υπογραμμίζοντας ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν παράνομα από τον Λόρδο Έλγιν. Αξίζει να σημειώσουμε, Τζέννη, ότι για πρώτη φορά η διακυβερνητική επιτροπή της UNESCO αναγνωρίζει ότι τα γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το αίτημα της Ελλάδας το στήριξε η πλειοψηφία της επιτροπής, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στην αδιάλακτη στάση του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν νόμιμα από τον Λόρδο Έλγιν και πως το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την επιστροφή του στην Ελλάδα.
0: Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε πολύ. Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των δύο εγκληματικών οργανώσεων στην Κρήτη που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά και όπλα ενώ εμπλέκονταν και στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα καφεδάκια, οι μικρές και οι άσοι είναι μερικές από τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι 16 κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στον ανακριτή αναομάδες από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη.
8: Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μελών του κυκλώματος που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς. Σε μία από αυτές, ο φερόμενος ως αρχηγός εμφανίζεται να δίνει οδηγίες σε συγγενικό του πρόσωπο για το πού θα κρύψουν χρήματα και ναρκωτικά.
10: Μην τα αφήσεις όλα στο σπίτι, γιατί θα μας κάψουν.
15: Τα μισά πήγαν στην αποθήκη.
10: Και τα λεφτά αλλού, όχι μαζί με τα πράγματα.
8: Σε άλλη συνομιλία, μέλος του κυκλώματος κανονίζει παράδοση ναρκωτικών σε πελάτη με τον φερόμενο ως διακινητή.
16: Πού είσαι, σε περιμένει ο άνθρωπος.
17: Έρχομαι, θα του δώσω δύο άσπρα και τρία πράσινα. Πες του να μην πάρει άλλο τηλέφωνο.
16: Το κινητό θα κλείσει μετά.
8: Για να μην κινούν υποψίες, τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις. Ως μικρή περιέγραφαν το μισό γραμμάριο κοκαίνης, ως μεγάλη το ένα γραμμάριο. Για τα κρυμμένα ναρκωτικά σε δύσβατο σημείο χρησιμοποιούσαν τη φράση «κόκκινο βαρελάκι με τις ελιές», ενώ με όρους όπως «καφεδάκι, πενιντάρικο, εκατό και άσος» αναφέρονταν στις ποσότητες των ουσιών. Από την πολύμινη έρευνα, το ελληνικό FBI κατέγραψε τουλάχιστον 108 αγοραπολισίες ναρκωτικών από την πρώτη εγκληματική ομάδα και ακόμη 30 από τη δεύτερη. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη των δύο κυκλωμάτων αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.
18: Φαίνεται ότι διακινούσαν ναρκωτικά, διακινούσαν όπλα, αλλά και παράλληλα δήλωναν και χωράφια. Και δήλωναν και ζώα περισσότερα.
8: Οι 16 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι στον εισαγγελέα, ενώ στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται και άλλα άτομα τα οποία ακόμα δεν έχουν συλληφθεί.
0: Στο Αυτόφορο δικάζεται σήμερα ο 43χρονος από τα Ζωνιανά, ο οποίος ήταν ένας εκ των βασικών στόχων που είχαν τεθεί από την αστυνομία στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που έγινε στην Κρήτη. Συνδεόμαστε με τον Μάνο Τριγώνη που έχει το ρεπορτάζ. Μάνο, οι κατηγορίες αφορούν μόνο σε βάρος σε απάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
19: Ακριβώς, Τζένι, βρισκόμαστε στα δικαστήρια Ηρακλείου που αναμένεται να φτάσει μέσα σε λίγη ώρα ο 43χρονος αλλά και τρία ακόμα άτομα από την ομάδα των τεσσάρων οι οποίοι αναμένονται να δικαστούν σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Να πούμε ότι όσον αφορά το 43χρονο, οι κατηγορίες που του αποδίδονται αφορούν απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και κάποια πύληνα αντικείμενα τα οποία αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές για τη γνησιότητά τους. να πούμε ότι οι τέσσερις θα δικαστούν σήμερα, ενώ όπως παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ, οι 12 αναμένεται να απολογηθούν από τη Δευτέρα στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές του Ηρακλείου. Έχει διαχωριστεί η δικογραφία, να πούμε, Τζένι, όσον αφορά τα αδικήματα. Η μία δικογραφία αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα κοπάδια τα οποία φερόταν να είχε ο 43χρονος και αναζητούσε μάλιστα και πρόβατα για να πολλαπλασιάσει τον αριθμό των προβάτων, αλλά και υποθέσεις που αφορούν, όπως είπαμε, τα απείλινα αντικείμενα. Να πούμε ότι ο συνήγορος του 43χρονου Τζένι ισχυρίζεται μέχρι στιγμής ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσό όσον αφορά τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο 43χρονος και ζητά διευκρινήσεις από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ενώ να πούμε ότι η δικογραφία επίσης περιλαμβάνει και τις υποθέσεις των ναρκωτικών ουσιών και των όπλων που βρέθηκαν στην κατοχή της εγκληματικής οργάνωσης. Μιλάμε για δύο εγκληματικές οργανώσεις. Όπως είπαμε, οι 12 οι οποίοι βαραίνονται με κακουργηματικές διώξεις αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Τριγώνη. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και τα δύο αδέλφια στην Κρήτη που άρπαζαν χωράφια με τη βία και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αμάρι και Βορίζια. Βασιλεία Μανοπούλου, εκκρεμεί η απολογία του θείου.
20: Τα δύο αδέλφια, λοιπόν, ηλικία 44 και 49 ετών, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους, ενώ ο 43χρονος θείος τους, ο οποίος λίγο πριν προκειμένου να απολογηθεί, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που παραμένει νοσηλευόμενος και μάλιστα εξετάζεται το ενδεχόμενο η ανακρίτρια να μεταβεί στο νοσοκομείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όλοι τους κατηγορείται για το μαφιόζικο κύκλωμα στα Βορίζια. Μάλιστα, οι μαρτυρίες ξεπερνούν τις 40 αποκατοίκους, οι οποίοι κάνουν λόγο για βανδαλισμούς, για εκφοβισμούς, ακόμα και για ξυλοδαρμούς προκειμένου να πάρουν τις περιουσίες τους, ενώ από την πλευρά τους τα δύο αδέλφια αρνούνται όλες τις κατηγορίες και λένε ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι δικά τους και έχουν αποκτηθεί νόμιμα και δεν έχουν καταπατήσει κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο των κατοίκων των χωριών.
0: Βασιλεία, ευχαριστούμε πολύ. Διπλές χρεώσεις, κρυμμένα ταξίμετρα και πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Σε ένα 24ωρο, δύο οδηγοί ταξί συνελήφθησαν σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς φέρονται να ζητούσαν έως και τα διπλάσια χρήματα από ανυποψίαστους επιβάτες. Οι έλεγχοι εντείνονται, καθώς οι αρχές βλέπουν οργανωμένο μοτίβο εξαπάτησης στο κέντρο της πόλης.
21: Διπλή ταρίφα για μια απλή διαδρομή χρέωσε ο οδηγός ταξί στο κέντρο της Αθήνας πριν πέσει στα χέρια της τροχέας. Ο 50χρονος οδηγός μετέφερε επιβάτες από τον Λυκαβητό μέχρι το Μοναστηράκι και αντί για 7,5 ευρώ φέρεται να του ζήτησε 15.
22: Τον πιάνεις μία φορά πρόστιμο, δεύτερη φορά 6 μήνες, τρίτη φορά αφαίρεση οδηγής.
21: Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο οδηγός είχε καλύψει το ταξίμετρο με πανί, ώστε οι πελάτες να μην βλέπουν τη χρέωση. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε γίνει επέμβαση και στην ταμιακή μηχανή, ώστε η απόδειξη να εκδίδεται μόνο όταν το αποφάσιζε ο ίδιος.
23: Επίσης, έχει παραβιαστεί η σφράγιση της ταμιακής μηχανής και ενώ κάνουμε έναρξη διαδρομής, όταν θα πατήσουμε την έκδοση της απόδειξης, από την ταμιακή μηχανή δεν εκδίδεται καμία απόδειξη.
21: Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου και σκόπιμη επέμβαση σε ταξίμετρο, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
24: Πρέπει να τιμωρούνται. Αν δεν τιμωρηθούν αυστηρά, αυτά θα τα έχουμε. Υπάρχει ένα 2-3% το οποίο οι άλλοι μας οικογενειάρχες.
21: Η υπόθεση έρχεται μόλις ένα 24ωρο μετά από ακόμη μια σύλληψη οδηγού ταξί, αυτή τη φορά στον Πειραιά. Εκεί 40χρονος φέρεται να χρέωσε 45 ευρώ για τη διαδρομή Μοναστηράκι Πειραιάς, όταν το κανονικό κόμιστρο ήταν περίπου 20 ευρώ.
25: Ο τουρίστας που έρχεται να απολαύσει στην Ακρόπολη, έρχεται, ξέρει πόσο θα πληρώσει.
26: Είναι απαράδεκτος αυτός ο οποίος μπαίνει ο πελάτης μέσα και δεν βάζει το ταξίμετρο. Απαράδεκτος. Δεύτερον, ο πελάτης, εάν δεν δει ότι δουλεύει ταξίμετρο, έχει κάθε δικαίωμα να το πει σταμάτησε όταν το φτάσει στον προορισμό και να μην τον πληρώσει.
21: Δύο διαδρομές, δύο συλλήψεις και το ίδιο μοτίβο. Επιβάτες που καλούνταν να πληρώσουν σχεδόν τα διπλάσια. Οι έλεγχοι της τροχέας εντείνονται, ειδικά σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση, καθώς τέτοια περιστατικά δεν χτύπουν μόνο την τσέπη του επιβάτη, αλλά και την εικόνα της Αθήνας.
0: Αργά το βράδυ έφτασαν στην Αθήνα οι Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα μετά την αναχέτησή τους από το Ισραήλ. Γιάννη Μύτη, το Υπουργείο Εξωτερικών, εξέδωσε και ανακοίνωση για τον επαναπατρισμό τους.
2: Πρόκειται για τους 19 ακτιβιστές Τζένι που συμμετείχαν στο στολίσκο της Γάζας φλωτίλα που πιάστηκαν ανοιχτά της Κύπρου από δυνάμεις του IDF. Αργά το βράδυ στις 9 η ώρα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, επαναπατρίστηκαν μετά από συντονισμένες ενέργειες και διπλωματικές επαφές του Υπουργείου Εξωτερικών και φυσικά σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο Κωνσταντινουπόλεως. Μάλιστα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών, κάποιοι εκ των 19 είχαν κάποια προβλήματα υγείας αντιμετώπιζαν και προληπτικά νοσηλεύτηκαν στα κατατόπους νοσοκομεία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, διαμηνεί ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η κινητικότητα στην Ουάσιγκτον είναι έντονη και τα δημοσιεύματα για νέες επιθέσεις έχουν πάρει φωτιά. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναβάλει ακόμα και την παρουσία του στον γάμο του γιού του, κάτι το οποίο ενισχύει τα σενάρια για ένα νέο γύρο εχθροπραξιών. Στο μεταξύ, έχει δοθεί στη δημοσιότητα ένα νέο, τελευταίο προσχέδιο 9 σημείων για το τέλος του πολέμου.
3: Φουντώνουν τις τελευταίες ώρες τα σενάρια για νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποιεί το πρόγραμμά του και παραμένει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο.
4: I said because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them, and I said we're going to have to do it, and we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon. They're never going to have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon.
3: Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν θα παραστεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιού του, Donald Trump Jr. στις Μπαχάμες. Το πρακτόριο Αξιός αναφέρει σε άρθρο του ότι ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους και ζυγίζει το ενδεχόμενο επιστροφής στον πόλεμο. Ενώ το αμερικανικό δίκτυο CBS μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
6: There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet.
3: Την ίδια στιγμή, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται.
9: Tehran is hosting top Pakistani officials to help mediate a deal to end the war with the United States. Among them, Pakistan's army chief, that's Asim Munir, who met with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Munir has emerged as a key figure in diplomatic contact between Iran and the US.
3: Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για υπερβολικές απαιτήσεις από την αμερικανική πλευρά.
11: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν επανειλημμένα υπονομεύσει τη διπλωματία μέσω αθετημένων υποσχέσεων, αντιφατικών θέσεων και στρατιωτικής επιθετικότητας. Ωστόσο, το Ιράν συμμετέχει σοβαρά στις συνομιλίες που γίνονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.
3: Σύμφωνα με το Al Arabiya, στο τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προβλέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για εκκρεμή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
0: Στόχος δολοφονικού σχεδίου είχε γίνει η Ιβάνκα Τραμπ από τρομοκράτη που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η New York Post. Ο Σπύρος Μουζακίτης έχει τις λεπτομέρειες.
5: Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, πρόκειται για Ιρακινό, ο οποίος συνδέεται με το σκληροπυρηνικό στρατό του Ιράν. Είναι ο 32χρονος Νταούντ Αλ-Σαάντι, ο οποίος συνελήφθη στην Τουρκία. Εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και κατηγορείται για σειρά τρομοκρατικών ενεργειών και σχεδίων επιθέσεων σε αμερικανικούς και εβραϊκούς στόχους. Ο Αλ-Σαάντι, όπως αναφέρει η New York Post, είχε δεσμευτεί να δολοφονήσει την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, ως πράξη εκδίκησης για την εξόντωση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από αμερικανικό ντρόουν στη Βαγδάτη τον Ιανουάριο του 2020. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές της New York Post, ο 32χρονος φέρεται να είχε στην κατοχή του σχέδιο της κατοικίας της Ιβάνκα Τραμπ και της συζύγου της Τζάρετ Κούσνερ στη Φλόριντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο Κέβιν Γουόρς είναι ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τη βοήθεια της Χρυσάνθης Μπουρούτη θα δούμε ποιος είναι ο 56χρονος πρόεδρος της Fed και ποια η σχέση του Χρυσάνθη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο νέος πρόεδρος της Fed, λοιπόν, Kevin Warsh, παίρνει τη θέση του Jerome Powell, ο οποίος είχε έντονες διαμάχες με τον Donald Trump. Πρόσφατα, ο Warsh υποστήριξε ότι τα επιτόκια θα έπρεπε να μειωθούν, ικανοποιώντας μία από τις πάγιες απαιτήσεις του Trump. Δεν είναι άγνωστο στην Κεντρική Τράπεζα. Είχε υπηρετήσει ξανά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed την περίοδο 2006-2011, ζητώντας από μέσα τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Θεωρείται ο πλουσιότερος επικεφαλής που έχει αναλάβει ποτέ την ηγεσία της Fed, με την προσωπική του περιουσία να περνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ είναι παντρεμένος και μάλιστα ο γάμος του το συνδέει με μία από τις πιο ισχυρές και γνωστές επιχειρηματικές οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η σύζυγός του, Τζέιν Λόντερ, είναι η γονή της θρυλικής Έστε Λόντερ και κορυφαίος τέλεχος στην Παγκόσμια Αυτοκρατορία Καλλιντικών Έστε Λόντερ Κόμπανης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκε πανηγυρικά στον αυριανό τελικό της Ευρωλίγκας, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ρεάλ. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν στον χθεσινό ημιτελικό την Φενέρμπαχτσέ με 79-61 και πήραν το χρυσό εισιτήριο για τον 10ο τελικό της ιστορίας τους, διεκδικώντας το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Πάνω από 14.000 κόσμου της ομάδας του Πειραιά βρέθηκε στο ΟΑΚΑ σε μια διοργάνωση γιορτή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
7: Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό της EuroLeague. Με μια εμφάνιση γεμάτη πάθος, ένταση και πίστη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα κατάφερε να πάρει τη μεγάλη πρόκριση, επικρατώντας τη Φενέρμπαχτσε, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την κορυφή της Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι να μην αφήσουν την ευκαιρία να χαθεί και μέσα σε μια ατμόσφαιρα υψηλής πίεσης έδειξαν χαρακτήρα, ψυχραιμία και νοοτροπία μεγάλης ομάδας.
10: Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουμε ένα διάστημα μιας μέρας να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Να επιβάλλουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας αν μπορούμε και να δούμε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε τον τίτλο.
7: Με το τελευταίο σφύριγμα οι πανηγυρισμοί ξέσπασαν τόσο στο γήπεδο όσο και στις εξέδρες, με τους 14.000 φίλους της ομάδας να αποθεώνουν παίκτες και τεχνικό επιτελείο για τη σπουδαία πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Στο πλευρό της ομάδας τους φυσικά και οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, το σκηνικό μεταφέρθηκε στον Πειραιά. Το Πασαλιμάνι πλημμύρισε από χιλιάδες φίλους των Ερυθρολεύκων που βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την επιστροφή της ομάδας σε ακόμη έναν τελικό EuroLeague μετά το 2023. Σημαίες, καπνογόνα, τραγούδια και συνθήματα δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ο Πειραιάς έζησε μια νύχτα γιορτής, με τους φιλάθλους να περιμένουν πλέον με ανυπομονησία τον μεγάλο τελικό και το όνειρο της ευρωπαϊκής κορυφής. Το ενδιαφέρον πάντως δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Το παρόν στο Telecom Center Athens έδωσαν και λαμπερές παρουσίες από το χώρο της πολιτικής, της μουσικής αλλά και του κινηματογράφου. Ανάμεσά τους η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle, ο Έλληνας τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος καθώς και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, που παρακολούθησαν από κοντά τη μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού και πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο την ιστορική πρόκριση.
1: Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από χθες στην Αθήνα και στο Ζάπιο έχει στηθεί fan zone για όλους τους φιλάθλους που θέλουν να συναντήσουν από κοντά τα ενδάλματά τους αλλά και να διασκεδάσουν παίζοντας παιχνίδια. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπαϊωάννου, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα.
12: Καλησπέρα, Τζένι, από το fan zone εδώ στο Ζάπιο, όπου χτυπάει η γιορτή του μπάσκετ. Μικρά παιδιά, μεγάλοι, από όλες τις ηλικίες έχουν έρθει εδώ πέρα προκειμένου να απολαύσουν μπασκετικές στιγμές, να παίξουν παιχνίδια μπάσκετ και να δουν από κοντά τα ενδάλματά τους, καθώς Τζένι είχε έρθει πριν από λίγο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο πολυτιμότερος παίκτης των Ερυθρολεύκων στην χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στην Φενέρ Μπαχτσέ. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει όλο τον κόσμο πάνω του, έπαιξε διάφορα παιχνίδια που υπάρχουν εδώ πέρα, με τον κόσμο φυσικά να περνάει πάρα πολύ καλά εν ώψη και του Final Four. Να πούμε ότι την Κυριακή αύριο είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας του Fan Zone από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα και ο κόσμος αναμένεται να είναι εδώ πέρα προκειμένου να περάσει καλά με μπασκετικές δραστηριότητες. Τζένι.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε μερικές από τις δηλώσεις των φιλάθλων.
13: Είμαι Ολυμπιακός μακάρι φέτος να πάρουμε την κούπα.
14: Πιστεύω πως θα νικήσει ο Ολυμπιακός επειδή έχει μια πολύ καλή άμυνα.
15: Ολυμπιακός. Γιατί ο παδί Ρεάλ θα είναι 250 και
8: και το Ολυμπιακό θα είναι η πόλη. Και έχει μια πολύ καλή επίθεση.
15: Είμαι Ολυμπιακός και θέλω να πάρει την EuroLeague Ολυμπιακός, επειδή φέτος είμαστε η καλύτερη ομάδα και το αξίζουμε.
16: Φέτος πιστεύω θα την κατακτήσει, πιστεύω Ολυμπιακός. Εντάξει, τώρα 5-4 χρόνια Final Four, άμα δεν την πάρει. Εντάξει, μετά ναι, είναι κρίμα να μην την πάρει και φέτος.
0: Το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θα είναι κατάμεστο από φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι, ενώ Νίκο Μπουζέα από το πρωί άνοιξε η πλατφόρμα ανταλλαγής εισιτηρίων για τους ιτημένους των χθεσινών ημιτελικών.
17: Αυτό που συμβαίνει, Τζέννη, είναι πρωτόγνωρο, με την αναζήτηση για το μαγικό χαρτάκι να έχει πάρει φωτιά εν ώψη φυσικά του μεγάλου τελικού του Final Four της Αθήνας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Να πούμε ότι από τα ξημερώματα μέχρι και σήμερα στις 5 θα είναι διαθέσιμη αυτή η πλατφόρμα, το λεγόμενο Fan to Fan Marketplace της διοργάνωσης, εκεί όπου μεταπολούνται ουσιαστικά εισιτήρια από οπαδούς σε οπαδούς. Πρόκειται φυσικά για τους ιτημένους οπαδούς, αυτούς που έχασαν χθες τη Φενέρμπαχτσε δηλαδή και την Βαλένθη. Αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το εισιτήριό τους. Στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την τουρκική ομάδα ήταν περίπου 14.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού. Όμως στον τελικό το ερυθρόλευκο χρώμα στις κερκίδες θα είναι ακόμη πιο έντονο, με τον αριθμό να αναμένεται να φτάσει περίπου στους 16.000 οπαδούς, με 1.000 εισιτήρια να μοιράζονται σε φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και σε ουδέτερους οι οποίοι επέλεξαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Και αλλάζουμε θέμα. Ένα βιβλίο για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν τον τόπο από το 1950 μέχρι τις ημέρες μας παρουσίασε ο Πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Όμπολος. Όπως είπε, είναι ένα επίκαιρο ανάγνωσμα με στόχο την αφύπνιση της κοινωνίας και ιδιαίτερα των γυναικών. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η μητέρα της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα, που συγκλώνησε λέγοντας με νόημα ότι οι γυναικοκτονίες είναι δίπλα μας.
18: Στο κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής, ο Πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Όμπολος παρουσίασε το 8ο βιβλίο του με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Ένα βιβλίο γροθιά στο στομάχι, με 42 αληθινές υποθέσεις που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα.
19: Είπα, κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Και συγκέντρωσα όλες αυτές τις υποθέσεις και αρχίζω από τις τελευταίες. Πρώτη υπόθεση είναι ο πιλότος με τη δολοφονία της συζύγου του, της Καρολάιν.
18: Ο πολύπειρος αστυνομικός συντάκτης και συγγραφέας μέσα από πραγματικές υποθέσεις επιχείρησε να φωτίσει τη σκοτεινή πλευρά της έμφυλης βίας και να δώσει φωνή στα θύματα που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν, όπως η αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα.
20: Να ευχηθώ καλό τάξη εδώ το νέο του βιβλίο, αν και η γνώμη δική μου είναι ότι θα έπρεπε αυτό εδώ το βιβλίο δυστυχώς να μην υπάρχει, να είναι λιγοστές οι σελίδες του.
19: Αν μια κοπέλα που συνάπτει σχέση με έναν νέο, μια γυναίκα που συνάπτει σχέση με έναν άντρα, διαπιστώσει από την αρχή κακοποιητική συμπεριφορά, έστω και μικράς μορφής, αμέσως να φεύγει.
18: Οι γυναικοκτονίες είναι δίπλα μας, είπε συγκλονίζοντας η μητέρα της αδικοχαμένης Κυριακής, στέλνοντας μήνυμα αφύπνισης προς κάθε γυναίκα.
20: Δυστυχώς οι γυναικοκτονίες είναι στην πόρτα μας δίπλα. Δεν θα αργήσουν να μας χτυπήσουν και εμάς την πόρτα.
18: Γυναίκες της δημοσιογραφίας ένωσαν τις φωνές τους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα.
27: Μόνο και μόνο ότι μπορεί έστω και λίγο ο φόβος να έχει αλλάξει στρατόπεδο, αυτή είναι μία σημαντική νίκη.
28: Πιάνει ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα, το οποίο είναι στις μέρες μας και μία ανοιχτή πληγή.
29: Έχουμε ευθύνη όλοι, από τους γονείς μέχρι φυσικά και εμάς τους δημοσιογράφους, όλους όσους εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης για να εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα.
30: Αυτές οι γυναίκες, 42 γυναίκες και κυρίως οι παλαιότερες ιστορίες, δεν έμειναν στο αρχείο, βγήκαν. Εσείς τις επαναφέρατε στο επίκεντρο, στο κέντρο της συζήτησης.
18: Το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή εγκλημάτων. Αναζητά τις αιτίες πίσω από την έκρηξη βίας, εξετάζει τα κοινωνικά στερεότυπα και θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο η πολιτεία προστατεύει πραγματικά τις γυναίκες που κινδυνεύουν. Με απλό αλλά δυνατό λόγο, ο συγγραφέας επιχειρεί να ταρακουνήσει συνειδήσεις.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ECO Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της ECO Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα.
1: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
2: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
3: Τάκης και Μπούμπις.
0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, με όραμα και συνέπεια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο διαρκώς. Δημιουργούμε εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς και εμπειρίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με υπερσύγχρονες μαρίνες διεθνούς βεληνικούς. Ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. The Ellinikon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Παράγουμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και κυρίως για τη ζωή όλων μας. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Εκατό χρόνια μαζί. Εκατό χρόνια φροντίδα.
2: Μας φουσκώνετε.
3: Κράταμε.
1: 100 χρόνια, χιλιάδες στιγμές.
4: Μην τρέχεις.
5: Να προσέχεις.
6: Καλό δρόμο.
1: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: hvað fyrr? Mun einhver?
1: Takka upp fyrir sjóðhór? Hefinn við einnig árás að gera hér?
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά, μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Νιώθεις κάθε βήμα βουνό και τα πόδια σου βαριά? Το Venoruton μπορεί να σε βοηθήσει. Με δράση που μειώνει το ίδημα που προκαλεί χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και ανακουφίζει από τα συνήθη συμπτώματα. Venoruton. Και στέκεσαι και πάλι στα πόδια σου.
5: Δώσ' μου το κινητό σου.
6: 69.
5: Όχι, τη συσκευή. Ξεκλειδώσε. Θέλω να δω τις προσφορές στο κλαμπ.
6: Μου έμαθε και το προτέρι.

0: Club. Μπλέξαμε.
1: Γίνε πελάτης Προτέργεια και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Κατέβασε το Προτέργεια app και μπε στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
2: Καλησπέρα σας. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτη στον αυριανό τελικό του Final Four της Αθήνας και θέλει να πάρει εκδίκηση για το χαμένο τρόπαιο του 2023 στο Κάουνας. Οι δύο αντίπαλοι πανηγύρισαν εύκολες προκρίσεις κόντρα σε Φενέρ, Μπαχτσέ και Βαλένθια, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στις θέσεις των ψηλών.
3: Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού του τροπαίου. Οι Ερυθρόλευκοι με άμυνα από γρανίτη και 14.000 οπαδούς στο πλευρό του συνέτριψαν τη Φενέρμπαχτσε με 79-61, αποκαθήλωσαν την περσινή κάτοχο του τροπαίου από το θρόνο της και ετοιμάζονται να φορέσουν το στέμα της το βράδυ της Κυριακής. Το σύνολο του Μπαρτζόκα έδειξε σε 40 αγωνιστικά λεπτά γιατί δουλεύει ολόκληρη τη σεζόν, έχοντας ποικιλία πρωταγωνιστών με ένα ακόμα τελευταίο βήμα να απομένει.
4: Νομίζω ότι είμαστε πολύ συμπεριστατικά αμυντικά και όταν επιθετικά είχαμε υπομονή, βρήκαμε καλές και καλά στο απ' έξω αλλά και καλά drive στο close out.
5: Μαγικό, το ξέραμε ότι ο κόσμος μας ήταν εδώ, αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Έχουμε όλοι μαζί, κόσμος και ομάδα, άλλη μια δουλειά την Κυριακή, 40 λεπτά. Από το μεγάλο όνειρο που όλοι θέλουμε να καταφέρουμε.
6: The group is in a good mindset right now. You know, hopefully the pain from the past years can help us gather ourselves and collect ourselves. Like we know it's never over. We're trying to make it play by play, position by position, trying to stay in the moment. And you know, eventually that's how you get to the end goal.
7: You want to have your best in games like this, and we had our best defensive effort of the season tonight. And that was a special defensive effort from our team.
8: It's a home court game. Amazing. Feels so good to feel like we're at home.
3: Αντίπαλος στο μεγάλο τελικό της Κυριακής θα είναι η βασίλισσα των 11 τίτλων Real Madrid's, που πήρε τον ισπανικό εμφύλιο απέναντι στη Βαλένθια με 105-90. Οι Μαδριλένοι, ωστόσο, καλούνται να ξεπεράσουν τα πολλά προβλήματα τραυματισμών τους, ιδιαίτερα στους ψηλούς, καθώς νοκάουτ για τον τελικό της Κυριακής τέθηκε και ο Ουσμάν Γκαρούμπα, ενώ αμφίβολος είναι και ο Αντρές Φελής. Ο τελικός της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Κυριακής στις 9.
2: Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός έμεινε στον πράσινο πάγκο για 210 μέρες, χωρίς όμως να καταφέρει να βάλει τη δική του σφραγίδα στην ομάδα και να την οδηγήσει σε επιτυχίες.
9: Μόλις 7 μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί και με την βούλα παρελθόν. Με μια λιτή ανακοίνωση, οι πράσινοι επισημοποίησαν το διαζύγιο με τον Ισπανό coach, ο οποίος θα λάβει μια αποζημίωση ρεκόρ για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεδομένου ότι το συμβόλαιο του 66χρονου προπονητή έλυγε το 2027, οι πράσινοι θα κληθούν να πληρώσουν το ποσό μαμούθ των 5,5 εκατομμύριων ευρώ για την πρόωρη αποδέσμευσή του. Αν συμπεριλάβει κανείς μάλιστα και τα δεδουλευμένα του, τότε ο Ράφα Μπενίτεθ με 7 μήνες δουλειά στον πάγκο του Τριφυλιού θα έχει λάβει το δυσθεώρητο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Και όλα αυτά ενώ η εικόνα του Παναθηναϊκού στο γήπεδο ήταν απογοητευτική σύμφωνα με τους αριθμούς. Μετά από 41 παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ μέτρησε 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες, τερματίζοντας την τέταρτη θέση της Super League. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν κατάφερε να κερδίσει κανένα από τα 6 ντέρμπι στα play-off της Super League, γράφοντας αρνητική επίδεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Για τους πράσινους, η αναζήτηση νέου προπονητή έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να αποτελεί την εισήγηση του σύμβουλου των πράσινων Φράνκο Μπαλντίνι. Μέσα σε μια τετραετία, ο μόλις 38 ετών coach πρόλαβε να κατακτήσει 2 φορές το double με την Κοπεχάγη.
2: Στη Γαλλία, η Λανς έγραψε ιστορία, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το κύπελο, επικρατώντας τον τελικό της Νις με 3-1.
9: Η Λανς, κυπελούχος Γαλλίας για πρώτη φορά στα 120 χρόνια ιστορίας της. Μετά την δεύτερη θέση στη Λιγκάν, η Λανς ολοκλήρωσε ιδανικά τη σεζόν, επικρατώντας τη Νις με 3-1 στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας. Το σύνθημα της κατάκτησης του τίτλου έδωσε το Βαν στο 25ο λεπτό, με εξαιρετικό τελείωμα μετά από ασίστ του Ουντόλ. Η ομάδα του Πιέρ Σας διπλασίασε τα τέρματά της στο 25, με την καρφωτή κεφαλιά του Εντουάρ ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Τοβάν. Η Νις δεν έπεσε αμαχητή, καθώς επέστρεψε στην διεκδίκηση του τίτλου, μειώνοντας σε 2-1 με τον Κουλιμπαλή στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, η Λανς σφιχταγκάλιασε την κούπα μετά το πλασέ του Σίμα, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Νις, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1. Η Λανς κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο μετά από 3 χαμένους τελικούς στο παρελθόν και θα βρίσκεται στη League Phase του επόμενου Champions League.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Άξιον 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη αστάθεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα εκδηλωθούν βροχές σε καταιγίδες στα περισσότερα επιρροτικά, αλλά και πιο τοπικά στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίγες βροχές αναμένονται και στο Ιόνιο. Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στη βόρεια χώρα, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 2-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 2-5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές στους 15-19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 18 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες κυρίως 2-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές σε καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 18 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή, αν και θα επικρατήσουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, πάλι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, με τις βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν μέχρι τα 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
5: If it doesn't rain soon,
6: we'll have to let them out.
7: You're saying you can get us to a water hole?
6: A goose cave.
8: Pongo!
7: Pongo!
9: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
10: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
11: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα, με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
10: Πολέμους θα τρέξω.
11: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
12: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
10: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Σαν σήμερα το 1906 φεύγει από τη ζωή ο Νορβηγός θεατρικός εγγραφέας Ερίκος Ίψεν. Θεωρείται ένας από τους ιδρυτές του μοντερνισμού στο θέατρο και πατέρας του ρεαλισμού. Είναι ο πιο πολυπαιγμένος θεατρικός εγγραφέας στον κόσμο μετά τον Σέξπιρ και ένας από τους πιο επιδραστικούς της εποχής του. Σημαντικά έργα του μεταξύ άλλων το Κουκλόσπιτο, Έντα Γκάμπλερ, Βρικόλακες, Η Αγριόπαπια, Αρχιμάστορας, Σόλνες και άλλα. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1934, το περίφημο ζευγάρι Bonnie και Clyde πέφτει σε ενέδρα της αστυνομίας στη Λουιζιάννα και σκοτώνεται. Αν και είναι γνωστή σήμερα για τις 12 ληστείες τραπεζών, οι δυο τους προτιμούσαν να ληστεύουν μικρά καταστήματα και βενζινάδικα. Πιστεύεται ότι σκότωσαν τουλάχιστον 9 αστυνομικούς και αρκετούς πολίτες. Η φήμη τους εδραιώθηκε στην αμερικανική pop κουλτούρα το 1967 με την ταινία του Arthur Penn, Bonnie και Clyde, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Η Ουγγαρία, μία ημέρα σαν την σημερινή, συντρίβει την Αγγλία στο NEP Stadion της Βουδαπέστης με 7-1 σε φιλικό αγώνα, όπου η Αγγλία θέλει να πάρει τη ρεβάνς για το ατιμωτικό 3-6 της 25ης Νοεμβρίου του 1953 στο Wembley. Σκόρερ για τους Μαγιάρους, Ιλάντος, Πούσκας, Κόξης, Χιντεγκούτη και Τόθ. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1992, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 44 χρόνων ο τσιγκάνος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κώστας Δαβουρλής, ένας από τους καλύτερους αριστεροπόδαρους της εποχής του. Αγωνίστηκε ως επιθετικός μέσος, αριστερό χαφ και κάποιες φορές εξτρέμ. Διακρίθηκε για τα υποδειγματικά χτυπήματα φάουλ, τις ασίστ και τα δυνατά του σουτ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανιόνιο Πατρών. Το 1964 πήγε στην Παναχαϊκή. Τον απέκτησε το 1970. Ο Ολυμπιακός αντί του μυθικού για την εποχή ποσού των 9.250.000 δραχμών. Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στην Παναχαϊκή και έκλεισε την καριέρα του στην Κόρινθο. Είχε γεννηθεί στην Πάτρα στις 4 Ιανουαρίου 1948. Σαν σήμερα το 2006 ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο. Συγκεκριμένα ο χειριστής του τουρκικού αεροσκάφους κάνοντας έναν δολοφονικό ελιγμό χτύπησε με το δεξί φτερό την καλύπτρα του ελληνικού F-16 με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Ο Τούρκος πιλότος κάνοντας χρήση του εκτινασόμενου καθίσματος βρέθηκε και περισυνελέγει σώος, όμως ο Έλληνας μυναγός Κώστας Ηλιάκης δεν βρέθηκε ποτέ. Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στις 30 Μαΐου 2006 τον ανακηρύσσει επίσημα νεκρό και κάνει σαφή αναφορά ότι κατέπεσε σε αποστολή αναγνώρισης τουρκικών αεροσκαφών εντός του ελληνικού FIR. Στις 28 Δεκεμβρίου 2006, στην καθιερωμένη τελετή απονομής μεταλλίων και βραβείων από την Ακαδημία Αθηνών, του απονεμήθηκε το αργυρό μετάλλιο αρετής και αυτοθυσίας.

Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν ή πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας από το γεμάτο κίνημα.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: It was a reflex action, sir. I hit the brake so I wouldn't kill that squirrel and the whole thing's my fault.
8: Look, it doesn't matter whose fault it was. The fact remains, Lieutenant, that Jill has been kidnapped
9: right.
8: by Wolf Burdett.
9: At ease, Danko, please. I know your wife's situation and I know that this department and the FBI are doing everything in their power to try to locate her.
10: Lieutenant. They've located Mike Scar at the airport.
8: Where's Jill?
10: Gone. Burdett, too.
9: Someone call the airlines and check the outgoing flights?
10: Chris is doing it.
8: I want to know how a man with no money and wearing a hospital robe could get on an airplane.
10: Well, he's got a gun. Maybe he stole what he needed.
9: We'd have had a report on that by now.
8: I think he's still in town. I think he went back to the airport and traded my car for his.
7: Where do you think he'd go, Mike?
8: I don't know where he'd go.
9: Danko and Dawson, will you take a seat on the bench outside?
7: What for, Lieutenant?
9: For as long as I want you to. Wish I were a preacher or a shrink or something. I could make Danko feel better. Give me all available information on Wolf Burdett and Virgil Nash.
10: You got a lead?
9: No, Officer Webster. I'm looking for one.
8: I like your hair a lot better. Less like a nurse. What cover your uniform?
11: Why can't you just leave me here?
8: You're my ticket out of town, Mrs. Danko. First thing I have to do is get a little traveling money and then kill that cop.
11: What cop?
8: The kid. Dawson. I have to, Mrs. Danko. It's a matter of reputation. That little boy made a joke out of Wolf Burdett. See, a long time ago, I was a kid myself, and I made up a name, Wolf Burdett. I did that. I made that up myself. And I also made up my mind that I was going to be number one. Now, that takes a long time, a lot of work. You start out by doing patty any job for scum, and you do that, and you do that, and you keep doing that, and until gradually something opens up, you get your first important hit. Perfection, Mrs. Danko. That's what they buy. You give them a perfect job, word gets around. You blow it just once, you're finished.
11: Sound more like a doctor or a lawyer than
8: a... paid killer? Don't be afraid to say it. Assassination is a profession. It's not a business. It's a profession. Dawson ended my life. Now I'm going to end his. Let's go.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Αμέσως μετά, EQ.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
3: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μάνο, υπάρχει κάτι που φοβάσαι μη δεν προλάβεις να ζήσεις?
2: Να γίνω πατέρας.
1: Ο Μάνος Χατζημαλωνάς μεγάλωσε με την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι έχουν περισσότερα να πούν από όσο τολμούν να παραδεχτούν. Σπούδασε ψυχολογία και βάθινε στην ψυχοθεραπεία όχι για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να μάθει να κάθεται δίπλα στις σωστές ερωτήσεις. Η κλινική του δουλειά τον οδήγησε σύντομα, πέρα από τον καναπέ του θεραπευτικού δωματίου, στα σεμινάρια, στο δημόσιο διάλογο, στην ανάγκη να μιλήσει για την ψυχική υγεία με γλώσσα που φτάνει στον κόσμο. Για το στίγμα, όπως λέει, δεν χτίστηκε σε μία μέρα και δεν γκρεμίζεται με σιωπή. Στο έργο του συναντώνται η επιστήμη και η ανθρωπιά, η αυστηρότητα της κλινικής γνώσης και η ζεστασιά κάποιου που κατάλαβε νωρίς ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Σήμερα συνεχίζει να ασκεί, να γράφει, να μιλά, με την ίδια πάντα πεποίθηση ότι το πρώτο βήμα προς τη βοήθεια είναι να σταματήσουμε να φοβόμαστε να τη ζητήσουμε.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς που συνδυάζει την επιστήμη της ψυχής μαζί με χιούμορ και δημόσια έκφραση. Ανοίγει έναν διάλογο μέσα από την θεραπεία, το θέατρο αλλά και τα social media. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ κοντά μας.
1: Και εγώ το ίδιο. Και είναι σημαντικό να αποτυπώνουμε προσωπογραφίες και να εμβαθύνουμε εκεί που χρειάζεται, προκειμένου να ανακουφιστεί λίγο η ρηχότητα των καιρών.
0: Θέλω να συζητήσουμε παρέα, ξέρεις, πάρα πολλά θέματα που πιστεύω ότι μπορεί να μας απασχολούν και έτσι να ανησυχούμε. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να ξεκινήσουμε την ιστορία σου από την αρχή. Λοιπόν, γνωρίζω ότι μεγάλωσες στη Ρόδο και αναρωτιέμαι πώς ήσουν σαν παιδί.
1: Πώς ήμουν σαν παιδί. Εσωστραφής και κάπως κοινωνικά φοβισμένος, θεωρώ. Σε μια οικογενειακή πολυκατοικία με ξαδέρφια όπου είχαμε μια απόσταση τουλάχιστον 4-5 ετών και σε μια γειτονιά στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, όπου δεν υπήρχαν έτσι, παρέες με τις οποίες είχα την ευκαιρία να βγω και να τρέξω και να κοινωνικοποιηθώ και να με ψάχνει η μητέρα μου απεγνωσμένα. Συνήθως ήξερε που είμαι ακριβώς. Τις φορές βέβαια τα Σαββατοκύριακα έχω την τύχη να κατάγομαι από τον Αρχάγγελο Ρόδου, που είναι ένα μεγάλο χωριό, το μεγαλύτερο της Δωδεκανήσου, οπότε εκεί με έχανε η μάνα μου. Και είναι νομίζω βασικό προήμιο μιας ενδυνάμει ύστερης ενήλικης ηλικίας που διακρίνεται από την ψυχική υγεία, να μπορεί να χάνει το παιδί, η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα με την καλή έννοια. Οπότε το έχω αυτό σε έναν βαθμό.
0: Μου κάνει εντύπωση που λες ότι πόσο εσωστρεφής ήσουν, και κάνεις μια δουλειά που ασχολείται πολύ με την εσωστρέφεια, την οποία όμως εσύ τόλμησες να την κάνεις πλέον και με μεγάλη εξωστρέφεια, ε!
1: Ναι, ναι. Και ένας από τους λόγους που βρίσκομαι εκτεθειμένος, θυσιάζοντας την ιδιωτικότητά μου, χάρη, αν μπορούσα να το πει κανείς, της δημόσιας παιδείας, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας ή της παιδείας του τι πάει να πει να είσαι άνθρωπος, ήταν ότι διαπίστωσα ότι κάθε φορά που εκτιθόμουν σε κάτι διαφορετικό και που ξεπερνούσα αυτή την εσωστρέφεια, ανακάλυπτα ένα νέο κομμάτι βυθού ή τέλος πάντων μια γεωγραφία μέσα μου και πώς συνδεόταν με τον περίγυρό μου, όπου δημιουργούσε μια... αύξανε το εμβαδό αυτού που λέμε αυτό. Και είναι χρήσιμο, θεωρώ, και στις μέρες μας, μάλλον διαχρονικά, να μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ταξιδευτής, να ξανοίγεται και να ανακαλύπτει.
0: Συμφωνώ πολύ. Και αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω, οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που ταξιδεύουν πολύ εξωτερικά, είναι καλό να ανακαλύψουν και το ταξίδι το εσωτερικό. Και αυτοί που ταξιδεύουν πολύ εσωτερικά, να ανακαλύψουν και τα εξωτερικά ταξίδια.
1: Ναι. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η εναλλαγή. Πολλές φορές στη θεραπεία μπορεί να συστήνω κάτι και ακριβώς το αντίθετο από ώρα σε ώρα μεταξύ ανθρώπων που χρειάζονται κάτι διαφορετικό.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το όμορφο της ανθρώπινης φύσης, να μπορείς να ακροβατείς ή να μπορείς να ισορροπείς, μάλλον ακροβατώντας μεταξύ δύο πόλων. Όταν βρίσκεσαι στους πόλους είναι μάλλον επιβαρυντικό για την συνείδηση και την ψυχική υγεία.
0: Το παιδί λοιπόν αυτό στη Ρόδο, που είχε πλούσιες σκέψεις από νωρίς, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πλούσιες εφημισμός, ίσως περίεργες, θα έλεγα.
0: Έψαχνες απαντήσεις.
1: Έψαχνα απαντήσεις, χωρίς να ξέρω ποια ήταν καν τα ερωτήματα, θεωρώ. Με απασχολούσε, μεγαλώντας σε ένα στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπου ο πατέρας μου δημόσιος υπάλληλος, η μητέρα μου ίσως υποπροστατευτική, κάπου έχανα λίγο τον Μάνο ή τον Μανώλη, έτσι όπως με φώναζε η μαμά. Και διαπίστωνα όμως το κενό στην επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, τα βλέμματα τα λίγο αφηρημένα, τις εντάσεις στην φωνή. την διαφορετικότητα αναλόγως το σε ποιο όροφο βρισκόμασταν. Γιατί η οικογένεια, ας πούμε, της θείας μου ήταν πολύ διαφορετική από τη δική μου. Και φυσικά οι παππούδες είχαν ένα άλλο βιορυθμό, όπου εκεί με απασχολούσε το πώς από όροφο σε όροφο διαφοροποιείται και η δική μου έτσι, αίσθηση αυτού, αλλά και το πώς με βλέπαν οι άλλοι.
0: Υπήρχε κάποιο γεγονός στην προσωπική σου ιστορία που θεωρείς ότι σε ώθησε να πας και να σπουδάσεις ψυχολογία?
1: Μία σειρά ίσως από γεγονότα οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, αλλά μέχρι και την πρώτη τάξη λυκείου ήταν πολύ αφηρημένο το τι θέλω να κάνω, το τι είναι για μένα προορισμένο, να το πω έτσι, όπως όλοι θέλουν να πιστεύουν μεγαλώνοντας και όλοι οι γονείς θέλουν να κηρύσουν στα παιδιά. Αλλά αξίζει να αναφερθώ σε έναν φιλόλογο, που ήταν από τους καλύτερους, γιατί είχε τις καλύτερες επιδόσεις, οι μαθητές του τις καλύτερες επιδόσεις στις Πανελλήνιες, ο οποίος είχε μάλλον αναγκαστεί ή επιλέξει να διδάξει στην πρώτη λυκείου το μάθημα της ψυχολογίας. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο έτσι, παραστατικός, αλλά και τόσο αυστηρός οριοθετημένος, αλλά με μία γλυκύτητα όταν κάπου σαρκαζόταν κάποιον μαθητή αδιάβαστο και εμένα μαζί μέσα στην τάξη. Και ο τρόπος που μας έκανε, ενώ διαβάζαμε το βιβλίο, να σταθούμε και να φανταστούμε τι αυτό σημαίνει για τον άνθρωπο. Και εκεί ήμουν, δηλαδή αυτό το ροζ βιβλιαράκι το ρούφιξα από άκρη ως άκρη και θυμάμαι έλεγε στη μητέρα μου ότι ο Μανώλης είναι αδιάβαστος, ξέρω όταν το βγάζουν από μάθημα, αλλά προσέχει στο μάθημα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οπότε τα λέει με το δικό του τρόπο και ότι καταλήγει να απαντά το ερώτημα. Και η μητέρα μου απλά έλεγε πόσο προβληματικό παιδί ίσως έχω. δηλαδή ήταν αυτή η σαγήνη του μυστηρίου που κρύβεται γύρω από τους ανθρώπους χωρίς αυτού του αθέατου κόσμου, που είναι τόσο δικός μας όμως, που με συνεπήρε.
0: Θέλεις να τους ανακαλύπτεις, να σκάβεις βαθύτερα, να κατανοείς?
1: Νομίζω πως δεν είναι τόσο η ανακάλυψη όσο η συνδιαμόρφωση. Γιατί ζούμε σε έναν ρευστό κόσμο και όποιος προσπαθήσει να δημιουργήσει την αίσθηση του αγκαλιάσματος του νερού προκειμένου να αισθανθεί ότι επιπλέει, ενώ είναι η λάθος υπαρξιακή θέση, είναι το κολύμπι που μας κάνει να
0: ότι η ζωή
1: είμαστε
0: ρέει,
1: μέσα.
0: Και
1: ακριβώς,
0: πρέπει να κολυμπάμε και εμείς.
1: Και να μην προσπαθούμε να αγγίξουμε, δηλαδή να πιαστούμε από το νερό. Ήταν αυτό το οποίο με συνεπήρε. Και τα πρώτα φεγγάρια του πρώτου πτυχίου ψυχολογίας, που ήταν και σε μια διαφορετική χώρα, για μένα ήταν ένα μυστήριο το οποίο ολοένα και αποκαλυπτόταν μπροστά μου. Και είχε να κάνει και με την ποιήση και με τη φιλοσοφία, είχε να κάνει με τις τέχνες. Δεν ήταν μόνο αμιγώς, έτσι, ορθολογιστικό και επιστημονικό.
0: Μα η φιλοσοφία έχει και πολλά κοινά και με την υπαρξιακή ψυχολογία, γενικότερα με την ψυχολογία.
1: Ναι. Μα δεν μπορεί ένας ψυχολόγος, θεωρώ, χωρίς να επικρίνω τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσε κάποιος να ασχολείται με τον άνθρωπο κοιτώντας τον μόνο από το λαιμό και πάνω. Δηλαδή μόνο στο γνωσιακό επίπεδο, στο τι σκέφτεται. Αλλά πρέπει να περάσει όχι μόνο και στο τι συναισθάνεται, που αυτά είναι αλληλένδετα, αλλά το πώς συναναστρέφεται, πώς συνδέεται και πώς απαντά ή βασανίζεται παραγωγικά γύρω από αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα, που εκεί είναι που στην ερώτηση θα πρέπει να βράσει το ζουμί σου. Και ας μην αποστάζεται κάποιο συγκεκριμένο έτσι, απάντημα είτε αποτέλεσμα.
0: Ναι. Να μιλήσουμε για σχέσεις. Νομίζω ότι, και θα ήθελα να μου πεις και εσύ, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα συναντάς πολύ συχνά και στο γραφείο σου. Να απασχολούν τους ανθρώπους οι ανθρώπινες σχέσεις. Ναι. Ενώ είμαστε σε μια πολύ συνδεδεμένη εποχή, έχω την αίσθηση ότι είμαστε αρκετά αποσυνδεδεμένοι τόσο από τον εαυτό μας όσο και από τον άνθρωπο που θέλουμε να συνάψουμε μια σχέση.
1: Ναι, ναι. Συνήθως ο κόσμος, ίσως αμύητος στις αρχές της ψυχικής υγιεινής, όχι καν ψυχολογίας ή ψυχικής υγείας, που ακούγεται βαρύ οικοδοπό, αλλά της καθημερινής, ενδεχομένως και παραδοσιακής, με την έννοια της σοφίας που ήξερε η γιαγιά, αυτού του είδους της ψυχικής υγιεινής. Αυτός ο οποίος δεν είναι αμύητος μπερδεύει την ενδυνάμωση, δηλαδή το να γίνει καλύτερος και να διευρύνει το εγώ του με την καλή έννοια στον κόσμο και να αναγνωριστεί γι' αυτό, θεωρεί ότι ξεκινά αυτό από μέσα. Αλλά και από μέσα να ξεκινά έχει να κάνει πάντα με την διασύνδεση. Δηλαδή αυτό το οποίο μέσα λέμε ενδοσκόπηση, λέμε επικοινωνία ή επαφή ή γνώθηση αυτών. Άρα μιλάμε για ένα κοινωνικό συμβόλαιο που συνάπτουμε, μια κοινωνική σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Και εκεί μαθαίνουμε σιγά σιγά να κοινωνικοποιούμαστε.
0: Άρα τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε να είμαστε ευάλωτοι? Φοβόμαστε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας? Τι φοβόμαστε και δεν το κάνουμε όσο θα μπορούσαμε σήμερα στην κοινωνία μας?
1: Ναι, πολύ ωραίο ερώτημα και θεωρώ ότι χτυπάει ακριβώς στον κορμό, στον πυρήνα της παθογένειας σήμερα. Είναι ότι έχουμε μία λάθος αίσθηση για το ποιοι είμαστε, για το τι συνιστά άνθρωπο. Και μας νοιάζει περισσότερο το πόσο φαινόμαστε ή το τι παράγουμε, παρά το τι είμαστε και το πώς ρέουμε μαζί με τον κόσμο. Είμαστε δηλαδή θέση ή είμαστε διάθεση και πρόθεση. Είμαστε κατάσταση ή είμαστε καθημερινή κατάκτηση. Και εγώ θα ήθελα να τεκμηριώσω πως είμαστε το δεύτερο και στις δύο περιπτώσεις. Δεν γίνεται, και αυτό χρειάζεται να μπει στο χώρο, να τολμήσεις να μπει στο χώρο και ας μην ξέρεις το βηματισμό, να παρασυρθείς, να καταπατηθείς ενδεχομένως, όπως τα παραδοσιακά γλέντια του καλοκαιριού που έχεις πιει λίγο, ίσως το δεύτερο σου ποτό ή το τρίτο, αναλόγως της, πώς το λένε, της ορέξης, και μπαίνεις χωρίς να τρέπεσαι σε φυγή εσωτερική, να ντρέπεσαι. Και εκεί, στο τέλος αυτής της γύρας, όσο και άτσελα, όσο και να τσαλακώθηκαν τα πόδια σου ή γενικότερα το εγώ σου, αισθάνεσαι πιο γεμάτος, ότι έπαιξες. Δηλαδή το παιχνίδι το οποίο συνιστά τις συνθήκες διαμόρφωσης συγκροτημένου εαυτού, κρίσιμης μάζας εαυτού, η οποία αμέσως είναι σε συνδιαλλαγή με κάποιους άλλους εαυτούς και το οποίο πρώτη φορά γίνεται στην παιδική χαρά, εκεί αυτό είναι το πανεπιστήμιο του ήθους, είναι εκεί, δηλαδή του πώς συνηθίζουμε ποιοι είμαστε και πώς ανταμώνουμε με τον κόσμο και βλέπουμε πού η δική μας ελευθερία, η διάθεση περιορίζεται, διαμορφώνεται με τους άλλους, έχει να κάνει με παιχνίδι. Και το παιχνίδι, όπως ξέρουμε, είναι ομοιοστατική διαβίου λειτουργία. Όπως και
0: πρέπει
1: την
0: να παίζουμε για πάντα, λοιπόν, αυτό.
1: Πρέπει να παίζουμε για πάντα, ναι.
0: Το και ξεχνάμε, νομίζω, οι ενήλικες.
1: Όχι, το ξεχνάμε, το κακοποιούμε. Είναι σαν να λέμε ότι είναι εφάμιλο με την κακοποίηση του ύπνου στη σύγχρονη κοινωνία.
0: Πω, ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Ποιο είναι το πρόβλημα του ύπνου? Ξέρω άπειρο κόσμο που δεν κοιμάται καλά τα βράδια. Είτε δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί αγχώνεται, είτε ξυπνάει μες τη νύχτα, είτε κοιμάται ελαφριά.
1: Ναι. Και έχω να σου πω ότι μετά από μία σειρά πώς να το πω, παραλίγο γέννησης κάποιων βιβλίων ή τίτλων βιβλίων που έχουμε συζητήσει με τον εκδότη μου, καταλήξαμε σε ένα το οποίο αφορά τον ύπνο. Και θα είναι το πρώτο βιβλίο.
0: Τότε με το καλό θα βγάλεις αυτό το βιβλίο.
1: Με τα πρωτοβρόχια θεωρώ θα βγει και θα φυτρώσει και το βιβλίο φέτος το 26.
0: Και είναι γύρω από τον ύπνο.
1: Έχει να κάνει με μια ρίση η οποία ήταν κάτι αυθόρμητο, ένα βίντεο που έκανα αυθόρμητα κάποια στιγμή το 2021, όπου ξεκινούσαμε αντί καληνύχτας και ήταν μια αυχή για καληνύχτισμα. Και αυτό έγινε trend ξαφνικά, οπότε μέσα στον τίτλο αντί καληνύχτας θα προσπαθήσω να, ή προσπαθώ γιατί συμπληρώνω, το ολοκληρώνω, να δείξω πως χρειάζεται να εμπιστευτούμε τη νύχτα. Χρειάζεται να εμπιστευτούμε τη φύση μας. Χρειάζεται να ρυψοκινδυνέψουμε και να πιστέψουμε, έστω με αυτό το καθημερινό, το υποτιμημένο βήμα προς το άγνωστο που είναι να κλείσουμε τα μάτια μας και να ευχηθούμε να ξυπνήσουμε.
0: Εύκολα το λέμε, δύσκολο το κάνουμε, γιατί όταν μέσα στην ημέρα πολύ εύκολα καταπιέζουμε με πολύ όμορφες άμυνες κάποιες βαθύτερες σκέψεις και το βράδυ που είμαστε κουρασμένοι ξεφυτρώνουν και έρχονται.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι εύκολο να πατήσει κανείς ένα κουμπί. Ναι.
1: Όχι, αλλά μπορεί να πατήσει ένα κουμπί για να μην υποτιμήσουμε και τους συμπεριφερουστές ανάμεσά μας και να, με τις λεγόμενες Αμερικανιές, οι οποίες είναι σε πολλές περιπτώσεις χρυσός και χρήσιμες πολύ, να σηκωθούμε και στο πρώτο μισάωρο να ανταμώσουμε με γυμνό οφθαλμό ακτίνες του ήλιου.
0: Καλές συνήθειες μας λες, για πες μας κι άλλες.
1: Ναι, να κορυφώσουμε την κορτιζόλη μας την πρώτη ώρα αφού ξυπνήσουμε, λίγο με ένταση στο σώμα, η οποία δεν έχει να κάνει με κάποιο εξειδικευμένο, τέλος πάντων, ψαγμένο πρόγραμμα γυμναστικής, γυμναστήριο, αλλά μπορεί να γίνει, όλοι έχουμε δάπεδο εκεί που ζούμε. Οπότε, χρησιμοποιώντας το βάρος μας, μπορούμε να κάνουμε αυτή την κορύφωση αυτών των ορμονών, ώστε να τους πάμε βόλτα. Είναι σαν να έχεις ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, και να μην το βγάζεις βόλτα το πρωί. Το βράδυ γυρνάς και πέραν το ότι θα σου
0: έχει μαχαρίσει
1: το σπίτι και θα σε φάει κιόλας ή θα σου κάνει τρελό παράπονο.
0: Πάντως, πολύ συχνά η πρώτη κίνηση που κάνει κανείς όταν ξυπνάει σήμερα είναι να πιάσει το κινητό του.
1: Γιατί γίνεται αυτό?
0: Γιατί?
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η πρώτη μας κίνηση όταν ξυπνούσαμε το πρωί διαχρονικά και από τις εποχές της γειτονιάς των σπηλαίων ήταν να ξυπνήσουμε και να ανταμώσουμε ένα ζευγάρι μάτια και να σκουντηθούμε, να δούμε. Είναι ζωντανός ο διπλανός μου.
0: Τι ωραίο.
1: Ποτέ δεν κοιμόμασταν μόνοι. Ναι. Μόνο ήταν μια πολυτέλεια των τελευταίων 100 ετών ίσως και πολλά λέω. Οπότε αυτή η ανάγκη να κοινωνικοποιηθούμε με το που ξυπνάμε μας φέρνει πρόχειρο το υποκατάστατο της μονόφθαλμης, του μονόφθαλμου οφθαλμού που είναι η οθόνη μας. Και είναι καταστρεπτικό για την υγεία, είναι πολύ γνωστό ότι αν βρίσκεις τον εαυτό σου εκτεθειμένο στα social, μην το κάνεις την πρώτη και τελευταία ώρα της μέρας σου. Γιατί εκεί πέρα οι άμυνές σου είναι πολύ πιο χαμηλές, ώστε να υποβαθμίσεις, να παραβλέψεις το όποιο μήνυμα σου έρχεται, την όποια ιστορία που μπορεί να είναι σε 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να είναι μια σκηνή, αλλά εκεί από τη φωλιά, την ασφαλή του υπνοδωματίου σου, να δεις μια σκηνή αλότρια, ας πούμε, η οποία θα σε βάλει σε μια ρύθμιση στο νευρικό σου σύστημα, η οποία συσσωρευμένα βεβαίως μετά από εβδομάδες τέτοιας χρήσης, για να μην πω χρόνια πλέον στις μέρες μας, σε καθιστά σε μια υπερένταση, υπεδιέγερση, ψυχοσωματική, η οποία μόνο καλό δεν κάνει.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν για τα social media. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι ρόλο πιστεύεις ότι μπορεί να παίξουν στην ψυχική υγεία? Γιατί σίγουρα μπορεί να έχουν ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Θα έλεγε κάποιος ότι οι επόμενες φράσεις θα είναι κινδυνολογία, αλλά θεωρώ ότι είναι ρεαλισμός στις μέρες μας. Και αν δεν δούμε έστω εκ των υστέρων, γιατί η καλύτερη πυρόζωση γίνεται πριν ξεκινήσει η φωτιά, αλλά όταν τη βλέπουν να κατεβαίνει και να φτάνει, να φτάσει η θάλασσα που λέμε, δεν γίνεται εμείς οι ειδικοί να μην κρούσουμε όλους τους κόδωνες κινδύνου. Κάθε μέσο κοινωνικοποίησης έχει τα ωφέλη του και την δύναμη να εξελίξει τον πολιτισμό του ανθρώπου. Από την άλλη, έχει τεράστια δύναμη στο να καθοδηγήσει και να, πώς να το πω, να αγγελώσει αυτούς τους πόρους από όπου ένας άνθρωπος πορώνεται και εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Μηχανές καθοδήγησης, δηλαδή τα μέσα επικοινωνίας, ιδρύθηκαν ώστε να καθοδηγούν. Και μέρος των οποίων ήταν και η επικοινωνία η ζωτική. Δηλαδή να επικοινωνήσουμε στο τάδε κάστρο ότι εδώ πέρα έρχεται ο εχθρός. Αλλά ως δίκοπο μαχαίρι, τέλος πάντων ως αυτονόητη χρήση αυτών των εργαλείων ήταν η καθοδήγηση και ήταν η μαζοποιητική καθοδήγηση των λαών, της βάσης της κοινωνίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς, αν ήμασταν υπεύθυνοι και κυβερνήτες ενός μεγάλου όγκου ανθρώπων και πληθυσμού, θα θέλαμε κάπως όλους αυτούς, έστω για το καλό τους, να τους συντονίσουμε. Mm. Οπότε, έστω για το καλό τους, ως, πώς να το πω, καλοπροαίρετοι ηγεμόνες, θα μπαίναμε στη διαδικασία κάπως να γενικεύσουμε αυτή την επικοινωνία, που από μόνο του θα άφηνε κάποιες πτυχές της κοινωνίας στην απέξω ή θα τις έβαζε μέσα σε καλούπια. Οπότε σήμερα αυτό νομίζω έχει γιγαντωθεί σε επίπεδο που είναι τόσο γιγαντωμένο που δεν το διακρίνουμε. Θεωρούμε ότι είμαστε στα social media και είναι όπως ήταν το κάπνισμα το 1950, όπου κάποιοι γιατροί το συστήνανε για τις εποχικές, τα εποχικά κρυώματα και λέγανε αν καπνίσει λίγο περισσότερο, τότε τα μικρόβια θα ψοφίζουν τα μικρόβια και θα σταματήσει να βύχεις τόσο.
0: Άρα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα και ως κοινωνία τι ακριβώς επιπτώσεις θα έχει η παρατεταμένη χρήση και ο αλγόριθμος με τι τρόπο λειτουργεί και προγραμματίζεται. Ναι.
1: Απλά είναι ξεκάθαρο στις μέρες μας ότι η γλώσσα που θα πρέπει να επικοινωνηθεί ο κίνδυνος αυτών θα πρέπει να είναι όσο απόλυτη με την έννοια της σφαιρικότητας του φαινομένου, όσο απόλυτα θα μιλούσαμε για τα παράνομα ναρκωτικά στην κοινωνία μας.
0: Εν τω μεταξύ, οι έρευνες αποδεικνύουν ακριβώς αυτό που λες και τους κινδύνους. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσα υπάρχουν και οι έρευνες ήδη. Mm-hmm. Το AI, τι φοβάσαι?
1: Στο AI, φοβάμαι... Καλά, είναι διάφορα επίπεδα φόβων και φοβιών. Στο να φοβηθώ το πώς μπορεί η παγκόσμια σκακέρα να διαμορφωθεί εις βάρος των απλών ανθρώπων.
0: Άρα κοινωνικές ανισότητες, ότι θα τις μεγαλώσει.
1: Κοινωνικές ανισότητες, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όσον αφορά και το κομμάτι της υπερίσχυσης ποιών μεγάλων δυνάμεων, είναι στη σφαίρα, της θεωρίας λίγο για εμάς τους απλούς θνητούς. Mm. Φοβάμαι ότι θα υπάρξει ταραχή στα εργασιακά, στην κοινωνική ανισότητα, όπως λες, στην ψυχική υγεία, όπου για πρώτη φορά μετά από χρόνια στις διεθνείς έρευνες της Gallup ακόμα πέφτει δεύτερη η φοβία για τον καρκίνο και με διαφορά κοντά στις 20 μονάδες αναδεικνύεται η φόβη του κόσμου, αναδεικνύεται η φόβη του κόσμου για την ψυχική υγεία. Οπότε εδώ πέρα μιλάμε για διαταραχές οι οποίες δεν είναι τόσο εύκολα μετρήσιμες όπως είναι κάποιων ασθενειών οργανικών και φοβάμαι ότι όποια εργαλεία ή όποια μέτρα παρθούν εκ των υστέρων θα είναι πολύ λίγα στο να ανακόψουν αυτή την
0: φόρα που θα έχει πάρει και το μέρος της ζωής που θα έχει καταλάβει
1: και ως πολιτιστικό κοινωνικό φαινόμενο πλέον, δηλαδή στα παιδιά που έχουν προσδιοριστεί από την εφηβεία τους μέσω των κοινωνικών δικτύων ή της πλοήγησης στο διαδίκτυο. Πώς αυτά τα παιδιά θα τα επαναεντάξουμε και θα τα απευαισθητοποιήσουμε από αυτή την έκθεση. Γιατί μόνο και μόνο η οθόνη σε ένα νεογνώ που κάπου μπει στο οπτικό του πεδίο, δεν είναι δηλαδή μην το δώσεις στο παιδί 0 έως 2 ένα κινητό, προφανώς αυτό είναι εγκληματικό για όσους γονείς μας ακούν, αλλά να μην πέσει το μάτι, να μην έχει οπτική επαφή ο αφιβληστροειδής με αυτή την οθόνη.
0: Επηρεάζεται.
1: Γιατί θα τη ζητάει.
0: Θα τη ζητάει.
1: Θα λέει τι είναι αυτό το λαμπερό πράγμα.
0: Σου τραβάει την προσοχή.
1: Οπότε ανά πάσα στιγμή θα προσπαθεί να δει. Ένας γονέας που βλέπει το παιδί του συνεχώς να, όσο και να του κρύβει το κινητό, θα του πει έλα δες λίγο. Mm-hmm. Ή δες αυτό. Το παιδί θα πάθει πλάκα γιατί συνειδητοποιεί ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα παράθυρο στον κόσμο που εγώ τώρα εξερευνώ που είναι πολύ πιο φωτεινό. Και φαίνεται ότι και ο γονέας μου, γιατί παρατηρώ το βλέμμα του γονέα μου, πώς απορροφάται από την οθόνη στην άκρη του δωματίου μου, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρι και έχουν τη δική τους νόηση.
0: Άρα έχει μεγάλη σημασία να μην βλέπουν και το γονιό συνέχεια σε μια οθόνη.
1: Ναι. Η δυναμική, ο υπερεγκέφαλος του νεογνού θα μπορούσε να συγκριθεί με έναν κβαντικό υπολογιστή στο πόσο μπορεί και κάνει ανάλυση των δυναμικών των κοινωνικών μέσα σε ένα πλαίσιο. Οπότε όταν βλέπει ότι φανταστείτε τώρα τους δύο γονείς να κοιτάνε κάτι στο κινητό και να γελάνε. ή να κοιτάνε κάτι στο κινητό και να λένε «κοίτα τι μας έστειλε».
0: Ναι.
1: Οπότε το παιδί αισθάνεται ότι υπάρχει ένας τρίτος μέσα στο χώρο που έχει μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ότι του επενδύσει στον ψυχισμό σαν να είναι ραφή αυτό.
0: Ότι έχει μεγαλύτερη σημασία από όλους τους ανθρώπους
1: ναι,
0: εκεί μέσα.
1: Είναι αυτός,
0: το σημαντικότερο είναι το κουτί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σοκαριστικό.
1: Και υπάρχει και το φαινόμενο της εγγύης, η εγγύης εγκατάλειψη. Όπου μπορεί ένας γονέας να βρίσκεται δίπλα στο παιδί του, να έχει την οφθαλμική επαφή που είναι το γάλα, όπου που γαλουχείται ένας νέος εγκέφαλος, είτε είναι πρωτίστως η μητέρα αλλά και ο πατέρας, και να νιώθει το παιδί ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Ή τέλος πάντων να νιώθει ότι ναι, εδώ είμαι καλό μου δίπλα, αλλά παρακολουθώ παράλληλα και τον αγώνα. Αυτή είναι, νιώθει εγκατάλειψη το παιδί. Δηλαδή αυτό το οποίο ίσως να προέκυπτε με άλλους κοινωνικούς δείκτες και συνθήκες μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, τώρα είναι de facto στις περισσότερες οικογένειες, αν δεν προσέξουν, και δεν αισθάνονται ότι το κινητό, να συμπεριφέρονται στο κινητό σαν να είναι ένα όπλο οπλισμένο, μέσα στο περιβάλλον όπου βρίσκεται και το παιδί τους. Έτσι δηλαδή, εγώ τώρα μου έρχεται ως παρομοίωση, αλλά έτσι θα το συνιστούσα. Και δεν είναι κακό, έτσι. Αν το καλοσκεφτεί ένας γονέας, θα πει «ΟΚ, σαν να λέμε τα βρώμικα παπούτσια, θα τα αφήσω έξω από το δωμάτιο του παιδιού ή θα πληθώ πριν πάνω το αγκαλιάσω». Τον ίδιο τρόπο θα πρέπει η οθόνη να βρίσκεται έξω και μακριά από αυτό το περιβάλλον.
0: Πόσο πολύ επηρεάζει και τις σχέσεις, τις ερωτικές του κινητό, πόσο τις έχει δυσκολέψει ενδεχομένως?
1: Πριν πάμε στις σχέσεις, το βασικό εργαλείο στις σχέσεις είναι ο ψυχισμός. Είναι πώς αφήνεις τον εαυτό σου να συνδεθεί με τον άλλον, να τον ακούσει τον άλλον, να μην του φορέσει ένα φαινόμενο που άκουσε, της τοξικότητας, του ναρκισισμού, του αποφευκτισμού κτλ. Να μπορέσεις να είσαι εκεί στο εδώ και τώρα. Αλλά όταν ο εγκέφαλός σου είναι, δηλαδή ο νους, ο τρόπος που λειτουργείς, και ο νους και ο εγκέφαλος δεν είναι ένα πράγμα, είναι το νευρικό σύστημα, το οποίο εμπερικλεί εξορισμού και το σώμα. Όταν λοιπόν υπάρχει κορεσμός σε μια, ας πούμε, σοκολατόπιτα, την οποία τρως πρωί βράδυ, πώς θα απολαύσεις την χωριάτικη σαλάτα που σου φτιάξε η γιαγιά σου ή το ψωμί και το τυράκι με λίγο λαδάκι και λίτσα, το οποίο είναι φυσικά πιο θρεπτικό.
0: Άρα, αν καταλαβαίνω, πας να πεις ότι στο κινητό παραβρίσκεται μία υπερπροσφορά και χάνεται η ουσία της συνάντησης ενός ανθρώπου με έναν άλλον.
1: Ακριβώς. Και εκεί έρχεται στην προηγούμενη μας συζήτηση ότι το DNA μας δεν έχει εξελιχθεί τόσο ώστε να μεταβολίζει τη ζάχαρη, λόγω χάρη. Σε 1 εκατομμύριο χρόνια εικάζουν οι εξελικτικοί βιολόγοι. Σε 1 εκατομμύριο χρόνια θα μπορούμε να τρώμε ζάχαρη και να μην παχαίνουμε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Δεν θα προλάβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα και με τις σχέσεις δεν μπορούμε να μεταβολήσουμε την τόση πληροφορία, την τόση εικόνα.
1: Ακριβώς. Ένταση. Ταχύτητα, ψευδαίσθηση επιλογών και φόβος της μη συμπερίληψης, το fear of missing out πλέον στα χωριά.
0: Φόβο που λένε
1: ακριβώς, οι πρωτεβουσιάνοι. Αυτά τα 4, τα οποία είναι ο χαρακτηρισμός της επικοινωνίας σήμερα και της πιο σημαντικής που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, είτε αυτές είναι οι συναλλακτικές συναναστροφές, είτε είναι πιο στενές ερωτικές ή οι φιλικές σχέσεις, η φιλία έχει εξαλειφθεί. Δηλαδή, επικοινωνούμε με έναν φίλο μέσω κάποιο like ή κάποιο comment και ίσως ένα DM. Αυτό, ειδικά στους νέους, είναι σαν να λέμε ότι γι' αυτό οι γενιές για πρώτη φορά κάτω των 30 είναι οι περισσότερο ανέραστες που έχουν υπάρξει ποτέ ιστορικά. Ειδικά δηλαδή στην Αμερική που βρίσκονται κάποια χρόνια μπροστά στην έκθεση όλων αυτών, ο άλλος αισθάνεται πολύ πιο οικία να συναναστραφεί μέσω οθόνης και να κάνει cyber sex λόγω χάρη ή να πάει μονοδιάστατα σε πορνογραφικό περιβάλλον και να ικανοποιήσει αυτή την ορμή του και τις ορμόνες του,
0: παρά να βρεθεί στο πραγματικό κόσμο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η βλεμματική επαφή δηλαδή είναι κάτι το οποίο συγκλονίζει τους νέους. Δηλαδή εκτός της σφαίρας αντίληψης και διανόησης τους, πώς να συνδεθώ, και φοβούνται τη βλεμματική επαφή.
0: Αυτό θα δημιουργήσει, φαντάζομαι, πολύ έντονα ψυχικά προβλήματα.
1: Ναι, εκτός και αν διαμαγείας ή τέλος πάντων για κακή μας τύχη, όλοι ξαφνικά από μέσα σε μια πενταετία γίνουμε όλοι μηχανιστικά όντα Και δεν υπάρχει κανένας, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να πει μα γιατί δεν συνδεόμαστε πιο φυσιολογικά και συνδεόμαστε με τις οθόνες. Οπότε εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, ξαναλέω, το σώμα μας, το νευρικό μας σύστημα είναι φτιαγμένο να χωνεύει το φαγητό του, ας πούμε. Να κοιμάται. Δηλαδή τρώμε, μπορεί να φάμε το καλύτερο φαγητό. Η γαστρονομία έχει εξελιχθεί πολύ πιο ραγδαία από ότι η βιολογία μας. Πώς μπορούμε να τρώμε το καλύτερο φαγητό και τρέχουμε μετά να προλάβουμε την επόμενη, δεν ξέρω, συνάντηση. Δεν το χωνεύουμε να το απολαύσουμε. Και το ίδιο συμβαίνει με το επόμενο πράγμα, το πιο χρήσιμο, το πιο θρεπτικό από την καθεαυτού οργανική ύλη που καταναλώνουμε, το οποίο είναι οι ιστορίες, τα αφηγήματα, το νόημα. Όταν βρεις ένα όμορφο νόημα, ένα βιντεάκι, πέσεις πάνω του και πεις τι ωραίο, και κυλήσει και ένα δάκρυ. Και μετά το βάλεις τα αγαπημένα, να το στείλεις κάπου ή το στέλνεις άντε στο φίλο σου.
0: Ναι, αλλά να μείνεις εκεί. Όχι να προχωράς και να τρέχεις. Να μείνεις.
1: Να είναι το τελευταίο βιντεάκι, πρέπει να γίνει μια καμπάνια. Όταν δεις κάτι όμορφο και σε αγγίξει, μην δεις τίποτα άλλο για το υπόλοιπο της μέρας σου.
0: Κλείσε. Κράτα το καλό.
1: Ακριβώς. Γιατί πόσοι έχουμε, κι εγώ πρώτος, αγαπημένα στις συσκευές μας, σε όλα τα social, τα οποία χρειάζονται 10 ζωές για να τα ξαναδείς.
0: Που δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά τα βάζουμε, γιατί αισθανόμαστε ένα κομματάκι θα μείνει εκεί, αν,
1: ναι,
0: όταν.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό το ένστικτο της αποκόμισης, της απόκτησης. Ναι, αλλά η απόκτηση και η λήψη και το να λαμβάνεις έχει μεγάλη, είναι σημαντικό, αλλά απέχει από το να απολαμβάνεις. Να το χωνεύεις.
0: Άρα πρέπει να δούμε τελικά τι είναι καταναλώνω και τι είναι πραγματικά απολαμβάνω και νιώθω και αισθάνομαι.
1: Μα ποτέ η ύλη ήταν... όταν ένας άνθρωπος είναι όμοιρος του θεατού, μετά στις αναστροφές του χαρακτηρίζει πρόσωπα και γεγονότα. Δεν εμβαθύνει στις ιδέες.
0: Πρέπει να το πούμε λαϊκά, αν σχολιάζει τους άλλους, κοτσομπολεύει, δεν θα πάει στην ουσία το να γεννηθεί κάτι καινούριο, ναι, να σκεφτεί, να δημιουργήσει ή να συναντηθεί βαθιά.
1: Ναι. Και παγίδες τέτοιες είναι πολλές και νομίζω ότι όλοι είμαστε ένοχοι. Στο ότι δουλεύουμε και θυσιάζουμε περιόδους της ζωής μας, νεότητας και σφυγηλότητας και τέλος πάντων πηγαίου ενθουσιασμού για να αποκτήσουμε στο μέλλον αυτό το οποίο χάσαμε και συναλλάξαμε δουλεύοντας ατελείωτα και μοχθώντας ώστε να αποκτήσουμε. Και δεν λέμε να μην αποκτούμε, δεν λέμε να μην δουλεύουμε, να μην θέλουμε να αποκτήσουμε αυτόν τον, όπως να τον χαρακτηρίσει κάποιος, τον υλικό πλούτο. Αλλά ποτέ, δηλαδή, πού το είδαμε γραμμένο ότι μόνο ο υλικός πλούτος ή μόνο η ποσότητα εκπληρώνει αυτό το οποίο γεννήθηκε ο άνθρωπος στον πλανήτη να τραφεί, να αναζητήσει, να φέρει στον κόσμο.
0: Φανταστικό ερώτημα. Σας έχουμε δώσει νομίζω πάρα πολλά ερωτήματα. Food for thought που λέμε, τροφή για σκέψη. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας στο EQ.

0: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
1: If it doesn't rain soon,
2: we'll have to let them out.
3: You're saying you can get us to a water hole?
2: Pongo's cave.
0: Pongo?
3: Pongo!
4: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
6: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
8: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν η Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
10: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
9: Πολέμους θα τρέξω.
11: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
12: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν με επιτρέπετε?
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
13: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο EQ και κοντά μας ο Μάνος Χατζημαλωνάς. Μάνο, πού βρίσκουμε τελικά την ισορροπία στο... Απ' τη μία να μην βάζουμε τα προβλήματά μας κάτω από το χαλάκι, αλλά να τα συζητάμε και να τα λύνουμε, και απ' την άλλη να μην τα υπεραναλύουμε σε τέτοιο βαθμό που ξεχνάμε να ζούμε.
1: Νομίζω και τα δύο είναι ένα. Όταν βάζουμε κάτι κάτω από το συνειδητό μας και το παραμελούμε, αυτό συσσωρεύεται. Και το χαλάκι σιγά σιγά μαζεύει από κάτω υλικό και γίνεται ανάχωμα και σκοντάφτουμε κάθε φορά που περνάμε. Δεν είναι δικά μας τα προβλήματα.
0: Τι εννοείς?
1: Σε όλες τις παραστάσεις που έχουμε κάνει, που είναι περίπου 100, στους 15.000 ανθρώπους που έχουν έρθει σε αυτά τα stand-up therapy, που είναι οι αναπαραστάσεις θεραπείας, αναπαραστάσεις κοινότητας, στα ανομολόγητα, ανώνυμα που καλείται κάποιος να εκθέσει και να οξυγονώσει μέσα του, χωρίς να αντιγράφει από το διπλανό του, κάνοντας μία πρώτη ανάλυση στα δεδομένα και γνώση κάποιων ετών ψυχοθεραπείας που ένας μέσος ψυχολόγος έχει, αποτυπώνει την εξής αλήθεια. Τα προβλήματα είναι 1, 2, βαριά 2,5 των ανθρώπων. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολύ περισσότερο κοινά από όσο ένας εξατομικευμένος σύγχρονος άνθρωπος, ο Θεός να τον πει, αντιλαμβάνεται. Από την άλλη, η λύση, λέμε, βρίσκεται έξω από εμάς. Ή θα πρέπει να την αναζητήσουμε τη λύση. Πού θα την αναζητήσεις, βρε Μίτσο, τη λύση? Θα την αναζητήσεις σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να σου πούν αρχικά ότι «Α, και εγώ το ίδιο βιώνω» ή «γνωρίζω κάποιον που βίωνε κάτι αντίστοιχο, γιατί δεν σκέφτεσαι αυτό». Και στην ουσία δύο άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται με μη εξελικτικούς, εξελικτικές ατζέντες, δηλαδή να είναι φίλοι απλά ή να είναι καλοί γείτονες. Τι είναι αυτό το οποίο τους δένει? Εσένα με την κολλητή σου, εμένα με τον κολλητό μου, από την παιδική ηλικία έως την ύστερη. Είναι το ότι μοιράστηκαν έναν πόνο. Ότι στάθηκαν έστω δίπλα ο ένας τον άλλον όταν αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα.
0: Ναι, οι έντονες εμπειρίες μας δένουν.
1: Μα ερωτευμένους έχουν κάνει πρόβα, έχουν κάνει έρευνα πάνω σε γέφυρες στο πρώτο ραντεβού, και στην καλά δομημένη ακίνητη πέτρινη γέφυρα δεν δομείται τέτοια συναισθηματική σύνδεση όσο πάνω σε μια αερογέφυρα η οποία κουνιέται και πιάνονται από τα σκοινιά, γιατί αυτό δένει δύο ανθρώπους μαζί. Είναι η δύσκολη στιγμή, είναι η πρόκληση. Αν είναι όλα, πώς το λένε, μηχανοποιημένα, τυποποιημένα, αποστηρωμένα, δεν εμβαθύνει ο άλλος. Μα είμαστε φτιαγμένοι να συνδεόμαστε επειδή αντιμετωπίζουμε τις ίδιες κρίσεις.
0: Άρα, αν βγαίνεις απλά για ένα ποτό, δανείζομαι, ή να πας στα μαγαζιά, θα μείνει η σχέση επιφανειακή. Αν ζήσεις όλοι και βιώσεις τα δύσκολα, τα χαρούμενα και όλες τις εμπειρίες που περιέχει η ζωή, εκεί είναι που δεόμαστε, λοιπόν. Ναι.
1: Άρα θα πρέπει να μάθουμε, όπως λέω σε ένα τσιτάτουμ της επικοινωνίας μου προς τον κόσμο, όταν μιλάς θεραπεύεσαι και όταν ακούς θεραπεύεις. Και ότι όταν συλλάβεις ότι δεν είναι δικό σου το πρόβλημα αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επικοινωνείς με κάποιον τρόπο, όσο και να σε παγώνει, όσο και να σε αγγυλώνει, τότε θα καταλάβεις ότι θα κάνεις με τον φίλο σου ή με έναν ξένο. Πόσες συναλλαγές με ξένους καμιά φορά είναι πιο ποιοτικές και έχουν μεγαλύτερο νόημα και ανακουφίζουν έναν άνθρωπο και του επανασυστήνουν.
0: Συζητήσει το αεροπλάνο με τον διπλανό.
1: Τι ωραίο, πραγματικά. Άρα αυτό το οποίο μας βγαίνει αυθόρμητα και ακόμα υπάρχει στον κόσμο ως έτσι ένα γλυκό φρούτο της ανθρώπινης συναναστροφής, θα πρέπει να το φέρουμε και να το συστηματοποιήσουμε.
0: Τι πιστεύεις ότι βλέπεις έντονα να απασχολεί αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια από άνθρωπο ψυχικής υγείας?
1: Πολύ ωραίο ερώτημα. Και απαντάτε με έναν, θεωρώ, με μια συγκλονιστική αλήθεια. Διαχρονικά ο άνθρωπος είτε φοβόταν μήπως και δεν επιβιώσει, είτε φοβόταν μήπως και δεν δημιουργήσει ή μη ζήσει. Δηλαδή το θέμα της, αυτό που θα λέγαμε αν ήμασταν ακόμα πίθηκοι, της επιβίωσης και της αναπαραγωγής. Αναπαραγωγή όμως όχι στο επίπεδο του απλά να κάνεις απογόνους, αλλά στο να κάνεις πνευματικούς απογόνους. Να φροντίσεις κάτι, να φέρεις κάτι καινούριο στη ζωή, να μην περάσεις και να ήταν σαν να μην ακούμπησες. Και θεωρώ στις μέρες μας που έχουμε ξεπεράσει το κομμάτι της επιβίωσης. Βέβαια, οι δύο ποταμοί των φόβων εκβάλλουν από το σημείο του φόβου γενικότερα ως μηχανισμός του τρίπτυχου άξονα μέσα μας. Τρίπτυχο, επινεφρίδια, υποθάλαμος και υπόφυση. Αλλά ο μεγαλύτερος φόβος σήμερα είναι μήπως και δεν προλάβω να ζήσω. Μήπως το φόβος συμπερίληψης θα λέγαμε, το fear of missing out, το οποίο ακούγεται σαν να είναι απλά ένα μοτίβο, ένα μοντέλο που η αγορά μας κάνει να αισθανόμαστε, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ υπαρξιακό. Οπότε, πέρα από τα συγκεκριμένα τραύματα τα οποία φέρουν οι άνθρωποι στο ψυχοθεραπευτικό χώρο, που και εκεί το ζητούμενο δεν είναι να επιβιώσουν, είναι να μπορέσουν να ζήσουν.
0: Να χαρούν.
1: Και ο άνθρωπος δεν κουράζεται και δεν εξαντλείται και εξουθενώνεται από το τι κάνει. Είναι από την αγωνία του να προλάβει να κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Τον εξαντλεί περισσότερο από τη δουλειά του. Και αυτό εξηγείται και οργανικά.
0: Και ο χρόνος είναι το μόνο που δεν έχουμε όσο θέλουμε.
1: Βέβαια.
0: Άρα...
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς λες.
1: Ευτυχώς, γιατί αν είχαμε άπειρο χρόνο, θα είχαμε μια ψευδαίσθηση αρχικά, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άπειρος χρόνος. Δεν θα χτίζαμε ήθος, δεν θα ήμασταν λύκοι ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή, αξιολογούμε κάτι και το αγαπάμε, επειδή ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα το χάσουμε.
0: Χρειάζεται αυτό για να το αγαπάμε, λες, ο φόβος του να το χάσεις.
1: Ας το καλοσκεφτούμε. Τι είναι, ένα σύντροφος, ένα παιδί, ένα κατοικίδιο, τη νιώτη μας, τη δύναμή
0: μας. Το να
1: μας.
0: Το εκτιμάμε.
1: Είναι μέσο να το εκτιμάμε και να το αναγνωρίζουμε και τη φύση του και ίσως τον κύκλο του. Έχουμε ένα σκυλάκι, ξέρουμε, και μάλιστα έχουν βγει κάτι φάρμακα τώρα, μπορούν να τους δώσουν μια πενταετία ή δεκαετία ακόμα ζωής. Ευχόμαστε και για τους ανθρώπους αυτό το φάρμακο, αλλά ξέρεις ότι κάποια στιγμή εσύ θα εκπνεύσει πρώτα η ζωή του αγαπημένου κατοικιδίου πριν τη δική σου. Οπότε σε έναν βαθμό μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, το αποδέχεσαι, ίσως μοιείς και τα παιδιά σου σε αυτό και πέρα από την καθημερινή φροντίδα είναι και το να αναγνωρίζει ένα παιδί μεγαλώνοντας την έλεια, την χρησιμότητα, την ωφέλεια της απώλειας στη ζωή μας. Και όχι μόνο όσον αφορά τα πρόσωπα, αλλά και τις καταστάσεις, την κανονικότητα.
0: Είναι πολύ σημαντικό μάθημα και η απώλεια του να τη μάθουν, όπως και την ματέωση. Πολλές φορές φοβούνται.

0: και συζητάμε, και καλώς το συζητάμε, γιατί στις μέρες μας χρειάζεται, πέρα από το να γνωρίζουμε και να κατέχουμε πτυχία, τα οποία σκοπίμως τα έχω κάτω και δεν τα καρφιτσώνω πάνω, γιατί είναι πάντα κάτω από τον άνθρωπο το οτιδήποτε μένει στον χρόνο, έτσι, σε κάδρο, οφείλει να μένει κάτω από τον άνθρωπο. Δεν είναι η γνώση, είναι η υπενθύμηση. Άρα και εμείς εδώ καλώς κάνουμε να υπενθυμούμε στοικές αξίες του ότι κάθε τόσο θα πρέπει να θυμάσαι τη μοναδικότητα της στιγμής. Το ότι, δηλαδή αν σκεφτείς σε μια περίσταση δύσκολων συναισθημάτων, θυμού, αποστροφής σε σχέση με έναν άνθρωπο, γιατί δεν πας 100 χρόνια στο μέλλον να δεις ότι κανένας από εσάς δεν θα υπάρχει, γενικότερα αυτό θα είναι αστρόσκονη. Το πώς διαχειριζόμαστε το χρόνο είναι
1: μεγάλη. Αν το σκεφτούμε αυτό, τότε όλα τα προβλήματα αλλιώς τα βλέπουμε. Αλλά δεν είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή είναι αυτό σαν να είναι αιώνιο.
0: Μα νομίζω σε κάποια άλλη εκπομπή συζητάνε για εύκολα. Εμείς εδώ συζητάμε για τα σημαντικά που είναι απλά μεν, αλλά δεν είναι εύκολα. Okay, τι να κάνουμε. Όλα έχουν ένα ανταλλάξιμο, περιέχουν μια συναλλαγή, το λεγόμενο κόστος.
2: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι κυρίως για μένα η καλοσύνη του. Αυτή είναι και η κυριότερη μεγάλη πηγή επιτυχίας του και στην δουλειά του. Γιατί η δουλειά του αφορά ψυχές. Και αν δεν αγαπάς τις ψυχές, δεν μπορείς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Έχει πολύ μεγάλη αγάπη μέσα του. Είναι ευγενής. Έχει μια ευγενική ψυχή δηλαδή. Βαθιά ψυχή, καλή ψυχή, ευγενική ψυχή. Έχει μεγάλη γνώση για το αντικείμενό του που δεν σταματάει να τη λαμβάνει. Και γενικά μαζί με τον καλλιτέχνη που τυχαίνει και ευτυχώς κουβαλάει μέσα του, που μπορεί και βγαίνει αυτός ο καλλιτέχνης μέσα από την πανέμορφη μεταξωτή φωνή του, νομίζω ότι όλα αυτά συντελούν στο να γίνει αυτό το πλάσμα ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, φροντιστής των ψυχών, που βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν ευτυχισμένοι όσο μπορούν, να λύσουν κάποια προβλήματά τους.
3: Πραγματικά είμαι περήφανος και χαίρομαι που έχω στους ανθρώπους που έχω μέσα στην καρδιά μου έναν άνθρωπο σαν τον Μάνο, γιατί ο Μάνος δεν είναι απλά ένας φίλος, θεωρώ ότι είναι ένα περιουσιακό στοιχείο ανεκτήμητο. Τον ευχαριστώ πολύ και Μάνο μου σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, κράτα δυνατά, όπως πας και σου εύχομαι μόνο επιτυχίες.
1: Εν τω μεταξύ, κάνεις κάτι παραστάσεις που λέγονται stand-up therapy. Mm-hmm. Και εκεί θέλεις να φέρεις στο κοινό μια βιωματική εμπειρία, mm-hmm, και έχεις και σαν όπλο σου τόσο πιο έντονα συναισθηματικά στοιχεία το να συναντιέται το κοινό μεταξύ του και με σένα πάνω στη σκηνή, mm-hmm, όσο και το χιούμορ που ελαφραίνει, mm-hmm, κάποιες καταστάσεις.
0: Ναι. Αυτές οι παραστάσεις ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Μου έχουν αλλάξει τη ζωή. Έχουν συνδέσει παλιά παιδικά βιώματα με κάτι το οποίο είναι κάπως πιο όριμο, αλλά παραμένει παιδαριώδες και αφελές. Αυτές οι αναπαραστάσεις θεραπείας, που στην ουσία τους είναι αναπαραστάσεις κοινότητας μέσα σε 2-3 ώρες, έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία διαχρονικά ο ανθρώπινος πολιτισμός θεσμοθέτησε ως αντισώματα απέναντι σε αυτά τα οποία μας φέρνει ο καιρός και τις φθορές της ψυχής μας και του σώματός μας. Δηλαδή το να πάρουμε νέα γνώση. Η Πανηγενεσία του Γένους ήταν στις πλατείες της Σμύρνης, όπου μιλούσαν για αστρικά φαινόμενα ο Δουμάς, ο Ρήγας Φεραίος. Δηλαδή νέα γνώση μπορεί να γύρει τους ζωμούς, τους δημιουργικούς ενός ανθρώπου. Έπειτα οι αγκαλιές, η κοινή συνέστηση, το γέλιο, το οποίο ιδρύθηκε, αναδύθηκε στην αρχαία Ελλάδα την ίδια ακριβώς περίοδο με την τραγωδία. Δεν είναι τυχαίο καθόλου, γιατί ένα αστείο προϋποθέτει πόνο. Αλλιώς δεν είναι καλό αστείο, είναι κρύο.
1: Άρα τι μήνυμα θα ήθελες να περάσεις έτσι σήμερα μετά από αυτή την κουβέντα που, ξέρεις, είχα τη χαρά να κάνουμε παρέα.
0: πως

0: για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει. Να φιλοξενήσει. Φιλοξενία ήταν ρίσκο. Γιατί πρώτον δεν ήξερες ποιον έβαζες στο σπίτι σου, αλλά λόγω του ξένιου διός έπρεπε να το φιλοξενήσεις πριν ρωτήσεις τις προθέσεις του. Αλλά και επίσης κάθε φορά που τον άκουγες, ποια ήταν η πληρωμή των ξένων που ερχόντουσαν και φιλοξενούνταν, ήταν ότι εκείνοι μετά τη φιλοξενία αρχίσαν και μιλούσαν για τους τόπους που είχαν ανακαλύψει. Λοιπόν, όταν ο άλλος σου δημιουργήσει νέες προσλαμβάνουσες, εσύ δεν μπορείς να διατηρήσεις και τις νέες και τις παλιές σου. Οπότε θα πρέπει να ρισκάρεις και το πένθος και το σκοτάδι.
1: Γιατί θα αλλάξεις και θα δεις αλλιώς.
0: Ναι. Μα αν θέλουμε όλοι να κρατάμε έτσι σαν να ήταν κτήμα μας ό,τι έχουμε αποκτήσει, και όχι μόνο τα άσχημα και τα καλά. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Θα παραμερίσεις το άσχημο και θα κρατήσεις το καλό. Αλλά τι γίνεται όταν έχεις το καλό, το οποίο όμως ήταν σε άλλο στάδιο ενηλικίωσης σου, χρήσιμο και παραγωγικό, και πρέπει να το αφήσεις προκειμένου να δεσμευτείς σε κάτι άλλο. Την ελευθερία τι να την κάνουμε αν δεν μας οδηγεί σε δέσμευση? Ξέρουμε ότι η ελευθερία σκοτώνει πιο γρήγορα από το θάνατο αν δεν οδηγήσει σε δέσμευση. Και αυτό είναι ένα ρίσκο, τέλος πάντων.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ.
1: Χάρηκα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας.
0: Παρομοίως.
1: Και φυσικά, να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Να προσέχετε από τη μία τον εαυτό σας, αλλά θα κρατήσω κάτι που είπε ο καλεσμένος μας. Να τολμάτε, να ρισκάρετε, γιατί εκεί βρίσκεται η αλλαγή, το καινούριο. Και η φιλοξενία, μια λέξη που ακούστηκε αρκετά σήμερα. Να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι δύο φίλοι της εκπομπής σήμερα εδώ, που συνήθως τους καλούμε ξεχωριστά. Τους καλέσαμε μαζί, είναι ζευγάρι, και συζητούσαμε, λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι ωραίοι και ξεχωριστά και μαζί, και δεν μπορείς αυτό το ζευγάρι να το φανταστείς να τσακώνεται, να μιλάει άσχημα ο ένας στον άλλον. Η Αθηνά Μαξίμου και ο Εμίλιος Χιλάκης είναι εδώ.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και μαζί.
1: Και μαζί.
0: Για ακόμη μια φορά ο κύριος Χιλάκης, ο οποίος είναι resident.
2: Νομίζω πως έχω έρθει.
1: Νομίζω ότι είναι θαμώνας κανονικά εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε. Δεν μπορούμε και να σας καλούμε πάντα ξεχωριστά, γιατί δουλεύετε και μαζί. Και μια τέτοια περίπτωση συμβαίνει και τώρα, μια τέτοια κατάσταση. Δουλέψατε μαζί στο Cancel και τώρα.
1: Και τώρα τα κούνια στο Βάλτο. Μια pop κομμωδία πολιτική.
0: Ναι.
1: Που θα φιλοξενηθεί από το θέατρο Λαμπέτη στην Ταράτσα. Και επιλεγμένα θα κάνουμε και μια μικρή περιοδία σε επιλεγμένα θέατρα όλης της Ελλάδος.
0: Πήγατε στην κομμωδία, το Cancel είχε κάποια στοιχεία, αλλά πήγατε στην κομμωδία μετά το Cancel που ήταν βαρύ και σκληρό.
1: Όχι, δεν ήταν σκληρό, ήταν μια μαύρη κομμωδία, θέλω να πω, οι άνθρωποι γελούσαν πραγματικά.
0: Ναι. Είχε...
1: Απλά μέσα στο γέλιο αυτό υπήρχε και μια... Φεύγανε παίρνοντας μαζί τους κάτι για το σπίτι, homework, για σκέψη.
0: Ναι, τώρα θα έχει homework.
1: Νομίζω πως θα έχει. Πάντα η τέχνη έχει homework, νομίζω.
0: Ναι.
1: Πάντα έχει.
0: Το κάνετε αυτό για να φεύγουμε και να σκεφτόμαστε και να μας προβληματίζετε, ή είναι κατά λάθος, σας αρέσει ένα έργο και το ανεβάζετε και...
2: Ξέρεις τι, ο βασικός μας κανόνας πάντα με την Αθηνά είναι να βρούμε πράγματα τα οποία θα θέλαμε να τα δούμε. Δηλαδή, να κάνουμε παραστάσεις που θα ζηλεύαμε να παίζαμε. Και αυτό είναι που ετοιμάζουμε πάντα. Γι' αυτό έχουμε και συνεργάτες που συνήθως είναι σταθεροί συνεργάτες μας. Ο σταθερότερος των συνεργατών μας είναι ο Μανώλης Οδούνιας. Συνσκηνοθέτης πάντα που κάνουν τις δουλειές. Τα Κούνια στο Βάλτο είναι μια κομμωδία η οποία πρωτοπαίζεται τώρα, δεν έχει ξαναπαιχτεί ποτέ, του Άκη του Δήμου. Ναι. Και έχει να κάνει σχεδόν με την πολιτική κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με ό,τι αντιλαμβανόμαστε στο αστείο του για τη ρεμούλα, για τον απαχωρακτηρισμό ενός βάλτου για να χτιστεί ένα ξενοδοχείο, γιατί η αντιπολίτευση πώς συνεργάζεται με την κυβέρνηση κάτω από τα χαλιά, αλλά απ' έξω βρίζονται, για το ότι ένας υπουργός περιβάλλοντος ανησυχεί ότι θα του κάνει ανασχηματισμό ο πρωθυπουργός
1: και λέει τι να κάνει. Έξω.
2: Τι να κάνει.
0: Τι γνώριμα που είναι όλα αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι φοβερό, έτσι. Τα ζούμε κάθε μέρα.
2: Γιατί το λαϊκό, ακριβώς αυτό είναι λαϊκό. Δεν είναι το φτενό. Λαϊκό είναι αυτό που σου θυμίζει κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Είναι ολονών μας κοινή εμπειρία.
0: Σωστά.
2: Και αυτό λοιπόν που έχει γράψει ο Αξιοδήμου και εμείς πήραμε στα χέρια μας και μας άρεσε και το κάναμε, στην Ταράτσα του Λαμπέτη, που είναι κάπως πιο ανάλαφα τα πράγματα. Είναι γιατί θα μας θυμίσει κάτι το οποίο το έχουμε μπροστά μας. Έχουμε και προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
2: Αφού σκεφτόμουν με την Αθηνά, μήπως να διαφημίσουν την παράσταση «Ο Εμίλιος Χιλάκης επιτέλους κατεβαίνει στην πολιτική».
0: Θα έπρεπε.
2: Ναι, αυτό έτσι μάλλον θα το κάνουμε. Αλλά πέραν της πλάκας τώρα, αυτό ακριβώς επειδή σου είναι κοινή μνήμη αυτό που περιγράφουμε, σου θυμίζει πάντα τη γελιότητά σου. Σου σηκώνει τον κλασικό καθρέφτη που σηκώνει η κομμωδία και σου λέει. Μήπως είσαι και εσύ έτσι.
0: Μήπως είμαστε έτσι, γιατί οι πολιτικοί δεν μπορούν να υπάρξουν αν εμείς δεν τους ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι, αν δεν βγουν από μας. Θα ρωτήσω την Αθηνά, είσαι πολιτικοποιημένη. Θα έρθω μετά σε σένα.
1: Είναι μέρη της κοινωνίας, είναι πολίτες που αποφασίζουν να βγουν μπροστά και να ασχοληθούν ή να λύσουν τα κοινά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια αυτό αν γίνεται δεν ξέρω.
0: Πόσο καλύτερη μπορεί να είναι από εμάς. Είναι...
1: Πόσο καλύτερη...
0: Ένας καθρέφτης.
1: Ναι, είναι καθρέφτης φυσικά. Δηλαδή και η τέχνη καθρεφτίζει τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτούς και αυτοί καθρεφτίζουν εμάς. Γιατί εμείς τους ψηφίζουμε, εμείς τους θέτουμε εκεί που είναι στους θεσμούς τους. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι αν τελικά ασχολούνται με τα προβλήματα ή με τα δικά τους προβλήματα. Γιατί βλέπω μία περιαυτολόγηση γενικά.
0: Ναι, πολύ.
1: Τι έκανα εγώ, τι κάνει ο διπλανός πολιτικός, τι κάνει ο αντίπαλός μου, τι έκανε ο συνάδελφός μου. Και δεν βλέπω μία ανάγκη πραγματική να λύσουν τα προβλήματα του κοινού συνόλου.
0: Αυτό ακριβώς λέει ο μέσος πολίτης που λες εσύ, ότι δεν με αφορά η πολιτική, δεν φαίνεται να τους αφορά και το πρόβλημά μου.
1: Είναι ένα κακό θέατρο, τέλος πάντων.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Κακό θέατρο.
1: Ναι.
0: Εσείς που μπορείτε να το δείτε με θεατρικά κριτήρια, έχει τέτοια στοιχεία.
2: Ναι, οι κάποιοι πολιτικοί είναι
0: προγραμματικά. Κάνουν, δηλαδή παίζουν ρόλο.
2: Είναι πολύ κακή θεατρινή. Δηλαδή προγραμματικά πρέπει να του κάνουμε μαθήματα.
1: Ίσως και θα τολμούσα να πω και φτηνό θέατρο. Mm. Δηλαδή, και γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό.
0: Ναι. Έχετε ψηφίσει, πάω πρώτα στην Αθηνά, μετά σε σένα γιατί είσαι πολιτικοποιημένη.
2: Κάνω εδώ πιο δω
0: λοιπόν,
1: ψηφίσει. Γιατί είναι υπουργό.
0: Είσαι υπουργό στο εργό.
1: Περιβάλλοντος.
2: Υπουργό περιβάλλοντος, σε παρακαλώ.
0: Καταπληκτικό είναι.
1: Και κάνει μια δεξίωση.
2: Είμαι ο υπουργό του περιβάλλοντός σας. Να σε κάνω να νιώσεις ότι κάτι κάνω για σένα, καταλαβαίνω. Ναι.
1: Οργανώνει μια δεξίωση λοιπόν για τα 10 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, μόνο και μόνο απλά για να συναντήσει τον πρωθυπουργό.
0: Και ακόμη πιο γνώριμο σενάριο.
1: Και
0: ναι.
1: Το κωμικό και το αφόρητο είναι ότι ο υπουργός περιβάλλοντος μέσα σε αυτή τη δεξίωση του έχουν κόψει το νερό. Δεν έχει νερό στο σπίτι του.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το έργο. Έχεις ψηφίσει ποτέ κάποιον και να σου βγει μάπα?
1: Πολλές φορές. Mm. Αν όχι τις περισσότερες. Ναι. Σπάνια, γενικά εγώ είμαι ο άνθρωπος που δεν ανήκω σε μια παράταξη.
0: Ναι.
1: Είμαι ο άνθρωπος που χρειάζεται να με πείσει κάτι πολύ προσωπικό, δηλαδή να χτυπήσεις το προσωπικό μου θέμα. Mm-hmm. Δεν εννοώ να λύσει το πρόβλημα που έχω εκείνη τη στιγμή, όχι. Εννοώ το εντελώς αντίθετο, να δω έναν πολιτικό που να αρθρώνει έναν προσωπικό λόγο στα mm-hmm. πράγματα. Mm-hmm. Όχι φανφάρες, θεωρίες και αντιπαλότητες, να μου δώσει λύση πραγματική σε αυτό που συμβαίνει δίπλα μου, στο σπίτι μου, στον γείτονά μου, στο συμπολίτη μου. Οπότε δεν είμαι ο άνθρωπος που είμαι σταθερή ψηφοφόρος ενός κόμματος. Mm-hmm.
0: Δεν είσαι σταθερή. Είσαι ο εφιάλτης του κόμματος.
1: Είμαι ο εφιάλτης νέων όλων των κομμάτων που δεν ξέρει μέχρι τελική στιγμή τι θα ρίξει στην κάλπη.
2: Ναι. Είναι δουξούδουά.
1: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είναι στην κατηγορία.
0: Εσύ ξέρεις.
2: Εγώ ξέρω γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρό παιδί είχε πολιτική ταυτότητα, ιδεολογική.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Ναι.
0: Γιατί η ιδεολογική ταυτότητα μπορεί να έχει κάποιος. Να πιστεύει ότι κάποιο κόμμα θα του λύσει το πρόβλημά του ή ότι τέλος πάντων απευθύνεται στα προβλήματά του περισσότερο ή να νιώθει ότι καλή είναι η ιδεολογία σε επίπεδο φιλοσοφικό και αυτά και να είμαστε και να με το δίκαιο των ανθρώπων και τέτοια, αλλά όταν φτάνουμε να ψηφίσουμε πρέπει να ψηφίσουμε αυτό που πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Οπότε δεν ξέρω, εκεί μπερδεύεται η ιδεολογία σου με την ψήφο σου.
2: Κάποια στιγμή πριν από τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια είχε μπερδευτεί.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν υπήρχε πραγματικά η βάση σωστή.
0: Ναι.
2: Αλλά...
0: Έρχεται ο Τσίπρας.
2: Ναι. Πιστεύω στο τι μπορεί να προσφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δηλαδή που έχει βάλει το κυβερνός αριστερά δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι.
2: Το κυβερνός αριστερά, ξέρεις, θα πει ότι σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον παγκόσμιο οικονομικό οφείλουμε να έχουμε με έναν τρόπο κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, ναι, ξέρουμε ότι οι αγορές λειτουργούν υπέρ του
0: προϊόντος. Αυτό δεν είναι μια πιο σοσιαλιστική προσέγγιση?
2: Μα βέβαια, ούτως ή άλλως αυτό. Δεν ξέρω πότε θα βγει η εκπομπή.
0: Ναι.
2: Σήμερα που τη γράφουμε δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
0: Γιατί μία από τις κριτικές που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι μπερδεύεται η αριστερά με το σοσιαλισμό. Ότι αυτά τα δύο ακριβώς δεν μπορούν να συνδυαστούν, γιατί το ένα δόγμα είναι τα λαζόλα, ριζοσπαστικά. Mm. Το άλλο είναι, σε αυτό το πλαίσιο προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ δίκαιος για όλους.
2: Η έννοια της ριζοσπαστικής αριστεράς, ακόμα και όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια έννοια η οποία ήταν του προηγούμενου αιώνα.
0: Mm.
2: Το ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Ο ριζοσπαστισμός ανήκε στο μυαλό του απλού πολίτη μέχρι το Μάιο του 68.
0: Mm-hmm.
2: Άντε μέχρι το 74 σε εμάς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι ο ριζοσπαστισμός. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι αλλαγή πολιτικής.
0: Ναι.
2: Μπορεί να ακούγεται ως σύνθημα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Mm. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική αλλαγή. Δεν θα γίνει ούτε διαφορετικό το πολίτευμά μας, αν θα είναι προεδρευόμενη η προεδρική η δημοκρατία
0: μας. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς, ναι.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σίγουρα όμως πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή σε σχέση με το αποτέλεσμα της πολιτικής, με το πώς το απολαμβάνει ο πολίτης. Δηλαδή, εξηγούμε ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε, το ξαναλέω, δεν κατεβαίνω στον πολιτικό αγώνα. Δεν θα είμαι μέλος ενός κόμματος το οποίο θα κατέβει να διαγωνιστεί κοινοβουλευτικά.
0: Ναι.
2: Είμαι ένας άνθρωπος όμως που ξέρω, μιλώντας για πολιτική, ότι αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να ασχοληθεί κάποιος, όπως λέει και η Αθηνά, με τα προβλήματά μας, για να μπορέσει να ξαναγυρίσει ο απλός πολίτης και να πιστέψει στην πολιτική. Πολιτική είναι η υπηρεσία του κράτους προς τον πολίτη. Ενώ εδώ πέρα έχει γίνει ξαφνικά, αντί για κυβέρνηση, διοίκηση. Αυτό είναι το πρόβλημα της πολιτικής.
0: Είναι η τέχνη του εφικτού, λένε, είναι το κλισεδάκι.
1: Ωραίο, είναι αυτό.
2: Ωραίο, ακούγεται πολύ ποιητικό. Θα μπορούσε να το γράψει ο Γκάτσος και να γράψει και ένα πάρα πολύ τραγούδι γι' αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα έρθει κάποιος ο οποίος θα κυβερνήσει και δεν θα διοικεί απλά. Γιατί η διοίκηση μιας εταιρείας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τη διοίκηση ενός κράτους. Το κράτος οφείλει να έχει χασούρα. Γιατί πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες του.
0: Αυτό που λες εσύ είναι η πολιτική απόφαση που πρέπει, οφείλει να την παίρνει ένας πολιτικός, πολλές φορές και κόντρα στους περίφημους τεχνοκράτες.
2: Ναι. Που χρειάζεσαι τους τεχνοκράτες.
0: Τους χρειάζεσαι, αλλά όταν είναι να πάρεις την πολιτική απόφαση, αυτή είναι η ταπεινή δική μου άποψη. Ζούμε όμως σε μία περίοδο όπου οτιδήποτε αντιπολιτευτικό, αντιπολίτευση, το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα, έχει στην ουσία αποτύχει.
2: Λοιπόν, εδώ πέρα ερχόμαστε στο έργο μας. Στο τακούνια στο βάρτε.
0: Κοίτα, είναι φοβερό στο να πουλάει ο άτιμος. Ναι, για πες. Θα να το δούμε, εντάξει.
2: Ερχόμαστε λοιπόν ακριβώς σε αυτό. Γιατί δείχνει ο Αλέκος Σοβίτης κάνει τον πρώην Υπουργό Γεωργίας και μέλλοντα αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και εγώ κάνω έναν Υπουργό της παρούσας κυβέρνησης.
0: Θα σας πήγαινε τόσο πολύ, δηλαδή, ειλικρινά, και ο Σοβίτης και εσύ.
1: Εν δυνάμει δεν το βλέπει.
0: Εν δυνάμει. Κοίτα εδώ πώς τους πάει.
1: Δηλαδή, τους πάει πάρα πολύ.
0: Ταράζεσαι, αλλά είναι τρομερό.
1: Και συν το ότι είναι και πάρα πολύ γοητευτική.
0: Είναι πάρα αυτό πολύ γοητευτική.
1: Που μας λείπει επίσης και αυτό. Ναι. Ενώ δηλαδή να δεις μια γοητεία ενός ανθρώπου.
0: Να βάζαμε ένα Σοβίτη, ένα χιλάκι να
1: ψάχνουμε. Ναι, παιδί μου, κάτσε.
2: Βάλτε μας τη βουλή, παιδιά, να γοητεύσουν τους πάντες. Δεν θέλεις,
0: προσπαθούν άλλοι να σε βάλουν. Κολλάνε συνεχώς πολιτικές φιλοδοξίες και ταυτότητα. Καλά, ταυτότητα δεν το έχει αποτύχει.
2: Ταυτότητα δεν έχω τόσο.
0: Αλλά του έκανα πλάκα την άλλη φορά. Του λέω: διάβασε 700. Πρέπει να είσαι ο μόνος που διαβάσει την εβδομάδα ολόκληρη.
2: Εντάξει, και ο Τσίπρας, παιδί μου, τουλάχιστον. Είμαστε
1: εδώ. Να
0: δούμε λίγο με ήχο, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που βλέπουμε. Για να δούμε.
3: Αν δεν υπάρχει νερό στο σπίτι του Υπουργού, τι πίνουν οι απλοί πολίτες?
4: Αποχαρακτηρίζει το Βάλτο. Αγοράζω την περιοχή και χτίζω το ξενοδοχείο.
5: Είμαι ο Ζήσιμος Αυγουστίνος, ο Υπουργός του Περιβάλλοντός σας.
6: Ήρα Βασταρδή, γυναίκα του Υπουργού Περιβάλλοντος. Έχω κρατήσει το πατρικό μου. Είμαι η Κούκκι Λάζου Μπέικερ, συγγραφέας.
7: Βλάση Στασινόπουλος, πρώην Υπουργός, νυν επιχειρηματίας.
8: Ερμής Ποδηματάς, δημοσιογράφος. Σεναριογράφος. Μελλοντικός ηγέτης.
9: Δύο έχω θάψει.
10: Σκάνδαλο θέλεις, σκάνδαλο θα έχεις. Εγώ θα τα πω όλα στον Πρωθυπουργό.
0: Να σου πω, πολιτικά ο χαρακτήρας σου που ανήκει ή δεν το συζητάμε αυτό?
1: Δεν έχει οριστεί. Δεν
2: έχει οριστεί, αλλά επειδή λέμε για τη δεξίωση ότι έρχονται διάφοροι καλεσμένοι, έχουμε αρχίσει και χρησιμοποιούμε ονόματα της παρούσης πολιτικής κατάστασης.
0: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ναι. Δηλαδή δεν κρυβόμαστε από αυτό. Άρα περίπου είμαι ένας υπουργός της παρούσας κυβέρνησης, ας πούμε. Βεβαίως, μπορεί να εγκληματεί, μικροεγκληματίας δηλαδή να είναι, να κάνει τα ρουσφέτια, επουδενή δεν γίνεται αυτό για να δείξουμε και καλά ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει ο ΠΚΠ, ας πούμε. Δεν το κάνουμε για αυτό λόγο, καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν κρατιόμαστε από αυτό για να το σχολιάσουμε, καταλαβαίνεις. Ότι υπάρχουν, ας πούμε, υποκλοπές. Δεν κρατιόμαστε από αυτά τα γεγονότα.
1: Γενικά, το βασικό είναι ότι σχολιάζουμε.
0: Πώς επικοινωνεί τώρα, ξαναεπικοινωνεί και πολιτικά πάρα πολύ καλά.
1: Πάντα. Σχολιάζουμε την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ότι όλοι με έναν τρόπο τα βρίσκουν μεταξύ τους, ότι πλακώνονται μπροστά στα κανάλια και από πίσω ο ένας βοηθάει τον άλλον για διάφορες δουλειές.
0: Αυτό πρέπει να σας το πω.
1: Δεν ορίζουμε δηλαδή τι είναι αριστερή, ποιοι είναι δεξιοί, ποιοι είναι κεντρώοι.
0: Φεύγουν από τα πάνελ, πρέπει να σας πω, όλη η πολιτική και έχω δει από όλους τους χώρους.
2: Κύριε Κολλητή.
1: Είναι
0: και
1: φυσικά.
0: Από τη μία δεν είναι κακό, γιατί είναι πολιτισμός, έτσι εδώ που
1: εννοείται.
0: Τα λέμε. Αλλά μπορεί να έχουν τσακωθεί πάρα πολύ άγρια προηγουμένως και να τους δεις με μία γλυκύτητα ένα
1: πράγμα.
0: Γι' αυτό
1: λέω ότι είναι ένα κακό θέατρο.
0: Είναι ένα κακό θέατρο.
1: Δηλαδή το κάνουμε για να το δούνε κάποιοι στα πάνελ και μετά είμαστε όλοι μια χαρά και συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά.
2: Είναι η κακή έννοια του πελατειακού κράτους αυτή. Δηλαδή
0: ωραία.
2: Κρατάω τον πελάτη μου.
0: Πάμε σε ερωτήσεις, quiz, να δούμε τι σόι πολίτες είστε λοιπόν. Ρουσφετάκι έχει ζητήσει ποτέ. Μην την κοιτάς εσύ, κοιτά την άλλη πλευρά.
1: Ναι, μία φορά έχεις... για να με απολύσουν. Και μάλιστα αυτός που τον ζήτησα δεν το πίστευε. Μου λέει δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Ήθελες να σε απολύσουν οπωσδήποτε.
1: Ναι, ήθελα να φύγω από κάτι. Εκεί που είμαι.
0: Ναι.
1: Και από ένα θέατρο, τέλος πάντων, κρατικό. Ναι. Και επειδή ήθελα να φύγω και δεν με αφήνανε, του λέω μπορείτε να με απολύσετε. Και μου λέει δεν το έχω ξανακούσει αυτό στη ζωή
0: λες,
1: μου.
0: Όχι, εγώ σας
1: λέω δεν πειράζει που δεν το ξέρω. Αν θέλετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν αντέχω. Και το έκανε ο άνθρωπος.
0: Okay, άρα έχετε ζητήσει. Λίγο περίεργο. Εσύ έχεις ζητήσει ποτέ ρουσφέτη?
2: Εμένα μάλιστα με έχουν ρωτήσει, συγγνώμη, αφού θα μπορούσες να μας ζητήσεις οτιδήποτε, γιατί δεν ζήτησες ποτέ κάτι?
0: Να ζητήσεις μια συνέντευξη για την Αθηναίδα, τη φίλη σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε βάζω μέσον.
2: Άρα εσύ ζητάς ρουσφέτη από εμένα.
0: Ναι,
2: θα το σκεφτούμε. Θα συσκεφτούμε.
1: Σε κάνει μεσάζοντα.
0: Γιατί σας ρωτάω? Γιατί πολλές φορές λέμε για το πελατειακό κράτος, λέμε όλα αυτά, αλλά.
1: Εμείς το ξεκινάμε
0: αν
1: πάλι.
0: Αν ανατρέξουμε στη μνήμη μας, νομίζω ότι στη δύσκολη στιγμή ειδικά μπορεί όλοι να έχουμε ζητήσει κάτι. Ή να
1: φυσικά.
0: Έχουμε, ναι, γι' αυτό ρωτάω. Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτη?
2: Δεν έχω ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
0: Προσπαθείς το καλύτερο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
0: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω εάν οι καλές προθέσεις ενός πολιτικού να εξυπηρετήσει, όταν το σύστημα δεν δουλεύει, ενώ με την καλή, πολύ καλή έννοια, είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε, έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε το πράγμα να δουλεύει
1: γιατί
0: μόνο.
1: Γιατί πρέπει να βοηθήσεις το ίδιο το σύστημα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνει όλο στη διαδικασία.
0: Μήπως όμως είναι έτσι και ο χαρακτήρας των Ελληνών? Ρωτάω εσάς που είστε ηθοποιοί και τα αναλύετε αυτά πάρα πολύ καλά. Μήπως και εμείς πάντα θέλουμε. Δεν εννοώ σε περιπτώσεις που ξέρεις, υγεία κτλ. Σε ένα φανταρικό, ας πούμε. Που παίρνουν οι μαμάδες και λένε, σας παρακαλώ πολύ, το δικό μου το παιδί, υπάρχει κάτι. Αν είμαστε έτσι σαν λαός.
1: Ναι, γιατί με έναν τρόπο ποτέ δεν πιστέψαμε στο κράτος. Το οποίο κράτος είμαστε εμείς οι ίδιοι. Άρα βρίζοντας το κράτος προσπαθεί κάποιος να βρει τρόπο πώς να κάνει τη δουλειά του.
0: Θέλουμε και την
1: επειδή δεν εμπιστεύεται το κράτος.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή είναι η τεράστια παρεξήγηση. Γιατί τα πράγματα πρέπει να τα. Εμείς από εμάς τους πολίτες ξεκινάνε. Από τον τρόπο που ψηφίζουμε. Από τον τρόπο που ζητάμε αυτά τα ρουσφέτια που ζητάμε.
0: Ναι.
1: Και δεν μιλάω τώρα για περιπτώσεις υγείας που είναι κάτι ακραίο και εκεί λες okay, και θα κάνει ο άνθρωπος ό,τι μπορεί. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε.
0: Ναι. Πάντως κακά τα ψέματα. Το συζητάμε τώρα εμείς με το μεσογειακό μας τα περαμένο και λέμε βέβαια, άμα είναι θέμα υγείας, βεβαίως θα κάνεις ό,τι καλύτερο. Και το καταλαβαίνουμε όλοι και το καταλαβαίνουν και όσοι μας βλέπουν. Και όμως υπάρχουν γωνιές αυτού του πλανήτη που ακόμα και η πολύ extreme κατάσταση δεν βάζει τους ανθρώπους σε μια διεργασία να ζητήσουν κάτι διαφορετικό.
2: Νομίζω πως έχει να κάνει με κράτη τα οποία είναι από 500 ετίας δομημένα. Εμείς είμαστε πρόσφατο κράτος. Είμαστε κράτος ως γνωστόν, δεν έχουμε περάσει διαφωτισμό, ως γνωστόν δεν πέρασαμε αναγέννηση. Ως γνωστόν, εμείς φτιαχτήκαμε ως ένα κράτος χωρίς να έχουμε περάσει όλα τα προστάδια του ποια είναι η ανάγκη του συντεταγμένου κράτους και να μην είμαστε μέρη μιας αυτοκρατορίας.
0: Ναι.
1: Και επίσης είναι ένα κράτος το οποίο το φτιάξανε, ενώ δηλαδή δεν το φτιάξαμε πραγματικά εμείς οι ίδιοι από τις δικές μας τάχτες.
0: Είναι γερμανό. Έτσι.
1: Είναι κάποιος που το έφτιαξε, το όρισε, του έβαλε ένα πλαίσιο και αυτό το πλαίσιο συνεχίζει να υπάρχει.
2: Μα ακόμα και τώρα ο αριστερός και ο δεξιός είναι ο Γκοτζάμπασης και ο Κολίγος. Βαφκαλίζονται οι μεν δεξιοί ότι εμείς έχουμε την εξουσία και βαφκαλίζονται οι μεν αριστεροί, λέω και για τις δύο κακές περιπτώσεις, ότι έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του εργαζόμενου. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες, σε ένα κράτος παροχής υπηρεσίας, τι είναι αριστερός και τι είναι δεξιός?
0: Η αριστερά συνεχίζει να μιλά για την εργασία, γιατί νομίζω το έχει χάσει αυτό τα τελευταία χρόνια και έχει πληρώσει το κόστος.
2: Η αριστερά έχει χάσει πάρα πολλά. Η αριστερά έχει χάσει μια ταυτότητα γιατί δεν κατάλαβε ποτέ ότι έπρεπε να γίνει κυβερνόσα. Ήταν πάντα αντιπολιτευόμενη. Αυτό το κακό της ριζοσπαστικής αριστεράς. Φωνάζω, αλλά όταν πάρω την εξουσία, πρέπει να λειτουργήσω σε ένα κράτος το οποίο έχει κάποιους κανόνες, οι οποίοι, όσο και να θέλουμε να τους αλλάξουμε στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Αν σου βάλει tariffs ο Τραμπ, τι θα κάνεις εσύ, θα του πεις εγώ είμαι αριστερός ριζοσπάστης, θα τους δεχτώ?
0: Απ' την άλλη, κοίταξε να δεις, αυτό που όλοι αναρωτιόμαστε είναι πολύ απλά και πολύ λαϊκά, όπως το σκέφτεται ο τηλεθεατής. Μπορεί ο Τσίπρας πραγματικά να μας έχει λείψει. Να λέμε ότι ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ χαρισματικός, ο οποίος πήρε ένα κόμμα από το τίποτα, έγινε κυβερνός αριστερά, έμαθε πώς δουλεύει ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε αυτό
2: δεν
0: το πράγμα.
2: Ναι.
0: Απ' την άλλη όμως, του κάνει μια συνέντευξη και λέει, εγώ θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα. Δηλαδή, αυτό εσένα δεν σου φάνηκε περίεργο?
2: Παραδέχτηκε δηλαδή αυτό που είχαν πει από το 2012 οι ίδιοι.
0: Ναι.
2: Οι ίδιοι, ή του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιστωτικό γεγονός για να ταράξει τα πράγματα. Τώρα, για να το πει αυτό ένας άνθρωπος που ετοιμάζεται να επιστρέψει, ναι. Σημαίνει πως δεν το έχει πει χωρίς να το έχει σκεφτεί.
0: Άρα εσύ το κατάλαβες γιατί το είπε αυτό. Δεν σου έκανε εντύπωση?
2: Κοίτα, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που έχω πάρα πολύ την τύχη και το περηφανεύομαι που μιλώ μαζί του.
0: Ναι.
2: Ξέρω τον τρόπο σκέψης του.
0: Ναι.
2: Τον αντιλαμβάνομαι, τον καταλαβαίνω και τον πιστεύω.
0: Ναι.
2: Μερικές ατάκες όταν ακούγονται απλά επιγραμματικά και δεν έχουν το πριν και το μετά, που στη συνέντευξη
0: σαφώς
2: υπήρχε το πριν και το μετά,
0: ναι,
2: θα παρεξηγηθούν. Mm-hmm. Στο επιγραμματικό τα πάντα παρεξηγούνται. Αν
0: ναι,
2: αρχίσεις και κόβεις από τη συνέντευξή μας και βγάζεις μικρές φράσεις, μπορεί να βγει τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε πει εμείς οι δύο.
0: Βέβαια.
2: Να βγει να μαλώνουμε.
0: Όχι, κοίταξε όμως, αυτό ήταν ένας τίτλος που χτύπησε. Δηλαδή, ακούσαμε και το πριν και το μετά, αλλά νομίζω και ο ίδιος ήθελε να δώσει έμφαση σε αυτό.
2: Μα ήθελε να δώσει έμφαση σε σχέση με το τι ακριβώς ήταν το πιστωτικό γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι και τώρα που μιλάμε, το πώς ερμηνεύονται τα πράγματα στον κάθε άνθρωπο είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση.
0: Πολύ.
1: Έτσι.
0: Όλα είναι...
1: Οπότε ας αφήνουμε τον απόεχο να φτάνει στον καθένα προσωπικά και θα κοντός ψαλμός αλληλούια νομίζω ότι θα δείξουν τα πράγματα.
0: Θα δείξουν τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Είστε λοιπόν ένα πολύ επιτυχημένο ζευγάρι. Μπορώ να το πω αυτό για σας? Πώς ορίζετε την επιτυχία?
1: Εγώ την ορίζω με την αγάπη γι' αυτό το κοινό που κάνουμε μαζί, ενώντας τις παραστάσεις που είναι τα δικά μας παιδιά, να το πούμε έτσι, τις συναντήσεις μας με νεότερα παιδιά που βγαίνουν τώρα στο επάγγελμα, που βγήκαν πρόσφατα, τις συναντήσεις μας με καινούριους συντελεστές. Αυτό για μένα είναι, πώς να το πω, είναι μια μορφή επιτυχίας, ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε με την ίδια ζέση, με πολύ προσωπικό κόπο και μόχθο και με χαρά. Γιατί χωρίς χαρά τίποτα δεν γίνεται.
0: Ναι. Αποτυχία τι είναι, Εμίλια?
2: Θα συμπληρώσω στο θέμα της επιτυχίας. Είναι πώς είμαστε εμείς οι τρεις που θες να ξανασυναντιόμαστε και εμείς θέλουμε να ξανασυναντιόμαστε. Ναι. Η επιτυχία είναι όταν οι άνθρωποι θέλουν να ξανασυναντηθούν.
0: Mm.
2: Είτε είναι συνεντεύξεις, είτε είναι συνεργασίες, ή όταν δεν θέλουν να ξαναβρεθούν, ξέρουν για ποιο λόγο.
0: Mm.
2: Ότι από εκεί, εσύ, από εδώ, εδώ, δεν θα βρεθούμε ποτέ. Ας το καλύτερα μην ξαναβρεθούμε. Αυτό είναι επιτυχία. Επιτυχία υπάρχει και στο ταμείο, η οποία όμως την ίδια ώρα που γεμίζει ένα ταμείο, την ίδια ώρα μπορεί να διάσει.
0: Δηλαδή?
2: Γιατί την ώρα που έρχεται ο κόσμος να σε δει και εσύ δεν είσαι παρόν, δεν θα ξανάρθει. Ο Γιάννης Ομπέζος, που λατρεύουμε πάρα πολύ, λέει κάτι. Τα θέατρα αδειάζουν την ώρα που γέννησαν.
1: Την ώρα που είναι γεμάτα.
2: Αυτοί ήρθανε. Ναι. Εσύ ήσουν εκεί για να σε δούνε. Αυτό είναι αποτυχία. Είναι να μην αναλάβεις την ευθύνη του κύρου σου.
0: Ναι.
2: Εμείς έχουμε ένα κύρος. Το απολαμβάνουμε. Έρχεται ο κόσμος να μας δει. Πιστεύει ότι αυτό που θα δει από εμάς θα είναι από κάποιο επίπεδο και πάνω. Μέτριο, καλό, καλύτερο, άριστο.
1: Ναι, τέλος πάντων, ότι προκαλείς και δημιουργείς μια εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
1: Ότι σε εμπιστεύεται ο άλλος.
0: Πραγματικά υπάρχει αυτό σε εσάς.
1: Και λες, δηλαδή, ναι, ναι. Ότι ό,τι και να κάνουν, γιατί με έναν τρόπο δεν έχουμε πει ποτέ ψέματα.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε να καμωθούμε κάτι άλλο. Πάμε να πούμε αυτό που είμαστε.
0: Mm.
1: Και κάθε φορά στις δουλειές που κάνουμε, οφείλουμε να αρθρώνουμε ένα προσωπικό λόγο στα πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή επιλέγουμε, ας πούμε, τις παραστάσεις ή τα έργα, γιατί κάτι θέλουμε να πούμε μέσα από αυτά, ως όχημα. Τι πάντα ένα έργο είναι ένα όχημα, mm-hmm, για να μιλήσεις για κάτι που σε αφορά προσωπικά.
0: Και ετοιμάζεται και άλλο έργο, θα πούμε σε λίγο το θέμα, εμένα μου το είπανε πριν, αλλά πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
9: Κολιόστραγγιστό 5%. Κολιόστραγγιστό 2%. Κολιόστραγγιστό High Protein. Κολιόστραγγιστό Lactose Free. Τώρα και κολιόστραγγιστό 0%. Κολιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές δεν σε χάλασε?
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
5: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Επιστρέφουμε και πρέπει να σας πω ότι όση ώρα λείψαμε, συζητούσαμε το μουστάκι του Εμίλιου εδώ με την Αθηνά, γιατί είναι ένα θέμα αυτό στο ζευγάρι, έτσι.
9: Όχι, είναι ένα θέμα στον τρόπο που ο Εμίλιος αντιλαμβάνεται την τέχνη.
8: Γιατί μας έχει φάει με το μουστάκι, να φέρετε το μουστάκι, να είναι ωραίο το μουστάκι. Γιατί... Ορίστε το μουστάκι. Φάνηκε. Τι ωραίο. Σου πηγαίνει, by the way.
9: Γιατί ο Εμίλιος, κάθε φορά που αποφασίζουμε και λέμε θα να κάνουμε αυτό το έργο,
8: ναι,
9: το πρώτο πράγμα που σκέφτεται...
10: Οι τρίχες.
9: Είναι τι θα εφεύρει για τα μαλλιά του, για το μουσί του, για το μουστάκι του.
8: Ναι.
9: Θα είναι ξυρισμένος, θα είναι καραφλός, θα
8: εκεί.
9: Έχει βάψει τα μαλλιά του.
8: Ναι.
9: Θα τα έχει αφήσει μισά από εδώ, έτσι, μισά, ναι, γιουβέτσι. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Πάντα... Το θέμα τρίχα...
8: Είναι μεγάλο θέμα.
9: Είναι η πρώτη επαφή με το κείμενο.
10: Ναι, νομίζω ναι. Είναι η βαθιά δραματουργική μας ανάλυση είναι οι τρίχες. Πάντα.
8: Έχει κάνει ποτέ κάτι που ήταν απέσιο και δεν άντεχες να το βλέπεις?
9: Γιατί, πολλές φορές.
8: Ναι. Και περίμενε,
9: αλλά πραγματικά. Πολλές φορές. Μία φορά είχε βάψει τα μαλλιά του άσπρα, που δεν έγιναν άσπρα φυσικά, είναι κάτι άλλο.
10: Μπλε.
9: Σε ξανθό... Κιτρινοπό, το οποίο έβαζε και αυτά τα σαμπουάν,
8: ναι,
9: τα μπλε.
8: Αποτυχημένο ντεκαπάς.
9: Ναι, μια άλλη φορά ξύρισε όλο του το κεφάλι.
8: Ναι.
9: Ήταν και χειμώνας και κρύωνε πάρα πολύ.
8: Δεν τον μπορούσες
9: αυτό. Γιατί αναρωτιόταν πώς ζουν οι φαλακροί άνθρωποι.
8: Με σκουφιά. Φοράνε σκουφιά οι άνθρωποι.
9: Αλλά γενικά, εν πάση περιπτώσει, εγώ πια έχω συνηθίσει σε αυτό,
8: ναι,
9: και δεν... Σχεδόν το χαριτολογώ και το βρίσκω και πάρα πολύ χαριτωμένο από ένα σημείο και μετά, μέσα,
8: ναι,
9: σε αυτά όλα,
8: κάτσε,
9: τα χρόνια.
8: Και εσύ είσαι ηθοποιός, εσύ δεν το σκέφτεσαι, λες ότι
9: εγώ,
8: τόσο,
9: όχι,
8: θα έχω μια περούκα.
9: Εγώ,
8: ναι,
9: εγώ
8: αυτό.
9: Δεν ξεκινάω απ' έξω, ξεκινάω ανάποδα, ξεκινάω από μέσα προς τα έξω. Ο Εμίλιος του αρέσει να πάει απ' έξω προς τα μέσα.
8: Mm.
9: Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι για να προσεγγίσεις.
10: Αυτό είναι σοβαρότερο που σου λέει, γιατί είναι η διαφορά μας, ενώ συνεργαζόμαστε πάρα πολύ συχνά.
9: Και είναι πραγματική διαφορά.
10: Η διαφορά μας, το πώς προσεγγίζουμε τους ρόλους. Εγώ παίρνω το κέλυφος του ρόλου, που είναι εμφανής ο ρόλος στο κέλυφος του. Και πάω και λέω από εδώ πώς θα το γεμίσω.
8: Άρα, ας πούμε, κάποιος με μουστάκι και αυτό το χτένισμα είναι έτσι και έτσι. Δηλαδή, άρα φαντάζομαι ότι ψάχνεις να βρεις αληθινές περιπτώσεις ανθρώπων.
10: Ψάχνω να σου θυμίζω κάτι.
8: Α,
10: δηλαδή με το που θα με δεις.
9: Ίσως να μην θυμίζεις να τον εαυτό του κάτι.
10: Μπορεί. Επίσης. Να μην έχεις να αναρωτηθείς τι ακριβώς είναι αυτό.
8: Θέλω να μου πεις ειλικρινά, αφού λοιπόν έχει κάνει την κόμωση, το μουστάκι, ναι, ναι. Ό,τι είναι. Το βλέπεις να κάνει το ρόλο μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν στιγμές δηλαδή που, που δεν είναι πρόβα. Για να καταλάβω το μέγεθος της τρέλας.
9: Όχι. Δεν παίζουμε ρόλο στο σπίτι μας, ευτυχώς.
8: Ναι.
9: Τους αφήνουμε για πάνω στη σκηνή, πάντα. Okay. Απλά η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν κάνει κανείς τόσο ρηξικέλευτη, πώς το λένε, αλλαγή.
8: Βεβαίως, ναι.
9: Ξαφνικά είναι αυτό που την άλλη μέρα που τον έχει συνηθίσει κάπως, ξαφνικά ανοίγει τα μάτια, βλέπει κάτι άλλο και λες, όπα τώρα, ποιος είναι αυτός, γιατί είμαι με αυτόν τον άνθρωπο.
10: Γι' αυτό κρατάει ο έρωτας. Συγγνώμη, ξαναγνωριζόμαστε.
8: Γιατί συνεχώς βλέπει έναν άγνωστο.
10: Βέβαια.
8: Πολύ ωραία. Σε ένα πρωινάδικο θα σας ρωτούσαν πώς κρατάει ο έρωτας. Δεν ξέρω αν το έχετε αποκωδικοποιήσει. Εμείς πραγματικά λέγαμε πριν έρθετε ότι είστε τόσο ωραίοι μαζί. Είναι αυτό που λέμε ωραίο ζευγάρι, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούμε, που δεν μπορούμε να σας φανταστούμε να τσακώνεστε.
9: Α, όχι.
10: Τσακωνόμαστε δημιουργικά.
9: Είναι πολύ ωραία.
8: Υπάρχει τέτοιο τσακωνό.
10: Ναι, βεβαίως. Ναι. Διαφωνούμε πολύ συχνά, σχεδόν δομικά. Αλλά είναι πάντα δημιουργικό. Δηλαδή, το πιστεύω μου, θα της το πω. Θα μου το πει το πιστεύω της.
9: Ξέρεις τι είναι, η μεγάλη διαφορά νομίζω στους τσακωμούς των ανθρώπων είναι μία. Mm. Τσακώνεσαι για να την πεις στον άλλον, να του πεις πώς είσαι έτσι. Mm. Ή τσακώνεσαι γιατί θέλεις να του πεις κάτι δικό σου.
8: Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Έχεις πολύ δίκιο.
9: Αυτό είναι μία τεράστια διαφορά. Εμείς λοιπόν όταν τσακωνόμαστε και ανεβάζουμε τις εντάσεις, τις φωνές μας και τα λοιπά, δεν έχουμε την πρόθεση να μειώσουμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Έχουμε την πρόθεση να σου πω κάτι που δεν αντέχω να μη σου το πω.
8: Ναι. Για να μην
9: που είναι δικό μου. Ενώ ναι. Δηλαδή είτε είναι παράπονο, είτε είναι γκρίνια, είτε έχω γκώσει από κάτι το οποίο δεν μπορώ να ανταπεξέλθω.
10: Εμένα το μόνιμό μου είναι άσε με να σου πω ρε παιδί μου, γιατί αμέσως με το που ανοίξω το στόμα μου ξέρει τι θα πω. Μα δεν θα πω αυτό που νομίζεις.
8: Το πιθανό είναι να ξέρει τι θα πει.
10: Δεν το ξέρει, γιατί κάποια στιγμή μερικά πράγματα έρχονται εκείνη τη στιγμή. Νομίζει.
8: Νομίζετε οι άντρες.
10: Δεν αφήνει. Μεταξύ, την ώρα που σκηνοθετώ δεν το κάνει αυτό. Άσε με να πω ρε παιδί μου τι θέλω. Όχι, δεν θα είναι καλό.
8: Εσύ εκείνη την ώρα. Να σου πω, εκείνη την ώρα έχεις όντως κάτι να πεις ή ξεκινάς από το άσε με να πω και σκέφτεσαι τι θα πεις.
10: Όχι.
8: Έχεις αλήθεια.
10: Ξέρω. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ένα
8: είναι
10: πράγμα.
8: Είναι πολύ γλυκούλη.
10: Θα σου πω δύο δρόμους. Τρεις. Γιατί εγώ σκηνοθετώ έτσι. Ότι θα πάμε εκεί πέρα. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδοχές. Θες να ψάξουμε μαζί τις τρεις εκδοχές. Δεν προλαβαίνω. Πάμε εκεί. Όχι, δεν πάμε εκεί.
9: Μα η αλήθεια είναι ότι ξέρω ποιες εκδοχές θέλεις να πεις. Και λέω εκείνη τη στιγμή, δεν μας συμφέρουν, δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε, γιατί θα ξεκινήσουμε σε ένα μήνα. Mm. Δεν έχουμε χρόνο να χάνουμε με τις τρεις εκδοχές. Λοιπόν, πάμε με την καλύτερη και με αυτή που συμφέρει περισσότερο.
8: Ναι. Όχι, είναι ο γυναικείος εγκέφαλος. Νομίζω ότι
9: που είναι πάρα πολύ πρακτικός.
8: Είναι πολύ πρακτικός και αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχει αποδειχθεί και επιστημονικά. Δεν λέμε τώρα κάτι το οποίο δεν ισχύει. Σκεφτόμαστε τα βήματα. Δεν είμαστε πολύ διαφορετικοί, αλλά σκεφτόμαστε κάποια βήματα μπροστά που μάλλον εσείς. Έχετε έναν άλλο τρόπο να το κάνετε.
9: Ναι, έχουν ανάγκη να τα κάνουν τα βήματα.
10: Είναι μια
9: γενικότητα. Εμείς τα έχουμε ήδη κάνει.
8: Και λες σαν το ανέκδοτο με τον γρίλο. Ναι, λες, αφού θα γίνει αυτό.
10: Η χαρά του παιχνιδιού είναι να τα ξανακάνεις. Ιδάλλως δεν θα κάναμε πρόβα. Μάθε τα λόγια σου. Μάθε τα λόγια σου. Πάμε να τα πούμε. Καλοί θα είμαστε. Το ζήτημα είναι να ξαναμπούμε στη διαδικασία γιατί κάτι θα μας γεννήσει, γιατί έχουμε μεγαλώσει. Αλλιώς σκέφτομαι εγώ τώρα στα 56 μου και αλλιώς σκέφτομαι στα 36 μου. Ναι. Σήμερα μίλαγα με τον Μιχάλη τον Σαράντη, ο οποίος θα κάνει τον Ιάγο φέτος σε μια παράσταση στον Οθέλο που θα σκηνοθετήσει ο Γιάννης Ομπέζος με τον Πυγμαλιόν τον Δωδεκαρίδη. Και με πήρε τηλέφωνο γιατί θέλαμε να ρωτήσει κάποια πράγματα επάνω στο ρόλο ως προβληματισμό μου.
8: Ναι.
10: Αυτό μου αρέσει τόσο πολύ εντωμεταξύ, γιατί παίρνει ένας νεότερος συνάδελφος, έναν συνάδελφο που τον εμπιστεύεται, που έχει και ασχοληθεί με το έργο, να του πει την άποψη. Λοιπόν, ξέρεις πόσο χάρηκα που ξαναμπήκα στη διαδικασία σήμερα το πρωί που μιλούσα ξανά για τον Οθέλο, ένα έργο που έκανα πριν από 5 χρόνια και είχα κάνει και πριν από 20.
8: Τα θυμάσαι αυτά που πρέπει να που σε ρωτάει κάποιος, γιατί εσείς έχετε και το μοναδικό πράγμα στη δουλειά σας να ασχολείστε πάρα πολύ βαθιά με κάτι, να το αφήνετε μετά. Mm-hmm. Και να ακολουθούν άλλα 2-3 έργα.
9: Ναι.
10: Θυμάσαι τη διαδικασία, θυμάσαι τη διαδρομή. Mm. Όταν μιλάς και με ένα καλλιτέχνη σαν τον Μιχάλη, που κι αυτός έχει προβληματικές οι οποίες είναι πολύ ισχυρές, αρχίζεις και λες: Ωπ, Μιχάλη, σωστό αυτό. Ναι, ρε, εσύ, εγώ είχα κάνει αυτό. Σκέψου το αν σου είναι ενδιαφέρον. Όταν το σκηνοθέτησα, πήγα προς τα εκεί. Σκέψου το αν σου είναι ενδιαφέρον. Και ξαφνικά αυτό είναι η χαρά του για ποιο λόγο κάνουμε αυτή τη δουλειά. Mm. Γιατί μπαίνουμε διαρκώς και ξανακοιτάμε τα πράγματα. Αυτό. Mm-hmm. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ίδιος και μπορεί να μην είναι ίδιος. Το ζήτημα είναι ότι οφείλουμε σε αυτή τη δουλειά να επανεφεύρουμε διαρκώς τον εαυτό μας.
8: Ναι. Και αυτό βοηθάει ένα ζευγάρι που το έχει συνειδητοποιήσει πάρα πολύ, γιατί ηθοποιοί ζευγάρια υπάρχουν πάρα πολύ. Αλλά μάλλον εσείς, για να μην πηγαίνετε στο επόμενο στάδιο που είπες εσύ, ότι σε μειώνω, μάλλον η επικοινωνία λειτουργεί. Σου λέει τι την ενοχλεί, λες εσύ και...
9: Ναι.
8: Έτσι.
9: Ναι,
8: ναι. Δεν χρειάζεται να φτάσει στο σημείο να την κοροϊδέψεις και να τον κοροϊδέψεις.
10: Όχι, όχι, γίνεται. Εκείνη τη στιγμή θα τσαντιστείς. Θα πεις, άσε με ρε παιδί μου, ξέρεις όμως ότι στο βάθος δεν σημαίνει. Έχεις να αντιμετωπίσεις τα λόγια των άλλων μετά.
8: Ναι.
10: Α, γιατί έγινε αυτό, κοίτα, να τσακωθήκαν στην πρόβα σήμερα, Μιλούς και Θυμάς.
9: Αχ, αυτό εντωμεταξύ, εμένα προσωπικά είστε... δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
10: Ναι, το οποίο προσπαθείς επίσης για μερικούς ανθρώπους που τους ενδιαφέρει, να πεις, σας παρακαλώ, δηλαδή τώρα μην το κάνουμε θέμα, αφήστε
9: Εγώ συνήθως τους λέω, όταν καμιά φορά συμβαίνει να είναι έντονος τσακωμός σε πρόβα και δεν είναι... Ναι. Εντάξει, είναι μια ταραχή για την πρόβα
8: ναι,
9: αυτό.
8: Ναι, ναι.
9: Γελώντας με αυτό, λέω: Μη στεναχωριέστε, θα συνηθίσετε. Έτσι είναι. Δηλαδή, ότι δεν.
8: Το αποφορτίζει
9: ναι,
8: εντελώς.
9: Δεν χρειάζεται να το πάρουμε πιο σοβαρά από ό,τι πραγματικά ναι. είναι.
8: Αισθάνεστε ότι σας κοιτάνε οι άλλοι και με την περιέργεια που παρακολουθεί κάποιος ένα διάσημο ζευγάρι.
10: Λες για τους ανθρώπους που γνωρίζουμε τώρα.
8: Μπορεί να είναι από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε μέχρι τους ανθρώπους που θα συναντήσετε σε ένα αεροπλάνο, ξέρω εγώ, που αισθάνεσαι ότι κρυφακούνε οι άλλοι.
10: Δεν το έχουμε πια
9: δεν
10: αυτό.
9: Το έχω, όχι, εγώ δεν το είχα ποτέ και ενώ δεν το,
8: δεν σε ενδιαφέρει.
9: Δεν το σκέφτομαι καθόλου. Mm. Δηλαδή, δεν σκέφτομαι και ποτέ δεν έχω σκεφτεί στη ζωή μου ότι είμαι κάτι τόσο σημαντικό που άλλος άνθρωπος θα μπει στην διαδικασία όχι. ή στην περιέργεια ναι. να προσπαθήσει να καταλάβει τι είναι αυτό το τόσο διαφορετικό
8: και σπουδαίο. Η περιέργεια του άλλου δεν έχει σχέση με το πώς εσύ αισθάνεσαι.
9: Ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Απλά δεν το σκέφτομαι.
8: Δεν σε αφορά.
9: Έχει συμβεί κάποιες φορές να περπατάμε, ας πούμε, στον δρόμο.
8: Ναι.
9: Και να είναι μία κυρία ή ένας κύριος κάπου καθισμένα.
8: Μπορεί να πούνε παλαβά πράγματα. Αυτό έχει πολύ
9: όχι, και να σε κοιτάξουν πάρα πολύ έντονα, σχεδόν κακοπροαίρετα.
8: Ναι.
9: Και αυτό εμένα, εκείνη τη στιγμή, εμένα αυτό με τρομάζει. Ενώ δηλαδή κάνω ένα. Με ταράζει πολύ.
8: Τι λέει αυτή η διάθεση κακή, πιστεύεις.
9: Δεν ξέρω.
8: Είναι φθόνος.
9: Λέει κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον άνθρωπο, από το συγκεκριμένο προφανώς και δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με μένα ή με τον Εμίλιο. Αλλά είναι κάτι το οποίο με ταράζει γιατί με βάζει στη διαδικασία να σκεφτώ τι κρίμα που αυτός ο άνθρωπος ή η ενέργειά του ή αυτό που σκέφτεται δεν έχει, έχει κάτι τόσο σκοτεινό και μικρό και κακοπροαίρετο.
8: Ναι.
9: Αυτό. Το οποίο βέβαια όμως είναι και αυτό σπάνια, μέσα στη ζωή μας.
10: Σπάνια συμβαίνει και αυτό
9: σπάνια
10: είναι ενδυμικό.
9: Συμβαίνει, ναι.
10: Το ζήτημα είναι ότι και οι δύο έχουμε ένα κοινό τόπο. Ασχολιόμαστε με σημαντικά πράγματα, χωρίς να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε κάτι σημαντικό ή ναι. κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έχουμε τη σημαντικότητα των ανθρώπων που δεν λένε ψέματα. Αν αυτό είναι σημαντικό.
8: Είναι.
9: Κάνουμε...
8: Και προφανώς αρκετός κόσμος ενδιαφέρεται για την αλήθεια σας.
9: Ναι. Κάνουμε μία δουλειά που θεωρώ ότι είναι σαν όλες τις άλλες. Μόνο που όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας καλά.
8: Ναι, και όταν λέω καλά... αλλάζει φταίνεις μας
9: συνέχεια.
10: Ναι. Ξεκινάει το πρωί και λέει γεια σας. Μιλάς στο πληθυντικό, γιατί λέει ποιος είναι ο κύριος που είναι εδώ πέρα. Βλέπεις, δημιουργούμε άλλη σχέση.
9: Και όταν λέω καλά, εννοώ ότι οποιοδήποτε κάνει μια δουλειά, η δουλειά του οφείλει να έχει ανταπόκριση στον συνάνθρωπό του.
8: Ναι. Okay. Αν αύριο ένας από τους δύο άλλαζε δουλειά, πιστεύετε θα τα βρίσκατε τόσο καλά σαν ζευγάρι, γιατί. Ξέρεις, τα ζευγάρια προβληματίζονται όταν έχουν περάσει πολλά χρόνια μαζί, τα έχουν πει όλα, τα έχουν κάνει όλα, έχουν ταξιδέψει, έχουν μιλήσει, έχουν ανταλλάξει απόψεις. Εσείς όμως έχετε συνεχώς και ένα project το οποίο αλλάζει. Γι' αυτό λέω, αν κάποιος άλλαζε δουλειά, αποφάσισε ένας από τους δύο να γίνει δημόσιος υπάλληλος ή λογιστής, δεν ξέρω, μια υποθετική κατάσταση, ή κάποιος από τους δύο να σταματήσει.
9: Να βαρεθεί.
8: Να βαρεθεί. Θα πιστεύετε ότι θα έκανε κρίση στη σχέση σας αυτό?
9: Δεν νομίζω. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν... Γιατί δεν νομίζω ότι στηρίζεται εκεί η σχέση μας.
8: Ναι.
9: Οπότε,
8: άρα
9: βέβαια, στο υποθετικό σενάριο πολλές υποθέσεις μπορείς να κάνεις.
8: Σωστά, άπειρες.
9: Και έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λέγονται. Ναι. Αλλά όχι, νομίζω ότι δεν θα επηρέαζε κάτι πυρηνικά.
8: Ναι. Το έχετε οργανώσει αυτό το τι θα κάνουμε όταν θα αποφασίσουμε ότι πάμε τώρα να ξεκουραστούμε και θα χαζεύουμε τη φύση.
10: Έχουμε κάνει πρόθεση ήδη. Βεβαίως.
8: Έχετε κάνει, ναι.
9: Ναι.
8: Είστε κάναμε... τύποι που έχετε ένα σχέδιο, έχετε μιλήσει γι' αυτό, το
9: ναι,
8: έχετε ζήσει.
9: Φυσικά, φυσικά ναι. Έχουμε κάνει πρόβα ένα χρόνο,
8: ναι.
9: Πρόβα συνταξιοδότησης, να το πω έτσι, γιατί έτσι το έλεγα εγώ, όταν μείναμε όλο το ένα χειμώνα στα Κύθυρα. Mm. Και οφείλω να ομολογήσω ότι το αναπολώ με πολύ μεγάλη και περισσή αγάπη αυτό και περιμένω, το ανυπομονώ.
8: Mm. Okay.
9: Ανυπομονώ την επανάληψή του. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει για μόνιμο.
8: Την επανάληψη της πρόβας,
9: γιατί η δουλειά μας έτσι κι αλλιώς, θέλω να ελπίζω και να εύχομαι ότι είναι μια δουλειά που μπορείς να την κάνεις μέχρι τα 90.
8: Μπορείς, αλλά μπορείς να την κάνεις επιτυχημένα μέχρι τα 85 και μετά να πεις εγώ τώρα θέλω να πάω στα Κύθυρα.
9: Ναι, ή μπορείς να πεις ότι ήρθε η στιγμή να προσφέρω εγώ τώρα στους νεότερους.
8: Και αυτό. Αυτό
9: ότι
8: δεν είναι συνταξιδότηση.
9: Να βγεις και να πεις κυρία το τσάι.
8: Ναι.
9: Να κάνεις μία.
8: Α, να κάνεις ένα μικρό
9: γιαγιά,
8: ρόλο.
9: Γιαγιά, πολύ. Αυτό που χρειάζεται σε ένα θεία σου.
10: Ας πούμε, η Ξένια Καλογεροπούλη το κάνει.
9: Αυτό για μένα είναι πολύ συγκινητικό.
10: Βλέπεις μια παράσταση που παίζει η Ξένια και έχει ένα μικρό ρόλο και είσαι τόσο ευλογημένος που τη βλέπεις.
8: Ναι.
10: Φοβερό. Η Ξένια, βέβαια, είναι από τους ανθρώπους που έχει υπάρξει προστάτης των νέων. Ναι. Όταν εμείς υπήρξαμε νέοι εκεί στα 20-25 μας, ξέραμε ότι υπήρχε ένας άνθρωπος, η Ξένια Καλογεροπούλου, όπου αν πήγαινες να ακουμπήσεις δίπλα της, θα σε προστάτευε. Ήταν σπουδαία. Θέλω να σου πω κάτι.
8: Ναι.
10: Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να ονειρευόμαστε να κάνουμε πράγματα. Ήδη εμείς τώρα που κάνουμε πρόβα για το Τακούνια στο Βάλτο το πρωί, κάνουμε πρόβα για το χειμερινό μας έργο.
8: Να το πούμε το χειμερινό, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον.
10: Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Απλά υπάρχει η γνώση ότι σιγά σιγά πρέπει να προφυλάξουμε εμείς τη βιολογία μας. Και η βιολογία μας είναι η κούραση, είναι κάποιες αρρώστιες που έρχονται και έρχονται πολύ περίεργα και πρέπει να τις προλάβεις, πρέπει να τις γιατρέψεις, πρέπει να κάνεις συντηρητικές αγωγές επάνω σε αυτές.
9: Δεν έχουμε τίποτα τέτοιο.
10: Όχι, ρε παιδί μου. πρέπει να κάνεις μια εγχείρηση στο μάτι σου, ας πούμε.
9: Εντάξει, ωραία.
10: Είναι
8: αυτό που δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε νεότεροι. Αυτό δεν εννοείς.
9: Ναι, ναι, ότι υπάρχει μια σωματική κόπωση πια.
8: Και χρειάζεται μια συντήρηση.
9: Και άλλου είδους αντοχές.
8: Ναι.
9: Χρειάζεσαι άλλου τύπου συντηρήσεις.
10: Εγώ ως προοδευτικός σου λέω ότι χρειάζομαι αυτή τη συντήρηση.
9: Ναι.
10: Να ξεκουραστώ
8: λίγο. Αυτή μόνο.
10: Αυτή, παιδιά, μην μπερδευόμαστε.
9: Μόνο αυτή.
8: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και κάντε πρόβες τώρα για το χειμώνα. Αυτό είναι κανονικό, είναι κάτι που συμβαίνει συνήθως τόσο πριν φτάσει η χειμερινή σεζόν, κάνετε πρόβες?
9: Όχι, αλλά επειδή δυστυχώς δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να ετοιμάσουμε την επόμενη μας παράσταση, γι' αυτό το λόγο κάνουμε τώρα διπλές πρόβες, γιατί ο παραγωγός μας, ο Κάρολος ο Παυλάκης, mm-hmm. που θα είμαστε στο Θέατρο Αθηνών για άλλη μια χρονιά, θέλει να ξεκινάει νωρίς. Του αρέσει αυτό, mm. δεν θέλουμε να του χαλάμε το χατήρι. Και γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία από τώρα, λόγω του ότι θα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη τον Μυριαγκό. Και ο Αντώνης θα έχει κάποιες υποχρεώσεις μέσα στον Ιούνιο, οπότε Ιούλιο, οπότε ναι. δεν θα μπορούμε να κάνουμε πρόβα. Είπαμε να το πάμε λίγο πιο πριν για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τον Οκτώβριο.
8: Κάνει να πούμε τι θα είναι.
9: Φυσικά.
10: Όχι απλά κάνει.
8: Το λέμε.
10: Το λέμε και το λέμε με πολύ χαρά, γιατί εν αντιθέσει τώρα με μια κωμωδία.
9: Τελείως
10: η οποία...
9: διαφορετικό.
10: Η οποία μιλάει, ας πούμε, για τα κακά κείμενα της ελληνικής πραγματικότητας.
8: Ναι.
10: Θα μιλήσουμε για το κακό που υπάρχει παγκοσμίως, για το τι είναι ο βασανισμός, τι είναι να είσαι πολιτικός κρατούμενος, τι είναι να θες να εκδικηθείς
9: όταν, το βασανιστή σου.
10: Έρθει η δημοκρατία μετά από ένα δικτατορικό καθεστώς, έχεις δικαίωμα να βασανίσεις το βασανιστή σου.
8: Ναι.
9: Είναι... Και το τι σημαίνει συγχώρεση.
8: Ναι,
9: το πώς μπορείς να συγχωρήσεις.
8: Αυτό με τους βασανιστές δεν είναι ένα απίστευτο κεφάλαιο που έχουμε ζήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα, γιατί υπήρξαν βασανιστές, τους ξέρουμε, τους ζήσανε, βίωσαν.
9: Και άλλους που δεν ξέρουμε.
8: Στο βασανισμό πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτοί και κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως κυκλοφορούν ακόμη ανάμεσά μας.
10: Ξέρεις, λέμε τη λέξη βασανισμός και ξεχνάμε ότι ο βασανισμός θα πει η εκμυδένιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όχι μόνο ο πόνος που μπορεί να είναι ο σωματικός,
8: ναι.
10: είναι ο απόλυτος
9: εξευτελισμός
10: της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, mm-hmm. της κοινωνικής αξιοπρέπειας. Και είναι ο τρόπος που προσπαθούν τα καθεστώτα να ορίσουν τη δύναμή τους επάνω σου, γιατί είσαι κάποιος ο οποίος αντίκειται.
8: Ναι.
10: Όταν λοιπόν μιλάμε για το πόσο εξευτελίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι νομίζω ειδικά στο δυτικό πολιτισμό που εμείς ανήκουμε, είναι ό,τι χειρότερο μετά τον πόνο το σωματικό. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είσαι τίποτε. Ναι. Γιατί είσαι απλά ένα σκεύος για να δοκιμαστούν επάνω σου από ιατρικές μέθοδοι, οι οποίοι δεν μπορούν να δοκιμαστούν σε άλλα πειραματόζωα, είτε για να μπορέσουν να κάνουν ό,τι θέλουν το μυαλό σου, γιατί αυτός που σε βασανίζει και σε εξευτελίζει είναι αυτός που έρχεται και σε παίρνει αγκαλιά μετά. Ξέρεις αυτά τα σύνδρομα της Στοκχόλμης.
9: Είναι η χειρότερη μορφή εξουσίας. Ναι. Έτσι. Ναι. Από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Και μπορεί αυτό άνθρωπος... πραγματεύεται.
9: Και από άνθρωπο και σε οποιοδήποτε άλλον. Και θα πω ακόμα και τώρα, τις προάλλες διάβαζα αυτό με τα Beagles που ο Ρίκι Ζερβέ πήγε και τα έσωσε.
8: Που ήταν πειραματόζωα.
9: Ναι, πειραματόζωα σκυλιά τα οποία τα χειρουργούσαν χωρίς αναισθησία και τα λοιπά.
10: Πιάνουμε τώρα ένα θέμα λοιπόν τεράστιο που θα ασχοληθούμε το χρόνο το χειμώνα. Mm. Τι είναι το δικαίωμα να εκδικηθείς, τι είναι η συγχώρεση, τι είναι η προσπάθεια να θυμηθούμε ότι πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε να είμαστε. Σου μιλά ένας άνθρωπος, πάλι θα σου μιλήσω πολιτικά. Εγώ δεν θέλω να καταστρέψω αυτούς με τους οποίους διαφωνώ πολιτικά. Θέλω να υπάρχουν, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Θέλω να ακούω τη φωνή τους και να συνομιλώ μαζί τους. Ναι. Όπως θέλω να μου επιτρέπετε να ακούγεται η δική μου φωνή.
8: Και δεν έχεις και προσωπική διαφορά με έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνείς πολιτικά.
10: Φυσικά. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν που θέλω να θυμίσω, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και ήταν και ένας λόγος που θέλαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση, ήταν ότι το σημαντικό είναι να μπορούμε. Ο τίτλος είναι Ο Θάνατος και η Κόρη, βέβαια. Death and the Maiden, Ο Θάνατος και η Κόρη.
8: Μου έλεγες προηγουμένως ότι αυτό το έχει κάνει.
10: Ταινία ο Πολάνσκι. Έχει ανέβει άλλες δύο φορές, τρεις νομίζω, στην Ελλάδα.
9: Ελληνική αγορά, ναι.
10: Μια από τις πρώτες, από τα πρώτα ανεβάσματα το έχει κάνει ο Παντελής ο Βούλγαρης,
9: ναι, βασανισμένος.
10: Και αυτός και η γυναίκα του. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μιλήσαν ξέροντας ότι είναι ακριβώς βασανισμός. Θέλω να υπενθυμίσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμα και αν διαφωνούμε, ας μιλήσουμε για τη διαφωνία μας χωρίς να θέλουμε να εκμηδενήσουμε τους άλλους.
8: Ναι, αυτό πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο θα το ξεπεράσουμε ποτέ? Γιατί η τεχνολογία έχει κάνει εφικτό. Όπως λέμε, τι τύπος μπορεί να ήταν ο βασανιστής, να είναι ο βασανιστής ακόμη και τώρα. Κάποιος ο οποίος είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, μπορεί να είναι ένας καλοσυνάτος γείτονας, ένας χρήσιμος άνθρωπος, ένας καλός οικογενειάρχης, ο οποίος έχει μια σκοτεινή πλευρά. Η σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων τώρα εκφράζεται στο διαδίκτυο. Ναι. Μπορεί κάποιος με κουκούλα, όπως οι βασανιστές, να σε βασανίζει διαδικτυακά, έτσι το έχουμε υποστεί όλοι, και να μην μπορείς να βρεις το δίκιο σου, την αξιοπρέπειά σου, τίποτα. Πιστεύεις θα το ξεπεράσουμε αυτό ποτέ? Θα υπάρξει ένας τρόπος?
10: Όσο είναι κομματικό εργαλείο αυτό, όχι.
9: Εγώ δεν μιλάω για το...
8: Λειτουργεί ως κομματικό εργαλείο όμως?
10: Συνέχεια γίνεται. Μα τώρα δεν αποκαλύφθηκε η πραγματική ταυτότητα ενός από αυτά τα τρόλ που λέμε, που προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου που διαφωνούν?
8: Μπορεί όμως εμένα, θέλω να πω, εγώ αναρωτιέμαι μερικές φορές αν τα τρόλς, που καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι τρόλς, είναι ικανά να του αλλάξουν την άποψη.
10: Είναι τα γνωστά ο ανεμιστήρας και τα κόπρανα.
8: Σωστά.
10: Είναι αυτή η διαδικασία.
8: Ναι.
10: Είναι καλύτερα αργά, γι' αυτό μιλάμε.
8: Ναι, ναι, καλά.
10: Είναι τα σκατά στον ανεμιστήρα, Αθηναίδα.
8: Ναι, ναι, ναι.
10: Άμα το πετάξει τον ανεμιστήρα, θα πάνε παντού. Ναι. Κάτι θα μείνει, κάπου θα βρωμήσει το ζήτημα.
9: Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το κομματικό. Έχει να κάνει με τον τρόπο που απαξιώνεις έναν άλλον άνθρωπο γενικότερα στο διαδίκτυο.
8: Γιατί δεν σου αρέσει η άποψή του, δεν σου αρέσει,
9: γιατί δεν σου αρέσει αυτό που φοράει, γιατί δεν σου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μίλησε, γιατί δεν σου αρέσουν τα μαλλιά του. Γιατί... Για τον όποιο λόγο.
8: Θα την ξεπεράσουμε την ανθρωποφαγία αυτής της μορφής?
10: Θα θέλαμε.

0: Ξέρεις τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Βαφκαλιζόμαστε ότι έχουμε πέρασει τον διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός δεν σταμάτησε ποτέ και τώρα είμαστε μάλιστα σε μια υπαναχώρηση του διαφωτισμού. Mm-hmm. Ξαναγυρίζουμε σε φονταμενταλιστικά πρότυπα. Δεν είναι τυχαίο ότι ένθεν κακήθεν ακούγεται η θρησκευτικότητα για την ανάγκη του πολέμου. Mm-hmm. Δηλαδή, ορίζουμε την ταυτότητά μας μέσω του χρώματος και της θρησκείας μας. Mm-hmm. Πίστευες ότι το ξανακούσουμε αυτό? Εγώ πιστεύω ότι είχαμε τελειώσει με αυτά.
1: Δεν τελειώνουμε ποτέ με
2: αυτά. Όχι, αλλά μπορώ να καταλάβω πώς προκλήθηκε η αντίδραση.
0: Πάντως, ό,τι και να είναι, υπάρχει εδώ.
2: Ναι.
0: Οι μεν φωνάζουν, ήρθαν πάλι σταυροφόροι. Οι δε φωνάζουν, έρχονται να μας εξ-ισλαμίσουν την Ευρώπη. Ναι. Όσο υπάρχει αυτό.
2: Εσύ δεν πιστεύεις αυτό.
0: Όχι.
2: Δεν πιστεύεις ότι ένας πολιτισμός μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός από το δικό μας πολιτισμό?
0: Μα πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι.
2: Όχι, δεν σε ζητώ αυτό. Λέω ότι μπορεί να έχουμε εμείς μεγαλώσει διαφορετικά. Εμείς είμαστε δυτικοί, ανεχόμαστε, δεχόμαστε, πρέπει να δεχόμαστε, το πιστεύουμε αυτό κατά βάθος, όσοι τουλάχιστον είμαστε αυτής της άποψης. Υπάρχουν και λαοί οι οποίοι δεν τους αρέσει ο τρόπος που σκεφτόμαστε.
0: Μισό. Στην Ευρώπη υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
2: Και στην Ευρώπη
0: υπάρχουν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν λέω αυτό.
0: Ο Ορμπάν δεν είναι αυτό το μοντέλο ευρωπαίο που είπες.
2: Όπως το λέει.
0: Ούτε η Μελώνη. Mm.
2: Σε καμία περίπτωση. Αλλά σου λέω όμως ότι υπάρχουν και πολιτισμοί. Πολιτισμοί ολόκληροι. Δεν μιλάω τώρα για το κόμμα το πιο δεξιό ή το πιο εθνικιστικό ή όπως θες πες το. Υπάρχουν και πραγματικά πολιτισμοί οι οποίοι δεν είναι ανεκτικοί σε άλλους πολιτισμούς.
0: Το Κοράνι για αγάπη μιλάει.
2: Και για αγάπη. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ μπορώ να πάω χωρίς να είμαι καλυμμένη, χωρίς αυτό με τα ρούχα που φοράω και όπως θέλω να πάω σε έναν τέτοιο πολιτισμό και να με δεχτούν όπως θα δεχτώ εγώ τη μαντήλα.
0: Υπάρχει ένα κλαμπ στο Βερολίνο που απαγορεύεται να μπεις ντυμένος.
2: Ωραίο κλαμπ, μια χαρά κλαμπ.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ξαφνικά λέει ένας φίλος που είχε πάει, μα εγώ θέλω να πω με τα ρούχα μου. Όχι, απαγορεύεται.
2: Γιατί αυτό είναι το κλαμπ.
0: Α, μπράβο. Πρόσεξε τώρα. Όταν υπάρχει ένας τόπος που υπάρχουν κάποιοι κανόνες,
2: ναι,
0: λες, εγώ θα σε επισκεφθώ και θα ακολουθήσω τους κανόνες.
2: Και θα τους σεβαστώ απόλυτα. Αλλά θέλω
1: είναι
2: να
1: μια
2: σου
1: τεράστια συζήτηση.
2: Ότι είναι, ναι, άλλο το επιτρεπτό εδώ και άλλο το επιτρεπτό εκεί.
0: Με αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς τουλάχιστον οι οποίοι λέμε ότι είμαστε απότοκα, έχουμε φτάσει να είμαστε απότοκα, ενώ ήμασταν κανονικά οι απόγονοι της ελληνικής σκέψης, οι Ευρωπαίοι, έχουμε αρχίσει και γινόμαστε τα απότοκα της ελληνικής σκέψης.
2: Ναι.
0: Μάλλον στη χειρότερη
2: περίπτωση. Μια γυναίκα καλυμμένη από πάνω μέχρι κάτω. Θέλει να είναι καλυμμένη από πάνω μέχρι κάτω. Δεν μιλάω για μια γυναίκα που φοράει το μαντήλι της,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι όχι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι τίποτα δεν είναι επιτρεπτό με την έννοια ότι δεν δέχεται το δικαίωμα της ύπαρξης του άλλου ανθρώπου.
2: Ναι.
1: Αν όμως εγώ που φοράω τη μαντήλα, αυτό θεωρώ ότι δεν είναι κάτι άσχημο.
2: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι έτσι, αυτή είναι, έτσι μου αρέσει
0: η ωραία εικόνα.
2: Ναι.
1: Και έτσι μου έχουν μάθει ότι πρέπει να είναι. Και αυτό δεν με ενοχλεί, γιατί μπορώ να βρω χιλιάδες υπέροχες μαντήλες να τις φορέσω. Αυτό δεν. Ναι. Και ξαφνικά εμφανίζεται μια άλλη γυναίκα και σου λέει, όχι, πρέπει να βγάλεις τη μαντήλα.
2: Δεν λέω για την υπέροχη μαντήλα που λες εσύ. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Μισό λεπτάκι. Αν θέλεις να πας σε ένα μοναστήρι γυναικών στην Ελλάδα, θα σου πούνε ντύσου από πάνω μέχρι κάτω να μην φαίνεται το δέρμα σου.
2: Γιατί το έχουν επιλέξει ελεύθερα.
1: Ναι. Ναι,
2: εγώ θα το επιλέξω.
0: Όχι, και εσύ ως επισκέπτρια θα σου πούνε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εντυθείτε να μην φαίνονται τα χέρια σας, το δέρμα σας.
2: Ναι.
0: Αυτός ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, ο οποίος φοβάται το σώμα, γιατί το σώμα έχει μια ελευθερία η οποία είναι παραπάνω από το φόβο του θανάτου, πάντα θα απαγορεύει
2: πάντα
0: πράγματα.
2: Πάντα θα απαγορεύει πράγματα.
1: Ναι.
2: Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και για τις ωραίες συζητήσεις που κάνουμε. Να ξαναπούμε τον τίτλο της παράστασης.
0: Τα κούνια στο Βάλτο από 2 Ιουνίου. Μισό λεπτάκι παίζει η Αθηνά, η Μαρίανα του Μασάτου, ο Αλέκος Σοβίτης, ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης και εγώ. Συνσκηνοθεσία με τον Μανώλη το Δούνια. Τι άλλο να πούμε.
2: Θεάτρο Λαμπέτη, 2 Ιουνίου.
1: Ναι, από 2 Ιουνίου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς.
2: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Περάσαμε από όλα τα θέματα, νομίζω. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων, ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με εγωίτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές εναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της. Κατευθυνόμαστε προς Γέρακα, εδώ στην Αλόνισο. Σήμερα θα ανακαλύψουμε την άγρια ομορφιά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Τζέισον.
1: Γεια σας.
0: Ο οποίος ασχολείται εδώ με περιπάτους και περιπλανήσεις στην Αλόνισο και ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε παρέα έτσι όμορφα και άγρια τοπία.
1: Και βέβαια, να είστε σίγουροι.
0: Εδώ off-road, συνεχίζουμε στην άγρια πλευρά της Αλονίσου. Όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας, έχω κάνει πραγματικούς φίλους σε διάφορα μέρη της χώρας. Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και ανυπομονώ να με ξεναγήσετε στον τόπο σας. Πού είμαστε?
2: Είμαστε στα Μελεγάκια.
0: Αργή είναι αυτή η Άσονα, ε?
2: Ναι, είναι αργή. Αυτή οι δύο συγκεκριμένα είναι οι μεγαλύτεροι του νησιού.
0: Και συνεχίζουμε προς Γέρακα.
2: Τώρα ναι, πάμε προς το Γέρακα, αλλά από το Διάσελο θα στρίψουμε προς μια τοποθεσία που λέγεται Παπί.
0: Παπί.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι λέγεται εκεί το Παπί.
2: Ναι, έτσι λέγεται. Όχι, δεν έχει πάπιες. Okay. Μια κεραία έχει, έχει κάτι μονοπατάκια και έχει πολύ ωραία θέα τη θάλασσα.
0: Έλα μου, εντάξει. Να θα κάνω αυτό. Χρόνια στις ειδικές αποστολές. Ωραία, φίλε. Ο ορισμός της άγριας ομορφιάς εδώ στην Αλόνισο. Πω. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα ρε Τζέισον. Ωραίος. Γαμώ.

0: Γεια σου, να μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να έρθουμε, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο όμορφο και άγριο τοπίο ταυτόχρονα. Δηλαδή, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου
1: ενώνεται με το απέραντο πράσινο της Ελλάδος.
0: Εκεί που μου είπες είναι η κορυφή.
1: Αυτή είναι η κορυφή Κουβούλη, είναι η ψηλότερη κορυφή στην Αλόνισο, είναι 475 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι κατακόρυφος γκρεμός κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Νομίζω αν ερχόμασταν το πρωί,
1: ναι,
0: θα ήταν ακόμα πιο ωραίο γιατί το φως θα χτύπαγε την πλαγιά.
1: Ακριβώς πάνω στους βράχους.
0: Ναι. Ωραία διαδρομή είναι αυτή η Άσονα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το καλοκαίρι έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πιο πολύ το χειμώνα.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή?
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από την παραλία του Γέρακα, πάνω στην κορυφή του Γέρακα και από πίσω σε ένα μικρό εκκλησάκι που κανονικά είναι προσβάσιμο μόνο από θάλασσα, η Ανάληψη, που ήταν συνδεδεμένο με το Άγιον Όρος και την Κυρα Παναγιά.

0: Έλα, πού με έφερες, σε Μαντρί με έφερες.
1: Άμα δεν πάμε και σε Μαντρί. Βλέπουμε τη φύση, τη θάλασσα, πρέπει να δούμε και τα ζώα.
0: Σωστό, σωστό. Φιλαράκια σου.
1: Φιλαράκια.
2: Η κτηνοτροφία αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων της Αλουνίσου. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο μονοπάτι του νησιού, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσεις κάποιο βοσκό με το κοπάδι του ή θα πέσεις πάνω σε κάποιο μαντρί.
3: Την ώρα του φαγητού ήρθαμε.
4: Ναι, εδώ. Τα ταΐζομαι τώρα, τα αρμπέγομαι.
3: Τι κάνετε?
4: Όλα καλά, εσείς?
3: Καλά, εδώ περπατάμε στη φύση και κάναμε μια στάση.
4: Μπράβο, έτσι.
3: Θα σας δούμε.
4: Τι να κάνουμε.
3: Α, ωραίο αυτό. Ο κύριος Αρμέγκη κοιτά πώς τα τρώνε. Mm. Για να είναι ευχάριστο.
4: Ναι, εγώ από εδώ τους ρίχνω το φαγητό. Mm. Ο κύριος από κάτω τα αρμέγκη.
3: Μπράβο, μπράβο.
4: Να, τώρα θα δες. Θα ανοίξουν, θα φύγουν, θα ξαναβάλουμε πάλι.
3: Το γαλατάκι να φανταστώ το κάνετε τυράκι, με ζυθρούλες, τα πάντα, ε.
4: Ναι.
3: Γέννημα θρέμα εδώ.
4: Γέννημα θρέμα εδώ.
3: Okay. Εδώ. Και εσείς εδώ από την Αλόνισο, ε.
4: Εδώ. Ναι. Μπράβο. Εγώ ήταν οι γονείς μου. Είχαν το ζώο.
3: Α, οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι.
4: Και τώρα, ναι.
3: Α, δεν ήταν ο κύριος.
4: Όχι. Δεν ήταν ο κύριος.
3: Έγινες κτηνοτρόφος.
4: Έγινε. Ακολούθησε εδώ.
3: Η αγάπη έχει δύσκολα μονοπάτια. Έτσι πάει.
4: Ανέβομαι.
3: Το όνομά σου είπα, ξέχασα.
4: Άννα.
3: Δημήτρης. Χάρη Κάνα.
4: Φεύγουμε και γυρίζουμε. 3 ώρα.
3: Είναι 24-24 ώρα το επάγγελμα.
4: Όλη μέρα, ναι.
3: Όλη μέρα.
4: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά πολύ. Πού πάτε τώρα?
3: Πάμε να κάνουμε το μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγίους Αναργύρους. Στα δίδυμα Εξοπλίσια. Ωραία, το έχεις κάνει? Ή πάνε χρόνια από τότε?
4: Ωραία.
3: Ωραία είναι.
4: Ναι.

0: Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η σημερινή μέρα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Φτάνοντας εδώ στα δύο εξοκλήσια των Αγίων Αναργύρων, με αυτή τη θέα μπροστά, νομίζω αυτή τη στιγμή στη Σκόπελο πρέπει να βρέχει, ε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Και θα δω τι γίνεται. Άλλο τοπίο τώρα.
1: Ναι.
0: Άλλη φύση.
1: Τελείως διαφορετική. Τώρα είμαστε στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Αλονίσου.
0: Σπηλιές.
1: Από την άγρια φύση με χαμηλή βλάστηση έχουμε έρθει τώρα πιο πολύ στο Πευκόδασος.
0: Σπηλιές βλέπω από κάτω, βράχια. Εντάξει, τα νερά πεντακάθαρα.
1: Ναι, απίστευτα.
0: Και να σου πω κάτι, εμένα με αυτό το φως μου αρέσουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Είναι πιο ωραία. Και από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το νησί του Μανόλα.
0: Α, εκεί στο βάθος.
1: Το νησάκι, ναι, στο βάθος, το μεγαλύτερο και το λίγο πιο μικρό είναι ο Σταυρός. Και η παραλία της Μεγάλης Άμμου.

0: Καλημέρα από την Αλόνισο, εδώ από το γραφικό λιμανάκι στη Βότση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν έρθεις στο νησί είναι βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο. Αυτό θα κάνω σήμερα για να το ανακαλύψουμε παρά με τον Βαγγέλη, με το φουσκωτό που βλέπετε στο βάθος. Πάμε! Πριν όμως ξεκινήσει η εξερεύνηση προς το θαλάσσιο πάρκο, κάνουμε μια στάση για να δώσουμε βοήθεια σε ένα εστιοπλοϊκό μιας παρέας Γάλλων, τον οποίον είχε κολλήσει η άγκυρα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νόμος της θάλασσας λέει ότι πρέπει να βοηθήσεις και αυτό κάναμε.
1: Έλα λίγο τώρα.
0: Ενώ παλεύαμε για αρκετή ώρα και ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε τις αρχές, τελικά η λύση ήρθε από τον Βαγγέλη, ο οποίος πρότεινε να λασκάρουν την άγκυρα μέχρι τέρμα και να τη σύρουν για κάμποσα μέτρα με τη βοήθεια της μηχανής, ώστε αυτό να βοηθήσει την άγκυρα να αποδεσμευτεί από το ρεμέτζο. Και έτσι έγινε.

Το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου είναι ένας πραγματικά μοναδικός τόπος, ο οποίος σχετίζεται με μύθους και θρύλους πειρατών. Έχοντας ακούσει για αυτόν τόσα χρόνια, η ευκαιρία να τον επισκεφτώ ήταν ο στόχος που επιθυμούσα να πραγματοποιήσω. Και σήμερα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο με τα δικά μου μάτια. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου και Βορείων Σποράδων αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης. Αυτόν τον τόπο διακρίνει η μοναδική ομορφιά του και η πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Καταφέρνοντας να διατηρήσει αναλύωτη την αυθεντικότητά του, το θαλάσσιο πάρκο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Οι καταγάλανες και καθαρές θάλασσες, τα εκπληκτικά βραχώδη τοπία και οι μαγευτικές παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ομορφιάς.

0: Βαγγέλη, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, είμαστε στην νότια πλευρά της Σαλονίσου. Από εκεί θα πάμε. Πάμε απέναντι είναι το Ξηρό, η Περιστέρα που λέμε. Mm-hmm. Είναι ένα κατοίκητο νησί, υπάρχουν 5-6 σπίτια. Αυτά τα δύο είναι τα αδέλφια απέναντι. Είναι το μικρό αδέλφι αριστερά και το μεγάλο αδέλφι δεξιά. Mm-hmm. Αυτά δεν ενώνονται. Αυτά θα δούμε στην πορεία ότι είναι δύο ξεχωριστά νησιά. Δεν υπάρχει, μόνο κατσίκια υπάρχουν. Έχει και εκεί κατσίκια, παντού κατσίκια. Έχει πολλά κατσίκια η Αλονισιώτες, γιατί οι Αλονισιώτες παλιά ήταν εκτινοτρόφοι.
0: Κατά κύρια βάση.
1: Κατά κύρια βάση. Έρχομαι από το 88, ήμουν Αμερική, θα δω, ερωτεύτηκα το νησί.
0: Μόνο το νησί και τίποτα.
1: Όχι, έχω γυναίκα. έκανα 3 παιδιά στην Αμερική, έχω 7 εγγόνια.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είστε καλά. Αγαπάνε πολύ το νησί, κάνουν sailing, κάνουνε... και εγώ κάνω και έχω αυτό το σκάφος και οι Αλόνισσες με τις βραχονισίδες που έχει είναι πανέμορφο.

0: Βαγγέλη, μπλε σπηλιά, ε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μπλε σπηλιά της Σαλονίσου. Πολύ ωραία, δροσερή σπηλιά το καλοκαίρι. Ο κόσμος έρχεται εδώ για μπάνιο, βουτάει. Το σώμα σου γίνεται μπλε λόγω του βυθού και της επιφάνειας. Και έχεις θέα εδώ τη χελώνα απέναντι.
0: Ναι. Είναι... Λαϊκός μύθος λέει ότι ο Παπανικολής ερχόταν...
1: Ερχόταν εδώ, κρυβόταν. Εδώ κρυβότανε. Μύθος.
0: Τώρα
1: είναι πανέμορφα.

0: Φεύγουμε για κύρα Παναγιά τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σε 7-8 μίλια είμαστε εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι, να δούμε τον γέροντα, να πάρουμε την ευλογία του και να περάσουμε καλά, να βγούμε το τσιγκουράκι μας. Με τον Λουκούμι, φυσικά.
0: Φύγαμε!

0: Και ενώ πετάω σε πελάγια ευτυχίας που κατάφερα να έρθω στην κυρία Παναγιά, μέσα στη χαρά μου δεν πρόσεξα τα βράχια που στέκονται μπροστά μου. Και το drone έπεσε στη θάλασσα. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για μια δροσερή βουτιά.
1: Mission complete. Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε.

0: μοναστήρι είναι κλειστό.
1: Κράτα το κορδονάκι να δεις.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα μπούμε. Δεν ήταν εδώ μοναχός, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Εμείς την ευλογία την πήραμε και μόνοι μας. Γιατί το πάνε ήταν να έρθει στο μοναστήρι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα δεν είναι. Όλος ο χώρος αυτός, όλος ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι όντως μια ευλογία. Απέναντι το πιπέρι, είναι τα γιούρα, είναι ο παππούς. Εκεί είπαμε για τα γιούρα ότι τότε οι μυθολογίες ήταν η σπηλιά του Κύκλοπα.
0: Α, ήταν ναι, σωστά,
2: εκεί
0: η σπηλιά του Κύκλοπα.
2: Πετούσε τα βράχια στους. Στον Οδυσσέα και στα πλοία.

0: θάλασσα πώς μπήκε στη ζωή σου, Βαγγέλη?
1: Η θάλασσα από μικρός έκανα εστιοπλοεία, Θεσσαλονίκη. Έκανα εστιοπλοεία, κοπηλασία μετά εστιοπλοεία. Και μετά αγόρασα σκάφος. Στην Αμερική που ήμουνα είχα, πήγαινα Long Island για ψάρεμα, αυτά κατέβαινα. Και όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν φεύγω από εδώ, εδώ είναι ο παράδεισος. Από τον παράδεισο δεν φεύγεις.
0: Όχι.
1: Δεν λέω να πεθάνω για να πάω στον παράδεισο, θέλω να ζήσω τον παράδεισο τώρα που ζω. Να το χαρώ. Μετά θα δούμε.
0: Μετά, ναι.
1: Θα δούμε τι εξέλιξη
0: έχει ο Θεός μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλο ένα τικ στις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες. Μόλις μπήκε, κατάφερα να φτάσω στην κυρία Παναγιά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πήγε κάτω να ετοιμάσει το σκάφος, να φουσκώσει λίγο τα μπαλόνια. Πάμε κι εμείς να τον βρούμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιβίβαση και συνεχίζουμε το ταξίδι μας.
1: Ορίστε.
2: Έλα.
1: Ωραία.
0: Καλά. Και σαλτέρνο. Να πω.
2: Να πεις.
1: Οπ.
2: Εκεί.
1: Οπ.
2: Ωραίο. Ωραίος.
1: Οπ.
0: Έτοιμοι. Αυτός είναι ο πλανήτης. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Γιατί άλλη μια ταξιδιωτική μου εμπειρία ολοκληρώθηκε. Πολλά χρόνια.
2: Στον πλανήτη.
0: Ναι, πολλά χρόνια ήθελα να έρθω στον πλανήτη.

Όλη η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου ήταν βασικό ορμητήριο πολλών πειρατών. Απόδειξη σε αυτό είναι η μαρτυρία ανθρώπων που αναφέρει ότι όταν η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη έφτασε στις σποράδες για να εξαλείψει την πειρατεία, μόνο εδώ στην περιοχή της Κυραπαναγιάς, μέσα σε αυτό το φυσικό λιμάνι, έπιασε 80 πειρατικά πλοία.

0: Λάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24.
6: This is the ultimate dance competition.
7: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dance?
8: What are you doing here?
9: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas. Blah blah blah. Come on, we'll fill you in the car.
10: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Peter Oli.
11: There's a magic that happens when you dance.
5: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
12: Καλημέρα σας.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
12: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
14: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
15: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
16: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
17: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
18: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
19: Όλα έχουν ανωδική τάση.
20: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις, μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ, είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα ιστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βρίσκομαι μάλλον στο μικρότερο ισθμό του κόσμου. Αν έχετε ακούσει πως ο πόρος αποτελείται από δύο νησάκια, καλά θυμάστε. Αυτός λοιπόν εδώ ο μικρός ισθμός χωρίζει αυτές τις δύο νησίδες. Τη Σφαιρία που είναι από αυτή την πλευρά και ανήκει η χώρα και το λιμάνι του νησιού και από εδώ που είναι η Καλαβρία. Η Σφαιρία είναι μια υφιστιογενής νησίδα, τριγωνική και πιθανότατα όπως μας είπαν δημιουργήθηκε μάλλον από την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου των Μεθάνων. Στη Σφαιρία βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του Πόρου και το λιμάνι, ενώ στην Καλαβρία οι περισσότερες παραλίες του νησιού, όπως το Νεώριο, το λιμάνι της Αγάπης και ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Α, και πίσω μας το κανάλι. Κανάλι το λένε εδώ οι ντόπιοι και η παραλία με το ίδιο όνομα.

Αυτή είναι η παραλία της αγάπης. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά του Πόρου, λίγο μετά το μικρό και το μεγάλο Νεώριο. Αυτός εδώ ο Κολπίσκος είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για την ομορφιά την οποία βλέπετε. Σμαραγδί νερά, σε αυτή την παραλία είναι λες και τα πεύκα φλερτάρουν με τη θάλασσα. Ωστόσο, το όνομά της δεν το πήρε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Με βάση την προφορική παράδοση, το όνομά της η παραλία το οφείλει σε μια πράξη αγάπης, καθώς εδώ παλιά λέγεται ότι οι ψαράδες μοίραζαν ψάρια στους φτωχούς.

0: Ουεπ. Λοιπόν, Άρη, μου είπαν θα με πας σε μέρη που πάμε μόνο διαθαλάσσεις.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Ουεπ. Παιδιά, θα έρθετε. Μόνος μου φοβάμαι. Έλα κι εσύ μέσα. Ο Άρης βάλθηκε να μας ξεναγήσει στις παράκτιες ομορφιές του νησιού. Τα καταφέραμε?
2: Τα καταφέραμε, πιστεύω.
0: Περνάμε το διάβλο του πόρου. Διάβλος εδώ, το πέρασμα δηλαδή. Γεια σας! Κάνουμε λιγμούς ανάμεσα από τα εστιοφόρα. Χαμηλές οι ταχύτητες. Για αρχή. Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
1: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία.
0: Γι' αυτό το πέρασμα, έτσι.
1: Και τα γραφικά σπιτάκια.
0: Δεν το έχεις βαρεθεί όμως?
1: Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ έχω κάνει τα όνειρά μου. Εδώ εγώ γύρισα για να ζήσω εδώ.
0: Χαρούμενος?
1: Ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Γεμάτος.
0: Κάθε φορά που θα περνάς από εδώ θα βλέπεις και κάτι που δεν είδες την προηγούμενη.
1: Μαγικό δεν είναι αυτό? Να βλέπεις το νησί από τη θάλασσα.
0: Και να βλέπεις τα ανακλάσεις από τα χρώματα των σπιτιών μέσα στη θάλασσα. Έχει μια αρχοντιά ο πόρος. Μια έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά έχει μια ενέργεια αυθεντική.
1: Ναι. Είναι απλοϊκό νησί. Είναι κοντά, έχει απλούς ανθρώπους. Δεν είναι ψεύτικο. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Άρη, περάσαμε το πέρασμα. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε από την πιάτσα των Ταξί, που βρίσκεται στη Σφαιρία. Ο πόρος είναι δύο νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται στη Σφαιρία, ο οικισμός δηλαδή. Και στην Καλαβρία είναι τα ξενοδοχεία, οι παραλίες. Και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια μικρή γέφυρα.
0: Πρώτη στάση μας που θα είναι?
1: Θα πάμε στη σπηλιά της Καρδιάς.
0: Της Καρδιάς?
1: Ναι.
0: Ρομαντικό καταφύγιο?
1: Έχει σχήμα Καρδιάς. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπεις μέσα, οπότε ωραία. Γενικά δεν το προτείνουμε.
0: Σήμερα δηλαδή θα δούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
1: Όχι, και πολλοί δεν τα ξέρουν κιόλας.
0: Τέλεια, εσύ είσαι μεγαλωμένος εδώ, οπότε τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ερωτικός μετανάστης είμαι, από απέναντι είμαι. Από ένα χωριό κοντά στο Γαλατά και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ και ζω εδώ.
0: Τέλεια, ωραία, πάμε. Φουλάρουμε!

0: Πρώτη στάση.
1: Στη σπηλιά της καρδιάς. Άμα τη δούμε από ψηλά είναι σαν καρδιά. Παλιά κότσαν εδώ οι ψαράδες. Είναι σαν καταφύγιο, ας το πούμε λίγο, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα.
0: Άλλο περιμένω να ακούσω.
1: Τι, για αγάπες και για...
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ψαράδες μόνο δηλαδή.
1: Ψαράδες, ναι.
0: Το οποίο το χρησιμοποιούσα σαν καταφύγιο.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ πέρα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο βόρειο κομμάτι του νησιού.
1: Στο βόρειο, ναι.
0: Οπότε όταν έπιανε ο καιρός, ερχόταν ο ψαράς εδώ και έβρισκε απάγκιο.
1: Ναι.

0: Άρη, πιο καθαρά τα νερά εδώ.
1: Εδώ είναι εντελώς πράσινα τα νερά.
0: Δεύτερη σπηλιά, ε.
1: Δεύτερη σπηλιά. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Η περιοχή εδώ λέγεται Κοκορέλη. Και αυτή η σπηλιά λέγεται η σπηλιά της Φώκιας. Γιατί έχει τύχει να δούμε φώκες εδώ πέρα.
0: Έχεις δει, όντως.
1: Η περιοχή έχει πολλές φώκες. Και απέναντι είναι το Μόδι ή αλλιώς λιοντάρι. Γιατί αν το δεις από ψηλά λίγο είναι σαν ένα λιοντάρι που έχει σταυρώσει τα πόδια του μπροστά.
0: Να σου πω τώρα, αυτά τα μέρη πώς τα έχεις βρει εσύ?
1: Εξερευνώντας. Παίρνοντας το βαρκάκι και γυρνώντας.
0: Και γύρω-γύρω.
1: Ναι. Και από τις ψαράδες, ό,τι έχουμε μάθει από τις ψαράδες.
0: Νιώθεις λιγάκι πειρατής?
1: Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Πειρατής δεν νιώθω, αλλά μου αρέσει να εξερευνώ.

0: Μόνο τα τείχη σώζονται από τον Μπούρτζι.
1: Μόνο τα τείχη σώζονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο κάστρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούριο.
0: Εδώ τώρα που είμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε λίγο πριν το Σταυρό, λίγο πριν την είσοδο του νησιού.
0: Απέναντι είναι το μοναστήρι και είδαμε και κάποιες παραλίες μικρές.
1: Ναι, ήταν η Γλίστρα, τα Γουρούνια. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ πεύκο και ωραίο βότσαλο.
0: Έφτανε το πεύκο πάνω από τη θάλασσα, τα σκέπαζε. Μου θύμιζε τις σποράδες και τη σκόπελο αυτό και τη Σκιάθο. Θυμίζει πάρα πολύ το τοπίο.
1: Κάνει μια φυσική σκία που είναι πάρα πολύ ωραία να κολυμπήσεις κάτω από το πεύκο.
0: Άρα αυτές οι παραλίες πας μόνο με σκάφος.
1: Μόνο με σκάφος. Μέχρι το μοναστήρι μπορείς να πας, μετά το μοναστήρι δεν μπορείς.

0: Άρε, πού δείχνει η πηξίδα μας?
1: Βρισκόμαστε απέναντι από το ρώσικο ναύσταθμο. Αυτό είναι το νησάκι Δασκαλιό, ή αλλιώς Έρος. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται μια εκκλησία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάρα πολλά ζευγάρια έρχονται εδώ για να παντρευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το νησάκι. Αν το δεις από ψηλά, είναι σαν καρδιά. Εγώ παντρεύτηκα εδώ πέρα, οπότε με συνδέει κάτι με αυτό το νησάκι.
0: Οπότε ήταν σαν καρδιά και έρχονται εδώ οι άνθρωποι να ενώσουν τις καρδιές τους.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάντως αυτό εδώ το μέρος που καθόμαστε νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής, γιατί απέναντι βλέπω ακριβώς τον πόρο και ταυτόχρονα έχουμε εικόνα της βλάστησης του νησιού που είναι καταπράσινο με τα πεύκα, τις ελιές.
1: Γεμάτο πεύκα το νησί και το Δασκαλιό είναι γεμάτο πεύκα. Κάνει μια ωραία φυσική σκιά. Πολλοί κολυμπάνε από το ρώσικο ναύσταθμο και έρχονται εδώ στο νησάκι να το επισκεφθούν με SUP. Είναι το κάτι άλλο.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή η σύντομη βόλτα στον πόρο ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί άλλο να βλέπεις το νησί από τη στεριά και άλλο να το βλέπεις από τη θάλασσα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άλλες εικόνες.

0: Μέσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι, πλάι στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, συναντώ το Μελέτερο. Ένας καλοσυνάτος, γεμάτος χαμόγελο άνθρωπος.
1: Καλώς τον.
2: Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στην Δροσούλα.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Υπέροχα.
2: Ορίστε.
1: Πάντα έτσι είναι ήσυχα.
2: Σχεδόν.
1: Έλα κάτσε, να μας τα πεις. Τι μου έφερες?
2: Περγαμόντο που το φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε πρωί εδώ πέρα μου σκουβαλάει ο τόπος από τα γλυκά σου?
2: Ναι, αμέ. Έτσι λένε.
0: Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και ακόμα περισσότερο να τρως τα γλυκά του.
2: Είμαστε στο μοναστήρι του Πόρου. Το οποίο είναι το μοναδικό μοναστήρι που έχει ο Πόρος. Δεν έχει άλλα μοναστήρια. Όπως βλέπετε εδώ το περιβάλλον είναι καταπράσινο και δροσερό και είναι πολύ ωραία.
1: Και η παραλία από κάτω λέγεται και αυτή μοναστήρι.
2: Ναι, είναι παραλία μοναστηριού.
1: Από τις ομορφότερες μας είπανε.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφη και πεντακάθαρα νερά.
1: Εσύ γεννήθηκες στον Πόρο?
2: Ναι, ναι.
1: Γέννημα θρέμα, Ποριώτης.
2: Ναι, με καταγωγή από τη Βιωτία. Ο πατέρας μου είναι από τον Αλίαρτο της Βιωτίας.
1: Τι σε έφερε σε αυτό εδώ το πράσινο μπαλκόνι?
2: Από μωρό εδώ βρίσκομαι. Εδώ ερχόμαστε εκδρομές, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και έτυχε το 2007 να ανοίξουμε εδώ πέρα το μαγαζάκι αυτό, να πάρουμε και να δουλεύουμε το καφενεδάκι μας.
1: Πόσος κόσμος αράγε θα έχει περάσει από εδώ,
2: Χιλιάδες.
1: Και τι σου λένε συνήθως?
2: Έρχονται και ηρεμούν και μου λένε πραγματικά πόσο ηρέμησαν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι ψυχιατρίο, ιατρείο ψυχής. Το περιβάλλον εδώ σε υποβάλλει, είναι βέβαια και η χάρις της Παναγίας. Είναι σίγουρο αυτό ότι είναι αγιασμένος τόπος εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ πώς την έχεις πράξει αυτή τη χάρη της Παναγίας?
2: Η πίστη είναι δύναμη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η πίστη είναι δύναμη.

0: Τι ξεχωρίζει από τον πόρο?
1: Ξεχωρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάς από το σπίτι σου και λες 500 καλημέρες, ας πούμε. Το δεν είναι ωραίο? Εσείς τις λέτε 500 καλημέρες στην Αθήνα?
0: 500 δεν τις λέμε, αλλά εγώ...
1: 10 δεν λέτε.
0: Εγώ προσπαθώ να καλημερίζω πάντως. Ναι. Δεν σταματάω. Είμαι έτσι συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ωραίο.
1: Εδώ πέρα το λες και έχεις και ανταπόκριση. Είναι θέμα ευγένειας.
0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Όσφρηση και όραση. Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης. Είναι πραγματικά, βλέπεις τα βουνά σαν να τα έχει καλύψει κάποιος γλύπτης.

Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτή εδώ την προβλήτα, με θέα τον πόρο, θα σας αποχαιρετήσω. Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Το προφίλ του Τίτη που σήκωσε όπλο κατά αστυνομικών στο Μικρολίμανο, σεσημασμένος με ποινές άνω των 73 ετών, το οπλοστάσιο που βρήκαν οι αρχές. Πονοκέφαλος η τιμή της βενζίνης καλπάζει στους νησιωτικούς προορισμούς, ξεπέρασε τα 2,30 ευρώ, οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς. Το ξύλινο ορφανοτροφείο στην Πρίγκυπο θα γίνει ξενοδοχείο, οι δηλώσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 20 χρόνια από τον θάνατο του ήρωα Σμιναγού Κώστα Ηλιάκη σε αερομαχία με τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.
2: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles, and it's all ours.
3: If it doesn't rain soon,
4: we'll have to let them out.
5: You're saying you can get us to a water hole?
4: A goose cave.
6: Pongo!
5: Pongo!
0: Cuba, μια ζεύρα και μισή. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: It's a cops.
9: I'll go this way.
8: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
10: You have the right to remain silent.
11: The Rookies.
12: Will you say that again, please?
11: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
13: Καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
13: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
15: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
16: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
17: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
18: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
19: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
20: Όλα έχουν ανωδική τάση.
21: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται, καλά. Πώς πάει. Παραγωγάρα. Αυτοί είμαστε.
2: Είσαι μίλησε να ναι, τι

0: Ρε κόσμε!
1: Οι τελευταίες μέρες ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η Σρι Λάνκα αποδείχτηκε μαγικός τόπος, γεμάτος ιστορία. Σήμερα, τελευταία ημέρα εδώ, θα επισκεφθούμε ένα ορφανοτροφείο ελεφάντων. Επόμενη στάση μας, οι Μαλδίβες!

Καλημέρα. Ξεκινήσαμε το ξενοδοχείο μας. Πάμε για Κολόμπο και κάνουμε μια μικρή στάση εδώ πέρα σε ένα ορφανοτροφείο ελεφάντων. Πολύ ενδιαφέρον που έχει αυτό και είναι και λίγο συγκινητικό έτσι όταν το ακούς. Πάμε να το δούμε. Πήρα φρουτάκια για να ταΐσω τους ελέφαντες. Δυνατός, Θα να φάω λίγο. Πίνασα. Λοιπόν, πάμε σε αυτόν εδώ. Έλα, έλατε.

0: ωραίος, έλα και εσύ. Λοιπόν, αυτός είναι ασιάτικος ελέφαντας, ασιάτικος. Πού το ξέρω εγώ, γιατί έχει ένα δόντι εδώ πάνω. Ενώ οι άλλοι Αφρικανοί έχουν ένα και άλλο ένα. Το είδα πριν.
1: Μια στιγμή να κόσμο που

Καλά. Θέλετε να βρείτε έναν ελέφαντα? Ακολουθήστε αυτά. 1, 2, 3, 4 και φτάσαμε στο ποτάμι. Φοβερό. Από το ορφανοτροφείο 200 μέτρα κάτω στο ποτάμι τους φέρνουν τους ελέφαντες και τους κάνουν μπάνιο.

Μπήκαμε μέσα για να τους κάνουμε λίγο μπάνιο κι εμείς. Τι παραγωγάρα μας, δεν κατάλαβα. Αν και τους βλέπω πολλούς μαζεμένους, πρέπει να ήταν λίγο πιο light εδώ. Δεν τους κάνουμε όλους τους μπανιό. Εντάξει, είναι Σάββατο. Κάνουμε και αυτοί όπως στην Ελλάδα. Που κάναμε όταν ήμασταν μικροί, Σάββατο μπάνιο, μια φορά εβδομάδα. Και αυτοί, Σάββατο κάνουμε. Εδώ είμαστε, φοβερό! Εντάξει, μια χαρά καθόμαστε. Δεν σε δω ότι περνάει μπροστά. Πολύ καλό. Αλλά κάτσε να τον κάνουμε λίγο μπάνιο, τον άρχοντα. Ωραίος, ε! Πού είσαι φίλε, χαλαρώνουμε. Μια χαρά. Και εμένα μου άρεσε να με κάνουν μπάνιο όταν ήμουν μικρός.

Φοβερό αυτό που κάνουμε, ε. Πάμε παρέα στην αγορά με τους ελέφαντες, να ψωνίσουμε. Αυτοί άραγε θα ψωνίσουν τον εαυτό τους που έχει παντού ελεφαντάκια. Πρωτόγνωρη και συγκινητική εμπειρία, γιατί παιδιά είναι ορφανοτροφείο ελεφάντων. Όλοι αυτοί οι ελέφαντες για κάποιο λόγο ήρθαν εδώ και θα ζήσουν εδώ μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στη φύση. Παρ' όλα αυτά σώθηκαν και αυτό είναι το σημαντικό. Και τώρα φεύγουμε από εδώ και πάμε για Κολόμπο. Συνεχίζουμε, πάμε πρωτεύουσα. Φτάσαμε Κολόμπο και όπως πάντα προς το τέλος του ταξιδιού καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις πάρει ούτε ένα σουβενίρ. Και ήρθαμε εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολύ καλό αυτό το μαγαζί, La Carcade λέγεται, και έχει φανταστικά σουβενίρ από ό,τι έχουμε δει ως τώρα στη Σρι Λάγκα. Πάμε να δούμε τίποτα. Και αν αξίζει, θα σας πω. Αν δεν αξίζει, θα σας πω να μην έρθετε ποτέ. Τέτοιος είμαι. Εντάξει, παντού έχει ελέφαντες, λόγω του βουδισμού. Παντού όμως, σε ό,τι μορφή και να τους δεις, με ντυμένους, με ξύλο, βαμμένους. Πολύ ωραίοι, οκ, okay, αλλά δεν είναι κάτι. Ελέφαντα βλέπεις και σε άλλα μέρη. Για μένα, πραγματικά, εδώ πέρα πιστεύω ότι το νούμερο ένα σουβενίρ που πρέπει να πάρεις είναι αυτό. Ο ψαράς είναι πολύ δυνατός, γιατί είναι μόνο εδώ, γιατί στη Σρι Λάγκα είναι αυτή η τεχνική και έχει. Τον έχει σε πιο μικρό, σε πιο μεγάλο, με άλλη μορφή ξύλου. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να πάρετε για τον εαυτό σας ή για κάποιον φίλο σας εδώ πέρα. Και αυτές οι μάσκες έχουν ενδιαφέρον, νομίζω. Παίζουν παντού κι αυτές. Έχουν ενδιαφέρον. Απλά τώρα εντάξει, να τη βλέπεις αυτή να ξυπνήσει το βράδυ, πας στο αλέτα και να τη δεις ξαφνικά μπροστά σου. Σκέφτεσαι ένα έτσι, αν δεν έχεις λιποθυμήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο. Αν έχετε μια φίλη σχολική τροχονόμο, είστε εσείς. Να το πάρετε. Διαφορετικό, ωραίο. Να περνάνε τα παιδάκια και να κάνετε έτσι. Ουπ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τους ψαρώστε όλους με αυτό. Θα κολλήσουν, αφού τι γίνεται. Θα τους ταμπώσετε εγώ. Και έχει καθρέφτη.

0: είμαστε στο Κολόμπο, ξενοδοχειάρα, και πατάω το 27 για να ανέβω εδώ την πισίνα και να πιω ένα καφέ. Και δεν περίμενα να δω αυτό που βλέπω τώρα εδώ. Βλέπεις όλη την πόλη κάτω, είναι μαγικά, η πισίνα είναι σαν να είσαι σε γκρεμό και ο βασίλεμα, άντε γεια. Αυτά, θα κάνω μια βουτίτσα, δεν μιλάω άλλο, γιατί αύριο πάμε Μαλδίβες. Εντάξει, αύριο θα δούμε νομίζω καλύτερα πράγματα, αυτό είναι το ωραίο. Βγάζω μικρόφωνο, γρήγορα. Το παραδίδω φίλε, δώσε το χέρι σου, τόσισε.
1: Και όπως θα έλεγαν και οι Βρετανοί απεικιοκράτες που κατήχαν για χρόνια τούτη τη γη, it's time to call it a day, people! Δηλαδή, είναι η ώρα να το καλέσουμε μια μέρα κόσμε. Ή τουλάχιστον έτσι το μεταφράζει το Google Translate, που τα μεταφράζει όλα κυριολεκτικά. Πρακτικά σημαίνει ώρα να κλείσουμε τη μέρα. Η ξεκούραση έρχεται και θα ετοιμαστούμε για το ταξίδι μας στο παράδεισο επί γης, στις Μαλδίβες.
0: Εδώ στο Κολόμπο, στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, ψιλοχαλαρώνουμε.

0: Καλημέρα! Είναι 6 το πρωί και μόλις ξυπνήσαμε. Και δεν είμαστε χαλιά, ξέρετε γιατί? Γιατί πάμε σε ένα μαγικό νησί, μάλλον σε μαγικά νησιά. Δεν τα λέω ακόμα. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πάω ακόμα. Γεια σου, Άρχοντα. Έστω εδώ. Τι θα μας πάρει. Τι. Good morning. Μετά από 100 ελέγχους, μπήκαμε. Πετάμε σε λίγο σήμερα ώρα.
1: Πού υπήρχε πρόβλημα?
0: Κάνω τον τελευταίο έλεγχο και έχω ξεχάσει, έχω πάρει κάτι συλλεκτικά. Όχι συλλεκτικά, τι ήταν αυτά που πήραμε, ρε. Αντίκες, κάτι αντίκες.
1: Ναι, ναι.
0: Αντίκες, δεν ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι αντίκες από το γκολ, τα οποία τα είχα βάλει εδώ πέρα στη τσάντα. Και περνούσε, ξαναπερνούσε. Και μου λένε, στάσου. Μου στέκομαι. στάσου. Εννοούσαν στάτου. Το άντε να σκεφτώ εγώ τι έχω αυτό το γαλματάκι μέσα. Και μετά από κανένα μισάωρο το βρήκαμε. Και στο έβγαλε και ένα χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα�αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα�α�α�α�α�α�α�α�αχα�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α�α και να κάνει 100.000 ευρώ η αντίκα. Και δεν το έχουμε καταλάβει. Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Και βρεθήκαμε. Α, ό,τι λέω γίνεται. Φτάσαμε Μαλδίβες, μόλις μια μισή ώρα με το αεροπλάνο από Σριλάνκα εδώ πέρα. Προσδιοριστήκαμε εδώ στο πολύ ωραίο αεροδρόμιο και θα πάμε μια βόλτα στο Μάλε που είμαστε τώρα. Το Μάλε είναι η πρωτεύουσα. Θα δούμε 2-3 ωραία σημεία. Είναι τι ώρα, 12.30 ώρα είναι εδώ και κάτι το απογευματάκι θα έρθουμε να πάρουμε τη μίνι πτήση για να πάμε στο νησί. Στο ένα από τα 1.200 νησιά. Καραγωγάρα. Όλαφ, hello my friend.
1: How are you? Nice to meet you.
0: Nice to meet you too. Λοιπόν, Όλαφ είναι ο άνθρωπός μας εδώ, μας τον κανόνισε το ταξιδιωτικό μας γραφείο, θα μας κάνει τα πάντα, θα μας έχει από το χεράκι, τώρα θα μας πάει μια βόλτα στο Μάλε. Από το αεροδρόμιο για να πας στο Μάλε εδώ στην πρωτεύουσα υπάρχουν τρεις τρόποι, να πάρεις ταξί, λεωφορείο ή να πάρεις ένα speedboat. Μας είπε ότι πολύ ενδιαφέρον έχει να πάρει το speedboat, γιατί πας από τη θάλασσα και βλέπεις μια ωραία διαδρομή, αλλά είναι και το πιο φθηνό, οπότε διαλέξαμε το πιο φθηνό. Here's the tickets.
1: That's your ticket.
0: One.
1: Just $1.
0: One.
1: From here to Malé.
0: Ένα δολάριο.
1: And there's another one for your colleague.
0: Okay, perfect. Εντάξει, κουνάει λίγο, ε. I like sharks. Ψέματα όλα, ρε. Παίζω ιστορία τώρα να είμαι λίγο άνθρωπο που γνωριστήκαμε.
2: Βρισκόμαστε στην νήσο Μαλέ, την πρωτεύουσα των Μαλδίβων που αποτελεί το μοναδικό αστικοποιημένο νησί της χώρας. Βρίσκεται στην καρδιά του νησιωτικού συμπλέγματος των 1.200 νησιών και αριθμεί περισσότερους από 100.000 κατοίκους.
0: Έχω εντυπωσιαστεί γιατί πραγματικά ό,τι έχω δει από Μαλδίβες όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει καμία σχέση με πόλη και τώρα είμαστε σε μια οργανωμένη πόλη. Και θα κάνουμε με τα πόδια μια βόλτα, γιατί περπατιέται πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα το Μάλε. Και καθώς προχωράμε, είδα αυτό εδώ. Το οποίο ρώτησα τον Όλαφ και το ρώτησα και του λέω μήπως είναι κάποιο στάδιο, παίζουνε κρίκετ, παίζουνε μπάσκετ, παίζουν ποδόσφαιρο. Και τελικά είναι τζαμί. Είναι καινούριο τζαμί εδώ στην πόλη, του King Salman και χωράει 5.000 άτομα μέσα. Έχει ανοίξει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εντυπωσιακό. Αυτή η πλατεία τώρα που είμαστε είναι πολύ σημαντική γιατί βλέπεις τρία πράγματα. Βλέπεις το ναό της παλιάς Παρασκευής, Old Friday, με δίπλα τον μιναρέτου, αυτό τον ωραίο που μοιάζει με φάρο, και ακριβώς απέναντι είναι το παλάτι του Προέδρου. Σε πολύ ωραία χρώματα. Και συνεχίζουμε, προχωράμε. Πάμε να δούμε κι άλλα.
2: Εδώ βρίσκεται το βασικό εμπορικό λιμάνι και είναι το κέντρο όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Επίσης εδρεύουν πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες. Στο νησί ζει το 1/3 των κατοίκων της χώρας.
0: Το σημαντικότερο όμως αξιοθέατο του νησιού είναι το τζαμί της Μεγάλης Παρασκευής με το χρυσό τρούλο πάνω και έχει χωρητικότητα 5.000 θέσεις. Απίστευτα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να θυμίζω ότι το Ισλάμ είναι η κυρίαρχη θρησκεία στο νησί και το συγκεκριμένο τζαμί έχει εκπληκτική θέα θάλασσα. Απέναντι ακριβώς από το τζάμι της Μεγάλης Παρασκευής είναι κάτι πολύ σημαντικό επίσης για την πόλη. Είναι το παλάτι των Σουλτάνων. Βασικά είναι το κομμάτι που έχει μείνει από το παλάτι των Σουλτάνων, άθικτο εδώ. Δίπλα έχουν κάνει ένα μουσείο. Και εδώ προχωράμε, είναι το πάρκο του Σουλτάνου.
3: Σουλτάνος είναι, ό,τι θέλει κάνει. Λέει αυτό εδώ θέλω να το κάνω πάρκο μου. Και το έκανε. Και είναι και πολύ ωραίο. Μέσα στη φύση. Μέσα στις κούνιες. Έχει πολύ ιδιαίτερες καρέκλες. Πάμε να κάτσουμε σε μία. Κάθονται, βλέπω όλοι με τα κινητά τους και αράζουν. Είναι με δίχτυα. What do you do for a living?
4: I'm working here today.
3: The Palace?
4: Yeah,
3: yeah. And now you chill here, chill.
4: Yeah, yeah.
3: Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
3: Παραγωγάρα. Ερε κόσμε, παραγωγάρα. All together.
4: Ερε κόσμε.
3: Πα. Ρα. Γο.
4: Παρα.
3: Γογάρα.
4: Γογάρα.
3: Αυτοί είμαστε.
5: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
6: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
7: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
8: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
10: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7:10. Το προφίλ του Τίτη που σήκωσε όπλο κατά αστυνομικών στο Μικρολίμανο, σεσημασμένος με ποινές άνω των 73 ετών, το οπλοστάσιο που βρήκαν οι αρχές. Πονοκέφαλος η τιμή της βενζίνης καλπάζει στους νησιωτικούς προορισμούς. Ξεπέρασε τα 2,30 ευρώ, οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς. Το ξύλινο ορφανοτροφείο στην Πρίγκυπο θα γίνει ξενοδοχείο. Οι δηλώσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 20 χρόνια από τον θάνατο του ήρωα Σμιναγού Κώστα Ηλιάκη σε αερομαχία με τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7:10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Αν θες όμως να πιάσεις τον πραγματικό παλμό της πόλης αυτής, αλλά και κάθε πόλη που επισκέφτεσαι, πρέπει να βγαίνεις σε τοπικές αγορές. Φρούτων, μηχανικών, ψαριών που είναι από τις αγαπημένες μας, και ήρθαμε στα ψάρια. Γιατί εδώ πέρα είναι και παραθαλάσσιο, οπότε νομίζω θα είναι η νούμερο 1 αγορά. Έχω εμπειρία από αγορές, από τη λαϊκή της Κούμπας. Κάθε Τετάρτη που είναι εκεί, τα βλέπω, ξέρω, τα χειρίζομαι όλα. Το ωραίο είναι πάντως ότι είναι όλο μπλε. Σαν τη θάλασσα, σου έρχεται δηλαδή να το πάρεις. Αυτά είναι τούνες, εννοείται. Τούνα.
12: Τούνα,
3: όλη τούνα. Τούνα.
12: Όλη τούνα.
3: Όλη τούνα. Αυτός είσαι.

0: Έξω από το fish market είναι τα καΐκια με τους ψαράδες και φέρνουν τα φρέσκα ψάρια, τα ζυγίζουν και τα βάζουν μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Hello my friend. Δες τι θα κάνω τώρα εγώ. Θα βοηθήσω. Together, my friend.
1: Oi.
0: Τόνι, full tuna. Και ακριβώς δίπλα, για καλή μας τύχη, είναι το μάρκετ με τα φρούτα και τα λαχανικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και εδώ. Έξω έχει πολύ ωραίες μπανάνες. Κατευθείαν με το κλαδί. Δες εδώ. Παπ. Και με το που μπήκαμε, ο βασιλιάς των λαχανικών. Μελιτζάνα. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο που την έχουν εδώ μπροστά. Μάρκετ είναι καλό. Ό,τι πρέπει. Παρόλο που βλέπω σχετικά γνωστά λαχανικά και φρούτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι φανταστικά, είναι σαν να παίζεις σε ταινία, πραγματικά. Συνεχίζω να παίζω στην ταινία μου. Αυτό τι είναι, πουρο, τσιγκάρ, τσιγκάρ.
2: No cigar.
0: What is this?
2: Coconut bounty, coconut candy.
0: Μέλι από καρύδα.
2: Let's try. Hey. 100 rupees. This covering banana leaf.
0: Perfect. Very good.
2: Very good.
0: Yes. This is in Greece, is Tsironia.
3: Spread.
0: Tsironia from Prespa, από τη Φλόρινα. Tsironia, μικρά. Κοινάσαμε και μας έφερε όλα σε ένα πολύ local καφενείο εδώ να πιούμε τσάι ή καφέ. Εγώ διάλεξα να πιω τσάι σήμερα γιατί έχουμε πιο πολλούς καφέδες και να τσιμπήσουμε κάτι παραδοσιακό. It's the same from Sri Lanka. Το καπτερό, αυτό που είχα βάλει τότε, στο πρώτο επεισόδιο. Very good, I like it. Το ζούμε σαν local σήμερα. Όλο, όλο. Γι' αυτό πραγματικά αξίζει να φύγει μια βόλτα το Μάλε. Ωραία τα νησιά, θα πάμε να το δούμε και εμείς τώρα γιατί θα μείνουμε. Αλλά έστω μια μονοήμερη εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν το περίμενα αυτό που βλέπω. Αλήθεια. Γίνεται χαμός από μηχανάκια. Χαμός. Δηλαδή πραγματικά παίζει να έχει τα 8 πλάσια μηχανάκια από τους κατοίκους που έχει το νησί. Δεν μένει ο καθένας από 5-6.
4: Είμαστε στην παραλία Ρασφάνου. Εδώ πέρα βουτάνε, κάνουν μπάνιο. Τι γάτα are you doing something else in the sea?
5: They go for swimming, snorkeling,
4: snorkeling.
5: They go for harpooning fishes here
4: also. Ah, yes. Sort of difficult.
5: And you have some barbecues over here. So you can do your own barbecue.
4: Είναι πολύ ωραίο εδώ, ε. And the only way to go in the sea is from this.
5: Yes.
4: There.
5: Yeah.
4: It's deep, deep.
5: It's not too deep. Maybe 50 meters.
0: Σαν να είδαμε στο αεροδρόμιο, 5 ωρίτσες κάτσαμε στην πρωτεύουσα το Μάλι και ήταν υπεραρκετές νομίζω για να πάρουμε μια φοβερή γεύση από αυτή την πόλη. Μας άρεσε πάρα πολύ, εγώ δεν το περίμενα καθόλου να δω κάτι τέτοιο. Και ξανήρθαμε τώρα εδώ πέρα για να φύγουμε το αεροπλανάκι μας και σε 20 λεπτά θα είμαστε στην νησάρα μας στο Villa Park. Και τώρα αρχίζει το καλό. Πάει άλλο. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά, αλήθεια. Το εννοώ. Ήταν τέλεια. Μας χαμηλώσαν τα φώτα, βάλανε ένα μπλε φωτισμό ωραίο. Φτάσαμε ούτε σε 20 λεπτά, δεν πρόλαβα καν πιάσω το κινητό μου. Τέλεια. Τέλεια! Και πολύ χαλαρά εδώ όλοι. Δες, εμείς και εμείς είμαστε. 10-15 άτομα. Μια χαρά. Πάμε τώρα να πάρουμε το λεωφορείο. Σε ένα λεπτό θα πάμε να πάρουμε το speedboat και με το speedboat έχει τελικά ένα 40 λεπτό για να φτάσουμε τελικά στο Villa Park, το resort μας. Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει. Αλήθεια, δεν έχω κουραστεί καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Έχω μεγάλη έτσι, προσμονή για να πάω στο νησί μας. Γιατί είναι το νησί μας. Το δικό μας το νησί. Δεν είναι απλά ένα νησί. Στην αρχή τρόμαξα, νόμιζα θα πάμε αυτό, το Οδυσσέα, με τα πανιά, αλλά τελικά... Καλά είπα, speedboat, κανονικό speedboat. Το φορτσάρουμε, δηλαδή, τι έχει να γίνει τώρα. Ή θα φτάσουμε και θα γουστάρουμε, ή θα φτάσουμε... Ωραίος, ε. Πίσω με θέα. Πάντα σε αυτά μου αρέσει να κάθομαι πίσω. Πολύ ωραίο ήταν, τίποτα. Πολύ λίγο και φτάσαμε.
1: Φτάσαμε.
4: Welcome to Villa Park.
3: Χρήστο, θα φύγουμε ρε φίλε, τι θα γίνει.
4: Μελετάω το χάρτη μου, τον διακριτικό αυτό εδώ πέρα. Παραγωγάρα, άστο. Να δούμε λίγο που είμαστε, να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Γιατί πολλοί φίλοι μου στην Ελλάδα τους λέω Μαλδίβες. Ο άλλος μου έλεγε, α, ωραία, δίπλα στην Κούβα. Άλλος μου έλεγε, α, στην Ινδονησία. Δεν ξέρω πού είναι οι Μαλδίβες. Για να δείξω πού είναι οι Μαλδίβες. Οι Μαλδίβες είναι εδώ. Θες. Παπ. Δίπλα στη Σρι Λάνκα, κάτω από την Ινδία ουσιαστικά προς τα κάτω. Εδώ στον Ινδικό ωκεανό. Πολύ ωραία.
0: Έχω πάθει πλάκα με το resort, είναι καταπληκτικό, πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Πρώτη φορά που είναι καλύτερο και από φωτογραφίες. Θα φάμε τώρα, είμαστε στο μπουφέ εδώ πέρα και πάμε να χαλαρώσουμε γιατί αύριο προβλέπεται τρομερή μέρα και μεθαύριο. Ετοιμαστείτε. Καλημέρα και επίσημα από τις Μαλδίβες. Είναι 8.30 ώρα το πρωί και πρώτη φορά στη ζωή μου νομίζω ότι ξυπνάω χαρούμενος φουλ, χωρίς να νιστάζω. Γιατί το resort, παιδιά, που μένουμε το Villa Park είναι εκπληκτικό. Μας το έκλεισε το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Έχει τα πάντα, το δωμάτιο είναι καταπληκτικό. Έχουμε πισίνα, μπροστά εδώ. Είναι πολύ ωραία πισίνα. Αράζεις εδώ το πρωί, κάνεις μια βουτίτσα. Αν δεν θες να κάνεις βουτίτσα, κάνεις μια προσπίση στην πισίνα. Έτσι δηλαδή, γιατί παίζα και μπάσκετ, βαγιά, τα ξέρω αυτά. Και πας ευθεία κάτω στην παραλία σου.
6: Ο τροπικός αυτός παράδεισος προσφέρεται για διακοπές όλο τον χρόνο με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 25 έως 30 βαθμούς. Και εγώ όλα αυτά θα τα ζήσω με τον σκηνοθέτη. Τι να κάνεις όπως μπορεί ο καθένας.
0: Τι να πεις τώρα εδώ. Ό,τι φωτογραφία έχεις δει για αυτά τα μέρη είναι αυτό ακριβώς. Και πραγματικά νομίζω είναι καλύτερα τις φωτογραφίες. Είναι από τα λίγα μέρη που εντυπωσιάζει. Γιατί οι φωτογραφίες τις φτιάχνουν και λίγο, κατάλαβες. Είναι καλύτερο από κοντά. Το έχει τρομερή άμμο, φοβερή παραλία, φοβερά χρώματα γενικά. Αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Έχει. Ήρθε το αμαξάκι μας να μας πάρει. Πάμε να φάμε πρωινό και πάμε να εξερευνήσουμε όλη τη φάση εδώ.
4: Welcome to Maldives! Όχι, χωρίς πλάκα. Αυτό είναι το τροπικά μέρη. Βρέχει φουλ, μετά βγάζει ήλιο φουλ και όλα καλά. Μια χαρά περνάμε. Έτσι είναι αυτά. Και τώρα θα κάνω ένα πολύ δυνατό τρεξιματάκι και θα πάω απέναντι, θα κάνω μια στάση εκεί πέρα, στο κιόσκι, για να δούμε αν έρθει το μπάκι μας, για να ξανατρέξουμε να το πάρουμε, να πάμε ρεσεψιόν και να οργανωθούμε, να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα με αυτή την πανέμορφη βροχή. Εγώ δεν μασάω, είμαι φλωρινιώτης. Εγώ έχω μεγαλώσει στα χιόνια, στις βροχές και στους κατακλυσμούς και στο μείον 15. Θα μασήσω τώρα μια βροχούλα τροπική τώρα και με 30 βαθμούς έξω. Όχι φίλε! Run when you hear that! Better run when you hear that! It is what it is. Τι κάνουμε τώρα. Για χαρά περνάμε. Όλα ωραία είναι. Μόνο που είσαι εδώ, εκτός από και χρόνο, ό,τι καλύτερο. Πάμε, φάγουμε το πρωινό μας, πάμε σε ένα στα δωμάτια. Και θα βρούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε δημιουργοί, πρέπει να είστε δημιουργοί. Να βλέπετε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Και όλα θα πάνε μια χαρά. Πολύ ωραία είναι. Φάγαμε το πρωινό μας. Ακυρώσαμε τις δράσεις που έπρεπε να κάνουμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλός ο καιρός σήμερα. Το ότι θα πάρω ομπρέλα από μέσα. Εγώ νομίζω είναι και τον ίδιο ομπρέλα στο μεταξύ. Είναι και μεγάλες. Αλλά μάλλον είναι για την βροχή. Δεν πειράζει. Δεν μασάμε τίποτα. Εντάξει, σταμάτησε λίγο η βροχή.
0: Ήρθε το μπάγκι μας. Ένα ριζόρτ έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Έχει κέντρο σπα, έχει αθλητικό κέντρο. Πάμε να τα δούμε λίγο όλα μία και θα βρούμε κάτι να κάνουμε. Είναι χαρά. Ωραία είναι η ζωή. Θέλεις να παίξουμε κανένα πινκ-πονγκ. Ελλάδα με μια χώρα που είναι αυτός, να παίξουμε στα πέντε να δούμε τι γίνεται. Α, this is the entrance. Οκ. Α, sports center όλο εδώ μέσα. Thank you very much, my friends. Perfect. Hello, hello, my friend. Πολύ ωραίο. Καταρχήν πρώτη φορά γυμναστήριο που μυρίζει ωραία. Γιατί δεν έχει κανένα μέσα. Μόνο εμείς ήρθαμε. Δεν πιστεύω να γελάει κανείς. Τα που σηκώνω. Τα σήκωσε γιατί ήταν ωραία. Ωραία είναι. Παίζει να πιαστώ και με αυτά. Λίγο μαλλί. Αυτά, μια χαρά, τέλειο. Πάμε να δούμε τα άλλα. Α! This is Gos. Να το, δες εδώ. Oh, πολύ δυνατός ο μισοσκός. Γέλα, γέλα, γέλα, γέλα να δεις. Καλώς, ε. Θα σου πάει και ρακέτα παραλίγο.

0: I'm a Greek champion. Έχουμε πρωταθλητή στην Ελλάδα, σήμερα έχουμε. Όταν ήμουν μικρός και μου μάθαινε ο παπάς μου τένις, έπαιρνα τη ρακέτα, μου την έδινε και έκανα αυτό την ίδια. Στην κιθάρα, πολύ μαζί μάλλον το τένις. Και παίζαμε με το αριστερό και όλοι λένε γιατί παίζει με το αριστερό. Γιατί είμαι αριστερός. Αριστερός είναι. Δεν θα παίξω από το δεξί, αφού δεν πάει. Μας κλείσανε επειδή λένε τώρα αυτοί πρωταθλητές. Να κάνουμε κάτι τρίωρο εδώ, θα τους ανοίξουμε μετά. Αλλά μόνο πρέπει να έχει ένα συστηματάκι. Δεν σύστημα. Το βάζεις αυτό, τώρα δεν το βρεις τώρα αυτό. Κάνεις έτσι. Εντάξει, thriller κανονικό, ε. If me. Black. Go to black. You kiss her. You kiss your wife. You kiss. Okay. Okay. One.
1: Maniash what?
0: Black. Yes. Ναι.
1: Super.

ανάμεσα από τους Φοίνικες. Ναι, ρε φίλε. Μαλδίβες. Εδώ, Μαλδίβες.

απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Το προφίλ του Τίτη που σήκωσε όπλο κατά αστυνομικών στο Μικρολίμανο, σεσημασμένος με ποινές άνω των 73 ετών, το οπλοστάσιο που βρήκαν οι αρχές. Πονοκέφαλος η τιμή της βενζίνης καλπάζει στους νησιωτικούς προορισμούς. Ξεπέρασε τα 2,30 λεπτά οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς. Το ξύλινο ορφανοτροφείο στην Πρίγκιπο θα γίνει ξενοδοχείο. Οι δηλώσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 20 χρόνια από τον θάνατο του ήρωα Σμιναγού Κώστα Ηλιάκη σε αερομαχία με τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μας κάνουν μια ξενάγηση του νησιού. Περιμένουμε τον μπάγκι μας και αυτός είναι ο χάρτης. Και πήρα και ένα στυλό και καλά σημείο που πάμε. Και καλά. Θα βάλω μια υπογραφή τώρα, εδώ. Ουπ. Τι είναι δικός μας. Μεγάλο, ε. Ενδιαφέρον θα έχει. Πολύ μ' αρέσει τα μπάγκες. Τα λέμε, ε. Τώρα είμαστε εδώ. Οπα. Ξεκινάμε από εδώ. Yes, perfect. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ. Ήμασταν εδώ, κάναμε όλη τη διαδρομή. Και ήρθαμε εδώ. Εκεί είναι πολύ ωραίο μπαρ. Εδώ πέρα θα δούμε που λέγεται Tropicana. Tropicana is La Tropicana. Πολύ ωραίο. Απλό, λιτό και απέριτο. Ξύλο πολύ, αιώρες. Ωραίο και έχει είδα μέσα συγκεκριμένα πράγματα σε κοκτέιλς και μοκτέιλς. Και αράζει εδώ πέρα, δες εδώ. Και αυτοί οι φοίνικες μου αρέσουν πάρα πολύ που στραβώνουν έτσι. Αν και αυτός δεν έχει τίποτα πάνω. Γιατί ρε φίλε, μας χάλασε το πλάνο.

0: Φοβερή ώρα. Έχω πιάσει πάτο. Γιατί ξέρεις τώρα, το θέμα είναι πώς βγαίνεις από εδώ.
1: Γιατί εγώ, γιατί με έχει πάει τόσο κάτω, έχει ωραίο κιλών. Και δεν πιάνεται κιλά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν πρέπει να είσαι την ώρα πιο ψηλά.
1: Κανονικά. Βγάλτε με από εδώ.
0: Δεν γίνεται. Και χτυπάω και κάτω συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ.
1: Φεύγουμε από εδώ που είμαστε στη γωνία και κατευθυνόμαστε εδώ στο 12. Πάμε στα σπα. Και τι ιδιαίτερο έχουν τα σπα. Θα σας πω μόλις φτάσουμε. Σιγά με το πω τώρα που κουνιέμαι. Σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπαίναμε σε ένα σπα απλά για να κάνουμε γύρισμα. Τώρα όμως θα μπούμε, γιατί είναι το μεγαλύτερο σπα σε όλες τις Μαλδίβες.

Πολύ ωραίο, ε. Μας δώσανε τσάι με τζίντζερ και μέλι για να χαλαρώσεις και να μπεις να κάνεις σπα. Από την αρχή δηλαδή σε χαλαρώνω εδώ πέρα. Μια χαρά. Ή πια ήδη ένα και πάει μου στο δεύτερο τώρα. Λες να κοιμηθώ εδώ. Δεν προλάβα να πάω μέσα. Φοβερή μυρωδιά. Πάμε. Τρομερό, ε. Κάνεις μασάζ εδώ πέρα έξω. Πω, φοβερό, ε. Μπαίνεις κανείς εδώ πέρα. Το μπανάκι σου. Τρία άτομα χωράνε, το ζεσταίνουν και όλο στο νερό. Βάζουν και διάφορα αρωματικά και είσαι μέσα στη φύση. Τρομερό. Εντάξει, αν δεν σε βράσουν και σε φάνε μετά. Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω.

0: φτάνει. Γεια σας. Τα λέμε. Χαλαρώνω. Μπαίνουμε στις Water Villas. Μέσα. Εντάξει, ένα, δύο, τρία σαλάχια, μεγάλα, και ένα τέταρτο εδώ που βλέπω και
1: σίγουρα η καρχαρία.
0: Α, να και άλλο μεγάλο σαλάχι. Και ο καρχαρίς είναι εκεί. Όχι εδώ, να το, να το, να το. Και εδώ στην κορυφή από τις Water Villas, ακριβώς, έχει ένα πολύ ωραίο ταϊλανδέζικο ρεστοράντ να φας, να δεις τη θέα, να ταΐσεις τους καρχαρίες που έχει κάτω πάρα πολλούς και σαλάχια. Δεν είναι επικίνδυνα όμως. Έτσι μας είπαν. Και εγώ είπα, λέω, να κάνω μια βουτιά. Λένε, οκ. Okay. Μα δεν είναι επικίνδυνα. Όχι, λέει, εντάξει, δεν είναι επικίνδυνα. Απλά μην τους χτυπήσεις. Και πού ξέρω εγώ αν κολυμπάω. Μου ήρθε ένα τζιπλέ και τους χτυπήσω. Αλλά δεν έχει γίνει κανένα ατύχημα εδώ στις Μαλδίβες. Το ρώτησα. Κανένα, ούτε ένα, πραγματικά. Οι πιο επικίνδυνοι καρχαρίες που είναι λίγα ήδη από τα πολλά τώρα για να μιλήσουμε και σοβαρά, είναι στα πολύ πιο βαθιά νερά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με αυτό εδώ το εστιατόριο. Πέρα ότι είναι πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο, από τα πιο ωραία που έχω δει, είναι μέσα στην φύση. Είναι όλα με ξύλο. Όπου κι αν κάτσεις, δεν υπάρχει κανένα σημάδι της εποχής που ζούμε εδώ μέσα. Εκτός από αυτό, που έτσι κι αλλιώς θα ήταν ωραίο, ονομάζεται Zero. Και όλο εδώ πέρα, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν πιείς, ό,τι και αν φας, είναι φυσικό. Και καλλιεργείται εδώ μέσα, σε αυτά τα θερμοκήπια δίπλα.

0: Τελευταία στάση. Ξεκινήσαμε από εδώ. Πήγαμε όπα ως εδώ. Μετά πήγαμε εδώ στο σπα. Μετά μπήκαμε μέσα στη Water Villas. Εδώ είναι το Καρχαρία. Που τον έχει το Καρχαρία, βλέπω φωτογραφία εδώ, ζωγραφισμένο. Φύγαμε από εδώ κάτω και ήρθαμε σε αυτό εδώ το υπέροχο σημείο που είμαστε τώρα.
1: Τέλειο.
0: Εδώ έχουν κάνει μια πολύ ωραία κατασκευή που μοιάζει με πλοίο. Ανεβαίνεις κάποια σκαλάκια και βλέπεις φανταστική θέα του άλλου νησί. Ωραίο. Για πάμε να το δούμε.
2: Ίσως ο πιο ονειρεμένος τουριστικός παράδεισος. Τυρκουάζ νερά, παραλίες με λευκή άμμο, κοραγιογενείς ύφαλοι, μοναδικές υποβρύχες δραστηριότητες, πεντάστερα θέρετρα. Οι Μαλδίβες είναι ο νούμερο ένα προορισμός στη λίστα των νιώπαντρων, ερωτευμένων, διάσημων influencer, αλλά και κάθε παθιασμένου ταξιδιώτη.
0: Εμείς πάμε λίγο δωμάτιο να χαλαρώσουμε, μετά πάμε να φάμε και θα βγούμε το βράδυ. Μέσα στο νησί, μέσα στο resort. Bye bye, thank you.
3: Bye bye.
0: Θα νυχτοπερπατήσουμε. Και πώς? Θα πάρουμε ποδήλατο, θα πάμε βόλτες στο resort. Θα πάμε στο main bar και θα δούμε τι έχει. Γεια σας, τα λέμε στο bar. Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
0: Έτσι, μπράβο. Καλώς είναι, πρώτο τραπέζι πίστα κλείσαμε. Τι άλλο, εδώ θα δούμε το βιολιστή μπροστά. Τελικά δεν είναι βιολιστής, είναι βιολίστρια. Μια χαρά.

0: your arm.
1: Ah.
0: Arm you can use. Wow, beautiful. Wow, wow.
1: Και έτσι κλείνουμε τη μέρα μας και σας λέμε καληνύχτα. Θα λέμε αύριο.

Καλημέρα. Ήρθα να φάω πρωινό, να πιω και τον καφέ μου εδώ μπροστά στην παραλία. Έχω χαλαρώσει φουλ. Περνάμε καταπληκτικά. Να μου πεις, στη Μαλδίβες είμαστε. Πώς θα περνούσαμε. Όλοι γι' αυτό έρχονται εδώ. Τώρα θα πάμε να δούμε τα water sports. Και αν μας αρέσει, θα κάνουμε και τίποτα. Ήρθαμε στα water sports. Έχει τα πάντα πραγματικά να κάνεις εδώ. Ό,τι σου πάει το μυαλό. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε jet ski. Νομίζω είναι το καλύτερο για να ανακαλύψουμε λίγο έτσι την παραλία στα γρήγορα, να ανέβει και η αδρεναλίνη λίγο. Οπότε αναμένουμε λίγο κανένα να πάρουμε λίγο εδώ πέρα το κολλάι. Βλέποντας. Και ξεκινάμε. Η θάλασσα είναι λάδι, δες λίγο στην θάλασσα. Take me to the water. Troubles in my mind. Take me.

0: Τελευταία μέρα, τελευταίο φαγητό, τελευταίο βράδυ, μαζί με το τραγούδι Time to Say Goodbye. Σας αποχαιρετούμε από τις Μαλδίβες και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
1: Bye bye!
2: Βαλίτσες μας, εκεί είμαστε.
3: Οδηγός,
2: καπτέν.
3: Λιβερπούλ καπτέν.
2: Κώστας, όλα.
4: Εμείς και εμείς.
5: Έζησα ένα όνειρο. Θα πάρω μαζί μου στη βαλίτσα τις μοναδικές αυτές εικόνες από τη Σρι Λάνκα και τις αδιανόητα όμορφες Μαλδίβες. Θα πάρω και τη γιαγιά μου την Όλγα ένα τηλέφωνο, καλού κακού να με ξεματιάσει, όσο εσείς θα βλέπετε αυτά τα γκράντε σκηνικά που ζήσαμε. Μέχρι τον επόμενο προορισμό, τα λέμε!
0: Φτάσαμε Κωνσταντινούπολη, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και είμαστε στην κεντρική πλατεία Ταξίμ. Ωραίος!
6: Τίποτα. Τι φταίει.
0: Θέλει τεχνική και κόλπο.
6: Πάρ' τη μάνα σου να μας πει.
0: Και δεν το ξέρεις.

Το Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηηγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
6: Hvað fer? Minn einhver? Takka upp fyrir sjóðhór? Hefinn þér einning árás að gera hér?
7: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
8: Στα ΑΒ θα τα βρεις όλα και κάτι παραπάνω για τις εκδρομές και τα ταξίδια σου με προϊόντα Frenchpool. Απόκτηση έως 60% φθηνότερα, βαλίτσα καμπίνας, μεσαία και μεγάλη, μαζεύοντας κουπόνια με τις αγορές σου. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
9: Γιατί Hertz Leasing. Γιατί μισθώνεις το υβριδικό Peugeot 2008 από 199 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: Φίλες και φίλοι του Action 24, καλησπέρα σας. 26 ώρες και 30 λεπτά ακριβώς μένουν μέχρι το πρώτο τζάμπολ του μεγάλου τελικού της Ευρωλίγκας. Ένας τελικός ο οποίος θα έχει ελληνική συμμετοχή. Τον Ολυμπιακό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο το βράδυ στις 9. Στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί όπου στο Final Four της Αθήνας θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε για άλλη μια χρονιά ελληνική συμμετοχή με την ελπίδα της κατάκτησης του τροπέου. Ένα ζευγάρι το οποίο το έχουμε δει αρκετές φορές, 4 στον αριθμό στο παρελθόν, με τον Ολυμπιακό να έχει μία κατάκτηση απέναντι στη Ρεάλ σε τελικούς. Η Ρεάλ έχει υπερισχύσει 3 φορές, τελευταία ήταν το 2023 με τελευταίο σούτ από τον Σέρτσιο Γιούλ. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην πηγαίνει σαν φαβορί, ισορροπημένη φαντάζει αυτή η αναμέτρηση ανάμεσα στα δύο σωματεία. Όμως έχει την ισχύ και από την έδρα, αφού εχθές το ΟΑΚΑ ήταν κατάμεστο από 14.000 φίλους του Ολυμπιακού, που αναμένεται να γίνουν 16 αύριο, ίσως και περισσότεροι, για τον πολύ μεγάλο αυτό τελικό. Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε το πώς ο Ολυμπιακός υπερίσχυσε τη Φενέρμπαξε με 18 πόντους διαφορά, 79-61, και εκθρόνησε έτσι τους περσινούς πρωταθλητές της Ευρωλίγκας, και πώς η Ρεάλ και αυτή εύκολα εν τέλει υπερίσχυσε τη Βαλένθια στον Ισπανικό εμφύλιο για να πάρει το εισιτήριο στο τελικό. Είχε όμως απώλειες, για άλλη μια φορά έναν τραυματισμό. Έτσι, εκτός από τον Ταβάρες που είναι πολύ μεγάλη απώλεια του Final Four, και ο Γκαρούμπα θα είναι εκτός, η Ρεάλ η οποία έχει προβλήματα κάτω από τα καλάθια.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού του Τροπαίου. Οι Ερυθρόλευκοι με άμυνα από γρανίτη και 14.000 οπαδούς στο πλευρό του συνέτρεψαν τη Φενέρμπαχτσε με 79-61, αποκαθήλωσαν την περσινή κάτοχο του τροπέου από το θρόνο της και ετοιμάζονται να φορέσουν το στέμα της το βράδυ της Κυριακής. Το σύνολο του Μπαρτζόκα έδειξε σε 40 αγωνιστικά λεπτά γιατί δουλεύει ολόκληρη τη σεζόν, έχοντας ποικιλία πρωταγωνιστών με ένα ακόμα τελευταίο βήμα να απομένει.
2: Νομίζω ότι είμαστε πολύ συμπεριστατικά και όταν επιθετικά είχαμε υπομονή, βρήκαμε καλές και καλά στο απ' έξω, αλλά και καλά drive στο close out.
3: Μαγικό, το ξέραμε ότι ο κόσμος μας ήταν εδώ, αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Έχουμε όλοι μαζί, κόσμος και ομάδα, άλλη μια δουλειά την Κυριακή, 40 λεπτά από το μεγάλο όνειρο που όλοι θέλουμε να καταφέρουμε.
4: The group is in a good mindset right now. You know, hopefully the pain from the past years can help us gather ourselves and collect ourselves. Like we know it's never over. We're trying to make it play by play, possession by possession, trying to stay in the moment. And you know, eventually that's how you get to the end goal.
5: You want to have your best in games like this, and we had our best defensive effort of the season tonight. And that was a special defensive effort from our team.
6: It's a home court game. Amazing. Feels so good to feel like we're at home.
1: Αντίπαλος στο μεγάλο τελικό της Κυριακής θα είναι η βασίλισσα των 11 τίτλων Real Madrid, που πήρε τον Ισπανικό εμφύλιο απέναντι στη Βαλένθια με 105-90. Οι Μαδριλένοι, ωστόσο, καλούνται να ξεπεράσουν τα πολλά προβλήματα τραυματισμών τους, ιδιαίτερα στους ψηλούς, καθώς νοκάουτ για τον τελικό της Κυριακής τέθηκε και ο Ουσμάν Γκαρούμπα, ενώ αμφίβολος είναι και ο Αντρές Φελής. Ο τελικός της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Real Madrid είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Κυριακής στις 9.
0: Από κοντά έζησε η Βάλια Πηλιανίδη τον χθεσινό ημιτελικό και τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης και θα ζήσει και τον αυριανό με μεσοδιάστημα. Βάλια, καλησπέρα. Το σημερινό έτσι κενό, το οποίο μόνο κενό δεν είναι, γιατί είχαμε και τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών και δύο παιχτών από κάθε ομάδα, ένας από κάθε ομάδα. Θα δούμε συνέχεια το τι είπαν, αλλά βέβαια έχουμε σε λίγο και την τελευταία προπόνηση.
7: Πράγματι, Σταύρο, καλησπέρα εδώ από το workroom του T-Center Athens. Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος εχθές απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, την εκθρόνησε και ουσιαστικά περιμένει αύριο απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης να φορέσει το στέμα το οποίο αφαίρεσε από την Φενέρμπαχτσε. Με όπλο του την άμυνα απέναντι στην καλύτερη αμυντικά ομάδα της Ευρωλίγκας, κατάφερε να πετύχει το πρώτο βήμα. Όπως είχε δηλώσει ο Σάσα Βεζένκοφ στο Action 24, ένα είναι ένα βήματα. Το πρώτο βήμα έγινε και απομένει ακόμα ένας. Νωρίτερα σήμερα να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ, έγινε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν από τον τελικό. Γιώργος Μπαρτζόκας και Τάιλερ Ντόρσεϊ από πλευράς Ερυθρόλευκων και Σέρχιο Σκαριόλο και Μάριο Χεζόνι από πλευράς Μαδριλένων. Σίγουρα και οι δύο μονομάχοι θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Η Ρεάλ Μαδρίτης λαβωμένη, αλλά όπως είπε και ο Σέρχιος Καριόλο, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ούτε η Ρεάλ θα προσπαθήσει να το παίξει θύμα μέσα σε εισαγωγικά. Είναι μια πάρα πολύ έμπειρη ομάδα σε αυτούς τους τελικούς. Μια ομάδα που έχει 11 τέτοια τρόπαια στην συλλογή της και θα προσπαθήσει αύριο απέναντι στον Ολυμπιακό να φέρει το 12ο. Τώρα, περίπου στις 7:20, σε μερική ώρα από τώρα, θα έχουμε και την προπόνηση του Ολυμπιακού. Πρώτα ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει την προπόνησή του και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί τους προς το τέλος της προπόνησής τους και αμέσως μετά τον Ολυμπιακό θα μπει στο παρκέ η Ρεάλ Μαδρίτης και για τη δική της προπόνηση. Ναι, μεν είναι η μέρα μέσα σε εισαγωγικά ξεκούρασης και η μέρα χωρίς πολλές υποχρεώσεις, αλλά ήταν μια μέρα η οποία έχει πραγματάκια ακόμα και είχε και νωρίτερα να δώσει.
0: Είπες ότι πολύ σωστά ότι 11 τρόπαια η Ρεάλ, 3 Ολυμπιακός, η προϊστορία πλούσια ανάμεσα στους δύο σε τελικούς, 3 φορές έχει κατακτήσει η Ρεάλ τρόπαιο σε τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό που το έχει κάνει μία φορά. Αυτό μπορεί να αποτελεί έτσι και κάτι παραπάνω είτε θετικά είτε αρνητικά από τη μία ή την άλλη πλευρά στο μυαλό των παιχτών των δύο ομάδων ή όταν μπουν στο παρκέ τα ξεχνούν όλα και βλέπουν το παρόν. Και το λέω γιατί η προϊστορία είναι προϊστορία και ο Ολυμπιακός την έχει πατήσει αρκετές φορές από την Real. Μην ξεχνάμε το τι έγινε πριν από 3 χρόνια στον τελευταίο μεταξύ τους τελικό με εκείνο το καλάθι του Σέρτζιο Γιούλ και στο τέλος την άστοχη προσπάθεια από την πλευρά του Ολυμπιακού για να πάρει την νίκη.
7: Η ιστορία έχει γραφτεί. Ό,τι είχε προηγηθεί ανήκει πλέον στο παρελθόν και έτσι το αντιμετωπίζουν και στον Ολυμπιακό αλλά και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν κοιτάνε το τι έχει προηγηθεί στους προηγούμενους τελικούς ή σε όποια άλλη αναμέτρηση έχει υπάρξει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Προφανώς κοιτάνε το αγωνιστικό 40 λεπτό που έχουν μπροστά. Ο Ολυμπιακός καλείται να προετοιμαστεί γι' αυτό κυρίως πνευματικά, να ξεκουραστεί όσο το δυνατόν περισσότερο είχε αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν από τον πρώτο ημιτελικό. Και πλέον αύριο θα πρέπει να αλλάξει την τακτική του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης που έχει πολλά προβλήματα στη θέση 5, όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά νωρίτερα. Ο Ουσμάν Γκαρούμπα το επιβεβαίωσε και ο coach Καριόλο νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου, είναι εκτός του τελικού. Θυμίζουμε εκτός είναι και ο Έντι Ταβάρες αλλά και ο Άλεξ Λέν. Επομένως θα πρέπει ο Σκαριόλο να κάνει κάποιες

0: Ο Μπαρτζόκας έχει την κατάκτηση μιας φοράς στην Ευρωλίγκα το 2013 και έχει 5 Final Four. Να δούμε το πώς θα εξελιχθεί και αυτή η μάχη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα, μιλάμε για δύο πάρα πολύ έμπειρους προπονητές. Ο Σέρχιος Καριόλο μπορεί να είναι πρωτάρης σε αυτή την κατάσταση, να μην έχει κατακτήσει τρόπο Ευρωλίγκα στο παρελθόν. Έχει όμως πάρα πολλά μετάλλια με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Χρυσά, παγκόσμια, ολυμπιακά. Συνεπώς, έχει το know-how που λέμε από τέτοια παιχνίδια. Γνωρίζει πώς να καθοδηγήσει την ομάδα του σε τέτοια μάτς ζωής και θανάτου που κρίνουν τίτλους. Και από την άλλη, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ναι, έχει ένα τρόπαιο Ευρωλίγκας το 2013, που είναι και το τελευταίο του Ολυμπιακού, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο που θα βρει αύριο στον τελικό, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλει να διπλασιάσει τα τρόπαιά του. Είναι πάρα πολύ έμπειρος προπονητής, γνωρίζει πολύ καλά τους παίκτες του, γνωρίζει πολύ καλά τη φάση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, και εννοώ το Final Four, έναν τελικό Ευρωλίγκας. Επομένως, και οι δύο έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα βγάλουν κάποιους άσους από τα μανίκια τους. Νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου κάνανε και πλάκα ο ένας με τον άλλον για το αν ο Σέρτζιος Καριόλο θα αποφασίσει να παίξει άμυνα ή ποια τρίξ τέλος πάντων θα βρουν οι δύο προπονητές να κάνουν στο παρκέ για να οδηγήσουν την ομάδα τους στη νίκη.
0: Μάλιστα, και πάμε να δούμε κάποιες από τις δηλώσεις των δύο προπονητών.
2: It's going to be a real battle, as it was every time in the past. We are excited. I don't have to hide it. You know, we think that we deserve to be here. Of course, Real deserves the same.
3: It's excitement going into this game tomorrow. It's a blessing. It's a great opportunity to have this moment at home and in front of our fans in Greece. So we're excited and we're ready to go.
4: I think it's a mix of feeling. We're glad to be here. At the same time, we are still demanding with ourselves. We don't want to stop fighting, stop preparing, stop competing.
5: We are very glad to be back on the Final Four. Obviously, the game to historic giants of the EuroLeague.
0: Και βέβαια μεγάλη μάχη γίνεται εδώ και καιρό για τα εισιτήρια, το μαγικό χαρτάκι για αυτό το Final Four. Είδαμε χθες, Βαλιά, έκπληξη τα έλεγα εγώ, γιατί περιμέναμε γύρω στους 9 με 10.000 φίλους του Ολυμπιακού να βρίσκονται περίπου 14.000 φίλοι των Ερυθρόλευκων. Ήταν στα κόκκινα όλο το ΆΚΑ, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Διάσπαρτη σε κάποιες περιπτώσεις, πράγμα που δείχνει ότι έγινε ανταλλαγή εισιτηρών και αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς δεδομένο εξ αρχής. Και περιμένουμε να δούμε ακόμα πιο ερυθρόλευκο χρώμα αύριο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν καινές θέσεις και δεν νομίζω ότι θα είναι και τόσο πολλοί Ισπανοί.
1: Ναι, σίγουρα. Εχθές ο Ολυμπιακός είχε στο πλάι του 14.000 οπαδούς του, όπως μας ενημέρωσε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και αύριο αναμένονται να είναι περίπου 4.000 οπαδοί παραπάνω. Υπολογίζονται εκεί περίπου στις 18.000 φίλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες του T-Center. Επίσης, να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα μετακίνησης των οπαδών. Θα αναχωρήσουν στις 5 το απόγευμα με τρένα από το σταθμό του Φαλήρου απευθείας, χωρίς στάση, μέχρι το σταθμό Ειρήνη εδώ στο Μαρούσι. Θα υπάρξουν αρκετά τρένα. Το πρώτο θα είναι λοιπόν στις 5 και σταδιακά θα φτάσουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού εδώ. Από την άλλη πλευρά, για την Ρεάλ Μαδρίτης, η Ρεάλ Μαδρίτης ανέκαθεν δεν είχε πολύ κόσμο στο πλευρό της, παρόλο που αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν αρκετοί Ισπανοί δημοσιογράφοι, δεν υπάρχουν όμως αρκετοί Ισπανοί φίλαθλοι. Η Ρεάλ Μαδρίτης
0: έχει περίπου... Οι μπασχετικοί φίλαθλοι της Ρεάλ δεν είναι πολύ ταξιδεύουν, είναι αλήθεια αυτό.
1: Είναι αλήθεια, ναι, πράγματι. Περίπου 500 άτομα ακολουθούν την Real Madrid σε αυτό το Final Four. Ίσως και να λέμε πολλά, δεν νομίζω να είναι όντως 500, πιστεύω ότι είναι λίγο λιγότερα. Και αυτοί θα μετακινηθούν με πούλμαν από το Καλλιμάρμαρο στάδιο αύριο, από τις 4 το απόγευμα. Θα φτάσουν λίγο νωρίτερα από τους φίλους του Ολυμπιακού εδώ στο T-Center και σταδιακά θα μπαίνουν όλοι ένας-ένας μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπολογίζουμε περίπου 16 με 18.000 οπαδούς του Ολυμπιακού αύριο για τον τελικό.
0: Ωραία, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Φυσικά και στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις με τη Βαλιά Πιλιανίδη, με το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού και τις δηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ, Βαλιά. Και πάμε να δούμε γιατί νωρίτερα και χθες και προχθές αλλά και σήμερα από το πρωί αρκετός κόσμος βρίσκεται στο Ζάπιο, εκεί όπου έχει στηθεί η Fan Zone, η λεγόμενη ζώνη.

0: διασκέδασης για τους φίλους του αθλήματος. Μικροί και μεγάλοι μπορούν και βρίσκονται εκεί και συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς και παιχνίδια. Νιώθουν έτσι την χαρά της Ευρωλίγκας και είναι ευκαιρία να δούμε κάποιοι εξ αυτών τι δηλώσαν στην κάμερα του Action 24.
1: Είμαι Ολυμπιακός και μακάρι φέτος να πάρουμε την κούπα.
2: Ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει τον φετινό τελικό της EuroLeague?
3: Η απάντηση είναι μόνο μία. Ολυμπιακός, ξεκάθαρα, γιατί είναι και το κλώνει το φαβορί, αλλά και επειδή πρέπει να κλείσει ένα κύκλο της Ευρωλίγκας.
4: Ολυμπιακός. Γιατί ο παδί της Ρεάλ θα είναι 250 και το Ολυμπιακό θα είναι υπόλοιπο. Και έχει μια πολύ καλή επίθεση. Ο Μπαρτζόκας, αν κερδίσει την Ευρωλίγκα, θα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρωλίγκα.
5: Είμαι Ολυμπιακός και θέλω να πάρει την EuroLeague Ολυμπιακός, επειδή φέτος είμαστε η καλύτερη ομάδα και το αξίζουμε.
6: Πιστεύω πως θα νικήσει ο Ολυμπιακός επειδή έχει μια πολύ καλή άμυνα. Είναι πολύ καλός τώρα, ενώ η Real Madrid έχει πέσει τα τελευταία χρόνια, έχει μια πολύ καλή ομάδα. Και δεν έχουμε και πολλές ελλείψεις τώρα.
7: Φέτος πιστεύω ότι θα την κατακτήσει, πιστεύω Ολυμπιακός. Εντάξει, 45 σερί χρόνια Final Four, άμα δεν την πάρει. Εντάξει, μετά ναι, είναι κρίμα να μην την πάρει και φέτος.
2: Η καρδιά του Μπάς χτυπάει εδώ στο Ζάπιο, στο Fan Zone, μικροί και μεγάλοι. Έχουν έρθει να ζήσουν μοναδικές στιγμές και να παίξουν μπάσκετ.
5: Ανυπομονώ να παίξω τα παιχνίδια στο Fan Zone και να περάσω καλά.
8: Μιλήσω εδώ, μπάσκετ από εκεί και...
2: Είσαι χαρούμενος που έχεις έρθει
8: ναι.
2: Εδώ πέρα.
6: Ανυπομονώ πάρα πολύ, θέλω να παίξω όλα τα παιχνίδια του μπάσκετ και να ζήσω αυτή την εμπειρία.
0: Πολύ όμορφο κλίμα για όλους. Αύριο και πάλι θα είμαστε εδώ στις 6:30 έτσι ώστε να έχουμε ουσιαστικά το pre-game του τελικού. Και μετά το τελικό στις 11 με έκτακτη εκπομπή για να δούμε το τι θα γίνει, να έχουμε τον απόϊχο αυτής της πολύ μεγάλης αναμέτρησης του τελικού της διοργάνωσης του Final Four της Αθήνας. Μείνετε κοντά μας. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα κάνουμε αποφώνηση με παρακάμερα από τον χθεσινό ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξη.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν η Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οπλοστάσιο μάχης είχε στην κατοχή του ο 42χρονος που απείλησε με όπλο αστυνομικού στο Μικρολίμανο. Σεσημασμένος με ποινές 73 ετών για δολοφονία, βιασμούς και ληστείες ο δράστης. Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Ξεπέρασε τα 2,30 ευρώ η αμόλυβδη στις νησιωτικές περιοχές. Τι εκτιμούν παράγοντες της αγοράς. Ημέρα τιμής και μνήμης. 20 χρόνια από τον θάνατο του ήρωα σμιναγού Κώστα Ηλιάκη μετά από αερομαχία με τουρκικό F-16 πάνω από το Αιγαίο. Σε ρυθμούς τελικού Final Four η Αθήνα, τα νέα από Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Απευθεία σύνδεση με το ΆΚΑ για τις τελευταίες προπονήσεις των δύο μονομάχων.

0: Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στο Μικρό Λίμανο όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν διαβόητο κακοποιό με το ψευδώνυμο Τίτη. Τον 42χρονο προσέγγισαν άνδρες της δίωξης εκβιαστών. Εκείνος προέταξε όπλο εναντίον τους, με τους αστυνομικούς να αντιδρούν αμέσως και να τον τραυματίζουν για να τον ακινητοποιήσουν. Στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα, χειροβομβίδες και ναρκωτικά, ενώ το όνομα του συνδέεται εδώ και δεκαετίες με δολοφονίες, ληστείες και αποδράσεις. Ο άνδρας, που θεωρείται ένα από τα σκληρότερα μέλη της αλβανικής μαφίας, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Αττικό νοσοκομείο.
1: Έξι χειροβομβίδες, δύο πιστόλια, ένα περίστροφο, 32 σφαίρες αλλά και ναρκωτικά είχε στο τσαδάκι που κουβαλούσε ο 42χρονος Αλβανός κακοποιός με το ψευδώνυμο Τίτη, που συνεπλάκη με την αστυνομία τα ξημερώματα στο Μικρό Λίμανο.
2: Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα για χρήση, καθώς και ένα περίστροφο.
1: Όλα συνέβησαν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η ομάδα των 8 αστυνομικών πλησίασε τον άνδρα προκειμένου να τον ελέγξει, ωστόσο εκείνος αντέδρασε, έβγαλε όπλο και επιχείρησε να πυροβολήσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα τραυματίζοντάς τον.
3: Ήταν γεμάτο ακόμα το μαγαζί, κοπέλες, αγόρια. Εγώ έπαθα σοκ, βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο. Λες και ο Θεός μου είπε, φύγει πιο νωρίς, έφυγα και τώρα βλέπω αυτό και λέω πάλι καλά που έφυγα, αλήθεια.
4: Είναι μια πολύ συχνά στην περιοχή και δεν γίνεται δηλαδή να βγαίνουμε να φοβόμαστε, μην αρχίσει κάποιος και πυροβολεί.
5: Στη θέα των αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών, ο περιβόητος κακοποιός προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί τον εγκλώβησαν σε αυτό το σημείο, στα 50 μέτρα από το νυχτερινό κλαμπ, και άνοιξαν πύρ εναντίον του, προτού προλάβει να το κάνει ο ίδιος, όπως έχει κάνει πολλάκι στο παρελθόν.
1: Ο άνδρας τραυματίστηκε και ακινητοποιήθηκε, ενώ αμέσως επικράτησε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και η περιοχή αποκλείστηκε για περισσότερες από 3 ώρες.
2: Διότι το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.
1: Ο 42χρονος άνδρας, ο διαβόητος Τίτη, ένα από τα βαριά ονόματα της αλβανικής μαφίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών έχοντας τις αισθήσεις του, αλλά με σοβαρό τραύμα κοντά στο αυτί.
6: Χειρουργήθηκε, τον έχουν βγάλει στη ΜΕΘ, είχε τραύμα διαπερές, είναι σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του.
1: Ο διαβόητος Τίτη είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρά αδικήματα όπως δολοφονίες και ληστείες. Ο 42χρονος Αλβανός φέρεται ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης και είναι καταζητούμενος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία.
7: Ο Τίτη από την Αλβανία ήταν θέμα τιμής για την ελληνική αστυνομία από τη στιγμή που πριν μερικά χρόνια πήγε να γαζώσει κυριολεκτικά δύο αμεσοδραστήτες στη Φιλολάου έχοντας το Καλάσνικοβ μέσα σε θήκη κιθάρας.
1: Η δράση του ξεκινάει από το 1995 και είναι ιδιαίτερα πλούσια. Το 2010 συνελήφθη για την ανθρωποκτονία 30χρονου άνδρα στην Κεσαριανή. Το 2012, κατά την καταδίωξή του από αστυνομικούς, πέταξε εναντίον του χειροβομβίδα, ενώ τον Ιούνιο του 2019 είχε αποδράσει με άλλους από τη Διεύθυνση Μεταγωγών, κρατώντας μάλιστα ομήρους αστυνομικούς. Συνολικά, ο διαβόητος Τίτης συμμετείχε σε 17 ληστείες σε σπίτια και 18 σε καταστήματα. Ο 42χρονος υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο αυτί και παραμένει νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ο Φάνης Καραμπατζάκης μαζί μας, σε σημασμένος ο δράστης. Φάνη, να δούμε το προφίλ του.
1: Από το 1995 είναι σε σημασμένος ο 42χρονος Αλβανός, ο οποίος είχε πλούσια εγκληματική δράση, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διάφορα άλλα πολύ σοβαρά δικήματα. 73 χρόνια συνολικά, και τα ξεπερνούν μάλιστα και όλα στα 73 χρόνια, οι συνολικές ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που του έχουν επιβληθεί, μεταξύ άλλων και για 6 παρόμοιες συμπλοκές με την αστυνομία σαν τη σημερινή, 70 ληστείες και άλλα, όπως είπαμε, σοβαρά δικήματα. Εις βάρος του εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, συγκεκριμένα εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ, καθώς ήταν σε σημασμένος και σε άλλες χώρες στην πατρίδα του, και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων απόδραση και ληστείες. Ήταν σεσημασμένος, όπως είπαμε, και καταζητούμενος και στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Τώρα οι έρευνες επικεντρώνονται στα όπλα τα οποία είχε μαζί του, αν έχουν χρησιμοποιηθεί κάπου, και τι γύρευε τα ξημερώματα, πάνοπλος και ετοιμοπόλεμος στο Πειραιά, αν ετοίμασε κάποια επίθεση αυτός ή αν είχε και συνεργούς.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Στην πολιτική επικαιρότητα, ανακατατάξεις και έντονη κινητικότητα στην κεντροαριστερά πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο σε νέα ανάρτηση να δίνει ραντεβού με την κοινωνία. Η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του πρώην Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Action 24, ξεκαθάρισε ότι ο νέος πολιτικός φορέας δεν ενδιαφέρεται για συνεργασίες. Πάντως, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς κρατούν στάση αναμονής την ώρα που στο παρασκήνιο καταγράφονται διεργασίες και ζυμώσεις για τη νέα πολιτική πραγματικότητα.
8: Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την εξαγγελία του κόμματος Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη, με την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού να ταράζει τα λιμνάζοντα νερά και να αναδιατάσει τα κόμματα στα κεντροαριστερά του πολιτικού χάρτη. Με νεότερη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει πλατή κάλεσμα την Τρίτη στο Θησείο, υπογραμμίζοντας ότι η ώρα των ανακοινώσεων έφτασε. Η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Τσίπρα ξεκαθαρίζει μέσω Action 24 ότι στόχος του νέου μορφώματος είναι η κυβερνόσα αριστερά και όχι οι συγκολήσεις κορυφών.
9: Η κυβερνόσα αριστερά ονομάστηκε το μανιφέστο. Για την πρώτη θέση πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, πηγαίνει να κυβερνήσει. Με ρωτάτε αν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες και με σαφήνεια σας απαντώ όχι.
8: Την ίδια ώρα, σημαντικά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έχουν σηκώσει πανιά για τον νέο σχηματισμό Τσίπρα.
10: Έχουμε μια συναντήληψη με τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε συνεργασίες στο παρελθόν και συμπορευόμαστε.
11: Με το ζόρι δεν πάει κανείς. Πάμε αυθόρμητα και συνειδητά ταυτόχρονα σε μια καινούργια προσπάθεια, διότι ο Τσίπρας θα παίξει πρωτοποριακό και καθοριστικό, αλλά και καταλυτικό ρόλο στις όλες τις πολιτικές εξελίξεις.
8: Στην Κουμουνδούρο, ωστόσο, δεν λείπουν και οι φωνές που ζητούν από τον πρώην Πρωθυπουργό συμμαχία, καθώς ανησυχούν για τη μελλοντική ύπαρξη του κόμματος.
12: Θα πρέπει να αποφύγουμε ένα χώρο πολυτεμαχισμένο και πολυκεγματισμένο. Άρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει χωριστό ψηφοδέλτιο Τσίπα και χωριστό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ.
13: Να υπάρξει από τη δική μας πλευρά μια προοδευτική απάντηση όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτήν την πρόταση την έχουμε καταθέσει. Έχουμε πει ότι στην πρόταση αυτή, η πρόταση αυτή απευθύνεται και στον Αλέξη Τσίπρα.
8: Οι κινήσεις Τσίπρα προκαλούν νευρικότητα και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, όπου οι μισοί και πλέον βουλευτές αποτελούσαν πρωτοκλασσά τα υπουργικά στελέχη της διακυβέρνησης Τσίπρα, με το μέλλον ύπαρξης της κοινοβουλευτικής ομάδας, που αριθμεί μόλις 11 βουλευτές, να φαντάζει αβέβαιο την επόμενη της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα. Σημαίνοντας στελέχη της Νέας Αριστεράς, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου, ετοιμάζονται να πάρουν μεταγραφή στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, αρκετοί είναι οι βουλευτές και των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, που περιμένουν πάνω από το τηλέφωνο την κλήση του πρώην Πρωθυπουργού, καθώς και ορισμένοι

0: στρατιωτική εμπλοκή να πληθαίνουν ώρα με την ώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στην Ουάσιγκτον για κρίσιμες συσκέψεις, ενώ ο Αμερικανικός τύπος δείχνει νέο κύμα επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Ανοιχτοί παραμένουν οι διπλωματικοί διάβλοι επικοινωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν σε μια προσπάθεια να μείνει ζωντανή εκεχηρία.
1: Φουντώνουν τις τελευταίες ώρες τα σενάρια για νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποιεί το πρόγραμμά του και παραμένει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο.
2: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon.
1: Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν θα παραστεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιού του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, στις Μπαχάμες. Το πρακτόριο Αξιός αναφέρει σε άρθρο του ότι ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους και ζυγίζει το ενδεχόμενο επιστροφής στον πόλεμο. Ενώ το αμερικανικό δίκτυο CBS μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
3: There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet.
1: Την ίδια στιγμή, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται.
4: Tehran is hosting top Pakistani officials to help mediate a deal to end the war with the United States. Among them, Pakistan's army chief, that's Asim Munir, who met with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Munir has emerged as a key figure in diplomatic contact between Iran and the US.
1: Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για υπερβολικές απαιτήσεις από την αμερικανική πλευρά.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν επανελειμμένα υπονομεύσει τη διπλωματία μέσω αθετημένων υποσχέσεων, αντιφατικών θέσεων και στρατιωτικής επιθετικότητας. Ωστόσο, το Ιράν συμμετέχει σοβαρά στις συνομιλίες που γίνονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.
1: Σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια, στο τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προβλέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για εκκρεμή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
0: Ο Σπύρος Μουζακίτης μαζί μας. Σπύρο, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της εκεχηρίας. Τι αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times?
6: Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα των Financial Times το οποίο αναφέρει ότι οι μεσολαβητές θεωρούν ότι πλησιάζουν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για ακόμα 60 ημέρες, αλλά και τη θέσπιση ενός πλαισίου για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι ίδιες λοιπόν πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, συζητήσεις για τη μείωση ή και τη μεταφορά αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και μέτρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη χαλάρωση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και την άρση των κυρώσεων στην Τεχεράνη.
0: Φαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι οι συνομιλίες θα πάνε μακριά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο, στα δικά μας και πάλι. Πρώτων πυλών καλοκαίρι με καύσιμα στα ύψη. Οι τιμές της αμόλυβδης στην νησιωτική χώρα έχουν πάρει την ανιούσα, προκαλώντας ασφυξία σε κατοίκους και επαγγελματίες. Η Μύκονος καταγράφει την υψηλότερη τιμή με 2,35 ευρώ το λίτρο, ενώ οι πρατηριούχοι προειδοποιούν ότι η βενζίνη μπορεί να ξεπεράσει γενικά τα 2 ευρώ και 30 λεπτά στην νησιωτική χώρα.
5: Στα ύψη βρίσκεται η τιμή της αμόλυβδης στα ελληνικά νησιά, καθώς παραμένει σε έντονα ανωδική τροχιά η διεθνής τιμή του πετρελαίου, με τους πρατηριούχους στα νησιά να έχουν και την επιπλέον επιβάρυνση από το κόστος μεταφοράς. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση.
7: Είναι πρόβλημα, έχουμε μείωση μετακινήσεις και επίσης οι επαγγελματίες που ξεκινάει η τουριστική σεζόν δεν βγαίνουν με τέτοια αυξημένα κόστη. Ταξί, λεωφορεία, τράνσφερ, πουλμανάκια. Οτιδήποτε δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν μπορεί να έχει την κερδοφορία που είχε, δεν μπορεί να βγει οικονομικά.
8: Δεν είναι απίθανο να τη δούμε και πάνω από 2,30. Κυρίως στη νησιωτική χώρα, όπου εκεί είναι και το μεταφορικό κόστος στα 14 λεπτά.
5: Τα νησιά, η τιμή της αμόλυβδης τρέχει με σπασμένα φρένα. Οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλές τιμές στα πρατήρια, με τη Μύκονο να πρωταγωνιστεί στη λίστα, φτάνοντας στα 2,35 ευρώ το λίτρο. Ακολουθεί η Πάρος με 2,32 ευρώ.

0: το λίτρο, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Άξο η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ και 31 λεπτά, ενώ στα 12 στη Ρόδο 2,32 ευρώ το λίτρο. Τιμές που ξεπερνούν κατά πολύ τον πανελλαδικό μέσο όρο.
1: Το τελευταίο διάστημα ζούμε καθημερινές αυξήσεις. Κυριολεκτικά καθημερινές αυξήσεις. Είτε στη βενζίνη, είτε στο πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι προβλέψεις και οι τάσεις φαίνονται αυξητικές.
2: Ισχύει το πλαφόν. Βάσει του πλαφόν 12 λεπτά έχουμε εμείς πάνω από την αγορά μας.
0: Οι βενζινοπόλες, βλέποντας την τιμή να ανεβαίνει καθημερινά, ζητούν επιδότηση στην αμόλυβδη απευθείας στην Αγγλία. Ένα μέτρο που έχει ήδη εφαρμοστεί στο ντίζελ κίνησης, κρατώντας την τιμή του σταθερά κάτω από τα 2 ευρώ, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
3: Θα πρέπει να υπάρξει και εκεί η παρέμβαση στη οριζόντια στην τιμή. Όχι άλλο fuel pass, όχι άλλο επίδομα. Βλέπουμε το πετρέλαιο και κρατιέται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, των κρατών. Και αυτό στην ψυχολογία της αγοράς κάνει πολύ καλό.
0: Με το πετρέλαιο να κινείται ακόμα και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η βενζίνη στα ελληνικά νησιά δύσκολα θα επιστρέψει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με ορισμένους προορισμούς να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2,20 ή ακόμα και τα 2,30 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της χρονιάς.
4: Πάνω από το Αιγαίο, το 2006 γράφτηκε μία από τις ηρωικότερες σελίδες της ιστορίας της πολεμικής αεροπορίας. Ο σμιναγός Κώστας Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος στην εθνική κυριαρχία της χώρας μας κατά τη διάρκεια αποστολής αναχέτησης τουρκικών μαχητικών. 20 χρόνια μετά, ο ήρωας Ηλιάκης παραμένει αθάνατος, σύμβολο καθήκοντος και θυσίας.

0: Σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία της οικογένειάς του πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, που έπεσε εν ώρα καθήκοντος υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία.
1: Για την πατρίδα, ο πατέρας μου, ο Μιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης, ήταν ένας αεροπόρος που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το ύψος των καθήκων του ελληνικού στρανού. Για εμάς ήταν ο φάρος μας.
0: Την ώρα των αποκαλυπτηρίων, ζεύγος μαχητικών F-16 Viper από την 115 πτέρυγα μάχης πραγματοποιούσε διέλευση στη μνήμη του αθάνατου Ίκαρου της πολεμικής αεροπορίας.
2: Είναι κάποια ονόματα που δεν σβήνουν με το πέρασμα του χρόνου, γιατί χαράζονται βαθιά μέσα στη συλλογική σκέψη των ενός και συνεχίζουν να φωτίζουν τον δρόμο των επόμενων γενεών.
3: Και χωρίς τα φτερά δεν φοβάμαι.
0: Στις 23 Μαΐου 2006 το ρολόι έδειχνε 12 και 42 το μεσημέρι, όταν το F-16 με χειριστή το Σμιναγό Ηλιάκη διεμβολίστηκε από ένα τουρκικό μαχητικό, το οποίο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να προστατεύσει ένα τουρκικό RF-4 με φωτογραφικές μηχανές που επιχειρούσε να φωτογραφίσει συστοιχίες αντιεροπορικών S-300. Ο Κώστας Ηλιάκης είχε απογειωθεί από τη βάση της Σούδας με αποστολή να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει τη μία από τις δύο τριάδες των τουρκικών μαχητικών που είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο.
3: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Το ελληνικό F-16 που χειριζόταν κατέπεσε ανοιχτά της Καρπάθου όταν ο Ιμπραήμ Χάλι, ο πιλότος του τουρκικού μαχητικού, πραγματοποίησε εντελώς ξαφνικά έναν δολοφονικό ελιγμό πετώντας πάνω από το F-16 του Ηλιάκη και χτύπησε πιθανότατα την καλύτρα του ελληνικού μαχητικού.
4: Με κάλεσε φίλος να πιούμε ένα καφέ, να μου πει φίλος της αεροπορίας, ο οποίος ήδη είχε μάθει ότι είχαν βρεθεί τμήματα της χάσκας του, να μου πει ότι από εδώ και πέρα είναι τυπικές οι έρευνες, γνωρίζουμε ότι ο Κώστας δεν ζει.
5: Μου πέρασε ευγανές, δεν άρεσε ρόλο. Δεν άρεσε ρόλο, δεν ξέρω πίσω. Μάκη μου είναι πίσω, δεν πίσω του. Ναι, είναι πίσω του, είναι. Κρόνος 550 να πηγαίνουμε για το χοντρό.
0: Οι χειριστές του δεύτερου ζεύγους ελληνικών F-16 που είχε απογειωθεί από το καστέλι της Κρήτης στις 340 μοίρας είδαν τη σύγκρουση και περιέγραψαν συγκλονισμένη την έκρηξη που ακολούθησε.
6: Χρόνος βλέπω φωτιά κατευθείαν μπροστά στα 20 μίλια σαν έκρηξη. Συνεχίζω ψηλότερα από την έκρηξη οδηγίες.
7: Χρέωσμα στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας.
0: Ο ήρωας Κώστας Ηλιάκης, ετών 35, έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. 20 χρόνια μετά, το όνομά του παραμένει ζωντανό ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και προσφοράς προς την πατρίδα.
3: Λευτεριά στους ανέμους ζητάω.
8: Ορατός είναι ο κίνδυνος μετάλλαξης του χαρακτήρα του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να επιβεβαιώνει πως θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο. Το άλλοτε εμβληματικό κτίριο υπήρξε ορφανοτροφείο για χιλιάδες παιδιά της ελληνικής μειονότητας. Η ιστορία και η πορεία του παραμένουν βαθιά συνδεδεμένες με τη μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

0: Στην αποκάλυψη ότι το ιστορικό ορφανοτροφείο της Πριγκίπου θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο, προχώρησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
1: Αυτό το οποίο τελικά καταλήξαμε ως Εκκλησία, ως Αγία και Ιερά Σύνοδος να κάνουμε, να μετατρέψουμε δηλαδή το κτίριο του ορφανοτροφείου σε ένα προσοδοφόρο ξενοδοχείο, το οποίο θα αναβαθμίσει και τα Πριγκιπόνησα.
0: Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας σε ομιλία του στα εγγένεια έκθεσης για την ιστορία του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου χαρακτήρισε δύσκολη τη συγκεκριμένη απόφαση. Ωστόσο, όπως τόνισε, οι προσπάθειες του Πατριαρχείου για ανέβρεση πόρων προκειμένου να αναστηλωθεί το επιβλητικό ξύλινο οικοδόμημα δεν απέδωσαν καρπούς.
1: Βεβαίως δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, κυρίως από συναισθηματικής απόψεως, όμως ήταν μια επιβεβλημένη απόφαση. Προτού το κτίριο γίνει ένα με τη γη, προτού ισοπεδωθεί.
0: Το έργο, όπως ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναλαμβάνει μία τουρκική και μία ελληνική εταιρεία, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη σύμπραξη αποτελεί σύμβολο ενότητας και φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
2: Δυστυχώς όμως το Πατριαρχείο δεν μπορεί να το συντηρήσει λόγω του τεράστιου κόστους που έχει, κάνει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ η συντήρησή του και η επισκευή του, και ως εκ τούτου θα προχωρήσει στην παραχώρηση για να γίνει ξενοδοχείο.
0: Το εμβληματικό πενταόροφο κτίριο, που αποτελείται από 206 δωμάτια και βρίσκεται ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, κατασκευάστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Αλεξάνδρ Βαλορί το 1898 ως ξενοδοχείο για την εταιρεία που επίσης διαχειριζόταν το γνωστό Orient Express.
3: Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως ξενοδοχείο και ως καζίνο. Το 1903 πουλήθηκε, αλλά δεν ξαναδόθηκε η άδεια από τον Οθωμανό Σουλτάνο να ξαναεπαλειτουργήσει με τον ίδιο σκοπό. Αγοράζεται από την ελληνική ορθόδοξη οικογένεια, από την Ελένη Ζαρίφης, και χρησιμοποιήθηκε ως ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
0: Το 1903 το κτίριο έγινε ορφανοτροφείο και σπίτι για περίπου 6.000 ορφανά της ελληνικής μειονότητας, έως το 1964, όταν έκλεισε λόγω πολιτικής έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με φόντο και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Οι φυσικές καταστροφές που σάρωσαν την περιοχή ανά τις δεκαετίες μετέτρεψαν σε ερείπιο το άλλοτε αριστοκρατικό κτίριο του νησιού της Πριγκίπου.
2: Από το 1964 μέχρι το 1997 ήταν σε μια ουδέτερη κατάσταση. Το διεκδικούσε το τουρκικό κράτος, το κατέσχεσε τελικά. Όμως το Πατριαρχείο, στο οποίο είχε περιέλθει η ιδιοκτησία ήδη με δωρεά της Ελένης Ζαρίφη, προσέθηκε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο και κέρδισε.
0: Το 2018, η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την Πολιτιστική Κληρονομιά τοποθέτησε το κτίριο στο κατάλογο των 7 πιο απειλούμενων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη.
4: Διπλές χρεώσεις, κρυμμένα ταξίμετρα και επειραγμένες ταμιακές μηχανές. Σε ένα 24ωρο, δύο οδηγοί ταξί συνελήφθησαν σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς φέρονται να ζητούσαν έως και τα διπλάσια χρήματα από ανυποψία στους επιβάτες. Οι έλεγχοι εντείνονται, καθώς οι αρχές βλέπουν οργανωμένο μοτίβο εξαπάτησης στο κέντρο της πόλης.
5: Διπλή ταρίφα για μια απλή διαδρομή, χρέωσε ο οδηγός ταξί στο κέντρο της Αθήνας πριν πέσει στα χέρια της τροχέας. Ο 50χρονος οδηγός μετέφερε επιβάτες από τον Λυκαβητό μέχρι το Μοναστηράκι και αντί για 7,5 ευρώ φέρεται να του ζήτησε 15.
6: Τον πιάνεις μία φορά πρόστιμο, δεύτερη φορά 6 μήνες, τρίτη φορά αφαίρεση οδηγής.
5: Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο οδηγός είχε καλύψει το ταξίμετρο με πανί, ώστε οι πελάτες να μην βλέπουν τη χρέωση. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε γίνει επέμβαση και στην ταμιακή μηχανή, ώστε η απόδειξη να εκδίδεται μόνο όταν το αποφάσιζε ο ίδιος.
7: Επίσης, έχει παραβιαστεί η σφράγιση της ταμιακής μηχανής και ενώ κάνουμε έναρξη διαδρομής, όταν θα πατήσουμε την έκδοση της απόδειξης, από την ταμιακή μηχανή δεν εκδίδεται καμία απόδειξη.
5: Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου και σκόπιμη επέμβαση σε ταξίμετρο, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
8: Πρέπει να τιμωρούνται. Αν δεν τιμωρηθούν αυστηρά, αυτά θα τα έχουμε. Υπάρχει ένα 2-3% το οποίο οι άλλοι είμαστε οικογενειάρχες.
5: Η υπόθεση έρχεται μόλις ένα 24ωρο μετά από ακόμη μια σύλληψη οδηγού ταξί, αυτή τη φορά στον Πειραιά. Εκεί 40χρονος φέρεται να χρέωσε 45 ευρώ για τη διαδρομή Μοναστηράκι Πειραιάς, όταν το κανονικό κόμιστρο ήταν περίπου 20 ευρώ.
9: Ο τουρίστας που έρχεται να απολαύσει την Ακρόπολη, έρχεται, ξέρει πόσο θα πληρώσει. Από την αρχή. Από την αρχή, από εκεί που έρχεται.
5: Δύο διαδρομές, δύο συλλήψεις και το ίδιο μοτίβο. Επιβάτες που καλούνταν να πληρώσουν σχεδόν τα διπλάσια. Οι έλεγχοι της τροχέας εντείνονται, ειδικά σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση. Καθώς τέτοια περιστατικά δεν χτύπουν μόνο την τσέπη του επιβάτη, αλλά και την εικόνα της Αθήνας.
4: Σοβαρό τροχέο είχαμε στα Γιάννενα. Η Βασιλεία Μανοπούλου είναι μαζί μας. Στην εντατική βρίσκεται πρώην παίκτης της ΑΕΚ.
10: Και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή Καρδαμίτσια κοντά στο νοσοκομείο Χατζικώστα με γιο ταχύ με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Φέρει βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και διακομίστηκε σπεσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τις σχετικές εικόνες. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Η μηχανή έχει σχεδόν διαλυθεί, ενώ να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν ανάμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της τροχέας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Ενώ τέλος η ΑΕΚ μέσα από ενημέρωσή της δήλωσε πως βρίσκεται στο πλευρό τόσο του παλέμαχου ποδοσφαιριστή όσο και της οικογένειάς του.
4: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Βασιλεία. Στο πεδίο της ακρίβειας τώρα, ανατιμήσεις χωρίς τέλος στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Γάλα, τυριά και γιαούρτια καταγράφουν αυξήσεις που πιέζουν όλο και περισσότερο τα νοικοκυριά. Οι καταναλωτές περιορίζουν ακόμη και τα βασικά αγαθά, ενώ άνθρωποι της αγοράς μιλούν για αυξημένο κόστος παραγωγής και μειωμένη παραγωγή γάλακτος.
11: Η μειωμένη παραγωγή γάλακτος έχει οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών σε γιαούρτια, γάλα και τυριά.
12: Αν φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούμε να πιούμε γάλα, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ακρίβεια.
13: Όλα έχουν ανέβει, όχι μόνο το γάλα και το τυρί.
11: Μέσα σε 5 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα τυριά κατέγραψαν αύξηση 41,4%, ενώ το φρέσκο γάλα αυξήθηκε κατά 30,2%.
14: Έχω αδέλφια μικρά, 8 και 9 χρονών, και χρειάζονται αυτά τα πράγματα στο σπίτι.
15: Είναι ίδιες οι συντάξεις και στις νησιωτικές περιοχές και στην Ελδοχώρα. Όμως οι τιμές στα νησιά είναι κατά 50, ίσως και περισσότερο, και σε ορισμένες περιπτώσεις 100% ακριβότερες από ό,τι είναι στην Αττική, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και σε άλλες περιοχές της χώρας.
11: Το φρέσκο γάλα 1,5 λίτρου κόστιζε το 2021 1,90, το 2023 έφτασε 2,35 και φέτος πωλείται στα ράφια των σούπερ μάρκετ 2,95 ευρώ.
16: Το γάλα, άμα είναι για μικρά παιδιά, δεν το κόψεις, αλλά άμα είναι για μεγαλύτερα, δεν το κόψεις.
11: Το 1 κιλό φέτα κόστιζε το 2021 8 ευρώ, το 2023 άγγιξε τα 10 ευρώ και φέτος η τιμή του αποτυπώνεται στα 17 ευρώ και 70 λεπτά.
17: Γάλα, το τυρί, το ψωμί, το κρέας, τα λαχανικά, όλα θα έπρεπε να είναι όσο πιο φθηνά γίνεται για τον απλό τον κόσμο.
18: Και ειδικά τα τελευταία 6 με 7 χρόνια η άνοδος είναι κατακόρυφη και στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια, στις εργατικές εισφορές, σε όλα τα έξοδα του καταστήματος. Αυτό σημαίνει καταρχάς ότι έχουν ανέβει οι τιμές, όχι όμως αναλογικά και με την αύξηση των εξόδων, γιατί το κατάστημα προσπαθεί πάντα να περιορίσει στο μέγιστο βαθμό το ποσοστό κέρδους. Ο πελάτης που ερχόταν να πάρει 10 γιαουρτάκια θα έρθει και θα πάρει 8 ή 7, αλλά δεν θα τα περιορίσει στο 0.
11: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά ήδη οφείλονται στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, αλλά και στη μειωμένη παραγωγή εξαιτίας της ευλογιάς των εγωπροβάτων.
4: Εκτός συνόρων, συγκλονισμένη η Πορτογαλία παρακολουθεί την πρωτοφανή υπόθεση εγκατάλειψης δύο νηπίων από τη μητέρα τους. Χρυσάνθη Μπουρούτη, τα παιδιά βρέθηκαν να περιπλανιούνται με δεμένα τα μάτια στο πλαίσιο του άρρωστου παιχνιδιού που είχε στήσει η μητέρα τους.
19: Τα αγοράκια 3 και 5 ετών βρέθηκαν στην άκρη ενός επαρχιακού δρόμου να κλαίνε όταν εντοπίστηκαν από ντόπιους και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο ενώ ξεκίνησε έρευνα για να φανεί πώς κατέληξαν εκεί. Νέο βίντεο μάλιστα που θα δούμε αυτή τη στιγμή στο οθόνη μας τα δείχνει στο βενζινάδικο να παίζουν, καθώς είχαν ξεκινήσει από ένα ταξίδι από τη Γαλλία με τον πατριό και τη μητέρα τους προς την Πορτογαλία. Βλέπουμε τα παιδάκια να φαίνονται στο πίσω μέρος του καθίσματος να παίζουν λίγες στιγμές πριν η μητέρα τους τα εγκαταλείψει σε δάσος στην Πορτογαλία. Η μητέρα και ο πατριό όσο έχουν συλληφθεί και οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακοποίηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και εγκατάλειψη. Εν αναμονή του επαναπατρισμού των παιδιών στη Γαλλία, τα έχει αναλάβει ήδη ανάδοχη οικογένεια.
4: Αγιανόητο, να σε ευχαριστήσω. Να δούμε και άλλες ειδήσεις από τον κόσμο. Σε άγριο καυγά εξελίχθηκε η τελετή αποφύτισης σε νηπιαγωγείο στο Οχάιο. με γονείς να τσακώνονται για την καλύτερη θέση. Στιγμές πανικού έζησε η γυναίκα σε ασανσέρ πολυκατοικία στη Ρωσία, όταν ο φορητός φορτιστής που είχε στην τσάντα της εξεράγει, προκαλώντας φωτιά. Ενώ στην Κίνα 100 νεκρών από έκρηξη σε άνθρακο ρηχείο.
20: Τραγωδία στην Κίνα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο άνθρακα στην πόλη Λιουσενγιού.
21: The death toll in a coal mine accident in northern China has risen sharply to 90 people. Chinese state media says search and rescue operations are still ongoing for at least 9 people who remain missing.
20: Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο την ώρα της έκρηξης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ασθενοφόρων και συνεργείων έκτακτης ανάγκης για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες, ενώ με εντολή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Στιγμές πανικού έζησε μια γυναίκα σε ασανσέρ στη Ρωσία. Η γυναίκα μπαίνει στο ασανσέρ ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η τσάντα της τυλίγεται στις φλόγες όταν το powerbank που είχε μέσα εξεράγει ξαφνικά. Πανικόβλητη πατάει τα κουμπιά του ασανσέρ προσπαθώντας να το σταματήσει, με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική από τους καπνούς. Τελικά οι πόρτες ανοίγουν και εκείνη απομακρύνεται τρέχοντας. Άγρος καυγάς ξέσπασε σε νηπεγωγείο στο Οχάιο για μια θέση.
22: A disagreement over seating, allegedly, at a kindergarten graduation ceremony escalated into a physical altercation.
23: According to a police report, police were called out to Queen of Apostles School on Cortland Avenue after several people were involved in a fight. Police say a 26-year-old suffered a head injury and was taken to the hospital.
20: Γυναίκες πιάνονται στα χέρια τραβώντας η μία τα μαλλιά της άλλης. Δύο άλλες γροθοκοπούνται, ενώ λίγο αργότερα τρεις γυναίκες ρίχνουν στο πάτωμα μία άλλη, χτυπώντας την και κλωτσώντας την. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που έκανε ράματα στο κεφάλι, ενώ μία άλλη στη φυλακή.
4: Νέα βίντεο, ηχητικά ντοκουμέντα και στρατιωτικές αναφορές για άγνωστα εναέρια φαινόμενα δίνει στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο, επαναφέροντας τη συζήτηση γύρω από τα UFO. Ανάμεσα στις αποκαλύψεις περιλαμβάνονται και καταγραφές που συνδέονται με την Ελλάδα και το Αιγαίο, ενώ μαρτυρίες Αμερικανών αξιωματικών προκαλούν νέα ερωτήματα.
24: Νέο βίντεο με UFO από την Ελλάδα έδωσαν στη δημοσιότητα ΗΠΑ. Το αντικείμενο, το οποίο καταγράφτηκε τον Ιανουάριο του 2024, περιγράφεται ως διαμαντένιο, ενώ ο παρατηρητής ανέφερε ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα βραχίας υπέρυθρης ακνοβολίας.
25: Οι πρώτες καταγραφές γίνονται στη δεκαετία του 50 από κάποιους τότε εκείνη την εποχή βέβαια αεροπόρους οι οποίοι παρατηρούσαν κάποια αντικείμενα στον ουρανό και αργότερα βέβαια επεκτάθηκε το φαινόμενο με διάφορες παρατηρήσεις και ανθρώπους οι οποίοι ισχυριζόντουσαν ότι έχουν δει κάποια φώτα κυρίως σε σχηματισμούς.
26: Αυτά τα βίντεο δείχνουν μια απλή καταγραφή ενός φαινομένου για το οποίο δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα.
24: Στη δημοσίευση της δεύτερης έκδοσης αποχαρακτηρισμένων και ιστορικών αρχείων του Πενταγώνου σχετικά με UFO υπάρχουν δύο αναφορές στην Ελλάδα. Η πρώτη αναφορά χρονολογείται τον Οκτώβριο του 2023 και τοποθετείται κάπου στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται με βίντεο, και η δεύτερη τον Ιανουάριο του 2024.
27: Οι οπτικές ενδείξεις για τον εντοπισμό αγνώστου ταυτότητος υπταμένων αντικειμένων είναι ελλιπείς. Πρόκειται για μικρά φώτα, σημαδάκια τα οποία κινούνται.
24: Πάνω από 50 νέα βίντεο και έγγραφα για ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα δημοσιεύτηκαν από την Αμερικανική κυβέρνηση έπειτα από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.
28: In the minds of people for a long time, that is such, they want to find out about the UFOs and anything having to do with UFO or related material, and we're going to be releasing a lot of things from that we have, and I think some of it's going to be very interesting to people.
24: Σύμφωνα με τα έγγραφα, καταγράφονται περιστατικά με φωτεινές πορτοκαλί σφαίρες που περικύκλωσαν στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και πύρινες μπάλες στο Νέο Μεξικό.
29: Είχαν οβάλ σχήμα, ήταν πορτοκαλί με λευκό ή κίτρινο κέντρο και εκπέμπαν φως προς όλες τις κατευθύνσεις, σχηματίζοντας ένα ευδιάκριτο τρίγωνο πριν εξαφανιστούν.
24: Ανάμεσα στα νέα αρχεία βρίσκεται βίντεο από υπέρυθρο αισθητήρα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, καταγεγραμμένο τον Απρίλιο του 2024, το οποίο δείχνει ένα αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφος πάνω από τις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον για τα UFO, το Πεντάγωνο τονίζει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για εξωγήινη δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα από 200 αποχαρακτηρισμένα αρχεία, ενώ η σχετική ιστοσελίδα έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές.
4: Ώρα Final Four και ο Ολυμπιακός θα λάβει μέρος για 10η φορά στην ιστορία του σε τελικό Ευρωλίγκας, αντιμετωπίζοντας αύριο στις 9 το βράδυ τη Ρεάλ στο κλειστό του ΆΚΑ. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κάνει ένα σερί νικών τους τελευταίους μήνες, που τους οδήγησε σε θέση να διεκδικήσουν το 4ο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο. Όμως το ξεκίνημα στη σεζόν δεν ήταν ιδανικό, με τα εμπόδια τελικά να μην αποδεικνύονται ανυπέρβλητα.
0: Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να σηκώσει το τρόπαιο της EuroLeague το βράδυ της Κυριακής. Μέσα σε μια μακρά σεζόν, οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν τις σταθερές τους, έπαιξαν τον μπάσκετ που αγαπά ο προπονητής τους Γιώργος Μπαρτζόκας και έπιασαν κορυφή. Στις επιβλητικές εμφανίσεις και το εντυπωσιακό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε περίπου 2 μήνες από την έναρξη της σεζόν. Το turning point στη χρονιά κυριαρχίας του ήταν στα μέσα Δεκεμβρίου και την ήττα ηλεκτροσόκ από τη Βαλένθια στην έδρα του. Ένα αποτέλεσμα που πόνεσε τους Πειραιώτες, αλλά το αξιοποίησαν ως το καλύτερο μάθημα για τον δρόμο των επιτυχιών.
1: Υπάρχουν παίκτες που είναι δοκιμασμένοι στο ψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκας και παίκτες που δεν είναι δοκιμασμένοι. Έχουν όλα τα προσόντα να το κάνουν, αλλά χρειάζεται να περάσουν από μια διαδικασία.
0: Τότε ο Ολυμπιακός πάτησε τον γκάζι μέχρι το φίνις της κανονικής διάρκειας, παίρνοντας μεγάλες εντός έδρας νίκες, όπως αυτές κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε, με κερδισμένα τα 8 από τα 10 τελευταία μάτς. Το παιχνίδι με την τουρκική ομάδα στην έδρα του έμελε να είναι αυτό που έφερε τον Ολυμπιακό για τρίτη φορά στα τελευταία 4 χρόνια στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας, αποδεικνύοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι ανήκουν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Νομίζω ότι κάναμε μια νίκη που φυσικά είναι σημαντική για μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλές νίκες, νομίζω ότι έχουμε πολύ καλό απολογισμό μέχρι τώρα. Γενικά είμαστε η καλύτερη επιθετική ομάδα στη Λίγκα.
0: Στα play-offs αντιμετώπισαν τη Μονακό των πολλών προβλημάτων και του μικρού rotation, με το σύνολο του Έλληνα τεχνικού να περνάμε τη λεγόμενη σκούπα, δηλαδή με 3-0 στις νίκες στο Final Four της Αθήνας, δείχνοντας σταθερότητα και συνέπεια.
2: And are finishing first this trip today in the playoffs. And our main target, you know, the Final Four.
0: Η εικόνα του ημιτελικού δεν διέφερε στο ελάχιστο από τις εμφανίσεις της ομάδας του Πειραιά μέχρι το βράδυ της 22ης Μαΐου. Σε μια κυριαρχική εμφάνιση, οι Ερυθρόλευκοι κατάπιαν την ενεργεία πρωταθλήτρια Φενέρ χωρίς να της αφήσουν κανένα περιθώριο αντίδρασης.
3: Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουμε ένα διάστημα μιας μέρας να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Να επιβάλλουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας αν μπορούμε και να δούμε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε τον τίτλο.
0: Το ταξίδι του Ολυμπιακού συνεχίζεται. Ο δρόμος προς την Κούπα περνάει από τον Glass Floor του ΟΑΚΑ με αντίπαλο Real Madrid, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίκτες του να βρίσκονται μπροστά σε μια χρυσή ευκαιρία για την κατάκτηση της κορυφής.
4: Να μεταφερθούμε στο ΆΚΑ. Η Βάλια Πηλιανίδη βρίσκεται εκεί. Βάλια, αυτή την ώρα οι δύο μονομάχοι του αυριανού μεγάλου τελικού της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός και η Ρεάλ, κάνουν την τελευταία τους προπόνηση.
5: Καλησπέρα, Αθήνα. Ναι, πράγματι, είμαστε μέσα στο T-Center Athens. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη του μεγάλου τελικού με αντίπαλο την Real Madrid. Το παρκέ θα πάρει η Real Madrid τώρα στα επόμενα λεπτά. Βλέπουμε μερικά πλάνα από το τι έχει γίνει, από το ποιοι παίκτες είναι ακόμα στο παρκέ. Περισσότεροι δίνουν και συνεντεύξεις στα media. Mm-hmm. Είχαμε και εμείς την ευκαιρία να μιλήσουμε νωρίτερα με κάποιους από αυτούς. Βλέπουμε περιμετρικά του παρκέ βρίσκεται και η Real Madrid, η οποία ετοιμάζεται και εκείνη, δίνει κάποιες συνεντεύξεις και στη συνέχεια θα ολοκληρώσει, θα μπει για την προπόνησή της. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, αν μπορούμε, και την δήλωση που μας έκανε πριν από λίγο ο Σάσα Βεζένκοφ, ένας εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού.
6: Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, εμείς ξέρουμε τις δυνατότητές μας και αν πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, εμείς πιστεύουμε πάντα σε αυτούς μας. Από εκεί και πέρα, μαζί με τον κόσμο μας, έχουμε δουλέψει πολύ, ξέρουμε τη Ρεάλ και ξέρουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Μια ιστορική φανέλα με τα πιο πολλά τρόπαια που πάντα βρίσκει τρόπο να είναι εδώ, να είναι στα μεγάλα ραντεβού και να σου βάζει δύσκολο. Οπότε δεν υπάρχει ούτε φαβορί, ούτε υποτίμηση, υπάρχει να παίξουμε το παιχνίδι μας.
4: Αίσθηση προκαλούν οι ισχυρισμοί Γάλλου συγγραφέα για τις πτυχές της παρουσίας και το ρόλο της πρώτης κυρίας Μπριζίτ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στη Ρωσία φουντώνει η σεναριολογία για τα μέτρα ασφαλείας που παίρνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν, φοβούμενος απόπειρα δολοφονίας ή πραξικόπημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε τη χαρά του για το τέλος της εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερτ και το γιόρτασε με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.
20: Με πανηγυρική διάθεση αποχαιρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Στίβεν Κόλμπερτ και το The Late Show. Βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Τραμπ να αρπάζει τον Κόλμπερτ από τους ώμους και να τον πετά στον κάδο, ενώ κλείνοντας το καπάκι αρχίζει να χορεύει το YMCA. Ο Τραμπ είχε ήδη γιορτάσει το τέλος της εκπομπής με ανάρτησή του στο Truth Social.
7: Ο Κόλμπερτ αποτελεί πλέον παρελθόν από το CBS. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι άντεξε τόσο πολύ, χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωντάνια. Έμοιαζε με νεκρό άνθρωπο. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από το δρόμο και να είναι καλύτερος από αυτόν τον απολύτως αγενή. Ευτυχώς επιτέλους αποχώρησε.
8: Where is Vladimir Putin? The short answer, almost no one knows. Russia's tightened security around its president.
20: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να βρίσκεται υπό στενό κλειό όσον αφορά την προσωπική του ασφάλεια, φοβούμενος για πιθανές απόπειρες δολοφονίας και πραξικόπημα.
8: According to people close to Western intelligence, Putin is cutting back his use of official residences in the Moscow region and in Valdai, and spending more time in modernized bunkers, including in Russia's southern Krasnodar region.
20: Και ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν αυξήσει σημαντικά τα πρωτόκολλα προστασίας και τους ελέγχους γύρω από τον πρόεδρο, το Κρεμλίνο συνεχίζει να προβάλλει μια εικόνα κανονικότητας. Νέες αποκαλύψεις από το βιβλίο του Γάλλου δημοσιογράφου Φλωριάν Ταρντίγ για το ζεύγος Μακρόν, που επικαλείται η Daily Mail, δημιουργούν μια διαφορετική εικόνα για την πρώτη κυρία της Γαλλίας.
9: Je le dis d'ailleurs dès le début du livre, on ne peut comprendre Emmanuel Macron sans s'attarder sur la trajectoire de Brigitte Macron, tout simplement parce que cette vie, ils l'ont rêvé ensemble, construite à deux.
20: Πέρα από την είδηση ότι το περιβόητο χαστούκι στο Γάλλο πρόεδρο αποδίδεται σε μήνυμα που φέρεται να βρει και η Μπριζίτ Μακρόν στο κινητό του, φαίνεται πως η ζήλια της κυρίας Μακρόν είναι διαβόητη εντός του Μεγάρου των Ηλυσίων.
9: Et oui, aujourd'hui, elle aspire aux joies simples d'une femme qui a, d'une certaine manière, renoncé à une partie de sa vie pour son mari. C'est très fort.
20: Η Μπριζίτ φέρεται να πιστεύει ότι οι γυναίκες είναι αρπακτικά, γεγονός που εξηγείται ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν περιβάλλεται κυρίως από άνδρες συνεργάτες, ενώ ζητούσε να ελέγχει τις φωτογραφίες γυναικών που υπέβαλαν βιογραφικό για εργασία στο Ελιζέ.
4: Νέα στοιχεία από το βίντεο καταγραφής της σύλληψης της Britney Spears. Στην αρχή του μήνα, η πριγκίπισσα της pop οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. Ο λόγος της ήταν ασυνάρτητος και καλούσε τους αστυνομικούς σπίτι της για φαγητό. Παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν χάπια, σύμφωνα με την αναφορά των αρχών.
10: Βίντεο από κάμερα περιπολικού φέρνει στο φως τη στιγμή της σύλληψης της πριγκίπισσας της pop Britney Spears κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε στις 4 Μαρτίου στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τα έγγραφα της σύλληψής της, η 44χρονη οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και άλλαζε λωρίδες κυκλοφορίας. Μόλις κατέβασε το παράθυρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν έντονη μυρωδιά αλκοόλ. Η Spears φέρεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς για περίπου 10 λεπτά. Όταν τη ζήτησαν να τη μεταφέρουν πιο πέρα με το περιπολικό, εκείνη αρνήθηκε και τους πρότεινε να πάνε σπίτι της. Η Spears συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και ουσιών, ενώ δήλωσε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση.
12: We understand that one of the key components of the disposition this morning was to make sure that Ms. Spears continued to undergo her mental health and substance abuse treatment regimen.
10: Ένα μήνα μετά, η 44χρονη pop star εισήχθη οικειοθελώς σε κέντρο απεξάρτησης.
4: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
1: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δώσ' μου το κινητό σου.
6: 69.
5: Όχι, τη συσκευή ξεκλείδωσα. Θέλω να δω τις προφορές στο κλαμπ.
6: Μου έμαθε και το Προτέρια κλαμπ. Μπλέξαμε.
7: Γίνε πελάτης Προτέρια και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο κλαμπ. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: στο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στα Bed & Bath, ανοιξιάτικες προσφορές με έως μείον 50%. Και στο bedandbath.gr.
2: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
3: Καλησπέρα σας. Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει αύριο το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του στο δικό του 10ο τελικό στην Ευρωλίγκα. Αντίπαλός του θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έχει κοντραριστεί αρκετές 4 φορές στο παρελθόν σε τελικούς.
4: Και τώρα οι δυο τους, Ολυμπιακός και Ρεάλ, συγκρούονται στο μεγάλο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που φιλοξενείται στην Αθήνα με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Δύο ομάδες που κατά γενική ομολογία δίκαια έφτασαν μέχρι εδώ και τώρα θα δώσουν τη μεγάλη μάχη για να προσθέσουν άλλο ένα αστέρι στη φανέλα τους. Το ΆΚΑ αναμένεται να είναι κατάμεστο από 16.000 φίλους του Ολυμπιακού που θα δώσουν μια απίστευτη ενέργεια όθησης στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα.
5: It's going to be a real battle, as it was every time in the past. We are excited. I don't have to hide it. You know, we think that we deserve to be here. Of course, Real deserves the same.
4: Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό του, πρώτο μετά από 13 χρόνια, αφού τελευταία φορά το 2013 είχε ανέβει στο θρόνο.
6: It's exciting going into this game tomorrow. It's a blessing. It's a great opportunity to have this moment at home and in front of our fans in Greece. So we're excited and we're ready to go.
4: Από την άλλη μεριά, η Ρεάλ Μαδρίτης των 11 ευρωπαϊκών τροπέων ξέρει τον τρόπο για να ανταποκρίνεται στις δύσκολες στιγμές, με το Σκαριόλο να διεκδικεί την πρώτη του Ευρωλίγκα.
5: I think it's a mix of feeling. We're glad to be here. At the same time, we are still demanding with ourselves. We don't want to stop fighting, stop preparing, stop competing.
4: Η Ρεάλ είναι λαβωμένη με απουσίες όπως αυτή του Ταβάρες και τελευταία του Γκαρούμπα, όμως σίγουρα δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα.
7: We are very glad to be back on the Final Four. Obviously, the game to historic giants of the EuroLeague.
4: Οι δυο τους θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό, με τη Ρεάλ να έχει 3 κατακτήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος το είχε σηκώσει κόντρα στη Βασίλισσα της Ευρώπης το 2013.
3: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τελευταίες προπονήσεις των δύο μονομάχων του τελικού. Στο ΆΚΑ βρίσκεται η Βάλια Πηλιανίδη, η οποία θα μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα των φιναλίστ. Βάλια.
8: Καλησπέρα, Σταύρο, εδώ από τον Glass Floor του ΟΑΚΑ. Έχει πατήσει το παρκέ η Real Madrid. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα και η προπόνηση του Ολυμπιακού. Οι δύο μονομάχοι κάνουν την τελευταία τους προπόνηση πριν από τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης αύριο το βράδυ στις 9. Εντάξει, υπάρχει ενθουσιασμός μεγάλος και στις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός χωρίς προβλήματα και με πολύ καλό κλίμα ολοκλήρωσε νωρίτερα την προπόνησή του. Αυτή τη στιγμή είναι η σειρά της Real Madrid. Οι δύο ομάδες, να πούμε επίσης, ότι αύριο το πρωί θα έχουν ένα τελευταίο shoot-around, το καθιερωμένο shoot-around πριν από τον μεγάλο τελικό.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Ιστορική τώρα είναι η αυριανή μέρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο, με την πρώτη συμμετοχή σε τελικό κυπέλλου για τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Αγρινίου στις 5.30.
9: Η ώρα του τελικού έφτασε. Η γυναικεία ομάδα του Αστέρα Τρίπολης βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της. Την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο τελικό. 4 χρόνια μόλις μετά την ίδρυση της γυναικείας ομάδας των Αρκάδων, οι Κιτρινομπλέ θέλουν να γράψουν την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας τους, φέρνοντας το πρώτο κύπελλο στην Αρκαδία.
10: Σίγουρα ένας τελικός είναι πάντα δύσκολος και για τις δύο ομάδες. Θεωρώ είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα, με υγεία, γιατί υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί φέτος και σίγουρα είναι μέσα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.

0: ότι θα είναι ένας καλός τελικός, να παίξουμε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, να πούμε για να βγούμε υγιείς και να είμαστε εμείς οι χαρούμενοι στο τέλος.
1: Για να φτάσουν μέχρι τον τελικό που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο, η ομάδα του Μάρτιν Μάζαρικ απέκλεισε κατά σειρά τους Πύργο, Ρέα και Αγία Παρασκευή. Απέναντι στον πολυνίκη του θεσμού ΠΑΟΚ με 7 κατακτήσεις, τα κορίτσια έχουν αντιπαραβάλλουν τον ενθουσιασμό αλλά και την ποιότητα που τους οδήγησε στην κατάληψη της τρίτης θέσης στο φετινό πρωτάθλημα.
2: We are not favorite. ΠΑΟΚ win the league. I think with amazing result. This is my point of view. But we can lose nothing. It's final. In my career, it's the seventh final game in my career. And I hope the this big historical moment, what we create here for club, for our fans, for player and everyone here, it will be amazing game and I hope we will take the cup for our side.
1: Στο Αγρίνιο θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει και ο 12ος παίκτης της ομάδας, ο Κόσμος, ο οποίος έχει δώσει δυναμικό παρόν και τη φετινή σεζόν στα παιχνίδια των γυναικών. Στο πλευρό των κοριτσιών όμως βρίσκεται και η ανδρική ομάδα του Αστέρα μετά την εξασφάλιση της παραμονής στη Super League.
3: Όλοι μαζί πάμε να το πάρουμε.
4: Και είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε όλοι από τη μεριά μας την γενική ομάδα, καθώς και αυτές στήριξαν εμάς.
3: Κορίτσια, είμαστε μαζί σας. Πάμε την Κυριακή να πάρουμε το κύπελο.
1: Ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος για τον Αστέρα Τρίπολης, ο επικείμενος τελικός θα αποδείξει ξανά πόσο συνδεδεμένη είναι η πόλη με το ποδόσφαιρο και την ομάδα της.
5: Την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026 έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Άλμα Ισμίκος. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης σήμερα πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League που διεξηχθεί στην Σαγκάη, κάνοντας κορυφαία επίδοση με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Αυτό παράλληλα είναι και το νέο ρεκόρ meeting με τον Τεντόγλου να δείχνει ότι ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που θα γίνει τον Αύγουστο στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για μια όμορφη νύχτα.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και την Κυριακή θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός, κυρίως στα επιρωτικά, με τη θερμοκρασία όμως να ανεβαίνει λίγο. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές στην Εύβοια, τις Ποράδες, τη Θεσσαλία και την Κρήτη. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώς στα επιρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές ζοχές σε καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη δυτική και βόρεια χώρα με χαλαζοπτώσεις. Το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές πάντως θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητή άνεμη με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24-27 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 28-30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις πιο αυξημένες στα βόρεια του νομού με λίγες τοπικές ζοχές, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 3-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
1: If it doesn't rain soon,
2: we'll have to let them out.
3: You're saying you can get us to a water hole?
2: A goose cave.
4: Pongo!
3: Pongo!
5: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Απόψε, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
7: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα, με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
6: Πολέμους θα τρέξω.
8: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
9: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
6: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
11: Καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
11: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
13: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
12: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φωτογραφία της στιγμής. Παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
19: Σαν σήμερα το 1906 φεύγει από τη ζωή ο Νορβηγός θεατρικός εγγραφέας Ερίκος Ίψεν. Θεωρείται ένας από τους ιδρυτές του μοντερνισμού στο θέατρο και πατέρας του ρεαλισμού. Είναι ο πιο πολυπαιγμένος θεατρικός εγγραφέας στον κόσμο μετά τον Σέξπιρ και ένας από τους πιο επιδραστικούς της εποχής του. Σημαντικά έργα του μεταξύ άλλων το Κουκλόσπιτο, Έντα Γκάμπλερ, Βρικόλακες, Η Αγριόπαπια, Αρχιμάστορας, Σόλνες και άλλα. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1934, το περίφημο ζευγάρι Bonnie και Clyde πέφτει σε ενέδρα της αστυνομίας στη Λουιζιάννα και σκοτώνεται. Αν και είναι γνωστή σήμερα για τις 12 ληστείες τραπεζών, οι δυο τους προτιμούσαν να ληστεύουν μικρά καταστήματα και βενζινάδικα. Πιστεύεται ότι σκότωσαν τουλάχιστον 9 αστυνομικούς και αρκετούς πολίτες. Η φήμη τους εδραιώθηκε στην αμερικανική pop κουλτούρα το 1967 με την ταινία του Arthur Penn Bonnie και Clyde, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Η Ουγγαρία, μία ημέρα σαν την σημερινή, συντρίβει την Αγγλία στο ΝΕΠ Στάντιον της Βουδαπέστης με 7-1 σε φιλικό αγώνα, όπου η Αγγλία θέλει να πάρει τη ρεβάνς για το ατιμωτικό 3-6 της 25ης Νοεμβρίου του 1953 στο Wembley. Σκόρερ για τους Μαγιάρους, Ιλάντος, Πούσκας, Κόξης, Χιντεγκούτη και Τόθ. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1992, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 44 χρόνων ο τσιγκάνος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κώστας Δαβουρλής, ένας από τους καλύτερους αριστεροπόδαρους της εποχής του. Αγωνίστηκε ως επιθετικός μέσος, αριστερό χαφ και κάποιες φορές εξτρέμ. Διακρίθηκε για τα υποδειγματικά χτυπήματα φάουλ, τις ασίστ και τα δυνατά του σουτ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανιόνιο Πατρών. Το 1964 πήγε στην Παναχαϊκή. Τον απέκτησε το 1970. 1994 ο Ολυμπιακός, αντί του μυθικού για την εποχή ποσού των 9.250.000 δραχμών. Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στην Παναχαϊκή και έκλεισε την καριέρα του στην Κόρινθο. Είχε γεννηθεί στην Πάτρα στις 4 Ιανουαρίου 1948. Σαν σήμερα το 2006 ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο. Συγκεκριμένα ο χειριστής του τουρκικού αεροσκάφους κάνοντας έναν δολοφονικό ελιγμό χτύπησε με το δεξί φτερό την καλύπτρα του ελληνικού F-16 με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Ο Τούρκος πιλότος κάνοντας χρήση του εκτινασόμενου καθίσματος βρέθηκε και περισυνελέγει σώος, όμως ο Έλληνας μυναγός Κώστας Ηλιάκης δεν βρέθηκε ποτέ. Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στις 30 Μαΐου 2006 τον ανακηρύσσει επίσημα νεκρό και κάνει σαφή αναφορά ότι κατέπεσε σε αποστολή αναγνώρισης τουρκικών αεροσκαφών εντός του ελληνικού FIR. Στις 28 Δεκεμβρίου 2006 στην καθιερωμένη τελετή απονομής μεταλλίων και βραβείων από την Ακαδημία Αθηνών του απονεμήθηκε το αργυρό μετάλλιο αρετής και αυτοθυσίας.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
14: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
15: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: αδειό.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι γιατί έχει σχέση με την συνέχεια της συνέντευξης. Τι να πω, ότι αυτό το τραγούδι το έχουν δημιουργήσει μια πολύ σημαντική προσωπικότητα από τους πιο σημαντικούς Έλληνες ever και ένας πολύ, πολύ νέος δημιουργός. Και η μαμά της υπόθεσης είναι εδώ, η Ρωσαΐα είναι εδώ.
2: Καλησπέρα.
1: Είσαι και η μαμά και η φωνή.
2: Είμαι και η μαμά και η φωνή. Έχω αυτή τη χαρά και την τιμή.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, λοιπόν, και ο γιος.
2: Και ο Πιτσιρικάς, ο μικρούλης μας.
1: Το γράψαν αυτό.
2: Το γράψανε.
1: Και εσύ πρέπει να το τραγουδείς, γιατί τι να κάνεις τώρα.
2: Τι να κάνω, και εγώ καταλαβαίνεις, είναι το φορτίο βαρύ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι καινούριο. Προέκυψε έτσι, πώς να το πω, κατά τύχη λίγο. Έβαλα και εγώ το χεράκι μου μαζί με τον Νεοκλίνεο Φοιτίδη ως προς την ιδέα. Mm-hmm. Γιατί αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε από μια τρελή ιδέα που είχα. Είχα ακούσει τη μελωδία του κουπλέ, mm-hmm. που είναι από ένα παλιότερο έργο του Σταύρου που λέγεται «Μοναστηράκι και τετράγωνο» και το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι λέγεται «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Mm-hmm. Και μου άρεσε πάρα πολύ, το άκουγα, που εκεί πέρα είναι πολύ μελωδικό, με μια κιθάρα, πολύ ήρεμο κτλ. Και ήθελα κάτι να το κάνουμε αυτό. Τρογόμουν, να μου αρέσει. Και όπως το ακούγαμε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, που είναι στενός συνεργάτης μου και συνεργάτης του Σταύρου εδώ και κάποια χρόνια, λέγαμε ότι μας λείπει το ρεφρέν, μας λείπει η μουσική του ρεφρέν. Και του λέω, ρε Νεοκλή, μήπως ταιριάζει, μήπως κάθεται με τη μουσική που έχει γράψει ο μικρός, γιατί ο μικρός κάνει μάθημα και η κόρη
1: μας. Το θυμάμαι, το συζητούσαμε στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι ακόμα ήμασταν στο μάθημα και στην κλίση. Πρόσεξε. Και στην κλίση ότι τα παιδιά έχουν κλίσει στη μουσική. Περίεργο. Πώς να έχουν. Ναι.
2: Πρόσεξε. Αυτή η μελωδία του Πιτσιρικά γράφτηκε πάνω στο μήνα που κάνανε μάθημα με τον Νεοκλή.
1: Okay.
2: Πάνω στο μήνα. Ναι. Έκτοτε δεν έχει γράψει τίποτα άλλο. Λοιπόν. Και του λέω, μήπως δένει με τη μελωδία. Έτσι λοιπόν, δέσαμε τις μελωδίες αυτές όπου τέριαξαν.
1: Ναι.
2: Κατά έναν περίεργο τρόπο. Μπήκανε μετά και οι στίχοι και έγινε αυτό το ενδιαφέρον, νομίζω, τραγούδι που με τη φωνή και του Μπάμπη που είναι έτσι ροκ και τα λοιπά, έγινε αυτό το πολύ ιδιαίτερο ροκ κομμάτι. Ναι. Να πούμε και για τον Μπομπ Κατσιόνι που παίζει την κιθάρα έτσι πολύ, πολύ ωραία, ένας υπέροχος ροκάς.
1: Όλα αυτά σε μια ροκ οικογένεια. Είστε ροκ οικογένεια.
2: Νομίζω είμαστε, παρά είμαστε ροκ οικογένεια.
1: Η Ξαρχάκη είναι ροκ οικογένεια.
2: Παρά είναι ροκ.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν μπορεί κανείς φυσικά να το φανταστεί. Το ξέρουμε μόνο εμείς. Τι τρέλα ζούμε με την καλή έννοια και τι περίεργα πράγματα μπορεί να γίνονται εκεί πέρα και ωραία. Mm-hmm. Αλλά αυτό νομίζω και μας κρατάει ζωντανούς και αυτοί είμαστε.
1: Πες μου μια σκηνή που διαδραματίζεται στο σπίτι.
2: Μια σκηνή.
1: Ναι. Αν σου χτυπήσω το κουδούνι, δηλαδή έρθω ακάλεστη, τι θα δω.
2: Κοίταξε. Το πιθανότερο είναι ότι θα δεις τα πιτσιρίκια να παίζουν, να τσακώνονται, να φωνάζουν, να χορεύουν. Τον κορονοϊό τον βγάλαμε όλο με τα μικρά να βλέπουν στο iPad τη λίμνη των κύκνων, mm-hmm. να ντύνονται αναλόγως και να χορεύουν, να προσπαθούν να κάνουν ό,τι έκανε ο Νουρέγεφ με την Margot Fontaine.
1: Είπαμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν μια καλλιτεχνική κλίση που δεν μπορεί.
2: Δεν το δένουμε αυτό.
1: Δεν το δένουμε.
2: Όχι.
1: Γιατί το λες.
2: Αυτά τα θεωρώ επικίνδυνα πράγματα.
1: Περίμενε, έχουν μαμά εσένα και παπά το Σταύρο Ξαρχάκο. Λοιπόν. Δηλαδή σίγουρα έχουν κάποια κλίση. Τώρα το αν θα θελήσουν να την αξιοποιήσουν, δεν ξέρουμε. Τίποτα.
2: Τα δείχνει το μέλλον.
1: Ναι.
2: Και ξέρεις, δεν είναι ωραίο τα παιδιά να βαραίνουν με το ποιος είναι η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Ναι. Είναι αυτό κάτι το οποίο σε απασχολεί? Έχεις πει ότι τα παιδιά μην τα...
2: Το παλεύω. Με απασχολεί πολύ και το παλεύω να μην γίνεται αυτό. Mm-hmm.
1: Πώς είναι τώρα?
2: 9,5.
1: Είναι δίδυμα.
2: Είναι δίδυμα.
1: Είναι,
2: ναι.
1: δίδυμα. Είναι 9,5 ετών λοιπόν και ήδη γράφουν τραγούδια. Νομίζω ότι αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Όταν λες ότι τα απασχολεί, έχουν καταλάβει γιατί οι γονείς τους είναι πάρα πολύ γνωστοί?
2: Νομίζω το έχουν καταλάβει. Ναι. Πια, και το κατάλαβαν γύρω στα 5 με 6 χρόνια τους που ερχόντουσαν και σε συναυλίες. Το κατάλαβαν. Mm-hmm. Το κατάλαβαν, νομίζω, ναι. Αλλά επίσης θεωρώ ότι πολύ σωστά κάνουμε και δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά όσο άλλα ίσως. Ναι. Γιατί ζούμε πολύ φυσιολογικά εμείς. Και παρά είμαστε, θα έλεγα, φυσιολογικοί για καλλιτέχνη.
1: Θα δω λοιπόν τα παιδιά να κάνουν κάτι, όπως είπες. Είναι, όπως είναι όλα τα αδέρφια. Αν χτυπήσω λοιπόν το κουδούνι, εσένα πού θα βρω, πού θα σε βρω.
2: Να κάνω δουλειές.
1: Όπως.
2: Οτιδήποτε. Mm-hmm. Οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να ρωτήσεις όποιον έρχεται σπίτι και θα κάτσει για κάποια ώρα.
1: Υπάρχει αγαπημένη σου δουλειά.
2: Υπάρχει αγαπημένη μου δουλειά. Ναι. Είμαι δυστυχώς ψυχαναγκαστική και το παλεύω με τον εαυτό μου.
1: Με δύο παιδιά 9,5 ετών είσαι ψυχαναγκαστική. Δεν σου το έχουν αυτό τελείως σβήσει.
2: Μ' αρέσει να υπάρχει τάξη, καθαριότητα στο σπίτι κτλ. Το παλεύω όμως για να μην υπάρχει τόση. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Ευτυχώς το συνειδητοποίησα νομίζω σχετικά νωρίς. Και εντάξει, προσπαθώ το χρόνο που χαραμίζω στις δουλειές, να μην το χαραμίζω πια.
1: Ναι.
2: Να μένει και λίγη σκονίτσα. Το προσπαθώ, με πληγώνει μερικές φορές.
1: Που είναι η σκονίτσα εκεί, αλλά την αφήνω.
2: Το παλεύω, γιατί ξέρεις τι, η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Ναι.
2: Και όταν το συνειδητοποιούμε αυτό, πρέπει πραγματικά να κάνουμε αυτά που αξίζουν. Και αυτό που αξίζει πραγματικά δεν είναι το καθαρό και το τέλειο σπίτι.
1: Λες, όταν το συνειδητοποιούμε, υπάρχει κάτι που σε έχει κάνει το συνειδητοποιήσεις, θεωρείς? Γιατί τρώμε διάφορα σοκ στη ζωή. Πολλές φορές είναι σοκ, άλλες φορές είναι μια ήρεμη διαπίστωση. Μια όρημη διαπίστωση.
2: Νομίζω ότι βλέποντας τα παιδιά να μεγαλώνουν, κατάλαβα κι εγώ πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, γιατί πριν τα παιδιά δεν το καταλάβαινα τόσο αυτό, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Από τη στιγμή που δεν ξέρω πότε ήταν μωρά και πότε φτάσανε 9,5, κατάλαβα κι εγώ ότι ο καιρός περνάει, άσχετα αν εγώ ακόμα δεν βλέπω τρομερές διαφορές, ας πούμε, ακόμα, όπου να είναι θα έρθουν επάνω μου.
1: Μπορεί να μην έρθουν και ποτέ.
2: Μπορεί, λες.
1: Νομίζω
2: μακάρι,
1: ότι τα πας πάρα πολύ καλά.
2: Μακάρι.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι ο χρόνος λοιπόν περνάει, είπα ότι πρέπει να κάνω στροφή στο μυαλό μου. Παίζει ρόλο και η ωριμότητα που έρχεται, θεωρώ, με τον καιρό στον άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Το γεγονός ότι πολλές φορές όταν αρρωσταίνουμε, λες, τι μπορεί να είναι αυτό τώρα άραγε. Εκεί συνειδητοποιείς ότι αν είναι κάτι σοβαρό, αν σε ένα χρόνο δεν ζω,
1: ναι.
2: Και βλέπεις γύρω σου, είμαστε πολύ περαστικοί σε αυτή τη ζωή.
1: Βέβαια, βλέπεις τον Ξαρχάκο γύρω σου και νομίζω ότι όλες αυτές
2: οι πολύ ταπεινές. Αυτό είναι παραπλανητικό εντελώς.
1: Οι πολύ ταπεινές σκέψεις.
2: Δεν πρέπει νομίζω να.
1: Έτσι.
2: Γιατί να ξεχνάμε ότι η τύχη και η ζωή μπορεί να μην είναι τόσο απλόχερη με όλους μας.
1: Είναι φαινόμενο της φύσης. Έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: τελικά,
1: δεν είναι μόνο ότι είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες, από τους σημαντικότερους Έλληνες. Είναι φοβερή ζωτικότητά του. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά που λες εσύ και που όλους μας φτιάχνουν τα υπαρξιακά μας σε ένα σπίτι με μια τέτοια προσωπικότητα, δεν ξέρω, εκείνος μάλλον σε βγάζει από τη μαυρίλα όταν προκύπτει.
2: Εντάξει τώρα, ντε. Κάτι κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι.
2: Κάτι
1: ωραία.
2: Κάνουμε
1: αν χτυπήσω λοιπόν το κουδούνι, τα δίδυμα παίζουν, εσύ κάνεις δουλειές, ο μπαμπάς τι κάνει?
2: Διαβάζει κανένα βιβλίο, ασχολείται με τα πιτσιρίκια, μπορεί να παίζουν. Mm-hmm. Αυτοί παίζουν πιο πολύ οι τρεις τους. Είναι ομάδα.
1: Ναι.
2: Όταν ήμουν έγκυος μου το έλεγε. Μόλις γεννηθούν θα κάνουμε ομάδα. Και όντως δεν ξέρω αν παίζουν και ρόλο και τα ζώδια, αλλά ψάρι με δύο σκορπιούς εναντίον ενός καημένου τοξότη εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες. Οπότε πολλές φορές παίζουν, κατρακυλάνε, παίζουν ποδοσφαιράκι. Mm-hmm. Κάνουν διάφορα τέτοια. Επιβλέπει λίγο και στα μουσικά όργανα, οπωσδήποτε.
1: Ναι.
2: Αυτό το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο μπαμπάς. Αυτά κάνουμε. Υποτίζουν λουλούδια.
1: Έχετε μεγάλο κήπο?
2: Δεν έχουμε κήπο. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
2: Αλλά ο μαέστρος έχει φροντίσει να γεμίσει ο τόπος με λουλουδικό, ειδικά από τη μέσα πλευρά, με ορχιδέες.
1: Άρα, ο μαέστρος καλλιεργεί ορχιδέες.
2: Κυρίως.
1: Να κάτι που δεν ξέραμε.
2: Κυρίως. Ούτε εγώ το ήξερα όταν το γνώρισα. Είναι χόμπι των τελευταίων ετών.
1: Ναι.
2: Ναι. Μπορεί να μην έχει χρόνο για μένα.
1: Μουσική παίζει στα φυτά, γιατί λένε ότι καταλαβαίνουν και εμφύζουν.
2: Πιστεύω ότι θα φτάσει και εκεί σε λίγο. Τον παρακαλώ όσα χρόνια είμαστε μαζί να παίξει Όπου πρέπει να προσέχω και τι λέω, γιατί παίρνουν αυτά τα site μετά και βγάζουν τους τίτλους μόνος τους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, τόσα χρόνια τον παρακαλάω να παίξει λίγο πιάνο, λίγο αυτό, να τον ακούσω κι εγώ. Δεν μου κάνει τη χάρη, παρά μόνο σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις και αυτό.
1: Άρα,
2: αν.
1: Τον ακούς...
2: Για τις ορχιδέες το βρίσκω πιθανότερο να το κάνει. Καταλαβαίνεις, υπάρχει μια αντιζηλία τώρα. Έχει αναπτυχθεί.
1: Περίμενε, του λες παίξε πιάνο και δεν παίζει.
2: Ποτέ.
1: Άρα...
2: Θα του πω εγώ να κάνει κάτι και να το κάνει.
1: Μπορεί να το ζητήσει. Χάρη είναι. Δεν του λες να κάνει
2: ποτέ,
1: κάτι.
2: Ποτέ,
1: δεν
2: ποτέ,
1: δεν
2: ποτέ.
1: Είναι προστακτικό.
2: Ποτέ,
1: και, ναι.
2: Ποτέ. Βέβαια, για να του δώσω και τα credits που πρέπει, τον παρακαλούσα χρόνια να πει το πρακτορείο, να μου πει μια φορά το πρακτορείο.
1: Ναι.
2: Και τα έφερε έτσι που έκανε το ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά, που θριάμβευσε.
1: Ναι, ναι.
2: Και το είπε όχι μόνο ενώπιον μου, ενώπιον κοινού, στο Ηρώδιο, στο Λυκαβητό, παντού. Ηχογραφήθηκε μάλιστα και έχω και το ακούω και με τη φωνή του τώρα και με τη φωνή του παλιά. Οπότε κάπου εκεί πέρα ρέφαρε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Mm. Υπάρχουν και στιγμές βεβαίως που εσύ τραγουδάς, αλλά δεν τραγουδάς αυτό που τραγουδάς συνήθως, γιατί έχεις κάποιες επιρροές Bollywood. Πάμε να δούμε τι έγινε πριν από μερικές μέρες. Που κάτι τις έπιασε ένα εστιατόριο και άρχισε να τραγουδάς ινδικά.
2: Έκανα πλάκα, ναι.
1: Ναι.
2: Εμένα μου αρέσουν πρώτα απ' όλα να πω τα ινδικά.
1: Μα νομίζω ότι πόσα κομμάτια που έχουμε αγαπήσει στην Ελλάδα είναι
2: καλά,
1: ινδικά.
2: Για μια περίοδο, πολύ παλιά πριν γεννηθούμε, ναι. Νομίζω ότι ήταν κυρίως ινδικά που τα παίρνανε και τα κάνανε ελληνικά.
1: Ναι, να δούμε το βίντεο, περίμενε, ναι. Γιατί έχει πολύ πλάκα. Για να το δούμε λοιπόν το βίντεο.
0: Δεν το πιστεύω αυτό το ακούω. Δεν σου πω, κάτι λάθος κάνεις στην Ελλάδα που είσαι.
1: Ρίξε το λίγο αυτό.

0: σε δίκη.
1: Καλά, είσαι φανταστική. είσαι φοβερή. Αν σκεφτώ τι αγορά είναι η Ινδία, ίσως πρέπει να το σκεφτείς.
0: Έκανα μεγάλο λάθος γενικότερα. Έπρεπε να είχα γεννηθεί στην Ινδία. Ποτέ δεν είναι αργά. Μήπως να το πάω αυτό το ταξίδι.
1: Γιατί εκεί μετά είναι τεράστια επιτυχία.
0: Εδώ πέρα, ναι, προκοπή δεν βλέπουμε. Μετά θάνατον.
1: Κάντε τέτοιες πλάκες μεταξύ σας. Φαίνεται ότι.
0: Κάνουμε πλάκες.
1: Ότι υπάρχει.
0: Κάνουμε
1: αυτό.
0: Πλάκες. Δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι αν κάτι. Έχει σίγουρα ως χαρτί αυτή η σχέση, είναι το χιούμορ μεταξύ μας. Mm-hmm. Όταν έχουμε κέφια, μην φανταστείς ότι όλες οι μέρες είναι έτσι, γιατί η καθημερινότητα,
1: ναι,
0: θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο για το οποιοδήποτε ζευγάρι. Η κούραση, η υποχρεώση της ζωής. Αλλά συνήθως σε διακοπές, με φίλους, όπως καλή ώρα σε αυτό το τραπέζι, όταν είμαστε άνετοι και ωραίοι, νομίζω ότι εκεί πέρα γελάμε και γελάμε αρκετά.
1: Ναι. Δεν έχουν πολύ πλάκα αυτά τα ζευγάρια, τα Instagramικά, που συνεχώς είναι όλα πάρα πολύ τέλεια.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Πώς είναι δυνατόν αυτό, πες μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλεια, όμορφα,
1: χτενισμένα. Τα παιδιά
0: δεν
1: πάντα.
0: Δεν τσακώνονται ποτέ. Εντάξει, αυτό.
1: Δεν είναι η ζωή, πρέπει
0: δεν,
1: να σας πούμε.
0: Δεν είναι η ζωή και δεν είναι η ζωή κανενός, να το πούμε αυτό. Όλοι έχουμε προβλήματα. Όλοι έχουμε κούραση, όλοι έχουμε έγνοιες, όλοι έχουμε στεναχώριες.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούμε όπως μπορούμε. Ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί, όπως λέει, ναι, και ένα τραγούδι.
1: Εσύ ρίχνεις και ένα τραγούδι και δύο και τρία και συναυλίες κάνεις και μια χαρά.
0: Ό,τι προλαβαίνω κάνω, πραγματικά. Ό,τι προλαβαίνω.
1: Τι προλαβαίνεις αυτό τον καιρό?
0: Αυτό τον καιρό πρώτα απ' όλα έχουμε πρόβες για το Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου, Σταύρος Ξαρχάκος στο παρόν. Με τη Λίνα Νικολακοπούλου, το Δημήτρη Μπάση, εμένα και τα υπέροχα παιδιά από τη Σχολή Εν Χορδές και Οργάνης, από τη Σύρο. Βγάζουμε τα καινούρια μας τραγούδια, ένας δίσκος που ετοιμάζεται 10 χρόνια τώρα. Το πρώτο τραγούδι σε στίχους Νίκου Μωραϊτη γράφτηκε το 2017.
1: Αλήθεια. Και το...
0: Ναι.
1: Το κρατήσατε.
0: Το κρατήσαμε, γιατί είπαμε ότι θα γίνει δίσκος. Για να γίνει αυτός ο δίσκος χρειάζονταν και άλλα τραγούδια. Τώρα πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε και μια υπέροχη διασκευή που έκανε, ένα remix μάλλον, δεν είναι διασκευή, ένα remix που έκανε ο Papercut στο «Δεν έχει αρχή», που είχαμε πει εγώ και ο Σταύρος το 2016. Κυκλοφόρησε και το τραγούδι που παίξατε με τώρα.
1: Θα τα ακούσουμε και θα ακούσουμε στο κλείσιμο το τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Που ανέφερες, ναι.
0: Το «Ταξίδι για το Σάντα Φε». Και έπονται κι άλλα. Είναι 10-11 τραγούδια υπέροχα. Η Λίνα Νικολακοπούλου έχει γράψει υπέροχους στίχους. Ένα τραγούδι ο Οδυσσέας Ιωάννου, μαγικούς στίχους. Σε ένα τραγούδι έχω γράψει κι εγώ και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ Ξαρχάκο στο παρόν, θα πω εγώ, αυτός ο δίσκος.
1: Πώς θα χαρακτήριζες Ξαρχάκο στο παρόν, πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ αυτό το ύφος?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή θα ήταν μια καλή ερώτηση αν ήταν ο ίδιος εδώ. Εγώ τώρα δεν θέλω να απαντήσω γι' αυτόν, αλλά αφού με ρωτάς, θα σου πω ότι... Όπως ένας άνθρωπος αλλάζει, έτσι αλλάζει και ένας δημιουργός. Άλλα είναι τα ακούσματα και κυρίως αυτά που θέλει να εκφράσει, γιατί το έργο τέχνης είναι μέσο έκφρασης για τον καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι είναι το μέσο έκφρασης για τον στιχουργό και τον συνθέτη και για αυτόν που το λέει. Ο Ξαρχάκος του σήμερα έχει γνωρίσει άλλους μουσικούς, έχει άλλα ακούσματα, έχει... την παιδεία που είχε και πριν,
1: ναι,
0: και μέσα από και τη ζωή που έχει σήμερα, με μένα αν θες, με τα παιδιά, με τους φίλους μας, με όλο αυτό το περίεργο πράγμα που φέρει αυτό το μεταφυσικό που λέγεται Ξαρχάκος, ας πούμε, αυτό όλο μετουσιώνεται σε μια πολύ πιο, πώς να το πω, σε έναν ήχο διαφορετικό, σε μια ζωή διαφορετική που γι' αυτό το λόγο φέρει και αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, έχει πει στον Μπομπ Κατσιόνι, ας πούμε, να γράψουμε και το κάναμε. Υπάρχει στο δίσκο. Το ένα πρωινό, έτσι είχε μεταλλάδικο, όπως το είχε πρώτο ακούσει. Έτσι γνώρισε και αυτό τον μουσικό, γιατί τον έβαλε και του λέω, κοίτα, είχε κάνει μια διασκευή στο ένα πρωινό, μόνο με ηλεκτρική κιθάρα και ήταν Κάρλος Σαντάνα, ας πούμε. Και έτσι και το φτιάξαμε. Να πούμε ότι... δίνει βήμα, ας πούμε. Αυτή είναι μια διασκευή, μια μορφή του τραγουδιού που την έχει κάνει μόνος του Μπομπ, χωρίς καμία παρέμβαση, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, του Σταύρου.
1: Παρ' όλα αυτά του άρεσε. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Βέβαια.
1: Θα περίμενες ότι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης μπορεί και να έλεγε εντάξει, όχι, δεν μου αρέσει αυτό.
0: Κάποια άλλη σίγουρα.
1: Ναι, η διασκευή της δημιουργίας.
0: Αν ήταν έσχος, ναι, δεν θα του άρεσε. Αλλά... Ναι.
1: Όχι, και ωραίο να είναι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Υπάρχουν μερικοί που σου λέει, όχι, μην το πειράξεις, αυτό είναι μια χαρά. Είναι πολύ ανοιχτός.
0: Κοίταξε, ο Σταύρος είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος μέσα του και ένας πολύ γοητευτικός για μένα άντρας έξω του. Mm-hmm. Ακόμα και τώρα στα 87 του χρόνια, είναι απίστευτο αυτό. Mm-hmm. Αυτή η φρεσκάδα...
1: Υπάρχει η γοητεία των πρώτων ραντεβού. Φλερτάρεστε?
0: Για πλάκα. για πλάκα, τι να φλε...
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Μαζί... Mm-hmm. Κοίταξε να δεις, είμαστε 18 στα 19 χρόνια, αλλά τα πρώτα χρόνια ήμασταν και δεν ήμασταν, τα πρώτα 4-5 mm-hmm. χρόνια. Ναι. Εγώ πάλευα να το σκάσω από αυτή τη σχέση.
1: Πάλευες να το σκάσεις.
0: Πάλευα να το σκάσω.
1: Δεν τα κατάφερες πάρα πολύ.
0: Δεν τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα, όχι, δεν τα κατάφερα.
1: Γιατί πάλευες να το σκάσεις?
0: Γιατί όλοι μου λέγανε ότι ήταν λάθος. Και τότε σε αυτή την ηλικία ακούς τι σου λένε. Και σκέφτεσαι τι θα πουν οι άλλοι.
1: Σκέψου να τους είχες ακούσει όμως.
0: Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς ήταν πάνω από μένα αυτό.
1: Το καταλάβαινε ο Σταύρος ότι εσύ πήγαινες να φύγεις?
0: Αφού έφευγα, πώς να το καταλάβω.
1: Σε διεκδικούσε?
0: Νομίζω αρκετά.
1: Αρκετά.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορούσα, δεν χρειαζόταν να με διεκδικήσει και πολύ. Μόνη μου γύριζα, δηλαδή. Προσπαθούσα να φύγω από αυτό που, και να κάνω αυτό που οι άλλοι θέλουν. Οι άλλοι, 5 άνθρωποι το ξέραν, μη φανταστείς, ναι. Αλλά επηρεαζόμουν. Και χωρίς να μου πει και κανένας κάτι.
1: Ναι. Ζήλια δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν Όχι. είναι μόνο μία σχέση που είναι η μεγάλη διαφορά ηλικίας, είναι και η προσωπικότητα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο ο περίγυρος μπορεί να χωνέψει κάτι τέτοιο.
0: Κοίταξε.
1: Το αντιμετώπισες αυτό? Το σοκ
0: αργότερα,
1: όχι.
0: Τότε όχι, δεν νομίζω. Γιατί το ξέραν και πολύ λίγοι άνθρωποι. Κυρίως εγώ ήμουν αυτή που έλεγα ότι όχι, δεν είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το πάλευα κιόλας. Εγώ δεν μπορούσα μακριά.
1: Άρα, όταν κάποιος λέει όχι, δεν είναι σωστό, να μην το πιστεύουμε και
0: γενικά,
1: πάρα
0: γενικά, νομίζω ότι για προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη που λέγανε παλιά σε ένα σύριαλ, αυτό είναι το πιο σωστό.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να ακούμε τους άλλους. Ναι. Πρέπει να ακούμε την καρδιά μας, γιατί πρέπει να έχουμε και την ευθύνη του σωστού και του λάθους.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ εύκολο να πούμε, αχ, εγώ δεν είμαι με αυτόν τον άνθρωπο γιατί με επηρέασε η μάνα μου. Και τι έκανες εσύ γι' αυτό? Εντάξει, βέβαια δεν έχουμε και όλοι οι άνθρωποι την ίδια δύναμη, να το πούμε γι' αυτό.
1: Και επίσης δεν είναι τόσο γοητευτική η άλλη πλευρά πάντα.
0: Ακριβώς. Αυτό να το πούμε επίσης. Δεν είναι τόσο γοητευτική η άλλη πλευρά. Και θα το πω ότι δεν είμαστε και όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι από τα ίδια υλικά. Εγώ μόνη μου διεκδίκησα τη ζωή μου, έφυγα από το χωριό μου, ήρθα στην Αθήνα, έκανα αυτό που ήθελα, που οι δικοί μου δεν το θέλανε. Τώρα καταλαβαίνω, βλέποντας τώρα την αρχή μου και το που είμαι τώρα, καταλαβαίνω ότι τελικά μάλλον ήμουν ένα δυνατό παιδάκι. Και...
1: Υλικό από το οποίο είσαι φτιαγμένη, τι θα έλεγες, άμα σου λέει διάλεξε κάτι?
0: Κοίταξε να δεις. Από πλευράς καταγωγής εννοείς?
1: Ό,τι θέλεις. Εγώ σου λέω από τι υλικό, άμα σου λέγα πες μου ένα υλικό για να καταλάβω.
0: Κοίταξε να δεις. Ευαίσθητη πάρα ναι. πολύ νομίζω, ναι. αλλά από την άλλη μεριά ένα παιδί που όταν το θέλει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να το θέλει πάρα πολύ κάτι, το πάλευα.
1: Ναι.
0: Το πάλευα και το παλεύω ακόμα. Απλώς τώρα δεν είναι πολλά αυτά που θέλω πάρα πολύ. Τώρα έχω καταλάβει ποια θέλω και ποια αξίζει να θέλω.
1: Μήπως έχεις κατακτήσει και αρκετά?
0: Δεν το νιώθω αυτό. Δεν το νιώθω αυτό, όχι. Θεωρώ ότι κατά καιρούς, ενώ θα μπορούσα να έχω κατακτήσει αρκετά, επειδή έτσι τα έφερε η ζωή, όχι γιατί εγώ δεν δούλεψα όσο έπρεπε, δεν έκανα αυτό που έπρεπε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό, δεν είχα και τη δύναμη. Αν θέλεις να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν παντρευτήκαμε, λέγανε, γράφανε αυτό τότε, επειδή... Ήμουν ένα μικρό παιδί, έτσι νιώθω τουλάχιστον τον εαυτό μου εγώ.
1: Πόσο ήσουν τότε?
0: Όχι πολύ μικρή, αλλά εγώ ήμουν μικρή, ναι, έτσι ένιωθα. Ναι, 35
1: πολύ
0: όταν παντρευτήκαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επηρεάστηκα πάρα πολύ και έκανα λίγο πίσω κιόλας και στα επαγγελματικά μου και σε όλα. Εγώ τότε έπρεπε να μην λογαριάσω κανέναν. Κάτι το οποίο βέβαια ευτυχώς συμβαίνει τώρα. λογαριάζω αυτούς που πρέπει και αυτούς που εκτιμώ.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Αυτή η συνέντευξη έχει τέλος. Βεβαίως το καινούριο σου τραγούδι λέγεται «Δεν έχει αρχή».
0: Ναι.
1: Οπότε πηγαίνοντας στις διαφημίσεις να τα ακούσουμε, σε ευχαριστώ και πάλι που
0: ήσουν εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: ληστεί, αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
8: Πρόγραμμα διατροφής έχεις. Και όρεξη να ξεκινήσεις έχεις. Αλλά τορτίγες Παπαδοπούλου έχεις. Νόστιμες και αφράτες τορτίγες Παπαδοπούλου. Τορτίγες αλλά Παπαδοπούλου έχεις.
9: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
10: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
11: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
12: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
13: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
15: Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Είναι αυτός που καλλιεργεί με αγάπη την ελληνική γη, που συνεργάζεται σταθερά με τους καλύτερους παραγωγούς, που κάθε μέρα ελέγχει και φροντίζει στοργικά τα λαχανικά του και που τα μαζεύει για να τα φέρει σε σένα τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Μπαρμπαστάθης. Μας κάνει καλό.
16: It's a cops.
17: I'll go this way.
18: That trigger, you punk! I'd love to blow you away.
19: You have the right to remain silent.
20: The Rookies.
21: Will you say that again, please?
20: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Επιστρέψαμε. Μαζί μας είναι ένας πολύ πολύ ταλαντούχος, δημιουργικός άνθρωπος. Έχω διαβάσει διάφορα πράγματα για αυτόν. Ξέρω τη δουλειά του. Έχω διαβάσει ότι κοιμάται το μεσημέρι γιατί το έμαθε η μαμά του. Αγαπάει πάρα πολύ το σκύλο του. Μέχρι εδώ πάρα πολύ καλά. Βεβαίως του αρέσει να παίζει, να σκηνοθετεί, να κάνει τα πάντα στο θέατρο. Και δεν ήξερα ότι είναι από ένα χωριό που λέγεται Νεγκέικα. Και εκεί ζουν πάρα πολλοί που έχουν το επώνυμό μου. Ο Θεόδωρος Γράμψας είναι εδώ.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ που είμαι εδώ.
1: Υπάρχει τέτοιο χωριό που είναι διάφοροι...
2: Ναι, είναι ένας οικισμός μέσα στο χωριό που είναι τα Νεγκέικα.
1: Ναι.
2: Και είναι κάποιες οικογένειες, μπορώ να μετρήσω 5-6 τώρα.
1: Πολύ ωραία.
2: Κάποια σπίτια, ας πούμε.
1: Ωραία. Οπότε νομίζω ότι αυτή την εκπομπή πρέπει να τη στείλουμε στα Νεγκέικα
2: με αγάπη.
1: Με αγάπη πολύ μεγάλη.
2: Και πρέπει να πας στο χωριό που κατάγεις, ίσως να δεις πού είναι, πώς.
1: Να δω και τους υπόλοιπους, τους ονόματους.
2: Βέβαια.
1: Οπότε όλα ξεκίνησαν στη Ζάκυνθο.
2: Στη Ζάκυνθο, ναι.
1: Ναι. Δεν είναι πολύ δύσκολο κάποιος να γίνει καλλιτέχνης εκεί, νομίζω.
2: Δύσκολο είναι.
1: Ναι.
2: Αν και υπάρχουν επιρροές και ναι. Λοιπά, και ιδιαίτερα στη μουσική. Στο θέατρο επίσης υπάρχει μια παράδοση του λαϊκό θέατρο, οι ομιλίες, που είναι ένα κείμενα 15 σύλλαβα από λαϊκούς δημιουργούς και συγγραφείς, ναι. Που πολλά από αυτά δεν σώζονται ποιοι τα έχουν γράψει. Και έτσι ξεκινήσαμε λίγο να μας ενδιαφέρει αυτό και ήταν, αν θέλετε, μια και αρχίσαμε να μιλάμε, αν θέλετε και μια... το εστίασα σε αυτό για να ξεφύγω λίγο, αν θέλεις,
1: ναι.
2: από μια κατάσταση που δεν ήταν ιδιαίτερα καλή λόγω και της εποχής που μετά το σεισμό, το 1953 έγινε ο σεισμός, μετά...
1: Καταστράφηκε η Ζάκυνθος.
2: Καταστράφηκε η Ζάκυνθος, μετά από εμφυλίους, μετά από 1002 και δεν ήταν τόσο... καλά για να πεις, εδώ είναι καλά, εδώ θέλω να ζήσω.
1: Εδώ θέλω να συνεχίσω και να ζήσω. Άρα καμιά φορά η δυσφορία που αισθάνονται τα παιδιά μεγαλώνοντας στον τόπο τους μπορεί να είναι και ένα καλό κίνητρο.
2: Σίγουρα νομίζω ότι είναι ένα καλό κίνητρο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν έχεις άλλη διέξοδο. Μόνο να σπουδάσεις και να ασχοληθείς με την τέχνη. Όταν βιώνεις τέτοια πράγματα, κανείς, αλλά έχεις συγχρόνως κάτι που, όπως λέει και ο Σόλνες στο έργο που παίζουμε, όπως λέει, ένα δαιμόνιο, ας πούμε, ναι. Που σε κάνει να ανησυχείς και να μην επαναπαύεις ότι έτσι μόνο είναι τα πράγματα, υπάρχουν και καλύτερα, αρχίζεις να επεξεργάζεσαι τον κόσμο και μπαίνεις στη διαδικασία της καλλιτεχνικής πλευράς.
1: Ναι. Εσείς, λοιπόν, παίζετε ένα το γνωστό αυτό αρχιτέκτονα, Αρχιμάστορα. Στο έργο του Ήψιν, εδώ είναι η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία δεν ξέρω, την παίρνω μερικές φορές τηλέφωνο και της λέω είναι αδιανόητη η φρεσκάδα της και το πόσο όμορφη είναι και ομορφαίνει. Οπότε εδώ είναι ο Θίασος, πάρα πολύ κλασικό έργο.
2: Ναι.
1: Ένα έργο το οποίο το έχουμε δει τόσες πολλές φορές. Το έχουμε αγαπήσει. Έχει κάτι μαγικό αυτό το έργο που μπορούμε και συνεχίζει και μας γραγγαλάει και θέλουμε να πάμε να το δούμε.
2: Μαγικό έχει ίσως αυτό το δαιμόνιο που λέμε το έχει ο Ήψεν.
1: Ναι.
2: Ο οποίος δεν είναι το μόνο έργο που, όπως σωστά λέτε, μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
2: Έχει πάρα πολλά έργα σημαντικά και σπουδαία. Ο Ήψεν, ας πούμε, είναι ο περισσότερο παιγμένος συγγραφέας στον κόσμο μετά τον Σέξπιρ.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Και εγώ το διάβασα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι λοιπόν, έχει έναν τρόπο που να μας αφορά αυτό που γράφει και διαχρονικά.
1: Ναι. Γιατί... Και να μας αφορά, το παίζει έτσι ο ένας, το παίζει ο άλλος αλλιώς. Δίνει έμφαση σε κάτι άλλο.
2: Δεν γίνεται να παιχτεί με τον ίδιο τρόπο κάτι εφόσον ερμηνεύεται. Mm. Γι' αυτό είναι και σπουδαία τα έργα, γιατί ερμηνεύονται.
1: Ναι.
2: Και ερμηνεύονται γιατί έχουν μια ποιητική διάσταση. Mm-hmm. Το ποίημα ερμηνεύεται.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν ο κάθε άνθρωπος καταπιάνεται με αυτό. Μπορεί να το κάνει σίγουρα διαφορετικά και μπορεί να είναι και όλα πολύ καλά ή πολύ άσχημα ή ανάλογα. τα πράγματα.
1: Ναι, έχει τύχει ποτέ να είναι πολύ άσχημα. Εσείς το κατέχετε το θέατρο, έτσι, γιατί
2: λες,
1: είστε και δάσκαλος και σκηνοθέτης, ναι, και τα έχετε κάνει όλα. Και μουσικός επιμελητής βρήκα κάπου.
2: Ναι, τα έκανα επιμέλεια. Όχι. Αλλά όσον αφορά το δάσκαλος, δεν αισθάνομαι πολύ δάσκαλος. Mm. Αισθάνομαι περισσότερο καθηγητής. Mm. Δάσκαλος είναι κατά τη γνώμη μου, αν και άλλοι συνάδελφοι δεν θα συμφωνήσουν μαζί μου, που τους αγαπώ και συνεργαζόμαστε κιόλας. Αλλά δάσκαλος είναι κάτι πιο. Κάτι που το αποδίδουν.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να το. Δεν μπορείς να πεις είμαι δάσκαλος.
1: Ναι.
2: Νομίζω. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι δάσκαλος. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί.
1: Λέμε ο κουν δάσκαλος,
2: ναι,
1: ας πούμε.
2: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι, δεν μπορείς να είσαι δάσκαλος. Ο δάσκαλος νομίζω ότι η δασκάλα, εν πάση περιπτώσει, επηρεάζει όχι τη ζωή του μαθητή, των μαθητών, των μαθητριών. Δεν μαθαίνει απλά
1: και
2: κάτι.
1: Και πού το ξέρετε ότι δεν είστε εδώ. Μπορεί να είστε και να...
2: Ναι, εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι.
2: Τώρα, αν το ξέρουν άλλοι και με...
1: Είναι κάτι που αποδίδεται μετά από πάρα πολλά χρόνια.
2: Πιστεύω, ναι.
1: Ναι.
2: Ίσως από εδώ και μπρος αρχίσουν να γίνω.
1: Από αυτή την εκπομπή.
2: Ναι, ίσως από αυτό το έργο. Γιατί αυτό το έργο μπορώ να πω ότι έμαθα πολλά πράγματα.
1: Mm-hmm.
2: Έμαθα πολλά πράγματα. Και όχι στο πώς να παίξεις... που δεν είναι άσχετο από αυτά που έμαθα, αλλά έμαθα από τον αγάπησα πολύ αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που αγωνιούσε, τον τρόπο που αγαπούσε και αυτό το έργο του. Ας πούμε, αφέμβαλε αν είναι το έργο του σπουδαίο, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
2: Πώς μπορώ εγώ να λέω ότι είμαι δάσκαλος, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Πρέπει να αμφιβάλλει κάποιος, δηλαδή ο καλός αμφιβάλλει.
2: Δεν ξέρω αν είναι ο καλός, πάντως αυτός που... που θέλει να προχωρήσει, που θέλει να μάθει, ναι, πρέπει να αμφιβάλλει. Γιατί άμα ξέρεις, δεν μαθαίνεις.
1: Ναι. Okay. Το θέατρο δεν χρειάζεται όμως και μία αυταρέσκεια και μία σιγουριά. Και ένα ψώνιο. Βάζω και το ψώνιο.
2: Εγώ θα πω το δαιμόνιο.
1: Το δαιμόνιο.
2: Όχι το ψώνιο.
1: Σας αρέσει το δαιμόνιο.
2: Μ' αρέσει το δαιμόνιο, ναι, γιατί δεν με καθορίζεται. Δεν είναι κάτι που είναι ένα κάτι μέσα σου που σε αναγκάζει.
1: Συνήθως λέμε επιχειρηματικό δαιμόνιο.
2: Να το ένα δαιμόνιο, λοιπόν. Επιχειρηματικό. Μπορούμε να πούμε και καλλιτεχνικό από σήμερα και πέρα.
1: Υπάρχει. Ποιος έχει λοιπόν καλλιτεχνικό δαιμόνιο στην Ελλάδα που θαυμάζεται.
2: Αλήθεια τώρα. Θες να το απαντήσουμε αυτό. Δύσκολο.
1: Ναι.
2: Θα σας πω, ας πούμε, ότι χωρίς να θέλω να μειώσω άλλους ανθρώπους που αγαπώ. Ας πούμε, καλλιτεχνικό δαιμόνιο εν ζωή,
1: ναι,
2: γιατί ας μιλήσουμε για άνθρωπους, είναι, έχει η Ρένη Πιτακή.
1: Mm-hmm.
2: Ο Δημήτρης ο Καταληφός.
1: Ναι.
2: Κι άλλοι πολλοί.
1: Mm-hmm.
2: Και κι άλλοι έχουν. Όμως, απλώνονται σε πολλά πράγματα και έτσι δεν φαίνεται, δεν λάμπει. Αυτό το δαιμόνιο δεν παράγει μοναδικά πράγματα.
1: Δεν λάμπει. Έχει να κάνει, ας πούμε, με το ότι είμαστε μια μικρή αγορά. Δεν είναι εδώ το Broadway, το West End.
2: Δεν μίλησα για αυτή τη λάμψη του Broadway. Εδώ δεν εμφανίζεται έντονα αυτό το δαιμόνιο, γιατί δεν εστιάζει σε ένα πράγμα.
1: Άρα είναι μια γενική, ένα γενικό ταλέντο, τι να το πω, ιδιότητα.
2: Ναι.
1: Έτσι, που πρέπει κάποιοι να τον απασχολούν πολλά πράγματα.
2: Να τον απασχολούν πολύ τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Όχι πολλά πράγματα.
1: Πολύ τα πράγματα. Ναι. Να θέλει να τα κάνει.
2: Ναι. Mm-hmm. Να ενδιαφέρεται πραγματικά και να δει πώς μπορεί να συμβάλλει σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.

0: Ναι, έχετε παρακολουθήσει την παράσταση. Ναι.
1: Το έργο λέγεται «Αρχιμάστορας Όλνες», είναι του Ήψεν. Mm-hmm. Γράφεται σε μια περίοδο που ο Ήψεν επιστρέφει στη χώρα του, αφού έλειπε η Γερμανία κλπ, η Ιταλία. Ζούσε πολλά χρόνια έξω, τα έργα του τα έγραφε έξω δηλαδή, και επιστρέφει στη χώρα του που αρχίζει να γράφει από όταν επέστρεψε 4 έργα μέχρι να φύγει από τη ζωή, που αυτά είναι πραγματικά διάφορες ανησυχίες, προβληματισμοί, αγωνίες, ενοχές, τύψεις, γιατί για να φτάσει εκεί που έφτασε, ας πούμε, πώς να πω, δυσκόλεψε τις ζωές άλλων,
0: ναι,
1: όπως ας πούμε της γυναίκας του, της Σουζάνας, ο Ήψεν, λέμε. Ναι. Και μιλάω για τον Ήψεν, γιατί...
0: Πώς της δυσκόλεψε τη ζωή?
1: Δεν μπόρεσε να ζήσει τη ζωή και αυτή κοντά του. Mm-hmm. Όπως είναι τώρα η Αλίνα, δηλαδή, ο ρόλος που παίζει η κυρία, ναι, κυρία Δαδουλάκη. Και ο Σόλνες ουσιαστικά είναι αυτοβιογραφικό έργο.
0: Ναι.
1: Ο Σόλνες είναι ο Ήψεν.
0: Ναι.
1: Κατά πολύ
0: και τα οικογενειακά σύμβολη του...
1: Και οικογενειακά, ναι, και διάφορες άλλες αγωνίες και ερωτικές αγωνίες που είχε ο Ήψεν, που αναρωτιόταν, ας πούμε, και αυτό, ότι δεν έζησε τη ζωή που αφοσιώθηκε και αφιερώθηκε στο έργο του, στο έργο για τους ανθρώπους, για αυτό που σας έλεγα πριν, στο να συμβάλλει, ας πούμε, στο κοινωνικό καλύτερο, mm-hmm, να, ναι, γίνει κάτι καλύτερο. Και έτσι, ο Σόλνες, λοιπόν, στο έργο είναι ένας αρχιμάστορας. Mm-hmm. Αρχιμάστορας και όχι αρχιτέκτονας.
0: Γιατί δίνεται έμφαση σε αυτό?
1: Γιατί δεν σπούδασε.
0: Άρα ένας αυτοδίδακτος.
1: Είναι ένας εργολάβος, ένας μάστορας, mm, που είχε το δαιμόνιο που, λέει, που μιλάει συνέχεια μες στο έργο, γιατί και ο Ήψεν δεν σπούδασε.
0: Α, okay.
1: Δηλαδή, αλλού διάβασα ότι δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο, αλλού διάβασα ότι έκανε 1-2 χρόνια. Mm. Δεν τέλειωσε ποτέ τις σπουδές του, όπως λέει και ο Σόλνες μες στο έργο. Και είναι πολλά ειδικά πράγματα του Ήψεν, όσο ο Σόλνες, και η ζωή του και τα προβλήματά του και η... αγωνίες του, ο φόβος του, mm-hmm, ο φόβος του που είχε ο Ήψεν για τους νεότερους ομότεχνους και ιδιαίτερα έναν, να σου πω πώς τον λένε, mm-hmm, Κνούτ Χάμσουν,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος αργότερα το 1910 πήρε Νόμπελ λογοτεχνίας. Δεν ήταν ένας τυχαίος που φοβόταν, mm-hmm, δηλαδή ο Ήψεν.
0: Τι θα φοβόταν ο Ήψεν?
1: Και είχε μεγάλο φόβο και, mm-hmm, ήθελε να του, όπως το έργο είναι ένα πρόσωπο, ο Ράγναρ, που ουσιαστικά συμβολίζει αυτόν τον που φοβόταν ο Ήψεν και δεν θέλει να του ανοίξει το δρόμο με τίποτα ο Ήψεν.
0: Ναι, δεν έχει ενδιαφέρον που μεγάλες προσωπικότητες έχουν κάτι μικρές ανησυχίες?
1: Μα δεν γίνεται αλλιώς να ζεις.
0: Δεν γίνεται αλλιώς να ζεις, ναι.
1: Δηλαδή
0: εμείς συνήθως αποδίδουμε τέτοιου είδους ανταγωνιστικότητα και, όπως θέλετε πείτε το, και ανησυχία σε προσωπικότητες που είναι πιο απλοϊκές, που εντάξει τώρα μπορεί να ζηλεύονται μεταξύ τους, και όμως και ο Ήψεν να ήσουν, πάλι θα είχες ένα τέτοιο θέμα.
1: Βέβαια, μα ξέρεις, στην καθημερινή ζωή δεν μπορείς να αποφύγεις τις μικρότητες μερικές φορές.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως, για φαντάσου τώρα αυτός ο Σόλνες, ο καημένος, έφτιαξε μια αυτοκρατορία από, ναι, το τίποτα, από φτωχόπεδο που γεννήθηκε σε ένα χωριό, όπως λέγαμε πριν, το χωριό στη Ζάκυνθο. Και φτιάχνει αυτό το πράγμα και έρχεται ο νεαρός, ο άλλος, να του πάρει τη θέση.
0: Ναι.
1: Δίνεις τα κλειδιά εύκολα. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
0: Στο θέατρο τι γίνεται? Τι έχετε παρατηρήσει?
1: Δίνεις τα κλειδιά εύκολα.
0: Τα δίνει τα κλειδιά εύκολα γενικά στο θέατρο. Γιατί λένε τώρα όλη η νέα γενιά και η νέα γενιά και η νέα γενιά είναι φανταστική. Και αναρωτιέμαι εγώ, που το βλέπω απ' έξω όλο το θέμα, ότι πράγματι υπάρχει μια νέα γενιά τώρα.
1: Πάντα
0: που είναι οι ηθοποιοί διαφορετικά εκπαιδευμένοι, αν έχω καταλάβει καλά, ίσως έχουν περισσότερα ερεθίσματα. Πώς είναι λοιπόν για τους ηθοποιούς αυτή τη στιγμή που είναι, δεν είναι 20 ετών, είναι πιο μεγάλοι. Και έρχεται κατά πάνω τους αυτή η γενιά, η πιο καταρτισμένη, η πιο προβληματισμένη, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, εσείς ξέρετε.
1: Ξέρετε, δεν ξέρω, αλλά θα προσπαθήσω να σου πω. Mm-hmm. Αν οι παλιότεροι δηλαδή είναι ανοιχτοί στο να δεχτούν τους
0: νέους. Όχι, αν έχουν αυτό το φόβο, γιατί παλιά λέγαμε η θεατρίνα, η πιο μεγάλη, δεν θέλει την εντζενή, έτσι δεν είναι?
1: Πιστεύω ότι υπάρχει και σήμερα αυτό.
0: Υπάρχει σήμερα.
1: Βεβαίως, ναι, υπάρχει.
0: Είναι τρομακτικό.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς, ναι, σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Ναι, εννοείται. Δηλαδή, ναι.
1: Υπάρχει και σήμερα. Δηλαδή, πώς άλλαξε ο κόσμος? Πότε άλλαξε, τι δεν τον πήρα χαμπάρι? Δεν ξέρω.

0: προς συγκεκριμένα πράγματα, να σου πω, ξέρω εγώ, ότι αυτός έβαλε τροκλοπαιδιά στον άλλον.
1: Δεν έχει και... ιστορία δηλαδή που να ταιριάζει με αυτό.
0: Δεν έχω κάποια ιστορία που να ταιριάζει με αυτό, αλλά ξέρω, ναι, ότι και εγώ φοβάμαι.
1: Mm. Τι φοβάστε?
0: Φοβάμαι ότι αυτό που φοβόταν, φοβόταν και ο Σόλνες, ας πούμε. Δηλαδή, καταρχήν να σου πω ότι αυτό το έργο για μένα είναι η παράσταση.
1: Ναι.
0: Δεν παίζω πολύ συχνά, πρέπει να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Και για μένα είναι... Μπορεί τώρα να μιλάς με έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν το έχω πει πολλές φορές στη ζωή μου αυτό το... Γιατί έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι η ευτυχία είναι ζητούμενο, δεν μπορεί να είναι κατάσταση.
1: Δεν είναι ούτε για λίγα δευτερόλεπτα κάτι έτσι λίγο ένα...
0: Αυτό, όσο ναι. Το άναμα ενός σπίρτου.
1: Α, τόσο λίγο, εντάξει.
0: Ναι, γιατί αν κρατήσεις περισσότερο ως κατάσταση, γίνεται ρουτίνα. Θες πάλι να ξανανάψεις το άλλο σπίρτο, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη φορά νιώθω ευτυχισμένος. Μου κάνει και περίεργο που λέω αυτή τη λέξη. Δεν την έχω πει ποτέ, ίσως.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι το αποκορύφω μιας δουλειάς 20 ετών τώρα με την Πράξη 7, την εταιρεία που έχουμε mm-hmm. κλπ. Και δεν απαντώ ακριβώς αυτό που μου λες, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει πολύ. Καμία σημασία, ναι.
0: Και η συγκυρία με το ότι ήθελα να κάνω πολύ αυτό το έργο, το αγαπούσα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι λογικό, γιατί πώς αγαπάς, θέλεις έναν άνθρωπο και έναν άλλο δεν το θες. Δηλαδή, γιατί.
1: Γιατί κάπου κάτι αυτό. Σε ελκύει.
0: Κάτι γίνεται εκεί πέρα, ναι. κάτι δικό σου αναγνωρίζεις εκεί πέρα.
1: Οι άνθρωποι που διδάσκουν.
0: Μάλιστα.
1: Και διδάσκουν σε έναν χώρο τόσο ανταγωνιστικό.
0: Ίσως.
1: Ναι. Μπορεί αυτή η επαφή με τους νέους ανθρώπους, με το νέο ταλέντο, να τους κάνει ακόμη πιο φοβικούς όταν είναι ωριμότεροι καλλιτέχνες.
0: Πιθανόν, αλλά δεν το ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω, γιατί έχω ακούσει καθηγητή ή καθηγήτρια, ας πούμε, να λέει ότι νιώθω να ανταγωνίζω με τα παιδιά.
1: Ναι, είναι φυσικό.
0: Αυτό υπάρχει, γίνεται. Εγώ βέβαια πιστεύω το αντίθετο, ότι... Όσο περισσότερο δώσεις, τόσο περισσότερο θα πάρεις γενικά. Όχι μόνο με τα παιδιά.
1: Είναι αρχή αυτό.
0: Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω. Γιατί είναι... δεν γίνεται να παίρνεις.
1: Μεταφυσικά ή κανονικά. Εγώ το πιστεύω και κανονικά.
0: Κανονικότατα.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Ναι.
0: Μα το έχω δει στη ζωή μου. Αν έχω καταφέρει να παίζω αυτή την παράσταση τώρα στο Θέατρο Τέχνης με την Γκάτια, με τη συνοθεσία του υπέροχου Κωνσταντίνου Ασπιώτη, που θα τα πούμε με όλους τους ηθοποιούς, με μαθητές μας.
1: Ναι.
0: Που παίζουν στην παράσταση κλπ. Αν το έχω καταφέρει αυτό, είναι γιατί με έχουν βοηθήσει πολλοί άνθρωποι.
1: Mm-hmm.
0: Άνθρωποι που αγάπησα πολύ, δασκαλοί μου,
1: mm-hmm.
0: το θέατρο τέχνης. Δεν είναι ότι είχα την φοβερή έμπνευση, αν θες, και πω. Εντάξει, κάτι.
1: Ένας άνθρωπος που γνωρίζει το θέατρο τόσο καλά όπως εσείς και έχει σκηνοθετήσει και είναι και καθηγητής, του είναι δύσκολο να ξαναγίνει ηθοποιός, να ακούσει τις οδηγίες ενός σκηνοθέτη, να πειθαρχήσει σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν το ορίζει ακριβώς αυτός.
0: Εξαρτάται. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δηλαδή με τον Κωνσταντίνο τον Ασπιώτη τώρα δουλέψαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Mm.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συνεργαστήκαμε πολύ ωραία. Δεν υπήρχε αυτό το αίσθημα ότι πρέπει να αποδεικνύω κάθε στιγμή στο σκηνοθέτη ότι μπορώ.
1: Ναι.
0: Αν μπορώ. Θα το πείτε εσείς που θα δείτε την παράσταση. Αλλά αυτό που λέω. Έτσι, υπάρχει μια δυσκολία λοιπόν, αφού εγώ καθοδηγώ, ας το πούμε έτσι, άλλους ανθρώπους
1: ναι.
0: ξαφνικά να είναι κάποιος. Αλλά το ξεπέρασα γρήγορα, γιατί τον εμπιστεύτηκα τον Κωνσταντίνο νωρίς.
1: Ναι, okay. Αν κάποιος σας ρωτούσε, τελικά τι είναι το θέατρο?
0: Ναι.
1: Αν έχετε κάτι που μπορείτε να πείτε για να καταλάβει κάποιος, πέρα από τη λειτουργία ότι πάμε, καθόμαστε σε έναν χώρο και βλέπουμε ένα έργο, τι θα λέγατε?
0: Λοιπόν, για να δούμε τι είναι το θέατρο, γιατί δεν ξέρω.
1: Mm.
0: Αλλά θα προσπαθήσουμε.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή απάντηση.
0: γιατί για τον καθένα κάτι άλλο. Όμως, θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι, όπως είπες, πάμε κάπου και βλέπουμε μια παράσταση. Το θέατρο είναι τόπος.
1: Είναι τόπος, ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι ο χώρος.
0: Είναι ο χώρος mm. που παράγει θέα.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπεις κάτι. Τώρα. Από εκεί και πέρα, είναι μια... Επίσης, δεν υπάρχει από μόνο του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν σταματήσουμε όλοι να ασχολούμαστε με το θέατρο, δεν υπάρχει.
1: Ναι, πρέπει να ασχοληθούμε.
0: Ούτε υπάρχει στον πλανήτη. Δηλαδή, το σπίτι που φτιάχνει ένας άνθρωπος. Παίρνει ξύλο, παίρνει πέτρα, παίρνει... Ναι. Υπάρχουν.
1: Ναι, και να το εγκαταλείψει θα είναι ένα σπίτι που το εγκατέλειψαν.
0: Όχι, και φτιάξει ένα σπίτι από υπάρχοντα πράγματα. Ναι. Από πέτρα, από ξύλο, από αυτό. Το θέατρο δεν φτιάχνεται, δεν υπάρχουν αυτά υλικά. Τελικά είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Οι ανάγκες.
1: Μόνο
0: μας.
1: Το έργο υπάρχει.
0: Μα και αυτός το έγραψε από πού?
1: Από το πουθενά.
0: Αυτό λέω, δεν υπάρχει.
1: Οπότε είναι κάτι που δεν υπάρχει.
0: Κάτι που δεν υπάρχει.
1: Γίνεται.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που το ανακάλυψαν παλαιότερα από ανάγκη, πέρασε από στάδια, από το διθύραβο κλπ. Και άρχισαν να άνθρωποι να μπορούν να εκφράζονται με την έννοια να επικοινωνούν με τους άλλους ανθρώπους χωρίς να μιλάνε.
1: Ωραίο αυτό.
0: Γιατί χωρίς να κουβεντιάζουν δηλαδή.
1: Ναι,
0: με μια ουσιαστική επικοινωνία. Γιατί, θα σας πω κι άλλα, γιατί η επικοινωνία με την τέχνη γίνεται μέσω αισθημάτων. Δεν γίνεται με αυτό που ακούς. Γίνεται με αυτό που εισπράττεις, που αισθάνεσαι.
1: Ναι.
0: Βλέποντας έναν πίνακα ζωγραφικής ή μια παράσταση χώρου, εκεί δεν ακούς λόγια.
1: Επιτυχία για εσάς, τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, τους δημιουργούς, είναι να αισθανθούμε όλοι το ίδιο.
0: Αυτό είναι αποτυχία.
1: Αυτό είναι αποτυχία. Άρα πρέπει εγώ...
0: Είναι ο καθένας από κάτω.
1: Ναι, εγώ να είμαι προβληματισμένη, ο διπλανός να είναι...
0: Σκεπτικός, να είναι χαρούμενος, να είναι...
1: Ο άλλος να είναι... Αυτό.
0: Για τον καθένα, το κάθε τι, όπως είναι μουσική, όπως είναι κάθε τέχνη. Άλλο συνέστημα εισπράττω εγώ ακούγοντας ένα τραγούδι, δημιουργείται ένα συνέστημα να ακούω ένα τραγούδι, άλλο εσένα, άλλο κάποιο άλλο.
1: Γι' αυτό ρώτησα αν είναι επιτυχία, γιατί ένα τραγούδι ερωτικό... μιλάει για κάτι και είναι νομίζω επιτυχημένο αν... Αλλά και πάλι το εισπράττει ο καθένας διαφορετικά, έτσι
0: ναι,
1: είναι.
0: Μα και ο έρωτας για τον καθένα είναι διαφορετικό πράγμα.
1: Σωστά. Πού μοιάζουμε όλοι.
0: Πού μοιάζουμε.
1: Ναι.
0: Ότι είμαστε αδύναμοι.
1: Ναι.
0: Όλοι. Και χάνουμε το παιχνίδι όταν πιστεύουμε ότι είμαστε δυνατοί. Το παιχνίδι της ζωής.
1: Αισθάνεσαι το παιχνίδι της ζωής το έχετε κερδίσει.
0: Όχι. Έχω να παίξω πολύ ακόμα.
1: Ναι. Έχετε γίνει καλός παίκτης.
0: Στη ζωή.
1: Ναι.
0: Όχι και τόσο. Σε σκηνή είμαι καλύτερος.
1: Αν δίνατε μία, όχι συμβουλή, μία οδηγία, γιατί υπάρχει αυτό στο θέατρο, δεν υπάρχει οδηγία. Δεν
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τι θα λέγατε για το παιχνίδι της ζωής. Δεν είναι έργο, είναι παιχνίδι.
0: Θα έλεγα ότι αυτοί που παίζουν... Να φροντίζουν να έχουν αυστηρούς κανόνες στα παιχνίδια τους. Γιατί τότε το παιχνίδι ανούσει. Όταν δεν έχει αυστηρούς κανόνες. Φαντάσου τώρα να παίζει μπάσκετ, ας πούμε, και να έχει το καλάθι να είναι 2 μέτρα με αυτή την μπάλα. Δεν έχει. Όσο πιο μικρό είναι το καλάθι, τόσο πιο. Και οι όροι που μπαίνουν στα παιχνίδια, ή στα τραπέζια, ή στα χαρτιά που παίζουν οι άνθρωποι κλπ. Οι αυστηροί κανόνες κάνουν το παιχνίδι ενδιαφέρον και ουσιαστικό. Και θέλεις να ξαναπαίξεις. Γιατί αυτή τη φορά λες θα το καταφέρω, ας πούμε.
1: Ενδιαφέρουσα άποψη, γιατί νομίζω ζούμε σε μια εποχή που δεν μας αρέσουν οι κανόνες. Μας αρέσουν.
0: Κανόνες, εξαρτάται ποιοι είναι αυτοί. Καταρχήν δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς κανόνες. Και εδώ έχει κάποιους κανόνες που ήρθα.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να είμαι στην ώρα μου, αρχίσαμε. Δεν γίνεται χωρίς κανόνες για να είμαστε μαζί.
1: Ναι.
0: Τώρα. Αν ο καθένας μόνος του μπορεί να κάνει...
1: Εμένα μου αρέσουν οι κανόνες, αλλά παρατηρώ ότι γενικά ζούμε σε μια εποχή που δεν... Είμαστε σε μια εποχή που δεν αρέσουν. Είναι ένα πλαίσιο που δεν το αντέχουν όλοι.
0: Σίγουρα. Αλλά όχι μόνο τώρα. Και παλιότερα. Και εξαρτάται ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες. Άλλο να βάζεις οι κανόνες στο παιχνίδι σου. Και άλλο να παίζεις με... Και ποιους κανόνες εννοούμε, πολιτικούς κανόνες.
1: Ναι. Καλά, αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Εκεί τώρα τι να πεις, ας πούμε, ότι okay, σε ό,τι γίνεται, σ' όνει και καλά, επειδή είναι κανόνες, πάμε να παίξουμε. Όχι, δεν εννοώ αυτούς τους κανόνες.
1: Ναι. Έχει και η εκπομπή ένα κανόνα. Μέχρι εδώ ήταν η συνέντευξη. Πέρασε γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Χαίρομαι πολύ. Σημαίνει ότι πέρασε καλά.
0: Αλήθεια το λες.
1: Να πούμε το θέατρο. Πού έρχεται κάποιος να δει τον Αρχιμάστορα Σόλνης.
0: Τον Αρχιμάστορα Σόλνης θα το δει στο Θέατρο Τέχνης στο Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5. Έως τις 24 του μήνα, Μαΐου, και αυτά για φέτος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Αν και δεν είπαμε όλους τους ανθρώπους, δεν πειράζει. Μ' αγαπούν έτσι κι αλλιώς.
1: Ευχόμαστε και εσάς να σας αγαπάνε έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να ισχύει, όποιος και να είναι ο κανόνας, να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: the ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Pite Ola.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: would love it out here.
1: Oh, hello, hello.
2: Bradley, I would.

0: on your butt! Eat my carrots!
1: There is only one who knows the way. The Crags. Seek the Black Eagle. If you dare.
2: Wow. Things aren't usually so wild around here.
3: You stay long time?
2: Oh, yeah, stay.
4: Not a minute longer. Let's get out of this zoo.
2: We'll make a rule. Take pictures, not zebras.
5: I don't get my dad. Even with Pongo, we have a better chance out there.
6: I don't know why I stay either. There's nothing left for me here.
5: I miss him too. If I was half as brave as Kumba, I'd just go.
6: You're right, Tommy. I've been hiding inside this fence for too long. All of us have.
7: Kleenex Power Foam Spray με νέα πιο αποτελεσματική σύνθεση. Με ακόμα πιο πλούσιο αφρό που ψεκάζει και ανάποδα.
8: Ανάποδα.
7: Απομακρύνει τα άλατα και δεν επιστρέφουν.
8: Πάει άλατα.
7: Έως και για 5 ημέρες.
8: 5.
7: Kleenex Power Foam για απολύμανση παντού στο μπάνιο.
8: Μπάνιο.
7: Τώρα και σε μεγαλύτερο μέγεθος. Kleenex.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
4: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
3: Πολέμους θα τρέξω.
5: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
6: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

ever slowly. One stripe at a time.

0: changed what you are, Pongo.
1: There's only one way to find out.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Σαν σήμερα το 1906 φεύγει από τη ζωή ο Νορβηγός θεατρικός εγγραφέας Ερίκος Ίψεν. Θεωρείται ένας από τους ιδρυτές του μοντερνισμού στο θέατρο και πατέρας του ρεαλισμού. Είναι ο πιο πολυπαιγμένος θεατρικός εγγραφέας στον κόσμο μετά τον Σέξπιρ και ένας από τους πιο επιδραστικούς της εποχής του. Σημαντικά έργα του μεταξύ άλλων το Κουκλόσπιτο, Έντα Γκάμπλερ, Βρικόλακες, Η Αγριόπαπια, Αρχιμάστορας, Σόλνες και άλλα. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1934 το περίφημο ζευγάρι Bonnie και Clyde πέφτει σε ενέδρα της αστυνομίας στη Λουιζιάννα και σκοτώνεται. Αν και είναι γνωστή σήμερα για τις 12 ληστείες τραπεζών, οι δυο τους προτιμούσαν να ληστεύουν μικρά καταστήματα και βενζινάδικα. Πιστεύεται ότι σκότωσαν τουλάχιστον 9 αστυνομικούς και αρκετούς πολίτες. Η φήμη τους εδραιώθηκε στην αμερικανική pop κουλτούρα το 1967 με την ταινία του Arthur Penn Bonnie και Clyde, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Η Ουγγαρία, μία ημέρα σαν την σημερινή, συντρίβει την Αγγλία στο NEP Stadion της Βουδαπέστης με 7-1 σε φιλικό αγώνα, όπου η Αγγλία θέλει να πάρει τη ρεβάνς για το ατιμωτικό 3-6 της 25ης Νοεμβρίου του 1953 στο Wembley. Σκόρερ για τους Μαγιάρους, Ιλάντος, Πούσκας, Κόξης, Χιντεγκούτη και Τόθ. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1992 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 44 χρόνων ο τσιγκάνος του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Κώστας Δαβουρλής, ένας από τους καλύτερους αριστεροπόδαρους της εποχής του. Αγωνίστηκε ως επιθετικός μέσος, αριστερό χαφ και κάποιες φορές εξτρέμ. Διακρίθηκε για τα υποδειγματικά χτυπήματα φάουλ, τις ασίστ και τα δυνατά του σουτ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανιόνιο Πατρών. Το 1964 πήγε στην Παναχαϊκή. Τον απέκτησε το 1974 ο Ολυμπιακός αντί του μυθικού για την εποχή ποσού των 9.250.000 δραχμών. Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στην Παναχαϊκή και έκλεισε την καριέρα του στην Κόρινθο. Είχε γεννηθεί στην Πάτρα στις 4 Ιανουαρίου 1948. Σαν σήμερα το 2006 ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο. Συγκεκριμένα ο χειριστής του τουρκικού αεροσκάφους κάνοντας έναν δολοφονικό ελιγμό χτύπησε με το δεξί φτερό την καλύπτρα του ελληνικού F-16 με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Ο Τούρκος πιλότος κάνοντας χρήση του εκτινασόμενου καθίσματος βρέθηκε και περισυνελέγει σώος, όμως ο Έλληνας μυναγός Κώστας Ηλιάκης δεν βρέθηκε ποτέ. Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στις 30 Μαΐου 2006 τον ανακηρύσσει επίσημα νεκρό και κάνει σαφή αναφορά ότι κατέπεσε σε αποστολή αναγνώρισης τουρκικών αεροσκαφών εντός του ελληνικού FIR. Στις 28 Δεκεμβρίου 2006 στην καθιερωμένη τελετή απονομής μεταλλίων και βραβείων από την Ακαδημία Αθηνών του απονεμήθηκε το αργυρό μετάλλιο αρετής και αυτοθυσίας.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: The night Ellen was attacked, I saw you.
2: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
3: I could have you arrested for attempted murder.
4: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: Πρωινό καφεδάκι στον μπάνορ μου. Εδώ στον όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό πανάκι.
1: Πρωινό πανάκι, ναι.
0: Κάθε μέρα, ε.
1: Κάθε μέρα, 8 η ώρα πέφτω μέσα. Και το βράδυ.
0: Α, το βράδυ.
1: Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργος. Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου. Βγαίνει μαθρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω.
0: Α, είσαι και δρομέας.
1: Είμαι και δρομέας. Μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς. Είμαι και βουνίσιος.
0: Πώς μαραθώνιος έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Αλλά είμαι και βουνίσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι τώρα 79.
0: Αυτά είναι.
1: 79. Πρώτος σε ένα χρόνο μπαίνω 80. Αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχει.
0: Έγινε, ναι.
1: γιατί θέλω να βάλω του νέου να τρέχουν.
0: Έτσι
1: να
0: πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένα άνθρωπο το τρέξιμο. Μετά, μόλι τρέχει λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενο. Έχει όρεξη να φας.
0: Έχει
1: όρεξη για όλα.
0: Για τα πάντα.
1: Αφού και η γυναίκα μου, όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ.
0: Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις.
1: Αντέχω και την κρυρά της και τα ψώνια της.
0: Ειδικό δίδαγμα. Αν θέλει να αντέξετε, παιδιά, τρέξιμο.
1: Τρέξιμο. Αθλητισμό, τίποτα άλλο.

Αν έρθει στη βόρεια πλευρά της Τίνου, πρώτη στάση για βουτιά στην παραλία που βλέπετε πίσω μου, Αγία Θάλασσα. Από πίσω υπάρχει άλλη μια παραλία. Περπατάς εκεί το μονοπατάκι από το εξοπλίσι, 5 λεπτάκια, Καβαρούλκο λέγεται. Και απέναντι είναι ο φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα. Αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια φυσική ομορφιά. Αυτά είναι.

Άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μια φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε!

Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Αττίνο, και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνο. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.

0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θάνο, χωρίς χάρτη, φίλε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

Εδώ είναι μια στάση λεωφορείου. Εδώ, στον πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Και γι' αυτό.

0: ωραίο χωριό, ρε Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους. Λέω αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
2: Τι φαινόμαστε ταλαιπωρημένοι,
1: ε. Φαινόσαστε, είναι η αλήθεια.
2: Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία.
1: Α, κάτω στα Λατομεία, του Πράσινου Μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα.
2: Βέβαια, κύριε σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία.
3: Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν άκουγα. Δεν είχα ακούσει.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν το ήθελα.
3: Λατομία.
2: Λατομία.
1: Εντάξει, αν είναι Ορυχεία όμως, βρήκες τίποτα. Βρήκες ένα χρυσό, τίποτα. Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική, να πούμε. Έτσι, ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά, με τέμπλα, σε εκκλησίες, με γλυπτά. Είναι διάσημη πιο πολύ για την τέχνη. Επίσης, εδώ πέρα υπάρχει και παράρτημα της Σχολής Καλλιτεχνών. Τα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν την τέχνη του μαρμάρου.
2: Γενέτειρα του Χαλεπά.
1: Βεβαίως, του Χαλεπά. Και οι καλύτεροι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Πολλοί δικοί μου φίλοι δουλεύουν στην Ακρόπολη.
2: Και νομίζω και συντηρητές πολλοί από την Τίνο που
1: ακριβώς
2: πάνε, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό για συντήρηση μαρμάρου.
1: Περνάνε από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες.
1: Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι.
2: Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Τρία.
1: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο, νομίζω, είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Τίνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό.
2: Ωραία, Βάγκος, ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Εύχομαι ότι καλύτερο να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια.

0: Ωστόσο, παιδιά, λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα!
1: Πού πας?
0: Είπα να μπούμε στο μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα.
1: Αφού ήρθες, μιας και ήρθες, πάμε να κόψουμε και μία.
0: Ωραία. Ντοματίνια, ε! Ωραία. Έλα, πάμε. Τι λέει εδώ, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ωραία.
0: Κάτσε, βγάλει το σάκο. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
0: Δημήτρης, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από εδώ, από Τίνο?
1: Τίνο, ντόπιος.
0: Ντόπιος, ε!
1: Μαμά, μπαμπά, όλοι.
0: Ποιο χωριό?
1: Κόμι και Κέχρο. Είναι συνδυασμό.
0: Λοιπόν, θα σου πω την αλήθεια. Μποστάνι, εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί μου. Ντοματίνι δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ.
1: Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό. Θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά.
0: Ωραία.
1: Γεια σας εδώ.
0: Για να δούμε. Αρχικά.
1: Τραβάς.
0: Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη, την κόβουμε, γενωμένη.
1: Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις.
0: Κύριε σκηνοθέτα.
2: Ναι.
0: Δοκιμάζω.
1: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό.
0: Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι?
1: Είναι βελανίδι, το μεγάλο.
0: Όπως είπα και πριν, παιδιά, το ότι Τίνος έχει φοβερό φαγητό έχει να κάνει με αυτό, με αυτό εδώ το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη, παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 28.
0: Ρε, 28 χρονών και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ, πάει η σειρά.
0: Και προμηθεύεται, να φανταστώ.
1: Τα μαγαζιά, όλα, σπίτια, τα πάντα.
0: Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκοδάτο. Ωραία, στουλιά.
1: Σκηνοθέτα, πάρε ένα.
0: Πάρε άλλο ένα.
1: Κι άλλο.
0: Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν?
1: Καλαμιές ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά, όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας, όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση.
0: Σαν
1: σύνορα. Σύνορα, ναι. Χωράφι με χωράφι
0: καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να προστατεύεται το μπουστάνι, ας πούμε, και η καλλιέργεια, αλλά ναι, και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα.
1: Δεν ζει μελιτζάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, δεν είχε σπάσει.
0: Σωστό. Πόσο θέλει ακόμα η μελιτζανούλα?
1: Αυτή θέλει μια εβδομαδούλα.
0: Okay.
1: Και έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες τσαγκινάρες?
0: Όχι.
1: Τσαγκινάρα Τίνου, πιο γνωστό
0: λαχανικό,
1: βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί, την έφερε κάποιος. Τότε η παραγωγή ψάχνανε ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βάνανε το χειμώνα και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν έχω δει, όχι. Ευχαριστούμε, Γιάννο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε, πάμε μια κολυμπήθρα.
1: Να πάτε, είναι ωραία παραλία, από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.
0: Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω.
1: Άντε, πάμε.
0: Παραλία Κολυμπήθρες, από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο. Ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε.

0: Σε πιάσα.
1: Θα το δοκιμάσεις.
0: Μπορώ.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πρώτη φορά δοκιμάσω.
1: Πρέπει να έρθεις μέσα όμως.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Σε πω κάτσε να αφήσω το σάκο.
1: Έλα, ναι.
2: Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνο σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Βάλε την ποδιά σου.
2: Ποδιά. Σιγά, ρε. Σιγά, σιγά.
1: Και τώρα, όπως με έμαθε και εμένα ο παππούς, θα έρθει να βάλει και εσένα, εντάξει.
2: Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο.
1: Από τον καλύτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερος.
2: Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Και εγώ ο Γιάννης.
2: Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
3: Χτύπησε του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις.
2: Ωραία.
3: Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σε πηγαίνει όπου να είναι.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Βάλε τον αγκονά σου εδώ να είναι σταθερό.
2: Ναι.
4: Θα τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου.
2: Α, θέλω να το κάνω ψηλά, ε.
3: Ανέβαζε από παλά, παλά, ε.
2: Παλά, παλά.
3: Σταθερά. Άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, ε. Σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι, σιγά σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι.
2: Να του κάνουμε ωραίο.
3: Σου καράκι.
2: Οικοκυριμένο. Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε.
3: Τι έκανε ο παππούς, δεν έκανε
2: μπράβο.
3: Τίποτα.
2: Κάνουμε καλή δουλειά.
3: Πιάνει το χέρι σου.
2: Είδες. Από εδώ εσύ, μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο.
3: Ναι.
2: Και πώς ήρθες στην Τινό.
3: Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρημένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε.
2: Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση.
3: Ό,τι να είναι. Τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
2: Παίρνατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέω χρειάζομαι κάτι.
3: Παραγγελίες, ναι.
2: Τότε εκείνη την εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου.
3: Όχι, στη χώρα πάλι σε φιώτες ήταν και στη χώρα και στην Καρδιανή.
2: Δηλαδή όσοι πιάνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν σε φιώτες κυρίως.
3: Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η γονή μου τελευταία.
2: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Τώρα.
2: Πότε, αύριο, σήμερα, πόσο χρόνο είσαι τώρα.
3: Δεν είμαι.
2: 83.
3: Βάλε.
2: 85.
3: Βάλε κάτι.
2: Κι άλλο.
3: Έτσι, το αλάτι.
2: 87.
3: Μπράβο.
2: Να τα κατοστήσεις θα σου πω.
3: 87
2: χρονών λοιπόν. Πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι.
3: Τίποτα, να μην καπνίζουνε και λίγο να πίνουνε, να μην πίνουνε πολύ. Να είστε καλά
2: και εσείς. Καλή συνέχεια, να είσαι γερός δυνατός
3: και, εσείς να είστε
2: και καλά. Να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό.
3: Ψυχραιμία θέλεις. Είσαι πάρα από κάτω.

Ωστόσο, το διπορικό μας στην Τίνο δεν σταματά. Πίσω μου τα σπιτάγια που βλέπετε είναι το χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόληθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωριτών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί. Οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους.

Βλέπετε πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.

το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
14: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν ή πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Έλα, έλα,
16: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Και, εντάξει, εγώ δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα. Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γκρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται? Γιατί, ποιος ο λόγος δηλαδή?
2: Ναι, ποιος το καθορίζει, ποιος το κρίνει?
1: Ποιος το σταματάει αυτό? Ακόμα δεν έχω βγάλει το τηλέφωνό του και του Θάνου από το κινητό μου. Δεν θέλω να το βγάλω. Και του Θάνου και του Λαβρέντι μου και του Μίτσου. Ο Θάνος δημιουργούσε οικογένειες. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και μου βάζει και ακούω το τραγούδι, τη μελωδία βασικά του Σασμού. Και έχει γίνει λίγο χαμό στα social. Και παίρνω τον Νίκο, του λέω, τι παίζει? Μου λέει, το βάλαν τίτλους τέλους. Το demo, του λέω. Αστερόσκονη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Ας υποθέσουμε, ας είμαστε αισιόδοξοι, ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής, εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα. Το τραγούδι μας να ακουστεί, να μοιάσει, νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους ψηλά να διασκεδάσει, με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: 15 δίσκους, 30 χρόνια καριέρας. 1,5 εκατομμύριο πωλήσεις, εμένα δεν μου λέει τίποτα, ας ασχοληθεί η εταιρεία. Αλλά μου λέει ότι κάθε δίσκος δεν άφηνε ένα τραγούδι απαρατήρητο. Κάθε δίσκος γεμάτος πέρναγε στον κόσμο από κάτω. Με πρώτον του Παναγιώτου Καλατζόπουλου και της Επαθέας Ρεμπούτσικα σε στίχους μεγάλου Άρη Δαβαράκη.
1: Για μένα. Ναι.
3: Πώς νιώθεις από το 1996 μέχρι σήμερα, νεότερος, ο ίδιος?
1: Κοίταξε, είναι πράγματα που έχουν αλλάξει και πράγματα που δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει σίγουρα η σχέση μου με τη μουσική. Έχω παραμένει αυτή η ρομαντική, ερωτική, θα έλεγα, σχέση με τη μουσική. Έχει μεγαλώσει η αγάπη μου, γιατί πλέον έχει φύγει από το στάδιο του άγχους να κάνω τραγούδια, να κάνω επιτυχίες και έχω μπει και σε ένα κομμάτι πια της δημιουργίας πιο έντονα τα τελευταία χρόνια. Οπότε νομίζω ότι η αγάπη μου λίγο έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά το εύρος της. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουν αλλάξει πολλά γύρω μου. Εγώ μέσα στην ψυχή μου και στον τρόπο που ασχολούμαι με αυτό το μονοπάτι της μουσικής, παραμένω ίδιος. Έτσι θέλω να πιστεύω. Και αυτό πιστεύει και η οικογένειά μου τουλάχιστον.

0: Κι όμως ο ίδιος πανταμένο, τα χρόνια και αν περάσανε, μ' αφήσανε παράξενο παιδάκι γερασμένο.
1: Κάπως έτσι.
0: Ίσως, αλλά εγώ θυμάμαι το 1996 ότι κυρίως ήσουν στα μάτια και στα χείλια των γυναικών. Εμφανίστηκε ένας πολύ ωραίος άντρας με μια αισθησιακή φωνή, ο οποίος τους είπε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο τσιφτετέλη. Το λέει, λέει. Μαζί με την Έλλη Πασπαλά, στα φωνητικά, και ένα τραγούδι που έγινε η απόλυτη επιτυχία.
1: Κοίταξε, ήταν περίεργο τότε, γιατί αυτό όντως έγινε μεγάλη επιτυχία με μια λογική ethnic. Γιατί, και ήταν από τις πρώτες φορές που τότε είχε ακουστεί αυτός ο ήχος, με τις ταραμπούκες και με τα περίεργα ενορχιστρωτικά τερτύπια του Παναγιώτη μου, του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Και είχε γίνει τεράστια επιτυχία στα βαρελάδικα. Ήταν τότε τα ελληνάδικα. Και τα λέγανε βαρελάδικα γιατί ανέβαιναν τα κορίτσια πάνω στα βαρέλια και χορεύανε. Λοιπόν, και εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη με πήγε ένας φίλος δημοσιογράφος. Και με πήγε και μου λέει: κοίτα τι γίνεται. Και βάζει το λέει, λέει, και γίνεται χαμός. Λέω: α, κοίταξε. Ήταν το λέει, λέει, ήταν η Αλεξάνδρεια που καθόρισε πολύ τα πράγματα. Και η Αλεξάνδρεια νομίζω ήταν και ένα τραγούδι που καθόρισε πολλά πράγματα όσον αφορά την ταυτότητα της έντεχνης μουσικής. Δηλαδή, πολλοί το αναφέρουν ως τραγούδι σταθμό και ως τραγούδι αναφοράς. Τι θα μπορούσε να θεωρείται ένα τραγούδι, πώς θα μπορούσε να ακούγεται ένα έντεχνο τραγούδι. Και λένε, την Αλεξάνδρεια την έχεις ακούσει, κάπως έτσι. Και εντάξει, εγώ δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα τραγούδι που το κουβαλάω πάνω μου σαν ταυτότητα.

0: και πολλά τραγούδια από τα οποία δεν πετάξαμε τίποτα. Αυτό εμένα κάτι μου λέει σε μια εποχή που βγαίνει ένας δίσκος, πετάμε 10 τραγούδια και κραταμένα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και αυτό είναι αποτέλεσμα επιλογής. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς μέσα από ένα δίσκο. Και χρόνου.
1: Είναι μωρέ, δεν είναι μόνο έτσι. Είναι και η εποχή. Γιατί και τα καλύτερα τραγούδια να βγάλεις και να κάνεις έναν δίσκο με 10 σπουδαία τραγούδια, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να ακουστούν. Γιατί δεν θέλει το ίδιο το σύστημα να ακουστούν. Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω 2 τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται. Γιατί, ποιος ο λόγος δηλαδή.
0: Ναι, ποιος το καθορίζει, ποιος το κρίνει.
1: Ποιος το καθορίζει, ποιος το σταματάει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δηλαδή, ναι, μεν. Και αυτό οδήγησε αναγκαστικά ίσως και τις δισκογραφικές την περίοδο που βγάζανε δίσκους ολόκληρους. Σου λέει, για το ποιο λόγο να δώσω και μεγάλη σημασία, ας κάνω μπαζώματα. Εγώ δεν το έκανα αυτό ποτέ. Δεν το έκανα αυτό ποτέ. Προσπάθησα δηλαδή και δεν. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν τραγούδια που μπορεί να μην έχουν ακουστεί ποτέ σε κανένα. Αν τα βάλεις, θα τα ακούσεις, θα πεις, όπα, υπήρξε αυτό το τραγούδι. Οπότε ναι, νιώθω μια χαρά σε αυτό το λόγο.
0: Δεν ήταν ίδια τα πράγματα στη δισκογραφία τότε. Ήταν πιο δύσκολα.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή, είχες να αντιμετωπίσεις μπροστά σου μεγάλους καλλιτέχνες, μεγάλους συνθέτες, μεγάλους στιχουργούς. Δηλαδή, δεν είναι όπως τώρα που θα βγάλουμε ένα σίγγλ και θα περάσει ή δεν θα περάσει και πάει παρακάτω. Εκείνη την εποχή υπήρχε άγχος το αν θα σταθώ αντάξιος απέναντι στις συνθήκες και απέναντι στις απαιτήσεις της δισκογραφίας. Ήταν μια άγνοια κινδύνου και μια άγνοια φόβου νεανική που σε πήγαινε μπροστά.
1: Εγώ μπορώ να σου μιλήσω μόνο για προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή με τους γονείς μου και ειδικά και με τον πατέρα μου και με τη μάνα μου για άλλους λόγους, με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική. Γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς, τους συνθέτες. Φαντάσου ότι η μάνα μου, ας πούμε, ήταν εντός εισαγωγικών ερωτευμένη, εντός εισαγωγικών δεν ήταν πραγματικά ερωτευμένη, το Σταύρο τον Ξαρχάκο. Δηλαδή δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό λοιπόν εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του να είμαι, το αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή της μάνας μου, του πατέρα μου, να νιώθουν περήφανοι. Αν τύχει και με ακούσει ο Ξαρχάκος ή ο Θεοδωράκης ή ο Μικρούτσικος, ο Πλέσας, ο Λοΐζος. Αν τύχει και ακούσουν τον τρόπο που τραγουδά, να μην νιώσουν αμήχανα, να τους αρέσει αυτό που θα ακούσουν, να αισθάνονται ότι προστατεύω το έργο τους αντί να το εκθέτω. Οπότε με αυτή τη λογική υπήρχε μια ευθύνη. Υπήρχε η άγνοια κινδύνου το τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ταυτοχρόνως η ευθύνη μου ήταν αυτή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι όταν έλεγα τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα στο περιβόλι του ουρανού, δίπλα στο στέλιο του Βαμβακάρη, το άγχος μου ήταν και γυρνούσα και το κοιτούσα συνέχεια. Του λέω, έκανα, το έκανα καλά τώρα. Το πήγα καλά, το είπα ωραία. Αν έρθει ο κύριος Ξαρχάκος, θα του αρέσει. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μου άγχος.
0: Είναι κριτήριο ο κύριος Σταύρος Ξαρχάκος και ένας άντρας που ήταν ερωτευμένη όλη η γυναικεία Ελλάδα μαζί του, έτσι.
1: Νομίζω ότι ακόμα παραμένει.
0: Και νομίζω ότι παραμένει, ναι, γιατί ναι. Δεν είχαμε δει πιο όμορφο συνθέτη όσον αφορά το φυσικ. Ναι. Και από την άλλη, ήταν εμπορικός, με συγχωρείς κιόλας. Δηλαδή, όλα του τα τραγούδια είχαν μια εμπορικότητα, μην παρεξηγηθεί ο όρος, ότι πέρναγαν όλα. Δηλαδή, ακόμα και το Πρωτομαγιά με το Σουγιά έμπαινε στη διαδικασία να έχει μέσα στοιχεία να περάσει στον κόσμο
1: έτσι,
0: από κάτω. Δυνατές μελωδίες, πολύ δυνατές.
1: Μαγικός συνθέτης.
0: Και ένας άνθρωπος που κατέβασε και τη Μητροπόλητα Όρχεστρα της Νέας Υόρκης εδώ πέρα στο Μέγαρο. Έτσι, για μπάσιμο.
1: Αυτό που λέω εγώ τώρα το με τι καρδιά να σε αποχαιρετήσω. Χριστέ μου δηλαδή. Το λέω και πέφτει στο μαγαζί μια. Λέει, τι έγινε τώρα, ας πούμε. Τι συνέβη ξαφνικά.
0: Ήταν και αυτή η μαγική σύζευξη με τους στιχουργούς της εποχής, τους ποιητές μάλλον της εποχής, για να είμαστε πιο δίκαιοι με τα πράγματα. Γιατί άμα θεωρούμε εγώ στιχουργός, αυτοί οι άνθρωποι ήταν ποιητές. Και το πώς παντρεύτηκαν όλα αυτά. Δηλαδή και ετεροχρονισμένα μερικές φορές. Να μελοποιήσεις έναν ποιητή δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Όχι, και αυτή ήταν και η μεγάλη μαγεία αυτών των τεράστιων συνθετών και του Θοδωράκη, του Ξαρχάκου, του Μικρούτσικου. Το πώς πήρανε αυτούς τους συνθέτες, τους ποιητές, οι οποίοι ήταν δύσκολοι.
0: Πολύ Καβαδίας τώρα.
1: Όχι μόνο Καβαδίας. Καβαδίας, ο Λιβαδίτης. Ο Αναγνωστάκης δεν ήταν καν ποίηματα, ας πούμε, ήταν κείμενα. Και τα έβαλε στο στόμα μας σαν να ήταν τα πιο εύκολα στιχάκια. Δηλαδή να τραγουδάς, ας πούμε, Ελίτη, και λες τι έγινε τώρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, λαϊκό σουξέ της εποχής. Και ήταν Ελίτης. και υμνούσε την Ελλάδα. Και... όπως όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποιητές εκεί βασίστηκαν, στον ύμνο, στην αγάπη τους για την Ελλάδα.
0: Και μη ποιητές στη Γουργή, βλέπε Άκος Δασκαλόπουλος.
1: Α, καλά.
0: Βλέπε Άλκη Αλκαίος. Τι πράγματα γράψαν εκείνη την εποχή. Ναι, δηλαδή, ναι. Σκέφτομαι ότι μπορεί το ερωτικό με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις στις ώρες που αγριεύει η βροχή. Να το έχει κατανοήσει από 10 χρονών παιδί μου, φαίνεται απίστευτο. Ναι, ναι. Δηλαδή που είναι τόσο δύσκολο στίχος και όμως το ξέρουμε ποιηματάκι από τότε. Πέρασε παρέα με τη μουσική του Μικρούτσικου και την ερμηνεία του Μητσιά σε όλο τον κόσμο.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δύο κουβέντες, Μάνος Ελευθερίου μετά. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε και τα βάζουμε στο πλάι, είναι τεράστια κληρονομιά μας και τεράστια ευθύνη μας. Έλα, έλα, πω, κι απόψε θα στο πω.
0: Θα σε πάω στη... είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω τον Μάνο Ελευθερίου, να τον κάνω και παρέα στα τελευταία του, από την άποψη ότι δεν οδηγούσε και έπρεπε να τον μεταφέρω σε διάφορα πάρτι στην παραλία εκεί που είχε και σχετικά την πλάκα τους και έλεγε κάποιες φοβερές ατάκες, πράγματα που θα μου μείνουν για πάντα, αλλά κυρίως αυτή η τελευταία του ποιητική συλλογή, ο Νοητός Γλυκός, είναι ένα ευαγγέλιο για μένα, από την άποψη ότι στηρίζεται στις δύο κλασικές ατάκες του Αγιάννη του Χρυσόστομου που λέει «Και ή να μη επιπολύει αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι». Και πάνω εκεί είναι γραμμένος ο νοητός λύκος, με μια ποιητική συλλογή απίστευτη σε ομοιοκαταληξία. Αυτό είναι το φοβερό της όλης ιστορίας, γιατί εντάξει, ελεύθερη ποιήση γράφεις. Αλλά βάλ το μέσα στο πλαίσιο της ομοιοκαταληξίας, να το πετύχεις. Δεν γίνεται. Σε βαθμό που η στιχουργική μερικές φορές είναι πιο υψηλή τέχνη από την ποιήση για να την πετύχεις.
1: Κάποιες φορές, ναι. Κάποιες φορές, ειδικά όταν είσαι να κινηθείς, πρέπει να κινηθείς σε πολύ στενά περιθώρια. Είτε αυτά είναι να σου έχουν δώσει, ας πούμε, μια μουσική και να πρέπει να περιγράψεις και ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είτε, όπως λες εσύ, να βγάλεις τις ποιητικές σου ανησυχίες σε έμετρο λόγο. Είναι άστα να πάνε.
0: Θέλω να σταθώ λίγο στη συνύπαρξη με τον Θάνο Μικρούτσικο. Μια μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή του ελληνικού τραγουδίου και του ελληνικού πολιτισμού ταυτόχρονα. Όχι επειδή υπήρξε υπουργός πολιτισμού, αλλά επειδή είχε μια ιδιαίτερη οπτική γωνία απέναντι στα πράγματα και ένας άνθρωπος εντός εισαγωγικών ιδιότροπος σε σχέση με τις συνεργασίες του και σε σχέση με ποιον θα έδινε τα τραγούδια του. Δεν ήταν απλά τα πράγματα.
1: Καθόλου.
0: Δηλαδή είναι challenge, είναι πρόκληση, είναι υπερπίδηση εμποδίου το να συνυπάρξει μαζί του.
1: Με το Θάνο είχαμε συναντηθεί πολλές φορές και επειδή αισθανόταν μέσα του την ανάγκη, ας το πούμε έτσι, να μου δώσει τραγούδια, να μου γράψει μουσικές, με πίεζε να γίνω καλύτερος. Αυτό που λέω μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ο Θάνος χρησιμοποιούσε πάντα αυτό που έλεγε, ότι δείξε μου τη χειρονομία σου, να σου πω ποιος είσαι. Ήθελε η χειρονομία του τραγουδιστή ή και του στιχουργού, αλλά κυρίως του τραγουδιστή, ως προς την κοινωνία και ως προς τη μουσική, να είναι πολύ συγκεκριμένη. Να είναι πολύ καθαρή, πολύ συγκεκριμένη και με πολύ συγκεκριμένο ορίζοντα στο μέλλον. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κάτσει να συνομιλήσει μουσικά με έναν άνθρωπο που είναι αντίθετος ιδεολογικά, που είναι αντίθετος κοινωνικά.
0: Πολιτικά ακόμα.
1: Ναι, σε όλο το κομμάτι. Και είχε δίκιο, είχε δίκιο. Και εμένα μου έδωσε πάρα πολλά ερεθίσματα στο να βγάλω κάποια τοξικά απόβλητα που αποκτάμε, ειδικά οι τραγουδιστές, στα χρόνια που δουλεύουμε σε αυτό το χώρο, για να μπορέσω να καθαρίσω, να κάνω αποτοξίνωση, για να μπορέσω να δεχτώ ή να με δεχτεί αυτός ο άνθρωπος. Είμαι τόσο περήφανος, γιατί δεν με έκανε μόνο... δεν με βοήθησε να γίνω καλύτερος τραγουδιστής. Πραγματικά το λέω, με βοήθησε να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Γι' αυτό και τον λέω μέντορά μου, γι' αυτό τον αγαπώ. Συνεχίζω να τον αγαπώ και γι' αυτό ακόμα δεν έχω βγάλει το τηλέφωνό του και του Θάνου από το κινητό μου. Δεν θέλω να το βγάλω. Και του Θάνου και του Λαβρέντη μου και του Μίτσου.
0: Θα τα έλεγα αμέσως μετά.
1: Αλλά με το Θάνο, επειδή μιλάμε για το Θάνο, ήταν μια πατρική φυσιογνωμία για μένα. Κανονικά πατρική.
0: Και καθόλου μικρούτσικος. Τεραστιούτσικος ήταν. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έδινε κριτήριο για να πορευτείς. Δηλαδή, ό,τι και να σου. Ήσουν στιχουργός, ήσουν σκέτος άνθρωπος, ξέρω εγώ, απλώς.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συμβουλές, τις πατρικές, όταν, ας πούμε, χώρισα, ξέρω εγώ, ή όταν στεναχωριόμουν. Που μου έλεγε εδώ, σε μένα, έλα, και καθόταν εκεί στην πολυθρόνα με την πίπα του, του έλεγα τα παράπονά μου, έβγαζα τα σου ψυχά μου και μου έλεγε τρεις κουβέντες και γεια σας. Αυτό ήταν. Με έβαζε στο αυτό, μου δίνει 100 προοπτικές.
0: του δίνεις και εσύ όμως προοπτική σε σχέση με τη διαφορά της ηλικίας και με τη διαφορά των γενεών. Είχε την επαφή, είχε τη σύζευξη εκεί πέρα που μπορούσε να αισθανθεί κοντύτερα.
1: Ο Θάνος δημιουργούσε οικογένειες. Και γι' αυτό το λόγο, παρότι έχει φύγει, η μουσική του οικογένεια, η οποία μας κάλεσε και αργότερα και στη διαθήκη του και μας ζήτησε να διαβαστεί η διαθήκη του σε αυτούς τους ανθρώπους, είμαστε λίγοι. Ήταν ο Θηβαίος, ήμασταν εγώ, ήταν ο Μίλτος, η Ρίτα, ο Κώστας Θωμαίδης. Είναι αυτά τα πρόσωπα. Είμαστε μια οικογένεια με αυτούς τους ανθρώπους. Συναντιόμαστε τώρα και είμαστε σαν να είμαστε ξαδέρφια, τα οποία είναι φοβερό αυτό. Μόνο ο Θάνος το έχει καταφέρει αυτό. Το απαιτούσε. Να είμαστε καλά μεταξύ μας.
0: Και έχει μείνει η κληρονομιά. Λέγκαση που λένε και οι πιτσιρικάδες σήμερα, έχει μείνει. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να μένει. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, άλλος ένας μεγάλος συνθέτης και τραγουδιστής φυσικά, και η συνύπαρξη μαζί του καθόλου εύκολη και αυτή, και αυτός ελιτίστας όσον αφορά την άποψή του πάνω στο τραγούδι, και φυσικά άγγιξε ευρωπαϊκά τα πάντα. Δηλαδή, μπόρεσε να φέρει την ιταλική μουσική στην Ελλάδα, τη γαλλική μουσική στην Ελλάδα, την αμερικάνικη μουσική στην Ελλάδα, και πέραν όλο αυτό να συνδυάσει και λίγη Ανατολή μέσα και να σε βάλει στο πρόγραμμα, φυσικά διαλέγοντας πάντα στίχο, ο οποίος ήταν κατανοητότατος, ήταν νιά-νιά, δεν είχε κάτι το δύσκολο και έπρεπε να περάσει στον κόσμο. Δηλαδή, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας για μένα ήταν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της εποχής του και φυσικά εμπορικός όσο δεν πάει.
1: Κοίταξε, καταρχήν, επειδή σε έχω ακούσει ξανά να το θέτεις αυτό το θέμα του εμπορικού, εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι.
0: Συμφωνώ.
1: Αν θέλουμε να βάζουμε αυτούς
0: τους διαχωρισμούς. Ναι, συμφωνώ.
1: Αυτό, δηλαδή, ας πούμε, πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
0: Και από τη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Και από την Αλεξίου δεν έχουν
0: Ιτάλη
1: υπάρξει.
0: Και από πάνω.
1: Έτσι, αυτή ήταν η βασική εμπορική. Οι βασικοί εμπορικοί συνθέτες ήταν ο Μικρούτσικος, ο Πλέσας, ο Μίκης, ο Θεοδωράκης. Αυτοί ήταν οι εμπορικοί συνθέτες. Και παραμένουν ακόμα και σήμερα τα νούμερα που έχουν κάνει, ας πούμε, δισκογραφικά. Δεν ξεπερνιόνται. Ούτε πρόκειται να ξεπεραστούν, γιατί πλέον δεν μιλάμε και για δισκογραφία. Υπό την κλασική έννοια την παλιά. Οπότε, ναι, ο Λαβρέντης ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ένας, αλλά ποτέ ο στίχος του που επέλεγε, είτε του Ισαάκ, είτε των υπολείπων στιχουργών.
0: Του Ισαάκ Σούση. Ναι.
1: Του Σούση, ναι, είτε του Μαύρου, ξέρω εγώ, είτε με όσους είχε δουλέψει. Μπορεί να ήταν εύκολος στο να τον αντιληφθείς με την πρώτη στιγμή, αλλά δεν ήταν ποτέ πρώτου επίπεδου.
0: Ήταν συνειρμικός, δηλαδή.
1: Έπρεπε, δηλαδή, την επόμενη φορά που θα τ' άκουγες, την πρώτη το μάθαινες, α, γούσταρες και τα λοιπά, την επόμενη λες, τι λες τώρα, έκρυβε όλο αυτό από πίσω. Έτσι πήγε.
0: Και ακόμα τα αντιλαμβανόμαστε, ναι, τα τραγούδια, ναι. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε, παίρνουμε
1: αυτά
0: χαμπάρι
1: τα
0: από κάθε...
1: τσέπης, ας πούμε. Πρέπει να θέλουν μελέτη πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Και τα μάτια δίχως λογική και όλα αυτά και του Ισαάκ, ο Νότος. Νόμος,
0: την Κανελίδο, φοβερό κομμάτι, και αυτό δηλαδή. Άλλη στιχουργική και όλα. Άκουσα Σκαλόπουλους εκεί πέρα, νομίζω.
1: Έχει δουλέψει με πολύ κόσμο. Απλά εγώ έχω μείνει λίγο στον Ισαάκ, που ήταν και ο πιο έντονος τελευταίος συνεργάτης του. Με ιδιαίτερος, πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Ισαάκ.
0: Δημήτρης Μητροπάνος είναι άλλη μια συνύπαρξη που φαντάζομαι είχε την ευτυχία να πάρεις από εκεί κατευθύνσεις, να μπεις στη διαδικασία ακόμα και του χαρακτήρα, και ένας πολύ δύσκολος καλλιτέχνης. Δημήτρης Μητροπάνος, έχω ακούσει από το συγχωρεμένο του συνεργάτη μου, τον Τάκη τον Μπουγά. Μητροπάνος μου λέει: δεν σηκώνει τέτοια, μου λέει. Έχουν φύγει όλοι μαζί. Πρέπει να, ο ίδιος να εγκρίνει, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κοίταξε, νομίζω ο Μητροπάνος και η Αλεξίου είναι η αποθέωση της απλότητας. Το θέτω πάντα έτσι. Αλλά για το Μίτσο, επειδή απουσιάζει, μπορώ να σου πω ότι αυτό που είχα πει, ότι όταν με κάλεσε στο σπίτι του, καταρχήν με υποδέχτηκε με τη φανέλα του και ένα σορτσάκι, ήταν καλοκαίρι, και του είπα να παραγγείλουμε καφέ κτλ. Στο σπίτι το δικό μου φτιάχνω μόνο εγώ καφέ. Αυτή ήταν η ατάκα. Και από εκεί και πέρα λύθηκαν όλα. Λύθηκαν όλα. Ήταν ένα πολύ, πολύ straight άτομο, πολύ, πολύ ευθύς άνθρωπος. Δεν έκρυβε τίποτα από πίσω. Ό,τι είχε να πει, δηλαδή εμένα μου είχε ρίξει πολλές φορές βρυσίδια, ας πούμε, με την καλή έννοια, για πράγματα, λάθη που έχω κάνει ή τον τρόπο που αντιμετώπιζα το. Και από αυτόν τον άνθρωπο έμαθα αυτό που έλεγε ηρωνικά, αλλά έκρυβε πολλά από πίσω του, που έλεγε «Δεν με βλέπεις, με μια ξερή ομορφιά έκανα καριέρα», έλεγε ο Μίτσος. Καταλαβες. Αυτή η ατάκα ακούγεται λίγο χιουμοριστική, ακούγεται λίγο έτσι. Δεν είναι. Κρύβει πολύ πράγμα από πίσω. Για το, να στη λέει ο Μητροπάνος.
0: Αλλά και μια ζωή η οποία πέρασε διακυμάνσεις. Και ένας πραγματικός κομμουνιστής από την αρχή μέχρι το τέλος, ο οποίος παντρεύτηκε γυναίκα υπουργού της δικτατορίας και, είχε, και το έφερε μια ζωή μέσα του, λες και είχε κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα. Λες και ο έρωτας έχει παρατάξεις ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω.
1: Κόκκινο σε όλα αυτό ήταν.
0: Κόκκινο σε όλα.
1: Και γάβρος ήταν και κουκουέ ήταν. Και...
0: Ρωτούσα και το Μάνο Ελευθερία, του λέω: έχω μια πορεία, του λέω, στη χουργική. Λέω: βγήκε, ο Χάρος βγήκε παγανιά στη μικρή μας γειτονιά. Ο σιδεράς, λέω. Που βγήκε κλεφτά ο σιδεράς. Κούκλος μου λέει: σιδεράς, σταμάτα. Δηλαδή, μέσα πάντα έμπαινε το προσωπικό στοιχείο.

0: Ουσιαστικά έχει αλλοιωθεί η ψυχή του ανθρώπου μέσω της φαρμακολογίας. Από παλιότερα και με τα ναρκωτικά και με τα φάρμακα και με τα αντικαταθλιπτικά και με οτιδήποτε άλλο και με το πολύ αλκοόλ. Είδαμε μέσα στο lockdown να πίνουν κάβες ολόκληρες στο σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους που τέτοια χρήση αλκοόλ δεν είχαν κάνει. Είδαμε στα λίμματα απίστευτα ποσοστά κοκαίνης που μόνο και μόνο που τα ψάξανε. Και έλεγες, μα καλά, είναι δυνατόν μέσα στο lockdown που είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι κάνεις αυτό. Κι όμως το αδιέξοδο το προσωπικό του κάθε ανθρώπου τον έβγαζε σε λύσεις οι οποίες ήταν τέτοιες, καταραμένες. Δηλαδή να πάω κόντρα στην υγεία μου, στον εαυτό μου, στην πνευματική μου κατάσταση, στην οικογένειά μου, στην οικονομική μου κατάσταση, για να βρω τι. Εκείνο το κομμάτι της ευτυχίας που δεν το έχω μέσα μου. Γιατί είναι μια μαύρη τρύπα ανικανοποίητη του ανθρώπου μέσα του. Η οποία δεν ικανοποιεί. Ρίξε μέσα Πόρσε, ρίξε μέσα λεφτά, ρίξε πράγμα μέσα. Θες παραπάνω, θες παραπάνω. Γιατί όλο αυτό. Ενώ αν είχαν ζήσει. Αυτό που έζησε εσύ σαν μικρό παιδί, να φεύγει ο πατέρας από το λιμάνι στον Πειραιά, ο οποίος πατέρας ήταν Μαρκόνης, ασυρματιστής από ό,τι έχω διαβάσει στις συνεντεύξεις, και να τραγουδάει από πίσω ο Πουλόπουλος αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν. Είναι κάτι το οποίο ξεκινώντας σαν άξονα ζωής, δεν ξεχνιέται ποτέ. Και έχεις άλλη διαφορετική ποιότητα. Αν έχεις βιώματα, κατά την άποψή μου, τα οποία είναι λίγο δύσκολα, μπορείς να εκτιμήσεις την πορεία κάτι.
1: Κοίταξε, επειδή εγώ σου λέω και πάλι είμαι από τους ανθρώπους που δεν είμαι ούτε ισοπεδωτικός και δεν μου άρεσε ποτέ να είμαι και απεσιόδοξος. Εγώ θεωρώ ότι ναι, μεν εμείς ζήσαμε αυτά. Αυτά διαμόρφωσαν κάποιους χαρακτήρες. Τα νέα παιδιά, τα μέχρι 20-25, ζουν άλλα πράγματα. Αυτό που λες, ζουν ας πούμε ένα σύγχρονο μαρκονισμό καθημερινά στο σπίτι τους. Λείπουν και οι δύο γονείς πλέον όλη μέρα. Όλη μέρα, για να μπορέσουν να πληρώσουν ένα νίκη. Αυτό ακούγεται ως κάτι κοινό, είναι πολύ βαρύ για ένα παιδί. Και το παιδί αυτό αναγκάζεται στα χρόνια να αρχίσει να ψάχνει να βρίσκει διεξόδους αλλού. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα βρεθούν πράγματα. Βλέπω ήδη ανάμεσα σε αυτά τα TikTok που συμβαίνουν από τα ευτράπελα μέχρι το κορίτσι που βάφεται μονίμως και έτσι κερδίζει τα προστοζήν. Βλέπω ξαφνικά και κάποια άλλα παιδιά ίδιας ηλικίας, τα οποία απαγγέλουν ποίηση. Τα οποία αναλύουν τα πολιτικά γεγονότα με μια σοφία που ούτε εγώ δεν την έχω.
0: Γιατί έχουν πρόσβαση στην πληροφορία που δεν την είχαν ποτέ.
1: Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω, ναι, μεν. Συμφωνώ ότι όσον αφορά τα βιώματα, έχουμε ζήσει δυσκολότερα και ίσως με τους πολέμους που έρχονται να ζήσουμε και ακόμα χειρότερα. Αλλά και αυτά τα παιδιά, μέσα από αυτή την ανυπαρξία του ίδιου του κράτους. Προστάτη και των ίδιων των γονιών που έχουν γίνει δούλοι για να μπορέσουν να φάνε ένα πιάτο φαγητό, ανακαλύπτουν μια ζωή και μια γνώση που εμείς δεν την είχαμε. Εμείς δεν την είχαμε γιατί ήμασταν, ναι μεν δύσκολα, αλλά βολεμένοι, γιατί οι γονείς μας προσφέρανε. Εγώ μεγάλωσα δηλαδή με προσφορά. Ο πατέρας μου έλειπε συνέχεια, τον έβλεπα πολύ σπάνια, αλλά δεν μου λείψε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Δεν είχα τα πολλά, αλλά ποτέ δεν μου λείψε και τίποτα. Τώρα τα παιδιά τους λείπουν οι γονείς τους. Είναι τραγικό. Τι να τα κάνεις τώρα να έχεις και τα κομπιούτερ και τα κινητά, τα ωραία κτλ. Μου λείπουν από το σπίτι. Μεγαλώνουν, ας πούμε, είτε με τις γιαγιάδες, ξέρω εγώ, αν υπάρχουν κτλ. Είτε μόνα τους.
0: Είτε με ένα κοινωνικό περιβάλλον που ξεκινάει ακριβώς από τη γειτονιά.
1: Και που προσπαθούν οι κυβερνήσεις να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα, αυξάνοντας τις ώρες στα σχολεία για να μένουν τα παιδιά εκεί, ας πούμε. Δηλαδή. Που σε άλλα κράτη αυτά είναι λυμμένα χρόνια τώρα.
0: Και έχουμε το παδικό εδώ πέρα, το οποίο έχει φτάσει στη χειρότερη του μορφή, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος έκφρασης.
1: Ακριβώς.
0: Για τους νέους άντρες, να το πω έτσι, γιατί οι γυναίκες δεν πάνε να σκοτωθούν στις εξέδρες.
1: Συγχώραμαι γι' αυτό, αλλά επειδή τα νέα τα παιδιά τα λατρεύω, μου έχουν δείξει και τις δύο τους μεριές. Εγώ ελπίζω και θα τα στηρίζω και θα τα έχω πάντα έννοια. Και θα προσπαθώ να τους απευθύνομαι όχι γιατί τους έχω ανάγκη, όχι γιατί με έχουν συγγνώμη ανάγκη, αλλά γιατί τους έχω ανάγκη να μαθαίνω πράγματα. Θέλω να μαθαίνω τη γλώσσα τους. Θέλω να μαθαίνω τι τους δημιουργεί αυτή την ανάγκη να ψάχνονται, γιατί σου λέω είναι πιο σοφά σε πολλά πράγματα από μένα. Και λέω πώς γίνεται αυτό, γιατί. Εγώ έζησα την απώλεια. Αυτά δεν την έχουν ζήσει ακόμα. Γιατί λοιπόν είναι. Οπότε είμαι μαζί τους. Και χρέος μας είναι, εσύ ειδικά που έχεις και βήμα από την τηλεόραση και έχεις τόση γνώση, άνθρωπέ μου, δηλαδή. Ρίχνε. Και όταν έχεις πιο εμπορικά πρόσωπα από μένα, που είναι πιο έτσι δημοφιλή στη νέα γενιά κτλ., εκεί ρίχνε ακόμα περισσότερο. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Αυτό προσπαθώ να κάνω. Το ζήτημα είναι ότι η εποχή δεν σου επιτρέπει πλην του πρώτου ερεθίσματος δεύτερη ευκαιρία. Αν δεν κερδίσεις την προσοχή με τον πάσιμο, μπορείς μετά να τους πεις τίποτα και μπορεί να αγγίξεις και τα όρια του γραφικού. Δεν θέλουν να τους κουνήσεις το δάχτυλο και να τους πεις αυτό είναι το σωστό. Θέλουν το δικαίωμα της επιλογής οι ίδιοι. Είναι σαν να τους βάζεις να ψάξουν οι ίδιοι το τι αξίζει, αλλά με μια κατεύθυνση. Γιατί εμείς είχαμε την πολυτέλεια να διαβάσουμε και να μας βάλουν στο σχολείο άσκηση τα νέα ελληνικά, τον Ιωάννη Πολέμη και τον Γρυπάρη, και να μπούμε σε μια διαδικασία να ξέρουμε ποιος είναι ο Παπαδιαμάντης, ποιος είναι έτσι, άσχετα αν τον έχεις διαβάσει ή όχι. Αυτοί δεν έχουν θεμέλιο. Αυτοί παίρνουν την πληροφορία πιο έτοιμη και λέει και το Χάρβαρντ στις ερευνές του ότι. Αν λέει υπάρχουν εξωγήινοι, θα είναι ή 100 χρόνια μπροστά από εμάς ή 1000. Όχι παρακάτω, γιατί, ναι, ναι. Γιατί δεν θα ασχολούνται μαζί μας. Αλλιώς θα είχαν ασχοληθεί, θα μας είχαν ρίξει και δύο πυράβλους και θα μας είχαν τελειώσει. Μπορεί να είμαστε το παιχνίδι, το PlayStation, κάποιου εξωγήινου παιδιού στα χέρια, λέει το Harvard στις τρέλες του. Και είμαι συμφώνος από την άποψη ότι η τεχνολογία θέλει και έναν πολιτισμό για να την χρησιμοποιήσεις. Θέλει και μια γνώση, θέλει και μια συνείδηση. Θέλει και μια επιθυμία να μην βλάψεις τον άλλον. Εκεί που λέμε ότι τελειώνουν τα δικά σου τα όρια, αρχίζουν τα λουνού. Και εκεί πρέπει να κάτσεις να σεβαστείς. Ενώ σήμερα έχουμε παιδιά που χτυπάνε τις κοπέλες τους μέσα στο σχολείο. Αυτά είχαμε αυτά να τα ζήσουμε 30 χρόνια.
1: Γι' αυτό σου τα είπα αυτά πριν. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μεγαλώνουμε και σε μια περίεργη κοινωνία. Δηλαδή, έχουμε μια κοινωνία όπου ξαφνικά έχουμε ξεχάσει τη δύναμη των πολλών. Έχουμε ξεχάσει τη δύναμη των πολλών. Έχουμε ξεχάσει ότι τους πολιτικούς δεν τους θαυμάζουμε. Τους πληρώνουμε για να κάνουν δουλειά. Είναι υπαλληλοί μας. Δεν μπορούμε να τους θαυμάσουμε. Είναι. Φερόμαστε ανάποδα σε αυτή τη χώρα. Έτσι, φερόμαστε σαν να είμαστε εμείς οι δούλοι, ας πούμε, και αυτοί είναι οι αφέντες μας. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα ανάποδο είναι. Δηλαδή, ο λόγος που πληρώνουμε κάποιους ανθρώπους για να λύνουν ή να βάζουν σε μια τάξη τα προβλήματα της χώρας, γι' αυτό κάνουμε κάθε 4 χρόνια με εκλογές. Και γι' αυτό θα πρέπει να αγαπάμε αυτούς που διαμαρτύρονται. Αυτοί που διαμαρτύρονται θέλουν καλύτερη χώρα.
0: Πρέπει να το καταλάβουμε. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν. Και αν καταλάβουν λοιπόν τα παιδιά τη δύναμή τους, όπως την είχαμε καταλάβει κάποια εποχή κι εμείς, τότε θα γίνει πολύ καλύτερος ο κόσμος. Να μην αισθάνονται ότι το παράδειγμα είναι οι οπεκεπέδες. Επειδή υπάρχει ατιμορρησία στην Ελλάδα και επειδή οι πολιτικοί μας προστατεύονται πίσω από νόμους που έχουν φτιάξει οι ίδιοι, ή ξέρω εγώ, υπάρχει ατιμορρησία στη Ρεμούλα, στη Μίζα, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η κοινωνία. Αυτό θα περάσει. Και θα φύγουν αυτοί και θα έρθουν οι επόμενοι, οι οποίοι μπορεί να είναι καλύτεροι και να τους βάλουν στη φυλακή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς θα μείνουμε όμως από πίσω. Το λέει λέει η Αλεξάνδρεια, ο έκπτωτος άγγελος, θα μείνουν αυτά. Αυτά θα μείνουν. Τα πρόσωπα τα πολιτικά είτε θα καταλήξουν στη φυλακή είτε θα εξαφανιστούν. Γιατί είναι ασήμαντα στα χρόνια. Αν καθίσουμε να διαβάσουμε την ελληνική ιστορία, θα δούμε ότι αυτά που έχει καταγράψει η ελληνική ιστορία ως σημαντικότητες είναι ή καλλιτέχνες ή άνθρωποι που αλλάξαν τον κόσμο. Οι υπόλοιποι όλοι δεν έχουν μείνει στην ιστορία καλά. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σύγχρονων πολιτικών που τα ονόματά τους θα γραφτούν με μαύρα γράμματα. Εμείς ας μην τους ακολουθήσουμε σε αυτό. Ας αλλάξουμε τα πάντα.
0: Αλλά η στεροφημία από ό,τι έδειξαν είναι κάτι που δεν τους ενδιαφέρει. Η σημερινή επί των υλών και επί της πράξης των χρημάτων τους ενδιαφέρει η κατάσταση, δεν τους ενδιαφέρει η στεροφημία. Η στεροφημία ήταν για τους αρχαίους Έλληνες, για τον Αχιλλέα και τη μάνα του τη Θέτιδα.
1: Άρα μιλάμε για ανθέληνες, γιατί ο πραγματικός ελληνικός πολιτισμός είναι αυτός. Είναι η στεροφημία, είναι η φιλοξενία, είναι ο πολιτισμός. Όταν αυτά λοιπόν τα τρία δεν σε ενδιαφέρουν, δεν αγαπάς τη χώρα σου. Άρα γεια σου, ο επόμενος. Εγώ έτσι πάντα ήμουν.

0: 100 χρόνια ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
1: Πίνασα.
2: Πού πάτε?
3: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται. Αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
2: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
2: Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Αστερόσκονη.
6: Επίκειται νέο άλμπουμ, άκουσα.
7: Ναι. Το παλεύω αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα. Σου είπα και πριν από την αρχή που με ρώτησες ότι η σχέση μου με τη μουσική είναι ερωτική. Περνάω λοιπόν τώρα μια περίεργη φάση όπου δεν έχω πολύ ωραία διάθεση να μπαίνω στο στούντιο να τραγουδάω μόνος μου. Ενώ γουστάρω πολύ να βγαίνω σε συναυλίες και να είμαι στο σταυρό του Νότου και να τραγουδάω, όταν μπαίνω και είμαι μόνος μου στο στούντιο με πιάνει ένα πράγμα. Περίεργο. Το παλεύω ήδη 2 χρόνια. Τώρα είμαι στην καλύτερη φάση, ετοιμάζομαι. Έχω βγάλει ήδη 3 τραγούδια. Δηλαδή έχει βγει το «Τα χέρια μου ανοίγω», έχει βγει το «Έλα, έλα» που είπαμε και με την Ελεονόρα, βγήκε το «Να μ' αγαπάς» με τον Νίκο τον Τερζή. Και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα υπόλοιπα. Είναι ένας πολυσυλλεκτικός δίσκος με πολύ αγαπημένους ανθρώπους που είμαστε εκεί. Θα βγει αυτό το άλμπουμ, ας πούμε, θα βγει από την EMI και δεν έχει σημασία πια η λέξη άλμπουμ, τα τραγούδια πια μετράνε. Το βασικό μου όμως είναι ότι αυτό, είναι ότι ξεκινάω και την περιοδία μου τώρα. Τα 30 μου χρόνια φέτος.
6: Είναι 30 χρόνια στη δισκογραφία.

0: συνύπαρξη με τον Νίκο Τριζή, αφού μιλήσαμε για αυτούς τους τεράστιους μύθους προς τα πίσω, ερχόμαστε στο σήμερα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει εδώ και 35 χρόνια ό,τι τραγούδι υπάρχει και έκανε μια δουλειά μαζί σου, η οποία ακούστηκε μέσα από το Σασμό και μέσα από το Να Μ' Αγαπάς, η οποία πέρασε στον κόσμο για πλάκα. Σε πρώτη φάση, δεν μπήκαν στη διαδικασία μετά να καταλάβουν τι έγινε, γιατί βοήθησες κι εσύ, δηλαδή το πήρες λίγο επάνω σου όσον αφορά την επικαιρότητα. Ο Νίκος δεν ήταν στην επικαιρότητα και επανήλθε με αυτό και νομίζω ότι του έχεις δώσει ακόμα πράγματα να κάνει μέσα από, από αυτή την αυτοπεποίθηση. Κοίταξε, που προήλθε από αυτές τις δουλειές.
1: Επειδή εγώ μου αρέσει να είμαι πολύ δίκαιος, σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος, αυτό δεν είναι κάτι που ξεκίνησε από μένα. Αυτό ξεκίνησε καταρχήν από ένα σκηνοθέτη, από τον Κωστότοπουλο, ο οποίος βρήκε το Σασμό, βρήκε τον Πετρουλάκη και ο Νίκος ήταν φίλος με τον Κωστότοπουλο, οπότε έγινε το πρώτο πάντρεμα. Εμένα με κάλεσε ο Νίκος όταν είχε να αλλάξει πράγματα στη ζωή του, με καλούσε πάντα στο σπίτι του, το θεωρούσε και λίγο, πώς να σου πω, σουγούρι, για να μου βάλει να ακούσω τι ετοιμάσει. Και μου βάζει και ακούω το τραγούδι, τη μελωδία βασικά του Σασμού. Και μου διάβασε και τους στίχους που ήταν πάρα πολύ ωραίοι μεν. Πάρα πολύ ωραίο στιχάκι. Ερωτικό. Βαθύ ερωτικό και ωραίο στίχος. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Σασμό. Γιατί ο Σασμός είναι κάτι πολύ βαθύ, πολιτισμικό της Κρήτης. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το ίδιο μου είπε και ο Σπύρος. Μου λέει, ρε, εσύ δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Το ίδιο μου λέει και ο Νίκος. Και τους λέω, παιδιά, όπα, θα κάτσω να κάνω εγώ μια δοκιμή. Και άμα μας βγει, μας βγήκε. Έκανα λοιπόν το στιχούργημα αυτό εγώ, το είπα και όλα στο τραγούδισα, για να το κάνω demo, για να τα ακούσουν, να δουν πώς είναι. Με παίρνει ο Νίκος, μου λέει πάρα πολύ ωραίο. Με παίρνει ο Σπύρος, μου λέει ο Πετρουλάκης, μου λέει καταπληκτικό. Με παίρνει ο Κωστόπουλος, μου λέει αυτό είναι. Καταπληκτικό, μου λέει θα το δώσουμε στο αυτό. Δεν είχαμε καμιά νέα. Τίποτα νέο από εκεί και πέρα. Αυτό είχε συμβεί αρχές Αυγούστου. Και νομίζω Σεπτέμβρη ήταν, όπου θυμάμαι ήταν Τρίτη πρωί, που με ξυπνάει η γυναίκα μου, λέει, εσύ έχεις πει κανένα τραγούδι σε κανένα σύριαλ? Δεν θυμάμαι. Τι να σου πω.
0: Παίζει συνέχεια.
1: Και μου λέει, όχι, μου λέει, χθες το βράδυ, λέει, έπαιξε ένα τραγούδι και έχει γίνει λίγο χαμός στα social. Και παίρνω τον Νίκο, του λέω, τι παίζει? Μου λέει, το βάλαν τίτλους τέλους. Το demo, του λέω. Μου λέει, το demo. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Έτσι μπήκε.
2: Θέλω να μπω στον έρωτά σου και στη μοναξιά σου, να γεννώ η σκιά σου.
1: Μετά δοκίμασα, έφτιαξα το δεύτερο τραγούδι που, αν θυμάμαι καλά, ήταν τα αντίθετα, που είπε ο κ. Βασίλης ο Σκουλάς. Και μετά μου λέει ο Ηλίας και ο Νίκος, ο Μπενέτος πλέον, γιατί ανέλαβε την παραγωγή, μου λέει, εσύ δεν τα κάνεις όλα εσύ, να μην ψαχνόμαστε.
0: Να τελειώνουμε.
1: Και κάπως έτσι έγινε και έτσι μπήκα στο παιχνίδι και κάναμε από τότε, κάναμε το Σασμό, κάναμε την Ηλέκτρα, κάναμε το Ναυάγιο, κάναμε τον Τιμωρό, τώρα κάνουμε το Να Μ' Αγαπάς, κάνουμε, ποιο άλλο είναι να δεις, το Καλά θα πάει και αυτό στην ΕΡΤ. Έχουμε κάνει διάφορα και ετοιμάζουμε και τραγούδια γενικά. Με τον Νίκο. Δώσαμε, νομίζω, και τραγούδια και στην Ελεονόρα, δώσαμε και στην Γκετούλα τη Γαρμπή. Κάνουμε διάφορα πράγματα που τα αγαπάμε πολύ. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μόνο τι αγαπάμε πολύ, έτσι. Το ξέρεις τον Νίκο.
0: Το ξέρω,
1: φυσικά. Είναι στη φάση ότι δεν θέλω τίποτα που να με ενοχλεί.
0: Ασυμβίβαστος.
1: Αυτό. Θέλω να κάνω μόνο αυτά που αγαπάω. Και αυτή η τετράδα δημιούργησε ένα ωραίο πράγμα, το οποίο συνεχίζει αυτή τη στιγμή.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενος και για τον Νίκο, αλλά και γενικότερα για αυτή τη δουλειά. Καλλιτέχνη που εξαπανέκαθεν, που λέει και ο κόσμος, θαύμαζες και θα ήθελες να συνεργαστείς μαζί του και δεν το έχεις κάνει μέχρι σήμερα με μέτρητες συνεργασίες.
1: Είναι Ορφέας. Ορφέας ο Περίδης είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον αγαπώ σαν άνθρωπο, τον αγαπώ σαν μουσικό, τον αγαπώ γενικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι μαζί με τον Ορφέα. Τον έχω φλερτάρει αρκετές φορές, αλλά είναι ένας άνθρωπος τόσο πράος και τόσο χαμηλών τόνων, που δεν είναι στο ας πούμε, το όνειρό του, ας το πούμε έτσι. Να είναι σε πρώτη γραμμή. Ξέρω, ο Γιώργος ο Θεοφάνος, ένας συνθέτης που τον αγαπώ πολύ επίσης. Είναι σημαντικοί άνθρωποι αυτοί. Γενικά υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα.
0: Και από τραγουδιστές για συνεργασία σε καλλιτεχνικούς χώρους. Δηλαδή κάτι το οποίο έχει μείνει αποθυμένο τόσα χρόνια με τέτοιες συνεργασίες, επαναλαμβάνω, υπάρχει.
1: Δεν θα το έλεγα, αλήθεια το λέω. Δηλαδή, νιώθω πολύ γεμάτος σε αυτό το κομμάτι. Νιώθω πολύ γεμάτος. Έχω δουλέψει με τρομερούς ανθρώπους, με σπουδαίους καλλιτέχνες και ειδικά με φωνές. Και τώρα είμαι σε μια φάση που έχω την ανάγκη να συνεργάζομαι περισσότερο με νέα παιδιά. Για να δίνω και το βήμα μου. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Να βλέπω. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι να βλέπεις ένα πλάσμα που το παίρνεις, ας πούμε, και το ανεβάζεις στη σκηνή. Και ξαφνικά αρχίζει και αποκτάει δικά του πόδια, δικά του τραγούδια, δικά του βήματα. Και κάποια στιγμή σου λέει, τώρα να κάνω και μόνος μου πράγματα ή μόνη μου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Και το ένιωσα πολύ έντονα για τώρα που λειτουργώ και λίγο ως δημιουργός, το πόσο ωραίο είναι να ακούς, ας πούμε, τεράστιους τραγουδιστές, όπως είναι η Κανά, ξέρω εγώ, ο Μπάσης, ο Στόκας, να τραγουδάνε δικά σου τραγούδια. Δηλαδή είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι εσύ αυτό ως στιχουργός, αλλά επειδή εγώ είμαι τραγουδιστής όλα αυτά τα χρόνια, τώρα ξαφνικά το να ακούω, ας πούμε, τη Γλυκερία να μου τραγουδάει τραγούδια μου, το Σκουλά, τα Στρατάκια, τους Στρατάκηδες. Είναι μαγικό το αίσθημα.
0: Μαγικό και αθάνατο.
1: Ναι.
0: Και ευλογημένο, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν ενοχλεί από το να φτιάχνεις τραγούδια. Δηλαδή, ποιον ενοχλεί να φτιάχνεις τραγούδια, από ποιον παίρνεις τη δουλειά, σε ποιον κάνεις κακό. Δηλαδή, πάει έτσι αυτή η ιστορία. Έτσι, και νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο και εμένα με χαροποιεί, από την άποψη δεν έχω συνεργαστεί με τέτοιους καλλιτέχνες. Γιατί όταν μου μπήκε εμένα το δίλημα, ξεκινώντας το στίχο, η συγχωρεμένη μάνα μου με πήρε από το χέρι και με πήγε στο Μάριο Τόκα. Μάριος μου λέει, κολλητός μου εδώ. Με κοίταγε ο άνθρωπος. Λέει, τι έχεις γράψει, άρχισα να λέω κάτι κατεβατό, ένας αρρωστημένος νους ανακαλύπτει ουρανούς.

0: πόσα λεφτά παίρνουμε από την ΑΕΠ, γιατί μπήκε το κλασικό του να επιβιώσω πρώτα και να εξελιχθώ μετά. Και άρχισα να σκέφτομαι ότι ας γράψω στον Νότσι Φακιανάκη που πουλάει 250.000 δίσκους. Δηλαδή το είδα εντελώς ισοπεδωτικά και μετά άρχισα να σκέφτομαι τι με νοιάζει εμένα. Εμένα με νοιάζει να με τραγουδήσει ο κόσμος. Με νοιάζει κάτι άλλο. Με νοιάζει ο καλλιτέχνης που θα με τραγουδήσει. Ο κόσμος με νοιάζει. Να ακούσω τον πιτσιρικά από κάτω να πει κι αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Και να πάρει την κοπέλα του αγκαλιά. Και να γουστάρω. Εκεί ήταν η δικαίωσή μου. Αλλά τα προσωπικά του καθενός δεν έχουν σημασία γιατί βρισκόμαστε σε εποχές και σε συνθήκες. Το ζήτημα είναι ότι μηδέν απ' το τέλος μακάρισεν και άσε να δεις στο τέλος τι θα γίνει και να κρίνεις προς τα πίσω. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, σίγουρα δεν θα γράψω στον Γιώργο Νταλάρα, δεν θα γράψω στον Καρούλα Αλεξίου, δεν θα γράψω στην Τάνια Τσανακλείδου που είμαι ερωτευμένος και θα ήθελα πολύ να το κάνω. Αλλά απ' την άλλη, δεν με πειράζει από την άποψη ότι αν τραγουδηθεί το τραγούδι, για μένα είναι OK. Αν ο γιος μου, ένας από τους δύο γιους μου, τραγουδήσει δικό μου τραγούδι, ξέρει μάλλον, έχει τραγουδήσει, δεν είναι τραγουδιστές, δηλαδή να ξέρει ότι αυτό το τραγούδι είναι δικό μου, είμαι ευτυχισμένος. Δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν γνωρίζουν τι γίνεται από τραγούδια. Και απ' την άλλη, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι μια αξιοπρέπεια των παιδιών και ένας εγωισμός που βγαίνει, έλα τώρα, τα τραγούδια δικά σου θα ακούσουμε, εδώ υπάρχουν τραγουδάρες. Δηλαδή, και σε βάζουν στη σωστή σειρά. Μην ξέροντας ότι μπορεί και εσύ να έχεις όνειρα ακόμα σε σχέση με το δημιουργικό, μιας και στο δημιουργικό δεν τελειώνουν ποτέ τα όνειρα.
1: Ποτέ. Ξέρεις, όταν ήμουν μικρός, εμένα στη μουσική με έβαλε ο Χρήστος Κωνσταντίνου και με είχε πάει στο Βασίλη τον Τζιτσάνη, λίγο πριν φύγει ο άνθρωπος, ήταν στα τελευταία του, ας πούμε, και μετά έφυγε, νομίζω πήγε στο εξωτερικό κτλ. Και μου είχε πει ο Τζιτσάνης, μου λέει, ένα πράγμα μου λέει, λυπάμαι, που δεν έμαθα μουσική. Ενώ ήταν ο μόνος από όλους αυτούς, νομίζω, ήταν τους λίγους που ήξεραν μουσική. Αλλά δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε ότι δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Δεν τελειώνει η μουσική ποτέ. Και πάντα θα θέλεις να κάνεις, να ξεπεράσεις τον ίδιο στον εαυτό. Και όσο πιο σπουδαίος γίνεσαι, τόσο πιο δύσκολο γίνεται αυτό και τόσο πιο ωραίο είναι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή το να. Ο Τσιτσάνης να προσπαθεί να ξεπεράσει τον εαυτό του. Να ξεπεράσει τον εαυτό του. Ο Νικολόπουλος προσπαθεί ακόμα να ξεπεράσει τον εαυτό του. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, σπουδαίοι. Έτσι.
0: Τεράστια ρεπερτόρια από πίσω. Εγώ μένω και στην προσωπική ιστορία του Μάρκου Βαμβακάρη που ουσιαστικά μας έμαθε το τραγούδι και πώς βγαίνει ο στίχος. Δηλαδή, διάβαζε τις κυριακάτικες εφημερίδες στις Ιερόδουλες της Ερμούπολης στη Σύρο. Και έτσι έμαθα να γράφει στίχους. Δηλαδή, είναι φοβερό από πού μπορεί να ξεκινήσει κάτι και από καμία μόρφωση, από το τίποτα. Ο στίχος, η ποίηση μπορεί να στο πάνω στο βουνό να σου πει τη μεγαλύτερη ατάκα του αιώνα. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, όλα είναι ένα ψέμα. Δεν σου είπε κάτι καινούριο. Στα είπε όμως περιεκτικά όλα μέσα. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αυγή. Εκεί μπαίνει για μένα η λαϊκή ποίηση. Εκεί μπαίνει για μένα αυτό που ξέρουμε από το διγενή και από του νεκρού αδερφού μάνα με τους 9 γιους και με τη μια σου κόρη. Εκεί μπαίνει το βιωματικό το τραγούδι, το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα. Καμία φαντασία δεν μπορεί να ξεπεράσει το βίωμα, κάτι την άποψή μου. Και από εκεί και πέρα, τα παιδιά τα σημερινά έχουν αυτά τα βιώματα που είπες πριν, τα δύσκολα που εμείς δεν ζήσαμε, γιατί έχουν γεννηθεί μέσα στην οικονομική κρίση. Έχουν μάθει να μετράνε τον λογαριασμό της ΔΕΗ και του ΟΤΕ περισσότερο από ό,τι το ξέραμε εμείς στα 13 μας και στα 14 μας, και να γνωρίζουν και μέχρι ποιο θα είναι το χαρτζηλίκι και ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά όλο αυτό πρέπει να έρθει σε συνεργασία με ένα θεμέλιο, κάτι δική μου άποψη, με έναν άξονα μέσα τους. Δεν μπορεί να είναι όλα στον αέρα, drone. Και ξαφνικά να κατεβάσουμε κάτι. Πρέπει να υπάρχει βάση. Και η βάση δεν είναι που δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα ίδια τα παιδιά. Επαναλαμβάνω, φταίει όλο αυτό το σύστημα που έχει δημιουργήσει.
1: Θα παραμείνω αισιόδοξο. Θα τη βρουν τη βάση του.
0: Εγώ δεν έκανα λάθος που ξεκίνησα με το αισιοδοξία του Καριωτάκη.
1: Θα τη βρουν τη βάση του. Και εμείς είμαστε εδώ, και θα είσαι και εσύ, και θα είμαι και εγώ, και θα είναι και όποιος θέλει, για να γίνουμε εμείς η βάση του, αν θέλουν. Ή να τους πούμε ποια μπορεί να είναι η βάση. Αλλά τη βάση τους θα τη βρούνε. Θα τη βρούνε και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το βλέπω έρχεται.
0: Μακάρι.
1: Το βλέπω έρχεται.
0: Μακάρι, γιατί τα αξίζουν. Ναι. Είναι καλύτερες ψυχές από εμάς.
1: Πολύ.
0: Και πιστεύω ότι δεν θα λειτουργήσουν τόσο συμφεροντολογικά όσο λειτουργήσαμε ηλικιακά εμείς.
1: Και να τους δώσουμε. Το κορμί, αυτό το αγγελικό, στο στόμα
0: που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο σε ένα ναρκοπέδιο γυμνό. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ, έγραψε ο Άλκης Αλκαίος. Και σε έκανε έναν ολόκληρο δίσκο.

0: με στίχους του.
1: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Το παράθυρο στο Άπειρο. Είχε έναν φάκελο ο δικηγόρος του, αυτός που είχε αναλάβει τέλος πάντων και διαχειριζόταν τα έργα του, και είχε πάνω το όνομά μου. Και τον έδωσε, τον παρέδωσε στον Μανώλη τον Ανδρουλιδάκη, τον οποίο έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη αυτού του συνθέτη. Και έρχεται κάποια στιγμή ο Μανώλης και μου λέει: είναι αυτά τα τραγούδια του Αλκαίου που όλοι νομίζουμε ότι είναι για σένα γραμμένα. Και όταν διαβάζω τους στίχους και ακούω τις μελωδίες μου, μου έφυγε το σαγόνι για άλλη μία φορά. Και λέω: τι υπάρχει ακόμα εκεί έξω. Τέλος πάντων, αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, πριν 2 χρόνια. Και με ένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Νομίζω 2 χρόνια είναι. Είναι ολόκληρο σε μουσικές του Μανώλη του Ανδρουλιδάκη και στα ποίηματα, στιχουργήματα, κείμενα, είναι το πιο σωστό, του Άλκη Αλκαίου. Ξέρεις τι, όταν έκανα αυτό το δίσκο, ήξερα ότι δεν πάω να κάνω, ρε παιδί μου, ένα δίσκο, ένα άλμπουμ με σουξέ. Δεν αναζητάς το σουξέ αυτό.
0: Σε δικαιώσει ο χρόνος.
1: Είμαι σίγουρος, ήδη. Μετά από 2 χρόνια, προχθές έβαλα το «Τα ρόδα της Άμμου», είναι ένα συγκλονιστικό ποίημα του, σε μια εντελώς χατζηδακική μελωδία που έχει φτιάξει ο Μανώλης. Και απλώς γιατί είναι, αποφάσισα να το επαναφέρω αυτό σαν τραγούδι και να το πω το καλοκαίρι. Και πάνω του έγραψα για τις συναυλίες του καλοκαιριού. Και είχε γίνει της τρελής. Δηλαδή λέω, κοίτα να δεις. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία να σου πω το ότι ανακοίνωσα στην ουσία την περιοδία μου με αυτό το άσμα. Με αυτό το άσμα.
2: Έρωτα πύλη της Εδέμ και γύρε του θανάτου, αν ξέρεις άλλον ουρανό.
0: Που επίκειται η περιοδία.
1: Είναι, κοίταξε, φέτος, ακριβώς επειδή κλείνω αυτά τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, θα ξεκινήσω στις 3 του Ιουνίου από την Πάτρα, 8 και 9 Ιουνίου θα είμαι στο Θέατρο Βράχων με πολλές εκπλήξεις, θα τα μάθουμε αργότερα αυτά, και στις 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Και θα προσθέσω και άλλη μια ημερομηνία που είναι η 3 Ιουλίου, γιατί μας αφορά και τους δύο, είναι στην Καλαμάτα. Okay, έτσι, okay. 3 Ιουλίου στην Καλαμάτα, στα μέρη μας από κάτω.
0: Ξέρουμε και πού στην Καλαμάτα.
1: Στο σύγχρονο, το καινούριο θέατρο. Έχουν ένα ανοιχτό θέατρο που έχουν φτιάξει ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο
0: 3.000 θέσεων, νομίζω είναι.
1: Είναι μεγάλο, ναι. Είναι καταπληκτικό και οφείλω να πω ότι η περιοχή κάτω, ρε παιδί μου, είναι πολύ φιλόξενη πια. Δηλαδή, έχει ωραίους ανθρώπους. Έχει ωραίους ανθρώπους.
0: Άλλο αέρα η Καλαμάτα. Είναι αστική πόλη, απίστευτη.
1: Ναι. Έχει μια ομορφιά εδώ μεταξύ. Εντάξει, είναι και πόλεις με θάλασσα που έχουν αυτό, αλλά έχει και μια.
0: Είναι η προκυμαία όλο αυτό το θέμα, αλλά είναι και η Άνω πόλη. Ωραία. Είναι και το κάστρο.
1: Είναι
0: και ο Ταΐγετος από πάνω. Δηλαδή, δεν σε αφήνει πουθενά να ανασάνει η Καλαμάτα.
1: Τα χιλιοχώρια από την άλλη μεριά, η Πύλος. Έχει όλα αυτά τα μέρη κάτω.
0: Μικρή Μαντίνια, πράγματα. Έχει απίστευτα πράγματα. Η Καλαμάτα και ο κόσμος της Καλαμάτας, ο οποίος είναι και αυτός ένας κόσμος ο οποίος έχει απέτηση στην τέχνη, έχει απέτηση στο καλό της τέχνης και την τιμάει κάθε φορά.
1: Νομίζω. Πολύ. Και είναι και πολύ αυστηροί. Οι Καλαματιανοί έχουν μεγάλη διαφορά. Ίσως όλα αυτά τα χρόνια και με τα φεστιβάλ του χορού που κάνανε, που ήταν διαφορετικά τα διεθνή και όλα αυτά, έχει μια άλλη κουλτούρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό τους τιμά ιδιαίτερα και μας τιμά εμάς, γιατί όταν πας, ας πούμε, και κάνεις πραγματικά sold out στην Καλαμάτα, είναι γεγονός. Είναι
0: καλοκαιριάτικο τώρα, ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι γεγονός.
0: Δηλαδή, έχει κατέβει και μισή Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Πελοπόννησος, Μοριάς, ο οποίος Μοριάς νομίζω έχει βγάλει τα θαύματά του, τα μικρά και τα μεγάλα θαύματά του. Ας το δώσουμε αυτό το ραντεβού στην Καλαμάτα.
1: 3 Ιουλίου.
0: 3 Ιουλίου.
1: 8 Ιουνίου και 9 είμαστε στο Θέατρο Βράχων.
0: Okay. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Δεν ξέρω πώς να την κλείσω. Μου έρχεται Ρίτσο στο μυαλό, μου έρχεται Καβάβης, μου έρχονται όλα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι εντελώς διαδικαστικά σε σχέση με αυτό που άκουσα, σε αυτό που κατάφερα να πάρω μέσα από σένα, Γιάννη Κότσερα, ο οποίος είσαι η σημαντικότερη συνέντευξη που έχω κάνει μέχρι σήμερα και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Τιμή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, να σου κάνω κι εγώ μια μίνι συνέντευξη. Με αυτή την κιθάρα έχει παίξει κανείς ποτέ?
0: Είναι παρθένα, ανέγκυχτη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Περίμενε. Μου επιτρέπεις?
0: Βεβαίως, εννοείται. Με μεγάλη μου χαρά.
1: Εγώ όταν βλέπω κιθάρα, πρέπει τουλάχιστον να την πιάσω στα χέρια μου. Όχι ότι είμαι κανένας δεινός κιθαρίστας, να είμαστε ειλικρινείς, αλλά μου αρέσει αυτό ότι επαφήξεις. Είναι η κιθάρα σε σχέση με το πιάνο. Έχει τη μαγεία ότι ακουμπάει στο σώμα σου. Και μεταφέρει τις δονήσεις. Γι' αυτό και οι κιθαρίστες έχουν άλλο τρόπο που γράφουν από τους πιανίστες. Είναι λίγο πιο ισοστρεφείς.
3: Πολέμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς. Άνεμους θα δέσω, όπου ανασένεις και πατάς. Θάλασσες θα φτιάξω, μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς. Σύννεφα θα πλάσω, απ' τον Άγιο Ιδρώτα που φοράς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Τερζή, σε περιμένουμε. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πέρα από σένα και από μένα, πέρα από το θαμπό μας βλέμμα, πέρα από τη θαμπή γραμμή της γης, εκεί στη ρίζα του παντός, άκου το κύμα της ορμής, αυτό που υπέροχο, ανεξήγητο και ανεξέλεγκτο μας έπλασε και μας εξουσιάζει. Καληνύχτα.

0: σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
1: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πήγαινε στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
2: Αμέσως μετά. Damages.
4: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24. We'll be right back.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Wait a second. Oh, shit. He found a gap.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Έλα, έλα.
7: Έλα πως είσαι.

0: I'm so sick of your bullshit.
1: What did you say to me?
0: You heard me.
2: Αμέσως μετά. Damages.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
2: I could have you arrested for attempted murder.
3: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
4: The Matches. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
13: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

Καλή μου φίλη, σας συναντάω και πάλι και σας παρουσιάζω το μαγαζί Συντροφή. Μόλις έφτασα.

0: Άλεξ!
1: Σωτήρη!
0: Τι γίνεται?
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς βρήκα.
1: Καλώς ήρθες στα Λαδάδικα, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθες στη συντροφή.
0: Στη συντροφή.
1: Στο εστιατόριό μας.
0: Ωραίο όνομα και ωραία φάση. Εμείς γνωριζόμαστε ή μου φαίνεται.
1: Κοίταξε, Σωτήρη. Η αλήθεια είναι ότι σε θυμάμαι από παλιά.
0: Με θυμάσαι από πού?
1: Κατασκήνωση Χάνθ, Άγιος Νικόλαος.
0: Είσαι κατασκηνωτάκι.
1: Ήμουνα περίπου 10 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο και νομίζω ότι περίπου 3-4 χρόνια σε θυμάμαι εκεί στο θεατράκι να μας δίνεις πολλές χαρές και αναμνήσεις που τις θυμάμαι ως και σήμερα.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε έτσι πολύ χάρηκα που σε είδα, έχω να σε δω από τότε.
0: Και ο Άλεξ κατασκηνωτάκι. Τι θα γίνει με αυτή την κατασκήνωση της Χάνθ? Έχει βγάλει τα καλύτερα παιδιά, ρε. Έχουμε γεμίσει τον τόπο. Το επίθετό σου είναι μπαρμπουνάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε σχέση με το βιβλιοπωλείο, το
1: έχουμε
0: παλιό, το ιστορικό.
1: Σχέση με τα βιβλιοπωλεία που τα είχε ανοίξει ο πατέρας μου.
0: Α, ήταν ο πατέρας.
1: Ήρθα από την Κρήτη και το 1964 άνοιξε το πρώτο βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλονίκη. Ήμουνα εκεί για πολλά πολλά χρόνια, δηλαδή θυμάμαι όλη μου τη ζωή μέσα στα βιβλία.
0: Εκεί στο που κατεβαίναμε
1: κάτι. Στην Αριστοτέλους, όλες οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι από εκεί. Και μετά μεταπίδησα κι εγώ επαγγελματικά. Το χόμπι μου που ήταν η κουζίνα, οι γεύσεις και γενικά οι συνταγές έγινε επάγγελμα.
0: Μάλιστα. Και πώς μας προέκυψε η συντροφή?
1: Συντροφή. Με τον Γιάννη, το Λουκάκι που είμαστε παρέα και ήμασταν μαζί.
0: Αυτός είναι ο...
1: Ο Γιάννης.
0: Αυτός είναι ο συνεταίρος.
1: Ο συνεταίρος που ήμασταν μαζί στο άλλο εστιατόριο στη Μούργα.
0: Ήσου και στη Μούργα, ρε.
1: Ήμουν και στη Μούργα.
0: Πώς ήτανε... κατάφερες και διατήρησες έτσι χαμηλό
1: προφίλ εννοείς? Αυτός είμαι, δεν νομίζω ότι μπορώ να αλλάξω.
0: Φτου.
1: Αυτός έτσι ήμουν από παλιά, αυτός θα είμαι νομίζω δηλαδή και πάντα. Αποφασίσαμε το 2020, εκεί μέσα στην περίοδο του COVID, να αναζητήσουμε έναν χώρο που θα έχει πολύ μεγάλο εξωτερικό, μια άπλα εξωτερική για να αναπτύξουμε τραπεζοκαθίσματα. Η Μούργα δεν έχει μεγάλο εξωτερικό χώρο. Η συντροφή ουσιαστικά είναι ένας αναπτύσσεται δηλαδή μόνο σε μια πλατεία εξωτερική.
0: Η συντροφή δεν έχει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, ο εσωτερικός είναι μια κουζίνα.
0: Είναι
1: την οποία μπορείς να
0: εδώ
1: την δεις γύρω-γύρω, ερχόμενος και να δεις τα πάντα. Πώς μαγειρεύουν τα παιδιά, πώς κάνει το πρωί την αρτοπία ο Νίκος, πώς κάνει ο Βασίλης εδώ πέρα τα διάφορα χειροποίητα, τα fermentation που κάνει.
0: Θέλω να μου πεις ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα αυτού του μαγαζιού.
1: Η ιδιαιτερότητα. Μαγειρεύουμε με ένα διαφορετικό κατάλογο μενού κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα καινούργιο μενού. Εγώ δεν λέω για τον πελάτη που θα ψάχνει να βρει αυτό που φάγε χθες και δεν το βρίσκει. Εγώ λέω για το μενού. Τυπώνουν κάθε μέρα καινούργιο μενού. Ένα αναμαζόνιο μας στοιχίζει το μαγαζί.
1: Κρατάμε λίγα σταθερά πιάτα για να μην υπάρχει ένα δημιουργικό χάος στους μάγειρες και σε εμάς.
0: Ναι, γιατί
1: για να μπορούμε να ακολουθούμε κιόλας πέραν των προετοιμασιών, να ξέρουμε και πώς τίνονται τα πιάτα, πόσα γραμμάρια θα βάζουμε. Όμως αναφορικά με την πρώτη ύλη και με το ψάρι που καθημερινά αλλάζει, δεν μπορούμε να έχουμε σταθερά δηλαδή το ίδιο ψάρι, αλλάζουν και τα συνοδευτικά του πιάτου αυτού.

0: Ένα άλλο ιδιαίτερο είναι ότι κάνουμε το δικό μας ψωμί από βιολογικά άλευρα ελληνικά καθημερινά. Κάνουμε τα δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά.
1: Κάνουμε ζυμαρικά, κάνουμε ψωμί. Και κάθε
0: αλλάζουμε
1: μέρα,
0: κατάλογο κάθε μέρα.
1: Αλλάζουμε το μενού ανάλογα την εποχή.
0: Ακριβώς.
1: Και το τι.
0: Ακριβώς.
1: Και το τι υπάρχει στην
0: και
1: αγορά.
0: Και το τι υπάρχει στην αγορά, δουλεύοντας με μαναβική. Δηλαδή, τα λαχανικά μας είναι σύμφωνα με την εποχή. Τα ψάρια, τα κρέατα επίσης με κτηνοτρόφους έχουμε μια σχέση έτσι, πολύ στενή. Παίρνουμε απευθείας από τους κτηνοτρόφους. Μαναβική παίρνουμε απευθείας από τους παραγωγούς.
1: Τέλεια.
0: Είναι

0: Οι ηγητές όλοι αυτοί, οι περισσότεροι δηλαδή, είναι ένα στοιχείο το οποίο επίσης πρέπει να τονίσουμε.
1: Μπράβο, με βρίσκει σε και απόλυτα σύμφωνο.
0: Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές.
1: Ήρθε η ώρα. Γιάννη, είμαι στη διάθεσή σου.

0: να κάνουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Να κάνουμε και ένα μικρό πιατάκι, να το πάρω έτσι σαν μεζέ, να κάτσω έξω με τον Άλεξ, να πιούμε αυτή τη τσικουδιά που μου υποσχέθηκε.
1: Εννοείται.
0: Όταν... Εννοείται.
1: Κάθεστε.
0: Σε παρακολουθώ. Είμαι έτοιμος. Αφήνουμε αυτά λίγο να περιμένουν.
1: Τι θα θέλατε, τι προτίμηση έχετε?
0: Όταν μου λες προτίμηση, τι θέλεις να σου πω, ψάρι, κρέας?
1: Ναι.
0: Ή αυτό, το θράψα.
1: Το θραψαλάκι.
0: Θραψαλάκι. Τι είπες, τη φάδο θα είναι, εμείς τη φάδο θα συνοδευτεί. Τέλεια.

0: Πλάκα μου. Παλικάρι, έχουμε και άλλη κουζίνα.
1: Όσο εσείς κάνατε τις προετοιμασίες σας και μαγειρεύατε, εμείς παράλληλα στη διπλανή κουζίνα, ένα βήμα πριν από εσάς, φτιάξαμε 2-3 μεζεδάκια.
0: Τι 2-3 μεζεδάκια.
1: Κάναμε και μια πιτούλα που φτιάχνουμε εμείς για να συνοδέψουμε αρχικά τυράκι μας.
0: Πω, έπαθα σοκ. Τα φτιάξανε πριν από εμάς για εμάς. Άμα δουλεύει το σύστημα, αυτό έχει σημασία. Αυτό τι είναι, η στραπατσάδα που
1: λοιπόν,
0: μου
1: εδώ έλεγες. Κάνουμε μία στραπατσάδα, γαρίδες, αυγά, καυτερές πιπεριές.
0: Έλα, επιτέλους, καυτερές πιπεριές, κυρίες και κύριοι. Το βλέπετε έτοιμο στο πιάτο. Επιτέλους, καυτερές πιπεριές, πιπεριές. Ούτε ζουμιά, ούτε κάτι του εξωτερικού, σιράτσα και σαρίτσα, ούτε τίποτα. Καυτερή πιπεριά, ατόφια, παραδοσιακή, ελληνική. Πύραφλος.
1: Ντομάτες, κολοκυθάκια, κίτρινα, επανομής, λίγο κεφίρι στη βάση, λάδι λεμόνι, ένα τυρί από την Κύμολο, η χλωρή Κυμόλου. Το θράψαλο που έφτιαξες με τα κρεμμυζάκια στη φάβα.
0: Το θράψαλο που έφτιαξα, σε παρακαλώ, με
1: συναντία. Και εδώ άφησα τελευταίο την ψαροσαλάτα, νομίζω ότι τη λέτε αθηναϊκή.
0: Εμείς τη λέμε, έτσι μου το είπε μέσα
1: όχι,
0: ο Γιάννης. Καλά,
1: λέγεται αθηναϊκή ψαροσαλάτα. Τη συνοδεύουμε με μια σαλάτα από γλιστρίδα και λίγο αχλάδι, βάλαμε λίγο άνηθο. Η αθηναϊκή φτιάχνεται με το ψάρι ημέρας, όποιο ψάρι ημέρας έχουμε. Προσπαθούμε γενικά να εκμεταλλευτούμε.
0: Τις κοιλιές, ξέρω εγώ, που δεν τις
1: κοιλιές. Ναι, είναι ένα από τα κομμάτια της φιλοσοφίας που έχουμε, να προσπαθούμε να διαχειριστούμε στο σύνολο της πρώτης ύλης, να μην πετάμε πράγματα. Οπότε πήραμε ένα ψαράκι χθες, 8,5 κιλά ήταν το μιλοκόπι, ένα άγριο μιλοκόπι.
0: Που θα γίνει το υπόλοιπο με τα λαχανικά στη
1: γάστρα. Από τη ράχη παίρνουμε ακριβώς το φιλέτο, κάνουμε μία ομή κοπή. Και από το κεφάλι και την κοιλιά τα βράζουμε, τα ξεψαχνίζουμε, παίρνουμε από τα κόκκαλα τα ζουμιά που το χρειαζόμαστε, γιατί
0: και
1: κάνουμε
0: κεφάλι,
1: και μια ψαρόσουπα προφανώς, και ξεψαχνίζουμε το υπόλοιπο του κεφαλιού και από τις κοιλιές και κάνουμε μια ψαροσαλάτα μαζί με ψωμάκι, μυρωδικά, μαγιονέζα και φτιάχνετε αυτό το μείγμα της ψαροσαλάτας.
0: Εδώ,
1: ακριβώς.
0: Θα το δοκιμάσει όλα. Και η πιτούλα βέβαια...
1: Πιτούλα ναν, άλευρα, βιολογικά, αλεύρι ζέας, κεφίρ, γιαούρτι και φτιάχνετε αυτή η πίτα. Την οποία την έχουμε καθημερινά, όπως και το δικό μας ψωμάκι.
0: Τεκινά να δοκιμάζω, γίνεται και εσύ το πιάτο σου, μου
1: γυρνάω κι εγώ το πιάτο, να κάνουμε πάλι μια καλή αρχή εκεί που το αφήσαμε με τη ρακή.
0: Και πάλι όλα τα καλά να ευχηθώ.

0: Αφού δοκιμάσω λίγο καθαρή μπεριά ακόμα, η οποία είναι τζετ, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και αυτό που μαγείρεψα εγώ.
1: Το θράψαλο με τα κρεμμυδάκια και στεφάδο. Θα μου επιτρέψεις όμως, προτού το δοκιμάσουμε, να δοκιμάσουμε ένα κρασάκι από την Ικαρία, γιατί έχω και εγώ τις πληροφορίες μου ότι είναι ένας αγαπημένος τόπος, ένα αγαπημένο δικό σου.
0: Έχω πάρα πολύ καλούς φίλους.
1: Και εμείς έχουμε φίλους και φτιάξανε ένα κρασάκι για μας.
0: Σοβαρά.
1: Είναι μια αποκλειστική υνοποίηση, είναι 1000 φιάλες, ένα κρασάκι από σταφύλι Φωκιανό. Είναι μια τοπική ποικιλία. Ένα κόκκινο κρασάκι και θα το συνοδεύσουμε νομίζω
0: τέλεια,
1: τέλεια με το στιφάδο. Ωραίο χρώμα.
0: Στην υγεία μας και πάλι. Το πήρα απόφαση. Μετά από αυτή την κατάσταση θα πω τους φίλους στην Ικαρία και θα φτιάξουμε το δικό μου κρασί. Με υπογραφή. Σωτήριο.
1: Λοιπόν, σε βοηθήσω να το κόψουμε λιγάκι. Θα σου έβαζα με λίγο κρεμμυδάκι τώρα αμέσως.
0: Για κυνήγα το κρεμμύδι.
1: Άμα πιαστεί.
0: Κυνηγώντας το κρεμμύδι.
1: Παίρνω κι εγώ λίγο να δοκιμάσω να δω αν το καθάρισες αρχικά καλά και κατά δεύτερον αν το σοτάρισες σωστά.
0: Έτσι μας την παλικάρι. Εγώ αν πάρω οδηγίες.
2: Λαβάδικα. Η ιστορία μιας νόστιμης γειτονιάς. Τα τελευταία χρόνια, τόσο οι Θεσσαλονικείς όσο και οι επισκέπτες της πόλης δίνουν ραντεβού στα Λαβάδικα για να φάνε και να διασκεδάσουν στα περίφημα μεζεδοπολία τους και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Πολλά από τα σωζόμενα κτίρια και πλακόστρωτα της περιοχής μετρούν αιώνες ζωής, καθώς εδώ χτυπούσε ο παλμός του εμπορίου της πόλης. Το όνομα των Λαδάδικων οφείλεται στο ότι εδώ αποθηκεύονταν και πολλούνταν το λάδι που έφτανε στο λιμάνι της πόλης από την Κρήτη, τη Λίμνο και τη Μυτιλίνη. Εκτός από λάδι, εδώ γινόταν το χοντρεμπόριο πάσης φύσεως τροφίμων και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τα Λαδάδικα τάιζαν σχεδόν ολόκληρη τη Μακεδονία. Η παρακμή που ακολούθησε την περιοχή μετά την απελευθέρωση της πόλης και η εγκατάλειψη είναι αυτή που την προστάτεψε τελικά, γιατί είναι και ένα από τα ελάχιστα σημεία που δείχνουν το πώς ακριβώς ήταν η Θεσσαλονίκη πριν τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917 που άλλαξε μια για πάντα την όψη της. Η νέα σελίδα των Λαδάδικων ξεκίνησε επίσημα το 1985, όταν ανακηρύχθηκαν περιοχή πολιτιστικής αξίας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σταδιακά τα περισσότερα σωζόμενα κτίρια αποκαταστάθηκαν και εκεί που κάποτε έβρισκε κανείς λάδι, όσπρια, τυριά και ελλαντικά, σήμερα θα βρει νόστιμα μαγαζιά που αξιοποιούν όλη αυτή την πρώτη ύλη.
0: Ουσιαστικά δεν προτείνεται κάτι καινούργιο. Προτείνεται παραδοσιακή μαγειρική ελληνική της χώρας μας.
1: Με πολύ καλή πρώτη ύλη.
0: Αλλά με πολύ καλή πρώτη ύλη και με μια μοντέρνα πινελιά, ας πούμε. Φοβούνται οι άνθρωποι αυτό. Μαθαίνω ότι μάλλον μας αγκάλιασε και όχι μόνο η πόλη.
1: Όχι, όχι, δεν φοβούνται, δεν θα λέγαμε ότι φοβούνται. Μπορεί κάτι να τους ξενήσει, δηλαδή, μάμε το χειμώνα είχαμε ένα πιάτο με γαρίδες, μοσχαρίσιο λουκάνικο ρήμανσης και αυγά. Ήταν το πρώτο πράγμα που σχολίαζε κάποιος διαβάζοντας τον κατάλογο, όμως ήταν και το πρώτο πράγμα που αναζητούσε όταν το αλλάξαμε από τον κατάλογο. Αυτός ο επαναλαμβανόμενος πελάτης. Επομένως, οι Θεσσαλονικείς είναι ανοιχτοί στο να δοκιμάζουν, φυσικά. Δηλαδή, δεν θέλουν να τρώνε τα ίδια και τα ίδια. Και γι' αυτό και νομίζω ότι μας αγκάλιασε και καταλαβαίνει τη δουλειά που κάνουμε.
0: Βάζω κι εγώ ένα ψωμάκι.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Τώρα που ήρθε.
1: Ζεστό.
0: Ζεστό, ναι. Αυτό είναι τέλειο. Πες μου, σε παρακαλώ, για να κλείσουμε και να φάμε σαν άνθρωποι. Άλεξ μου, τι είναι αυτό που γουστάζεις πραγματικά στην σαλονικιώτικη γαστρονομία?
1: Μου αρέσει η κουλτούρα γενικά του χαλαρά που έχει αυτή η πόλη. Βγαίνει και στο φαγητό, βγαίνει και στα εστιατόρια μας. Συνήθως ο κόσμος δεν βιάζεται. Έρχεται, τρώει, γεύεται, απολαμβάνει. Και αυτό που μου αρέσει εμένα προσωπικά είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει τα πάντα. Δηλαδή σε πολύ κοντινές αποστάσεις μπορείς να δοκιμάσεις τα πάντα. Δεν είμαι της άποψης ότι τρώω, δοκιμάζω μόνο τις γεύσεις αυτές ή την κουλτούρα αυτήν της γαστρονομίας.
0: Ναι.
1: Προσωπικά εγώ αναζητώ και τα καφενεία της πόλης.
0: Και τα πολλά μεζεδοπολία της.
1: Τα μεζεδοπολία της πόλης. Μπορεί να με δεις να πηγαίνω σε ένα καλό σαντουιτσάδικο. Να φάω μπακαλιαράκια πιο πέρα. Δεν υπάρχει.
0: Τα μπακαλιαράκια εδώ από κάτω υπάρχουν ακόμα.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν και βασιλεύουν. Οπότε θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη συνδυάζει τα πάντα. Μπορείς να δοκιμάσεις όλες τις γεύσεις. Και με μία απλοϊκή. Πώς να το, να το μεταφέρω. Πολύ απλοϊκά. Δηλαδή, γενικά είναι μια φθηνή πόλη. Δηλαδή, μπορείς να δοκιμάσεις πολλά πιάτα πηγαίνοντας σε ένα εστιατόριο, πολλά πιάτα πηγαίνοντας σε ένα καφενείο, να περάσεις πολλές ώρες εκεί και φεύγοντας, συνήθως, αν και οι πρώτες ύλες, πολλές βασικές πρώτες ύλες έχουν πάρει μια ανατίμηση στο τελευταίο διάστημα, οπότε έχει ακριβήνει δηλαδή αυτό που περιγράφω, να φύγεις πληρώνοντας πολύ λογικά και αυτό να το ξανακάνεις την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα, δηλαδή, δεν είναι η επίσκεψη σε ένα εστιατόριο απαγορευτική.
0: Θα βγω μια φορά τη βδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Μπορείς να βγεις κάθε μέρα.
1: Και αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μας. Δηλαδή, τιμολογιακά προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές, ώστε οι πελάτες ή να δημιουργήσουμε πελάτες ή πελάτες που ήδη έχουμε να
0: έρχονται
1: πολύ
0: να
1: συχνά. Τους θέλουμε εδώ να τους βλέπουμε. Χαιρόμαστε μαζί τους. Αυτή είναι η χαρά μας.
0: Πάντως, αυτό είναι ένα γεγονός και έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μου ο Άλεξ. Εδώ μπορείς να τρως κάθε μέρα έξω. Δεν είναι το ίδιο, να τα λέμε αυτά. Κάντε μια επίσκεψη και θα με θυμηθείτε. Και πάλι θα με θυμηθείτε. Όποτε έρχομαι εδώ, φτιάχνουν όλοι το μυαλό τους. Όλοι θυμούν κάπου κάτι. Δεν πατέρω μια αμνησία, πώς θα σας το πω. Μ' αρέσει όλο αυτό. Μου έχει λείψει, μπορώ να σου πω, σε μεγάλο βαθμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα την απόφαση να κάνω μια καταδρομική στην πόλη μου. Και να ευχηθώ και πάλι καλή συνέχεια, όλα τα καλά.
1: Εισηγένω.
0: Ραντεβού... Και όλα τα καλά.
1: Ραντεβού στην Ικαρία.
0: Ραντεβού στην Ικαρία, ωραία. Από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν, ραντεβού στην Ικαρία. Στην υγεία σας. Υγεία. Καταυχαριστήθηκα στη συντροφή. Και πρέπει να σας πληροφορήσω ότι παρόμοια μαγαζιά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και στην Αθήνα. Φεύγω να προλάβω το αεροπλάνο και θα τα πούμε κάτω σε αυτά τα μαγαζιά. Θα τα ανακαλύψουμε παρέα. Και να θυμάστε πάντα ένα πράγμα. Θα φας καλά με το Σωτήρι.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
5: Καλή μου φίλη, καλωσορίσατε στην κουζίνα του Σωτήρη, στη δική μου προσωπική κουζίνα δηλαδή. Βρίσκομαι εδώ με μεγάλη χαρά και σήμερα θα σας δείξω μία πολύ ερωτική συνταγή με πατάτα. Καταγωγή από την Ιταλία και όσοι έχετε απορία, ειλικρινά σας λέω, η πατάτα μπορεί να γίνει πολύ ερωτική. Στη συνέχεια θα δούμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος για να καθαρίζουμε ψητή καπνιστή μελιτζάνα. Και τέλος θα σας δείξω ένα tip, μα ένα tip το οποίο θα σας λύσει τα χέρια σε σχέση με τον μπρόκολο που συνήθως το πετάμε. Όχι κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το tip θα κρατάτε τον μπρόκολο στο ψυγείο τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο. Αλλά γιατί μιλάω τόσο πολύ? Πάμε να τα δούμε όλα τώρα!
4: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
6: In Italy we call this potato schiacciata. Grate your potatoes, then add some water, flour, parmigiano, fresh rosemary and olive oil for 30 minutes or until it's super sexy.
5: Οκ. Το έχω. Αρχικά τρίβω τις πατάτες. Έχω ρίξει το νεράκι και ήρθε η ώρα να το κοσκινήσω και να το ρίξω. Τώρα θα ρίξω αλάτι και πιπέρι, παρμεζάνα και τέλος φρέσκο δεδρολίβανο. Προσθέτουμε οπωσδήποτε και το λαδάκι μας και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε αυτήν την τόσο σεξι συνταγή. Και τώρα που το μείγμα μας είναι έτοιμο, θα το βάλουμε στο ταψάκι με τη λαδόκολλα. Λίγο λαδάκι από πάνω. Λίγο πιπεράκι έτσι. Για τον ερωτισμό και βούρια το φούρνο. 30 λεπτά στους 200 βαθμούς.
4: Η σκιατσάτα είναι ένα είδος πίτας ή ψωμιών προτιμάτε από την Τοσκάνη. Είναι τραγανή απ' έξω και μαλακή στο εσωτερικό. Τρώγεται μόνη της ή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για σάντουιτς.
5: Όπως λένε και οι φίλοι μας οι Ιταλοί λοιπόν, ερωτική σκιατσάτα πατάτας. Η ώρα της δοκιμής έφτασε. Τελικά, αλήθεια λέγανε. Μιλάμε για πολύ ερωτικό. Μωράκι μου.
4: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
5: Μπορούμε να καθαρίσουμε μία ψητή καπνιστή μελιτζάνα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κυκλοφορεί λοιπόν στο ίντερνετ ένα βίντεο που δείχνει ένα κόλπο και υπόσχεται ότι θα καθαρίσουμε τη μελιτζάνα μας σε λίγα δευτερόλεπτα. Για να δούμε, είναι μύθος ή πραγματικότητα. Ψήσαμε δύο μελιτζάνες. Τις βάζουμε στην άκρη. Παίρνουμε μεμβράνη. Τυλίγουμε τη μελιτζάνα μας. Κόβουμε την κάτω άκρη της μελιτζάνας. Και στη συνέχεια πιέζουμε από πάνω προς τα κάτω με το χέρι σαν να πατάμε μία οδοντόκρεμα. Θα τρελαθώ. Έμεινε λίγη φλούδα, αλλά σε γενικές γραμμές δουλεύει το σύστημα. Τελικά δεν είναι μύθος, είναι μια πραγματικότητα.
4: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
5: Παίρνετε μπρόκολο και μετά χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη μέχρι να πάρετε την απόφαση μετά από εβδομάδες να το βγάλετε από το ψυγείο και να το μαγειρέψετε. Αλλά μόλις ανοίγετε το ψυγείο, ανακαλύπτετε ότι το μπρόκολο έχει ήδη γίνει σκουπίδι. Όχι, κυρίες και κύριοι, ξεχάστε ότι ξέρατε. Με ένα πολύ απλό tip, το πρόκολό σας θα κρατάει το διπλάσιο χρόνο. Δηλαδή, μιλάμε για μήνες μέσα στο ψυγείο. Ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, τυλίγουμε το προκολάκι μας και το τοποθετούμε στο ψυγείο. Αυτό ήταν. Το μπρόκολο τώρα αντέχει. Α! Και δεν σας είπα, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το σέλερι. Α! Καλή μου φίλη εδώ είστε. Τι κάνετε? Μια χαρά. Με βλέπετε προβληματισμένα. Μπορεί να διαβάζω για πίτσα, αλλά θέλω να κάνω ένα γλυκό. Έχω καλέσει τη φίλη μου την Κατερίνα την Τσάβαλου. Έλα την Κατερινάκη. Την ηθοποιώ. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά και ξέρω ότι είναι γλυκατζού. Της αρέσει και η ασιατική κουζίνα, αλλά είναι νωρίς. Θα πιούμε καφέ. Να μην της κάνω ένα γλυκό. Τι γλυκό όμως θα της κάνω? Μάλλον για να φτιάξω γλυκό δεν έχω τίποτα. Και είναι και δύσκολα τα γλυκά. Αυτό είναι. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Τον Αντώνη, τον Σελέκο, τον φίλο μου να με βοηθήσει. Τι τους έχουμε τους πάστρι σεφ. Έλα τον Άκη μου. Ναι ρε ο Σωτήρης. Να σου πω, καίγομαι. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Περιμένω τη φίλη μου την Κατερίνα και πρέπει να φτιάξω ένα γλυκό. Θα έρθεις? Σε περιμένω, μην αργείς. Έλα λεβέντη μου, έλα αγόρι μου, σώσε με. Τι γίνεται,
7: Τι να γίνεται, ήρθα.
5: Τι καλό θα φτιάξουμε?
7: Λοιπόν, σ' αρέσουν οι τάρτες?
5: Ναι.
7: Ωραία, θα φτιάξουμε μια εύκολη τάρτα με φιστίκι υγιεινής και σμέουρα.
5: Και?
7: Σμέουρα.
5: Α, νόμιζα κάτι με ουρά, είπες, ωραία.
7: Όχι.
5: Τάρτα με φιστίκι υγιεινής και σμέουρα.
7: Ναι, τα σμέουρα είναι τα μούρα, αυτά τα κόκκινα, μωρέ.
5: Οκ. Απλώνουμε τα υλικά και ξεκινάμε.
7: Πάμε, δεν είναι. Πόση ώρα περιμένουμε έτοιμο?
5: Όσο πιο γρήγορα. Πόση ώρα χρειάζεται αυτή η συνταγή?
7: Θέλει λίγο χρόνο, αλλά εντάξει, θα το φτιάξουμε.
5: Άντε, πάμε. Φύγαμε.
4: Η τάρτα με φιστίκι υγιεινής και σμέουρα του Αντώνη Σελέκου. Υλικά για την τάρτα. 200 γραμμάρια βούτυρο, 82% λιπαρά. 80 γραμμάρια αυγά, 125 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 380 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία πρέζα αλάτι και ένα τεμάχιο λοβός βανίλιας κομμένο στη μέση και καθαρισμένος. Υλικά για την κρέμα. 270 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, 180 γραμμάρια λευκή σοκολάτα λιωμένη, 55 γραμμάρια σιρόπι γλυκόζης, 5 γραμμάρια φύλλα ζελατίνης μουλιασμένα σε κρύο νερό και 380 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά. Υλικά για την πραλίνα φιστίκι. 250 γραμμάρια φιστίκι υγιεινής ψημένα στους 160 βαθμούς Κελσίου σε αέρα για 15 λεπτά. 25 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και 2 γραμμάρια ανθός αλατιού.
5: Λοιπόν, αδερφέ, φοράμε τις ποδιές μας και ξεκινάμε.
7: Ναι, ναι, πατημένη.
5: Λέγε τώρα, έχεις ένα βοηθό που δεν ξέρει καθόλου από γλυκά. Το πρόβλημά μου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι θέλει όλα να είναι ζυγισμένα, μετρημένα και βλέπω ότι μου τα έχεις όλα τακτοποιημένα.
7: Στο έχω ετοιμάσει.
5: Ωραία. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να σε βοηθήσω?
7: Θα κάνουμε, είπαμε, την τάρτα. Άρα θέλουμε μία βάση για τάρτα, ένα μπισκότο.
5: Μάλιστα.
7: Θα βάλουμε φρέσκα μούρα.
5: Okay.
7: Θα κάνουμε μία πραλίνα φιστίκι πανεύκολη και μία κρεμούλα.
5: Κάτι εύκολο δηλαδή, ε.
7: Ναι ρε, μην αγχώνεσαι, είναι εύκολο πολύ. Αλήθεια, μια κρεμούλα είναι μια τάνα μπισκότα.
5: Οκ, λέγε τι κάνω.
7: Λοιπόν, κρέμα γάλακτος.
5: Ωραία.
7: Ρίξτε μου εσύ στο κατσαρολάκι.
5: Κατσαρολάκι.
7: Ναι. Άρα, θα βάλουμε την κρέμα γάλακτος. Θα βάλουμε ζελατίνη. Να μαλακώνεις το νεράκι. Τσακ, εδώ.
5: Κρύο νεράκι.
7: Ναι, κρύο νεράκι, κρύο νεράκι.
5: Κάτι ξέρω.
7: Για να μην λιώσει, ξέρεις. Και τώρα ρίξε μου εσύ και τη γλυκόζη μέσα να σκίσω εγώ τη βανίλια. Σου έχω φέρει ωραία φρέσκια βανίλια, ε.
5: Η γλυκόζη δεν πέφτει.
7: Ναι, δεν πέφτει.
5: Ωραία. Μέτρια προς δυνατή φωτιά.
7: Ναι, μέτρια προς δυνατή φωτιά. Δεν θες να καεί κρέμα γάλακτος?
5: Σωστό.
7: Ξέρεις να ανοίγεις βανίλιες? Να σου δείξω μια βανίλια.
5: Δείξε εσύ, γιατί.
7: Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια φρέσκια βανίλια. Την παίρνω εδώ πέρα, την πατάω με τον αντίχειρά μου και πηγαίνω με ένα μαχαιράκι στα πλάγια έτσι. Τσακ. Οπ.
5: Ανάποδα.
7: Και την ισιώνω.
5: Α. Σιδέρωμα βανίλιας.
7: Κάπως έτσι.
5: Και μετά την κόβεις στη μέση.
7: Ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Αν δεν είχα στο μαγαζί να φέρω, θα βάζαμε την κλασική βανίλια, τη μικρή.
5: Α, το.
7: Βάζουμε στο ριζόμαλο.
5: Τη σκόνη.
7: Ναι, okay. Εγώ παράλληλα παίρνω ένα μπολ και βάζω λευκή σοκολάτα. Μόλις πάρει μία βράση, θα πάρουμε την κρέμα, τη γάλακτος, θα ρίξουμε ζελατίνη, θα ανακατέψουμε και μετά το ρίξουμε στη σοκολάτα.
5: Ωραία. Εγώ περιμένω να πάρει βράση λοιπόν.
7: Ναι, δώσ' το. Βάλ' το.
5: Με έχεις φοβήσει να μην πάθει τίποτα η κρέμα γάλακτος.
7: Επειδή βλέπω όμως ότι το έχεις, μπορείς να πας και πιο γρήγορα.
5: Έχει αρχίσει, κοίτα.
7: Τέλειος. Σβήσε τη φωτιά. Τώρα θα πάρω εδώ πέρα την ζελατίνη. Δώσ' μου να τελειώσω. Θα πάρω εγώ τώρα τη μεγάλη μαρίζ. Τζακ. Και κοίτα, θα ρίξω όλη την ποσότητα πάνω. Εδώ.
5: Και τα ξύλα της βανίλιας μαζί.
7: Ναι.
5: Παραμένουν.
7: Δίνουν πολύ γεύση. Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε εδώ πέρα λιγάκι να μαλακώσει σοκολάτα.
5: Είναι η θερμοκρασία που ήταν η κρέμα γάλακτος με τη βανίλια, είναι αρκετή για να λιώσει.
7: Ναι, θέλει ένα βρασμό. Και μόλις ανακατέψουμε αυτό, θα πάμε να ρίξουμε και αυτή την κρέμα γάλακτος.
5: Και άλλη κρέμα γάλακτος.
7: Ναι.
5: Όπω.
7: Είναι μια κρέμα η οποία λέγεται γκανάζ. Ξέρεις τι είναι γκανάζ?
5: Όχι.
7: Μια κρέμα η οποία έχει τη βάση σαν βάση έχει τη σοκολάτα. Και εδώ πέρα είναι λίγο πιο εξελιγμένη. Έχει και δεύτερη κρέμα γάλακτος και την κάνει λίγο πιο απαλή. Σωτήρη, θέλω τον μπολ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα το βάλουμε έτσι σε ένα μεγάλο μπολ για να αποκριώνει γρήγορα η κρέμα.
5: Ωραία.
7: Εντάξει. Λοιπόν, κοίτα πώς έλειωσε. Τσακ.
5: Τέλεια.
7: Ρίχνουμε και αυτήν εδώ την κρέμα. Οπ, κατευθείαν όλο. Έλα να βγάλουμε μόνο τους λοβείς της βανίλιας. Δεν θα τους χρειαστούμε άλλο. Θα τους βάλω εδώ.
5: Ό,τι στα έλεγα εγώ.
7: Για να μην σε δυσκολέψω μετά. Τσακ. Και θέλω και λίγο μεμβράνη, να βάλουμε μεμβράνη στο πάνω μέρος της κρέμας, να μην κάνει κρούστα.
5: Μεμβράνη κρούστες. Ναι, ρε, αυτό.
7: Έχω εκεί πέρα μία, δίπλα στα βιβλία σου.
5: Έβαλες στα βιβλία μου μεμβράνη. Ήρθες τόσο οργανωμένος. Έχεις μία, αυτό είναι μεμβράνη μετακόμισης. Μπορούμε να τη λήξουμε καναπέδες, καρκλοπολυθρόνες.
7: Σε βοηθήσω.
5: Αν θες.
7: Να σου δείξω ένα κόλπο. Λοιπόν, παίρνεις τη μεμβράνη.
5: Σε βοηθάω μόνο εγώ.
7: Λοιπόν, παίρνεις εδώ τη μεμβράνη. Η μεμβράνη χρειάζεται για να μην κάνει κρούστα η κρέμα. Λοιπόν, όπως είναι ψυγείο.
5: Α, δεύτε. Έτσι τη μεμβράνη.
7: Ακριβώς, να εφάπτε, να κουμπάει στην κρέμα.
5: Νόμιζα θα τη βάζαμε.
7: Όχι.
5: Να κλείσουμε το καπάκι.
7: Όχι.
5: Βάζω ψυγείο.
7: Ναι, ναι. Πάμε να κάνουμε την πραλίνα.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, εύκολο. Για να κάνεις πραλίνα χρειάζεσαι συνήθως καραμέλα και ξηρούς καρπούς.
5: Okay.
7: Θα την κάνω λίγο πιο εύκολη όμως εδώ πέρα. Θα σου πει τώρα. Λοιπόν, φιστίκια. Τα έχουμε ψήσει λίγο στους 160 για 15 λεπτά σε αέρα.
5: Φιστίκια γίνεις, ωραία.
7: Ακριβώς. Ζάχαρη άχνη, mm-hmm. Πολιτοποιούνται μαζί και στο τέλος θα ρίξουμε λίγο ανθό αλατιού από ένα νησί.
5: Τα κύθυρα, ας πούμε. Αυτές τις ποσότητες που μου δίνεις όλα τα βάζω.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οκ.
5: Okay.
7: Ό,τι πέφτει έξω είναι μάγειρα.
5: Μάγειρα.
7: Έχεις ξανακάνει πραλίνα?
5: Όχι, παιδάκι μου, δεν το έχω με τα γλυκά, σου λέω. Όχι. Καθόλου, τα γραμμάρια, όχι τα τέτοια. Δεν μπορώ, είμαι λίγο πιο χύμα. Και σας έχω πάρει από φόβο. Ο ανθός αλατιού μετά.
7: Στο τέλος. Γιατί αν θα το βάλεις εδώ, αν θα το βάλεις εδώ, θα τον κόψεις και τον κάνεις ψηλό αλάτι. Και εμείς θέλουμε νότες από αλάτι.
5: Α, νότες από αλάτι θα έχει το γλυκό μου. Τέλεια. Ξεκινάω. Αντώνη, κι άλλο. Αυτό έχει γίνει σαν νερό. Πώς έγινε έτσι?
7: Πώς το κάνεις έτσι?
5: Το χάλασα.
7: Όχι, όχι, είναι έτοιμο. Λοιπόν, έτσι γίνεται.
5: Τι έγινε?
7: Τσακ. Έκανες πάλι ένα φιστίκι. Πες μου τώρα, ήταν δύσκολο?
5: Όχι, δεν ήταν δύσκολο. Πώς έγινε έτσι ρευστό?
7: Έλα να το γυρίσουμε εδώ πέρα. Αυτό γίνεται ρευστό από το λάδι που έχει ο ξερός καρπός. Ξέρετε, καρπό έχουν λάδι. Αλατάκι.
5: Τους ανθούς. Ναι, δεν έπρεπε να το βάλουμε. Αλλά είπαμε, άμα χτυπηθεί θα γίνει.
7: Θα γίνει λιώμα. Λίγο.
5: Λίγο από πάνω.
7: Ναι, ναι, ναι. Φανταστικό.
5: Εντάξει.
7: Ναι. Τσακ, το ανακατεύουμε.
5: Το ανακατεύουμε μόνοι μας.
7: Ναι, λίγο.
5: Λοιπόν. Τώρα επειδή σε συμπάθησα.
7: Το έκανε αλλημερό τώρα.
5: Σταμάτα. Λέγε.
7: Έτοιμη και η πραλίνα φιστίκι.
5: Την αφήνουμε έξω ή πρέπει και αυτή να τη βάλω στο ψυγείο?
7: Όχι, οι πραλίνες εκτός ψυγείου. Δεν χρειάζεται ψυγείο.
5: Για να διατηρούνται σε αυτή την κατάσταση.
7: Ναι, είναι ωραίο να είναι σε καλή θερμοκρασία. Γιατί είναι και στιφό, αν το δοκίμασε λίγο. Είναι...
5: Ναι, εντάξει, στιφό δεν το δω. Πολύ ωραίο είναι πάντως.
7: Λοιπόν, έχουμε κάνει την κρέμα. Έχουμε κάνει την πραλίνα.
5: Πού θα τα βάλουμε αυτά?
7: Σε μια τάρτα. Εύκολο. Το τελευταίο είναι.
5: Ναι.
7: Πάμε. Πάμε για την τάρτα. Να φέρω τα υλικά μπροστά.
5: Να φέρεις τα υλικά μπροστά. Εγώ είμαι εδώ. Ό,τι χρειάζεσαι θα μου λες.
7: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε την τάρτα. Τη ζύμη τάρτας.
5: Οκ. Okay.
7: Τελευταία συνταγή.
5: Έχεις τα υλικά σου όλα εδώ.
7: Τα έχω φέρει όλα μπροστά. Βουτυράκι. Okay. Μαλακό βούτυρο. Εντάξει. Αγελαδινό 82%. 82 που, 82 που λέμε, ναι, είναι τα λιπαρά. Τι. Μπορεί να βάλεις και 100% βούτυρο, ναι.
5: Άμα βάλω λάδι.
7: Γίνεται.
5: Άλλη συνταγή.
7: Όμως. Άλλη συνταγή και ξέρω μια φίλη μου που θα έρθει εδώ πέρα να σε βοηθήσει.
5: Εντάξει, μη ρουφιανεύεις τώρα.
7: Όχι, όχι, όχι.
5: Πάμε παρακάτω.
7: Ζάχαρη, άχνη και αλεύρι. Και πάω με το φτερό. Αυτό εδώ είναι το φτερό.
5: Το φτερό.
7: Εντάξει. Χαμηλή ταχύτητα, λιγάκι να ομογενοποιηθεί το βούτυρο με το αλεύρι και μετά θα βάλουμε τα αυγά και τέλος το αλάτι.
5: Ωραία.
7: Αν θέλεις εδώ πέρα,
5: ναι,
7: θα μου ανοίξεις και μια βανίλια ξανά.
5: Αμέσως.
7: Με ένα μαχαιράκι.
5: Σας το έχω εγώ το μαχαιράκι, κρυμμένο. Όπως κάναμε και πριν.
7: Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις που γίνει θρύψαλα.
5: Τέλος.
7: Πάμε το αυγό.
5: Α,
7: όλο.
5: Έτσι θα δέσει το σύστημα.
7: Μόλις αρχίσει και ξεκολλάει από τα τυχώματα, είναι έτοιμο.
5: Είναι έτοιμο το ζυμάρι.
7: Πάμε και το αλάτι, έλα. Έλα, έτοιμοι είμαστε. Θα το κάνουμε λίγο στο χέρι και είμαστε έτοιμοι. Κοίτα, ακούμπησε το.
5: Από εκεί που ήταν σαν παρμεζάνα και θρύψαλα, έσφιξε.
7: Ακριβώς. Πρέπει να το κουμπάς και να μην κολλάει στο χέρι σου. Γενικά είναι ένα touch για τις ζύμες αυτό. Και θα πάρω μία μεμβράνη, να το βάλω λίγο στο ψυγείο.
5: Και αυτό θέλει το ψυγείο, το ένα, ξεκουραστεί.
7: Τα ζυμάρια να έχεις στο μυαλό σου, ναι, συνήθως φαίνουν λίγο.
5: Πόση ώρα θα το ξεκουράσουμε αυτό?
7: Ένα δεκάλεπτο, τέταρτο.
5: Α,
7: πάλι εξαρτάται η θερμοκρασία. Λίγο να ηρεμήσει θέλουμε. Κοίτα τι. Πες μου τώρα, σε δυσκόλεψε αυτό?
5: Όχι, ρε, το κατάλαβα. Αυτό ήταν εύκολο. Μέχρι στιγμής αλήθεια είναι cool όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Yeah.
7: Θα μου το βάλεις εγώ στο ψυγείο, σου παρακαλώ.
5: Βεβαίως. Λοιπόν, 10 λεπτά με ένα τέταρτο είπες. Πέρασε ένα τέταρτο. Να βγάλω.
7: Ναι, ναι, ναι, φέρτο, να το κάνουμε.
5: Τώρα.
7: Είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος.
7: Θα με βοηθήσεις λιγάκι να ανοίξουμε την τάρτα?
5: Εννοείται.
7: Έχεις ξανανοίξει?
5: Όχι, ρε, δεν έχω ασχοληθεί με τα γλυκά.
7: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
5: Επίστεψε το τσιλό.
7: Πάμε να πάρουμε το ξυλοκοπής.
5: Όλα σε ενοχλούν.
7: Θα μου δώσεις μια χούφτα?
5: Χούφτα?
7: Όχι, ρε, μια σπάτουλα ζαχαροπλαστική χούφτα. Όχι το χέρι σου. Ναι, ευχαριστώ. Θα κόψω τη μισή ποσότητα, κοίτα. Γενικά στις τάρτες καλό είναι να είναι λεπτές. Εδώ, μία λαδόκολλα.
5: Μία κάτω, μία πάνω.
7: Μπράβο, και πάμε και ανοίγουμε λιγάκι, κοίτα.
5: Ναι,
7: ανοίγεις από τη μία λαδόκολλα, ξεκολλάς, γυρνάς. Ανοίγεις και από την άλλη λαδόκολλα.
5: Ξεκολλάς. Και είμαστε έτοιμοι.
7: Και πας. Εντάξει. Την πατάς καλά, να γίνει ένα σώμα.
5: Καλά, η τάρτα δεν έχει και μπάντες.
7: Θα βάλουμε. Να το. Κόψουμε εδώ. Εδώ λένε, ξέρεις, αυτό είναι για παιδάκια. Να τους βάλεις να κάνουν τάρτες. Καλό είναι, όταν θα βάλεις το ζυμάρι μέσα και θα το στρώσεις, πάλι ένα δεκάλεπτο λίγο στο ψυγείο, να παγώσουν τα λιπαρά του. Γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί θέλουμε και το ψυγείο πριν, γιατί το θέλαμε? Γιατί δεν έχουμε πολύ αλεύρι στη συνταγή, να μην είναι πολύ σφιχτό το μπισκότο, να είναι λίγο αέρινο.
5: Μάλιστα.
7: Άρα, αφού έχει παραπάνω βούτυρο, είναι και λίγο πιο δύσκολο να το διαχειριστείς.
5: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έπρεπε να σε ειδοποιήσω από χθες. Να μείνουμε μαζί το βράδυ, γιατί μία ώρα αυτό, μισή ώρα το ένα, ένα τέταρτο το άλλο, μας έχει την καλή, κύριε. Θα έρθει η καλεσμένη και θα τη δώσω την τάρτα σε δόσεις.
7: Λοιπόν, ζυμάρι στην άκρη. Αυτό μένει στο ψυγείο, δεν παθαίνει τίποτα για 10 μέρες.
5: Ξανά τέτοιο.
7: Μπορεί να βάλεις και κατάψυξη και να κάτσεις για πάνω από ένα μήνα, έτσι. Θα ανάψεις το φούρνο?
5: Ναι.
7: 170 βαθμούς σε αέρα.
5: Πόση ώρα θα χρειαστεί μετά ψήσιμο η τάρτα?
7: Περίπου 25 λεπτά, 30, εξαρτάται το φούρνο, ε.
5: Οκ. Okay. Είναι έτοιμη, πέρασε ένα τέταρτο, 20 λεπτά.
7: Είμαστε πανέτοιμοι.
5: Ωραία.
7: Ναι, φέρτε να από το ψυγείο να τη βάλουμε στο φούρνο.
5: Τόσο πέρα, δόθε.
7: Φέρε να την τρυπήσουμε και λίγο. Έλα. Την τρυπάω εδώ,
5: ναι,
7: την πατάμε εδώ. Για να μην φουσκώσει. Εντάξει, και όπως είσαι.
5: Ναι,
7: ναι, ναι, ναι. Πάμε φούρνο επιτόπου. Θέλουμε να μπει γρήγορα από το ψυγείο στο φούρνο για να μην κάτσουν τα τυχώματα.
5: Καλή επιτυχία. Αντώνη!
7: Πέρασε μισή ώρα. Έτσι, 5 λεπτά να κρυώσει και μπορούμε να αρχίσουμε να τη γαρνίρουμε.
5: Ωραία, κάτσε πάρα αυτό, μην καούμε.
7: Ναι, λοιπόν, έχουμε την πραλίνα φιστίκι. Έχουμε τα σμέουρα, έχουμε την τάρτα, έχουμε την κρέμα.
5: Δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
7: Όχι.
5: Με τη χούφτα θα τα απλώσουμε?
7: Όχι, όχι. Με ένα κουτάλι. Μια χαρά είναι με ένα κουτάλι.
5: Πω, πω.
7: Και ένα παλετάκι.
5: Αυτή την κρέμα που μπορούμε να την τρώμε και σκέτη.
7: Να φτάσει για την τάρτα. Πρώτα θα σου βάλω λίγο κρέμα κάτω. Έτσι εδώ.
5: Την τάρτα θα γεμίσουμε ή το σκέφτος της γιαγιάς?
7: όταν θα κόψεις ένα κομμάτι στην καλεσμένη σου, δεν θέλεις να είναι σταθερό. Άρα, τσακ, εδώ.
5: Μάλιστα, άρα ξέρουμε και... ότι την κρέμα αυτή τη χρησιμοποιούμε και σαν κόλλα.
7: Ναι, βάφουμε κιόλας.
5: Όχι πλακιδίων.
7: Παίρνω λίγο από την τάρτα, από την πραλίνα τη φιστίκη. Κοίτα. Πολύ ωραία την έκανες.
5: Εγώ την έκανε, εσύ μου είπες τι να κάνω.

0: Σου έχω βάλει μούρα, βλέπεις, ε.
1: Και εγώ έβαλα μούρα, δεν έβαλες μόνο εσύ. Τελείωσε.
0: Όχι, δεν. Θα βάλω λίγο κρέμα ακόμα.
1: Α.
0: Θα βάλω λίγο κρέμα.
1: Οκ. Okay.
0: Να είμαστε πλούσιοι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω, δεν έχω ξανακάνει.
0: Τώρα λοιπόν θα πάω εγώ με ένα κορνέ. Να, με μια σακούλα ζαχαροπλαστικής.
1: Okay.
0: Και να μην την έχουμε δεν πειράζει. Εντάξει, απλά εγώ την έφερα. Λοιπόν, και θα κάνουμε ωραίες βούλες. Κοίτα.
1: Α, ωραία.
0: Είναι η ίδια κρέμα και την έχω χτυπήσει λίγο με το χέρι και το σύρμα. Αν δεν έχεις μούρα, βάζεις και φράουλα, αν είναι Μάιος. Αν και υπάρχει και χειμωνιάτικη φράουλα, το ήξερες.
1: Καλά τώρα, χειμωνιάτικη.
0: Είναι λίγο.
1: Που βγαίνει κάπου που είναι καλοκαίρι και μας τη φέρνουνε. Ναι.
0: Έχεις τα καλάβρητα λοιπόν. Αλλά εντάξει, δεν είναι η φράουλα που ξέρεις. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Και τέλος. Θα βάλουμε λίγο από την πραλίνα. Βάλει και λίγο αλάτι από πάνω. Έλα, και είσαι έτοιμος τώρα για την Κατερίνα. Τέλεια. Αυτό ήτανε.
1: Ναι. Δεν είναι. Κοίταξε. Σαν αποτέλεσμα, σου βγάζει το καπέλο.
0: Δεν φοράς.
1: Απλά έπρεπε να σε είχα φωνάξει από χθες το βράδυ, να κοιμηθούμε και παρέα εδώ πέρα, να δούμε καμιά ταινία. Γιατί εντάξει, πάντως το ραντεβού μου το προλάβαμε.
0: Και η κουζίνα καθαρή.
1: Ναι, καθαρή. Ας μην δείξουμε τώρα τα λεπτία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Μην ξεχάσεις να πάρεις τα εργαλεία σου, γιατί θα τα ψάχνεις μετά.
0: Γιατί, θα τα αφήσω εσένα.
1: Άστα σε μένα, θα τα πλύνω και θα τα φέρω στο μαγαζί.
0: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Όπως είσαι, έφυγες.
0: Καλή
1: σε
0: επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, Αντώνη μου. Τα καταφέραμε.
2: The night Ellen was attacked, I saw you.
3: Rest. I don't want you to lose this baby.
4: I could have you arrested for attempted murder.
5: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
6: The Monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
7: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
8: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
9: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
10: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
11: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
12: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
13: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Είμαι πανέτοιμος. Κουκλάκι ζωγραφιστό. Να έρθει και το Κατερινάκι. Η τάρτα μου είναι έτοιμη. Ήρθε το Κατερινάκι. Βρε καλό στην...
7: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
6: Καλά.
7: Καλώς
6: όρισες.
7: Μα είμαι πολύ χαρούμενη. Τι ωραία που είσαι εδώ.
6: Θυμάμαι καλά. Μαύρο τσάι.
7: Πάντα.
6: Ωραία. Εγώ καφεδάκι και φέρνω και το γλυκό που σου φτιάξα.
7: Να σε ρωτήσω.
6: Δεν ξέχασα. Είσαι γλυκατζού.
7: Τέρμα.
6: Τέρμα. Ωραία. Έφτιαξα γλυκό μόνο για σένα.
7: Τι γλυκό έφτιαξες.
6: Να το δεις. Σου έκανα μία τάρτα.
7: Αμα.
6: Φιστίκη εγίνης. Το πιστεύεις.
7: Είναι φανταστική. Είναι τόσο ωραία που τη βλέπεις έτσι και δεν θέλεις να την... Είναι ωραία
6: έτσι,
7: που...
6: γιατί μου κουνήθηκε.
7: Δεν πειράζει.
6: Ξεκεντράρισε.
7: Πω, είναι φανταστική.
6: Τι γίνεται.
7: Όλα μια χαρά, ήρεμα. Ήρθα εδώ για να φάω το γλυκό μου και να σε δω.
6: Και πολύ καλά έκανες. Η λατρεία μας, το κοριτσάκι μας.
7: Το κοριτσάκι μας είναι πάρα πολύ καλά και θέλει και εκείνη να σε δει, να ξέρεις. Mm.
6: Προς το παρόν θα αρκεστεί στο να δοκιμάσει από την τάρτα που σας έφτιαξα, γιατί για εσάς την έφτιαξα. Mm.
7: Εσύ την έφτιαξες.
6: Άσε, κάνω αγώνα ζωής, γιατί με τα γλυκά, όπως ξέρεις εγώ, δεν έχω πολύ καλή σχέση.
7: Ναι.
6: Αλλά προσπαθώ να αποκτήσω.
7: Με τη μαγειρική όμως έχεις πάρα πολύ καλή σχέση.
6: Άλλο
7: και
6: αυτό.
7: Θέλω εδώ θέλω να το πω, δηλαδή ο κόσμος το ξέρει ότι δεν παίζεσαι στη μαγειρική.
6: Εντάξει, σταμάτα τώρα.
7: Και στο ψήσιμο.
6: Με κάνεις.
7: Και ντρέπομαι. Γιατί έχεις το μαχαίρι μέσα στο νερό και το έβγαλες από εκεί.
6: Κοίταξε.
7: Μάθε μου τα κόλπα.
6: Θα σου πω την αλήθεια. Με βοήθησε ο φίλος μου Αντώνης ο Σελέκος,
7: που
6: είναι ο Pastry's
7: Chef,
6: για να φτιάξω την τάρτα μας.
7: Ναι.
6: Και μου το τόνισε. Για να μπορέσεις, μου λέει, να την κόψεις,
7: ναι,
6: θα βάλεις από πριν ένα μαχαίρι μέσα σε ζεστό νεράκι.
7: Α, δεν το ξέρω.
6: Γιατί αλλιώς, ξέρεις, κολλάνε όλα και...
7: δεν κόβει και το χαλάνε.
6: Όλα μαζί. Λοιπόν, κάτσε
7: τώρα, ωραία,
6: θα τα καταφέρω.
7: Α, man.
6: Φαίνεται ότι θα τα καταφέρω.
7: Περιμένω πώς και πώς, ε.
6: Πώς και πώς. Λέγε με τα...
7: Τα βγάλω.
6: Πώς και πώς.
7: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ κάνω θέατρο. Έχω ξεκινήσει ήδη, Crazyland, λέγεται το έργο, στο θέατρο Αλκμίνη. Κείμενο σκηνοθεσία Ιάκωβος Μιλωνάς, που παίζει κιόλας. Και παίζω κι εγώ και η Ζαχαρένια Πίνη. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, είναι μια κωμωδία μυστηρίου.
6: Ωραία. Εγώ το έκανα mix grill το δικό μου.
7: Εντάξει, αλλά... δεν πειράζει. Ξέρεις αυτό με την εμφάνιση. Ναι, ωραία είναι η εμφάνιση, εννοείται, αλλά πού θα το πάμε στο τέλος.
6: Το δικό σου θα κοιτάξεις.
7: Το δικό μου είναι τέλειο. Λοιπόν, δοκιμάζω, έτσι.
6: Και βέβαια δοκιμάζεις. Και βέβαια δοκιμάζεις. Θέλω να μου πεις τις εντυπώσεις σου.
7: Ναι.
6: Θα πιάσουμε. Ωραία, ε.
7: Τι να πιάσουμε τώρα, δεν θέλω τίποτα. Εγώ θέλω να κάτσω εδώ να φάω. Δεν με νοιάζει κάτι άλλο.
6: Ωραία, τρώγεσαι. Mm. Θα ρωτάω εγώ και όποτε μπορείς απαντάς.
7: Και δεν απαντάω τίποτα.
6: Στη Μαριμέλη δίνεις γλυκά. Ζάχαρη πότε της έδωσες, ας πούμε.
7: Δοκίμασε, θα σου πω, ζάχαρη της δίνω. Δοκίμασε εκεί από στα 3, 2,5 εκεί.
6: Πήρε της
7: έδινα πιο... Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τρώει γλυκά κι αυτή. Της λέω εγώ εντωμεταξύ, δεν κάνει να τρώμε πολλά γλυκά. Και προσπαθώ να μην τρώω μπροστά της.
6: Πες μου κάτι άλλο. Αν δεν κάνω λάθος,
7: ναι,
6: σου αρέσει και η ασιατική κουζίνα.
7: Ναι, μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει που τα λέμε έτσι, που είμαστε φίλοι και μου λες, α, ναι, αυτό. Δηλαδή είναι ωραίο.
6: Ναι, παιδί μου, καλά θυμάμαι, γιατί είχαμε αρκετό καιρό να βρεθούμε και ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή.
7: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ η ασιατική κουζίνα.
6: Μόνο το κάρι, από ό,τι άκουσα, λέω, το βάζεις και μαγειρεύεις καθόλου και τα ασιατικά.
7: Ασιατικά νούντλς κάνω μόνο και τέτοια. Δηλαδή, σούσι, ας πούμε, δεν έχω επιχειρήσει να κάνω. Πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολλά, δεν έχω επιχειρήσει.
6: Όταν πηγαίνεις, πού τρως εδώ στην Αθήνα, τα ασιατικά.
7: Τα ασιατικά. Πάω στο Παλαιό Φάληρο. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί που λέγεται Τόγιο, το οποίο μέσα το έχουν και άνθρωποι που είναι δηλαδή από εκεί. Μέσα είναι κανονικά. Λες και πας στο σπίτι, δεν είναι ο χώρος να πεις ότι να είναι πολύ κυριλέ, ναι, mm-hmm. και αυτά. Αλλά είναι τέλεια φτιαγμένα και κουζίνα. Του λέγεται Τόγιο και είναι στο Παλαιό Φάληρο.
6: Για να το σημειώσουμε. Σημειώσουμε. Να το κάνουμε μια επίσκεψη.
7: Ναι, έχει τα καλύτερα.
6: Γιατί και εμείς ενδιαφερόμαστε.
7: Το
6: μόνο
7: ξέρουμε,
6: για τα καλύτερα.
7: Το ξέρουμε.
6: Να φανταστώ ότι δεν κάνεις ταξίδια για φαγητό. Αλλά όταν ταξιδεύεις, ψάχνεις το καλό φαγητό.
7: Ψάχνω και θέλω πάντα όταν ταξιδεύω να δοκιμάσω εκεί της κάθε χώρας. Θυμάσαι και μαζί που είχαμε πάει και Γερμανία, εννοώ για δουλειά και αυτά.
6: Στη Γερμανία, βέβαια, όταν είχαμε πάει με το θέατρο, μας πηγαίνανε όλοι σε ελληνικά μαγαζιά.
7: Ναι, αλλά εγώ δοκίμασα και το, αυτό με το άσπρο, το λουκάνικο και τη σούπα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που είναι με τα φασόλια και το.
6: Εντάξει, γιατί και πάντα κάτι σνίτσελ είχαμε φάει.
7: Τα σνίτσελ, εντάξει τώρα.
6: Σε παντόβλητα.
7: Ναι, αλλά ήταν ωραία όμως.
6: Ωραία, αυτά τώρα.
7: Γερμανία. Ναι, όχι, πάντα ψάχνουμε να δοκιμάσω.
6: Αλλά φάγαμε και το γύρο μας στη Γερμανία.
7: Καλέ, γιατί μας είχε λείψει.
6: Λοιπόν, και ξέρεις τι θέλω να μου πεις για την ταινία Σταθμό, το Hardcore.
7: Hardcore, Ντένις Ηλιάδης. Είναι μια ταινία, είναι πραγματικά σταθμός και για μένα.
6: Και για τον σύγχρονο και για το σύμπαν, ελληνικό όχι κινηματογράφο.
7: Για το σύγχρονο κινηματογράφο, ναι, όντως, γιατί εμείς τότε ασχοληθήκαμε με θέματα που δεν ασχολιόντουσαν εύκολα. Νομίζω ότι έδωσε ο Ντένις ο Ηλιάδης αυτό. Ήταν και από βιβλίο η ταινία. Ήταν βιβλίο γραμμένο και έγινε ταινία. Και μετά ακολούθησαν τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι είμαστε κάπως πρωτεργάτες, να το πω.
6: Ναι, πρωτοπόροι.
7: Πρωτοπόροι, χωρίς να παρεξηγηθώ.
6: Ναι, εντάξει. Γιατί
7: αλλά εντάξει, ναι.
6: Ήταν λίγο πιο απλά τα πράγματα και οι ταινίες που βλέπαμε.
7: Ναι, ναι, ναι. Ενώ μετά πήρε, δηλαδή ασχολήθηκε με θέματα που δεν ασχολιόντουσαν, ας πούμε, εύκολα. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
6: Τώρα στην εποχή που βρισκόμαστε, πώς το βλέπεις τον κινηματογράφο μας?
7: Μ' αρέσει.
6: Γίνονται πράγματα.
7: Γίνονται πράγματα. Είναι ωραία να γίνονται καινούρια και με άλλες τεχνικές και στα σενάρια και σε όλα. Αλλά στο τέλος, πάντα η ιστορία μετράει για μένα.
6: Άμα δεν έχεις κάτι να πεις.
7: Αυτό είναι. Οπότε εκεί λίγο, δεν ξέρω,
6: θέλουμε
7: λίγο με
6: τις
7: ιστορίες
6: μας.
7: Θέλουμε το κουρδισμά μας.
6: Το κουρδισμά, ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, προχωράμε μπροστά.
7: Πάντα.
6: Παίρνουμε και κανένα Όσκαρ.
7: Βέβαια παίρνουμε Όσκαρ και
6: προχθές μιλούσαμε το Λάνθιμο, παίρνουμε κανένα Όσκαρ, παίρνουμε και την τάρτα. Και τα ίδια μου λέγε κι αυτός. Τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, η ζωή, εντάξει.
6: Τουλάχιστον προχωράει. Να βάλω λίγο ακόμα, να πάψω να βάζω, να κάτσουμε από εδώ, να
7: εγώ τρώμε. Εγώ λέω να κάνουμε όπως το κάνουμε, ναι, να κάτσουμε από εδώ και να.
6: Και να γίνει,
7: ναι,
6: λίγο πιο
7: ανθρώπινο. Ναι, τώρα είμαστε έτσι, κατάλαβες, πολύ επίσημα.
6: Ωραία, ας χαιρετήσω εγώ.
7: Χαιρέτα.
6: Γεια σας, καλή μου φίλη. Σας αφήνω με την ανάμνηση της Κατερίνας και της τάρτας φιστίκη. Θα τα πούμε, μπας περιπτώσει, μην πιέζετε άλλο. Έχω τρελαθεί απόψη με αυτή την τάρτα. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας, και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

Καλή μου φίλη, πόσο χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται με αυτό το άτιμο το σουβλάκι. Άλλοι έχουν παραδοσιακό μαγαζί από παλιά και το αλλάζουν και το κάνουν μοντέρνο. Σουβλάκι είναι, άνθρωπέ μου, τι είναι αυτά που κάνεις. Έρχονται τώρα κάτι πιτσιρικάδες, θα πούμε, κάτι νεότεροι, ανοίγουν ένα καινούριο μαγαζί και πάνε και βρίσκουν παλιές συνταγές και κάνουν το σουβλάκι όπως παλιά. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Δεν βγάζεις άκρη σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων, τώρα θα σας πάω στην Κεντρική Αμερική. Το ξέρω ότι το τοπίο μοιάζει με Πειραιά, αλλά παρόλα αυτά εγώ θα σας πάω στην Κεντρική Αμερική. Είστε έτοιμοι για Νικαράγουα? Φύγαμε.

0: Μπάμπη μου.
1: Γεια σου, φιλέ.
0: Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω.
2: Βέβαια, μετά από χρόνια.
0: Μετά από χρόνια και σε είχα αφήσει επάνω στην Καστέλα, στην Κεφαλονίτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά σε βρίσκω Κεντρική Αμερική με σουβλάκι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά, πάντα. Στον Πειραιά. Τι έγινε.
1: Αποφάσισα να κάνω κάτι δικό μου και άνοιξα αυτό το σουβλατζίδικο.
0: Στην αναζήτηση λοιπόν για το καλό σουβλάκι, έχω την απορία. Τι μας διαφοροποιεί από τα άλλα μαγαζιά και τι είναι το παραδοσιακό που λέμε εδώ πέρα.
2: Καλά στην Έλα.
0: Παλιά συνταγή.
2: Έλα το δώσω μου σωτήρι.
0: Είμαστε ακίνδυνοι.
1: Bye.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Κάνουμε. Δεν βάζουμε πατάτες για κανένα λόγο μέσα στο σουβλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό το γράφουμε και εδώ. Έχουμε πατάτες βέβαια και έχουμε και αληθινές πατάτες.
0: Μισό λεπτό. Ενδέκατη εντολή, ου βάλεις πατάτες στο σουβλάκι. Μάλιστα. Όπως παλιά.
1: Όπως παλιά.
0: Τι μανία είναι αυτή κατά του αμύλου. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αυτό θέλαμε να κάνουμε με τους φίλους μου. Που κουβεντιάζαμε γιατί είναι ιδέα όλων. Δηλαδή όταν κάναμε τις δοκιμές μπαίναν οι φίλοι, ερχόντουσαν να μας λέγανε. Εγώ θυμάμαι στην Νίκαια ήταν έτσι.
0: Ναι, εδώ, και ακόμα έτσι είναι εκεί.
1: Ο κολλητός και σχεδόν αδερφός μου, ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος,
1: ναι.
0: Είστε και συνέτεροι από ό,τι κατάλαβα.
1: Εντάξει, είναι.
0: Με έναν τρόπο.
1: Με έναν τρόπο, ναι, είναι. Γιατί είναι πολλά δικά του.
0: Έχει βάλει το κεφάλαιο.
1: Πολλά δικά του πράγματα.
0: Είναι ο επενδυτής. Τέλος πάντων. Για πες.
1: Και βρήκε το χώρο ο Χρήστος.
0: Παρεμπιπτόντως πολύ ωραίος ο χώρος και το φτιάξε και ωραίο.
1: Ναι. Ναι, είναι πολύ ωραίος. Και όταν τον νοικιάσαμε, δεν ξέραμε για τι θα κάνουμε.
0: Ωραία, με στόχο και με σχέδιο. Αυτό είναι το καλό. Τι δεν ξέρατε, ρε παιδάκι μου, τι πάτε να κάνετε. Βρήκατε όλοι μαζί την ιδέα, το μαγαζί. Δεν θα με τρελάνει, ρε Μπάμπη. Σύνελθε, Μπάμπη.
1: Και μου λέει, φίλε, θέλω να φάμε το σουβλάκι όπως το τρώγαμε παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Ντομάτα, σάλτσα, κρεμμύδι, μαϊντανό.
0: Ντομάτα, σάλτσα, γκρεμμύδι, μαϊντανό.
1: Ναι.
0: Σάλτσα, ντομάτα εννοείς ή και ντομάτα ζωντανή.
1: Και ντομάτα ζωντανή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και αποφάσισαμε να κάνουμε αυτό το σουβλάκι. Και νομίζω ότι το καταφέραμε κιόλας και έγινε πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία. Πριν πούμε μέσα, ναι. Για να φτιάξω κι εγώ και να τα δοκιμάσουμε μετά και να συνεχίσουμε, θα μου πεις και πώς μας προέκυψε το Νικαράγουα και όχι ας πούμε η Σημερινός ή η Παναμάς.
1: Δεν θα σου πω.
0: Ωραία. Πάω μέσα να φτιάξω
1: σουβλάκι. Είναι ένα μυστικό που θα το κάποια στιγμή μπορεί και να το πούμε.

0: Πήρε το σουβλατζίδικο Νικαράγουα το όνομά του, θα σας πούμε εμείς τι πρέπει να γνωρίζετε για την πραγματική χώρα. Η Νικαράγουα στα βόρειά της συνορεύει με την Ονδούρα και στα νότιά της με την Κώστα Ρίκα. Στα ανατολικά της βρέχεται από τον Ατλαντικό, ενώ από τα δυτικά της από τον Ειρηνικό ωκεανό. Η ιδιαίτερη γεωγραφία της χώρας της δίνει και πολλά διαφορετικά πρόσωπα, συμπυκνώνοντας σε μια μικρή χώρα πολλές διαφορετικές. Η πλευρά της Καραϊβικής έχει τροπικό και υγρό κλίμα, ενώ η πλευρά του Ειρηνικού ξηρό. Και αυτό την κάνει πιο πυκνοκατοικημένη. Όμως και ο πληθυσμός της παρουσιάζει αντίστοιχη ποικιλότητα και μαρτυρά την ενδιαφέρουσα ιστορία της μικρής αυτής χώρας. Στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας κατοικούν κυρίως απόγονοι των Ισπανών επίκων, ενώ στα νότια και στα ανατολικά ζουν πολλοί άνθρωποι με καταγωγή από τη Ζάμπια που ήρθαν στη χώρα από την υπόλοιπη Καραϊβική. Σε όλες τις πλευρές της όμως ζουν ηθαγενείς Αμερικανοί, ολοκληρώνοντας το φιλετικό παζλ της πιο κεντρικής χώρας της Κεντρικής Αμερικής.
1: Λοιπόν, Μπάμπη μου, είμαι έτοιμος.
2: Ωραία.
1: Στο μαγαζιού
2: πάμε,
1: εγώ.
2: Γιατί έχουν πέσει οι παραγγελίες.
1: Τι να κάνω.
2: Τις πίτες.
1: Έγινε.
2: Και να έχεις και το νου σου και τις πατάτες.
1: Εντάξει. I tried to get domesticated, but yesterday I finally couldn't take it, and I was gone.

0: the nearest mall. Λίγο ακόμα θα με αφήνανε μόνο μου. Αυτοί δεν ματσάνε. Το παρατάνε για πλάκα. Αφού βρήκαν άνθρωπο για τις πίτες, οκ, ούτε ξανακοίταξαν. Θέλω να ησυχάσω, να ρεμίσω. Είπα, κάνω τη δουλειά μου. Θα φάω βαλεριάνες. Λοιπόν, πάπη μου, ελπίζω να έμεινε ικανοποιημένο.
1: Μια χαρά, όχι.
0: Έτσι.
1: Και γρήγορο ήσουν και γουρλή ήσουν.
0: Παραδιακτική.
1: Ναι.
0: Τώρα, μια που τα έφερε έτσι η κουβέντα και δουλέψαμε και γνωριστήκαμε και λίγο καλύτερα, θα μου πει για τον Νικαράγκο.
1: Όχι.
0: Ωραία. Το μυστικό με το όνομα δεν μου το λες. Θα μου πει τουλάχιστον το μυστικό τη σάλτσας. Γιατί έχω πάει και στη Νίκαια και στον Κορυδαλό και στην Αγανάκτηση και αυτά. Μόνο αυτό μου λένε ότι άλλο θες σου λέμε. Μη μου ρωτήσει για τη σάλτσα.
1: Η σάλτσα.
0: Θα το πει. Κράτα,
1: είναι μαγνά υλικά. Δηλαδή είναι. Επειδή δουλεύα χρόνια στην εστίαση,
0: ναι.
1: Κατάλαβα όλα αυτά τα χρόνια ότι τελικά ο κόσμος δεν θέλει μπερδεμένες γεύσεις, θέλει τις γεύσεις που είχε παλιά.
0: Οπότε... Και όχι μόνο αυτό, θέλει απλές γεύσεις, καθαρές. Το όνομα δεν το λέει με τίποτα. Βρε, πες μας τη συνταγή από τη σάλτσα, τίποτα. Μούγκα στη στρούγκα. Αυτή είναι η συνταγή του.
1: Εγώ, ας πούμε, έχω ρίγανε το χωριό.
0: Ωραία.
1: Τη μαζεύει η θεία μου πάνω στο βουνό. Okay. Οπότε είναι μία άλλη ρίγανη, δεν είναι του εμπορίου ρίγανη, οπότε έχει μία άλλη μυρωδιά. Αυτά μπορώ να πω.
0: Ωραία. Αφού δεν μου λες τα μυστικά σου, ας ξεκινήσουμε.
1: Να πας στη Μουσιωτίτσα να μαζέψεις ρίγανη.
0: Στη Μουσιωτίτσα
1: Ιωαννίνων.
0: Α, στα Γιάννα.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα είσαι ατιμάκι. Τουλάχιστον μάθαμε από πού κατάγεται. Έξω από τα Γιάννενα. Ξέχασα και το χωριό όπως το είπε, αλλά είναι η θεία του ακόμα εκεί και μαζεύει ρίγανη. Μάλιστα. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν, ξεκινώντας από το πιφτεκάκι. Ωραίο!
1: Είναι καλό. Το κάνουμε με αγάπη και είναι καλό.
0: Πώς δεν ακολουθήσατε τη γνωστή Σταϊμπόλ εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον και στον Πειραιά, είμαστε στο κεμπάπ.
1: Θέλαμε κάτι διαφορετικό, δεν θέλαμε. Κεμπάπ έχουν σχεδόν όλοι.
0: Ναι.
1: Θέλαμε τον μπιφτεκάκι και να το φτιάξουμε τον μπιφτεκάκι όπως φτιάξαμε αυτό. Ναι. Θέλαμε αυτή τη συνταγή να
0: είναι. Μπιφτεκάκι, δηλαδή.
1: Ναι. Σπιτικό. Ναι.
0: Έτσι. Απλά
1: ναι,
0: είναι
1: συνεργασία.
0: Είναι μακρόστονο. Είναι...
1: Συνεργασία με το χασάπι μας και βγάλαμε αυτό το μπιφτεκάκι. Και...
0: Πάρα πολύ ωραίο, το παραδέχομαι. Θα περάσω στο σουζούκι.
1: Είναι λίγο πικάντικο, όσο πρέπει, δεν είναι πολύ.
0: Εκεί πέρα δεν έχω εγώ προβλήματα και πολύ να ήταν. Εγώ δηλαδή και καυτερές πιπεριές θα έτρωγα. Τώρα βάζαμε μέσα, έτσι είναι τα σωστά. Εσείς οι Πειραιώτες, μερακλείδες είστε.
1: Ναι, είμαστε.
0: Πρέπει. Κάτι καυτερό να το τσιμπάμε. Πού το ρετσιμπούνι το σουτζούκι.
1: Πρέπει να έχεις όλες τις γεύσεις, δεν κάνουμε υπερβολές εδώ. Θέλουμε να καταλαβαίνεις και την τροσαλάτα και το σουτζούκι και την ντομάτα και το κρεμμύδι.
0: Και την πίτα.
1: Και την πίτα που είναι φανταστική.
0: Κοίτα. Βάλε βρε μέσα.
1: Εσείς οι Θεσσαλονικοί το έχετε.

0: κάνει αυτό, τα κάνει τα σουβλάκια τόσα, δεν μπορεί να τα δαγκώσει. Δεν είναι σουβλάκι, καλά, γι' αυτό τα λέτε σάντουιτς.
1: Σε αυτό συμφωνώ. Ωραία το σουβλάκι. Συμφωνώ και εγώ πάντα έχω την εξής άποψη. Η πίτα πρέπει να κλείνει.
0: Ναι. Για να μπορεί να μπει.
1: Άμα είναι ανοιχτό, πώς θα το βάλεις τώρα. Δεν χωράει στο σώμα σου. Πρέπει να κλείνει η πίτα. Αυτή βέβαια δεν είναι πίτα, είναι κασκόλ πια. Αφού τη λύγεται τρεις φορές. Αλλά παρόλα αυτά είναι νόστιμο, το παραδέχομαι.

0: Ήρθε και το τζατζικάκι. Μου είπες ότι είναι πολύ δυνατό.
1: Είναι πολύ δυνατό.
0: Μόνοι σας θα το φτιάχνετε.
1: Μόνοι μας.
0: Επίσης είδα κάτι περίεργα μπουκάλια, πολύ ωραία. Όλες οι μπύρες που έχετε επιλέξει για το μαγαζί είναι μυστηριακές.
1: Είναι πολύ ωραία και είναι πολύ ωραία η τύπη αυτό που το έχουν τα σούρμενα. Είναι από τα σούρμενα από το ελληνικό.
0: Okay. Είναι μικρή ζητοπία, ναι, από ό,τι έχω καταλάβει. Και πώς λένε τα ονόματα από τις τρεις μπύρες αυτές?
1: Είναι η Μπέλα, η Κερβάνα και η Κυριατούλα.
0: Λοιπόν, περνάω στο χοιρινό, αφού δεν μου μιλάς.
1: Τι να σου πω.
0: Τι να μου λέξε, ρωτάω, δεν λες. Δεν λες κουβέντα. Ήμασταν πολλοί και είχαμε μια ιδέα και το σκεφτήκαμε και τελικά βγήκε αυτό, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό. Έτσι ρε μπάμπι, ρήτορας. Τάπες δηλαδή, χύμαρος. Ποιοι ήσασταν, ονόματα, παλικάρι.
1: Η Αθηνά, ο Χρήστος, ο ωραία. Βίκτορας.
0: Ωραία, αφημί της Αθηνάς. Του Βίκτορα, του Χρήστου, έστω το δικό σου.
1: Το δικό μου το έχουμε, εύκολο είναι. Συναπόδειξη. Συναπόδειξη είναι εύκολο.
0: Περνάμε στο ε9. Ωραίο γι' αυτό. Δεν μου λες. Αντιδράσεις υπάρχουν από τον κόσμο. Να σου πει ο άλλος, γιατί κύριε, θέλω πατάτα και δεν υπάρχουν.
1: Είναι πάρα πολλοί που έρχονται και μου λένε, δεν θα μου πεις εσύ πως θα φάω το σουβλάκι μου.
0: Ναι. Και εσύ τι τους λες? Ότι πάρε και μία μερίδα πατάτες, σε πιέσαι έξω.
1: Ναι, ή βάζουμε, δηλαδή αν το δούμε, βάζουμε σε ένα σακουλάκι και βάλτες μόνες σου. Αν δούμε μεγάλη αντίδραση.
0: Α, όλα και όλα. Σε αυτό είμαι με τον Μπάμπη. Κάτσε ρε φίλε, εμείς έτσι το φτιάχνουμε. Άμα θέλεις πήγαινε αλλού να το φας. Πήγαινε αλλού να δούμε μετά, θα φας ή δεν θα φας πατάτες.
1: Και είναι και πάρα πολλοί που σου μπαίνουν μέσα και μόλις το βλέπουν,
0: φεύγουν.
1: Σου λένε συγχαρητήρια.
0: Α, σου λένε και μπράβο. Ναι. Εισπράττεις και τα μπράβο σου. Να δοκιμάσεις και το κουτουπουλάκι.
1: Είναι λίγο διαφορετικό.
0: Είναι διαφορετικό και από ό,τι άκουσα όσο δούλευα στην εσωτερική, μόνο στήθος.
1: Μόνο στήθος.
0: Πολύ ωραία. Πρέπει να σου πω ότι μου άρεσαν πολύ. Θέλω να μου πεις τώρα εσύ και κάποια πράγματα από τις αναμνήσεις σου στον Πειραιά, γιατί εδώ δεν μεγάλωσες,
1: Πειραιωτάκι.
0: Εγώ είπαμε, σε γνώρισα στην Καστέλα επάνω, δούλευε στον Κεφαλονίτη.
1: Εγώ έμεινα απέναντι από τον Κεφαλονίτη, από πολύ μικρός, είναι θείος μου ο Κεφαλονίτης. Ναι. Έχω μεγαλώσει στην ταβέρνα εκεί, οπότε γι' αυτό σου είπα πριν ότι οι γεύσεις τελικά είναι...
0: Τα απλά πράγματα.
1: Τα απλά πράγματα.
0: Γι' αυτό και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η πρώτη ύλη.
1: Ναι.
0: Η ενασχόλησή σου με την εστίαση και ο καημός σου ήταν πάντα... Ήτανε πάντα τη δούλευε, σαν σερβιτόρο.
1: Εγώ μεγάλωσα απέναντι από τον Κεφαλονίτη, πήγαινα συνέχεια στον Κεφαλονίτη. Μετά δεν έπαιρνα και τα γράμματα πολύ. Δεν μ' άρεσε γενικότερα το σχολείο.
0: Αυτό πες.
1: Έχασα κάποιες χρονιές.
0: Γιατί ό,τι θες να πάρεις, παίρνεις.
1: Ναι, ναι. Έχασα κάτι χρονιές. Κάποια στιγμή αποφάσισα και πήγα και πήγα σε μια σχολή μαγειρικής.
0: Α, πήγες στη σχολή.
1: Πήγα στη σχολή μαγειρικής. Κατά τη διάρκεια της σχολής. Δούλευα στο Κεφαλονίτη για να βγάζω το χαρτζιλίκι μου.
0: Ωραία. Και από τα χρόνια τα νεότερα, όταν ήσουν πιτσιρίς και γυρνούσατε, πώς ήταν τα σουβλάκια που τρώγατε?
1: Τα σουβλάκια ήταν ωραία και ακόμα υπάρχουν ωραία σουβλάκια.
0: Βέβαια υπάρχουν. Είσαι με τα καλά σου. Κοντινά σε αυτό όμως ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πολλά μέσα. Ήταν πιο απλά τα μαγαζιά.
1: Πηγαίναμε πάρα πολύ στο τακατάκα, έχει μείνει λίγο το τακατάκα. Βέβαια αυτός ξεκίνησε τώρα, βάζει πατατούλες μέσα, αλλά έχει μείνει, είναι ακόμα. Το κάνουμε τη σαλτσούλα, γίναμε χρόνια. Ήταν το πικάντικο που είναι απέναντι από τον Προμηθέα, αλλά έχει κλείσει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Εγώ ξέρεις, πήγαινα ρομάντικα.
1: Ρομάντικα πήγαινα και εγώ με την Κώστα.
0: Για άλλη. Ναι, για άλλη. Εκεί είναι νυχτερινό μαγαζί. After, αλλά με όλα τα μαγειρευτά και τις σούπες και όλα αυτά τα ωραία.
1: Τα τρώγαμε το βράδυ.
0: Αλλά έκλεισε και το ρομαντικά.
1: Σταμάτησε και η νυχτερινή ζωή του Πειραιά. Δηλαδή πλέον δεν έχει τόσο
0: έχει
1: πολύ.
0: Ανέβει όμως.
1: Έχει Μαρναζέας, αλλά από εδώ προς το κέντρο δεν έχει όπως.
0: Δευτέρα με αρχεία κάτω, αυτά μέσα στενά κοινά.
1: Είμαστε πιο.
0: Κάνανε ένα μπαμ.
1: Και...
0: Ξανακάτσανε. Και μία τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω να κάνεις και τη δουλειά σου, γιατί βλέπω ότι έχετε και πολλή δουλειά. Πες μου, μπάμπη μου, σε παρακαλώ. Τι είναι για σένα, ποιος είναι ο ορισμός για το καλύτερο σουβλάκι?
1: Πιστεύω ότι πρέπει να έχει τα πάντα. Καλή πίτα, καλή ντομάτα, καλό κρέας.
0: Και εκεί είμαστε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα βασικά.
1: Τα βασικά.
0: Και λίγο κρεμμυδάκι.
1: Και το κρεμμυδάκι, ναι.
0: Αυτό. Τώρα η σάλτσα έρχεται σαν συμπλήρωμα, ας πούμε. αλλά η φάση είναι αυτή. Με λίγα λόγια, το καλύτερο για σένα είναι το Νικαράγουα.
1: Ναι, για μένα είναι. Αλλά πρέπει να τα συνδυάζει όλα αυτά. Δηλαδή, η πίτα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στο σουβλάκι. Είναι το πρώτο που δαγκώνεις. Μετά πας στο κρέας. Δεν πρέπει να το καλύπτεις με κάτι άλλο. Πρέπει να φαίνεται ότι είναι ωραίο το κρέας.
0: Εσύ αυτό... να τα βλέπεις που βάζεις σάλτσες.
1: Ναι. Γι' αυτό είναι όλα από λίγο. Λίγο σάλτσα, λίγο ντομάτα, λίγο κρεμμύδι. Για να καταλαβαίνεις και την ντομάτα και το κρεμμύδι και το κρέας.
0: Πολύ ωραία. Τα είπαμε, μου φαίνεται, για το τζατζίκι έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι για να γίνεις το ραβλοκίνητος.
1: Δεν είναι για να βγεις
0: έξω. Όχι, να βγεις στους δρόμους. Να βγεις
1: για τους δρόμους,
0: και
1: ναι.
0: Να αρχίσεις να τρέχεις. Να μην έρθεις επαφή με άλλους ανθρώπους. Χάρηκα πάρα
1: εγώ
0: πολύ
1: που τα είπαμε. Ξαναείδα.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μαγαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τώρα που έτσι αναθερμάναμε τη σχέση μας, λέγε ρε, δεν σε πιέζω. Από πού μας ήρθε το Νικαράγουα.
1: Θα σου πω κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι η ώρα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Σουδάν, γεια σας.

το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
4: What are you doing
3: what
4: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
5: We're gonna bring the house down.
6: Step up. Πείτε όλοι.
7: There's a magic that happens when you dance.
8: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Σε Σωτήρης ή αλλιώς ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
10: Κυρίες και κύριοι, γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στην κουζίνα μου. Ορίστε, κοπιάστε να φάμε. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω μία καταπληκτική μακαρονάδα η οποία μέσω ίντερνετ έκανε τη φέτα το πιο διάσημο τυρί στον κόσμο. Στη συνέχεια θα σας δείξω ένα tip για να μην χρειαστεί να ανοίξει το ψυγείο σας, να βγάλετε ένα αβοκάτο και να δείτε ότι είναι για πέταμα. Τέλος αυτό, θα διατηρούμε το αβοκάτο. Και τέλος, θα σας δείξω μία συνταγή, λένε, που είναι καταπληκτική και αυτό είναι μύθος όμως η πραγματικότητα και σας μιλάω για μία συνταγή για σπιτική μαγιονέζα. Πάμε να τα δούμε όλα μαζί. Πάμε.
9: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
10: Κυρίες και κύριοι, ξεκινάω να σας δείξω τη συνταγή χάρη της οποίας ξέμεινε από φέτα η ελασσόνα.
11: Here's how to make it. Add tomatoes, olive oil, and a block of feta cheese right in the middle. Bake at 400 for 35 minutes. When it comes out, then add some of that cooked pasta right on top and give everything a good mix once again.
10: Το έχω. Αδειάζουμε τα πλημμένα ντοματίνια μας στο σκεύος μας. Λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι και λίγο λαδάκι. Πετάμε μέσα 2-3 σκελίδες σκόρδο. Βάζουμε τη φέτα στη μέση, λίγο πιπεράκι, λίγο λαδάκι και είμαστε έτοιμοι να φουρνίσουμε. Και επειδή σας γουστάρω και σας συμπαθώ, ρίχνω ακόμα μια σκελίδα σκόρδο μέσα. Α, και δεν σας είπα, στους 200 για μισή ώρα. Ντοματίνια με φέτα και το σκορδάκι μας είναι έτοιμα. Ρίχνουμε φρέσκο βασιλικό, παίρνουμε, πολτοποιούμε λιγάκι, για να μην έχουμε μετά δράματα, συμπληρώνω ένα μακαρονάκι και πιάνουμε στην άκρη και ανακατεύουμε να γίνουν όλα μαζί εδώ μία μάζα. Γρήγορα, καλοί μου φίλοι, εύκολα και αποτελεσματικά έχουμε μια υπέροχη μακαρονάδα που πραγματικά θα μας κάνει να γλύφουμε τα δάχτυλά μας, εάν τη φάμε με τα χέρια. Λίγο πιπεράκι έτσι για το καλό, ένα πιρουνάκι για το καλύτερο και καλή σας όρεξη.
9: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
10: Αχ, αγαπημένοι μου, σε όλους αρέσει η μαγιονέζα και πόσο μάλλον η σπιτική μαγιονέζα, η οποία πρέπει να ομολογήσω ότι είναι ένα δώρο Θεού στον άνθρωπο μαζί με τη φωτιά και τον τροχό. Σταματήστε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι όμως που ζορίζονται πολύ με την παρασκευή της μαγιονέζας στο σπίτι, γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή τη σταδιακή συμπλήρωση λαδιού, το ένα το άλλο, βάλε, κάνε, δείξε, λέρωσε, σκεύη και ζορίζονται, πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι. Υπάρχουν όμως κάποιοι που μας λένε ότι βρίσκεται στο ίντερνετ μία τρομερή συνταγή για μαγιονέζα σπιτική με βρασμένα αυγά και λάδι. Μύθος ή πραγματικότητα. Γίνεται όντως έτσι μαγιονέζα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Βάζω 4 βρασμένα αυγά. Ρίχνω λίγο οξύδι. Ρίχνω λίγο αλάτι. Ρίχνω λίγο νεράκι. Και βέβαια ρίχνω μπόλικο λαδάκι. Αν χρειαστεί μπορεί και να συμπληρώσω. Για να δούμε τι θα γίνει. Και η μαγιονέζα είναι έτοιμη. Όχι, πλάκα σας κάνω. Περιμένετε, όλοι μαζί θα τα δούμε τώρα. Για να δούμε, καλοί μου φίλοι, τώρα τι φτιάξαμε, εκτός από αυτά που χαλάσαμε. Δεν μου φαίνεται και τόσο πραγματικότητα. Μάλλον το κόβω για μύθο. Με συγχωρείτε, θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
9: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
10: Καλή μου φίλη, έχετε γκώσει να τρώτε αβογάτο και πλέον δεν μπορείτε να το φάτε ολόκληρο και θέλετε να αποθηκεύσετε το μισό στο ψυγείο. Όμως την επόμενη μέρα που ανοίγετε να το πάρετε, το βρίσκετε μαύρο και έτοιμο να κομποστοποιηθεί. Κανένα πρόβλημα. Είμαι εδώ για να σας δώσω ένα τρομερό tip. Αποθηκεύουμε το μισό αβογάτο μας μέσα σε ένα πλαστικό ταπεράκι μαζί με ένα καθαρισμένο κρεμμύδι. Κλείνουμε το ταπεράκι, τα βάζουμε στο ψυγείο και το αβοκάντο μας θα διατηρηθεί φρέσκο για πολύ καιρό. Ωραία. Ας περιμένουμε τώρα την απάντηση του Θανάση. Πες το ναι, αγόρι μου, πες το ναι. Ναι. Μπράβο, Θανάση μου. Τέλεια. Θα έρθει ο Θανάσης. Με το Θανάση όμως θα πιούμε μόνο καφεδάκι, γιατί αυτός όλο βιάζεται. Και το στούντιο 4. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Κάτι πρέπει να του κάνουμε. Να φάει, αποκλείεται. Πάω στην κουζίνα να σκεφτώ τι θα του φτιάξω. Τέλεια.